0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Τα Σουπερίνια έρχονται στο θέατρο. Το τερατάκι που λέρωνε την πόλη είναι μια διαδραστική θεατρική παράσταση με αγαπημένες μασκότ, ζωάκια, τραγούδι, χορό, εντυπωσιακά εφέ και αμέτρητες εκπλήξεις. Γνώριζε τη Μόλι και όλους τους φίλους της σε μια περιπέτεια γεμάτη δράση και σημαντικά μηνύματα για μικρούς και μεγάλους. Πρεμιέρα στις 19 Ιουνίου και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα.
2: Το 78% όσων χάνουν τη ζωή τους στη θάλασσα είναι άνω των 60 ετών. Αυτό μπορούμε να το αλλάξουμε. Μαζί. Μπαίνω και βγαίνω σταδιακά στη θάλασσα. Στην αρχή βρέχω το πρόσωπό μου, κάνω στάσεις και δίνω στον εαυτό μου χρόνο. Γίνε εσύ το παράδειγμα. Είναι θέμα ασφάλειας.
3: Hi everybody, this is Tom Jones. I'll be performing in Luxembourg at the Rock Hall on Tuesday the 30th of June. So come gather around and join me for a wonderful evening of great music and good times. See you there.
4: Πρέπει να βάλουμε καλά στο μυαλό μας πως η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλά παραβατική συμπεριφορά. Είναι έγκλημα. Άνθρωποι που κακοποιούν ή δολοφονούν ζώα δεν θα διστάσουν να βλάψουν ένα συνάνθρωπό τους, ακόμη και ένα παιδί. Οι περισσότεροι δολοφόνοι ξεκίνησαν κακοποιώντας ζώα. Είναι καθήκον σου να ενημερώσεις άμεσα την αστυνομία. Δεν υπάρχει λόγος να φοβάσαι. Κάλεσε το 100, ακόμη και ανώνυμα, ακόμη και από το καρτοτηλέφωνο της περιοχής σου. Δεν σώζεις απλά ένα ζώο που βασανίζεται και υποφέρει. Προστατεύεις ανθρώπινες ζωές. Φιλοζωικός Σύλλογος Βόρειας Εύβοιας, Άρτεμις.
5: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
6: Τρουφαλντίνο!
5: Τρουφαλντίνο και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
7: Μερικές φορές ο κίνδυνος δεν προειδοποιεί. Μπορεί να μην δώσει κανένα σημάδι. Μπορεί να μεγαλώνει σιωπηλά και να μην τον αντιληφθείς. Παρά μόνο όταν είναι αργά. Ο καρκίνος του νεφρού δεν παρουσιάζει πάντα συμπτώματα.
8: Όταν όμως διαγνωστεί νωρίς,
9: μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά.
8: Μη γυρνάς την πλάτη στον καρκίνο του νεφρού.
9: Αν είσαι άνω των 50 ετών, μίλα σήμερα με τον γιατρό σου.
7: Εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του νεφρού. Μια πρωτοβουλία της Ipsen. Με την αιγίδα της εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας.
3: Από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα. Αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι. Δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
10: Εγώ πρώτος.
3: Καινούριο κόμμα, γελάς είναι ο τίτλος.
10: Πολλές υπογραφές. Τις 30.000 θα τις
3: έχει. Έχω, ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
10: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
3: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα-Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πω σε μέρη.
11: Φίλο σου.
3: Κολλητό. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρού και μεγάλου. Ένα Αριστοφάνη όπω εγώ τον φαντάζομαι, όπω τον έχω διαβάσει, χωρί ομολογίε, γιατί έχουμε δει παραστάσει του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνη, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγό
11: Αριστοφάνη.
0: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.

και εκεί στο μακελιό την άψη. Δαγκώνω τα σκοινιά, τα λύνω και μα τον Άγιο Κωνσταντίνο.

0: Ερτ Open. Εμείς συνεχίζουμε.
1: Ερτ Open. Εσείς μας στηρίζετε.
2: Ερτ Open. Η δική σου φωνή. 106,7. Η δική σου συχνότητα. Συντονίσου.
3: Αυτό το καλοκαίρι η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών ανηφορίζει στο Λυκαβητό για ένα μαγευτικό γκαλά όπερας με τους διεθνώς καταξιωμένους λυρικούς καλλιτέχνες Μυρτό Παπαθανασίου και Δημήτρη Πλατανιά. Σε μουσική διεύθυνση Ηλία Βουδούρη. Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Εισιτήρια από 10 ευρώ. Προπόληση more.com με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
4: Αυτό το καλοκαίρι στις διακοπές θα βγεις για μπανάκι, θα βγεις για μπύρες, θα βγεις για κλάμπινγκ, θα βγεις για κάμπινγκ, θα βγεις για ψάρεμα, θα βγεις για ψαροντούφεκο, θα βγεις για ουζάκια, θα βγεις για σφινάκια, θα βγεις για σκι, θα βγεις για jet ski, θα βγεις για βόλτα αρκεί. Να βγεις με ζώνη ή κράνος. Μειώνοντας την ταχύτητά σου, προσέχοντας όταν καταναλώνεις αλκοόλ, χρησιμοποιώντας σωστά το κινητό σου και φορώντας πάντα ζώνη ή κράνος, αυτό το καλοκαίρι θα βγεις σώος και αυλαβής.
5: Stay safe on the road. Μια πρωτοβουλία της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και του Ινστιτούτου Δικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-86-20-150.
6: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο έθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήσου Τρυπόδη.
7: Σε οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίηση ζώου, τραβάς βίντεο, φωτογραφίες, καλείς άμεσα το 100 και πηγαίνεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα για να παραδώσεις το αποδεικτικό υλικό και να κάνεις καταγγελία. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στέλνεις βίντεο, φωτογραφίες και αναλυτική ενημέρωση για το περιστατικό στα κεντρικά της αστυνομίας. Στο site της αστυνομίας θα βρεις όλα τα email που χρειάζεσαι. Α, και δεν χρειάζεται να κάνεις μήνυση. Η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Τώρα ξέρεις. Φιλοζωικό σωματείο φροντίζω.
8: Engelbert Humperdinck, the Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
9: Όταν βλέπουμε σκουπίδι στη θάλασσα, κάνουν αλλαγή βλέψη.
10: Όταν τελειώσει, δεν θα λερώσει. Σκουπίδια μόνο στον κάδο.
11: Βόπες μόνο σε πιάτο. Ποτέ στην παραλία.
12: Διατηρούμε τις παραλίες μας καθαρές, προστατεύουμε τη θαλάσσια ζωή. Όταν βρίσκω σκουπίδι στην παραλία, το μαζεύω. Το ίδιο κάνει και η παρέα.
13: Αυτό το καλοκαίρι η υπόσχεσή μας είναι καθαρές θάλασσες. Ιδιώτες και ξενοδοχειακές επιχειρήσεις υποστηρίζουν την εκστρατεία του Mediaset.
11: Μπες τώρα
12: στο καθαρές θάλασσες.gr
11: και δώσε τη δική σου υπόσχεση.
12: Είσαι μαζί μας.

0: είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Foreigner. Προπόληση ticketservices.gr.
1: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλλέα Μπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
2: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.

Γεια και χαρά! Είστε συντονισμένοι στο μοναδικό σταθμό που έχει απομείνει στα FM. Yeah! Σήμερα η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει στους 48 βαθμούς Κελσίου. Γι' αυτό πάμε όλοι μαζί σε...

0: Έτσι πρέπει, παιδάκι μου.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατάς στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη, μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
5: Αριστοφάνη, Λυσιστράτη.
6: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
7: Λυσιστράτη είσαι.
6: Μην το πεις. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
4: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
6: 21 και 22 Αυγούστου
4: στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
6: Και όχι μόνο.
5: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
8: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
9: Καλημέρα κύριε Λαβρέτζο.
10: Καλημέρα κύριε Σαχίνη.
9: Καταρχάς θέλω να σας πω ότι ειλικρινά αυτό το άρθρο σας, πολλά είναι, αλλά είναι από τα καλύτερα γιατί μπαίνει με δύο όρους. Δηλαδή βάζει από τη μια το δημογραφικό και από την άλλη τους επικοινωνιακούς δείκτες ευημερίας οικονομικής και αν όχι ευημερίας ανόρθωσης οικονομικής χώρας.
10: Καταρχάς, ευχαριστώ για τα καλά λόγια. Θέλω να σας πω ότι θα μιλάω όσο μπορώ για το δημογραφικό, όσο έχω δημόσιο βήμα. Είναι μια υποχρέωση που έχω θέσει στον εαυτό μου, γιατί η χώρα χάνεται στην κυριολεξία και νομίζω, όπως είπατε, κανείς δεν ασχολείται σοβαρά με αυτό. Τώρα, το κατά πόσο υπάρχει ευημερία, αυτό το ξέρει ο καθένας στην καθημερινή του ζωή. Γιατί είναι άλλο το κυβερνητικό αφήγημα και άλλο το αν χαίρονται οι δανειστές και άλλο βέβαια αν οι Έλληνες ζουν καλά μέσα στην Ελλάδα. Όσον αφορά το πρώτο που είπατε, θα να κάνω μια παρατήρηση. Δηλαδή ότι πολλές φορές μιλάμε για τα δευτερεύοντα και χάνουμε την ουσία. Είναι προφανές ότι το μείζον εθνικό ζήτημα είναι το δημογραφικό και νομίζω σε αυτό δεν διαφωνεί κανένας. Όπως όμως όλοι καταλαβαίνουμε και παρατηρούμε, το πολιτικό σύστημα, γιατί αυτό έχει την ευθύνη για αυτό το θέμα, δεν ασχολείται πρακτικά καθόλου με αυτό. Και λέω πολλές φορές ότι βασική ευθύνη μιας ηγεσίας, ό,τι ηγεσία και να είναι αυτή, είτε διοικεί ένα μαγαζί μικρό, είτε μια χώρα, είτε ένα σούπερ μάρκετ, βασικό καθήκον κάθε ηγεσίας είναι να ιεραρχεί τα θέματα. Να ορίζει ποιο είναι το πρωτεύον και ποιο είναι το δευτερεύον, για να τα διαχειρίζεται κατά προτεραιότητα. Εδώ όμως εμείς διαχειριζόμαστε τα δευτερεύοντα και έχουμε αφήσει στην τύχη του το πρωτεύον. Έχουμε πει πολλές φορές ποια είναι η αριθμητική εικόνα του δημογραφικού και γι' αυτό δεν θέλω να κουράσω τους φίλους με στοιχεία που περίπου είναι αυτά που ξέρουμε και βαδίζουν συνεχώς επιταχύρω.
9: Ναι, μισό λεπτό. Δεν θέλετε να κουράσετε με στοιχεία. Καλά κάνετε. Καλά κάνετε. Και ιδίως στο ραδιόφωνο είναι λίγο πιο δύσκολο αυτό. Αλλά όταν μας λέτε εδώ στο άρθρο σας ότι οι γεννήσεις μειώθηκαν κατά 4,2 σε σχέση με το 24 και ο αριθμός τους υποχώρησε από τα 68.467 παιδιά σε μόλις 65.594, αν δούμε δε τα στοιχεία του πρώτου εξαμήνου του 26, κλάφτα Αναστάσιο, όχι Χαράλαμπε, μάλιστα, ο δημογραφικός κατήφορος την ώρα που πανηγυρίζουμε για τα επιτεύγματα, όπως σωστά λέτε, σε μια φτωχοποιημένη χώρα, οι μόνοι που τρίβουν τα χέρια τους είναι οι δανειστές τελικά.
10: Και το λέω αυτό, να ξέρετε, χωρίς εγώ να έχω στοιχεία λαϊκισμού, δηλαδή δεν λέω ότι δεν πρέπει να πληρώνει η χώρα τα χρέη της, δεν πρέπει να είναι συνεπής κλπ. Αλλά η χώρα πρέπει να έχει μια στρατηγική για το να εξυπηρετεί το συμφέρον της και βεβαίως να είναι εντάξει στις υποχρεώσεις της, όσο μπορεί και όσο πρέπει. Εδώ όμως να ξέρετε κάτι, έχουμε ουσιαστικά δύο θέματα, τα οποία συνδέονται βέβαια μεταξύ τους. Η μία είναι η δημογραφική κατάρρευση που συνεχίζει, ερήμην αν θέλετε των ηγεσιών που δεν ασχολούνται με το θέμα αυτό, και η άλλη είναι η ψευδεπίγραφη ευδαιμονία, η οποία βασίζεται στο ότι πληρώνουμε πριν την ώρα τους δανειστές. Θέλω δηλαδή και τα δύο να τα συσχετήσω αλλά και να τα συζητήσουμε και λίγο διαφορετικά. Γιατί υπάρχει και μια οικονομική σκοπιμότητα πίσω από αυτό. Δηλαδή, είναι σωστό που τα αποπληρώνουμε τα χρέη νωρίτερα? Είναι ένα ερώτημα αυτό. Και το άλλο πολύ βασικό ερώτημα είναι από ποια λεφτά τα πληρώνουμε αυτά τα χρέη. Έχει πολύ μεγάλη σημασία. Γιατί προφανώς δεν τα πληρώνει από την τσέπη του το πολιτικό σύστημα. Από κάπου τα παίρνει. Τα παίρνει από την κοινωνία. Και μια και το πιάσα αυτό, θα σου το πω απευθείας.
9: Δηλαδή, μισό λεπτό, τα παίρνει από μια κοινωνία που συν της άλλης, όντας ούσα δημογραφικά γερασμένη, έχει μειώσει και τον οικονομικά ενεργό πληθυσμό της. Και την ίδια στιγμή έχουμε του ΦΠΑ και των έμεσων φόρων το ανάγνωσμα. Αυτό μου λέτε.
10: Ναι, και να το πω και πολύ πιο ξεκάθαρα. Αυτή τη στιγμή ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας, και όσοι με ακούνε ξέρουν τι λέω, δεν είναι θέμα στατιστικής επιβεβαίωσης, δεν βγάζει το μήνα. Ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας φυτοζωή. Και περιμένουμε τώρα από αυτή την κοινωνία να κάνει παιδιά. Λοιπόν, είδω το αποτέλεσμα. Είπατε προηγουμένως, γιατί 2-3 αριθμοί φτάνουν για να καταλάβουν την κατάρρευση. Ότι είχαμε σε ένα χρόνο μέσα μείωση κατά 4,2% των γεννήσεων. Εάν πάρει κανείς τη χρονοσειρά. Γιατί αυτά τα στοιχεία τα δημοσιεύει κάθε χρόνο η Ελστάτ. Και εγώ τα παρακολουθώ. Εάν πάρει λοιπόν τη χρονοσειρά από το 2020 μέχρι το 2025, η μείωση ισορρευτική είναι 22,6%. Έχει χαθεί μία στις 4 γεννήσεις μέσα σε μία εξαετία. Και αυτό η κυβέρνηση θεωρεί ότι είναι καλώς καμωμένο. Δηλαδή μόνο για το ότι πληρώνει τα δάνεια έχει να πενέψει τον εαυτό της. Εδώ μιλάμε ότι η χώρα καταστρέφεται. Έχουμε πει πολλές φορές και μαζί ότι όπως δίνει από τα στοιχεία πάντα τα επίσημα, χάνεται κάθε χρόνο μια περιφερειακή πρωτεύουσα. Έχουμε 16 συνεχόμενες χρονιές μείωσης του πληθυσμού και το μόνο που έχει ληφθεί ως έτσι δημογραφική πολιτική είναι 4-5 επιδοματικά μέτρα, τα οποία, όπως είπα προηγουμένως, εκ του αποτελέσματος φαίνεται ότι είναι τελείως προσχηματικά και δεν έχουν αποδώσει σε τίποτα. Να γυρίσω όμως λίγο στο οικονομικό θέμα, γιατί έχει τη σημασία.
9: Παρακαλώ, παρακαλώ.
10: Λοιπόν, εγώ έχω τα στοιχεία που ανακοινώνει η ΑΔΕ, τα επίσημα λοιπόν, και μπορώ να σας πω δύο νούμερα πάλι που είναι πολύ χαρακτηριστικά. Εάν πάει κανείς και δει το 2020, ποιο ήταν το σύνολο φόρων επί αγαθών και υπηρεσιών, μιλάμε κυρίως για αμέσους φόρους. ΦΠΑ, τελωνία, ειδική φόρη κατανάλωσης κλπ. Θα δει ότι το 2020 τα έσοδα ήταν 24 δις. Το 2024, μπορείτε να φανταστείτε πόσα ήταν, 37,5. Τα έσοδα από έμεσους φόρους. Γιατί ο βασικός κερδοσκόπος του πληθωρισμού είναι η κυβέρνηση. Όταν δηλαδή στο σούπερ μάρκετ τα είδη έχουν ανέβει 35 και 40% μέσα σε 3-4 χρόνια, και το ξέρω γιατί ψωνίζω στο σούπερ μάρκετ και ξέρω τις τιμές, όταν λοιπόν έχουν ανέβει τόσο, επειδή οι έμεσοι φόροι, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, είναι αναλογικοί, αντίστοιχα έχουν ανέβει θεαματικά και τα έσοδα της κυβέρνησης. Ουσιαστικά λοιπόν η κυβέρνηση λειτουργεί ως ένας φόρο εισπρακτικός μηχανισμός που βγάζει ρευστότητα από την κοινωνία και τη χρησιμοποιεί, αφού βέβαια πάρει ένα μικρό μέρος και το επιστρέψει υπό μορφή επιδομάτων, υπό μορφή ελεημοσύνης, τα διάφορα e-pass που δίνει, τα οποία πρέπει να έχουμε και υποχρέωση που μας τα δίνει πίσω, το μεγάλο μέρος το αποδίδει σε προώρη αποπληρωμή των δανείων. Δηλαδή εδώ μιλάμε ουσιαστικά για την πιο μνημονιακή συμπεριφορά που θα μπορούσε κανείς να φανταστεί. Θα μας πει βέβαια κάποιος, προσέξτε τώρα εδώ, θα μας πει κάποιος, και αυτό είναι το βασικό αντεπιχείρημα της κυβέρνησης, ότι ναι, κοιτάξτε, αυτά τα δάνεια που πληρώνουμε, γιατί έχω δει ποια δάνεια πληρώνουν, πληρώνουν κυρίως τα δάνεια του GLF, δηλαδή το Greek Loan Facility, που ήταν διακρατικές συμφωνίες, δεν είναι δηλαδή ομόλογα που διαπραγματεύονται στην αγορά, είναι κυρίως κειμενωμένο επιτοκίου. Και επειδή έχουν ανέβει τα επιτόκια, θα ανέβουν οι τόκοι που πληρώνουμε. Προσέξτε, εδώ η τεχνική απάντηση είναι η εξής. Θα μπορούσαν, αν ήθελαν, υπάρχει τεχνικός τρόπος, γιατί εγώ προσωπικά η βασική μου δουλειά που έχω κάνει σε τράπεζες για πολλά χρόνια ήταν η διαχείριση επιτοκιακού κινδύνου. Θα μπορούσαν λοιπόν μέσω swap, όπως λέμε, να έχουν κλείσει τον επιτοκιακό κίνδυνο και να μην έχουν τέτοιο θέμα. Και να έχουν κρατήσει αυτή τη ρευστότητα για να κάνουν και κοινωνική πολιτική αλλά και επενδύσεις. Γιατί ο βασικός τρόπος για να ξεπεράσει ένα μεγάλο χρέος δεν είναι να στραγγίξει την κοινωνία και την οικονομία. Είναι να φέρεις ανάπτυξη, να φύγεις μπροστά και από εκεί να βελτιώσεις τις σχέσεις χρέους προς ΑΕΠ. Εδώ όμως έχουν επιλέξει, και μιλάμε, το λέω για δεύτερη φορά, είναι η μνημονιακότερη των μνημονιακών, έχουν επιλέξει την καταστροφική λογική των μνημονίων, δηλαδή να αφαιμάσουν την οικονομική ρευστότητα από την κοινωνία για να αποπληρώνουν πρόωρα τα δάνεια στους δανειστές.
9: Μα κύριε Λαβρέτζο, εδώ το είπε ο κύριος Κερίδης, ότι είναι δείγμα της οικονομικής υγείας της Ελλάδας η αύξηση των τιμών στα ενίκια. Τι συζητάτε τώρα? Άρα παίζουμε με όρους δικτών. Θέλετε? Και
10: θέλετε... Αυτό θα πω μόνο ότι παίζουμε με τις λέξεις.
9: Ναι, εσείς όμως είπατε και κάτι ακόμη και το βγάλατε μέσα από τα στοιχεία της απογραφής. Θέλω να το ακούσει ο κόσμος. Είπατε ότι την ώρα που δεν διστάσαμε να σταματήσουμε την εξόρυξη λιγνίτη σε μια χώρα που δεν έχει ενεργειακή αυτάρκεια και δικούς της πόρους πλην του λιγνίτη, καν δεν έχει εξόρυξη φυσικού αερίου, και ενώ μεγάλες βιομηχανικές χώρες όπως η Γαλλία, η Ιταλία, η Γερμανία έχουν
10: λιθρά,
9: μάλιστα. Ενώ λοιπόν εμείς σταματάμε την κύρια οικονομική δραστηριότητα στη Δυτική Μακεδονία ανατενάσοντας και τους γερανοφόρους κουβάδες, την ίδια στιγμή λέτε, προσέξτε τώρα τι λέει ο κύριος Λαβρέτζος, η Δυτική Μακεδονία είδε στην απογραφή της τον πληθυσμό της να μειώνεται κατά 10%. Αυτή είναι η ανάπτυξη.

0: αύξησης τη γέννης.
1: Ναι.
0: Αυτά δεν καλύπτουν.
1: Θα σας απαντήσω. Το απάντησα ήδη, θα σας ξαναπώ όμως με άλλο τρόπο. Έχουμε μιλήσει και παλιότερα για το δημογραφικό. Ακόμα και τότε σας είχα πει ότι τα μέτρα αυτά είναι προσχηματικά και ότι δεν θα αποδώσουν. Για τον πολύ απλό λόγο ότι το δημογραφικό είναι ένα πολύ βαθύ κοινωνικό οικονομικό πρόβλημα, είναι αποτέλεσμα μια σειράς παραγόντων, όπως για παράδειγμα το πρόβλημα των περιφερειών, δεν υπάρχει ένα μοντέλο περιφερειακής ανάπτυξης, οι ελληνικές περιφέρειες πεθαίνουν επί δεκαετίες ουσιαστικά μετά την μεταπολεμική περίοδο και αυτή τη στιγμή μια από τις βασικές επισημάνσεις που μπορεί να κάνει κανείς και διαγνώσεις από την πρόσφατη απογραφή είναι η ερήμωση, η ταχεία πορεία ερήμωσης της ελληνικής περιφέρειας. Θέλετε να σας πω αριθμούς, έτσι ένα δύο ενδεικτικούς να τους θυμίσω.
0: Παρακαλώ.
1: Νομός Ερών, μείον 14,3%. Μείον 13% περίπου ο νομός Δράμας. Να πάμε στο κεντρικό κορμό. Μείον 12,9% Ευθιώτιδα. Να πάμε στην Πελοπόννησο, Αρκαδία. Μείον 10,5%. Εξαίρεση έχουμε πει αποτελεί η Κρήτη, η οποία ίσως μας δείχνει μια ακτίδα φωτός για το ποια θα ήταν μια λύση. Ένας πληθυσμός που αγαπάει τον τόπο του, που ζει στην Ήπεθρο, στα χωριά του, ζει από αυτό, έχει μια ζωντανή οικονομία και παράγει και μπορεί να αναπτύσσεται. Η Κρήτη έχει πολύ καλούς, ίσως αποτελεί πανελλαδική εξαίρεση όσον αφορά τους δημογραφικούς δείκτες. Τουλάχιστον το λιγότερο που μπορούμε να πούμε είναι ότι διατηρεί τον πληθυσμό της, δεν έχει αυτές τις μειώσεις. Αλλά εδώ έχουμε μια χώρα η οποία καταραίει. Και στα συνολικά στοιχεία, άμα το πούμε αυτό, γιατί είπαμε πολλές φορές και το λέμε ξανά και ξανά, γιατί απορώ πως κοιμούνται το βράδυ οι διάφοροι υπουργοί, ο πρωθυπουργός κλπ. Όταν του λέει κάποιος ή του λένε τα στοιχεία, ότι κάθε χρόνο χάνεται μια περιφερειακή πρωτεύουσα, μια πόλη σαν την Αλεξανδρούπολη για παράδειγμα, έχουμε ένα αρνητικό ισοζύγιο της τάξης των 65 και 68.000 μείων κάθε χρόνο. Και αν θυμάστε, στις συζητήσεις που έχουμε κάνει μαζί κατά καιρούς, αυτό ήταν κάτι που ήταν απόλυτα προβλέψιμο. Έχω φέρει σε αντιπαραβολή τα στοιχεία της Βουλγαρίας, γιατί έχω πει ότι ακολουθούμε ακριβώς την πορεία της Βουλγαρίας με μια χρονική διαφορά, μια χρονική καθυστέρηση περίπου 20ετία. Και είπα ότι τα συνεχή αρνητικά ισοζύγια θα είναι αυτό που θα μας συνοδεύει από εδώ και μπρος. Εάν πάμε λοιπόν να κοιτάξουμε σε ένα βάθος χρόνου, θα έχουμε χάσει 1-2 εκατομμύρια πληθυσμό και θα λέμε πώς έγινε αυτό. Και πράγματι, αν αθροίσει κανείς τα ισοζύγια γεννήσεων και θανάτων των 16 τελευταίων χρόνων και αφαιρέσει τις γεννήσεις αλλοδαπών, θα δει ότι ο αριθμός είναι μείον 705.000.
0: Άρα, κύριε Λαβρέτζο, από εκεί δεν θα έπρεπε να ξεκινάει το πολιτικό σύστημα περίπου από το 2012, δηλαδή έχοντας εισέλθει σε μνημόνια 1, 2, 3, 3 πλάς κτλ, η χώρα απογυμνώνεται και δημογραφικά εκ παραλλήλου. Και λέω εγώ, μήπως έτσι θα έπρεπε να ξεκινάνε οι πολιτικές συζητήσεις? Δηλαδή, μήπως η χώρα θα έπρεπε να κηρυχτεί με έναν τρόπο σε μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης και με βάση αυτό ρωτάω έναν άνθρωπο που διαχειρίζεται ρίσκα στην οικονομία να ρυθμίσεις και τις σχέσεις σου με οργανισμούς και τις υποχρεώσεις? Μήπως θα έπρεπε να πας στα διεθνή όργανα?
1: Κοιτάξτε, σίγουρα η συζήτηση πρέπει να ξεκινάει από τα ουσιώδη. Το γιατί δεν ξεκινάει είναι γιατί δεν του συμφέρει. Γιατί πρέπει να διορθωθούν πολλά κακό κείμενα στη χώρα. Και αυτό δεν το θέλει το πολιτικό σύστημα. Μου είπατε και για να ολοκληρώσω την απάντηση προηγουμένως για το θέμα ότι πήρανε κάποια μέτρα. Ξαναλέω λοιπόν κάτι που είπα στην αρχή. Εγώ ως φυσικός μιλάω πάντα με το πειραματικό αποτέλεσμα που είναι και η αναντήρητη απάντηση. Όταν έχεις μείον 22,6% πτώση γεννήσεων από το 2020 μέχρι το 2025, ποια μέτρα λειτουργήσανε? Ήταν ασπιρίνες σε βαριά αρρώστια. Και το ξέραμε από πριν αυτό. Ήταν υποτίμηση του προβλήματος και υποτίμηση της νοημοσύνης των πολιτών. Ήταν καθαρά προσχηματικά μέτρα, 5 επιδοματικά μέτρα, για να πούμε ότι κάτι κάναμε. Όπως έχω πει πολλές φορές, η αντιμετώπιση του δημογραφικού αποτελεί πρώτον να γίνει το θέμα ύψης της προτεραιότητας στην πολιτική συζήτηση. Να κάτσουν σε ένα τραπέζι, αν μπορούν, φαίνεται ότι δεν το μπορούν, τα πολιτικά κόμματα, και να το θέσουν ως θέμα ουδέτερο από την κομματική αντιπαράθεση. Να δημιουργήσουν θεσμικά όργανα που θα διαχειριστούν με επιτροπές επιστημονικές που θα εισηγηθούν προτάσεις. Να αναζητήσουν πόρους και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί πάνε και αναζητούν πόρους για άλλα θέματα, φερρυπίν για να αγοράσει ηλεκτρικό αυτοκίνητο κλπ. Ή να βάλει, ας πούμε, ηλιακό θερμοσύφωνα και τέτοια. Να αναζητήσουν πόρους για να χρηματοδοτήσουν τα μέτρα και να το θέσουν και σαν θέμα στην ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση, που θα πρέπει και η ίδια να ενδιαφέρεται, γιατί δεν είναι καλύτερη η δημογραφική κατάσταση στην Ευρώπη.

0: αλλά οι Βρυξέλλες φαίνεται ότι έχουν σκοπό να λύσουν το πρόβλημα αυτό με εισαγωγή, μαζική εισαγωγή μεταναστών από την Ασία και την Αφρική.
1: Η αντικατάσταση των πληθυσμών.
0: Ναι,
1: και
0: γιατί
1: ξέρετε,
0: αυτό τους βολεύει στις Βρυξέλλες. Εγώ αυτή την εκτίμηση έχω. Γιατί ουσιαστικά θέλουν να καταστρέψουν τις εθνικές κοινωνίες ώστε να έχουν από κάτω μια κονιορτοποιημένη κοινωνία χωρίς κοινό δημόσιο παρελθόν και μέσα από αυτόν τον τρόπο να ενοποιήσουν όπως θέλουν εκείνη την Ευρώπη. Είναι ένα σφόδρα αντιδημοκρατικό μέτρο αυτό, μεθόδευση που ακολουθείται. Αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση.
1: Ξέρετε όμως, οι πολιτικές επιλογές στην Ελλάδα είναι ακόμη πιο ούλτρα από αυτές που περιγράφεται των Βρυξελών. Τι θέλω να πω, εδώ είμαστε. Δώσε το κεφάλι τόσα και τους κρατάμε όλους εδώ. Αντί να τους πεις πάρτε χαρτί και πηγαίνετε, γιατί η χώρα δεν μπορεί να σηκώσει 4, 5, 6, 7 εκατομμύρια.
0: Αλλά και κάποιοι... Θέτε, αυτό θα σας απαντήσω.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Ότι η Γερμανία, για παραδείγμα, έχει αλλάξει άρδιν την πολιτική της από το 2000, θα έλεγα μετά το 2015, που υπήρξε η μαζική εισρωή κυρίως από
1: πήρε
0: την Ελλάδα.
1: Πήρε όσους ήθελε. Μάλιστα, πήρε
0: όσους. Δηλαδή τους δεχόταν η Μέρκελ. Τώρα υπάρχει άνοδος του AfD, το οποίο κοντεύει να γίνει πρωτοκόμμα στη Γερμανία. Αυτομάτως λοιπόν το πρόβλημα πρέπει να το στείλουν αλλού.
1: Μάλιστα.
0: Και η κυβέρνηση έχει αναλάβει να το διαχειριστεί και να ανακουφίσει, όπως έχει πει, έχει υποθεί και αυτή η λέξη. Έχει υποθεί αυτή η λέξη και νομίζω από το στόμα του Πρωθυπουργού. Να ανακουφίσουμε τη Γερμανία από την πίεση των μεταναστευτικών ροών. Γιατί όταν είμαστε πάρα πολύ εξυπηρετικοί προς την Ευρώπη, μπορεί και να μην μας ενοχλεί η Ευρώπη σε άλλα πράγματα που κάνουμε εδώ μέσα. Αλλά φαίνεται ότι αυτό δεν λειτουργήσε.
1: Έχετε δίκιο. Και από την άλλη, τις ροές εν πωλής σε κάποια κομμάτια της, όχι σε όλα, τις ρυθμίζει και η γειτονική χώρα που λέγεται Τουρκία. Να μην ξεχνιόμαστε. Ιδίως για εμάς.
0: Να μην υπάρχει αμφιβολία το ότι, γιατί θα ήταν κανείς αφελής να πει ότι τη μετανάστευση αυτή δεν μας τη στέλνει η Τουρκία. Και αυτό, ξέρετε, δεν χρειάζονται στοιχεία, χρειάζεται απλή λογική. Όταν κάποιοι, έχουμε ροές αυτή τη στιγμή από τον Μπαγκλαντές, που αν το βάλει κανείς στη ευθεία γραμμή, είναι 6.000 χιλιόμετρα μακριά την Ελλάδα. Αυτοί οι άνθρωποι προφανώς δεν έχουν περπατήσει να έρθουν εδώ.
1: Προφανώς δεν έρχονται για την Ελλάδα, αλλά όμως.
0: Αυτοί οι άνθρωποι έρχονται, το γράφουν σαφώς οι εκθέσεις της Frontex. Από εκεί εντελώς στοιχεία εγώ. Έρχονται στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης. Με πτήσεις. Και από εκεί και πέρα τους παραλαμβάνουν τα κυκλώματα της ελαφροδιακίνησης. Και μας τους εμφανίζουν εμάς ως αιτούμενους διεθνή προστασία. Τώρα βέβαια έχει αλλάξει το παιχνίδι και έρχονται από νότια, στην Κρήτη. Και εκεί όμως είναι περιοχές. Γιατί μέσω του ελέγχου που έχει ασκήσει η Τουρκία στη Λιβύη, και εκεί είναι περιοχές που τις ελέγχει η Τουρκία. Και ίσως σε μια άλλη συζήτηση που θα κάνουμε, πρέπει να πούμε για τη μεγάλη διείσδυση της Τουρκίας στην Αφρική. Που έχει και ένα γεωπολιτικό, πολύ μεγάλο γεωπολιτικό ενδιαφέρον.
1: Έχετε δίκιο. Θέλω να ακούσετε ένα μήνυμα του φίλου του Δημήτρη. Λέει, πολύ ωραίος ο κύριος Λαβρέτζος που μιλάει με αριθμούς. Θέλω να δώσω, λέει, ένα νούμερο. Αν πάρει κάποιος το δείκτη της Ελστάτ, που καταγράφει το 24 τις ζωτικές ανάγκες μιας τετραμελούς οικογένειας, θα δει ότι οι ανάγκες αυτές είναι, χωρίς να περιλαμβάνεται το πιθανό ενίκιο, κοντά στις 2.536 ευρώ. Ο κατώτατος μισθός στην Ελλάδα είναι 870 ευρώ καθαρά στην τσέπη, περίπου. Αν υποθέσουμε ότι δουλεύουν και οι δύο στο ζευγάρι, έχουμε ένα συνολικό εισόδημα της τάξης 1.740 ευρώ, δηλαδή 800 ευρώ έλλειμμα νοικοκυριού. Αυτός, λέει, κύριε Λαβρέτζο, δεν είναι ένας απόλυτος δείκτης?
0: Δεν μπορώ να διαφωνήσω σε αυτό. Νομίζω το έχω πει και με άλλο τρόπο. Οι πιο πολλές οικογένειες τώρα που με ακούνε, νομίζω κάνουν τη δική τους στατιστική. Δηλαδή, όταν είναι κοινό μυστικό ότι οι περισσότεροι εργαζόμενοι δεν βγάζουν το μήνα, δηλαδή προς τις τελευταίες μέρες του μήνα κάνουν πολύ μεγάλη οικονομία ή δεν βγαίνουν από το σπίτι τους. Θα τα ξέρω τώρα. Όσοι τα λέω, ξέρω να λέω αλήθεια ή όχι. Δεν μπορεί μετά η κυβέρνηση να λέει. Δηλαδή, ένας εμπεγμός, ας πούμε, και μια ειρωνία που δεν μπορεί να το παρουσιάζει ως επιτυχία ότι πληρώνουν τους δανειστές πριν την ώρα τους. Θα ήθελα να σας πω εδώ και κάτι άλλο όμως, το οποίο είναι απολύτως έτσι τεχνοκρατικό.
1: Μισό λεπτό πριν το τεχνοκρατικό, θέλω να ακούσετε ένα ακόμη μήνυμα της Φωτεινής. Πόσο δίκιο έχει, λέει ο κύριος Λαβρέτζος. Η παρέα της κόρης μου, όλοι και όλες, είναι 34 χρονών. Δεν αντέχουν τις δουλειές τους, την πόλη, και μιλάμε για την έξυπνη πόλη. Μικρός μισθός, άλλοι ζουν έξω και άλλοι θέλουν να φύγουν. Ζουν με τους γονείς για γάμο, παιδιά, ούτε λόγος, λέει.
0: Νομίζω ότι ο καθένας, αν καταθέσει την προσωπική του ιστορία, μπορεί να δώσει πλήρως την ερμηνεία του γιατί η χώρα έχει αυτή τη δημογραφική κατάρρευση. Εντάξει, προφανώς το δημογραφικό είναι και θέμα αξιών, θέμα προτύπων, δεν είναι μόνο θέμα οικονομικό. Και εκεί όμως η κυβέρνηση έχει κάνει τη δουλειά της. Γιατί, άμα το καλοσκεφτείτε, και εκεί η κυβέρνηση έχει προωθήσει πρότυπα οικογενειών από τα οποία δεν προκύπτουν παιδιά. Δηλαδή, για τέτοια θέματα είχε άγχος. Είχε άγχος για θέματα κοινωνικής ατζέντας, αλλά η χώρα εθνική, δημογραφική, στρατηγική δεν έχει. Και περιέγραφα προηγουμένως μια σειρά από βήματα που πρέπει να γίνουν. Το βασικό που θέλω να πω όμως, όταν μιλάμε για δημογραφικό πρόβλημα, είναι ότι πρέπει να βάλουμε καλά στο μυαλό μας ότι είναι ανόητο να πούμε ότι θα λυθεί με 5, 6 ή 10 έξυπνα επιδοματικά μέτρα. Είναι ένα θέμα που ουσιαστικά μας φανερώνει όλη την προβληματικότητα, αν θέλετε, που έχει η ελληνική κοινωνία και η ελληνική οικονομία, που είναι βέβαια, νομίζω, παράγεται από το μεγάλο έλλειμμα δημοκρατίας και παιδείας που υπάρχει στη χώρα. Με αποτέλεσμα όλα αυτά τα προβλήματα μαζί, είτε λέγεται πρόβλημα περιφερειακής ανάπτυξης, είτε λέγεται πρόβλημα ποιότητας ζωής, είτε λέγεται πρόβλημα προτύπων. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια κοινωνία που τα παιδιά μεγαλώνουν σε κενό αξιών. Όλα αυτά μαζί λοιπόν συγκροτούν μια κοινωνία η οποία δεν μπορεί να είναι βιώσιμη, δεν μπορεί να παράγει απογόνους. Ξαναλέω λοιπόν ότι θα έπρεπε όλα τα κόμματα, αν καταλαβαίναν την ιστορική ευθύνη που έχουν, να έχουν συνεννοηθεί και να προχωρήσουν σε ένα σύνολο πολιτικών πλαισίου. Καταρχάς, η χώρα έχει ορκοποιήσει πρακτικά από το 2009 και ακόμα δεν έχει αναπτυξιακό μοντέλο. Στην πραγματικότητα, αυτό που έκανε το πολιτικό σύστημα είναι το σύστημα το οποίο μας οδήγησε στη χρεοκοπία, έφερε τους ξένους εδώ πέρα, μετά παρίστανε ότι υπερασπίζεται τη χώρα από τους κακούς ξένους, οι οποίοι ξένοι δεν έκαναν τίποτα άλλο παρά να ζητάνε τα λεφτά τους πίσω. Δεν μπορώ να τους προσάψω τίποτα. Αυτοί κάνανε αυτό που τους συνέφερε. Αυτοί που τους έφεραν εδώ και αυτοί που τους έκαναν να ορίσουν τι θα γίνει στη χώρα είναι το πολιτικό σύστημα. Το ίδιο πολιτικό σύστημα το οποίο παραμένει στην εξουσία. Και το οποίο, αφού μπόρεσε και διαχειρίστηκε με αυτόν τον τρόπο την κρίση και εξυπηρετεί τα μνημόνια που υπέγραψε, δεν ενδιαφέρεται αν η χώρα ουσιαστικά καταραίει, έχει εγκλωβιστεί σε μία φτωχοποίηση, αλλά παρουσιάζει ψευδή επιτεύγματα ως δήθεν ότι αυτή είναι η πολιτική του, η σπουδαία πολιτική που έχει πετύχει, μειώνει το χρέος. Πώς το μειώνει το χρέος όμως? Ουσιαστικά με το να συντρίβει την κοινωνία.
1: Στο διατάφτα, κύριε Λαβρέτζο, θεωρείτε ότι έφτασε η ώρα οι πολίτες να βάλουν στην κεντρική ατζέντα της δημόσιας συζήτησης των όσων θα διεκδικήσουν αργά ή γρήγορα και την ψήφο μας το δημογραφικό με τους όρους που θέτεται και όχι για κανένα επιδοματάκι, να το πω έτσι απλά?
0: Νομίζω είναι προφανές αυτό, γιατί μέσα στο δημογραφικό, όπως είπα, περικλείονται τα πάντα. Περικλείεται το ζήτημα που είναι προϋπόθεση οικονομική ανάπτυξη, δηλαδή η χώρα πρέπει να ευημερήσει για να αρχίσει να κάνει παιδιά. Πρέπει να αναζωογονηθούν οι περιφέρειες. Πρέπει να λυθούν ένα σωρό θέματα και έχονται βέβαια και τα επιδοματικά. Πρέπει να υποστηριχθεί η οικογένεια. Κυρίως πρέπει να υποστηριχθούν πολλοί οι πολύτεκνοι και όλα τα άλλα, ό,τι σχετίζεται με όλα αυτά. Αλλά το θέμα είναι θέματα μεγάλης πολιτικής και το δημογραφικό ουσιαστικά θα είναι το αποτέλεσμα όλων αυτών. Αν έχω όμως 30 δευτερόλεπτα, θέλω να πω κάτι ακόμα. Επειδή στην κυβέρνηση λένε πολλές φορές, ας πούμε, ότι με αυτόν τον τρόπο λέει μειώνουμε το χρέος. Κύριε Σαχίνη, από την εμπειρία μου που έχω στην αγορά, θα σας πω πολύ ξεκάθαρα το εξής. Όπως το ξέρετε και εσείς και όσοι μας ακούνε. Όλες οι εταιρείες, όλες οι επιχειρήσεις, και δεν λέω σχεδόν, λέω όλες, έχουν ίδια κεφαλαία δικά τους δηλαδή και δανεικά. Είναι κοινό μυστικό και αυτή είναι μια πρακτική στάνταρ. Αναπτύσσονται όλοι με κεφάλαια που έχουν δανειστεί. Γιατί αν εσύ μπορείς να δανειστείς με 5% και να παράγεις κέρδη με 10 με 20%, μπορείς να πληρώνεις μια χαρά του στόκου σου, στο κεφάλαιο που έχεις πάρει. Οι τόκοι τι είναι ενίκιο κεφαλαίο. Και να κρατάς τα κέρδη που προκύπτουν από αυτά. Αυτό κάνουν όλες οι επιχειρήσεις σε όλο τον πλανήτη. Το να λέει λοιπόν μια κυβέρνηση ότι εγώ λεφτά που τα έχω στα χέρια μου δεν τα κάνω κάτι, αλλά τα δίνω πριν την ώρα τους με χαρά στους δανειστές, σημαίνει ότι δεν έχει καμία καλή πρόταση για τη χώρα και δεν έχει κανένα σχέδιο για το πώς θα αξιοποιήσει τα λεφτά αυτά μέχρι να έρθει η ημερομηνία της λήξης τους.
1: Άρα, κύριε Λαβρέτζο, εδώ μου λένε, σας ακούει κόσμος, έχετε ανάψει φωτιές. Μου λέει κάποιος εδώ πέρα, ποιους πολύτεκνους λέει? Υπάρχει καμία πολιτική στρατηγική για τους πολύτεκνους και τους τρίτους? Τίποτα δεν υπάρχει, λέει. Πόσο μάλλον να αποκτήσει παιδί ένα νέο ζευγάρι που είναι σε ηλικία και αναπαραγωγής. Άλλος μου λέει εδώ, και μόνο ότι ο δείκτης στη χώρα στους 46 πλάς έχει αυξηθεί έναντι των κάτω του 46, δείχνει αυτό που είπε ο κύριος Λαβρέτζος, ότι ακολουθούμε κατά πόδα στη Βουλγαρία. Ωραία πάμε, λέει.
0: Μα αυτό είναι κάτι που είναι προφανές από χρόνια. Δηλαδή οι στατιστικές και τα στοιχεία μας το δείχνουν από χρόνια. Και μαζί το θυμίζω, αυτό το έχουμε συζητήσει πολλές φορές. Και το έχουμε παρουσιάσει με στοιχεία του ΟΗΕ, της Eurostat, επίσημα στοιχεία, τα οποία βέβαια οφείλει να τα ξέρει και η κυβέρνηση. Δεν μπορώ να τα ξέρω εγώ και να τα βρίσκω από το ίντερνετ και να μην τα ξέρει η κυβέρνηση.
1: Ναι, αλλά κύριε Λαβρέτζο, επειδή το είχατε συμπεριλάβει στο άρθρο σας, ξέρετε κάτι? Την ίδια ώρα που συζητάμε αυτά, βγαίνει ο ισόβιος πλέον διοικητής Τραπέζης Ελλάδος και λέει: παιδιά, συντάξεις, οι συντάξεις, δηλαδή τα γυρατιά, τα τιμημένα, δεν βγαίνει. Δεν έχουμε και κουλτούρα ιδιωτικής ασφάλισης, Δεν έχουμε κουλτούρα. Ότι πλήρωνε ο κόσμος και ο Κοσμάκης για να έχει ανταπόδοση την οποία του την υπέκλεψαν διαχρονικά, πάει αυτό. Ένα. Δύο. Το ότι δεν έχουμε αντιστοίχηση οικονομικά ενεργού με συνταξιούχο, ούτε αυτό. Απλά θα μειωθούν οι συντάξεις. Εκεί πάει η δουλειά.
0: Ναι, θα υποχρεωθεί ο κόσμος να δουλεύει μέχρι τα 75 και όσο πάει. Το εντυπωσιακό πράγμα με αυτά που λέει ο κ. Στουρνάρας είναι
1: αυξάνει το προσδόκιμο, θέλω να σας πω, 110-115, οπότε τα 75 νεανίας είσαι, να πας στα 90, καλά είναι.
0: Θα δουλεύουν μέχρι θανάτου οι άνθρωποι. Το θέμα είναι, κοιτάξτε να δείτε, ότι αυτά τώρα κάθε φορά ρίχνουν το βάρος στον κόσμο. Και ο κόσμος έχει τις ευθύνες του, να μην είμαστε έτσι λάκιστες. Αλλά τη μεγαλύτερη ευθύνη την έχουν πάντα οι ηγεσίες. Όταν δηλαδή βλέπεις ότι καταραίει, καταραίουν οι γενείς στη χώρα, δεν χρειάζεται και πολύ σκέψη, δεν χρειάζεται τεχνοκράτη υψηλού να καταλάβει ότι δεν θα υπάρχουν στο μέλλον εργαζόμενοι για να συντηρήσουν του συνταξιούχου, ότι θα είναι υπέρογγε οι δαπάνε για συντάξει και η περίθαλψη θα είναι καθαρά συμβολική. Δεν χρειάζεται πολύ σκέψη να το κάνει αυτό. Το θέμα είναι όμω τι κάνουν οι ηγεσίε, οι πολιτικέ, οι υπεύθυνε. Πληρώνουν απλά πιο πρόωρα του ανιστέ και αυτό είναι το επίτευγμα του. Αυτό είναι το ερώτημα. Τι επίτευγματα έχουν να εμφανίσουν απέναντι στην κοινωνία. Ποια είναι η πραγματική αύξηση του ΑΕΠ, αν θέλετε. Γιατί μιλάμε για μία αύξηση του ΑΕΠ που αν αφαιρέσει κανείς τον πληθωρισμό στα τελευταία 6 χρόνια που φτάνει περίπου το 10-11%, αν και αμφιβάλλω γιατί υποτιμούν τον πραγματικό πληθωρισμό. Δηλαδή αν χρησιμοποιήσουν τον κανονικό πληθωρισμό είναι στάσιμο το ΑΕΠ και μάλιστα ένα μεγάλο μέρος του ΑΕΠ είναι αποτέλεσμα συναλλαγών που έχουν αποκαλυφθεί μέσω των ηλεκτρονικών συναλλαγών που έφερε η περίοδο του κορονοϊού. Η χώρα έχει μείνει στάσιμη, μας το λένε διεθνείς οργανισμοί. Έχω πει επανειλημμένως για τη μελέτη που έχουν παρουσιάσει οι Financial Times. Δεν είναι τώρα κάποια οποιαδήποτε εφημερίδα. Είναι ένας πολύ γνωστός οργανισμός και λένε ξεκάθαρα ότι η Ελλάδα βρίσκεται στον πάτο της Ευρώπης μαζί με την Βουλγαρία σε επίπεδα αγοραστικής δύναμης. Συμπέρασμα. Τα μνημόνια πέτυχαν κέριο πλήγμα κατά της ελληνικής οικονομίας. Το πολιτικό σύστημα βρήκε έναν τρόπο επιβίωσης μέσα από τα μνημόνια. Καθήλωσαν την ελληνική κοινωνία σε αυτή τη φτώχεια, την κοροϊδεύουν δίνοντάς της επιδόματα, την αφαιμάσουν για να πληρώνουν τους δανειστές και δεν έχουν κανένα αναπτυξιακό σχέδιο για τη χώρα, ούτε για τα μεγάλα της προβλήματα, όπως είναι το δημογραφικό.
1: Κύριε Λαβρέτζο, σας ευχαριστώ. Μένουμε πάντα σταθεροί σε αυτή την επικοινωνία και θα τα πούμε πάλι. Καλή σας ημέρα από το Ηράκλειο. Να είστε
0: εγώ
1: καλά.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
5: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
6: Καλωσορίζουμε την κυρία Αγλαία Λιαπάκη στο Militair News, η οποία υπήρξε πρώην τραπεζικό στέλεχος και ασχολείται επισταμμένος με το θέμα των κόκκινων δανείων. Κυρία Λιαπάκη, επειδή διαβάζουμε και ακούμε πάρα πολλά για τα κόκκινα δάνεια που μας δίνουν την εντύπωση ότι έχουμε μπει για τα καλά στην προεκλογική περίοδο, προσπαθούν να βρουν όντως κάποια λύση ή είναι ένα ωραίο πυροτέχνημα?
7: Καταρχάς, καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ για την... που μου δίνεται την πρόσβαση, μάλλον το βήμα να μιλήσουμε για αυτό το πολύ μεγάλο θέμα που δεν είναι απλά κόκκινα δάνεια. Εδώ μιλάμε για καταστροφή της κοινωνικής της οικονομίας της χώρας. Έχουν ξεκινήσει, ναι, μια προεκλογική περίοδο. Τώρα θα δούμε αν είναι μακρά ή κοντή, γιατί δεν ξέρουμε πότε θα προκηρυχθούν οι εκλογές. Ναι, τα κόκκινα δάνεια τα έχουν βάλει σαν φαρέτρα και προσπαθούν να πείσουν ότι θα κάνουν κάτι να λύσουν το πρόβλημα. Αλλά όταν το πρόβλημα το λύνεις με τις ίδιες, με αυτούς που έχουν δημιουργήσει το πρόβλημα, φυσικά δεν θα λυθεί. Και έχουν ξεχάσει βέβαια και το ποινικό κομμάτι που έχει δημιουργηθεί, γιατί δεν είναι μόνο οικονομικό. Δεν κάθονται καθόλου να κοιτάξουν τι έχει συμβεί, πώς φτάσαμε εδώ, ποιοι είναι αυτοί που βρίσκονται πίσω από τα funds. Κρύβουν πολύ καλά τις τράπεζες, γιατί κατ' εμέ και κατά άλλους που έχουν αρχίσει και που το έχουν ψάξει και προσπαθούν να το φέρουν στην επιφάνεια, δυστυχώς είμαστε όλοι ιδιώτες, δεν έχουμε κάποιο επιτελείο ή κάποιο σύλλογο, ένα θεσμικό όργανο να το προωθήσουμε. Προσπαθούν να αποκρύψουν ότι οι τράπεζες είναι ακόμα μέσα στο θέμα των κόκκινων δανείων, παρότι έχουν φύγει από τους ισολογισμούς τους. Αυτή τη στιγμή από 48% που ήταν τα κόκκινα δάνεια έχουν φτάσει στο 3,5% και θεωρούν ότι είναι μέσα στα πλαίσια των ευρωπαϊκών τραπεζών και όλα είναι τεμέλι γάλα. Υπάρχουν όμως, αφού πουληθήκανε στα funds, που δεν ξέρουμε ποια είναι, που είναι, τι είναι και ποιοι τα διαχειρίζονται, οι ομολογίες που υποτίθεται έχουν δημιουργηθεί από την πώληση των δανείων βρίσκονται στους ισολογισμούς των τραπεζών. Δηλαδή, αμέσως πλην σαφώς, οι τράπεζες είναι οι επενδυτές που δίνουν τις εντολές πώς θα διαχειριστούν τα δάνεια. Το ένα κρατούμενο. Οι τράπεζες δημιουργήσαν ριόκο εταιρείες, οι οποίες είναι εταιρείες διαχείρισης και αγοράς σπιτιών, ακινήτων, οι οποίες διαχειρίζονται και τις εταιρείες αυτές τις διαχειρίζονται οι διαχειριστικές εταιρείες που διαχειρίζονται τα δάνεια. Δηλαδή, αυτοί που μας δίνουν υποτίθεται προσπαθούν να ρυθμίσουν τα δάνεια, από την άλλη εκπροσωπούν και αυτόν που θέλει να τα πάρει και θέλει να τα αξιοποιήσει με το δικό του τρόπο και κερδίζοντας ακόμη περισσότερο. Οπότε υπάρχει μια σύγκρουση συμφερόντων εδώ πέρα, γιατί ο ίδιος που θέλει να σε υποτίθεται να σε ρυθμίσει, ο ίδιος θέλει και να βοηθήσει και τον άλλο, πώς το λένε, τις ριόκο εταιρείες να δημιουργήσουν και αυτοί κέρδη και να έχουν πρόσβαση στα κίνητα. Γι' αυτό και το τελευταίο διάστημα οι διαχειριστικές εταιρείες έχουν κλείσει πόρτες και παράθυρα, δεν δίνουν πληροφορίες στους δανειολήπτες, όσο και να επιμένουν. Οι λύσεις που δίνουν μόνο είναι είτε πουλάς το σπίτι σου ή την περιουσία σου γενικότερα, είτε πάμε σε πληστηριασμό και τα παίρνουμε όλα. Πολλές φορές μέσα στους πληστηριασμούς είναι οι ίδιες οι ριόκο εταιρείες, δηλαδή έχοντας πρόσβαση μέσα από την ίδια την διαχειριστική, χτυπάνε όποια ακίνητα θέλουν και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Παρότι έχουν καταγγελθεί δηλαδή, δεν υπάρχει βοήθεια καμία από τη δικαιοσύνη. Το θέμα τώρα είναι ότι προσπαθούν με όλους τους τρόπους να ρευστοποιήσουν. Δεν δίνουν μακροπρόθεσμες ρυθμίσεις των δανείων. Οι δανειολήπτες πλέον, όσοι έχουν ρύθμιση, προσπαθούν με νύχια και με δόντια να την κρατήσουν. Πληρώνουν ό,τι τους λένε προκειμένου να μην βγουν εκτός ρύθμισης και χάσουν το σπίτι τους, γιατί μόνο αυτή η λύση έχει μείνει. Υπάρχει ένα πολύ πολύ δύσκολο περιβάλλον για τους δανειολήπτες. Οι καταγγελίες στην Τράπεζα της Ελλάδος, στο Υπουργείο Ανάπτυξης, στο Υπουργείο Οικονομικών Επενδύσεων, στο Συνήγορο του Καταναλωτή, είναι μόνο καταγγελίες. Δεν υπάρχει καμία μα καμία από εκεί βοήθεια. Οπότε ο δανειολήπτης βρίσκεται σε μια κατάσταση αλλαλού. Δεν ξέρει πώς να αντιμετράσει. Ειλικρινά σας λέω ότι προσπάθησα μέσα από μια ανάρτηση στο Facebook που έκανα να δώσω κάποιες οδηγίες. Ο κόσμος δεν γνωρίζει από τραπεζικά. Δεν μπορεί να έχει δίπλα του έναν άνθρωπο και μονίμως ό,τι και να του στέλνουν άγνωστο ή γνωστό να προσπαθεί να το ερμηνεύσει. Δεν μπορεί να επικοινωνήσει με mail, δεν μπορεί να επικοινωνήσει τηλεφωνικά, δεν μπορεί να επικοινωνήσει, να μπει στην πλατφόρμα που συνέχεια ζητάνε να μπεις μέσα εκεί και να πάρεις τα υπόλοιπά σου τα βλέπεις μένα, αλλά δεν ξέρεις πώς προέκυψαν. Οπότε υπάρχει ένα χάος. Έχει δημιουργήσει ψυχολογικά προβλήματα, αρρώστιες. Δεν μπορείτε να διανοηθείτε τι έχω συναντήσει με τους δανειολήπτες που επικοινωνώ. Ακόμα και αυτοί που θέλουν να πληρώσουν και έχουν τα λεφτά στα χέρια, με έχουν πάρει άνθρωποι τηλέφωνο και θέλουν βοήθεια για να εξασφαλιστούν. Γιατί φοβούνται μη δώσουν τα λεφτά τους και τελικά δεν βρεθούν και χρεωμένοι.
6: Επισημαίνεται ένα πολύ σοβαρό ζήτημα, ότι ο κόσμος είναι σε απόγνωση γιατί δεν έχει με κάποιον να συνοηθεί. Όχι. Δεν ξέρει τι γίνεται και γι' αυτό ζητήσαμε να μιλήσουμε. Διαβάζουμε και ακούμε εμείς ότι υπήρξε μια απόφαση της δικαιοσύνης που έχει να κάνει με τους στόχους, με τα δάνεια, και επίσης διαβάζουμε ότι οι τράπεζες την έχουν γράψει στα παλιά της παπούτσια. Θα μας εξηγήσει τι ακριβώς εξυμβεί με αυτό το θέμα?
7: Είναι ένα άλλο θέμα πολύ σοβαρό. Αυτή τη στιγμή έχει βγει πραγματικά μια καλή απόφαση. Αφορά 350.000 περίπου δανειολήπτες που είχαν μπει στον νόμο Κατσέλη. Αυτό είναι από το 2010, 11, 12 που βγήκαν οι πρώτες αποφάσεις. Άρα τα δάνεια τότε ήταν στη διαχείριση των τραπεζών, οι οποίες ερμήνευσαν ότι ο τόκος των δανείων αυτών, κατά παράβαση της δικαστικής απόφασης, είναι τοκοχρεωτικός. Αυτό μέσω ιδιωτών που αναγκάστηκαν να προσφύγουν για ερμηνεία της απόφασης στο δικαστήριο, έφτασε στον Άριο Πάγο, ο οποίος πλέον έκρινε το νόμο. Δεν έβγαλε κάποια απόφαση ότι ξέρετε θα το κίζετε έτσι. Έκρινε το νόμο. Το νόμο Κατσέλη. Θα ήταν η φιλοσοφία του. Η φιλοσοφία του νόμου ήταν να βοηθήσει τους δανειολήπτες. Αν λοιπόν τους πήγαινε σε μια τοκοχρεωτική δόση, που είδα πολλές αποφάσεις, δεν είχαν κουρέματα δανείων. Αλλά τι βοηθούσε? Βοηθούσε ότι δεν είχαν να πληρώσουν τους στόκους. Άρα λοιπόν, οι τράπεζες με τόσο μεγάλα νομικά επιτελεία ερμήνευσαν τον νόμο τότε ότι ήταν τοκοχρεωτική δόση. Με τις αυξήσεις των επιτοκίων οδήγησε τον κόσμο σε απόγνωση. Γιατί μια δόση που είχε βάλει το δικαστήριο να είναι 150-200 ευρώ, με τους στόκους διπλασιαζόταν. Σε αυτό λοιπόν τώρα οι τράπεζες, επειδή το θέμα δεν είναι απλά ότι θα λογίσουν τους στόκους και θα συμψηφίσουν αυτά που έχουν εισπράξει επιπλέον, είναι το θέμα ότι από το 2013, 2014, 2015 γνωρίζουμε ότι η οικονομική κατάσταση της χώρας και των ανθρώπων και των πολιτών ήταν πολύ άσχημη και είναι πολύ άσχημη, και αντί να βελτιώνεται χειροτερεύει. Πολλοί δεν μπορούσαν να διατηρήσουν τη ρύθμιση, δεν μπορούσαν να πληρώσουν. Γιατί άλλο ήταν να πληρώσουν μια δόση 150 ευρώ και άλλο να πληρώνουν μια δόση 250 και 300. Αποτέλεσμα ήταν να χάσουν τη ρύθμιση, να τους πετάξουν έξω από τον νόμο Κατσέλη. Τους δίνανε ρυθμίσεις επαχθέστερες, δηλαδή με ακόμη χειρότερους όρους. Γιατί όταν χάσεις τη ρύθμιση, χάνεις και το οποιοδήποτε κούρεμα. Ξεκινάς από την αρχή με όλους τους στόκους από την ημέρα που είχες καταθέσει την αγωγή για να κερδίσεις τον νόμο Κατσέλη, πήγαινες ξανά να πληρώνεις το δάνειο σαν να μην είχες τίποτα πληρώσει. Λοιπόν, όλοι αυτοί οι άνθρωποι τώρα, όταν βγαίνει μια ερμηνεία νόμου που λέει ότι κακώς οι τράπεζες λογίζανε τόκους, τοκοχρεωτικούς στο δάνειο, διανοηθείτε τι πρέπει να κάνουν. Αυτοί οι άνθρωποι οδηγήθηκαν δηλαδή στην καταστροφή, γιατί οι τράπεζες, αν είχαν πρόβλημα και δεν ξέρανε τι σημαίνει κάθε δικαστική απόφαση, ας πηγαίνανε στο δικαστήριο να ζητήσουν την ερμηνεία του. Και όχι να βάζουν τους ανθρώπους να πληρώνουν ό,τι θέλανε. Και μάλιστα εκβιαστικά, γιατί ή θα πληρώσεις ή σε τρεις μήνες σε πετάμε έξω από το νόμο Κατσέλη. Όλα αυτά τώρα τα βλέπουμε, γιατί σας είπα και πάλι, δεν είναι ότι πας απλά να διορθώσεις αυτούς που είναι σε κατάσταση ενήμερη, οι προηγούμενοι τι θα γίνουν. Εδώ ο νόμος δηλαδή αναδεικνύει ένα θέμα που ξεκίνησε εδώ και 15 χρόνια. Και δεν είναι τα funds που έχουν βάλει τώρα μπροστά, τα funds και τις διαχειριστικές, και βγάζουν εκτός κάδρου τις τράπεζες. Οι τράπεζες το ξεκινήσανε. Τα funds ήρθαν μετά το 19-20 και πήραν τη σκυτάλη. Και συνεχίσανε στο ίδιο έργο, φυσικά τους βόλευε, φυσικά τους είχαν κέρδη, υπερκέρδη από όλα αυτά και συνεχίσανε να λειτουργούν έτσι. Αν δηλαδή κάποιοι ιδιώτες δεν προχωρούσαν σε αυτές τις δικαστικές ενέργειες και ήταν αρκετοί και υπήρχαν πολλές δικαστικές αποφάσεις από πρωτοδικία και εφετία, γι' αυτό μαζεύτηκε το θέμα και πήγε στον Άριο Πάγο για να δώσει μια οριστική λύση, τι θα γινότανε? Και δεν είναι. Αυτοί οι άνθρωποι τώρα δηλαδή που βρίσκονται στον νόμο Κατσέλη είναι σε απόγνωση και αυτοί, γιατί η κατάσταση, να είπατε τώρα ότι αυξήθηκαν τα επιτόκια.
6: Ναι,
7: τα
6: επιτόκια τράπεζα, ναι.
7: Στο ίδιο καθεστώς, αυτοί οι άνθρωποι θα βρισκόντουσαν πάλι εκτός προστασίας.
6: Ναι.
7: Αυτό λοιπόν είναι τώρα που τους πονάει, γιατί αν δεν δώσουν μια λύση που προσπαθεί η κυβέρνηση, λέει, έχει πρόβλημα το σύστημα. Ποιο είναι το σύστημα? Ποιο είναι η δημόσια, το δημόσιο όφελος δηλαδή που θα αποκομίσει, θα υπάρξει με το να σωθούν οι τράπεζες και οι σέρβισες? Είναι ιδιωτικές επιχειρήσεις. Επειδή έκαναν λάθος στην ερμηνεία του νόμου και στις δικαστικές αποφάσεις, θα πάμε τώρα να τις ξανασώσουμε? Δώσαμε τόσα δισεκατομμύρια, χαθήκαν τόσα λεφτά και θα πάμε τώρα να τις ξανασώσουμε παρεμηνεύοντας πάλι τον Άριο Πάγο? Δεν μιλάμε τώρα ούτε το πρωτοδικείο ούτε το εφετείο. Μιλάμε για τον Άριο Πάγο. Η απόφαση του 23 τους βόλευε όταν έδινε το δικαίωμα στους Σέρβισσες να κάνουν πληστηριασμό, αλλά τώρα που δεν τους βολεύει το αθετούμε και πάμε να το ξαναερμηνεύσουμε? Τι να αλλάξει δηλαδή στην ερμηνεία? Οι ίδιοι δικαστές, αν δεχτούν κάτι τέτοιο, εγώ νομίζω ότι υποτιμούν το έργο που ασκούν. Την ίδια τους την αξιοπρέπεια, την ίδια τους την αξιοπιστία. Δεν μπορεί, γιατί το ΦΑΝΤΣ επανέρχεται, να αλλάξει την απόφαση. Και μάλιστα με συντριπτική πλειοψηφία, έτσι. Δεν βγήκε από 50-51%. Ήταν απόλυτη η πλειοψηφία που υπήρχε. Αυτό είναι το θέμα το πολύ σοβαρό.
6: Το εξοργιστικό, κυρίως για τον κόσμο που έχει πρόβλημα και βλέπει τη ζωή να καταστρέφεται, είναι ότι βλέπει πολιτικούς αλλά και τον αιώνιο τραπεζίτη, τον κύριο Στουρνάρα.
7: Ακριβώς.
6: Και τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, με μια πολύ μεγάλη άνεση να λένε ότι τα δάνεια των κομμάτων, της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ συγκεκριμένα, τι να κάνουμε, δεν μπορούν να πληρωθούν, έχουν ρυθμιστεί. Δεν καταλάβω τι ακριβώς είπε ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, δηλαδή πώς ρυθμίστηκαν, αλλά αυξάνονται. Δεν μας το εξήγησε.
7: Εδώ υπήρχαν ομολογίες. Έτσι. Τα δύο κόμματα χρωστάνε γύρω στο 1,1 δις.
6: 1,1 δις. Μάλιστα.
7: Και βγήκε ο κύριος Γεωργιάδης και είπε ότι τα δάνεια αυτά δεν μπορούν να πληρωθούν. Γιατί δεν μπορούν να πληρωθούν, το εξήγησε. Ξέρετε γιατί? Γιατί περιορίσανε μόνοι τους, και το έδωσε με καμάρι, την επιδότηση που παίρνουν τα δάνεια από τα κόμματα, από το δημόσιο που έχουν κάθε χρόνο. Πήγανε, λέει, από τα 34 δις, πήγανε στα 4 και κάτι. Και επειδή μας κάνανε αυτή τη χάρη, μειώσανε δηλαδή τις επιδοτήσεις τους, εμείς θα σωθούμε το 1,1 δις, δηλαδή προλογούμενοι, γιατί αυτοί κάνανε αυτή τη χάρη. Εδώ ομολογεί όμως, όπως μειώθηκαν τα έσοδα των κομμάτων, δεν μειώθηκαν και τα έσοδα των ιδιωτών, των επιχειρηματιών, των μικρομεσαίων, των ελεύθερων επαγγελματιών, των συνταξιούχων, των εργαζομένων όλων? Γιατί σε αυτούς δεν αναγνωρίστηκε αυτό ποτέ? Γιατί ο νόμος 388 του αστικού κώδικα, που λέει ότι σε περίπτωση απρόπτης μεταβολής του εισοδήματός μας η τράπεζα είναι υποχρεωμένη να προσαρμοστεί, με βάση νόμο, όχι έτσι, τα δικαστήρια ούτε καν το νόμο αυτό, το 288 και 388 που μιλάει για απρόπτη μεταβολή, και εδώ ήταν αυταπόδεικτη από τις μειώσεις, 1 εκατομμύριο άνεργοι, μείωση των εισοδημάτων μας, των συντάξεών μας γενικότερα, περικοπή των δώρων, έτσι, και υποαπασχολούμενοι που τους θεωρούσαν ότι ήταν εργαζόμενοι, δηλαδή οι άνεργοι ήταν πάνω από 2 εκατομμύρια, αν προσθέσουμε και τους υποαπασχολούμενους. Αυτοί λοιπόν δεν υπέστησαν μείωση των εισοδημάτων τους? Αυτοί δεν πλήρωσαν τις ανακεφαλαιοποίησεις των τραπεζών? Ποιοι τις πλήρωσαν? Γιατί για τα κόμματα λοιπόν υπάρχει περικοπή, μάλλον απόσβεση των δανείων τους? Από πού έγινε η απόσβεση? Η τράπεζα δηλαδή αυτή τη ζημιά από πού την κάλυψαν? Από τις ανακεφαλαιοποίησεις. Τα δάνεια των πολιτών γιατί δεν καλύφθηκαν από τις ανακεφαλαιοποίησεις? Εκεί δεν έχουμε εικόνα, γιατί φυσικά δεν είμαστε οι δήμονες. Πρέπει να είσαι ορκωτός λογιστής, να έχεις πρόσβαση σε αυτά τα στοιχεία. Τι ακριβώς πληρώθηκαν με τις ανακεφαλαιοποίησεις? Πού πήγαν αυτά τα λεφτά? Γιατί αυτά επικαλέστηκαν οι τράπεζες όταν είπαν ότι έχουμε πρόβλημα συστημικό και πρέπει να σωθούμε, άρα πρέπει, για να μην πέσει το κράτος έξω, πρέπει να πληρώσουμε τις τράπεζες. Λοιπόν, εκεί δεν υπάρχει απάντηση και υπάρχει μια απλή κοινική ομολογία, εγώ θα έλεγα. Έτσι, είναι πραγματικά κοινική ομολογία. Πλέον δεν έχουν κανένα λόγο να μην το κάνουν, αφού δεν βρίσκουν καμία αντίδραση. Η αντιπολίτευση, από ό,τι διάβασα κάποια προγράμματα και βλέπω και από τις δηλώσεις που έχουν μέχρι τώρα, προσπαθούν, μάλλον υπόσχονται ότι θα λύσουν το πρόβλημα μέσα στο ίδιο το σύστημα. Δηλαδή θα μείνουν τα funds όπως έχουν, χωρίς να ελεγχθούν πού είναι, ποιοι είναι, τι είναι, πώς πήραν τα δάνεια, σε τι τιμή τα πήραν. Μία παρένθεση εδώ, ότι οι δικαστικές αποφάσεις πλέον ζητούν το τίμημα της πώλησης των δανείων, διότι αν το δάνειο έχει πουληθεί στο 5-10% και σένα σου ζητάνε το 300%, αυτό είναι σκροκέρδια, δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω. Οπότε στην προκειμένη η αντιπολίτευση, όλα τα κόμματα, δεν έχω δει ούτε ένα να μπαίνει στη διαδικασία ελέγχου αυτής της κατάστασης. Να ελέγξει πού πήγανε τα λεφτά της ανακεφαλαιοποίησης, πώς πουληθήκαν τα δάνεια, ποιοι τα πήραν και τι ρόλο έχουν αυτές οι διαχειριστικές εταιρείες που έχουν μέσα τους τη διαχείριση των δανείων και τη διαχείριση των ακινήτων που θέλουν οι ριόκο εταιρείες, που είναι καθαρά εταιρείες των τραπεζών. Οπότε γίνεται ένα πλιάτσικο στην ακίνητη περιουσία των Ελλήνων, των πολιτών, γιατί δεν είναι μόνο Έλληνες αυτοί που έχουν ακίνητη περιουσία πια στην Ελλάδα. Έτσι, είναι πάρα πολλοί άνθρωποι που έχουν έρθει στη χώρα και έχουν αγοράσει ακίνητα. Αυτό είναι ένα ανεξέλεγκτο, ένα πράγμα που το θάβουν, λες και δεν πρέπει να ακουμπήσουμε καθόλου τις τράπεζες.
6: Ναι.
7: Δεν καταλαβαίνω γιατί τα λεφτά μου ως φορολογούμενο πολίτη δεν πρέπει να ελέγξω που πάνε.
6: Ναι. Και δεν μπορείς να λύσεις το πρόβλημα των fans μέσα από τα fans. Με αυτό που δημιουργήσε το πρόβλημα. Ναι, ναι.
7: Εδώ οι τράπεζες δείχνουν ότι συμμετέχουν σε όλα αυτά. Συμμετέχουν, ναι, σε όλα αυτά. Δεν είναι έτσι.
6: Να σας ρωτήσω, κύριε Λιαπάκη, ένας άνθρωπος τώρα ο οποίος έχει το πρόβλημα με ένα κόκκινο δάνειο, έχει κάτι να πιαστεί, κάπου να ελπίζει ή είναι τελείως αποστάτευτος πλέον?
7: Έτσι όπως είναι η κατάσταση, πρέπει ο καθένας μας να ξέρει τι χρωστάει, πράγμα αδύνατο να ξέρει πια, αφού οι διαχειριστικές εταιρείες δεν δίνουν αναλύσεις λογαριασμών, δεν σου λένε από τη δόση που πληρώνεις ποιο κομμάτι πληρώνει κεφάλαιο και ποιο πληρώνει τόκους, έτσι. Δεν σου λέει, άρα δεν μπορείς να βάλεις κάτω να πεις χρωστάω αυτά, αυτή είναι η περιουσία μου και αυτό είναι το εισόδημά μου και με αυτά να δω τι μπορώ να κάνω. Αυτό πλέον το έχουν πάει σε ο καθένας που δεν ξέρει, τρέχει σε διαπραγματευτές, τρέχει σε δικηγόρους, οι οποίοι δεν κάνουν τη βασική, λυπάμαι που το λέω, αλλά νομικός κόσμος έχει δημιουργήσει μεγάλο πρόβλημα. Πολύ λίγους έχω δει δικηγόρους οι οποίοι ασχολούνται και μπαίνουν στην ουσία του ψάχνουν δηλαδή όλο το πακέτο να δούνε από πού ξεκίνησε, πού έφτασε και να δούνε τις δυνατότητες χωρίς να τάζουν διαπραγμάτευση, από την οποία διαπραγμάτευση βγάζουν αρκετά λεφτά. Και θα πω και κάτι άλλο που έχουμε διαπιστώσει, ότι διαπραγματεύεται και με τις δύο πλευρές.
6: Μάλιστα.
7: Δηλαδή, στην ουσία ο δανειολήπτης είναι εντελώς εκτεθειμένος. Εκεί θέλει πολύ καλή, ας πούμε, ένα cash flow του δανειολήπτη. Να μπορεί να δει τι μπορεί να κάνει, τι μπορεί, μην παλεύει άδικα, να μην φθείρεται ψυχολογικά. Δεν μπορείς βέβαια να μείνεις έξω από το πρόβλημα όταν το έχεις και το ζεις. Δεν μπορείς να πεις ότι εντάξει και τώρα τι να κάνω, τα παρατάω όλα. Δεν είναι λύση αυτή. Αλλά πρέπει να προσέχει πάρα πολύ με ποιους προσπαθεί να βρει τη λύση. Εκείνο που θα μπορούσαμε να κάνουμε και προσπαθώ να γίνει, αν μπορούσαν κάποιοι άνθρωποι που ξέρουν, τραπεζικοί, οικονομολόγοι, να μπουν σε μια εθελοντική βάση, να δημιουργηθούν ομάδες κατά πόλης και να βοηθήσουν τον κόσμο. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Όλοι αυτοί οι σύλλογοι που έχουν δημιουργηθεί μέχρι στιγμής, κύριε Καρβουνόπουλε, έχω όλες τις πληροφορίες από μέσα από δανειολήπτες, δυστυχώς, έχουν αποκομίσει μεγάλα ποσά από τους δανειολήπτες χωρίς να δώσουν λύσεις, τους τραβήξανε 5 και 10 χρόνια σε δικαστήρια και στο τέλος χάσαν τις περιουσίες τους, την υγεία τους και πολλοί χάσαν και τη ζωή τους.
6: Ναι.
7: Κίνημα δεν υπάρχει. Προσπαθούμε να το δημιουργήσουμε, αλλά είμαστε ιδιώτες που προσπαθούμε να το δημιουργήσουμε. Φοβόμαστε μη γίνουμε κι εμείς μέσω κάποιων νομικών βρεθούμε στην ίδια με τους άλλους θέση, με τα άλλα σωματεία. Ένας δανειολήπτης με τον οποίο και συνεργάζομαι είναι ο κύριος Ανδρέας Παπάς. Ιδιώτης είναι, δεν είναι ο άνθρωπος, δεν είναι ούτε σύλλογο, έχει ούτε... Ναι. Έκατσε και έψαξε κάποια πράγματα μέσα από τα οικονομικά στοιχεία των εταιριών, των τραπεζών, των funds κλπ. Έχοντας και τις δικαστικές αποφάσεις που βλέπουμε ότι πλέον οδηγούνται σε... Ζητάνε από τα funds να προσκομίσουν, μάλλον από τις τράπεζες, να δώσουν τις συμβάσεις που έχουν υπογράψει με τα funds, οι όροι πλέον να γίνουν γνωστοί. Δεν μπορεί ο δανειολήπτης να μην ξέρει το δάνειό του που πουλήθηκε από τον ένα στον άλλο και τώρα γίνονται κάτι μεταβιβάσεις αστραπές που δεν έχουμε ιδέα τι γίνεται. Έκατσε λοιπόν και έψαξε όλα αυτά. Πήγε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, έκανε καταγγελία, γύρισε το θέμα πίσω και ελέγχθηκε και από τον ανακριτή εδώ και φυσικά πήγε στο αρχείο. Δεν σταματάμε, δεν το έχουμε αφήσει. Το πράγμα έχει διερευνηθεί. Έχει γίνει ένα πολύ καλό εξώδικο, το οποίο είναι ελεύθερο, χωρίς κόστος για κανέναν. Όποιος θέλει μπορεί να το υπογράψει, θα σταλεί στον επικεφαλής της Τράπεζας της Ελλάδος, που ξέχασα να πω ότι στο θέμα των δανείων στην Βουλή είπε ότι τα δάνεια έχουν πάει όλα μαζί και τα κόμματα λέει τα έχουν ρυθμίσει και πληρώνουν. Σε αντίθεση με τον κύριο Γεωργιάδη που είπε ότι τα δάνεια τους δεν πληρώνονται και ούτε θα πληρωθούν. Ας καταλάβουμε ποιος λέει αλήθεια και ποιος λέει ψέματα. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι αυτό το ψέμα...
6: Ναι, ναι, σας ακούω, ναι.
7: Ζητάει από τους αρμόδιους φορείς, όλους τους εμπλεκόμενους, μέχρι και τον Άριο Πάγο, τον Οικονομικό Εισαγγελέα, όλους όσοι έχουν εμπλακεί, ζητάει διερεύνηση των θεμάτων που βάζουμε και δεν έχουν απαντηθεί ποτέ.
6: Ναι.
7: Τώρα, για τους δανειολήπτες, δεν μπορώ να πω κάτι. Δεν είναι δηλαδή κάτι που μπορούμε να κάνουμε σεμινάρια το πώς να λύσουν το πρόβλημά τους.
6: Ξέρετε, εγώ δεν είμαι νομικός, αλλά αυτό που μας είπατε ότι ένας δανειολήπτης πληρώνει και δεν ξέρει τι πληρώνει και τι χρωστάει γιατί δεν δίνει λογαριασμό. Δεν ξέρω, από μόνο του σε μια κανονική χώρα δεν θα ήταν παράνομο, δεν θα ήταν το δικαίωμα στον δανειολήπτη να πει σταματάω να πληρώνω, να δεν μου δώσει λογαριασμό.
7: Κύριε Καρβουνόπουλε, δεν έχεις αυτό το δικαίωμα γιατί αν σταματήσεις να πληρώνεις και που πληρώνεις ακόμα, μπορεί να βρεθείς με έναν πληστηριασμό και να μην έχεις καταλάβει από πού σου ήρθε. Και έχει συμβεί αυτό.
6: Ναι.
7: Και να έχεις εξοπλίσει ακόμα, αυτά είναι προσωπική εμπειρία. Και εξοπλισμένο ακόμα, ήρθε πιταγή για πληρωμή και πήγε για κατάσχεση.
6: Μας είχατε πει, ναι, ναι. Ότι θα εξοπλίσει ακόμα, ναι.
7: Είναι θέμα να παίξεις τζόκερ εδώ, έτσι, για να δεις τι θα κάνεις. Το θέμα είναι τώρα ότι αυτά που ετοιμάζουν με το νομοσχέδιο εξοδικαστικό, να προσέξει ο κόσμος μην μπει μέσα με το τυράκι της σωτηρίας, γιατί δεν υπάρχει σωτηρία σε αυτούς. Υπάρχει και ένα άλλο θέμα που βάζουν στο νομοσχέδιο και πάω από το ένα θέμα στο άλλο λίγο.
6: Δεν πειράζει, πείτε
7: μου. Έχω πάλι ότι υπάρχει θα δημιουργηθεί ένας φορέας απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων. Είναι, πιστεύω, το κερασάκι σε όλο αυτό. Προκειμένου λοιπόν να σταματήσει να γίνεται αυτή η κοινωνική κατακραυγή όταν πάνε σε εξώσεις, γιατί πλέον οι πληστηριασμοί θα είναι από εδώ και μπρος πάρα πολύ, Έχουν βγάλει αυτή την ιστορία. Είναι ένας φορέας που θα αναλάβει να παίρνει το ακίνητό σου, καθιστώντας πτωχό. Θα σου δίνει το δικαίωμα να μείνεις μέσα, με ενίκιο φυσικά, το οποίο όμως ενίκιο δεν θα καθορίζεται από το εισόδημά σου. Θα καθορίζεται από την αξία του ακινήτου, επιτόκια και ιστορίες. Mm. Δηλαδή, σε όλες τις φάσεις, η αξία της περιουσίας σου είναι εκείνη που κανονίζει τη ζωή σου. Κανονίζει το αν θα ζήσεις ή θα πεθάνεις ή θα σε κάνουν. Οπότε λοιπόν, για να μην έχουν αυτές τις εικόνες που βλέπουμε, οι οποίες όταν αυξηθούν θα είναι, μπορεί να δημιουργήσουν και κοινωνική έκρηξη, δημιουργήσαν αυτό το φορέα, υπολογίζουν τον αναβάλει, ήταν να γίνει τώρα την άνοιξη, ήταν να γίνει πέρυσι, τελικά λένε πάλι για το φθινόπωρο, όπου εκεί θα μπαίνεις, θα νοικιάσεις το σπίτι σου για 12 χρόνια και μετά λέει θα τον μπορείς να το ξαναγοράσεις. Ναι, στο 70% της αξίας τότε όμως. Δηλαδή αν τα ακίνητα τότε είναι φουσκωμένα κι άλλο, θα πρέπει να βρεις χρήματα. Διανοηθείτε άνθρωποι της 60+, έτσι, σε 12 χρόνια, θα έχουν τη δυνατότητα να αγοράσουν το σπίτι τους, αλλιώς θα πεταχτούν στον δρόμο στην ηλικία των 75, των 80, όπως γίνεται και τώρα δηλαδή. Κάτι. Γιατί πιο αδύναμοι σήμερα είναι οι συνταξιούχοι. Οι οποίοι πήραν τα δάνεια τη δεκαετία του 2000, στις καλές εποχές, και σήμερα βρίσκονται σε αυτή την δεινή κατάσταση να μην ξέρουν ούτε τι πληρώνουν, ούτε πώς θα πληρώσουν, ούτε πότε θα αποπληρώσουν.
6: Άρα αυτό που ξέρουμε, κυρία Λιαπάκη, από τους γονείς μας και τους παππούδες μας, οι Έλληνες είχαμε μεγάλο ποσοστό ιδιοκατοίκησης, όχι επειδή ήμασταν πλούσιοι, επειδή γενιά με γενιά οι Έλληνες πρόκοψαν, όλοι είχαν στο μυαλό τους να φτιάξουν ένα σπίτι, ένα κεραμίδι όπως λέγανε. Αυτό το πράγμα πλήττεται βάναυσα, θανάσιμα θα έλεγα πλέον, έτσι. Δηλαδή πάμε σε καταστάσεις που το να έχει σπίτι θα είναι σπάνιο, σπανιότατο.
7: Αυτό είναι και το θέμα, το μεγάλο, το κοινωνικό πρόβλημα πια. Σε ένα άρθρο που είχα στείλει στο Μιλιτέρ, μιλούσα για γενοκτονία, μιλούσα για αφανισμό της χώρας. Γιατί, αν δείτε το τι ζουν τα παιδιά των οικογενειών που έχουν αυτά τα προβλήματα, γιατί δεν μπορεί να μην τα αγγίξουν αφού ακόμα μένουν μέσα στο σπίτι, έτσι, είτε δεν μπορούν να βοηθήσουν και αισθάνονται ότι είναι αδύναμα και έχουν και προβλήματα, είτε ζουν, βιώνουν όλο το άγχος και την αγωνία των γονιών τους. Είναι αδιανόητο αν αυτά τα παιδιά θα κάνουν ποτέ οικογένεια, αν θα αποφασίσουν ποτέ όχι να φτιάξουν κεραμίδι, ούτε κατά διάνοια. Το μεγαλύτερο ποσοστό φεύγει στο εξωτερικό. Άκουσα και μια συνέντευξη του Γιάννη του Ιωαννίδη, το γνωστό καθηγητή, που εδώ δεν τον έχουμε σε...
6: Ναι, τον έκανα ξεκασμένο εδώ,
7: ναι. Ήταν ξεκασμένος όταν μιλούσε, ναι, και μιλάει ακόμα, που είπε ότι δεν έχει σταματήσει η φυγή των Ελλήνων, των νέων παιδιών. Συνεχίζεται και θα συνεχιστεί, γιατί πλέον δεν υπάρχει καμία ελπίδα εδώ να φτιάξεις κάτι. Ένα άτομο που έχει 800 και 900 και 1000 ευρώ εισόδημα, από πού και ως πού θα σκεφτεί το κεραμίδι. Εξάλλου, οι τράπεζες δεν χρηματοδοτούν. Πια χρηματοδοτούν τα funds εμέσως, με λογιστικές. Χρηματοδοτούν τις ριόκο εταιρείες να αρπάζουν τα ακίνητα. Και τώρα θα χρηματοδοτήσουν και το φορέα απόκτησης επαναμίσθωσης ακινήτων, επίσης για να ξαναρπάξει τα ακίνητα. Άρα αυτή είναι πλέον η λειτουργία τους. Και φυσικά βλέπουμε και το, ήταν και η απόλυτη, δεν ξέρω, εγώ θα το έλεγα απόλυτο θράσος και κινησμός, να βγαίνει ο Μιλωνάς της Εθνικής Τράπεζας και να λέει να μην φορολογηθούν οι τράπεζες, τα κέρδη των τραπεζών, γιατί έχουμε πλεόνασμα στο κράτος. Άρα πληρώνουν οι πολίτες, για ποιο λόγο να πληρώσουν και οι τράπεζες.
6: Ναι, βέβαια.
7: Και συνεχίζεται το έργο.
6: Μάλιστα. Κύριε Ζαβάκη, από ό,τι καταλαβαίνω, η κατάσταση γίνεται όλο και χειρότερη.
7: Πιστεύω, ναι, είναι πλέον... ναι, υπάρχει απόγνωση. Υπάρχει απόγνωση στον κόσμο. Και ο κόσμος προσπαθεί να πιαστεί και βρίσκει πάντα καλοθελητές, οι οποίοι τον εκμεταλλεύονται, και του παίρνουν και το τελευταίο ευρώ που μπορεί να έχει. αντί να τον βοηθήσουν, δηλαδή του παίρνουν το τελευταίο ευρώ. Εδώ θέλει πάρα πολύ, θέλει μια οργάνωση. Δυστυχώς έχω προσπαθήσει μέσω του συνδικαλισμού, του γνωστού συνδικαλισμού, των κλάδων κλπ. Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα. Είναι ό,τι βλέπετε στη Βουλή, δηλαδή τα κόμματα αυτά μεταξύ τους απλά να το παίζουν χωρίς να κάνουν καμία αντιπολίτευση, τίποτα. Απλά όλοι προχωρούν στο ίδιο μοτίβο και δεν έχουν καμία διάθεση να βοηθήσουν την κοινωνία σε αυτά που βιώνουν. Ούτε οι πρωτοβάθμιοι σύλλογοι, ούτε οι δευτεροβάθμιοι που είναι οι ομοσπονδίες, ούτε φυσικά η ΓΕΣΕΣΕ και ΑΓΕΣΕΣΕ των συνταξίουχων και η ΓΕΣΕΕ των εργαζομένων. Εντάξει, τώρα δεν μπορούμε να συζητάμε τώρα για ότι περιμένουμε από κάποιους τέτοιους βοήθεια. Οι σύλλογοι υπόλοιποι που δημιουργήθηκαν, ναι μεν λέγονται δανειοληπτών, αλλά ήταν καθαρά μαγαζάκια και είναι μαγαζάκια με δικηγορικές εταιρείες από πίσω. Το μόνο που μένει είναι συσπήρωση μεταξύ μας και η αλληλεγγύη, αλλά πρέπει να βρεθούν άνθρωποι που να καταλάβουν και να βοηθήσουν. Δεν γίνεται διαφορετικά. Υπάρχει απόγνωση στον κόσμο και η κατάσταση χειροτερεύει. Και με αυτή την... το είπε πολύ κοινικά ο Γεωργιάδης, γιατί είναι ειλικρινής αυτό, ότι έχει την πλειοψηφία και άρα μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Δεν μπορεί κανείς να τον ελέγξει στο πού βρίσκεται, τι κάνει και πώς θα το περάσει στον κόσμο.
6: Μάλιστα. Κύριε Λιαπάκη, σας ευχαριστώ πολύ. Να τα λέμε συχνά.
7: Ναι, θα τα ξαναπούμε. Ελπίζω.
6: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
7: Ευχαριστώ πολύ το βήμα και ευχαριστώ που πιστεύω ότι οι δανειολήπτες πρέπει να αποκτήσουμε αλληλεγγύη. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος πια.
6: Ναι.
7: Πρέπει να οργανωθούμε και προσπαθούμε. Προσπαθούμε, θα το καταφέρουμε.
6: Ας το ελπίσουμε. Ευχαριστώ πολύ.
7: Ευχαριστώ και εγώ. Γεια σας.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
8: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο έθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
9: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.

0: Τώρα με τη ζέστη δεν ξεχνώ. Ζω ποτέ μόνα του στο αμάξι, ούτε για ένα λεπτό. Όσο ανοιχτά και να έχεις τα παράθυρα του αυτοκινήτου σου, μέσα σε λίγα λεπτά οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται είναι μεγάλες. Λίγα λεπτά μπορούν να αποβούν μοιραία. Ο κίνδυνος θερμοπληξίας είναι μεγάλος και μπορεί να κοστίσει τη ζωή του κατοικιδίου σου. Αν αντιληφθεί ζώο κλεισμένο σε αμάξι, κάλεσε αμέσως το 100. Ζωοφιλική Ένωση Ηλιούπολης. Οι φίλοι δεν αγοράζονται. Ανοίξτε βρε την αγκαλιά σας και σώστε ένα αδέσποτο.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι ο καφές της Κυριακής, της διαδικτυακής τηλεόρασης ανιχνεύσης Web TV. Μια εκπομπή που κάθε Κυριακή αυτή την ώρα σας κρατά συντροφιά και σας ενημερώνει για τις διεθνείς εξελίξεις. Πίσω μου βλέπετε ένα σκηνικό από ένα παραδοσιακό καφέ της Τεχεράνης. Πολλά είναι τα θέματα σήμερα που βρίσκονται στην επικαιρότητα, με κυριότερο βεβαίως αυτή την προσπάθεια να υπογραφεί και να υλοποιηθεί η συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, μια συμφωνία που, όπως λένε οι διεθνείς αναλύσεις, υπονομεύεται από το Ισραήλ. Εκείνο που μας ενδιαφέρει είναι γιατί αργά ή γρήγορα μια συμφωνία θα επιτευχθεί και μια συμφωνία που δεν θα αφίσταται πολύ του πλαισίου που δημοσιοποιήθηκε, είναι να αρχίσουμε να ψηλαφούμε ποιο θα είναι το γεωπολιτικό τοπίο που θα διαμορφωθεί στην ευρύτερη περιοχή και πώς αυτό το γεωπολιτικό τοπίο θα επηρεάσει και την Ελλάδα. Αν θέλετε, για τη δική μας οπτική που βλέπουμε τα πράγματα και λίγο έξω από το Αθηναϊκό κέντρο, μας ενδιαφέρει να δούμε πώς θα επηρεάσει και περιοχές της Ελλάδας που δεν είναι ο Πειραιάς και η Αθήνα. Αυτό όμως είναι μια άλλη ιστορία, ίσως το προσεγγίσουμε με μια δική μας ανάλυση. Παρακαλέσαμε λοιπόν και είναι σήμερα μαζί μας ο κύριος Σωτήρης Ρούσος, καθηγητής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, που κατά γενική ομολογία θεωρείται ένας από τους έγκυρες αναλυτές αυτής της περιοχής. Καλημέρα κύριε καθηγητά, ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλημέρα σας και εγώ ευχαριστώ, είναι πολύ τιμητική η πρόσκλησή σας.
0: Θρασίβουλος Ευτυχίδης, διεθνολόγος, οικονομολόγος, ο πρώτος του πάνελ. Καλημέρα κύριε Ευτυχίδη.
2: Καλημέρα σε όλους. Καλή εκπομπή.
0: Αλέξης Λεκάκης Κερκυραίος, καθημερινά αποκτά βαθμούς αναβάθμισης στη συνείδηση της ελληνικής κοινή γνώμης για τη γνώση που έχει γύρω από τα ιρανικά.
3: Καλημέρα.
0: Και από τις λίγες φορές που είναι μαζί μας, αλλά νομίζω θα τον καθιερώσουμε να μας επισκέπτεται εδώ, ο κύριος Παναγιώτης Μίχος, ο οποίος είναι δημοσιογράφος, είναι αμυντικός αναλυτής και καλύπτει αμυντικά θέματα για το ιστολόγιο που εργάζεται, θα μας τα πει και ο ίδιος, το business.gr, και διπλωματικός επίσης συντάκτης. Καλύπτει το Υπουργείο Εξωτερικών. Έχουμε θέματα που απασχολούν την επικαιρότητα και άπτονται και της άμυνας και της εξωτερικής πολιτικής. Κύριε Μίχο, ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας.
4: Καλημέρα, καλή Κυριακή σε όλους. Ευχαριστώ για την
0: πρόσκληση. Λίγο αργότερα θα είναι μαζί μας και ο κύριος Γιώργος Τσουκαλάς, ο δικηγόρος, ο οποίος συνήθως κάνει εμβριθείς αναλύσεις διεθνούς δικαίου πάνω στη συμφωνία και θα μας αναλύσει και από την πλευρά του διεθνούς δικαίου τη συμφωνία αυτή. Θα δώσω πρώτα το λόγο στον κύριο Ρούσο να κάνει την τοποθέτησή του, να μας δώσει δηλαδή ένα περίγραμμα πώς βλέπει να διαμορφωθεί. Καταρχάς, μια εκτίμηση αν βλέπει να προχωρά αυτή η συμφωνία. Και δεύτερον, μια γενική πολιτική, έτσι, γεωπολιτική επιθεώρηση του τι βλέπει να διαμορφώνεται μετά τη συμφωνία. Και αν μπορούμε να πούμε και πέντε πράγματα πώς αυτή η νέα διαμόρφωση θα επηρεάσει την Ελλάδα. Σας ακούμε, κύριε Ρούσο.
1: Ναι, θα έλεγα ότι είναι πολύ δύσκολο να προχωρήσει η συμφωνία με δεδομένο ότι έχει ένα στοιχείο κλειδί, μια συνθήκη κλειδί, που είναι κατά πόσο οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν ή θέλουν και μπορούν, εγώ νομίζω ότι μπορούν, αλλά δεν ξέρω αν θέλουν, να επιβληθούν του Ισραήλ και να του ζητήσουν κυρίως το βασικότερο ζήτημα που είναι η αποχώρησή του από τα εδάφη του Λιβάνου. Δηλαδή δεν νομίζω ότι θα υπάρξει καμία πιθανή εκεχηρία, καμία βιώσιμη εκεχηρία στο Λίβανο, εάν οι Ισραηλινές δυνάμεις δεν αποχωρήσουν από το σύνολο των εδαφών του Λιβάνου. Άρα λοιπόν είναι εξαιρετικά δύσκολο να επιτευχθεί αυτό. Δεν ξέρω καθόλου, δεν ξέρω με την έννοια ότι θεωρώ πολύ δύσκολη τη σύμπηξη ενός πολιτικού συσχετισμού στην Ουάσιγκτον που να μπορέσει να υποστηρίξει αυτή την απόφαση. Και γι' αυτό είμαι πολύ ανήσυχος για το μέλλον της συμφωνίας. Ελπίζω να βγω ψεύτης και να προχωρήσει, ή αν πάση περιπτώσει να είμαι από τους πολύ απεσιόδοξους και να προχωρήσει η συμφωνία. Τώρα, στο γενικότερο γεωπολιτικό πεδίο, θα έλεγα ότι ο πόλεμος που πέρασε έριξε τρία ταμπού, ή αν θέλετε τρεις γενικότερες αντιλήψεις για τη Μέση Ανατολή. Πρώτον, ότι δεν κλείνει ποτέ το στενό του Ορμούζου. Δεύτερον, ότι τα κράτη του κόλπου βρίσκονται στο απειρόβλητο, δηλαδή ισχύει πάντοτε το δόγμα Κάρτερ αν θέλετε, την ηγεμονία των Αμερικανών και την εγγύηση ασφαλείας που δίνουν. Και το τρίτο είναι ότι το Ισραήλ δεν μπορεί να δεχθεί πλήγματα στο εσωτερικό του, σοβαρά πλήγματα στο εσωτερικό του. Και τα τρία αυτά ταμπού δεν υπάρχουν πια και γι' αυτό θα πρέπει να διαμορφωθούν νέες συμμαχίες. Εκείνες συμμαχίες που αυτή τη στιγμή είναι πιθανό να διαμορφωθούν και θα εξηγήσω τις πιθανότητες, είναι πρώτον μια, όπως λέγεται, συμμαχία του Αβραάμ, αβρααμική συμμαχία, δηλαδή που θα περιλαμβάνει το Ισραήλ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα στην ουσία,

0: για να το κάνουν, γιατί η μεν Αμπραμική Συμφωνία, συγγνώμη, συσπήρωση, επιθυμεί μια πιο επιθετική και θα έλεγα συγκρουσιακή σχέση με το Ιράν, μια, αν θέλετε, αποτροπή της αύξησης της ισχύως του Ιράν, η δε δεύτερη συσπήρωση μάλλον, χωρίς να υποβαθμίζει τον κίνδυνο του Ιράν κατά αυτούς, θεωρεί ότι θα πρέπει μπορεί να υπάρξει μια συνεννόηση με το Ιράν, όπως αυτή η συνεννόηση διαμορφώθηκε παλιότερα μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Ιράν. Πάντως και οι δύο συσπηρώσεις κρατών δεν είναι καθόλου ευχαριστημένες από το χειρισμό του πολέμου από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Θεωρούν ότι δεν μπορεί να είναι το ορμούς το μόνο ζήτημα το οποίο θα, αν θέλετε, θα πλοηγεί, για να χρησιμοποιήσουμε ένα αυτικό όρο, τις διαπραγματεύσεις. Αυτά όσον αφορά την περιοχή. Αυτές οι δύο συσπηρώσεις βέβαια δεν είναι γραμμένες στο μάρμαρο, δεν είναι γραμμένες στην πέτρα. Μπορεί να αλλάξουν, γιατί υπάρχει ένας αδύναμος κρίκος που λέγεται Εμιράτα και είναι μια μουσουλμανική χώρα. Δεν θα ήθελε να τα σπάσει με όλο τον μουσουλμανικό κόσμο για να γίνει ένας σύμμαχος απλώς του Ισραήλ. Και επίσης έχει δει ότι δεν είναι πάντα το Ισραήλ εκεί για να τους σώσει. Θα έλεγα λοιπόν ότι αν και έχουμε αυτές τις δύο συσπηρώσεις, δεν είναι πάρα πολύ συγκροτημένες, δεν είναι σκληρές συσπηρώσεις, το πούμε έτσι. Τέλος, για να περάσω λίγο και στα δικά μας, είναι φανερό ότι η Ελλάδα έχασε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία διαμεσολάβησης, πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία διαμεσολάβησης, διότι ήταν η μόνη χώρα, η μόνη πραγματική χώρα η οποία θα μπορούσε να κάνει μια διαμεσολάβηση αν είχε διατηρήσει τους δεσμούς της με το Ιράν, που ήταν εύκολο να τους διατηρήσει, διότι δεν είχε διμερή προβλήματα η Ελλάδα με το Ιράν. Δεν λέω να είναι αγκαλιά με το Ιράν, αλλά δεν είχε προβλήματα, δεν είχαμε διμερή προβλήματα με το Ιράν, άρα δεν είχαμε κανένα λόγο να χαλάσουμε τις σχέσεις μας. Έχασε λοιπόν αυτό το ρόλο. Θα είναι καλό όμως, κατά τη γνώμη μου τουλάχιστον, να μην συμμετέχει στις συσπηρώσεις αυτές, γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει μια τάση συσπήρωση, σύνδεση με τη συσπήρωση Ιράν, Ισραήλ και Εμιράτων, και να παραμείνει, αν έχει ουδέτερη, τουλάχιστον ενεργητικά ουδέτερη απέναντι στις συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή, οι οποίες δεν είναι προς το συμφέρον μας. Αυτά ως αρχική, ας το πούμε έτσι, εισαγωγή, για να μην τρώω και τον χρόνο.
1: Να ξεκινήσω εγώ πριν κάνει το πάνελ τις ερωτήσεις του. Η πρώτη μου ερώτηση είναι, αυτή η συσπήρωση, όπως είπατε, η ισλαμική συσπήρωση, φαίνεται να είναι επικίνδυνη για την Ελλάδα, διότι με μερικές από τις χώρες αυτές, όπως με την Αίγυπτο, είχαμε μια σύγκληση, έστω και κατά ορισμένες εκτιμήσεις σε βάρος μας από την άποψη κάποιων ρυθμίσεων διεθνούς δικαίου, ας πούμε, στην ΑΟΣ. Και τώρα βλέπουμε η Αίγυπτος να μετακινείται σε αυτή τη συσπήρωση ακριβώς με την αντίπαλη χώρα για την οποία κάναμε αυτή τη ρύθμιση. Αυτή είναι μια ερώτησή μου. Η δεύτερη μου είναι, πώς μπορεί να μην συμμετέχει η Ελλάδα στις συσπηρώσεις, όταν από εδώ και πέρα όλες οι στρατηγικές της επιλογές είναι ήδη τοποθετημένες σε κάποια από αυτές τις συσπηρώσεις. Για παράδειγμα, εάν η Ελλάδα συμμετάσχει σε αυτό που λέμε IMEC, είναι μια επιλογή που αναγκαστικά την τοποθετεί σε συσπήρωση. Μπορεί να είναι ουδέτερη χωρίς να τοποθετηθεί σε συσπήρωση. Αυτές τις δύο, κύριε Ρούσο.
0: Ναι, το πρώτο που είπατε είναι το εξής, ότι η Αίγυπτος προφανώς για διάφορους λόγους προσελκύεται από την συσπήρωση της Σαουδικής Αραβίας και της Τουρκίας και του Πακιστάν. Αλλά θα πρέπει να πούμε το εξής, ότι η Αίγυπτος είναι πάντα μια χώρα η οποία διατηρεί την αυτονομία της, γιατί θεωρεί τον εαυτό της μια μεγάλη χώρα, είτε είναι πραγματικά είτε δεν είναι, εννοώ προς ισχύως. Και γι' αυτό θα λέγαμε ότι δεν θα πρέπει να τη χαρίσουμε, ας το πούμε έτσι, σε αυτού του είδους τη συσπήρωση. Το δεύτερο είναι ότι, ξέρετε, δεν είναι αναγκαίο να παίρνουμε μέρος πάντοτε στις συσπηρώσεις αυτές. Δηλαδή, και από αυτό που είπατε για την ζώνη του ΙΜΕΚ κτλ.

0: Εάν θέλουμε, θα πρέπει να είμαστε ανοιχτοί σε κάθε ζώνη. Και εν πάση περιπτώσει, είμαστε μια ευρωπαϊκή χώρα. Δεν είμαστε μια, είμαστε μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Έχουμε τη δυνατότητα να συνομιλούμε και να συναλλασσόμαστε με οποιονδήποτε θέλουμε. Δεν μπορεί να μπούμε. Δεν είμαστε μια χώρα της Μέσης Ανατολής για να μπούμε σε κλαμπ ή σε συνασπισμούς είτε της Ινδίας είτε της Κίνας. Εάν μας δώσουν κάτι συμφέρον οι Ινδοί και αυτή η ζώνη που μας λένε, okay. Αν μας δώσουν κάτι συμφέρον οι Κινέζοι, θα δούμε και με αυτούς τι θα κάνουμε. Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν είναι ανάγκη να είμαστε εκ των προτέρων συνδεδεμένοι με κάποιο σχέδιο το οποίο μάλιστα δεν έχει καν ακόμα επενδύσει στην Ελλάδα. Δεν έχουμε δει να επενδύει στην Ελλάδα. Άρα λοιπόν δεν είναι δυνατόν να κάνουμε εμείς, να λέμε εκ προημίου, δεν είναι και διπλωματικά σωστό δηλαδή, να λέμε εκ προημίου εμείς είμαστε με αυτούς, χωρίς καν να έχουν έρθει αυτοί εδώ. Το δεύτερο στοιχείο που είπατε για το, είναι το εξής. Όταν συνομιλούσα με κάποιον υψηλά ιστάμενο αφιπηρετήσαντα στέλεχος της Mossad που είχε έρθει και να δώσει μια δημόσια διάλεξη στην Αθήνα και του είπα για το... Θα σου πω και το όνομά του, δεν ήθελα. Ο Mossad Mouse Sinbad, ο οποίος μετά ήταν και εξαιρετικό διανοούμενος, ο γιος Άλφερ συγκεκριμένα. Και τον είχα ρωτήσει για τις σχέσεις της Ελλάδας με το Ισραήλ κτλ. Μου είχε απαντήσει, εφθαρσός όπως πάντα ότι κάνουν οι Ισραηλοί, ότι δεν είναι καλό για την Ελλάδα να βάζει όλα τα αυγά της σε ένα καλάθι. Και νομίζω αυτό δεν είναι μια συμβουλή που θα τη δίναμε σε οποιονδήποτε άνθρωπο μας ξέθετε το πρόβλημά του. Άρα λοιπόν η απάντησή μου στη δεύτερη είναι ακριβώς αυτή, ότι δεν είναι αναγκαίο να βάζουμε όλα τα αυγά, όλο το σχεδιασμό μας, στρατηγικό σχεδιασμό μας για την αποτροπή του τουρκικού αναθεωρητισμού στο Τελαβίβ. Αυτό θα ήταν κακό, ούτε καν οι Ισραηλοί θα μας το πρότειναν, αν δηλαδή τους ζητούσαμε μια ανεξάρτητη γνώμη στρατηγική, δεν θα μας το πρότειναν.
1: Ξέρετε, το Ισραήλ θεωρεί τον κυπριακό και τον ελλαδικό χώρο ως ζωτικό του χώρο με την έννοια, πώς να το πω, ως στρατηγικό του βάθος. Με αυτή τη θεώρηση μπορεί να αποφύγει η Ελλάδα να κρατήσει μια στάση ιδιωτερότητας. Δηλαδή όταν παράσχεις ή δεν θα τον παράσχεις ή θα τον παράσχεις. Αν τον παράσχεις ήδη ταυτίζεσαι.
0: Ναι, αυτό θέλω να πω, ότι αν η Ελλάδα τον παράσχει, τότε ναι, έχει μπει. Τώρα το ζήτημά μας είναι το εξής, ότι δεν έχω την αίσθηση ότι η Ελλάδα είναι ανάγκη να γίνει στρατηγικό βάθος κανενός. Είμαστε χώρα του ΝΑΤΟ, είμαστε σύμμαχος των ΗΠΑ, είμαστε χώρα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, είμαστε συνέτεροι με τους Ευρωπαίους. Δεν έχουμε κανένα λόγο να δώσουμε σε τρίτη χώρα το δικαίωμα να μας θεωρεί στρατηγικό της βάθος. Άλλωστε είναι και πάρα πολύ, αν θέλετε, δεν λέω προβλητικό με την έννοια την ηθική, αλλά προβλητικό με την έννοια της κυριαρχικής μας πολιτικής, να λέμε ότι είμαστε το στρατηγικό βάθος μιας άλλης χώρας. Είναι δηλαδή μια στάση που δεν δημιουργεί καλή εικόνα μιας χώρας, γιατί αν αυτή η χώρα είναι σήμερα το στρατηγικό βάθος του Ισραήλ, παραδείγματος χάρη, αύριο μπορεί να τη συζητηθεί να γίνει το στρατηγικό βάθος της Βουλγαρίας και μεθαύριο να γίνει το στρατηγικό βάθος της και της Τουρκίας. Άρα λοιπόν η λογική του είμαστε στρατηγικό βάθος κάποιου άλλου είναι λάθος πολιτική, είναι πολιτική ετεροκαθορισμού, δεν πρόκειται να σώσει, δεν έχει σώσει ποτέ καμία χώρα.
1: Λοιπόν, κύριε Λεκάκη και λοιπόν πάνελ, εμείς θα κάνουμε τις αναλυτικές μας τοποθετήσεις μετά τον κύριο Ρούσο. Αν έχετε να κάνετε κάποια συγκεκριμένη ερώτηση με μια σύντομη τοποθέτηση για τον κύριο Ρούσο. Μετά θα κάνουμε εμείς την ευρύτερη συζήτησή μας. Επειδή έχω συνεννοηθεί με τον κύριο καθηγητή να είναι στο πρώτο μέρος εκπομπής μαζί μας, να τοποθετηθεί και να του κάνουμε ερωτήσεις.
2: Εντάξει, δεν έχω να πω κάτι. Συμφωνώ στα περισσότερα που λέει ο Σωτήρης. Πολύ εύστοχα τα λέει, δεν έχω να προσθέσω κάτι.
1: Κύριε Ευτυχίδη, ανοίξτε το μικρόφωνο
0: δεν
1: σας.
0: Δεν σας ακούμε.
3: Και εγώ δεν έχω κάποια συγκεκριμένη ερώτηση. Λίγο πολύ απόψεις μας ταυτίζονται, οπότε δεν έχω να πω κάτι επί του θέματος ουσιαστικά.
0: Έλα Παναγιώτη, σε σένα έπεσε ο κλήρος τώρα, που είσαι και δημοσιογράφος.
1: Αυτό θα έλεγα και εγώ. Τελικά σε εμάς έπεσε ο κλήρος, κύριε Μιχό.
4: Νόμιζα επειδή ήμουν φοιτητής του κυρίου Ρούσου.
0: Όχι, φοιτητής δεν πρέπει να πω ότι είσαι φοιτητής, πρέπει να πω ότι είσαι δημοσιογράφος. Άμα πω ότι είσαι φοιτητής, μπλέκουν οι ρόλοι.
1: Ευθαρσός κύριε Μίχο, μην επηρεάζεστε από
4: αυτό. Ναι, όχι, δεν επηρεάζουμε. Ξέρει ο κύριος Ρούσου πως τον εκτιμώ και χαίρομαι που βρισκόμαστε μαζί δύο πάνελ. Το ερώτημα που θέλω να του κάνω, γιατί θυμάμαι ότι κάναμε μαθήματα το πρώτο εξάμεινο του 24. Τότε που έλεγε στην τάξη, νομίζω έχει ενδιαφέρον να το πω αυτό, έλεγε ο κύριος Ρούσος, είναι πρόβλημα στρατηγικής του Ισραήλ πώς θα διαχειριστεί τη Γάζα, τι θα κάνει 1,5 εκατομμύριο ανθρώπους. Θα τους σκοτώσει όλους, θα τους διώξει, θα τους εκτοπίσει και συζητάγαμε, αναλύαμε, προσπαθήσαμε να καταλάβουμε πού θα φτάσει αυτό το πράγμα. Οπότε, με αφορμή την τρέχουσα κατάσταση, το δικό μου ερώτημα είναι αν πιστεύετε κύριε Ρούσο ότι θα πρέπει η Ελλάδα, μετά τις εξελίξεις στον κόλπο, αν θα πρέπει να αναπροσαρμόσει τη μεσανατολική της πολιτική. Ο ένας άξονας είναι αυτό που είπατε. Δεν μπορείς να είσαι τόσο ταυτισμένος και τόσο κοντά με το Ισραήλ. Υπό την εξής έννοια, εγώ θα το θέσω αλλιώς. Ακόμα και αν θέλεις να είσαι με το Ισραήλ τόσο κοντά, μπορείς, θέλω να πω, είναι μια χώρα που συνεχώς πολεμά. Είναι άλλη νοοτροπία, άλλη κουλτούρα, άλλες οι ανάγκες. Το Ισραήλ έχει πολλές ανάγκες, εμείς έχουμε συγκεκριμένες ανάγκες. Θέλω να πω ότι μήπως υπό αυτό το πλαίσιο θα πρέπει να εξετάσουμε εκ νέου το πόσο στενή, πόσο βαθιά θα είναι η σχέση με το Ισραήλ. Βλέπουμε, ας πούμε, ότι η Ελλάδα έρθε σε δύσκολη θέση και για τα γεγονότα στο Λίβανο που σκοτώνονται αδιακρίτως αθώοι άνθρωποι και για τη Γάζα. Και αυτό έχει και ως αποτέλεσμα να καθυστερήσουν και κάποια εξοπλιστικά προγράμματα. Γιατί η πλειοψηφία δεν είχε το σθένος να τα φέρει νωρίτερα προς ψήφιση την ώρα που γινόταν ό,τι συνέβαινε στη Γάζα. Άρα το δικό μου ερώτημα είναι αν η Ελλάδα πρέπει να αναπροσαρμόσει την πολιτική της στη Μέση Ανατολή, προς ποια κατεύθυνση θα είναι. Σε επίκεντρο, ας πούμε, με το Ισραήλ, σχέση με το Ισραήλ.
0: Πρώτα απ' όλα να εξηγήσουμε το εξής. Έχουμε συνεργασία με το Ισραήλ, η οποία βασίζεται στην αμοιβαιότητα. Αυτό είναι το πρώτο. Δηλαδή πρέπει πρώτα απ' όλα να έχουμε μια αμοιβαία ωφέλεια από αυτή τη συνεργασία. Κατά τη γνώμη μου είναι πολύ μεγάλο αυτό. Ο κ. Μίχος, ίσως που κάνει και τα αμυντικά ζητήματα, το γνωρίζει. Δεν είναι ακριβώς ισόβαρη, δεν είναι ισορροπημένη η ωφέλεια που έχουμε. Είναι κατά πολύ υπέρ του Ισραήλ. Εμείς ακόμα δεν έχουμε λάβει την ωφέλεια που θέλουμε. Με ποια έννοια το λέω? Με τη μεταφορά τεχνολογίας σε ελληνικά χέρια. Όχι με την αγορά οπλικών συστημάτων υψηλής τεχνολογίας από το Ισραήλ, αλλά για τη μεταφορά τεχνολογίας που αυτό μας ενδιαφέρει, γιατί εμείς πρέπει, όπως και όλα τα κράτη πια, αυτή είναι η νέα τάση, να δημιουργήσουμε μια δική μας εθνική αμυντική βιομηχανία. Το πρώτο ένα είναι αυτό. Άρα αυτό πρέπει να το δούμε πάρα πολύ σημαντικά. Το δεύτερο είναι το εξής, ότι με όλες τις χώρες που έχουμε συνεργασία δεν τις ακολουθούμε κατά πόδας στην εξωτερική της πολιτική. Δεν το κάνουμε αυτό. Εάν κάνουν κάποιο λάθος, που θεωρούμε εμείς λάθος, ή εν πάση περιπτώσει μια ενέργεια η οποία είναι απέναντι στις δικές μας αντιλήψεις για το πώς είναι οργανωμένος, πώς πρέπει να είναι οργανωμένος ο κόσμος, το λέμε ευθαρσώς και σε αυτούς ότι κάνατε αυτή την κίνηση, εμείς δεν τη θεωρούμε αντιπαραγωγική, τη θεωρούμε κακή κίνηση και γι' αυτό και εμείς δεν μπορούμε να την ακολουθήσουμε και δεν μπορούμε να σας στηρίξουμε σε αυτό. Είναι απλά πράγματα, είναι πράγματα που λέγονται στην πολιτική, δεν είναι κάτι που χαλάει τη σχέση, γιατί οι σχέσεις μεταξύ των κρατών δεν είναι φιλικές σχέσεις με την έννοια όπως είναι των ανθρώπων, έτσι δεν έχουν ένα συναισθηματικό χαρακτήρα, έχουν ένα χαρακτήρα αμοιβαίας ωφέλειας. Άρα λοιπόν, όταν εμείς θεωρούμε ότι αυτό που κάνει το Ισραήλ κατά στρατηγική του διεθνές δίκαιο, που για μας είναι βάση της διαπραγματευτικής ισχύως μας, τότε θα το πούμε. Δυστυχώς αυτό συμβαίνει. Και αυτό και βεβαίως εκεί δεν θα το βοηθήσουμε. Δηλαδή δεν θα βοηθήσουμε το Ισραήλ να πάρει όπλα για να κάνει ή να πάρει χρήματα για να συνεχίσει μια γενοκτονία στη Γάζα. Αυτό για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και δεν είναι σημαντικό μόνο για το Ισραήλ. Είναι σημαντικό για οποιαδήποτε χώρα. Όπως είναι σημαντικό, παραδείγματος χάρη, για να πω κάτι άλλο, ότι η Ελλάδα δεν βάζει ποτέ το φάκελο ανθρώπινα δικαιώματα της Τουρκίας σε κανένα φόρουμ. Αυτό είναι πάλι ένα πολύ προβληματικό στοιχείο. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν να το βάζουν όλοι οι άλλοι πλην της Ελλάδας. Εμείς δηλαδή δεν θεωρούμε ότι η Τουρκία έχει προβλήματα ανθρώπινων δικαιωμάτων. Άρα λοιπόν, ή επίσης θα πρέπει, όπως επίσης και στην περίπτωση του Ιράν, ίσως εδώ διαφωνήσει ο κύριος Ζεγκάκης, νομίζω δεν θα διαφωνήσει αυτό, και στην περίπτωση του Ιράν, όπου υπάρχει καταστρατήγηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σε οποιοδήποτε βαθμό, εμείς πρέπει να πούμε και το λέγαμε στους Ιρανούς, ακόμα και όταν είχαμε τις καλύτερες των σχέσεων, ότι εμείς και σας δεν συμφωνούμε. Και δεν θα συμπαραταχθούμε με εσάς, είτε αν αυτό έρθει στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή αλλού σε άλλα διεθνή φόρα. Αυτό είναι μια σαφής τοποθέτηση μιας χώρας, αυτό πρέπει να κάνει και αν το κάνει αυτό είναι καθαρή με όλους κατά τη γνώμη. Δεν χαλάει τις σχέσεις της, γιατί οι σχέσεις όπως είπα είναι η αμοιβαία ωφέλεια και αν το Ισραήλ δει ότι έχει αμοιβαία ωφέλεια θα έρθει σε αυτή τη συμφωνία, θα συνεχίσει αυτή τη συνεργασία, αλλά δεν είμαστε κράτος υποκειδεμονία, δεν είμαστε κράτος στρατηγικό βάθος κανενός, όχι μόνο του Ισραήλ, κανενός. Τώρα,
1: Δεν πρέπει να είμαστε. Το αν είμαστε ή όχι είναι λίγο συζητήσιμο.
0: Ναι, εννοώ αυτό. Δεν πρέπει να είμαστε. Εκείνο που έχει μεγάλη σημασία αυτή τη στιγμή για την Ελλάδα, μια και είπατε ότι μπορεί να κάνει τώρα στη Μέση Ανατολή, είναι η Ελλάδα να πρωτοστατήσει σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη συζήτηση, παραδείγματος χάρη, για ζητήματα όπως το Ορμούς. Το Ορμούς δεν είναι κλειστό θέμα. Η Ελλάδα θα πρέπει να το ανοίξει αυτό το θέμα, όπως όλα τα ζητήματα των διελεύσεων, των σημείων διελεύσεων, όσον αφορά την ελεύθερη ναυσιπλοεία. Και όχι εναντίον του Ιράν, αλλά για να βρεθεί ένας γενικός κανόνας τι κάνουμε για αυτά τα διεθνή περάσματα. Δηλαδή για την Ελλάδα μπορεί να υπάρχει ρόλος να παίξει. Και αυτό θα το κάνει μέσα από το Ηνωμένα Έθνη. Δυστυχώς δεν το έκανε ουσιαστικά, δεν το έκανε τίποτα ουσιαστικά όσο ήταν μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας. Δηλαδή δεν είδα κάτι. Είπε γενικώς για την ελεύθερη ναυσιπλοεία τη στιγμή που γινόταν το Ελλανάδης σε όλο τον κόσμο. Οι Αμερικανοί έκαναν πειρατικές επεμβάσεις εναντίον των Ιρανικών πλοίων ή άλλων πλοίων στην Ανατολική Μεσόγειο. Οι Ισραηλοί κατελάμβαναν τη φλωτήλα 500 μίλια μακριά από το. Από 1000 μίλια σχεδόν μακριά από το. Από το Τελαβίβ. Άρα λοιπόν θα έλεγα ότι η Ελλάδα μπορεί να παίξει τέτοιους ρόλους, τους έχει ξαναπαίξει, δεν είναι κάτι καινούριο για την Ελλάδα, αλλά πρέπει να αποφασίσει να βγει από το καβούκι της και να σταματήσει αυτή την λογική ότι είμαστε με το Ισραήλ και τέλος. Δεν είναι αυτό το πράγμα, δεν μπορεί να μας οδηγήσει πολύ μακριά. Νομίζω ότι αν βγούμε την μπάλα που βρισκόμαστε, την κρυστάλλινη σφαίρα στην οποία είμαστε μέσα, νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε περισσότερα πράγματα και κυρίως να πιστέψουμε σε αυτούς μας. Γιατί αυτή τη στιγμή θεωρούμε ότι θα μας σώσει το Ισραήλ, θα μας σώσει κάποιος άλλος. Τη στιγμή για στιγμή που η τουρκική αμυντική βιομηχανία θριαμβεύει και εμείς με πολύ καλύτερο στελεχικό δυναμικό και στα πολυτεχνία μας και παντού, έχουμε μείνει πολύ πίσω.
1: Μια τελευταία ενότητα θα κάνω εγώ, αν θέλει μετά κάποιος άλλος κάνει και θα σας ευχαριστήσουμε. Λοιπόν, κοιτάξτε, ο βασικός άξονας του προβληματισμού της κοινής γνώμης, της καθημερινής κοινής γνώμης σε όλα αυτά τα ζητήματα που συζητάμε, είναι και το υπόβαθρο που τοποθετείται υπέρ ή κατά του Ισραήλ, είναι αν το Ισραήλ σε μια ρήξη με την Τουρκία θα είναι συμπαραστάτης μας. Να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Αυτό είναι που μας προβληματίζει. Και λέμε ναι ή όχι με το Ισραήλ. Η ερώτηση είναι, εσείς εκτιμάτε ότι έχει συμφέρον το Ισραήλ με την γεωπολιτική ανάλυση που κάνετε στο νου σας, έχει συμφέρον το Ισραήλ σε μια περίπτωση επίθεσης της Τουρκίας κατά της Ελλάδας, έστω και βραχυχρόνιας, να παρέμβει στρατιωτικά για το συμφέρον του Ισραήλ, λέω. Όχι επειδή είναι καλή και αγαθή χώρα και θα βοηθήσει τους ταλαιπωρημένους από την Τουρκία Έλληνες. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι αν μπορείτε να μας πείτε, αυτό είναι λίγο βέβαια για καφετζούδες, αλλά βλέπετε να διαμορφώνεται ένα άλλο γεωπολιτικό σκηνικό στην περιοχή. Είπατε για δύο πόλους. Οι δύο πόλοι είναι πολύ ορατοί και είναι το αύριο. Λίγο μακρύτερα βλέπετε να διαμορφώνεται ένα άλλο γεωπολιτικό σκηνικό στην περιοχή. Ας πούμε βλέπετε να διαμορφώνεται μια κουρδική υπόσταση πιο συγκροτημένη από την κατάσταση που είναι σήμερα, βλέπετε μια Τουρκία η οποία θα έχει μια δυναμική ανάπτυξη, ή μερικοί σχολιάζουν και λένε ότι ήρθε η ώρα η Τουρκία και εσωτερικά να αλλάξει ακόμη και το ιδεολόγημα του τουρκισμού και ενδεχομένως να περάσει και σε μια ομοσπονδιακή λογική, διότι έχει εθνότητες και λαότητες στο εσωτερικό της που πλέον δεν μπορεί να ελεγχθούν. Και το τελευταίο, αν υπάρχει, αν πιστεύετε, επειδή περάσατε και από το Υπουργείο Εξωτερικών, αυτή την ερώτηση θα την κάνω παρακάτω και στον κύριο Μίχο. Υπάρχει κουλτούρα διαμεσολάβηση στο Υπουργείο Εξωτερικών? Δηλαδή, ωραία, εμείς το λέμε σε επίπεδο θεωρητικό. Έχουμε την κουλτούρα να το κάνουμε και τους ανθρώπους να μεσολαβήσουν αποτελεσματικά. Αυτά.
0: Για το πρώτο που είπατε, μην ξεχνάμε, γιατί το άφησα λίγο έξω και δεν είναι σημαντικό. Αν αυτή η συμφωνία υλοποιηθεί, αν δηλαδή όλα τέλος πάντων, πάνε καλά τα πράγματα με στη συμφωνία, τότε θα έχουμε ένα άλλο Ιράν. Θα έχουμε ένα Ιράν με ανοιχτή οικονομία, ένα Ιράν πολύ δυναμικό. Δηλαδή θα είναι μια άλλη χώρα. Εάν το Ιράν πρώτα απ' όλα, μόνο τις κυρώσεις εναντίον του πετρελαίου και τους περιορισμούς που έχει πετρελαίου να αρθούν, θα έχουμε μια άλλη χώρα. Μια άλλη χώρα και σε επενδυτικό επίπεδο, μια άλλη χώρα οικονομικά, δίπλα στην Τουρκία, δηλαδή μια χώρα που θα ανταγωνίζεται την Τουρκία, γιατί έχει την βιομηχανική υποδομή να το κάνει, δηλαδή να κάνει αυτά που έκανε η Τουρκία για τις ευρωπαϊκές και άλλες δυτικές βιομηχανίες και βιομηχανικούς κλάδους. Και θα έχει και ένα πληθυσμό νέο και αρκετά καλά καταρτισμένο. Και βεβαίως θα είναι μια άλλη χώρα. Και αυτή η άλλη χώρα προφανώς θα έχει και εσωτερικές ανακατατάξεις, κατά τη γνώμη μου, γιατί δεν μπορεί να αλλάξουν, να μην αλλάξει αυτό. Ήδη νομίζω ότι υπάρχουν μέσα ανακατατάξεις στο πολιτικό της σύστημα, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία, μια άλλη συζήτηση. Αυτό λοιπόν θα αλλάξει εντελώς και τη στάση της Τουρκίας και τη στάση πολλών άλλων. Δηλαδή το γεγονός ότι θα έχουμε την χώρα, μια χώρα στο κέντρο της Μέσης Ανατολής με 100 εκατομμύρια, με πετρέλαιο, με όλη την τεχνική κατάρτιση, με δυτικές βιομηχανίες που θα πάνε εκεί, θα έχουμε κάτι άλλο εκεί. Η Τουρκία δεν θα είναι τόσο άνετη στην πλάτη της με κανέναν τρόπο. Δεν λέω ότι θα είναι εχθρικό το Ιράν απέναντι στην Τουρκία, έχουν δεσοληψίες και μεγάλες. Απλά η Τουρκία δεν θα έχει δίπλα της ένα Ιράν το οποίο είναι περιχαρακωμένο και όπως είναι τώρα απορροφημένο στη σύγκρουσή του με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ. Άρα αυτό πρέπει να το λάβουμε πάρα πολύ καλά υπόψη μας στις επόμενες δεκαετίες, αν η συμφωνία πάει καλά. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι όλα αυτά τα κράτη και όλες αυτές τις συσπηρώσεις που είπαμε θα αναζητήσουν για εναλλακτικούς παρόχους ασφάλειας. Δηλαδή είτε μεταξύ τους, είτε αναζητώντας όχι πλήρη ασφάλεια, αυτή που θεωρητικά τους έδινε οι ΗΠΑ, αλλά μερική. Είτε αυτή είναι η Κίνα, είτε είναι στις συνεργασίες με την Ινδία, είτε είπαμε το Πακιστάν ήδη. Δηλαδή θα αναζητήσουν και άλλους παρόχους ασφάλειας και αυτό επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό και πρέπει να το έχουμε υπόψη μας, γιατί αυτό θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό και αρκετά την κατάσταση στο διεθνές πεδίο. Δηλαδή στο καν θα έχουμε πολυπολικά ή μονοπολυπολικά συστήματα κτλ. Και η Ελλάδα πρέπει να παίξει ένα ρόλο. Και το τρίτο στοιχείο είναι ότι η έκβαση αυτής της συμφωνίας θα έχει πολύ μεγάλη σημασία και το διεθνές δίκαιο. Δηλαδή κατά πόσο και πώς το διεθνές δίκαιο και ποια οι διεθνείς θεσμοί μπορούν να παρεμβαίνουν ή δεν μπορούν να παρεμβαίνουν στις διεθνείς συγκρούσεις. Και το λέω αυτό διότι αυτή η συμφωνία, σύμφωνα με όσα έχουν γραφτεί, όσα λένε στο κειμένο της, η όποια συμφωνία θα πρέπει να επικυρωθεί από απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Και αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό, γενικότερα για το διεθνές θεσμικό πλαίσιο. Έτσι λοιπόν η Ελλάδα, ναι, θα είναι σε καινούργια νερά, δεν θα είναι πια όπως ήταν παλιά. Και σας είπα, η ειδοποιώς διαφορά για μένα, πέρα από τις συσπηρώσεις τις οποίες σας περιέγραψα, είναι η θέση του Ιράν. Θα αλλάξει εντελώς όλη η λογική, γιατί αυτά τα πράγματα θα αλλάξουν σχετισμοί στον Κάφκασο, μεταξύ Αζερβαϊτζάν, Αρμενίας, Τουρκίας, Ιράν. Δεν είναι δηλαδή απλά τα πράγματα, μιλάω για τις περιοχές που μας ενδιαφέρουν. Άρα θα πρόκειται για τεράστια αλλαγή, στην οποία δυστυχώς στον αρχή της δεν θα μπορούμε να συμμετέχουμε, γιατί θα είναι δύσκολο να ξεπεράσει η καχυποψία που έχουμε δημιουργήσει με δική μας και μόνο ευθύνη απέναντι στο Ιράν ή μέσα στο Ιράν για μας. Δεν σας ακούμε. Κύριε Σαββίδη, το μικρόφωνο σας.
1: Για το κουρδικό.
0: Για το κουρδικό, ναι, πολύ σωστά. Το κουρδικό, νομίζω ότι πια το κουρδικό έχει ανοίξει. Έχει ανοίξει για τα καλά. και με το αυτό που συμβαίνει στη Ροζάβα και με τις πολιτικές πρωτοβουλίες του ΠΚΚ και με προφανώς το Ιρακινό Κουρδιστάν, νομίζω ότι η Τουρκία βρίσκεται σε ένα σταυροδρόμι. Και έχω την αίσθηση ότι δεν μπορεί να προχωρήσει πια όπως ήταν. Ο Ερντογάν έριξε το χαρτί του Ισλάμ, δηλαδή ως ενοποιητικού, του Συνητικού Ισλάμ, ως ενός ενοποιητικού ιστού που θα, αν θέλετε, θα αναπληρώσει τα προβλήματα του τουρκισμού, του τουρκικού εθνικισμού, αλλά δεν φαίνεται αυτό να αγκαλιάζει όλες τις εθνοτικές κοινότητες και νομίζω ότι η Τουρκία θα πρέπει και αυτή να αλλάξει. Δεν μπορεί να αλλάζει όλη η Μέση Ανατολή και να μην αλλάζει η Τουρκία. Αργά ή γρήγορα, αυτό δεν μπορούμε να το πούμε πόσο γρήγορα, αλλά νομίζω ότι το κουρδικό θα είναι ένα ζήτημα. Για μένα, κοιτάξτε, έχω πει το εξής, ότι αν υπάρχουν δύο προβλήματα στη Μέση Ανατολή που αν δεν λυθούν, δεν πρόκειται να υπάρξει ειρήνη στη Μέση Ανατολή, τουλάχιστον δεν μπορεί να υπάρξει σταθερή ειρήνη στη Μέση Ανατολή. Το ένα το Παλαιστινιακό και το άλλο το Κουρδικό. Εάν αυτά τα ζητήματα δεν λυθούν με έναν τρόπο, είτε με ομοσπονδιοποίηση κρατών για το Κουρδικό, είτε με Παλαιστινιακό κράτος, είτε με ενιαίο διζωνικό κράτος στο Ισραήλ, οτιδήποτε, δεν υπάρχει δυνατότητα να έχουμε ειρήνη, θα έχουμε συνεχώς νέες συγκρούσεις και νέα στάθεια.
1: Η τελευταία με ερώτηση, βλέπετε, είναι διαχειρίσιμη η Τουρκία στις προκλήσεις της, δηλαδή θα μπορέσουμε να την αντιμετωπίσουμε χωρίς να κλιμακωθεί η κατάσταση προς θερμότερες καταστάσεις, χωρίς να απολέσουμε κάτι, ή έχει ένα σχέδιο το οποίο υλοποιεί με σταδιακά βήματα να διαμορφώσει τελεσμένα που θα αγγίξουν και κυριαρχικά μας δικαιώματα. Βλέπετε, είμαστε σε ένα κρίσιμο σημείο που αν δεν προβάλλουμε και λίγο σκληρή ισχύ θα έχουμε απώλειες.
0: Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι σαφώς η Τουρκία, για να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, πρώτον η Τουρκία είναι ειλικρινής, δηλαδή οι αξιώσεις οι οποίες προβάλλει μετά τις, αν θέλετε, έχει ένα σχέδιο για να τις προχωρήσει, δεν είναι δηλαδή, δεν είναι απλά πυροτεχνήματα, γιατί πολλοί θεωρούν όταν λέει αυτό για εσωτερική κατανάλωση ή οτιδήποτε άλλο. Δεν είναι αυτό η Τουρκία. Η Τουρκία είναι ειλικρινής στις αξιώσεις της και αυτό το κάνει με μεθοδικότητα. Το βλέπουμε και τώρα με την γαλάζια πατρίδα κτλ. Παλιά λέγαμε ότι είναι ένας πομφόλιγας, είναι μια έκρηξη ρητορικής κτλ. Δεν είμαι βέβαιος ότι έχουμε εξαντλήσει όλα τα μη, αν θέλετε, τα μέσα μη σκληρής ισχύος. Δηλαδή, η Ελλάδα πρώτα απ' όλα έχει πετύχει πριν από μερικά χρόνια, αρκετά χρόνια, το γεγονός ότι να δεχθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι θα μπορεί να υπάρξουν κυρώσεις εναντίον της Τουρκίας εάν δεν τηρεί την καλή γειτονία και αν κάνει κινήσεις οι οποίες προσβάλλουν τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας και γενικότερα χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζω ότι αυτό δεν μπορούμε να το αφήσουμε έτσι. Δηλαδή, η Ελλάδα πρέπει να αξιοποιήσει αυτό το όπλο. Και είναι ένα όπλο αρκετά, αν θέλετε, ενοχλητικό, να το πω έτσι, για την Τουρκία, με την έννοια ότι έχει τεράστια οικονομικά συμφέροντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα ζητήματα βίζας και όλα αυτά. Άρα, λοιπόν, η Ελλάδα πρώτα πρέπει να χρησιμοποιήσει αυτά τα χαρτιά, και που νομίζω ότι μπορεί να έχουν να είναι αποτελεσματικά σε μεγάλο βαθμό, και μετά προφανώς ή παράλληλα, αν θέλετε, να προσέξει και την ενίσχυση της σκληρής αποτροπής και να το κάνει σαφές αυτό στην Τουρκία. Δηλαδή, πρέπει να σας το πω, η περίοδος που λέγαμε δεν πειράζει, ας κάνουμε τώρα, ας μην πούμε τίποτα, ας μην πάμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ας μην πολλώσουμε τα πράγματα, νομίζω ότι έχει περάσει. Δεν ξέρω αν είμαστε σε κρίσιμο σημείο, αλλά το σημείο της ανοχής και της αντίληψης ότι ας μην πούμε τίποτα τώρα, μην χαλάσουμε τις σχέσεις μας, νομίζω ότι αυτό έχει περάσει ήδη με το νομοσχέδιο που κατεβάζει για τη γαλάζια πατρίδα.
1: Μάλιστα. Ο κύριος Ευθύμιος Έλλην είναι, ας πούμε, το κρυφό μας think tank εδώ και λέει ο Μαζλούμ Αμπντή κάνει περιοδία στην Ευρώπη σε χώρες εκτός από την Ελλάδα. Πάει δηλαδή ο ηγέτης των Κούρδων της Συρίας σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Δεν έρχεται στην Ελλάδα, γιατί σου λέει εκεί ή έχει το Μουσλέμ εδώ, οπότε σου λέει έχουμε και τον Ιμπραχήμ.
0: Ο Ιμπραχήμ Μουσλέμ είναι εξαιρετικός, όμως και κάνει και εξαιρετική δουλειά για το κουρδικό ζήτημα. Έχουμε
1: Είναι φίλος μας.
0: Και πανεπιστημιακά. Αλλά το ζήτημα είναι το εξής. Έχω την αίσθηση. Μακάρι να μην είμαι σωστός, γιατί δεν ξέρω τα ισότερα τον έσω, αλλά δεν βότερα τον έσω, συγγνώμη, ότι η Ελλάδα έχει μία δυσανεξία στο να συναντά τους Κούρδους φοβούμενοι πιθανόν τις αντιδράσεις της Τουρκίας. Είναι ακόμα πάλι ένα ζήτημα το οποίο μας καθιστά όμοιρους της αντίληψης ότι αν μιλήσουμε με τους Κούρδους θα χαλάσουν τα ήρεμα νερά με την Τουρκία, πράγμα που πάλι είναι λάθος. Η Τουρκία θα έχει τις αξιώσεις αυτές, θα τις προχωρήσει, θα τις υλοποιήσει όσο καλύτερα μπορεί, ανεξαρτητός αν εμείς μιλήσουμε με τον Μασλούμ Αμπτή ή οποιονδήποτε Κούρδο ηγέτη.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ρούσο. Σας ευχαριστούμε.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ και λυπάμαι που δεν μπορώ να καθίσω σε όλη τη συζήτηση.
1: Δεν πειράζει. Κατανοητό. Σας ευχαριστούμε. Πήραμε αυτό που θέλαμε, μας διαφωτίσατε. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.
1: Θα τα ελπίζουμε και μια άλλη φορά να ανταποκριθείτε στην πρόσκλησή μας.
0: Βεβαίως. Πολύ χαρά. Πάντα είναι πολύ ενδιαφέρουσες οι συζητήσεις.
1: Γεια σας.
4: Κύριε Σαββίδη, αν μπορώ να προσθέσω
1: κάτι. Κύριε Μίχο, ναι. Ο κύριος Μίχος είναι ο καινούριος εδώ στην παρέα. Θα του δώσουμε πρώτα το λόγο ή μάλλον θα επηρεάσει και την ροή. Είναι και δημοσιογράφος. Ορίστε, κύριε Μίχο.
4: Αυτό το δημοσιογράφος δεν είναι πάντα καλό. Λοιπόν,
1: γιατί δημοσιογράφοι δεν είμαστε. Μπορεί να μας βρίζουν, αλλά εμείς δημοσιογράφοι είμαστε.
4: Μας βρίζουν, αλλά αυτό το δημοσιογράφοι πάντα ηχεί κάπως όλα
1: πάντα τα στάδια. Πάντα υπάρχει κάτι χειρότερο από εμάς. Υπάρχει κάτι χειρότερο, είναι η πολιτική. Τα έλεγα και άλλοι. Υπάρχουν και άλλοι που είναι χειρότεροι από εμάς, αλλά θα το κάνουμε μια άλλη συζήτηση αυτό. Λοιπόν.
4: Κάνατε ένα ωραίο ερώτημα στην αρχή, αν θα μπορούσε η Ελλάδα να διαμεσολαβήσει στο... Νομίζω το απάντησε ο κύριος.
1: Αν έχει κουλτούρα διαμεσολάβηση του Υπουργείου Εξωτερικών.
4: Ναι, αυτό ήταν το δικό σας ερώτημα και ο κύριος Ρούσος είπε ότι η Ελλάδα έχασε την ευκαιρία να διαμεσολαβήσει στο Ορμούζ και σε αυτά που γίνονται στη Μέση Ανατολή. Νομίζω το είπε στην τοποθέτησή του την πρώτη.
1: Ναι.
4: Ένα συνολικό, δυστυχώς δεν θα είναι εδώ να τα ακούσει. Η θέση της Ελλάδος προσφέρεται για ένα κράτος να έχει στοιχεία ή χαρακτηριστικά διαμεσολαβητή. Στην κουλτούρα μας, στην κουλτούρα ενώ του Υπουργείου Εξωτερικών, δεν νομίζω ότι είναι. Αλλά δεν είναι μόνο υπηρεσιακό το ζήτημα. Θα έλεγα ότι είναι κυρίως πολιτικό. Το να είσαι διαμεσολαβητή σημαίνει ότι είσαι κατά κάποιο τρόπο αμερόληπτος. Δεν παίρνεις θέση. Προσπαθείς να γεφυρώνεις. Αυτό συνεπάγεται ότι θα πρέπει να παίξεις έναν μεγαλύτερο ρόλο τον εαυτό σου. Εμείς είμαστε σε συγκεκριμένα πλαίσια και σε συγκεκριμένες δομές, ΝΑΤΟ, ΕΕ. Οπότε να κάναμε κάτι τόσο μεγάλο στο Ορμούς νομίζω είναι πρακτικά αδύνατον. Όμως υπήρχε η δυνατότητα διαμεσολάβησης της Ελλάδος σε μια περιφερειακή κρίση. Δεν ξέρω αν έχει λεχθεί δημοσίως, αν όχι θα το πούμε πρώτη φορά. Μετά τον πόλεμο του Καραμπάχ, το δεύτερο, που τελείωσε τον Νοέμβριο του 2020 με επικράτηση του Αζερβαϊτζάν, στη συνέχεια υπήρχαν εκατέρωθεν κρατούμενοι. Τότε λοιπόν η αζερική πλευρά και στην προσπάθεια σε συνέχεια να επιδιορθώσει τη σχέση με την Ελλάδα πρότεινε στη χώρα μας να μεσολαβήσει για να γίνει ανταλλαγή κρατουμένων μεταξύ Αζέρων και Αρμενίων. Γιατί η Ελλάδα είχε τυπικά πολύ καλή σχέση με την Αρμενία, οπότε της δόθηκε ευκαιρία να παίξει ένα ρόλο. Περιφερειακό μεν, μικρό μεν, αλλά ένα ρόλο. Από κάπως θα πρέπει να ξεκινήσεις. Οπότε όταν η Ελλάδα από την θεωρούμενη μη φιλική χώρα το Αζερβαϊτζάν έλαβε μια τέτοια πρόταση, πρόσκληση και απευθύνθηκε στην Αρμενία, η Αρμενία της αρνήθηκε, δηλαδή η φιλική χώρα της είπε ότι δεν γίνεται, ότι δεν είναι έτσι ακριβώς τα πράγματα και τελικά η διαμεσολάβηση έγινε μέσω τρίτης άσχετης γεωγραφικά και πολιτικά χώρας. Άρα το θέμα δεν είναι μόνο κουλτούρας, εκεί προσπαθήσαμε να έχουμε κάποιο ρόλο. Είναι και με ποιους εταίρους και δρόντες έχεις να κάνεις αυτό για τη διαμεσολάβηση. Θέλω να πω είναι πολυπαραγωγικό. Είναι πολυπαραγωγικό αυτό.
1: Μάλιστα. Είναι και μήπως είναι και πώς συλλαμβάνεις το ρόλο σου αυτό και καταθέτεις προτάσεις και αν έχουμε τέτοιο υπόβαθρο, έχουμε τέτοιο διπλωματικό υπόβαθρο να κάνουμε τέτοιες δουλειές. Εγώ έχω καιρό που δεν είμαι ενεργός δημοσιογράφος. Δεν έχω επαφή με τα σημερινά στελέχη των Υπουργείων. Όταν ήμουν ενεργός ως δημοσιογράφος, είχαμε κάποιες προσωπικότητες διπλωματών που είχαν εκτόπισμα. Δεν ξέρω για σήμερα.
4: Αυτό καλό θα ήταν να το συζητήσουμε αργότερα όταν θα ασχοληθούμε επιμέρους με το Υπουργείο Εξωτερικών.
1: Ωραία, ωραία. Κύριε Ευτυχίδη, θέλετε να κάνετε την τοποθέτησή σας εσείς.
3: Ναι, λοιπόν, άκουσα με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και τον καθηγητή τον κύριο Ρούσα και τις παρατηρήσεις που έκανε ο Παναγιώτης Ομίχος λίγο πριν. Η Ελλάδα βρίσκεται σε μια τέτοια θέση που θα μπορούσε, αν δεν υπήρχε φοβική αντιμετώπιση εμπλοκής σε οποιαδήποτε διεθνή συζήτηση αυτή τη στιγμή, να αξιοποιήσει πλήρως τη θέση της, αλλά και άλλα στοιχεία, όπως είναι οι ελληνικές μειονότητες, όπως είναι η Ορθοδοξία, για να παρέμβει στην περιοχή. Μια περιοχή η οποία εδώ και πάρα πολλά χρόνια είχε μια προνομιακή θέση συνομιλητή με την Ελλάδα. Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια, έχοντας επιλέξει συμμαχίες, εγώ τις βάζω πάντα σε εισαγωγικά τις συμμαχίες, γιατί αυτές αλλάζουν, αναδιαμορφώνονται. Το είδαμε, αν θέλετε, σε 2-3 χαρακτηριστικά παραδείγματα στην περίπτωση της Λιβύης. Θυμάστε πώς υποδέχτηκε ο Γεραπετρίτης τον Χαφτάρ εδώ. Αλλά
1: με συγχωρείτε λίγο, κύριε Ευτυχίδη. Με συγχωρείτε λίγο. Επειδή έχω πολλές διακοπές, είναι η αδυναμία του δικού μου ίντερνετ ή το έχετε κι εσείς?
3: Όχι, μια χαρά.
1: Έχω πρόβλημα εγώ, γιατί αν έχω πρόβλημα, αν είναι γενικό το πρόβλημα, να ακούγεται όχι, ο κύριος Ευτυχίδης.
3: Ναι.
1: Ωραία, συνεχίστε.
3: Ωραία. Επομένως, ενώ είχαμε μια προνομιακή θέση συνομιλητή με όλες αυτές τις χώρες, εννοώντας φυσικά και το Ισραήλ, αλλά και τον αραβικό κόσμο, ενώ έχουμε κάνει κινήσεις ακόμη επαναπροσέγγισης, ακόμη και σε χώρες όπου έχουν προνομιακές σχέσεις με την Τουρκία, όπως είναι το Κατάρ, ενώ αναπτύξαμε μια ενεργή και αμυντική διπλωματία με τη Σαουδική Αραβία, έχουμε αφήσει στην άκρη τις χώρες που σύμφωνα με το δυτικό αφήγημα θεωρούνται εχθρικές. Και ενώ αφήσαμε στην άκρη το Ιράν, δεν ασχολούμαστε όσο θα πρέπει με το Λίβανο, δεν ασχολούμαστε όσο θα πρέπει με τη Συρία. Θα πρέπει λοιπόν όλα αυτά να τα ξαναδούμε σε ένα πλαίσιο, και φυσικά να μην αναφέρω τις εξελίξεις τόσο στην Ουκρανία, όπου διαθέτοντας ελληνική μειονότητα στην περιοχή δεν έχουμε ασχοληθεί καθόλου προσπαθώντας να περάσουμε μια κουλτούρα ειρήνευσης, αλλά περισσότερο συμμετέχοντας στις κινήσεις που κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και στην περιοχή του Καυκάσου, που είναι το επόμενο μεγάλο μέτωπο που ανοίγει σταδιακά, και θα το δούμε αυτό στην πορεία, μια που έχει να κάνει τόσο και με την και τόσο και με τους δρόμους του εμπορίου, εννοώ το δρόμο του μεταξιού, αλλά και τους αγωγούς του φυσικού αερίου από Αζερμπαϊτζάν στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, αλλά θα μπει αργά και σταθερά στο παιχνίδι και το Τουρκμενιστάν, που έχει τεράστια κοιτάσματα φυσικού αερίου. Όλα αυτά λοιπόν δείχνουν ότι υπάρχει μια αδυναμία. Δεν θα την πω αδυναμία του Υπουργείου Εξωτερικών. Πιστεύω ότι έχουμε άξιους διπλωμάτες που θα μπορούσαν κάλλιστα να διαδραματίσουν ένα σοβαρό ρόλο για τη χώρα μας. Αυτό που δεν ίσως απουσιάζει σήμερα είναι η πολιτική βούληση, είναι αυτό που είπαμε, ότι ενώ μιλάμε για διεθνές δίκαιο, κλείνουμε τα μάτια για ό,τι έχει κάνει το Ισραήλ στη Γάζα, εκφράζουμε μια μικρή διαφωνία, δεν καταδικάζουμε για παράδειγμα τη σύλληψη του Στολίσκου που έπλεε σε διεθνή έδατα, δεν καταδικάζουμε τις επιθέσεις και την πειρατεία που ασκούν οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Καραϊβική, στον Περσικό κόλπο, σε πλοία που δεν έχουν δικαίωμα να το κάνουν. Δεν καταδικάζουμε ξεκάθαρα την εντελώς παράνομη επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ στο Ιράν. Έχουμε τοποθετηθεί, και ας μην κρυβόμαστε, όταν παραχωρούμε τις βάσεις μας για να χρησιμοποιηθούν στην επίθεση στον κόλπο, και δεν μπορούμε σήμερα να μιλήσουμε για οποιαδήποτε διαμεσολάβηση, γιατί απλά έχουμε χάσει την έξωθεν καλή μαρτυρία. Δηλαδή, δεν μπορεί να διαθέτεις τις βάσεις σου για να βομβαρδιστεί το Ιράν και μετά να έρχεσαι να ασκήσεις ένα ρόλο διαμεσολαβητή. Αυτά είναι αστειότητες. Έχουμε καταφέρει με τεράστια λάθη να τα έχουμε κάνει. Η Ελλάδα είναι μια χώρα που έχει ανάγκη το διεθνές δίκαιο, το λέω συχνά. Όχι απλά να το επικαλείται, αλλά να το ασκεί και να το εφαρμόζει. Για να εφαρμόσει λοιπόν η Ελλάδα τα κυριαρχικά της καταρχήν δικαιώματα, είναι ανάγκη να έχει ισχύ. Ισχύ σημαίνει εξοπλισμοί. Σε μια χώρα όμως που δεν έχει καταφέρει να λύσει καταρχήν τα βασικά και πραγματικά της προβλήματα. Είχα πει σε μια συζήτηση τις προηγούμενες εβδομάδες ότι τα εξοπλιστικά, τα συστήματα που αποκτούμε, τα υπηρετούν άνθρωποι. Και αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια χώρα όπου το δημογραφικό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα και το αντιμετωπίζουμε και πάλι για άλλη μια φορά όλοι αυτό το πολιτικό προσωπικό με επιδοματικές πολιτικές του Πεντακοσάρικου, πιστεύοντας ότι έτσι θα μπορέσει να λυθεί αυτό το ζήτημα. Όταν ερημώνουν μεθοριακές περιοχές της χώρας, όταν δεν έχουμε την ικανότητα να παράξουμε οπλικά συστήματα, κάτι που το ξεκινήσαμε εμείς και μετά το αφήσαμε γιατί δεν βόλευε, γιατί έπρεπε να πουλήσουμε κάποιες βιομηχανίες σε χώρες όπως και το Ισραήλ. Το Ισραήλ έχει αγοράσει αρκετές ελληνικές βιομηχανίες και μάλιστα κυρίαρχες στο τεχνολογικό τομέα. Και έχουμε φτάσει λοιπόν να είμαστε η χώρα των καρσονιών. Αλλά ούτε καν αυτό που κάποτε ήταν απειλή, λέγαμε Ευρώπη, οι Έλληνες θα γίνονται καρσόνια της Ευρώπης, έλεγε ο Ανδρέας Παπανδρέου, έτσι. Αλλά ούτε καν σε αυτό το κομμάτι δεν μπορούμε να το εξυπηρετήσουμε και να το στηρίξουμε, έχοντας ένα τουρισμό που καταλαμβάνει περίπου το 30% του ΑΕΠ της χώρας. Έχουμε καταφέρει να απορριφθούμε.
1: Διάβασα κάτι, κύριε, θα σας αρέσει αυτό που θα σας πω. Κύριε, θα σας αρέσει αυτό που θα σας πω. Διάβασα σε ένα σχόλιο μια συναδέλφου μου. Ξέρετε γιατί οι εταιρείες που ασχολούνται με τον τουρισμό και την εστίαση δεν μπορούν να βρουν προσωπικό και ψάχνουν? Και η απάντηση, γιατί η δουλεία καταργήθηκε στην Ελλάδα από το 1822.
3: Η αλήθεια είναι ότι...
1: Λοιπόν, ο τρόπος που συμπεριφέρονται στο προσωπικό είναι αυτός.
3: Η αλήθεια, αγαπητέ Παντελή, είναι ότι ο τρόπος που συμπεριφέρονται στο προσωπικό είναι ίδιος σε όλους τους τομείς της βιομηχανίας στην Ελλάδα. Και εδώ ακριβώς είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Όταν λοιπόν έχουμε μια χώρα που σύμφωνα όχι με τα στοιχεία που κατεβάζει η Κούτρα μου, αλλά με αυτά που λέει τόσο η Ελστάτ, η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία, όσο και η Eurostat, το 2070 θα είμαστε 7,5 εκατομμύρια Έλληνες. Οι 8 στους 10 Έλληνες θα κατοικούν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Θα υπάρχουν τεράστιες περιοχές, χωριά, τα οποία θα έχουν ερημώσει. Και αυτή θα είναι η καλή περίπτωση. Η κακή περίπτωση είναι αυτό που συμβαίνει σήμερα, να τα αγοράζουν οι Τούρκοι και οι Βούλγαροι. Έτσι. Δεν θα υπάρχει πρωτογενής τομέας. Δεν θα φροντίσουμε, δεν θα έχουμε ούτε καν την επιστημιστική μας ασφάλεια. Σήμερα, για να καταλάβετε, για να καλύψουμε τις ανάγκες της χώρας, εισάγουμε από τη Βουλγαρία, από τη Ρουμανία, από την Τουρκία και από την Αίγυπτο. Και κάποιοι επιμένουν και προσπαθούν να μας πείσουν ότι αυτή η χώρα είναι ασφαλής επειδή θα έχουμε 4 μπελαρά. Θα πρέπει λοιπόν να αρχίσουμε να αλλάζουμε τα μυαλά μας. Δηλαδή, καταλαβαίνω αυτή τη στιγμή ο κόσμος εδώ στη χώρα μας ασχολείται με το πώς θα επιζήσει μέχρι το τέλος του μήνα. Αλλά θα πρέπει να κατανοήσουμε ότι δεν είναι το βασικό μόνο οι τιμές των προϊόντων, αλλά είναι η αιτία που γεννά αυτές τις τιμές των προϊόντων. Είναι η παντελής διάλυση στον τομέα του δημογραφικού, η απώλεια ολόκληρων περιοχών της χώρας από ανθρώπους που τις εγκαταλείπουν, είναι η στάση μας όσον αφορά τους μισθούς που αναγκάζει τους Έλληνες, τους, τους νέους Έλληνες να φεύγουν στο εξωτερικό. Είναι η διαφθορά που επικρατεί και αναγκάζει τους αγρότες να φεύγουν από τα χωράφια, και όταν φεύγει ένας αγρότης από το χωράφι για να πάει να γίνει βιομηχανικός εργάτης των 800 ευρώ, καταλαβαίνουμε ότι το πρόβλημα είναι σοβαρό. Όταν αδειάζει ένα χωριό στον Εύρο, το λες και φυσιολογικό. Ξέρετε, τους έχουμε στερήσει μέχρι και το νερό. Δεν έχουμε υπογράψει νέα για να ποτίσουν τα χωράφια τους. Δεν έχουμε υπογράψει νέα συμφωνία με τη Βουλγαρία. Το έθεσε ο Πρωθυπουργός στο τελευταίο του ταξίδι, αλλά συμφωνία δεν υπάρχει. Οι Βούλγαροι κρίνουν το νερό όταν το χρειάζονται και μας πλημμυρίζουν το χειμώνα, και αυτό φυσικά είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Αλλά άντε λες είναι Εύρος. Όταν όμως αγρότες από τη Χαλάστρα, που είναι 20 χιλιόμετρα από τη Θεσσαλονίκη, σταματάνε, κλείνουν το επάγγελμα και πηγαίνουν να γίνουν βιομηχανικοί εργάτες ή να φύγουν στο εξωτερικό οι νέοι, τότε είναι σοβαρό το πρόβλημα και πρέπει να αρχίσουμε από τα σοβαρά για να φτάσουμε στα πια σύνθετα. Να μιλάμε σήμερα για μια διαφορετική, πιο εκλεπτισμένη, αν θέλετε, είναι μια φράση χρησιμοποιώ σε κάποιος παλιός υπουργός, αλλά και μια πολυδιάστατη, όπως θα θέλαμε να έχουμε, εξωτερική πολιτική, υπό τις παρούσες συνθήκες σε αυτή τη χώρα είναι υπερβολή. Ντρέπομαι που το λέω, είμαι πατέρας δύο παιδιών και πονάω κιόλας, αλλά η συμβουλή μου είναι να φύγουν από τη χώρα. Αν συνεχίσουμε με αυτόν τον τρόπο, με ένα τέτοιο πολιτικό κατεστημένο, με κόμματα τα οποία λειτουργούν χωρίς ιδεολογίες, με μεταγραφές, γιατί η παρούσα πολιτική περίοδος θυμίζει μεταγραφές ομάδων και όχι πολιτικά κόμματα, έχουμε ένα προδιαγεγραμμένο τέλος. Αν δεν φροντίσουμε να το αναστρέψουμε με σοβαρές πολιτικές, δεν μπορούμε να μιλάμε ούτε για εξωτερική πολιτική, ούτε για οτιδήποτε άλλο. Σε αυτήν την περίοδο που αλλάζουν τα πάντα στη γειτονιά μας, και εννοώ όχι μόνο στον αραβικό κόσμο, στον περσικό κόλπο, στην Ουκρανία με το ό,τι συμβαίνει, στη Βόρεια Αφρική με τις ανακατατάξεις που έχουμε εκεί, η Ελλάδα δυστυχώς είναι απούσα, όπως απούσα είναι και στο σύνολό της η Ευρώπη. Αν λοιπόν δεν αλλάξουμε, και το αλλάξουμε είναι ευθύνη του καθένα μας πλέον, αυτό που έχουμε δημιουργήσει είναι μια σχέση αλληλένδετη. Οι πολιτικοί μας μάθαν να είμαστε έτσι, αλλά και εμείς δεν κάναμε κάτι για να αντιδράσουμε. Και η αντίδραση σημαίνει πρώτα και κύρια σκέψη. Γιατί συνήθως εμείς αντιδράμε και μετά σκεπτόμαστε. Αυτά λοιπόν είναι τα κύρια ζητήματα για μένα. Από εκεί και πέρα, για να σχολιάσω και λίγο για τις διεθνείς εξελίξεις, εγώ και ο Αλέξης ίσως είχαμε προβλέψει και είχαμε μιλήσει για στρατηγική ήττα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Πιστεύω ότι η συμφωνία το επαληθεύει πλήρως αυτό. Μια συμφωνία που δέχεται κριτική όχι μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, όχι μόνο στο Ισραήλ, όπου το 90% σημαίνει τη θεωρεί συνθηκολόγηση απέναντι και νίκη του Ιράν, αλλά και στο εσωτερικό ακόμη του Ιράν, όπου υπάρχουν μεγάλα κομμάτια που αντιδρούν στην υπογραφή αυτού του μνημονίου, αλλά και σε μια συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Καταλαβαίνουμε δηλαδή ότι έχει πολύ δρόμο, οι 60 μέρες μπορεί να γίνουν 120, υπάρχουν τα δεδομένα των εκλογών και στον ενδιάμεσο στις Ηνωμένες Πολιτείες τον Νοέμβριο, των εκλογών στο Ισραήλ, οι οποίες έρχονται επίσης τον Νοέμβριο, μέσα στον Οκτώβριο ο Νετανιάχου θα πρέπει να διαλύσει την Κνεσέτ και να πάει σε εκλογές, με το σύνολο των Ισραηλινών να αντιδρούν στο τέλος του πολέμου και στην εγχειρία στο Λίβανο, οπότε καταλαβαίνουμε ότι πολύ δύσκολα θα δούμε να εφαρμόζεται αυτή η συμφωνία, πολύ δε περισσότερο ότι αυτό που υπάρχει είναι ένα πλήρες έλλειμμα εμπιστοσύνης. Βλέπουμε μια Ευρώπη η οποία παραμένει στην αδυναμία της. Έχει, θα έλεγα, κλειστεί σε μια πολιτική εξοπλισμών θεωρώντας ότι αυτό είναι η λύση για την ασφάλεια και αποφεύγει συστηματικά να καλλιεργήσει μια κουλτούρα ειρήνης που θα διασφαλίσει μια μόνιμη ασφάλεια. Είναι τεράστια, τεράστια αυτά τα λάθη και δυστυχώς ούτε εμείς κάνουμε κάτι για να τα αποφύγουμε. Είναι τέτοιο το πολιτικό μας προσωπικό, έχουμε γίνει έτσι εμείς σαν λαός, έχουμε φτάσει να μην σκεφτόμαστε το αύριο δυστυχώς, που θεωρώ πολύ δύσκολο να αναστραφεί όλη η κατάσταση. Αυτά λοιπόν από μένα για σήμερα. Έχω πει και στον Παντελή μεσοβδόμαδα ίσως ή το επόμενο Σάββατο να κάνω, θα ήθελα να κάνω μια ξεχωριστή εκπομπή μόνο για το δημογραφικό, φιλοξενώντας τους ήρωες του σήμερα, πολύτεχνους και τρίτεχνους, εδώ της περιοχής της Κεντρικής Μακεδονίας, οι οποίοι αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα, αλλά και μπορούν να μας θέσουν τα ζητήματα ως έχουν. Αυτά λοιπόν από μένα για σήμερα.
1: Κύριε Ευτυχίδη, νομίζω θα συμφωνήσουν οι τηλεθεατές μας εδώ της Κυριακής του Καφέ. Θα σας παραχωρήσουμε την ώρα του Καφέ της Κυριακής εσάς και τους προσκεκλημένους σας και θα σας παρακολουθήσουμε κι εμείς από τις τηλεοράσεις μας στην εκπομπή που θα κάνετε. Δεν χρειάζεται να το κάνετε μεσοβδόμαδα ή σαββατιάτικα. Ήδη έχουμε εδώ ένα ακροατήριο που θέλει να ακούσει για αυτό το θέμα. Όποτε θελήσετε, πλην της τελευταίας Κυριακής, πριν τη Συνόδου του ΝΑΤΟ, την οποία θέλουμε να κάνουμε για το ΝΑΤΟ. Ή νωρίτερα ή αργότερα από εκείνη την Κυριακή, είναι στη διάθεσή σας ο Καφές της Κυριακής. Λοιπόν, να δώσω τώρα το λόγο, κύριε Μίχο, στον κύριο Αργλεκάκη, μια και είμαστε στο θέμα του Ιράν και του κλίματος, να μας δώσει να καταλάβουμε, επειδή τα παρακολουθεί πολύ στενά, τι ακριβώς συμβαίνει και τις παρασκηνιακές λεπτομέρειες. Τα λέει και ωραία ο κύριος Λεκάκης, έχει ένα έτσι, αφήγημα που θυμίζει, ας πούμε, κάποιον που συνηγείται έτσι βαθιστόχαστα ένα θέμα. Να τον ακούσουμε λοιπόν. Σας ακούμε, κύριε Λεκάκη.
2: Θα ήθελα να κάνω ένα σύντομο σχόλιο, πολύ σύντομο. Είναι πιο πολύ σε μορφή ρητορικού ερωτήματος. Βάσει του μνημονίου συνεννόησης, έχει μία παράγραφο που λέει ότι αμέσως με την ενεργοποίησή του οι Ηνωμένες Πολιτείες δεσμεύονται να κάνουν waivers, δηλαδή εξαιρέσεις στις κυρώσεις, στην εξαγωγή ιρανικού πετρελαίου, στην ασφάλισή του, στις ασφαλιστικές υπηρεσίες που το συνοδεύουν, στις διατραπεζικές συναλλαγές που γίνονται για την πληρωμή του πετρελαίου και στη μεταφορά. Θα κάνω ένα ρητορικό ερώτημα. Η Ελλάδα θα αγοράσει πετρέλαιο, θα βρει την ευκαιρία να την αξιοποιήσει από τη λάθος πλευρά της ιστορίας, όπως έτσι αρέσκεται με ηθικολογικό λόγο να παρουσιάζει τις εμπόλεμες πλευρές. Η Ελλάδα, θα κάνω ένα σύντομο σχόλιο, δεν μου άρεσε ο κατακελτικός λόγος, αλλά παρακολουθώντας και μελετώντας στενά και την ελληνική στάση κατά τη διάρκεια του πολέμου, η Ελλάδα επένδυσε υπερβολικά πολύ στη μία πλευρά, δηλαδή εκτέθηκε εν ολίγης. Εκτέθηκε όταν βγαίνει ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων, ο κύριος Χούπης, στο μέσο BILT. BILT είναι, θα λέγαμε, η επιτομή του κίτρινου τύπου στη Γερμανία. Είναι μεγάλης κυκλοφορίας εφημερίδα, αλλά είναι σαν εφημερίδα είναι πολύ κακής ποιότητας. Τέλος πάντων, έκανε μια συνέντευξη στην BILT κατά τη διάρκεια του πολέμου και είπε ότι η αποκλιμάκωση και κατ' επέκταση σταθερότητα στην περιοχή περνάει μέσα από την αλλαγή καθεστώτος στο Ιράν. Αυτό δεν το είπε κανένας αρχηγός Γενικού Επιτελείου Ευρωπαϊκής Χώρας, πόσο μάλλον αρχηγός ξένου κράτους, αρχηγός Ευρωπαϊκού Κράτους, συγγνώμη.
1: Είναι πολιτική δήλωση, θέλω να πάρω και εγώ θέση, είναι πολιτική δήλωση που δεν αρμόζει σε αρχηγό ενόπλων δυνάμεων. Άλλος είναι ο ρόλος του αρχηγού των ενόπλων δυνάμεων, ακριβώς, να έχει σε ετοιμότητα το στράτευμα και όταν χρειαστεί να το βγάλει. Έτσι, να μην κάνει πολιτική, και να μην κάνει πολιτική και στο στράτευμα και με το στράτευμα, γιατί κάνει πολιτική ο κύριος Χούπης και με το στράτευμα. Λοιπόν, σας ακούμε.
2: Παράλληλα είχαμε έναν υπουργό της κυβέρνησης, δεν χρειάζεται να πω ονόματα, ο οποίος με έναν οπαδικό τρόπο πανηγύριζε για τις Ισραηλινές επιχειρήσεις. Όταν ερωτήθηκε η κυβέρνηση για τις δηλώσεις του συγκεκριμένου υπουργού, είπαν ότι δεν έχουν σημασία οι δηλώσεις του, διότι δεν είναι στο Υπουργείο Εξωτερικών. Οκ. πάμε παρακάτω, δηλαδή. Και παράλληλα γνωρίζουμε ότι χρησιμοποιήθηκε το πολιτικό αεροδρόμιο της Κύπρου από τις Ηνωμένες Πολιτείες κατά τη διάρκεια του πολέμου. Αυτό δεν το λέω εγώ, το είπε ένας βουλευτής της κυβέρνησης, ο οποίος είναι ένας σοβαρός άνθρωπος. Και γνωρίζουμε για το ρόλο της Σούδας, γνωρίζουμε που είναι ήταν ένα διαμετακομιστικό κέντρο επιμελητείας κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων και ίσως κάτι περισσότερο, δεν γνωρίζω. Παράλληλα, η Ελλάδα απήχε από το να καταδικάσει τον πόλεμο. Ήταν μια παράνομη επίθεση βάσει διεθνούς δικαίου. Δεν το έκανε αυτό, δεν ήθελε να το κάνει. Κλείνω αυτή την παρένθεση, πάω στο κυρίως θέμα. Είχαμε την υπογραφή την Πέμπτη από τους δύο προέδρους, δηλαδή τον Μασούτ Πεζεσκιάν και τον Ντόναλτ Τραμπ, ενός μνημονίου συνεννόησης. Πρόκειται να σημειώσω για ένα νομικά μη δεσμευτικό κείμενο. Είναι πιο πολύ ένα προκαταρκτικό κείμενο πλαίσιο που δίνει τις γενικές αρχές που θα ακολουθήσουν για τις διαπραγματεύσεις που έπονται. Ωστόσο, σαν κείμενο οφείλουμε να σημειώσουμε ότι είναι ετεροβαρές. Δηλαδή, φαίνεται ότι εξυπηρετεί, ικανοποιεί, αναγνωρίζει σε κάποιες περιπτώσεις πάγια ιρανικά αιτήματα σε πολύ μεγάλο βαθμό, αλλά και καινούργια ζητήματα που θέτει το Ιράν, τα οποία κάποια, μάλιστα, καμία προηγούμενη αμερικανική κυβέρνηση δεν ήταν διατεθειμένη να συζητήσει. Συγκεκριμένα, μία παράγραφος του μνημονίου λέει ότι εφόσον υπάρξει μια τελική συμφωνία, εντάξει, αυτό είναι κάτι υποθετικό, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεσμεύονται εντός 30 ημερών να αποσύρουν τις στρατιωτικές τους δυνάμεις από τις γειτονιάζουσες περιοχές του Ιράν. Αυτό είναι ένα αίτημα του Ιράν από τη δεκαετία του 90. Η αμερικάνικη παρουσία στρατιωτική ξεκίνησε μετά την έξωση του Σαντάμ Χουσέιν από το Κουβέιτ, όπου μία μετά την άλλη οι αραβικές μοναρχίες του Περσικού κόλπου υπέγραψαν στρατιωτικές συμφωνίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες για την παροχή προστασίας. Και έκτοτε αναβάθμισαν την παρουσία τους όλο και πιο πολύ, με ξεκάθαρο σκοπό προφανώς την ανάσχεση του Ιράν. Τώρα, έκτοτε έθετε ζήτημα για την αποχώρηση των Αμερικανικών δυνάμεων, διότι το ερμήνευε ως εξόχως απειλητικό για την ασφάλειά του. Φαίνεται ότι το Ιράν δεν είχε και άδικο εν τέλει. Φαίνεται ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, βάσει του μνημονίου, είναι διατεθειμένο να το κάνει αυτό εφόσον υπάρχει συμφωνία. Επίσης, το μνημόνιο αναγνωρίζει ρόλο στο Ιράν στα στενά Χορμός, ένα ζήτημα το οποίο δεν υπήρχε προηγουμένως. Το δημιούργησε η Αμερικανική επίθεση, διότι το Ιράν απάντησε σε αυτό και λέει ότι το Ιράν για 60 μέρες, δηλαδή για την περίοδο των διαπραγματεύσεων για μια τελική συμφωνία, αναλαμβάνει να μην επιβάλλει χρεώσεις στα διερχόμενα πλοία, αλλά μόνο για 60 μέρες. Ξεκάθαρα έχει τη λέξη «μόνο». Μετά λέει ότι το Ιράν θα έρθει σε συνεννόηση με το ΜΑΝ, με το οποίο ο ΜΑΝ μοιράζονται τα χωρικά ύδατα των δύο χωρών, είναι στο στενό Χορμός, και με τις χώρες, τις παράκτιες περιοχές, οι οποίες βέβαια δεν θα έχουν κανένα λόγο, διότι δεν έχουν χωρικά ύδατα εκεί. Είναι ξεκάθαρο, η Ιρανική πλευρά ήδη είπε ότι μετά τις 60 μέρες θα κάνει χρεώσεις. Επίσης, ένας άλλος όρος, ο οποίος είναι πρωτοφανής, θα λέγαμε, είναι στην παράγραφο που λέει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες μαζί με τους περιφερειακούς τους συμμάχους, δηλαδή τις αραβικές μοναρχίες της περιοχής, αναλαμβάνουν την υπόσχεση, την υποχρέωση να συστήσουν ένα επενδυτικό ταμείο 300 τουλάχιστον δισεκατομμυρίων δολαρίων για την οικονομική ανάπτυξη και ανοικοδόμηση του Ιράν.
1: Να καλημερίσω και τον κύριο Τσουκαλάκη. Καλημέρα, κύριε Τσουκαλάκη.
5: Καλή σας ημέρα, γεια σας.
2: Καλημέρα. Αυτό το ταμείο προφανώς είναι ένας εφημισμός, ένας εξοραϊσμός των πολεμικών επανορθώσεων που έθετε το Ιράν με τα επιτάσσεω στο τραπέζι το προηγούμενο διάστημα. Γι' αυτό πρόκειται. Είναι αόριστο βέβαια το άρθρο. Γενικά το κείμενο έχει πολλές ασάφειες. Αυτό είναι αλήθεια. Επίσης, στο κείμενο αυτό υπάρχει και άλλη μια ικανοποίηση ενός ιρανικού όρου, ο οποίος είναι καινούριος, τα λέγαμε, όσον αφορά το πυρηνικό πρόγραμμα. Στο πυρηνικό πρόγραμμα η παράγραφος είναι αρκετά ασαφής, ουσιαστικά αφήνει τις λεπτομέρειες για τις διαπραγματεύσεις μετά. Έχει ενδιαφέρον ότι οι ΗΠΑ

Καλά, δεν υπήρχε περίπτωση να γίνει αυτό. Αλλά μετά έλεγαν ότι δεν θα τους επιτρέψουμε να το διατηρήσουν στη χώρα τους, θα πρέπει να εξαχθεί στο εξωτερικό. Υπενθυμίζω ότι η συμφωνία JCPOA του 2015, η συμφωνία του περιορισμού του Ιρανικού πυρηνικού προγράμματος μεταξύ της κυβερνήσεως Ομπάμα και τότε της κυβερνήσεως Ροχανή, προέβλεπε την εξαγωγή του υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου στη Ρωσία. Βλέπουμε τώρα ότι υπάρχει και εδώ μια παραχώρηση ότι συζητάνε οι Ηνωμένες Πολιτείες ακόμα και τη διατήρηση του υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου στο Ιράν υπό την προϋπόθεση ότι θα το αραιώσει. Βέβαια αυτό είναι υποσυζήτηση. Αυτό φυσικά είναι κάτι το Ιράν το οποίο το θέλει για το γόητρό του, αλλά και ως εν γέννη διαπραγματευτικό χαρτί εφόσον δεν τηρηθούν από την άλλη πλευρά οι υποχρεώσεις της, ώστε να μπορεί να το χρησιμοποιήσει μελλοντικά ξανά ως διαπραγματευτικό χαρτί. Επίσης, κάτι που έχει ενδιαφέρον σε αυτό το κείμενο είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, το είπα στο αρχικό μου σχόλιο, αναλαμβάνουν αμέσως με την υπογραφή του μνημονίου την υποχρέωση να κάνουν waivers, εξαιρέσεις, στις υπάρχουσες αμερικανικές κυρώσεις στις εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου, τις κυρώσεις που αφορούν την πληρωμή του μέσω του τραπεζικού συστήματος, στις ασφαλιστικές υπηρεσίες και στη μεταφορά του. Και αυτό θα ισχύσει μέχρι να υπάρξει μια τελική συμφωνία. Και αυτό είναι μια παραχώρηση προς το Ιράν, φυσικά. Φυσικά, ο πρόεδρος Τραμπ το κάνει και για δικούς του λόγους, οφείλω να ομολογήσω, το κάνει για να πέσει η διεθνή τιμή του πετρελαίου και να θεραπευθεί ένας κίνδυνος που υπήρχε, δηλαδή ότι σε λίγες εβδομάδες τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου θα εξαντλούνταν. Παρ' όλα αυτά είναι μια, θα λέγαμε, παίρνει το Ιράν αυτό που θέλει. Επίσης οι Ηνωμένες Πολιτείες δεσμεύονται ότι κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων δεν θα μεταφέρουν πρόσθετες στρατιωτικές δυνάμεις στην περιοχή. Επίσης, δεσμεύονται ότι δεν θα επιβάλλουν νέες κυρώσεις κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Βλέπουμε ότι το Ιράν ουσιαστικά δεν δίνει κάτι που δεν ήταν διατεθειμένο το προηγούμενο διάστημα να μην δώσει. Δηλαδή, είναι προφανώς το Ιράν ήταν διατεθειμένο να πει ότι δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Δεν είναι κάτι δύσκολο να το πει το Ιράν. Το έχει αποδείξει ότι είναι διαθέσιμο να το συζητήσει. Φερρυπίνει η συμφωνία του 2015. Δεν είναι κάτι αυτό μια παραχώρηση του Ιράν. Και επιπλέον έχει ενδιαφέρον ότι το κείμενο αυτό λέει ότι τονίζει επίσης, και αυτό είναι κάτι καινούριο, ότι συνδέει τις διαπραγματεύσεις, δηλαδή για να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις είναι προϋπόθεση να λήξουν οι εχθροπραξίες σε όλα τα μέτωπα στην περιοχή και κάνει συγκεκριμένη ονομαστική αναφορά στο Λίβανο, στην πρώτη παράγραφο, αν δεν κάνω λάθος, τρεις φορές συγκεκριμένα, συγγνώμη, να το μην πω κάτι που γίνεται στην πρώτη παράγραφο δύο φορές ονομαστική αναφορά ξεκάθαρα στο Λίβανο. Δύο φορές. Και ότι εγγυώνται οι δύο χώρες, οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, την εθνική ακεραιότητα και την εθνική ακυριαρχία του Λιβάνου, το οποίο σημαίνει ουσιαστικά να διασφαλίσουν την εθνική ακεραιότητα, συγγνώμη, και την εθνική κυριαρχία, που σημαίνει πρακτικά όχι μόνο να σταματήσουν οι εχθροπραξίες, αλλά και να φύγουν οι κατοχικές δυνάμεις του Ισραήλ από την περιοχή. Σαν κείμενο είναι, διαβάζοντάς το, μου φάνηκε τόσο καλό από την άποψη της ικανοποίησης των ιρανικών θέσεων, που το βλέπω δύσκολο να εφαρμοστεί στην πράξη. Διότι όσον αφορά τη δέσμευση ότι εφόσον υπάρξει τελική συμφωνία, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεσμεύονται να άρουν όλες τις κυρώσεις, αυτό δεν είναι τόσο εύκολο, διότι πρέπει να περάσει από το Αμερικανικό Κογκρέσο. Και τα υπόλοιπα άρθρα που είπα προηγουμένως, κάποια εκ των οποίων, αν τα ικανοποιήσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, θα θεωρηθεί ως ταπεινωτικό για τις Ηνωμένες Πολιτείες, διότι συμφωνεί σε πράγματα τα οποία προηγουμένως δεν τα συζήταγε καν. Βέβαια, έχω επιφυλάξει αν θα εφαρμοστεί αυτό το κείμενο. Ήδη βλέπουμε ότι υπάρχει θέμα στο Λίβανο. Βλέπουμε ότι δεν τηρείται το πρώτο άρθρο του κειμένου. Το Ισραήλ συνεχίζει να κάνει επιχειρήσεις στο Λίβανο. Δεν κάνει μόνο επιχειρήσεις προφανώς εναντίον της Χεζμπολά, κάνει επιχειρήσεις και κατά κατοικημένων περιοχών. Ας ακούσουμε και τις δηλώσεις διάφορων υπουργών του Ισραήλ.

0: όλοι τι λένε. Και φυσικά υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα, το οποίο είναι και προϋπόθεση, όπως ο Λίβανος είπα, η κατάπαυση του πυρός στο Λίβανο, που είναι προϋπόθεση για να συνεχιστούν διαπραγματεύσεις στις υπόλοιπες παραγράφους, είναι προϋπόθεση επίσης το να γίνει αποδέσμευση παγωμένων περιουσιακών στοιχείων του Ιράν από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Θεωρείται προϋπόθεση αυτό βάσει του κειμένου, αυτό ο Λίβανος και η προσωρινή άρση των κυρώσεων για το πετρέλαιο, για να συνεχίσουν, όπως και το άνοιγμα των στενών Χορμούς, για να συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις για τις υπόλοιπες παραγράψεις, για τα υπόλοιπα ζητήματα του μνημονίου. Εν ολίγης βλέπουμε ότι το Ιράν έχει καταφέρει σε συμβολικό επίπεδο τουλάχιστον, διότι έχω ισχυρές επιφυλάξεις αν θα μετουσιωθεί, σε συμβολικό επίπεδο, γιατί έχει καταφέρει μια μεγάλη διπλωματική νίκη, σε συμβολικό τουλάχιστον επίπεδο. Αυτό όμως θα αναρωτηθεί γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες το έκαναν αυτό. Το τελευταίο διάστημα φαινόταν περίτρανα ότι ο πρόεδρος Τραμπ ήθελε πάση θυσία να πεμπλακεί. Δεν μπορούσε να ανοίξει τα στενά του Χορμός, δεν κατάφερε να τα ανοίξει. Οι πληθωριστικές πιέσεις, όχι μόνο στην παγκόσμια οικονομία, αλλά στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην καθημερινότητα του Μέσου Αμερικανού, ήταν ανδιαφυσβήτητη. Ο ίδιος ο αντιπρόεδρος Βάνς παραδέχθηκε ότι το θέμα της ακρίβειας στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι σοβαρό, το θέμα της ακριβής βενζίνης. Επίσης, όπως παραδέχθηκε ο ίδιος ο Τραμπ ότι τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου εξαντλούνταν σε λίγες εβδομάδες, ότι ήταν μια πιεστική κατάσταση. Επίσης, το πολιτικό κόστος για τη διοίκηση Τραμπ στο εσωτερικό είχε φτάσει σε επίπεδο σχεδόν μη διαχειρίσιμο, βάσει δημοσκοπήσεων αλλά και της ακρίβειας στη χώρα, εν ώψη μάλιστα των επικείμενων ενδιάμεσων εκλογών τον Νοέμβριο. Δεν κατόρθωσε να επιτύχει τους πολιτικούς αντικειμενικούς σκοπούς του και βλέπουμε αυτή την μια άτακτη υποχώρηση σε πολλές θέσεις του, τουλάχιστον προς το παρόν, διότι αυτό μπορεί να αλλάξει, οι θέσεις του αλλάζουν. Και το Ιράν κατάφερε, παρότι υπέστη σοβαρά πλήγματα, έχασε ηγετικά στελέχη στην ιεραρχία του, φυσικά και μεταξύ των οποίων κορυφαίος ο Αλί Χαμενεΐ, αλλά κατάφερε σε αυτόν τον πόλεμο να προκαλέσει σοβαρές ζημιές σε 16 αμερικανικές βάσεις, σε 8 χώρες της περιοχής, όπως λένε αμερικανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Έθεσε εκτός μάχης ή κατέστρεψε ολοσχερός, σύμφωνα με την υπηρεσία ερεύνης του Αμερικανικού Κογκρέσου, 42 αεροσκάφη. Τα αεροσκάφη περιλαμβάνουν drones, μαχητικά αεροπλάνα, ελικόπτερα, αεροσκάφη ενοφοδιασμού. Αυτή είναι μια συντηρητική εκτίμηση. Ξέρουμε ότι μετά κάποια άλλα κατερρύφθησαν, όπως ένα ελικόπτερο Apache και ένα drone. Το Ιράν έπληξε ενεργειακές εγκαταστάσεις ιδίως του Κουβέιτ, του Μπαχρέιν και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Υπέστησαν πολύ σοβαρές ζημιές. Ο τουρισμός, ιδίως των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, έχει πιωστεί μεγάλο πλέγμα, όπως και το ότι είναι και ένα τραπεζικό κέντρο. Επιπλέον, το Ιράν με τις συνεχείς πυραυλικές του επιθέσεις εξάντλησε σε επικίνδυνο βαθμό τα βλήματα αναχέτησης των αντιεροπορικών συστημάτων Patriot και THAAD που είχε στην περιοχή η Ουάσιγκτον. Παράλληλα, το Ιράν κατέστρεψε προηγμένα ραντάρ των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή και το Ιράν, γνωρίζοντας ότι όσο περνάει ο καιρός θα πιεστεί η διοίκηση Τραμπ να βρει μια λύση, να πεμπλακεί, παρέτεινε τη σύγκρουση, ως ότου δεν θα μπορούσε πλέον η διοίκηση Τραμπ να συνεχίσει μέχρι πρότινο στάση της. Βλέπουμε δηλαδή ότι... Θα κλείσω, δεν θα κουράσω άλλο.
1: Έχουμε εδώ και τον κύριο Τσουκαλά, θα αμφισβητήσει αυτά που λέτε. Μετά θα μιλήσει ο κύριος Πύχος και μετά ξαναπάρετε το λόγο.
0: Πολύ ευχαριστώ. Ωραία, θα κλείσω εδώ.
1: Λοιπόν, ορίστε κύριε Τσουκαλά.
2: Λοιπόν,
1: Όσο γίνεται λιγότερο δικηγορίστηκα να τα καταλαβαίνουμε.
2: Θα προσπαθήσω. Καλή σας ημέρα. Δεν σημαίνει πως θα αμφισβητήσω εκ των προτέρων όσα έχουν ελεγχθεί, καθώς δεν έχω προλάβει και να ακούσω με μεγάλη ακρίβεια το τι έχει ελεγχθεί προηγουμένως, αλλά είμαι βέβαιος ότι όλοι οι προλαλήσαντες από τη δική τους πλευρά έχουν παρουσιάσει με τα δικά τους κριτήρια και σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης το θέμα. Λοιπόν, τώρα σε ό,τι αφορά όμως το Αμερικανο-Ιρανικό Μνημόνιο Κατανόησης, το οποίο υπογράφτηκε τελικά ψηφιακά μέσω ηλεκτρονικών μέσων την 17η Ιουνίου του 2026, ένα ερώτημα μεταξύ των άλλων είναι τι ακριβώς προβλέπει. Τι προβλέπει λοιπόν το συγκεκριμένο Μνημόνιο Κατανόησης? Καταρχάς συμφωνείται μία επίσημη εκεχηρία και από τις δύο πλευρές και όχι μόνο αυτή που είχε η Αμερική μονομερώς κηρύξει στις 7 Απριλίου του 2026. Αυτή η επίσημη εκεχηρία σε όλα τα μέτωπα όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1 και 2 θα διαρκέσει το μέγιστο 60 ημέρες. Θα έχει όμως και προβλέπεται και η δυνατότητα παράτασης αυτής προκειμένου τα μέρη να διεξάγουν διαπραγματεύσεις. Άρα λοιπόν η εκεχηρία είναι συνδεδεμένη με την έναρξη διαπραγματεύσεων επί το τέλη επίτευξης συμφωνίας ή όχι επί μιας τελικής ή οριστικής συνθήκης ειρήνης. Και αυτό αναφέρεται στην παράγραφο 3 του συγκεκριμένου Μνημονίου Κατανόησης. Συνεπώς, εκ του προρυθέντος συνάγεται πως η εκεχηρία έχει μία συγκεκριμένη διάρκεια, το μέγιστο 60 ημερών. Μετά τη λήξη της, αν δεν συμφωνηθούν οι όροι της ειρήνης, οι εχθροπραξίες μπορεί να ξαναρχίσουν. Είναι δηλαδή συγκεκριμένη η διάρκεια ισχύως της εκεχηρίας αυτής, περιορισμένη. Τώρα, στην εκεχηρία αναφέρεται πως συμπεριλαμβάνεται το μέτωπο του Λιβάνου. Όμως στο σημείο αυτό θα πρέπει να παρατηρήσουμε ότι δεν συνυπογράφουν το συγκεκριμένο μνημόνιο ούτε το Ισραήλ ούτε η Χεσμπολάχ, η οποία φυσικά είναι η τελευταία, είναι μια οργάνωση, είναι ένα ζήτημα αν είναι υποκείμενο του διεθνούς δικαίου. Πάντως το Ισραήλ είναι ένα ανεξάρτητο κράτος και σε καμία περίπτωση αμφότεροι δεν είχαν εξουσιοδοτήσει τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και το Ιράν αντιστοίχως να δεσμεύσουν τη βούλησή τους αναφορικά με τον Λίβανο. Συνεπώς αυτή η αναφορά στο πολεμικό μέτωπο του Λιβάνου δεν μπορεί να έχει νομική δεσμευτικότητα. Είναι σίγουρα έκφραση μιας πολιτικής βούλησης των δύο μερών να ασκήσουν με διπλωματικά μέσα κάποια επιρροή στους συγκεκριμένους συμμάχους. Όμως, η τυχόν μη επέκταση της εκεχηρίας στον Λίβανο δεν συνεπάγεται και την παράβαση των νομικών υποχρεώσεων που γεννώνται από το συγκεκριμένο μνημόνιο και συγκεκριμένα της βασικής υποχρέωσης της καλής πίστης και της μη επαναχώρησης από τα συμφωνηθέντα, καθώς αυτές οι δύο αρχές διέπουν όσους όρους του μνημονίου έχουν νομική δεσμευτικότητα. Συνεπώς, από το προαναφερθέν συνάγεται πως φαίνεται πως το μνημόνιο είναι ιδιόρυθμο, το συγκεκριμένο μνημόνιο είναι ιδιόρυθμο, περιλαμβάνει όρους που έχουν μία νομική δεσμευτικότητα, δεσμεύουν τα μέρη και αυτοί οι όροι περιορίζονται στην εκεχηρία, στην τήρηση των παραγράφων 1, 4, 5, 10 και 11, οι οποίες θεωρούνται αναβλητικές προϋποθέσεις για την έναρξη διαπραγματεύσεων και επίσης το μνημόνιο ορίζει και το πλαίσιο, ορίζει και τα ζητήματα, τα επιπλέον ζητήματα των διαπραγματεύσεων, τα οποία θα σας αναφέρω εν συνεχεία. Συν της άλλης, στο μνημόνιο υπάρχουν κάποιες μονομερείς δηλώσεις του Ιράν. Υπάρχει μία δήλωση του Ιράν ότι επιβεβαιώνει πως δεν έχει δικαίωμα στην προμήθεια ή στην κατασκευή πυρηνικών όπλων και κάποιες άλλες, τις οποίες θα σας τις παρουσιάσω και αυτές στην συνεχεία. Τώρα, σε ό,τι αφορά τους άλλους όρους του μνημονίου, είναι ότι κατά τη διάρκεια της εκεχηρίας θα αρθεί αφενός ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν από τις Ηνωμένες Πολιτείες, και αυτό αναφέρεται στην παράγραφο 4, αφετέρου ο αποκλεισμός των στενών ή του στενού του Ορμούς ατελώς για τα εμπορικά πλοία από το Ιράν. Και αυτό αναφέρεται στην παράγραφο 5. Αυτές οι δύο παράγραφοι περιέχουν αναβλητικές προϋποθέσεις των διαπραγματεύσεων. Δηλαδή, αν δεν τηρηθούν, τότε οι διαπραγματεύσεις δεν μπορούν να προχωρήσουν. Και τα μέρη υποχρεούνται με βάση την αρχή της καλής πίστης, bona fide στα λατινικά, ή επίσης την αρχή της μη παναχώρησης από τα συμφωνηθέντα, estoppel με βάση, έτσι λέγεται αυτή η αρχή, στο λεγόμενο common law, το οποίο έχει μια, είναι διαφορετικό από το δικό μας, σε βάση περιπτώσει στην υπηρετική Ευρώπη, αλλά όμως υφίσταται και στο δημόσιο διεθνές δίκαιο. Τα δύο μέρη λοιπόν υποχρούνται να τηρήσουν αυτές τις δύο υποχρεώσεις τους, αλλά για την τεχνική εφαρμογή αυτών των αμοιβαίων άρσεων συμφωνείται μια προθεσμία 30 ημερών, προκειμένου να μπορέσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν να εφαρμόσουν στην πράξη αυτή την άρση των αμοιβαίων άρσεων αποκλεισμών. Κατά τη διάρκεια της εκεχηρίας, το Ιράν δεν θα προβεί σε καμία περαιτέρω ανάπτυξη του πυρηνικού του προγράμματος, υπάρχει μια στασιμότητα ως προς αυτό, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα επιβάλλουν κυρώσεις και δεν θα αναπτύξουν περισσότερες στρατιωτικές δυνάμεις στην περιοχή. Και αυτά αναφέρονται στην παράγραφο 9 του μνημονίου. Επίσης, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα εκδώσουν εξαιρέσεις, και αυτό είναι σημαντικό, αναφέρθηκε αν δεν κάνω λάθος και από τον κύριο Λεκάκη, θα εκδώσουν εξαιρέσεις λοιπόν για την εξαγωγή ιρανικού αργού πετρελαίου, πετρελαϊκών προϊόντων και παραγόγων, καθώς και για υπηρεσίες που είναι συναφείς με αυτές τις εξαγωγές, οι οποίες είναι υπηρεσίες τραπεζικές, ασφαλίσεων, μεταφορών. Αλλά φυσικά στο βαθμό που αυτές αναφέρονται και εξυπηρετούν τις εξαγωγές ιρανικού αργού πετρελαίου. Θα εκδώσουν λοιπόν εξαιρέσεις, αλλά όμως θα πρέπει να πούμε ότι δεν θα λάβει χώρα στο στάδιο αυτό η άρση αυτών των κυρώσεων. Θα εκδώσουν μεν τυπικά τις εξαιρέσεις, αλλά θα πρέπει να γίνει τι? Να συμφωνηθεί ένα χρονοδιάγραμμα εν συνεχεία κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, και αυτό ορίζεται στην παράγραφο 7. Επομένως, δεν είναι μία, όπως θα μπορούσαμε τώρα να σχολιάσουμε από αυτού, δεν είναι μία νίκη, δεν ξέρω πώς αλλιώς θα μπορούσε να το χαρακτηρίσει κανείς με όρους πολιτικούς αυτό. Θα πρέπει, κατά τη γνώμη μου, να παρουσιαστεί έτσι ως έχει. Δηλαδή ότι απλώς είναι μια έναρξη, μια ένδειξη ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τη βούληση εν συνεχεία, και αν συμφωνήσει το Ιράν, να άρουν τις κυρώσεις αναφορικά με τις εξαγωγές αυτών των προϊόντων του Ιράν, των πετρελαϊκών. Επίσης, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα καταστήσουν πλήρως διαθέσιμα προς χρήση τα κεφάλαια και τα περιουσιακά στοιχεία του Ιράν, όμως δεν θα τα αποδεσμεύσουν. Πρέπει να δώσουμε σημασία σε αυτό, καθώς η διαδικασία της αποδέσμευσης θα συμφωνηθεί αργότερα πάλι κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, και αυτό ορίζεται, και αυτά τα δύο ορίζονται, αυτό ορίζεται στην παράγραφο, το τελευταίο, στην παράγραφο 11 του μνημονίου. Άρα η αποδέσμευση θα γίνει εν συνεχεία εφόσον το Ιράν και οι Ηνωμένες Πολιτείες καταλήξουν σε μια συνθήκη ειρήνης. Τώρα, ποια είναι η λειτουργία διπλωματικά αυτών των όρων του μνημονίου, είναι μια...
0: Έτσι καλά μπορώ να κάνω, χωρίς να σας διακόψω, για το άρθρο 11...
2: Επειδή υπάρχει μια περίπτωση να τα ξεχάσω, γιατί τα έχω...
0: Για το άρθρο 11 μόνο, είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να προχωρήσουν οι διαπραγματεύσεις στα υπόλοιπα κεφάλαια πρέπει να ολοκληρωθεί το άρθρο 11. Δεν μπορεί να μείνει για την τελική συμφωνία.
2: Κοιτάξτε, Λεκάκη, ακούστε.
0: Το λέει ξεκάθαρα στο άρθρο 13 ότι οι παράγραφοι 1, 4, 5, 10, 11 είναι απαραίτητες.
2: Το ανέφερα προηγουμένως. Το ανέφερα προηγουμένως, δεν το παρακολουθήσατε αν το αντιληφθήκατε.
0: Ξεπάγουμε είναι το άρθρο.
2: Μάλιστα, μου επιτρέπετε να συνεχίσω. Αυτά τα χαρακτήρισα νομικά με βάση την επιστήμη του διεθνούς δικαίου αναβλητικές προϋποθέσεις των διαπραγματεύσεων. Τώρα, εάν κανείς διαβάσει προσεκτικότερα το ζήτημα των δεσμευμένων κεφαλαίων και υποπεριορισμό κεφαλαίων ή περιουσιακών στοιχείων του Ιράν, αναφέρεται ο όρος ότι θα καταστούν πλήρως διαθέσιμα, αυτό λέει το μνημόνιο, αλλά η αποδέσμευσή τους θα συμφωνηθεί αργότερα κατά τη διάρκεια, η διαδικασία της αποδέσμευσης, γράφεται, θα συμφωνηθεί αργότερα κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Λοιπόν, τώρα, αυτές οι αναβλητικές προϋποθέσεις, λοιπόν, για την έναρξη των διαπραγματεύσεων με σκοπό την σύναψη μιας τελικής συμφωνίας θα μπορούσαν να θεωρηθούν και είναι ουσιαστικές εγγυήσεις καλής πίστης μεταξύ των μερών και ορίζονται λοιπόν ως τέτοιοι οι παράγραφοι που αναφέρθηκαν και προηγουμένως, δηλαδή οι παριθμών 1, 4, 5, 10 και 11 του Μνημονίου Κατανόησης και αυτό αναφέρεται στην παράγραφο 13 του Μνημονίου. Επίσης γίνεται η μνήμα στην θέσπιση ενός μηχανισμού παρακολούθησης της εφαρμογής του μνημονίου και αυτό αναφέρεται στην παράγραφο 12, αλλά δεν προσδιορίζεται η συγκρότησή του. Άρα κατά αυτόν τον τρόπο μπορεί κανείς να συνάγει πως τα μέρη έχουν την πρόθεση δέσμευσης, καθώς επιθυμούν να παρακολουθηθεί η εφαρμογή αυτού του μνημονίου, που φυσικά θα πρέπει να πούμε ότι είναι ένα μνημόνιο με ένα ελάχιστο νομικό περιεχόμενο, το οποίο όμως είναι απόλυτα δεσμευτικό για όσο διαρκεί. Υπάρχουν όμως και κάποιες μονομερείς δικαιοπραξίες που μπορεί να έχουν και μια διάρκεια που υπερβαίνει ιστορικά παροχημένο κάποιων όρων του μνημονίου μελλοντικά και θα τις αναφέρω αργότερα. Αυτές αναφέρονται στο Ιράν. Τώρα, σε ό,τι αφορά και κυρία, είπαμε ότι αυτή θα είναι. Ναι. Τώρα, το μνημόνιο αναφέρει επίσης ότι στις διαπραγματεύσεις υπάρχουν κάποια θέματα, τα προσδιορίζονται και αυτά για να μην υπάρχει ασάφεια. Τα θέματα που θα συζητηθούν στις διαπραγματεύσεις είναι η απόσυρση των δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτειών από τις περιοχές κοντά στο Ιράν. Δεν προσδιορίζονται ποιες είναι. Μπορεί όμως κανείς να εικάσει πως είναι οι δυνάμεις που κατέφτασαν τώρα για την επιχείρηση επική οργή. Αυτό αναφέρεται στην παράγραφο 4. Δηλαδή, λογικά, θα πάρουν, με απλά λόγια, οι ΗΠΑ θα πάρουν τα στρατεύματα. Αυτό θα συμφωνηθεί, βέβαια, στα πλαίσια της συνθήκης ειρήνης. Και είναι ένα αντικείμενο των διαπραγματεύσεων. Οι Αμερικάνοι λένε θα πάρουμε τα στρατεύματα από εκεί που φέραμε. Τώρα, υπάρχει επίσης η πρόβλεψη ενός αμερικανικού οικονομικού προγράμματος τουλάχιστον 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ανοικοδόμηση και την οικονομική ανάπτυξη του Ιράν και αυτό αναφέρεται στην παράγραφο 6. Στις διαπραγματεύσεις επίσης τα μέρη θα καταπιαστούν με την άρση όλων των αμερικανικών οικονομικών κυρώσεων, αυτό αναφέρεται στην παράγραφο 7, με την διαδικασία διάλυσης του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν.
0: Δεν γίνεται καμία αναφορά σε διάλυση.
2: Επιτρέπετε να συνεχίσω, κύριε Λεκάκη.
0: Αλλά διάλυση δεν υπάρχει καν.
2: Μου επιτρέπετε να συνεχίσω. Σας παρακαλώ. Λοιπόν, με τη διαδικασία διάλυσης του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν και μάλιστα προκρίνεται ως μέθοδος η επιτόπια αραίωση του συγκεκριμένου υλικού υπό την εποπτεία της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας και αυτό αναφέρεται στην παράγραφο 8. Λοιπόν, τώρα, αναφέρεται τέλος η Συμφωνία Ειρήνης πως θα επικυρωθεί με δεσμευτικό ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και αυτό αναφέρεται στην παράγραφο 14. Όμως θα μπορούμε να σχολιάσουμε ότι αν τελικά αυτός ο όρος εφαρμοστεί, πάντως αναφέρεται, θέτει την συμφωνία υπό την αίρεση της ενδεχόμενης άρνησης κυρίας ή βέτο των μονίμων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας. Βέβαια, είναι ένα ζήτημα αν αυτή η τελευταία παράγραφος 14 είναι υποχρεωτικής εφαρμογής. Δεν είναι. Τώρα, τι άλλο να σας πω ως ό,τι αφορά. Ποιος είναι ο χαρακτήρας του μνημονίου? Είναι νομικά δεσμευτικό?
1: Σιγά σιγά να ολοκληρώνουμε.
2: Ναι, έχει κάποια θέματα να σας τα αναφέρω όμως, γιατί έχει κάποια ενδιαφέροντα θέματα. Δώστε μου, αν...
1: Κάντε το επιγραμματικά.
2: Ναι, περιμένετε. Ναι, σαφώς. Τώρα, το μνημόνιο, γιατί μέχρι στιγμής έχω απλώς παρουσιάσει το τι προβλέπει. Το μνημόνιο, προφανώς, το συγκεκριμένο μνημόνιο, έχει μια νομική δεσμευτικότητα, την ανέφερα και στην αρχή, οπότε το παρακάμψω, ως προς την εκεχηρία, τα συγκεκριμένα τους παραγράφους που ανέφερα, 1, 4, 5, 10, 11, και επίσης, με βάση την αρχή της καλής πίστης και την αρχή της μη επαναχώρησης από τα συμφωνηθέντα, πρέπει να τα μέρη να τηρήσουν τους όρους της εκεχηρίας και με καλή πίστη να διεξάγουν διαπραγματεύσεις. Τώρα, υπάρχουν πολιτικές υποσχέσεις των μερών που δεν είναι νομικά δεσμευτικές. Υπάρχει, σε ό,τι αφορά την επέκταση της εκεχηρίας στον Λίβανο, αυτό δεν είναι νομικά δεσμευτικό, καθώς τα μέρη δεν έχουν εξουσιοδοτηθεί, οι ΗΠΑ και η Ιράν, το ανέφερα προηγουμένως, από το Ισραήλ ή τη Χεσμπολάχ για να επεκτείνουν εκεί την εκεχηρία. Είναι απλώς η έκφραση μιας πολιτικής βούλησης. Έχουν την πολιτική βούληση να ασκήσουν διπλωματικά μέσα για να λάβει χώρα και αυτό. Αλλά αν δεν λάβει χώρα, δεν σημαίνει ότι έχουμε παράβαση κάποιας νομικής υποχρέωσης. Γεννάται βάσει του μνημονίου κατανόηση η νομική υποχρέωση του Ιράν για τη σύναψη μιας συμφωνίας για το διεθνές καθεστώς του στενού του Ορμούζ. Μέσα στο μνημόνιο υπάρχει μια μονομερής δήλωση του Ιράν ως θα διεξάγει διάλογο με το ΟΜΑΝ για τον καθορισμό της μελλοντικής διοίκησης και των ναυτιλιακών υπηρεσιών στα στενά του Ορμούζ. Και αυτός ο διάλογος θα διεξαχθεί εν συνδυασμό με μια διαβούλευση με τα άλλα παράκτια κράτη του Περσικού κόλπου. Συνεπώς, αν κανείς είναι να ερμηνεύσει αυτή την δήλωση, θα μπορούσε να πει πως συνάγεται εξ αντιδιαστολής, ακοντράριο, ότι το Ιράν αναγνωρίζει πως δεν έχει το δικαίωμα να ρυθμίζει μονομερώς την κυκλοφορία των πλοίων στο στενό του Ορμούς και τη δήλωση αυτή την κάνει έναντι των Ηνωμένων Πολιτειών. Τώρα, οι Τρίτοι δεν μπορούν εύκολα να την επικαλεστούν. Πάντως, είναι μια μονομερής δήλωση ότι θα πρέπει να ληφθούν υπόψη το ΟΜΑΝ και τα άλλα κράτη του Περσικού κόλπου αναφορικά με το καθεστώς του συγκεκριμένου στενού και δεν μπορεί το Ιράν, το ανέφερα προηγουμένως, αναγνωρίζεται ότι θα συζητήσει και με τα άλλα κράτη. Αναγνωρίζεται δηλαδή ότι δεν μπορεί να το ρυθμίσει μόνο του. Έχει παραιτηθεί το Ιράν από το δικαίωμα προμήθειας ή κατασκευής πυρηνικών όπλων. Το μνημόνιο αυτό κατανόησης περιέχει μία δήλωση που θα μπορούσε να θεωρηθεί μονομερής δικαιοπραξία του Ιράν, ότι επιβεβαιώνει την παραίτησή του από το δικαίωμα προμήθειας ή κατασκευής οποιουδήποτε πυρηνικού όπλου. Και αυτό αναφέρεται στην παράγραφο 8. Αυτή την δήλωση όμως την κάνει έναντι των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι επίσης αμφίβολο πάλι αν τρίτη πλήν των Ηνωμένων Πολιτειών δύνατη να την επικαλεστούν. Όμως, καθώς αυτή η δήλωση, εφόσον συνιστά μονομερή δικαιοπραξία, καθώς έχει νόημα, δεν μπορεί να πει κανείς ότι δεν έχει νόημα, μπορεί να ερμηνευτεί δυνητικά, αλλά αυτό για να ερμηνευτεί θα πρέπει να υπαρθεί κάποια μελλοντική διαφορά σε κάποιο αρμόδιο όργανο. Τώρα, αυτό δεν μπορεί να διαγνωστεί σε τέτοιο επίπεδο σε αυτό το χρονικό σημείο, καθώς είναι ένα σημείο που το μνημόνιο κατανόηση περιορίζεται στην εκεχηρία και στην έναρξη διαπραγματεύσεων. Αλλά αυτή η μονομερής δικαιοπραξία του Ιράν, εφόσον ισχύει, θα παραμείνει ισχυρή τουλάχιστον έναντι των ΗΠΑ και για το μέλλον, ακόμα και αν οι λοιποί όροι του μνημονίου κατανόησης καταστούν ιστορικά παροχημένοι.
1: Μάλιστα.
2: Τώρα, εν τέλει, θα σας πω, μπορεί να επαναλάβει. Τα περισσότερα τα έχω αναφέρει.
1: Καταληκτική
2: μπορεί...
1: πρόταση, κύριε Τζοκολά.
2: Καταρχήν, παράνομη κατά το διεθνές δίκαιο στρατιωτική επιχείρηση επική οργή των ΗΠΑ κατά του Ιράν δεν επέτυχε τον κύριο στόχο της για την αλλαγή καθεστώτος, με την οποία ήταν συνδεδεμένες όλες οι άλλες ειδικότερες στοχεύσεις. Καθώς, όπως είδαμε, δεν εξεγέρθηκε η Ιρανική αντιπολίτευση και δεν επαναστάτησαν οι εθνικές μειονότητες του Ιράν, όπως οι Κούρδοι. Παρόλα αυτά, το Ιράν, ύστερα από αυτόν τον ανηλεή πράγματι βομβαρδισμό που είχε υποστεί από τις ΗΠΑ, είναι μια μάλλον οικονομικά κατεστραμμένη χώρα. Και αυτό το οποίο λαμβάνει η χώρα αυτή τη στιγμή είναι η επιδίωξη των Ηνωμένων Πολιτειών να εξομαλύνουν τις και του Ιράν να εξομαλύνουν τις αμερικανο-ιρανικές σχέσεις και διεξάγονται διαπραγματεύσεις οι οποίες θα έχουν σαν στόχο την καταστροφή του πυρηνικού του προγράμματος, όπως επίσης και τη συμβολή των Ηνωμένων Πολιτειών στην ανοικοδόμησή του με ένα μη ευκαταφρόνητο οικονομικό πρόγραμμα που θα μπορούσε κάποιος να το θεωρήσει και ως μια οικονομική διείσδυση των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράν. Επιβίωσε λοιπόν το καθεστώς του Ιράν, αλλά φυσικά με μια μεγάλη οικονομική καταστροφή στην ίδια την χώρα. Επέλεγε το μνημόνιο κατανόησης, επιδιώκει την ρύθμιση αυτών των ζητημάτων, εφόσον τελικά οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν βρουν μια κοινή συνισταμένη. Ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ σας παρακολουθώ, διότι ο μόνος που λέει διαφορετικά πράγματα από παγκοσμίως, από αυτά που λίγο πολύ ακούσαμε και από τον κύριο Λεκάκη και από τον κύριο Ρούσο, είστε εσείς και έχει μια ροή ο συλλογισμός του κυρίου Τσουκαλά. Γράφει και στις ανιχνεύσεις. Αν θέλετε να το διαβάσετε, διαβάστε τον. Βέβαια δεν συμφωνώ σε όλα με τον κύριο Τσουκαλά, όπως δεν συμφωνώ σε όλα και έχω και εγώ μια άποψη την οποία, άμα δοθεί η δυνατότητα ως προσκεκλημένο, θα την πω. Τώρα κοιτάξτε, το Ιράν ήταν το κύριο μας θέμα. Εδώ υπάρχουν ορισμένα σοβαρά ζητήματα που άπτονται της χώρας μας. Μερικά τα έθιξε ο κύριος Ρούσος και θύχτηκαν και κατά τη διάρκεια της εκπομπής αυτής που έχουν σχέση και με τον Ιράν και πώς προσλαμβάνει τις εξελίξεις του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών. Και δημιουργούνται μερικά ερωτήματα για την πολιτική που ακολουθεί το Υπουργείο Εξωτερικών. Ήδη σε αρκετό κόσμο δημιουργείται το ερώτημα εάν η αδυναμία ή, εν πάση περιπτώσει, αυτοί που θεωρούν ότι είναι αδυναμία του Υπουργείου να συλλάβει τις εξελίξεις είναι αδυναμία αντικειμενική ή είναι πολιτική αδυναμία. Είναι δηλαδή επιλογή της κυβέρνησης Μητσοτάκη, η οποία από ό,τι βλέπω, γιατί εγώ είμαι ουδέτερος παρατηρητής, όλο ένα και περισσότερο υπάρχει κόσμος που πιστεύει ότι οδηγεί τη χώρα στα βράχια. Και στην εξωτερική πολιτική υπήρξε και ένα δημοσίευμα εχθές και σήμερα για το πώς αντιμετωπίζει το Υπουργείο Εξωτερικών όχι μόνο τις σχέσεις της χώρας όπως περιγράφηκαν λίγο εδώ και άμα τα αναλύσει κανείς θα δει και άλλες διαστάσεις τους. Αλλά υπάρχει και ένα μεγάλο ζήτημα πώς αντιμετωπίζει το προσωπικό του και τον τρόπο που λειτουργεί. Και αυτό το ζήτημα δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητο. Το Υπουργείο Εξωτερικών δεν είναι φέουδο του εκάστοτε υπουργού ή πρωθυπουργού. Το Υπουργείο Εξωτερικών είναι ένας θεσμός του ελληνικού κράτους. Έχει κανόνες που λειτουργεί. Δεν μπορεί επειδή έτσι επιθυμεί ο υπουργός ή ο πρωθυπουργός ή οποιοδήποτε άλλος να καθερεί ή να τοποθετεί ή να κάνει ό,τι θέλει. Δεν είναι τσιφλίκι του πατέρα του στο Υπουργείο Εξωτερικών. Αυτό είναι ένα θέμα, επειδή ο κύριος Μίχος παρακολουθεί το Υπουργείο Εξωτερικών. Οι εκτιμήσεις είναι δικές μου, δεν έχουν σχέση με τον κύριο Μίχο. Ο κύριος Μίχος θα μας πει αυτό στην άποψή του, γιατί είναι ένας ενεργός δημοσιογράφος, είναι διαπιστευμένος στο Υπουργείο Εξωτερικών και θα δούμε τον τρόπο με τον οποίο θα το προσεγγίσει. Και το άλλο θέμα που ακούω, όπως μας λένε εμάς, πηγαίνετε στον εισαγγελέα αν έχετε στοιχεία. Θα το πω εγώ και τους λέω και εγώ να πάνε αυτοί στον εισαγγελέα αν έχω παραβιάσει κάποιο νόμο. Γίνεται πάρτι με τα εξοπλιστικά. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, γίνεται πάρτι με τα εξοπλιστικά. Αν πιστεύουν ότι τους προσβάλλουν, να μην πάνε στα δικαστήρια. Λοιπόν, ο κύριος Μίκος καλύπτει και το Υπουργείο Άμυνας και θα ήθελα, αν τον παρακάλεσα σήμερα να είναι μαζί μας, να μας δώσει μια εκτίμηση για τα δύο αυτά υπουργεία. Και όπως είπα και προηγουμένως, εγώ όταν ήμουν ενεργός δημοσιογράφος, τουλάχιστον στο Υπουργείο Εξωτερικών, ενεργός εννοώ ότι δούλευα σε κάποια, στην ΕΡΤΡΙΑ κυρίως και συμπληρωματικά κάπου αλλού, υπήρχαν προσωπικότητες διπλωματών που μπορούσες να τους αναθέσεις μια εργασία και να τη φέρουν σε πέραση. Σήμερα δεν ξέρω γιατί δεν το παρακολουθώ από κοντά, πολύ στενά. Λίγο το παρακολουθώ, αλλά από πολύ στα μέσα του δεν το παρακολουθώ. Κύριε Μίχο. Το μικροφωνάκι σας.
3: Λοιπόν, για όσους δεν ξέρουν, το δημοσίευμα που λέει ο κ. Σαββίδης αφορά την υπόθεση της πρέσβεως της Ελλάδος στη Βραζιλία, Ελένης Λιανίδου. Είναι ένα αποκλειστικό των ανιχνεύσεων και της εφημερίδας Θεσσαλονίκη και πρέπει να πούμε μπράβο Παντελή, γιατί έβαλε τα γυαλιά σε εμάς τους διπλωματικούς συντάκτες στην Αθήνα. Κάποιοι τα φοράμε τα γυαλιά έτσι κι αλλιώς, όπως και εσύ, αλλά μας τα έβαλε τα γυαλιά για να είμαστε ακριβείς. Να πούμε συνοπτικά, μου επιτρέψεις μια διόρθωση για το ρεπορτάζ σου. Αλλά πρώτα να πούμε λίγο τι έχει συμβεί. Υπήρξαν κάποιες αναφορές από το επιτόπιο, 5 αναφορές από το επιτόπιο προσωπικό της Πρεσβείας Ελλάδος στη Βραζιλία, 5 ταυτόχρονες για την Ελληνίδα πρέσβη. Οι αιτιάσεις αφορούσαν εργασία και ας πούμε κακομεταχείριση, δηλαδή ότι δουλεύαν υπεροριακά ή ότι γινόντουσαν παθητικοί καπνιστές λόγω του ότι η πρέσβη καπνίζει πολύ. Αυτό ήταν το επίπεδο των αναφορών που κάνανε οι 5 Βραζιλιάνοι. Τρέχει μια ΕΔΕ, είναι σε εξέλιξη μια ΕΔΕ και όποια σοβαρότητα και αξιοπιστία έχουν αυτές οι καταγγελίες θα την εξετάσει. Η ΕΔΕ τρέχει με γρήγορους ρυθμούς για τα ελληνικά δεδομένα. Απλώς να θυμίσουμε ότι η ΕΔΕ δεν είναι πειθαρχική διαδικασία καθ' αυτή. Αποτελεί μια προπαρασκευαστική ανακριτική μέθοδο. Έτσι, δεν είναι δικαστήριο, ούτε λαϊκό δικαστήριο. Επί της ουσίας, μετά το δημοσίευμα του Παντελή, έψαξα την υπόθεση της κυρίας Λιανίδου. Η Ελληνίδα πρέσβης ανέλαβε την πρεσβεία στην Βραζίλια στα μέσα του περασμένου Ιανουαρίου. Και σύμφωνα με το δικό μου ρεπορτάζ, δηλαδή αυτό που αν χρειαστεί η υπόθεση όπως είναι, φαντάζομαι όλοι θα πρέπει να γράψουν, είναι ένα θέμα που έχει ενδιαφέρον. Το δικό μου ρεπορτάζ λέει ότι η κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών είναι ενήμερη, εγγράφος, για την κατάσταση με το επιτόπιο προσωπικό από την 27η Μαρτίου. Δηλαδή η κεντρική υπηρεσία ήξερε ποια είναι τα προβλήματα στην πρεσβεία της Βραζιλίας. Μεταξύ άλλων, να πούμε συνοπτικά ότι η ελληνική πρεσβεία κατέβαλε τις εργοδοτικές εισφορές στους υπαλλήλους της, αντί να τις καταβάλει απευθείας στο δημόσιο της Βραζιλίας, και αυτοί δεν τις απέδιδαν στο βραζιλιάνικο δημόσιο, κρατούσαν μεγαλύτερο μισθό για την τσέπη τους, και με αυτόν τον τρόπο η ελληνική πρεσβεία της Βραζιλίας, δηλαδή το ελληνικό δημόσιο, έχει βρεθεί με ένα χι ποσό χρέους απέναντι στο δημόσιο της Βραζιλίας. Οι 5 αυτοί, σύμφωνα πάλι με το ρεπορτάζ, οι 5 αυτοί υπάλληλοι λειτουργούσαν εν είδη που δεν ταιριάζει σε πρεσβεία, αλλά περισσότερο σε συμμορία. Και αυτό ήταν μια κατάσταση χρόνων. Οπότε, εμείς δεν είμαστε δικαστές, Δεν θέλω να πιστέψω κάτι που διάβασα στο ρεπορτάζ σου, Παντελή, ότι υπάρχουν παρεμβάσεις ανώτερων διπλωματικών αξιωματούχων που προκαταβάλουν την υπόθεση της ΕΔΕ. Το έγραψες, αν δεν κάνω λάθος, σωστά. Γιατί αυτό, αγαπητέ Παντελή, και σου μιλάω στον Νικό, γιατί σε ξέρω χρόνια και σε συμπαθώ προσωπικά, το ξέρεις, γιατί αυτό ομοιάζει με λαϊκά δικαστήρια. Δηλαδή, μια που δεν είναι καν δικαστικό το όργανο. Φαντάζομαι ότι κάτι τέτοια δεν συνάδουν με ένα Υπουργείο Εξωτερικών δυτικής χώρας, ευρωπαϊκής. Οπότε, να δούμε τι θα αποδώσει η ΕΔΕ, αλλά σίγουρα φαντάζομαι θα έχει ένα ενδιαφέρον ποια είναι η άποψη του προηγούμενου πρέσβη της Ελλάδας στη Βραζιλία, του κυρίου Ιωάννη Τζόβα Μουρούζη, από τον οποίο παρέλαβε την πρεσβεία η κυρία Λιανίδου. Ο συγκεκριμένος πρέσβης έχει αφυπηρετήσει πλέον, είναι επιτιμή, δηλαδή είναι συνταξιούχος.
1: Δεν έχει αφυπηρετήσει, είναι στη διαδικασία να βγει στη σύνταξη.
3: Δεν έχει αφυπηρετήσει ακόμα?
1: Όχι.
3: Ζητώ συγγνώμη.
1: Είναι στη διαδικασία να βγει, δηλαδή όπου να είναι βγαίνει. Ναι.
3: Ωραία. Σίγουρα φαντάζομαι, και από ό,τι καταλαβαίνω και από την ΕΔΕ, από ό,τι μαθαίνω, θα έχουν ενδιαφέρον να ακούσουν τη γνώμη του για το τι εικόνα έχει, τι γνωρίζει για όλο αυτό το φαινόμενο που αποτυπώθηκε εγγράφως στην κεντρική υπηρεσία τους τελευταίους μήνες για την προβληματική κατάσταση με το επιτόπιο προσωπικό. Αυτό για την υπόθεση αυτή.
1: Με δύο λόγια, επειδή μίλησα μαζί του, με δύο λόγια λέει ότι επιμερών του δεν συνέβαιναν αυτά.
3: Δεν γνωρίζω τον κύριο Τζόβα, ούτε και την κυρία Λιανίδου. Δεν τους γνωρίζω προσωπικά, εννοώ. Τους ξέρω ως ονόματα. Αυτό θα έχει ενδιαφέρον, αν σου είπε κάτι τέτοιο.
1: Θα δούμε στην πορεία αυτό. Πού θα καταλήξει εδώ.
3: Η διπλωματική αλληλογραφία, η προσήκουσα διπλωματική αλληλογραφία, κάνει λόγο για κατάσταση πολλών χρόνων. Οπότε αυτό θα πρέπει να το δει το Υπουργείο Ιστορικών εκ των έσω.
1: Ξέρετε, αν με επιτρέπετε, κύριε Μίχο, τι με προβλημάτισε εμένα και έκανα το δημοσίευμα. Και εγώ δεν τη γνωρίζω καλά την κυρία Λιανίδου. Τώρα προσπάθησα έτσι να αποκτήσω μια έτσι, συνεννόηση και επαφή μαζί της. Δεν είμαι και σίγουρος ότι κατάφερα να επικοινωνήσω μαζί της, αλλά έμαθα μερικά πράγματα που, από αυτήν. Κοιτάξτε, υπάρχει ένα θέμα το οποίο, καθώς το έψαξα, αυτό δηλαδή το θέμα που περιγράφεται από τη μια δηλαδή, ένα πρόβλημα που έχει σχέση με το πώς διαχειρίζεται ένα επιτόπιο προσωπικό τη σχέση του με την πρεσβεία και τα οικονομικά της πρεσβείας απέναντι σε αυτό το κράτος. Είναι ένα θέμα. Όπως και οι σχέσεις της πρεσβείας με το κράτος είναι επίσης ένα θέμα. Έρχεται ο κρατικός υπάλληλος και λέει στην κεντρική υπηρεσία, ξέρετε, αντιμετωπίζω αυτό το πρόβλημα. Η κεντρική υπηρεσία, όπως είπατε και εσείς, είναι ενημερωμένη. Και προσπαθεί να το διαχειριστεί το πρόβλημα, να το λύσει προς όφελος του κράτους. Και το κράτος όταν παρεμβαίνει, παρεμβαίνει κατά του υπαλλήλου του. Και εγώ σας ρωτώ τώρα, επειδή υπήρξαν κάποιες καταγγελίες από τους θυγόμενους, ότι τους καταπιέζει, ότι τους βάζει για να εργάζονται υπεροριακά και όλα αυτά. Εντάξει, διατάσεις μια ΟΕΔΕ. Το παρασκήνιο που επικαλεστήκατε, δηλαδή αν υπήρξε το τηλεφώνημα και τα λοιπά, υπήρξε. Ότι δηλαδή θα την ανακαλέσουμε και όλα αυτά. Το ερώτημα είναι, όταν τοποθετείς μια προσωπικότητα, διότι ο διπλωμάτης είναι μια προσωπικότητα, πώς και να το κάνουμε, έχει ένα background, έχει μια, υποτίθεται, εκπροσωπεί τον πρόεδρο της Δημοκρατίας στη χώρα κτλ. Όταν τον αντιμετωπίζεις με αυτόν τον τρόπο και παράλληλα υπάρχουν, δεν είναι μαθηματικά η πρεσβεία μόνο, η διπλωματία, είναι και η προσωπική πρωτοβουλία που θα αναλάβει ο διπλωμάτης. Όταν θα υπάρξει προσωπικό που θα θελήσει ξανά να αναλάβει πρωτοβουλίες πέραν αυτών που διατεταγμένα θα έχει και μάλιστα εγγράφος από την κεντρική υπηρεσία, όπως κάνουμε στο στρατό. Δηλαδή μετατρέπουν μια διπλωματική υπηρεσία ουσιαστικά σε ένα στράτευμα. Στείλτε μου αυτό που λέτε εγγράφος για να το έχω στο αρχείο μου, εάν δεν πάει κάτι καλά να το επικαλεστώ. Δεν αφήνουν κανένα περιθώριο αυτενέργειας και πρωτοβουλίας του πρέσβη ώστε να φέρει σε πέρα στην αποστολή του. Και από την άλλη, εκείνο που με ανησυχεί είναι, επειδή μαθαίνω και άλλα για το Υπουργείο που καλύπτεται, έχουν παραγωνίσει εντελώς το διπλωματικό σώμα. Κάθε φορά που πηγαίνει και αλλάζει ο Υπουργός, παίρνει μαζί του και μια κουστοδία συμβούλων απ' έξω, με την οποία κουστοδία συζητά τα ζητήματα αυτά. Αυτή η κουστοδία μπορεί να έχει κάποιο ή να μην έχει καθόλου υπόβαθρο από το Υπουργείο Εξωτερικών, να είναι απλή. Απλώς άνθρωποι που τελειώσανε διεθνείς σχέσεις και τα λοιπά, γνωρίζουν τον Υπουργό, τους έβαλε στο γραφείο. Η διπλωματική υπηρεσία όμως έχει μια θεσμική μνήμη. Υποτίθεται ότι θα πρέπει να έχει διαχειριστεί υποθέσεις. Δεν την υπολογίζουν καθόλου και μάλιστα και νομοθετικά την έχουν υποβαθμίσει. Αυτό είναι το σκεπτικό που με έκανε να βγάλω στη δημοσιότητα αυτό το ζήτημα. Και καθώς το έβγαλα, ξέρετε, μου στέλνει διάφορος κόσμος που πέρασε από διάφορες πρεσβείες μηνύματα και μου λένε, πήγαινε ψάξε την τάδε πρεσβεία. Πήγαινε ψάξε και την τάδε πρεσβεία. Που σημαίνει ότι κάτι συμβαίνει στο Υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο εμείς δεν έχουμε υπόψη μας. Με συγχωρείτε για την διακοπή, εσάς θέλουμε να ακούσουμε. Εγώ ήθελα να δώσω κάποιες ευκαιρίες.
3: Δεν είναι διακοπή, είναι συζήτηση. Είναι συζήτηση και έχει μεγάλο ενδιαφέρον αυτό που λέτε. Αυτό που λες έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Το πρόβλημα δεν είναι η κυρία Λιανίδου ή η κάθε κυρία Λιανίδου. Το θέμα είναι πώς οι Έλληνες πρέσβεις θα μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους χωρίς να είναι υποχείρια, χωρίς να φοβούνται ότι μία αναφορά, μία καταγγελία θα τους δέσει στα χέρια. Αυτό τι σημαίνει, ότι δεν πρέπει να εξεταστεί η καταγγελία ή αναφορά. Εννοείται και πρέπει να εξεταστεί. Γιατί μπορεί να είναι και πιο σοβαρή και πιο πραγματική, αν θέλετε να το πούμε και έτσι, από αυτό που διαβάσαμε, τα ίδια διαβάσαμε. Δηλαδή αυτό με το παθητικό κάπνισμα, συγγνώμη, Δεν είναι. Αφήνει αυτό που επικαλέστηκαν. Οπότε το θέμα είναι πώς μπορούν οι πρέσβες να κάνουν τη δουλειά τους, να μπορούν να προστατεύσουν το δημόσιο συμφέρον, εν προκειμένου τα οικονομικά του Υπουργείου τους και ουσιαστικά της ελληνικής δημοκρατίας. Και δευτερευόντως, μια εικόνα ευρύτερη που αποπνέεται είναι ότι αν βιαστείς να τιμωρήσεις το δικό σου, χωρίς ακόμα να είναι σαφές, έχει κάνει, δεν έχει κάνει, αν αυτή είναι η βιασύνη να τον τιμωρήσεις, νομίζω στέλνεις ένα λάθος μήνυμα γενικότερα. Δηλαδή, ό,τι και να μας πείτε εμείς, θα πιστέψουμε τους άλλους. Δεν δείχνεις να προστατεύεις τους ανθρώπους σου. Και αυτό δεν είναι καλό για μια ομάδα, για ένα θεσμό. Να γίνει η ΕΔΕ, να εξεταστούν όλα, αλλά να μην βιάζονται κάποιοι να προκαταβάλουν τις εξελίξεις, τις όποιες εξελίξεις. Εμένα αυτό είναι το σκεπτικό μου. Αυτό είναι το σκεπτικό μου. Και αν θέλετε, κύριε Σαββίδη, μα ακούτε.
1: Σας ακούω προσεκτικά, ναι.
3: Ναι, λοιπόν, κάνατε ένα σχόλιο, αναφερθήκατε στο ρεπορτάζ σας, το οποίο κυκλοφόρησε πολύ στην Αθήνα, από ό,τι κατάλαβε χτες, ακόμα και σε πολιτικά κόμματα. Οπότε την αθηναϊκή ψήφο τη λάβατε, μπορώ να σας διαβεβαιώσω γι' αυτό. Γράψατε, αναφερθήκατε στην Υφυπουργό Εξωτερικών, σωστά, στην κυρία Παπαδοπούλου.
1: Ναι, σωστά. Τυχαίνει ως ένα βαθμό, όχι πολύ καλά, να την γνωρίζω προσωπικά την κυρία Παπαδοπούλου από την θητεία της επί 5 χρόνια στα Σκόπια, την οποία θεωρούσε ρισμενή μετάθεση τότε, και την συναντούσα επίσης όταν ήταν και υπεύθυνη του Ιούλεξ στο Κόσοβο. Εδώ δηλαδή στη δική μας γειτονιά. Είχα μια προσωπική επαφή με την κυρία Παπαδοπούλου, όπως έγραψα και στο σχόλιο, δεν είναι τα λέει Ράνδος, αλλά δεν είναι και άσχετη. Είναι ο μέσος όρος του Έλληνα διπλωμάτη. Και νομίζω, επειδή γίνεται στο δημόσιο λόγο και θα ήθελα και τη δική σας άποψη, γίνεται μια αναφορά στην αναγκαιότητα δύο πραγμάτων, δηλαδή του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας και ενός μόνιμου Υφυπουργού Εξωτερικών, ο οποίος θα διαχειρίζεται τη θεσμική μνήμη του Υπουργείου και σε περιπτώσεις που υπάρχουν κενά στο Υπουργείο από άποψη αλλαγής κυβερνήσεων, θα διαχειρίζεται τη συνέχεια του ελληνικού κράτους. Η ιδέα ενός μόνιμου Υφυπουργού Εξωτερικών, εμένα δεν με βρίσκει εξορισμού αντίθετο. Ο τρόπος που ορίζεται ένα πρόσωπο πρέπει να είναι πιο προσεκτικός, να παίρνει μια διακομματική συνένεση. Διότι κάθε φορά, τώρα ο κύριος Μητσοτάκης έχει κάθε λόγο να θέλει να βάλει σε κέρυες θέσεις, καθώς χάνει και την εξουσία, να βάλει σε κέρυες θέσεις του κράτους πρόσωπα δικά του. Δεν εννοώ την κυρία Παπαδοπούλου τώρα, αν και η κυρία Παπαδοπούλου είναι ενταγμένη και είναι δεδηλωμένο ότι είναι ενταγμένη στο στρατόπεδο της κυρίας Ντόρας Μπακογιάννη. Αλλά θέλει ο κύριος Πρωθυπουργός τώρα, καθώς φεύγει από την εξουσία, όλα αυτό δείχνουν, να ελέγχει την κρατική δομή με δικούς του ανθρώπους. Θα το επιτρέψει η ελληνική πολιτεία, θα το επιτρέψουν οι θεσμοί της ελληνικής πολιτείας ένα πρόσωπο να πετυχαίνει τέτοια πράγματα, ή θα δημιουργήσουμε κάποια στιγμή ένα κράτος το οποίο θα λειτουργεί ουδέτερα από πρόσωπα και κόμματα. Αυτό είναι το μέγα ερώτημα. Και δεν τα λέω τώρα εγώ, δεν είμαι ούτε με το Μητσοτάκη ούτε κατά το Μητσοτάκη. Δεν είμαι με κανέναν. Είμαι πλέον σε μια ηλικία που μπορώ να τα βλέπω τα πράγματα απομακρυσμένα. Καταλάβατε. Με ενδιαφέρει όμως να λειτουργήσει θεσμικά το ελληνικό κράτος. Δεν μπορεί με αυτή τη δυνατότητα που έχει σήμερα ο κ. Μητσοτάκης μόνος του να ορίζει τον μόνιμο Υφυπουργό Εξωτερικών. Ενδεχομένως, εάν προτείνεται η κυρία Παπαδοπούλου σε διακομματική διαδικασία, να υποστήριζα και εγώ την κυρία Παπαδοπούλου ανάλογα με τους υποψηφίους που θα βλέπα. Δεν το εστιάζω δηλαδή στην κυρία Παπαδοπούλου, καταλάβατε. Το εστιάζω στο θέμα της διαδικασίας που ορίζεται η κυρία Παπαδοπούλου.
3: Ωραία. Επ' αυτού, η κυρία Παπαδοπούλου ήταν επικεφαλής του Γραφείου Συνδέσμου στα Σκόπια όταν είχε γίνει η επίθεση, πήγαν να τους κάψουν τους δικούς μας ανθρώπους τότε. Εσείς το θυμάστε. Όταν οι Σκοπιανοί τους είχαν κάνει επίθεση. Ένα σχόλιο για την ακρίβεια του ρεπορτάζ που γράψατε εχθές. Που γράψατε για το κυνήγι που πέστη κυρία Παπαδοπούλου ουσιαστικά από τη διοίκηση ΣΥΡΙΖΑ και συγκεκριμένα τον Υπουργό Κοντζιά. Αυτό δεν αναφέρατε στο ρεπορτάζ σας? Ωραία. Δύο στοιχεία μόνο. Η ανάκληση της κυρίας Παπαδοπούλου από τη μόνιμη αντιπροσωπεία της Ελλάδος στον ΟΗΕ, το 2 στις Βρυξέλλες, με συγχωρείτε, 2015, έγινε αμιγώς για υπηρεσιακούς λόγους. Έγινε αμιγώς για υπηρεσιακούς λόγους. Και η τοποθέτηση της μετέπειτα στο Μοντεβιδέο, στη Λατινική Αμερική, έγινε κατόπιν δικού της αιτήματος. Και η θέση που εσείς τη γνωρίσατε, που είναι πολύ σημαντική θέση, η επικεφαλής αποστολής Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επιβολή του νόμου, η γνωστή Γιούλεξ στο Κόσοβο.
1: Τη διεκδίκησε αυτή, δεν τοποθετήθηκε εκεί. Τη διεκδίκησε με διεθνή διαγωνισμό.
3: Απαιτεί ένα σημαντικό βιογραφικό, το οποίο εκ των πραγμάτων το έχει, αλλά απαιτεί και τη στήριξη του Υπουργείου Εξωτερικών. Επιτρέψτε να σας πω ότι το τότε Υπουργείο Εξωτερικών την υποστήριξε στο να κερδίσει αυτή τη θέση. Αυτό και το κλείνω, για να μην υπάρχουν...
4: Η επιλογή γίνεται από το Διεθνή Οργανισμό, στη συγκεκριμένη περίπτωση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και τυπικά απλά το Υπουργείο απλά εγκρίνει το διορισμό. Δεν υπάρχει δηλαδή στήριξη ημί, ακριβώς αυτός που επιλέγει το αξιολογικό όργανο, εν πάση περιπτώσει, για τις διεθνείς θέσεις, ακριβώς αυτός εγκρίνει και το Υπουργείο Εξωτερικών. Δεν λειτουργεί δηλαδή αποτρεπτικά στο να καταλάβει κάποιος Έλληνας μια θέση σε διεθνή οργανισμό. Εκ πείρας, έτσι.
3: Ναι, εκ του ρεπορτάζ αυτές οι θέσεις απαιτούν τη στήριξη της βάσης, είναι απαραίτητο, όπως και το καλώς εννοούμενο lobbying που θα γίνει επί τόπου για να πάρει η χώρα τη θέση. Οπότε αυτό από μένα. Να πούμε για το θέμα της υπηρεσιακής υφυπουργού, κύριε Σαββίδη.
1: Να πούμε για το θέμα της υπηρεσιακής υφυπουργού και να πούμε επίσης και για τα εξοπλιστικά κάτι και μετά δώσω το λόγο στον κύριο Λεκάκη, ο οποίος είναι υπομονετικός εδώ μαζί μας. Τον ευχαριστούμε κιόλα.
3: Να κλείσουμε. Η θεσμοθέτηση μόνιμου υπηρεσιακού υφυπουργού στο χαρτοφυλάκι των εξωτερικών ήταν μεταξύ των προεκλογικών δεσμεύσεων της Νέας Δημοκρατίας το 2023. Και η σχετική συζήτηση είχε ξεκινήσει από στελέχη της Νέας Δημοκρατίας το 2018, μαζί, όπως σωστά είπατε κύριε Σαββίδη, με την ανάγκη θεσμοθέτησης του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η τροπολογία για τη θέση του μόνιμου υπηρεσιακού υφυπουργού ήταν έτοιμη 2 χρόνια. Αυτό είναι σαφές, είναι αποδειγμένο. Ωστόσο, ο χρονισμός εφαρμογής της αποδείχτηκε προβληματικός εκ των πραγμάτων, με αποτέλεσμα ένα πάγιο αίτημα του διπλωματικού σώματος να ιδωθεί συλλήβδιν από τα κόμματα της αντιπολίτευσης ως μια κομματική μανούβρα, προκειμένου να χωρέσουν οι 4 υφυπουργοί στο Υπουργείο Εξωτερικών. Τι ακριβώς συνέβη. Η τροπολογία υπερψηφίστηκε την περασμένη Πέμπτη της προηγούμενης εβδομάδας. Το βράδυ της ίδιας μέρας η κυρία Παπαδοπούλου παραιτήθηκε από υφυπουργός εξωτερικών και με ΦΕΚ που ακολούθησε αμέσως διορίστηκε πρέσβης εκπροσωπικότητων. Γι' αυτό και την επόμενη μέρα η κυρία Παπαδοπούλου ορκίστηκε μαζί με τα νέα στελέχη της κυβέρνησης. Σύμφωνα με τον νόμο του επιτελικού κράτους, αρχιτέκτονας του οποίου είναι ο σημερινός Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Γεραπετρίτης, κάθε Υπουργείο δύναται να έχει μέχρι 3 υφυπουργούς. Σήμερα το Υπουργείο Εξωτερικών έχει 3, θα λέγαμε, πολιτικούς υφυπουργούς εξωτερικών. Τον κ. Χατζηβασιλείου, που μπήκε στον τελευταίο ανασχηματισμό αρμόδιο για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις και ουσιαστικά τον άνθρωπο που θα τρέξει στην Ελληνική Προεδρία. Τον κ. Θεοχάρη, τον αρμόδιο για την οικονομική διπλωματία. Το Γιάννη Λοβέρδο, αρμόδιο για τον απόδημο ελληνισμό, και την κυρία Παπαδοπούλου ως μόνιμη υπηρεσιακή υφυπουργό. Θα διαφωνήσω, αυτή είναι η προσωπική άποψη, θα διαφωνήσω με το ότι θα πρέπει στο ζήτημα της υπηρεσιακής υφυπουργού να υπάρχει διακομματική συνένεση. Γιατί με το ίδιο σκεπτικό, σε κάθε απόφαση, η όποια κυβέρνηση θα πρέπει να αναζητά μια τέτοια συνένεση που θα είναι ενδεχομένως και δυσλειτουργική. Οπότε,
1: με συγχωρείτε για να κάνω μια διευκρίνηση, κύριε Μίχο. Ο υπηρεσιακός, ο μόνιμος υφυπουργός εξωτερικών δεν θα είναι και με τις επόμενες κυβερνήσεις, εάν αλλάξει η κυβέρνηση.
3: Ναι. Αυτό σημαίνει όμως ότι αν μια κυβέρνηση κρίνει, η επόμενη κυβέρνηση, αν κρίνει ότι ο υπηρεσιακός υφυπουργός έχει λειτουργήσει ως πράγματι υπηρεσιακός αξιωματούχος για να διασφαλίσει τη συνέχεια του κράτους.
1: Μπορεί να τον αλλάξει, θέλετε να μας πείτε.
3: Μπορεί να τον κρατήσει.
1: Να δεν τον κρατήσει, ναι, γιατί μπορεί να τον αλλάξει κιόλα, αν είναι μόνιμος.
3: Γιατί δεν μπορεί. Δεν θα είναι φόρος ζωής. Εγώ δεν έχω κάποια τέτοια εικόνα ότι θα είναι φόρος ζωής.
1: Όταν λέμε μόνιμος, δεν εννοούμε μόνιμος όσο τον αποδέχεται ο Πρωθυπουργός. Εννοούμε δημόσιες και με τις άλλες κυβερνήσεις. Δεν ξέρω, να σας πω, είμαι επιφυλακτικός. Θα σταματήσω να σχολιάζω στο σημείο αυτό, γιατί δεν έχω διαβάσει ακριβώς τη διάταξη ή τον νόμο. Δεν τον έχω διαβάσει. Αλλά το μόνιμο παραπέμπει ότι θα έχει μια διακομματική παρουσία. Εάν έχει μια διακομματική παρουσία, κύριε Μίχο, τότε πρέπει να πάρει και τη συνένεση και των άλλων που μπορεί να αναλάβουν την κυβέρνηση. Με αυτή την έννοια το λέω. Εν πάση περιπτώσει, είμαι επιφυλακτικός σε αυτό που λέω. Δεν έχω.
3: Μόνιμη είναι η θέση, κύριε Σαββίδη, όχι το πρόσωπο.
1: Θέσεις όλες μόνιμες είναι και οι άλλες θέσεις μόνιμες είναι.
3: Αν, για παράδειγμα, αύριο η κυβέρνηση Μητσοτάκη αποφασίσει ότι δεν θέλει να συνεχίσει την κυρία Παπαδοπούλου, θα βάλει άλλο μόνιμο υπηρεσιακό υφυπουργό. Ή δείτε τους μόνιμους υπηρεσιακούς υφυπουργούς στο State Department. Μόλις μπήκε η κυβέρνηση Τραμπ, ένας από τους πρώτους που εκπαραθυρώθηκε ήταν ο πρώην δικός μας, ο Τζέφρι Πάιετ, που υπηρέτησε 6 χρόνια πρέσβη στον ΗΠΑ στην Ελλάδα. Αλλάζουν ακόμα και υπηρεσιακοί. Αλλά υπάρχει, κοιτάξτε να δείτε, μισό λεπτό, να είμαστε δίκαιοι. Ακόμα και στην Ελλάδα που δεν έχει συνέχεια θεσμικής μνήμης, υπάρχει ένας γενικός γραμματέας, ονομάζεται Γιώργος Καλατζής, είναι από το 2010 υπηρετεί στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, ασχολείται με τα θέματα της μειονότητας, με τα θέματα της θρησκείας εν γέννη, και έχει αλλάξει 4 ή 5 κυβερνήσεις. Του ΠΑΣΟΚ, των συνεργασιών, ΠΑΣΟΚ Νουδού Δημάρ, ΣΥΡΙΖΑ,
1: αυτό
3: Νέα Δημοκρατία, Νέα Δημοκρατία.
1: Το θέλησαν, κύριε Μίχο, οι κυβερνήσεις και τον κρατήσανε. Δεν είναι θέμα τοποθέτησης του ως μονίμου. Αλλά προχωρήστε, εγώ όσο μιλάμε θα αναζητήσω λίγο μια απάντηση σε αυτό το ερώτημα, ναι, και αν την βρω θα σας το πω. Να αναπτύξετε εσείς το σκεπτικό σας ακούμε.
3: Το δικό μου σκεπτικό στην περίπτωση, ας πούμε, του κυρίου Καλατζή, δεν είναι θέμα ότι το ήθελαν. Είναι ένας πάρα πολύ ικανός άνθρωπος, τουλάχιστον αυτό δίνουν τα πεπραγμένα. Είναι 15-16 χρόνια σε αυτή τη θέση. Έχει συνεργαστεί με όλων των ειδών τους ανθρώπους από κόμματα, διαφορετικές πεπιθήσεις, απόψεις, και παραμένει στη θέση του. Αυτό σημαίνει ότι όταν κάποιος είναι ικανός, όταν κάποιος είναι αποτελεσματικός και λειτουργεί εθνικά και διαχρονικά, συνεχίζει. Άρα νομίζω κάθε περίπτωση είναι εξατομικευμένη. Δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν υπάρχει. Καταλάβατε. Οπότε εμένα το παράδειγμα της συνέχειας που στο μυαλό μου είναι το μοναδικό του κ. Καλατζή. Ενδεχομένως να γίνει και στη θέση του υπηρεσιακού υπουργού. Μπορεί, όχι. Θα το δούμε.
1: Ο κύριος Καλατζής δεν είναι μόνιμος στη θέση που έχει. Είναι διορισμένος κομματικά και οι προηγούμενες κυβερνήσεις πάλι κομματικά τον διορίσανε, τον κρατήσανε κτλ. Εδώ τώρα μιλάμε για ένα θεσμό ως μονίμου υφυπουργού εξωτερικών, και όσο μιλάμε, εγώ ανέθεσα στον Πύλη εδώ, τον βοηθό μου, να βρει την απάντηση. Πάμε και λίγο στα εξοπλιστικά.
3: Ναι, στα εξοπλιστικά. Αυτό ήθελα να πω για τον κύριο Καλατζή, ότι όταν μία περίπτωση, μία προσωπικότητα αποδίδει και αποτελεί όντως τη συνέχεια, αυτό αποτυπώνεται. Για τα εξοπλιστικά, πολύ σύντομα, τις προηγούμενες ημέρες πέρασε από την Ειδική Επιτροπή Εξοπλιστικών Προγραμμάτων και Συμβάσεων της Βουλής ένα πακέτο 8 προγραμμάτων ύψους 1,2 δις. Δεν έχει σημασία να σας αναφέρω όλα τα εξοπλιστικά για να μην σας κουράσω. Θα σας πω μερικές περιπτώσεις και τις αιτιάς της αντιπολίτευσης. Γιατί να θυμίσουμε ότι αυτές οι συνεδριάσεις είναι απόρριτες. Οπότε είναι κάποιες πληροφορίες. Πολύ προσεκτικές. Πολύ προσεκτικές, το τονίζω. Ναι. Το πακέτο 600 εκατομμυρίων, το μισό πακέτο αφορούσε την απόκτηση 3 μεταγωγικών σε 390 από την βραζιλιανική εταιρεία Embraer. Ουσιαστικά πρόκειται για αεριουθούμενα αεροσκάφη που μπορούν να λειτουργήσουν και ως υπτάμενα τάνκερ. Δηλαδή δεν έχουν εξωτερικούς έλικες. Το προβληματικό όμως που μας έλεγαν αξιωματούχοι των ενόπλων δυνάμεων και που τέθηκε και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης στην Ειδική Επιτροπή είναι ότι με αυτόν τον τρόπο πλέον η Ελλάδα θα έχει 3 διαφορετικών τύπων μεταγωγικά. Σε 390, σε 130 και σε 27. Γιατί είναι προβληματικό αυτό? Γιατί δημιουργεί μεγαλύτερες δυσκολίες. Απαιτεί 3 γραμμές τροφοδοσίας ανταλλακτικών, 3 διαφορετικά προγράμματα εργασιακής συντήρησης, 3 διαφορετικούς κύκλους. Και επιπλέον, για όσους δεν θυμούνται, η ΕΑΒ είναι συμπαραγωγός στα ΣΕ 130. και ένα από τα στοιχήματα που έχει θέσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη και η ηγεσία Δένδια στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας είναι το περίφημο 25% παραγωγής κατασκευής των εξοπλιστικών προγραμμάτων που αγοράζει η χώρα εγχωρίως. Και αυτό αναδεικνύεται σε μεγάλο ερωτηματικό, μεγάλο ερώτημα που δεν έχει σαφή απάντηση μέχρι στιγμής.

0: αυτό το πρόγραμμα σε μια εταιρεία που ιδρύθηκε μόλις η θυγατρική της Subsy Craft εννοώ, στην Ελλάδα, σε μια θυγατρική που ιδρύθηκε το 2023 και έχει μετοχικό κεφάλαιο 35.830 ευρώ. Και έθεταν από την αντιπολίτευση κατά πόσον η ΓΔΑΕ, η αρμόδια γραμματεία του Υπουργείου Άμυνας, προέβη στον προσήκον οικονομικό έλεγχο. Ένα άλλο πρόγραμμα, πολύ σημαντικό για τα επιθετικά ελικόπτερα Apache της αεροπορικής στρατού, είναι η αγορά πυράβλων Hellfire. Πρόκειται για κατευθυνόμενους πυράβλους ακρίβειας αέρος εδάφους που καθοδηγούνται με λέιζερ και προορίζονται για τα Apache. Το ζήτημα κόστους 120 εκατομμυρίων ευρώ. Το ζήτημα που έθεταν από την αντιπολίτευση είναι γιατί δεν υλοποιήθηκε το πρόγραμμα το 2022 που το κόστος τους ήταν 20 εκατομμύρια ευρώ και ρωτούσαν ποια αυτή η διαφορά, πώς εξηγείται. Ενδιαφέρον έχει η υπόθεση των VitaBat. Η Ελλάδα θα αγοράσει 10 μη επανδρωμένα αεροσκάφη τύπου VitaBat κόστους 71 εκατομμυρίων ευρώ. Τα VitaBat, για όσους δεν το γνωρίζουν, είναι κάθετης απογείωσης και προσγείωσης που παράγονται από την αμερικανική εταιρεία Shield AI. Εδώ έχει δύο στοιχεία το πρόγραμμα που πρέπει να σημειωθούν. Το πρόγραμμα συζητήθηκε στην Αρμόδια Επιτροπή της Ελληνικής Βουλής στις 11 Ιουνίου. Ωστόσο, η αμερικανική εταιρεία έχει ανακοινώσει τη Συμφωνία Προμήθειας των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων στις 2 Ιουνίου. Οπότε αυτό δημιουργεί ερωτήματα, ρωτήθηκαν και στην Αρμόδια Επιτροπή. Προηγήθηκε η συμφωνία της έγκρισης που πρέπει να δώσει η Αρμόδια Επιτροπή. Επιπλέον, ένα ζήτημα που έθεσαν από την αντιπολίτευση ήταν το θέμα του κόστους των VitaBat. Το 2025, η οικογένεια Λασκαρίδη είχε δωρήσει 2 αεροχήματα VitaBat στις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, κόστους 5,7 εκατομμυρίων ευρώ. Δηλαδή 2,9 εκατομμύρια ευρώ το καθένα. Τώρα το κόστος κάθε ενός μη επανδρωμένου ανέρχεται στα 7,1 εκατομμύρια ευρώ. Και το ερώτημα ήταν γιατί. Και για να σας συνοψίσω με τα εξοπλιστικά, από τα 8 προγράμματα που σας ανέφερα, στα 4 δεν υπήρχε δέσμευση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για εγχώρια συμμετοχή της τάξης του 25%. Υπήρχε επιθυμία. Τι είναι το 25%? Είναι ο διακυρισμένος στόχος της κυβέρνησης Μητσοτάκη ότι στο πλαίσιο του μακροπρόθεσμου προγραμματισμού αμυντικών εξοπλισμών, του ΜΠΑΕ όπως λέμε, το συγκεκριμένο ποσοστό, το 25% κάθε όπλου που αγοράζει η Ελλάδα, το 25% θα παράγεται εγχωρίως. Και συχνά σε αυτό το θέμα αναφέρεται ο κύριος Δένδιας. Στην τελευταία επιτροπή τέθηκε εκ νέου το ζήτημα, με αφορμή και ότι τα 4 από τα 8 προγράμματα δεν είχαν τη σχετική πρόβλεψη ως ρήτρα, ως δέσμευση, την είχαν ως επιθυμία. Τι πρέπει να γίνει και τι θα γίνει και γιατί δεν θεσμοθετείται αυτό που θέτουν από την αντιπολίτευση και ορισμένοι και από την πλειοψηφία, είναι προφανείς συλλόγοι, γιατί δεν θεσμοθετείται 25% ό,τι αγοράζει η χώρα, τουλάχιστον το 25% να είναι εγχώριας παραγωγής, κατασκευής, ανάπτυξης. Ορισμένοι θεωρούν ότι για αυτό το ζήτημα υπάρχουν και ευθύνονται και αδυναμίες της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας. Αλλά είναι πολύ μεγάλη συζήτηση αυτό. Η κυβέρνηση ισχυρίστηκε στη συζήτηση τέλος πάντων που έγινε ότι δεν θεσμοθετεί το 25%. Γιατί μπορεί να υπάρξουν εξοπλιστικά προγράμματα που μπορεί να φτάσουν το 30% και το 40% η εγχώρια συμμετοχή. Δηλαδή ότι μπορεί να είναι πάνω από 25%. Και η απάντηση που έδωσε η αντιπολίτευση είναι ότι θα μπορούσε να θεσμοθετηθεί το 25% ως το κατώτατο όριο εγχώρια συμμετοχής, κατ' ελάχιστο δηλαδή, των εξοπλιστικών στην Ελλάδα. Δεν ξέρω αν έχετε κάποιες απορίες, θα με ρωτήσετε κάτι. Σας τα είπα λίγο μαζί, είναι πολλά.
1: Θέλετε να ρωτήσετε κάτι, κύριε Φτυχίδη και κύριε Κερκυρέ. Κύριε Λεκάκη, ο Κερκυρός δεν είναι κατοχυρωμένο στο όνομα, έτσι δεν είναι, είναι δική σας πρόσθεση.
2: Όχι, είναι κατοχυρωμένο. Με τη βούλα.
1: Άρα πρέπει να σας λέμε και Κερκυρέ.
2: Εντάξει, ναι. Είμαι λίγο γλωσσοδέτης.
0: Τουλάχιστον είστε Κερκυρέος.
2: Είμαι, μακρινά. Είμαι.

0: Λοιπόν, θέλετε να... Κύριε Ευτυχίδη, δεν έχετε σχέση με το στρατό?
1: Όχι.
0: Δεν έχετε.
2: Ούτε εγώ.
0: Λοιπόν, επειδή λίγο προχωρήσαμε, θα πω μόνο για αυτό που μου στείλε ο Μπίλι. Ο βοηθός μου, ο Μπίλι, λέει, και μάλλον δικαιώνει τον κύριο Μίχο, η μονιμότητα αφορά τον θεσμό και τη συνέχεια της διοίκησης, όχι προσωπική μονιμότητα της Παπαδοπούλου. Καλά, εγώ δεν είπα για προσωπική μονιμότητα της Παπαδοπούλου, είπα ότι το πρόσωπο που ορίζεται θα έχει προφανώς ένα χρονικό όριο που μένει εκεί και σε αυτό το χρονικό όριο δεν μπορεί να το αλλάξει η επόμενη κυβέρνηση. Λοιπόν, με απλά λόγια λέει ο Μπίλι, μπορεί να μείνει και με άλλη κυβέρνηση, αλλά δεν είναι υποχρεωτικό να μείνει. Η επόμενη κυβέρνηση μπορεί να αλλάξει τον υφυπουργό αν ακολουθήσει τις προβλεπόμενες διαδικασίες. Άρα μάλλον έχετε εσείς δίκιο, κύριε Μίχο, σε σχέση με την εικόνα που είχα εγώ για τη θέση του μόνιμου υφυπουργού εξωτερικών. Κυρία Ιαλεκάκη, ελπίζω να μας βοηθήσετε να ολοκληρώσουμε λίγο σύντομα, γιατί έχουμε περάσει.
2: Σύντομα, έχει περάσει. Λοιπόν, απλά σύντομα να πω λίγο για το μνημόνιο. Ένα, όπως είπα προηγουμένως, νομικά μη δεσμευτικό κείμενο. Αλλά η ουσία του κειμένου είναι η παράγραφος 13. Η παράγραφος 13 λέει ότι με την υπογραφή του μνημονίου πρέπει να γίνει εφαρμογή ουσιαστικά των παραγράφων 1, 4, 5, 10, 11 και να συνεχιστεί η εφαρμογή αυτών των παραγράφων και μετά να γίνει διαπραγμάτευση για τα υπόλοιπα. Ποια είναι αυτά οι 5 παράγραφοι που είναι ουσιαστικά προϋπόθεση για να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις και για το πυρηνικό πρόγραμμα? Η προϋπόθεση είναι η λήξη των εχθροπαξιών στο Λίβανο και η αποχώρηση των στρατιωτικών δυνάμεων. Όταν λένε διασφαλίζουν ότι αναλαμβάνουν ευθύνη να διασφαλίσουν την εθνική ακεραιότητα και εθνική κυριαρχία του Λιβάνου, τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει. Ο Λίβανος γίνεται αναφορά μάλιστα 3 φορές στην πρώτη παράγραφο. Είναι η προϋπόθεση 1. Η προϋπόθεση 2 είναι η παράγραφος 4, που λέει ότι πρέπει να αρθεί ο ναυτικός αποκλεισμός. Προϋπόθεση νούμερο 2. Η τρίτη προϋπόθεση, που είναι η παράγραφος 5, είναι αυτό που ανταλλάζει το Ιράν ουσιαστικά, να ανοίξει τα στενά Χορμόζ. Είναι η τρίτη προϋπόθεση για να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις στα υπόλοιπα. Η τέταρτη προϋπόθεση, συγγνώμη, ναι, η τέταρτη προϋπόθεση μετά το άνοιγμα των... είναι οι εξαιρέσεις. Δηλαδή πρέπει να γίνουν πρώτα οι εξαιρέσεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεσμεύονται να κάνουν εξαιρέσεις στις κυρώσεις εξαγωγής ιρανικού πετρελαίου, αλλά και στις κυρώσεις που έχουν επιβάλει στη μεταφορά ιρανικού πετρελαίου στις ασφαλιστικές υπηρεσίες στη μεταφορά του ιρανικού πετρελαίου και στις τραπεζικές συναλλαγές γέτρων. Είναι και αυτό προϋπόθεση. Και η τελευταία προϋπόθεση για να υπάρξει διαπραγμάτευση στα υπόλοιπα είναι τα παγωμένα κεφάλαια. Είναι προϋπόθεση. Είναι προϋπόθεση τα παγωμένα κεφάλαια. Είναι ξεκάθαρο. Από αυτές τις 5 προϋποθέσεις, αν το δούμε στεγνά, οι 4 είναι ξεκάθαρα για το Ιράν.
0: Εξυπηρετούν. Αυτό που λέτε. Ο κύριος Τσουκαλάς είναι νομικός. Αυτό που εμείς με τη διατύπωση που διαβάζουμε, εσείς ως διεθνολόγος, εμείς ως μαθηματικοί, εν πάση περιπτώσει, οι δημοσιογράφοι, με μια λέξη, προσλαμβάνουμε την ιδέα αυτή που λέτε. Εγώ πρόσεξα ότι έκανε μια διάκριση μεταξύ αποδέσμευσης και διάθεσης.
2: Έχω αυτό το άρθρο.
0: Τώρα, γι' αυτό σας λέω, μήπως το παιδεύει και μην το ξέρω.
2: Σας λέω την παράγραφο 11 κατά λέξη, γιατί το έχω διαβάσει πάλι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής αναλαμβάνουν την υποχρέωση να καταστήσουν πλήρως διαθέσιμα προς χρήση τα δεσμευμένα υποπεριορισμό κεφάλαια και υπουργικά στοιχεία της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν με την εφαρμογή αυτού του Memorandum of Understanding. Γράφει απόν.
0: Λέει ο Τσουκαλάς ότι είναι
2: απόν. Είναι απόν, σημαίνει με την υπογραφή, με την εφαρμογή. Ναι, συνεχίζω. Μισό λεπτό, το έχω εδώ μπροστά. Λοιπόν, για να μην... Λοιπόν, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και η Ισλαμική Δημοκρατία...
0: Σε 5 λεπτά να ολοκληρώσουμε, κύριε.
2: Ναι, λοιπόν, το ξαναλέω. Παράγραφος 11 για τα παγωμένα κεφάλαια. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής αναλαμβάνουν την υποχρέωση να καταστήσουν πλήρως διαθέσιμα προς χρήση τα δεσμευμένα ή υποπεριορισμό κεφάλαια και υπουργικά στοιχεία της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν με την εφαρμογή αυτού του Memorandum of Understanding. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν θα συμφωνήσουν αμοιβαία για τις διαδικασίες που σχετίζονται με την αποδέσμευση αυτών των κεφαλαίων κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Τα εν λόγω κεφάλαια, είτε διατηρηθούν στον αρχικό λογαριασμό, είτε μεταφερθούν, θα καταστούν πλήρως αξιοποιήσιμα για πληρωμή σε οποιαδήποτε τελικό δικαιούχο υποδειχθεί από την Κεντρική Τράπεζα της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής αναλαμβάνουν την υποχρέωση να εκδώσουν όλες τις απαραίτητες άδειες και εγκρίσεις αναλόγως. Αυτό, σύμφωνα με την παράγραφο 13, είναι απαραίτητη προϋπόθεση να εκπληρωθεί αυτό το άρθρο πριν προχωρήσουν στα φλέγοντα του πυρηνικού προγράμματος στα υπόλοιπα να διαπραγματευτούν. Πρέπει να κλείσει. Τι έχει κάνει τώρα το Ιράν? Λέει ότι καταπατάται η παράγραφος 1 του Λιβάνου, διότι το Ισραήλ όντως συνεχίζει ανηλαιώς να βομβαρδίζει το Λιβάνο. Το Ιράν απάντησε και λέει, ανακοίνωσε κλείνω τα στενά Χορμούζ. Γιατί το έχει κάνει αυτό το Ιράν, αυτό να έχει 5 όρους προϋπόθεση ώστε να κάνουμε τις διαπραγματεύσεις τελικές? Γιατί δεν εμπιστεύεται τις Ηνωμένες Πολιτείες? Ήθελε να πάνε βήμα-βήμα. Δεν ήθελε να είναι συμφωνία αμέσως πακέτο, τα διαπραγματεύσεις ή τίποτα. Έλεγε, πρώτα θα γίνουν αυτά και μετά θα πάμε στις τελικές διαπραγματεύσεις. Τώρα πήγε στη Γενέβη όντως, στη Ζυρίχη, συγγνώμη, στην Ελβετία, κατέφτασε ο Γαλιμπάφ, ο επικεφαλής διαπραγματεύσεις του Ιράν, για να λύσουν το κόλλημα του Λιβάνου, διότι δεν τηρείται. Αυτό είναι και τέλος και τελευταίο, για να μην πω, για το πυρηνικό πρόγραμμα. Δεν υπάρχει καμία αναφορά για διάλυση πυρηνικού προγράμματος. Συγγνώμη. Διάλυση πυρηνικού, αυτό το έλεγε πριν ο Νετανιάχου. Δεν υπάρχει καμία. Λέει, ίσα-ίσα είναι και μισό λεπτό να πω για το πυρηνικό πρόγραμμα. Μισό λεπτό.
0: Για να είμαστε ακριβείς. Για το πυρηνικό πρόγραμμα, να σας πω εγώ από διαστητικά μαθηματικά. Για το πυρηνικό πρόγραμμα. Το πυρηνικό πρόγραμμα, κοιτάξτε, στα μαθηματικά του δεν σου θέτουν ένα πρόβλημα. Στην αρχή, με το που το διαβάζεις, διαστάνεσαι τη λύση. Λοιπόν, και μετά αρχίζεις τους συλλογισμούς και καταλήγεις. Λοιπόν, τι διαστάθηκα, και θα δείτε ότι από την εξέλιξη αυτό θα συμβεί. Το Ιράν δεν μπορεί να φτιάξει πυρηνική βόμβα. Δεν είναι μόνο το Ισραήλ που αντιδρά. Εάν το Ιράν είχε πυρηνική βόμβα, θα άλλαζε όλο το τοπίο στην ευρύτερη Μέση Ανατολή. Θα ήθελε και η Σαουδική Αραβία, θα ήθελε και η Τουρκία.
2: Ναι, είναι πυρηνικοποίηση.
0: Αυτό το διαισθάνεται, το ξέρει το Ιράν. Οπότε
2: το ξέρει.
0: Ουσιαστικά σχετική σημασία θα είχε ότι θα την αποκτήσει. Το Ιράν ήθελε να φτάσει ένα βήμα πριν από την πυρηνική βόμβα, ώστε να το έχει σαν στοιχείο αποτροπής. Αυτή η λογική του Ιράν δεν λειτουργήσε αποτρεπτικά, όπως φάνηκε και από τον πόλεμο. Ήταν ένα βήμα πριν από την πυρηνική βόμβα.
2: Ναι,
0: το επιτέθηκαν και το χτύπησαν. Αυτή είναι. Πάνω σε αυτό θα παίξει το Ιράν με την πυρηνική βόμβα. Οπότε τα άλλα είναι νομικού χαρακτήρα και διεθνολογικού χαρακτήρα ζητήματα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Λεκάκη.
2: Να πω λίγο τελευταίο για το πυρηνικό πρόγραμμα. Λίγο, ένα λεπτό.
0: Πείτε και για το πυρηνικό πρόγραμμα.
2: Για το πυρηνικό πρόγραμμα, το άρθρο λέει. Ξεκινάει. Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν επιβεβαιώνει ότι δεν θα προμηθευτεί ούτε θα αναπτύξει πυρηνικά όπλα. Κάνω δικό μου σχόλιο, αυτό το είχε δεσμευτεί και το 2015. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν συμφώνησαν να επιλύσουν το ζήτημα της διάθεσης του αποθηκευμένου εμπλουτισμένου υλικού, σύμφωνα με ένα μηχανισμό που θα συμφωνηθεί αμοιβαία βάσει του χρονοδιαγράμματος που αναφέρει στην παράγραφο 7, με την ελάχιστη μεθοδολογία να προβλέπει την αραίωση επιτόπου επί την επίβλεψη Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας. Κάνω δικό μου σχόλιο. Μέχρι πριν λίγες μέρες, η διοίκηση Τραμπ έλεγε ότι δεν θα επιτρέψει σε καμία περίπτωση να μείνει το υψηλά εμπλουτισμένο ουράνιο στο Ιράν. Και το 2015, στη συμφωνία του Ομπάμα, το Ιράν εξήγαγε στη Ρωσία το υψηλά εμπλουτισμένο ουράνιο. Τι βλέπουμε εδώ? Κάτι που δεν υπήρχε ούτε επί Ομπάμα. Να το λέμε. Συνεχίζω. Τα δύο μέρη συμφώνησαν επίσης να συζητήσουν το ζήτημα του εμπλουτισμού, δηλαδή το ποσοστό κτλ. Και άλλα αμοιβαίως συμφωνημένα θέματα που σχετίζονται με τις πυρηνικές ανάγκες της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν βάσει ενός ικανοποιητικού πλαισίου που θα συμφωνηθεί στην τελική συμφωνία. Η τελική συμφωνία θα επιβεβαιώσει τις διατάξεις αυτής της παραγράφου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν αναγνωρίζουν την κρίσιμη σημασία των προαναφερθέντων πυρηνικών ζητημάτων. Εκφράζουν την πρόθεσή τους να εξετάσουν αμέσως αυτά τα ζητήματα στις διαπραγματεύσεις, προκειμένου να επιτευχθεί συμφωνία επ' αυτών. Δεν υπάρχει καμία αναφορά, είναι πολύ ανοιχτό η παράγραφος αυτή. Είναι ανοιχτή στο Ιράν να συνεχίζει να εμπλουτίζει ουράνιο, δεν το απαγορεύει. Πριν η διοίκηση Τραμπ έλεγε ότι το Ιράν δεν πρέπει καθόλου να εμπλουτίζει, το οποίο είναι μια εξαίρεση στο διεθνές δίκαιο. Ζητούσαν το Ιράν να γίνει μια εξαίρεση του διεθνούς δικαίου. Ούτε αυτό δεν το λένε, είναι πολύ ανοιχτό. Και μάλιστα μετά είδαμε τις δηλώσεις του κυρίου Τραμπ που λέει: εντάξει, να εμπλουτίζει το Ιράν, έκανε τώρα μετά τη συμφωνία. Είναι άδικο να μην εμπλουτίζει, αφού το κάνουν όλες οι άλλες χώρες. Γιατί να μην εμπλουτίζει για ηλεκτρικό ρεύμα, να παράγει ηλεκτρική ενέργεια, για να έχει πυρηνικό καύσιμο με τον εμπλουτισμό, να το χρησιμοποιεί στους πυρηνικούς αντιδραστήρες, στον Μπουσέρεν προκειμένου, να παράγει ρεύμα. Αυτό το λέει το Ιράν εδώ και χρόνια. Αυτό λέει το Ιράν, αυτή τη θέση.
0: Θέλω να... το Ιράν, κύριε Λεκάκη. Με αυτά τα πετρέλαια που έχει, έχει ανάγκη την πυρηνική ενέργεια για να παράγει...
2: Φυσικά έχει ανάγκη. Θα σας πω εγώ γιατί έχω πάει στο Ιράν. Το Ιράν, θα το πω, είναι βασικό για το Ιράν να αποκτήσει με πυρηνική ενέργεια, δηλαδή να έχει ρεύμα μέσω πυρηνικής ενέργειας, να παρασκευάσει, διότι έχει τρομερό περιβαλλοντικό πρόβλημα. Τρομερό περιβαλλοντικό. Η ατμοσφαιρική ρήπανση του Ιράν είναι πολύ σοβαρό ζήτημα. Αυτό, δηλαδή η χρήση φυσικού αερίου ή πετρελαίου και όχι βρώμικου πετρελαίου για παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος προκαλεί πολλούς θανάτους του Ιράν από καρκίνους. Είναι πολύ βασικό να το κάνει αυτό. Και δεύτερον, δεν είναι μόνο το περιβαλλοντικό, το υγειονομικό. Το δεύτερον είναι ότι αν το Ιράν εξοικονομήσει πετρέλαιο και φυσικό αέριο να μην το χρησιμοποιεί για παραγωγή ρεύματος και αυξήσει την πυρηνική ενέργεια, θα έχει πιο πολύ διαθέσιμη προς εξαγωγή. Το Ιράν αυτή τη στιγμή, γιατί έχει τόσο φθηνό ρεύμα. Το Ιράν έχει από το πιο φθηνό ρεύμα. Ακόμα και με τον πληθωρισμό είναι πολύ φθηνό το ρεύμα στο Ιράν. Όπως και η βενζίνη. Έχει κατάχρηση. Δηλαδή, οι πολίτες του Ιράν το χειμώνα καίνε όλη μέρα τη θέρμανση.
0: Στο τέλος, έτσι όπως πάντα τα πράγματα τα ενεργειακά, κύριε Λεκάκη, στο τέλος όλοι θα περάσουν σιγά σιγά στην πυρηνική ενέργεια και το πετρέλαιο θα μείνει κάτω στο έδαφος του Ιράν. Δεν πρόκειται να το ξέρει που έχει. Λοιπόν, να σας χαιρετήσω.
2: Και να πω ένα τελευταίο, γιατί είδα σε κάποια σχόλια από φίλους μας, παρακαλώ, δεν το λέω ούτε ως παρατήρηση, αυτά μουσλίμια και τέτοια ισλαμοφοβικά και τέτοια,
0: καλό είναι... Δεν τα είδα, εγώ αυτά πάω και τα σβήνω, αν το δω θα το σβήσω.
2: Μουσλίμια και τα λοιπά, ας έχουμε κατά νου ότι να μην είμαστε ισλαμοφοβικοί, να ξέρουμε, να διαβάσουμε και την ιστορία του Ισλάμ, να διαβάσουμε τη συνεισφορά της χρυσής εποχής του Ισλάμ στη διάσωση των έργων των Ελλήνων φιλοσόφων, των νεοπλατωνιστών, του Φαραμπί.
1: Του Φαραμπί.
2: Ο Φαραμπί, ο οποίος ήταν ιρανικής καταγωγής, λάτρης του Πλάτωνα, ο οποίος προσάρμοσε την πολιτεία του Πλάτωνα και έφτιαξε μια δικιά του πραγματεία, στηριζόμενος 100% στον Πλάτωνα. Πόσοι άλλοι φιλόσοφοι, οι οποίοι ρηπαρεπτυπτόντως οι περισσότεροι στη χρυσή εποχή του Ισλάμ, που ευδοκιμούσαν οι επιστήμες, η φιλοσοφία. Ήταν Ιρανοί περισσότεροι, Ιρανικής καταγωγής, όταν στην χριστιανική Ευρώπη είχε καταστεί με την ιερά εξέταση οποιαδήποτε αναφορά στην αρχαία ελληνική φιλοσοφία εδιώκετο, μην το ξεχνάμε, μην είμαστε τώρα τα μουσλίμια και τέτοια. Παρακαλώ, ας κοιτάμε...
0: Δεν είμαστε αυτά, εγώ τα ψάχνω και δεν τα βρίσκω.
1: Δεν έχει σημασία. Εδώ πέρα του κ. Σαββίδη το εργαστήρι είναι ελεύθερων ιδεών. Δεν συμφωνώ με αυτά τις απόψεις. Δεν μπήκα καν να διαβάσω σχόλια, γιατί φαντάζομαι και για μένα μπορεί να έχουν πει ο καθένας ό,τι θέλει, λέει. Δεν έχει σημασία.
2: Οφείλουμε να το λέμε.
0: Εδώ δεν λέει ο καθένας ό,τι θέλει. Εδώ έχει ένα πλαίσιο που μιλάει ο καθένας. Όποιος λέει ό,τι θέλει, τον διώχνουν, τον σβήνουμε.
2: Νομίζω καλό είναι να το τονίζουμε κιόλας καμιά φορά, όχι μόνο να σιωπούμε σε αυτό.
1: Δεν είναι όμως, νομίζω, δική μου άποψη, δεν είναι το μείζον, το παγκόσμιο πρόβλημα, δεν είναι ισλαμοφοβία. Δεν είναι ισλαμοφοβία. Περισσότερο μπορούμε να πούμε πρόβλημα είναι ισλαμική τρομοκρατία. Αλλά δεν νομίζω ότι ο κόσμος είναι ισλαμοφοβικός. Αυτό είναι ζήτηση για άλλη φορά, αλλά δεν νομίζω ότι το πρόβλημα είναι... ισλαμοφοβία.
0: Θα φάμε ξύλο, κύριε Λεκάκη. Θα φάμε ξύλο.
2: Ένα τελευταίο.
3: Αλέξη, πριν κλείσεις να επαναλάβεις, σε παρακαλώ, το Τραμπ και τον ντρόουν. Λατρεύω να σε πω να το πεις.
2: Να είσαι καλά, Φράσο. Λοιπόν, η Ισλαμική τρομοκρατία. Όπως γνωρίζετε, η τρομοκρατία, ξέρετε που ξεκίνησε, έτσι. Καταρχάς, ο όρος τρομοκρατία δεν υπάρχει ένας κοινά αποδεκτός ορισμός. Είναι πολιτικά φορτισμένος όρος και νομίζω έχει γίνει περίτρανα υποκρισία που υπάρχει όταν ο Αλ Σαρά, ο οποίος είχε την Αλ-Κάιντα της Συρίας, ο οποίος έστελνε βομβιστές αυτοκτονίας σε αμάξια να πέφτουν και να εκρήγνονται στον πόλεμο και στη Συρία, αλλά και οι σύντροφοί του, του Ισλαμικού κράτους στο Ιράκ, ο οποίος Αλ-Σαρά είχε σχέσεις με το Ισραήλ από τα πρώτα χρόνια του εμφυλίου πολέμου. Να δούμε ποιοι εργαλοποιούν, ποιοι χρησιμοποιούν ακραίες σαλαφιστικές, δεν θα πω Ισλάμ, γιατί αυτά τα ρεύματα δεν εκπροσωπούν το Ισλάμ. Είναι εξαιρετικά μειοψηφικά. Και να δούμε αυτά τα τρομοκρατικά οργανώσεις ποιους στοχεύουν. Το Ισλαμικό κράτος ποιους σκότωσε περισσότερο. Σιίτες και Γεζίντι. Το Ισλαμικό κράτος δεν είπε μισή κουβέντα για το Ισραήλ. Έχουμε αναρωτηθεί γιατί. Και έχω στοιχεία, δεν το λέω έτσι. Η Αλ-Κάιντα της Συρίας, ο Σαρά, δεν έκανε τίποτα για το Ισραήλ. Χτυπούσε, ο ρόλος του ήταν να χτυπάει την Ιρανική παρουσία και γι' αυτό και οι Ισραηλινοί ανώτατοι αξιωματούχοι. Άιζενκοτ, πρώην αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων, Μωσέ Γιαλόν, πρώην Υπουργός Αμήνης και άλλοτε γενικό, και αυτός αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Δυνάμεων. Άλλοτε επικεφάλαιος Μοσάντ έχουν παραδεχθεί ότι στο Συριακό εμφύλιο στήριζαν με οπλισμό και προπαρήχαν περίθαλψη στην Αλ-Κάιντα της Συρίας, στον Σαρά. Τα έχουν πει αυτό, διότι για αυτούς τους απασχολούσε, δεν τους ένοιαζε ποιοι είναι αυτοί, τους ένοιαζε το Ιράν. Το Ιράν, για να πούμε αυτό, έχει πολεμήσει και έχει πληρώσει βαρύ φόρο αίματος για την τρομοκρατία. Πολύ βαρύ φόρο αίματος επί του πεδίου. Ποιος κατέπνιξε το Ισλαμικό κράτος επί του πεδίου. Επί του πεδίου, όχι να μην το ξεχνάμε. Επί του πεδίου.
0: Δεν το ξεχνάμε.
2: Το Ιράν. Και στη Συρία και στο Ιράκ. Και
1: η χριστιανική κοινότητα της Συρίας. Ότι πίσω από το Ισλαμικό κράτος είναι οι Εβραίοι. Και, άρα πίσω από το Ισλαμικό κράτος είναι οι Εβραίοι, αυτό λέτε, Α και Β.
2: Δεν λέω ότι τους δημιούργησαν, λέω ότι τους χρησιμοποίησαν.
1: Υποστήριξαν και τους χρηματοδότησαν. Εντάξει, φυσικά. Δεν είναι Γιάννης, είναι Γιαννάκης. Και Β, μας λέτε ότι κάτι που δεν γνωρίζω, γι' αυτό δεν θα τοποθετηθώ, ότι η Ισλαμική Δημοκρατία, δηλαδή ένα δικτατορικό Ισλαμικό καθεστώς, όχι η δημοκρατία με ψήφο vote, έχει καταστήλει πολλές τρομοκρατικές ενέργειες, εννοείται αυτούς που προσπαθούσαν να κερδίσουν την ελευθερία τους το 99. Με την κοπελίτσα με το χιτζάπ το 22. Νομίζω όντως η ενοιολόγηση είναι πολύ σοβαρό ζήτημα. Άρα πρέπει να θέσουμε ενοιολόγηση και μετά να συζητήσουμε.
2: Άμα θέτουμε ενοιολόγηση, ας είμαστε και σαφείς. Δεν μπορούμε να κρίνουμε την περιοχή με δυτικούς όρους. Άμα λέμε για την Ισλαμική Δημοκρατία, να λέμε και για τη Σαουδική Αραβία που δεν έχει καθόλου εκλογές ή τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Το Ιράν δεν είναι παράδεισος. Στο Ιράν όμως υπάρχουν εκλογές. Είναι ελεγχόμενες. Λοιπόν. Υπάρχει ψήγμα ανταγωνισμού. Ναι, υπάρχει ενίοτε ψήγμα ανταγωνισμού. Ο πρόεδρος ο σημερινός, ο Πεζεσκιάν, είναι ένας προοδευτικός άνθρωπος στην Ιρανική πολιτική σκηνή. Δεν ήταν η πρώτη επιλογή του Άλι Χαμενεή και όμως βγήκε πρόεδρος. Η πρώτη επιλογή του Άλι Χαμενεή στις τελευταίες προεδρικές εκλογές ήταν ο Γαλιμπάφ. Ο Γαλιμπάφ βγήκε τρίτος, δεν πέρασε το δεύτερο γύρο και βλέπουμε πόσο επιρροή έχει και ο Γαλιμπάφ.
0: Λοιπόν, να σας μεταφέρω μια...
1: Κύριε Λεκάκη, ήταν τρομοκράτες αυτοί που σκοτώθηκαν 20.000 το Γενάρη.
2: 20.000 από πού προκύπτει.
1: Υπάρχει κάποια... Οι όσοι σκοτώθηκαν από το καθεστώς του Ιράν, από την Ισλαμική Δημοκρατία, δεν τη χαρακτηρίζουμε καν. Από την κυβέρνηση του Ιράν. Ήταν τρομοκράτες οι πολίτες όσοι σκοτώθηκαν.
2: Όχι. Πέθανε πολλοί κόσμος. Δεν αντιλέγω αυτό, αλλά έχω ισχυρές επιφυλάξεις αυτά τα νούμερα, 20-40
1: χιλιάδες. Όχι, τι ήταν, θέλω να πω, ήτανε φουρναρέοι, ήτανε διαμαρτυρόμενοι, ήτανε οπαδοί του ΠΑΟ, κάτι ήτανε.
2: Όχι, ήτανε και νέοι άνθρωποι, κυρίως νέοι ήταν που διαμαρτύρονταν, που δεν σημαίνει
1: ότι... Για ποιο πράγμα διαμαρτύρονταν?
2: Για την ακρίβεια. Για την ακρίβεια κυρίως. Για την ακρίβεια. Ήτανε προφανώς νέοι άνθρωποι, ναι, γιατί το Ιράν έχει πληγεί πάρα πολύ από τις κυρώσεις. Προφανώς ήταν και θέματα κάποια ελευθερίας. Προφανώς. Είπα εγώ πρώτος, δεν είναι ένα δημοκρατικό σύστημα. Δεν είναι όμως ούτε δικτατορία τύπου Σίση σε καμία περίπτωση. Άμα δείτε τι κριτική ασκούν στον πρόεδρο του Ιράν, θα σας κάνει μεγάλη εντύπωση. Αλλά δεν είναι ούτε δημοκρατία. προφανώς. Είναι ένα υβριδικό σύστημα στη βιβλιογραφία και να σας πω, ναι, πέθανε κόσμος, ήταν πολύ δυσάρεστο και πολύ τραγικό αυτό που συμβαίνει. Υπήρχε και κόσμος μεθοδευμένος, ας είμαστε λίγο πιο πονηροί, άμα τα παραδέχονται και οι ίδιοι Ισραηλινοί μετά αυτά, όταν λέει ότι ο ίδιος ο Τραμπ προσπάθησε να περάσει όπλα στο Ιράν μέσω των Κούρδων από το Ιράκ, ας είμαστε λίγο πιο υποψιασμένοι. Ναι, το Ιράν είναι μια διχασμένη χώρα, αλλά συσπυρώθηκε από αυτό που έγινε και οι ίδιοι οι Ιρανοί με την αγωνιστικότητά τους έχουν κερδίσει πράγματα. Η υποχρεωτικότητα της Μαντήλας, γιατί εγώ έχω πάει στο Ιράν και έχω άποψη για το Ιράν, δεν παίρνω πληροφορία από τον Αμερικανικό και Ισραηλινό φακό, τον παραμορφωτικό φακό. Η θέση της γυναίκας του Ιράν είναι κατά πολύ καλύτερη από τις περισσότερες χώρες που βρίσκονται γύρω του. Δεν υπάρχει σύγκριση η θέση της γυναίκας είτε στην πολιτική, θέσεις ευθύνης, στα καθημερινά δικαιώματα σε σχέση με τη Σαουδική Αραβία, τον Μπαχρέιν, το Ομάν, το Ιράκ, το Κουβέιτ, τις πούμε κάτω χώρες. Είναι ιδανικά? Όχι.
0: Λοιπόν.
2: Δεν είναι ιδανικά. Αλλά οφείλουμε να είμαστε στις λεπτομέρειες. Να δίνουμε έμφαση στις λεπτομέρειες. Όταν λέμε όλοι οι ίδιοι είναι, δεν είναι όλοι οι ίδιοι. Και να
3: το
2: είμαστε υποψιασμένοι
3: στην δημοκρατία, Αλέξη.
2: Είναι γενικά ένα κριτική. Γιατί δεν υπάρχει κριτική για τα ανθρώπινα δικαιώματα? Εγώ μαζί σας, για τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν είναι τέλεια στο Ιράν. Αλλά δεν μπορώ την υποκρισία. Τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Σαουδική Αραβία είναι απείρως χειρότερα στη Σαουδική Αραβία. Και κανένα δυτικό μέσο και διελληνικό μέσο ενημέρωσης δεν τολμάει να πει για τη δικτατορία, μια απόλυτη μοναρχία στη Σαουδική Αραβία που λέει δεν έχει καν σύνταγμα. Το Ιράν έχει σύνταγμα. Ναι, είναι ένα σύνταγμα που στηρίχθηκε στην Πέμπτη Γαλλική Δημοκρατία με άλλα δικά του στοιχεία. Ενώ η Σαουδική Αραβία λέει ότι το σύνταγμα είναι το Κοράνι και η Σούνα. Ας είμαστε λίγο πιο υποψιασμένοι. Το πρόβλημα του Ιράν δεν είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα. Το πρόβλημα του Ιράν είναι γιατί δεν συμπλέει με τα αμερικανικά και τα ισραηλινά συμφέροντα στην περιοχή. Είναι μια χώρα ανεξάρτητη, δεν είναι τέλεια χώρα, αλλά έχει έντονη την αίσθηση της ανεξαρτησίας. Έχει πολεμήσει την τρομοκρατία στην περιοχή. Άλλες δυνάμεις αποσταθεροποιούν τελευταία την περιοχή. Το Ιράν δεν είναι άγγελοι. Προφανώς έχουν κάνει.
1: Είχε μονάχα την δημοκρατική οργάνωση που χρηματοδοτείται.
2: Φυσικά και όχι. Φυσικά και όχι.
0: Είναι το πιο ισχυρό. Το ανοίξαμε όλα τα
2: δεδομένα. Είναι, πολύ. Είναι το πολύ. Πρώτο, λέτε τρομοκρατική οργάνωση, το πρώτο σε ψήφους κόμμα του Λιβάνου, αλήθεια, που το υποστηρίζει το 30% των χριστιανών, που είναι ένα κίνημα εθνικής αντίστασης.
1: Εγώ δεν
2: γιατί το ψηφίζουν οι περισσότεροι
1: Λιβανοί. Χρειάζεστε τόσο πολύ. Είναι σαν
2: γιατί
1: να
2: το ψηφίζουν οι περισσότεροι
1: Λιβανοί.
2: Γιατί αυτό το ψηφίζουν οι περισσότεροι Λιβανέζοι τη Χεσμπολά? Γιατί τους ψηφίζουν οι περισσότεροι Λιβανέζοι? Πρώτο κόμμα.
1: Είναι.
2: Όχι.
1: Ωραία. Το στρατιωτικό σχέδιο της Χεσμπολά μας λέτε ότι δεν είναι τρομοκρατική οργάνωση.
2: Φυσικά και όχι.
1: Τέλεια.
2: Τι σημαίνει τρομοκρατική οργάνωση?
1: Οι ειδικές πολιτοφυλακές στο Ιράκ είναι εθνοφύλακες.
2: Είναι μέρος της κυβέρνησης στο Ιράκ.
1: Τέλεια. Άψο. Μια χαρά.
0: Λοιπόν,
1: εγώ δεν έχω την άποψη.
2: Μισό λεπτό. Το Ιράν, κάνει κάτι. Συγγνώμη, Αλέξη, το Ιράν κάνει αποτελεσματικά κάτι που κάνουν άλλες χώρες. Δεν το κάνει μόνο το Ιράν. Και η Τουρκία έχει δικούς τους συνεργαζόμενους.
3: Αλέξη, δώσε μου λίγο χρόνο. Οι Σιητικές πολιτοφυλακές του Ιράκ πολέμησαν ενάντια στον ISIS. Τι είναι ο ISIS? Δυνάμεις δημοκρατικές που πήγαν να καταλάβουν το Ιράκ.
1: Τρομοκράτες Ισλαμιστές είναι.
3: Το ζήτημα της δημοκρατίας, είτε στη Δύση είτε στην Ανατολή, είναι ένα ζήτημα υπό βαθιά συζήτηση. Όταν έχουμε, για παράδειγμα, στην Αίγυπτο δημοκρατία, με έναν Σίση να εκλέγεται με 97,7% και δεν μας κάνει εντύπωση.
2: Και εξαφανίζονται άνθρωποι στην
3: Αίγυπτο. Δεν έχει σημασία. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει. Όταν έχουμε τις κυβερνήσεις που είχαμε στη Λατινική Αμερική, που τις θεωρούσαμε δημοκρατικές και δεν συζητούσαμε γιατί απλά είχαν τη στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών. Το ζήτημα τρομοκρατίας σήμερα είναι ένα πολύ λεπτό ζήτημα. Αγαπητέ Παναγιώτη, να σου θυμίσω ότι η Αλ-Κάιντα ουσιαστικά δημιουργήθηκε από τους Αμερικανούς. Αλ-Κάιντα σημαίνει η λίστα. Είναι ακριβώς οι μαχητές που στέλνονταν από τους Αμερικανούς, όχι από κάποιον άλλο, ως μαχητές της ελευθερίας στο Αφγανιστάν. Αυτή είναι η Αλ-Κάιντα. Και κάποια στιγμή την είδαμε να γίνεται τρομοκρατική. Επομένως, τα ζητήματα τρομοκρατίας, δημοκρατίας, και Χεζμπολάχ, ας πούμε, που σου είπε και ο Αλέξης, ξεκίνησε ως κίνημα Αμάλ. Ναι. Ως το κίνημα που αντιστάθηκε στην Ισραηλινή κατοχή. Έτσι. Είναι πολλά τα ζητήματα. Η λεπτή γραμμή ανάμεσα στην τρομοκρατία, ισλαμική ή όποια άλλη, ίσως θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη σημασία. Δεν μπορεί να είμαστε
2: απόλυτα... Νομίζω έχει χάσει κάθε αξία από τη στιγμή
3: που άρχισε. Για παράδειγμα, Αλέξη, εγώ έτυχε να βρεθώ στη Γάζα την περίοδο που της κυριαρχίας της Χαμάς, έτσι, στη Γάζα, όχι αλλού, όχι έξω, μέσα στη Γάζα. Και ήταν αυτό που ήθελε ο λαός των Παλαιστινίων. Να θυμίσω ότι η οργάνωση για την απελευθέρωση της Παλαιστίνης, που τη βλέπουμε όλοι δημοκρατική, είναι αυτοί που έκανε τρομοκρατικές πράξεις στη Μεσόγειο. Γιατί δηλαδή τα διαχωρίζουμε και ποιος είναι αυτός ουσιαστικά που ορίζει ποιος είναι δημοκρατικός, ποιος είναι τρομοκράτης και με ποια διαδικασία. Με ποιο, όταν δολοφονείται ας πούμε από τη Σαουδική Αραβία δημοσιογράφος μέσα στην πρεσβεία κατά εντολή της
1: προξενείου,
3: το προξενείο στην Κωνσταντινούπολη. Δηλαδή, ας είμαστε λίγο πιο συμμαζεμένοι μιλώντας γενικά για το...
0: Κύριε Ευτυχίδη, παρασκηνιακά με πιέζετε να κλείσουμε. Αλλά στο προσκήνιο ρίχνετε λάδι στη φωτιά, έτσι.
3: Τι να κάνουμε, να σταματήσουμε κάπως, να αρχίσουμε λίγο να βλέπουμε τα πράγματα ουδέτερα.
4: Και επίσης να μην βλέπουμε παντού πίσω τους Εβραίους, γιατί αυτό μετά είναι αντισημιτισμός.
3: Όχι, αυτό είναι λάθος.
2: Εγώ έχω, έχω πηγές από Ισραηλινά μέσα που παραδέχονται ότι υποστήριζαν την Αλνούσρα. Την Αλνούσρα. Το πρόδρομο σχήμα της Χαγιά Ταχρίρ Αλ-Σαμ, του Αλ-Σαρά επικεφαλής, που το παραδέχονται, γιατί εκεί το λένε. Και όταν έχω δήλωση του Μωσέ Γιαλόν, ξέρετε ποιος είναι ο Μωσέ Γιαλόν, και να λέει ότι στη Συρία είπε το 16, στη Συρία αν είναι να επιλέξω μεταξύ του Ιράν και του Ισλαμικού κράτους, επιλέγω το Ισλαμικό κράτος. Το είπε ο Μωσέ Γιαλόν.
3: Παράδειγμα, ακόμα καλύτερο παράδειγμα. Αν παρακολουθήσετε το Συριακό που βάζει ο Αλέξης, θα καταλάβετε ότι τα συμφέροντα Ισραήλ και Τουρκίας συνέπλευσαν σε μεγάλο βαθμό κατά την ανατροπή του Άσαντ και υποστηρίχθηκαν και από τους δύο. Μην λοιπόν σταματάμε και χαρακτηρίζουμε κάτι που δεν μπορούμε ίσως να το αντιληφθούμε. Έχουμε δει πάρα πολλά πράγματα στην περιοχή. Δεν θεωρώ καλό το ιρανικό καθεστώς σε καμία περίπτωση. Αλλά δεν είμαι και εγώ αυτός που θα ορίσει τι εστί δημοκρατία για το Ιράν, ούτε τι εστί δημοκρατία για την Αίγυπτο, ούτε τι εστί δημοκρατία για τη Συρία. Θα πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί και στους χαρακτηρισμούς.
4: Υπάρχουν κάποιοι γενικοί κάνουν. Κοιτάξτε, εγώ δεν ήρθα εδώ να κάνω εξαγωγή δημοκρατίας.
3: Όχι, σε καμία περίπτωση το καταλαβαίνω.
4: Υπάρχουν κάποιοι γενικά κοινοί αποδεκτοί κανόνες. Ωραία. Σέβομαι.
3: Πού είναι αποδεκτοί. Οι κοινοί αποδεκτοί κανόνες, συγγνώμη, αυτό που λέει ο Αλέξης και τον καταλαβαίνω απόλυτα, είναι ότι αυτοί οι κοινά αποδεκτοί κανόνες αναφέρονται ειδικότερα όταν πρόκειται για αντιπάλους της Δύσης. Δεν είδα κάποια δυτική χώρα. Βρισκόμαστε δηλαδή, είναι το Ιράν, είναι απέναντι Κατάρ, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Σαουδική Αραβία και συζητάμε για ζητήματα δημοκρατίας στο Ιράν, ενώ αγνοούμε όλα τα άλλα. Γιατί δεν βάζουμε ένα γενικό πλαίσιο.
4: Γενικό πλαίσιο, να σας το πω πάρα πολύ απλά τότε, ένα πολύ γενικό πλαίσιο και εγώ σταματώ εδώ. Ωραία η ανάλυση και όλα τα λοιπά. Γιατί δεν θέτουμε θέμα για την Αίγυπτο? Πράγματι, η κατάσταση στην Αίγυπτο είναι αυτή που την είπε, όπως είπε ο κ. Λεκάκης, και την είπατε και μαλακά. Είπατε λίγα. Έτσι. Και δεν είστε μόνο
0: που ταξιδεύετε στην περιοχή. Θέλετε για στην Αίγυπτο Ισλαμικό κράτος.
4: Έχω πάει στο Ισραήλ, έχω πάει στη Σαουδική Αραβία, πάρα πολλές φορές στην Τουρκία. Οπότε μια εικόνα θεωρώ ότι μπορεί να την έχω. Μπορεί να κάνω και λάθος. Οι χώρες αυτές λοιπόν που συζητάτε, που λέτε για τα Εμμυράτα, που λέτε για τη Σαουδική Αραβία, που λέτε για την Αίγυπτο, η Ελλάδα, γιατί θυμίζω ότι είμαστε Έλληνες, παρά τις όποιες συμπάθειες μπορεί να έχει καθένας, είμαστε Έλληνες. Η Ελλάδα έχει στρατηγικές σχέσεις. Για μένα το ξέρω. Το ξέρω και έτσι. Το παλεύω καθημερινά. Δεν μπορώ να υποδείξω για άλλους, θα πω για μένα. Οι χώρες που λέμε λοιπόν αυτές έχουν όλες στρατηγική σχέση περισσότερο ή λιγότερο με τη χώρα μας. Άρα μπορεί να μην χαιρόμαστε που ο κύριος Σίση είναι ο κύριος Σίση με ό,τι αυτό συνεπάγεται, αλλά έχουμε μια στρατηγική σχέση. Μπορεί να μην χαιρόμαστε με τον Σαλμάν, αλλά έχουμε συμφέροντα, γι' αυτό στείλαμε όπλα, γι' αυτό τέλος πάντων κλπ. Μπορεί να μην ξετρελνόμαστε με το πολιτικό σύστημα so-called στα Εμιράτα, αλλά με τα Εμιράτα έχουν συμφέροντα, έχουμε IMEC. Άρα, γιατί δεν θέτουμε σε αυτούς αυτά τα θέματα, ή αν τα θέτουμε χαμηλά, η απάντηση αυτονόητη. Γιατί με αυτούς είμαστε πιο κοντά και έχουμε μια στρατηγική συνεργασία.
2: Επομένως, όμως, χαρακτηρίζουμε 2019. Ήμασταν κοντά, πολύ κοντά με το Ιράν για πολλές δεκαετίες. Είχαμε καλές σχέσεις. Απλά έχουν τελείως αφαιθεί. Έχουμε πάει και απέναντι στο.
3: Εγώ διαφωνώ με τη λογική των χαρακτηρισμών γενικά. Έτσι. Δηλαδή το ότι βαφτίζουμε, παράδειγμα, η Χαμάς λέει είναι τρομοκρατική. Ξέρετε τι ποσοστό πήρε η Χαμάς στις τελευταίες ελεύθερες.
4: Τι σχέση έχει αυτό με τα εγκλήματα που έκανε η Χαμάς? Αν ψηφίστηκε μετά είναι τρομοκρατική, το ένα δεν αναιρεί το άλλο.
2: Είναι τρομοκρατικός ο IDF?
4: Όχι.
2: Είναι.
4: Είναι εθνικός στρατός.
2: Είναι ο IDF τρομοκρατικός? Για τα εγκλήματα που έχει κάνει, σύμφωνα με έκθεση και των Ηνωμένων Εθνών, για τα εγκλήματα που έχουν κάνει, σύμφωνα με ιστορικούς γενοκτονίας, σύμφωνα με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Είναι.
4: Αν έχει κάνει εγκλήματα πολέμου.
2: Είναι.
3: Δεν
2: είδατε. Είδατε, έχετε μια δυσκολία.
4: Έχει μια διαφορά. Να σας πω ότι ένας εθνικός τακτικός στρατός έχει κάνει εγκλήματα πολέμου, εθνοκάθαρση κτλ. Αυτό που βαραίνει την πολιτική, που βαραίνει την πολιτική του ηγεσία, βαραίνει αυτούς που τον διέταξαν, ας πούμε, και να το συγκρίνω δηλαδή ένα τακτικό εθνικό στρατό με τη Χαμάς. Δεν μπαίνω σε αυτό το δίπολο, σας το χαρίζω. Όχι, δεν μπαίνω.
2: Ποια χώρα στην περιοχή έχει σκοτώσει περισσότερο κόσμο από τους IDF, χώρα, ένοπλες δυνάμεις άλλης χώρας στην περιοχή? Καμία.
4: Ούστε καλό συναρμητή, τι θα μας πείτε.
2: Καμία δεν έχει σκοτώσει περισσότερο κόσμο. Είναι, βλέπουμε όμως η Δύση, κοφεύει. Είδατε ότι είναι επιλεκτική η κριτική. Οι άβολες αλήθειες καμία φορά πρέπει να τις στοχαζόμαστε. Και με το Ιράν που λέτε, που με τα συμφέροντα, και εγώ είμαι με τα συμφέροντα του ελληνισμού. Το Ιράν έχει συμφέροντα και με το Ιράν. Γιατί ένιωσα...
4: Αλλά δεν υπάρχει σχέση με το Ιράν.
2: Δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή, είναι υπό το μηδέν, διότι η τρέχουσα ελληνική κυβέρνηση θεώρησε συνετό να είμαστε, να επιδείξουμε υπερσυμμόρφωση και να εμπλακούμε στον πόλεμο. Έχουμε εμπλακεί στον πόλεμο. Στον πόλεμο. Θεώρησε ότι αυτό επένδυσε, θεώρησε ότι έτσι θα έχει κάποια ανταλλάγματα, δεν ξέρω τι ανταλλάγματα, αλλά απέτυχε σε αυτόν τον υπολογισμό. Και όπως είπαμε προηγουμένως, η Ελλάδα είχε πολύ καλές σχέσεις με την Ισλαμική Δημοκρατία. Και δεν είναι τυχαίο ότι διαφορετικές κυβερνήσεις από τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, ο οποίος επισκέφθηκε την Τεχεράν για να κάνει οικονομικές συμφωνίες μαζί για το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο. Ανδρέας Παπανδρέου, Σιμίτης, Κώστας Καραμαλής, όλοι ένιωσαν την ανάγκη να συνεχίσουν να έχουμε ένα διάβλο επικοινωνίες με το Ιράν. Όλοι.
4: Το φόρουμ πολιτισμών που έγινε επί του ΣΥΡΙΖΑ και του κύριου Κοτζιά, το φόρουμ των αρχαίων πολιτισμών.
2: Και αυτό είναι μια αναβίωση, αυτό ήταν πολύ σωστό, ήταν πολύ σωστό για την ήπια ισχύ της Ελλάδος, το οποίο ήταν μια αναβίωση μιας πρωτοβουλίας που είχε γίνει επί Χαταμή και ήταν τότε η κυβέρνηση ελληνική επί Σιμίτη, και κάναμε μια αναβίωση τότε. Γιατί να μην έχουμε το Ιράν? Είναι το κύριο γεωπολιτικό ανάγχωμα στις περιφερειακές φιλοδόξεις της Τουρκίας. Και όμως πάμε αντίθετα στο Ιράν. Γιατί θεωρούμε...
3: Άπειρα τα ιστορικά παραδείγματα, εν πάση περιπτώσει.
0: Άπειρα. Θα κάνω εγώ τώρα την αποφώνηση. Επειδή κάνατε την αναφορά στον στρατό, στον IDF, στην Χαμάς, στη Χεσμολάχ, και συνειρμικά μου ήρθε στο μυαλό η Χάνα Άρεντ και η κοινοτοπία του κακού. Η Άρεντ υποστήριξε ότι η Άιχμαν ήταν ένοχος όχι επειδή ήταν υπεράνθρωπο τέρας, αλλά επειδή ήταν ένας άνθρωπος
2: που παρέδωσε
0: τη σκέψη, τη συνείδηση και την ευθύνη του στη γραφειοκρατία του ολοκληρωτισμού. Βάλτε το στο μυαλό σας, επειδή είστε και βαθιά έτσι μορφωμένοι άνθρωποι, θα σας οδηγήσει σε κάποιες σκέψεις. Το δεύτερο που θέλω να σας πω, για να κάνουμε και λίγο πιο εύθυμο το τέλος αυτής της συζήτησης, θα σας μεταφέρω μια είδηση που διαδίδουν τα διεθνή πρακτορία, όπως μου μεταδίδει ο συνεργάτης μου και βοηθός μου, ο Μπίλι. Είναι αυτή. Σήμερα σας παρακολούθησε από το κέντρο του Ιράν ένα καφενείο ολόκληρο και βλέπετε αυτό είναι ένα πολύ παραδοσιακό καφέ του Ιράν και παρακολουθεί εσάς στην οθόνη του.
4: Διότι θα χειροκροτούσαν τον κύριο Λεκάκη συνεχώς.
0: Λοιπόν,
3: ευχαριστώ
0: πολύ.
2: Να πω ένα τελευταίο μόνο, συγγνώμη. Ήταν ωραία. Είναι καλό να διαφωνούμε. Εγώ πιστεύω είναι πλούτος να διαφωνούμε. Είναι πλούτος. Γιατί μας αρέσει και οι φίλοι μας στην εκπομπή να έχουμε μια διάδραση. Κάποιος είπε τι δουλειά έχει το Ιράν στο Λίβανο. Εντάξει. Τι δουλειά έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στη Δυτική Ασία. 40.000 στρατεύματα. Τι δουλειά έχει το Ισραήλ στη Συρία. Τι δουλειά έχει το Ισραήλ στο Λίβανο. Τι δουλειά έχει το Ισραήλ στη Γάζα. Τι δουλειά έχει το Ισραήλ με τους επικισμούς στη Δυτική Όχθη. Τι δουλειά έχει η Τουρκία στο Βόρειο Ιράκ. Τι δουλειά έχει η Τουρκία στη Λιβύη. Τι δουλειά έχουν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα στη γενοκτονία του Σουδάν. Τι ρόλο έχει τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα στην Ιεμένη.
0: Μιλήστε ακόμα 12 λεπτά να συμπληρώσουμε
2: την κάτι. Δεν κάνει κάτι το Ιράν πρώτο. Το κάνει πιο αποτελεσματικά. Και να πω μια διαφορά. Έχει ρίζες στο Λίβανο. Γιατί οι σχέσεις του Ιράν με το Λίβανο είναι εδώ και αιώνες. Όταν το Ιράν τον 16ο αιώνα, το 1501, επί Σαφαβιδών, έγινε σιητικό για να διαφοροποιηθεί από το συνωτική Οθωμανική Αυτοκρατορία ο μεγάλος ανταγωνιστής, έφερε λόγιους, σιήτες, ουλεμάδες, από το Λίβανο για να διαδώσουν το σιητισμό. Είναι αιώνων και ο Σάχης του Ιράν ο τελευταίος είχε ρόλο στη Λίβανο και επεμβάσει. Απλά το Ιράν το κάνει πιο αποτελεσματικό. Η σιητική κοινότητα του Ιράν είναι η μεγαλύτερη στο Λίβανο και είναι η πιο ρηγμένη, γιατί έχουν φτιάξει ένα πολιτικό σύστημα το οποίο απηχεί μια πραγματικότητα πριν 100 χρόνια και δεν θέλουν να το αλλάξουν. Σε ψήφους βγαίνει σταθερά πρώτη η Χεσμπολά και μαζί και με τους χριστιανούς συμμάχους. Δηλαδή δεν είναι τόσο απλά.
0: Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε πολύ που μείνατε και σήμερα μαζί μας. Ραντεβού την ερχόμενη Κυριακή. Ευχαριστώ κύριε Μίχο, κύριε Λεκάκη, κύριε Φτυχίδη. Να είστε καλά. Θα ξαναπούμε την ερχόμενη Κυριακή.
5: Είμαι λοιπόν σε ένα διέξοδο.
6: Επισκεφτείτε το geopolitical.gr. Ειδήσεις, αναλύσεις, αρθρογραφία, αφιερώματα για όλα τα σημαντικά ζητήματα που αφορούν την πατρίδα μας. Γεωπολιτική, διπλωματία, άμυνα, μυστικές υπηρεσίες, ιστορία, τεχνολογία, πολιτισμός. Διαβάστε απόψεις από κορυφαίους αναλυτές. Σάββας Καλεμπερίδης, Παντελής Αβίδης, Ιωάννης Μπαλτζόης, Γιάννος Χαραλαμπίδης, Λεωνίδας Χρυσανθόπουλος, Μάικλ Ρούμπιν, Σάι Γκάλ, Ταμέρ Τσιλιγκή, Διευθυντής Σύνταξης, ο Χρήστος Κωνσταντινίδης. Geopolitico.gr, η διαδικτυακή πύλη που ενημερώνει πλήρως κάθε συνειδητοποιημένο Έλληνα. Μην ξεχνάτε να κάνετε like, να εγγραφείτε στο κανάλι και να μοιραστείτε το περιεχόμενο.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, η παιδική θεατρική παράσταση που κατέκτησε τον κόσμο. Jurassic Planet, μια φαντασμαγορική εμπειρία με αληθινούς κινούμενους δεινόσαυρους 5 μέτρων. Περιπέτεια, γέλιο, ειδικά εφέ και διαδραστικές εκπλήξεις για όλη την οικογένεια. Jurassic Planet, η επιστροφή των δεινοσαύρων. Σε περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Μην το χάσετε!
3: Για να αλλάξεις τον κόσμο, πρέπει πρώτα να ξεκινήσεις από εσένα. Ο εθελοντισμός δεν είναι απλώς μια πράξη αγάπης. Είναι στάση ζωής. Γίνε και εσύ εθελοντής του ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Γίνε ο ήρωας της διπλανής πόρτας.
4: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας σε αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, ξανά στο μικρόφωνο του Δημήτρη Καζάκη και βεβαίως μαζί μας είναι η Ευαγγελία Χαραλάμπους που θα συζητήσουμε για το τι μπορεί να περιμένει ο δανειολήπτης μετά την νομοθετική ρύθμιση του υπολογισμού των τόκων που προήλθε από την απόφαση του Άριου Πάγου αυτή τη φορά.
1: Αυτό ήταν ένα τεράστιο ζήτημα, ο τρόπος υπολογισμού του επιτοκίου. Πού θα μπαίνει στη μηνιαία δόση. Μιλάμε για τον νόμο Κατσέλη.
0: Ναι, και μόνο για τους δικαιούχους.
1: Μόνο για αυτούς οι οποίοι ήταν γύρω στους 350.000 από τους υπολογίζει το Υπουργείο. Εγώ δεν ξέρω πώς ήταν. Τόσους λένε ότι αφορούσε ο νόμος Κατσέλη. Που είχαν υπαχθεί οι άνθρωποι στις ρυθμίσεις αυτού του νόμου. Ο νόμος αυτόν τον νόμο τον είχε φέρει η Κατσέλη το 2010. Γι' αυτό και έχει επικρατήσει με το όνομά της. Η ρύθμιση τώρα αφορούσε δύο στάδια, γινόταν σε δύο στάδια. Ένα στάδιο αφορούσε τα χρήματα τα οποία κουρευόντουσαν, δηλαδή αν είχες δάνεια 200.000 και έκρινε το δικαστήριο ότι έπρεπε να σου κόψει 150
0: για να γίνει εξυπηρετήσιμο,
1: για το κούρεμα, το όλο όσο σου είχε κόψει σου βάζε μία ξέρω εγώ τριετία, πενταετία να πληρώνεις ένα μικρό ποσό άτοκο. Και μετά αρχίσαν οι έντοκες, γι' αυτό και άργησε να φανεί στην επιφάνεια το πρόβλημα. Δηλαδή οι άνθρωποι που προσφύγαν στα δικαστήρια το 10, το 12, το 15, η απόφασή τους για το έντοκο κομμάτι διάσωσης της κύριας κατοικίας άρχισε να λειτουργεί γύρω στο 16-17 και μετά. Και εκεί άρχισαν οι άνθρωποι να βλέπουν έκπληκτοι, ενώ είχαν μία δόση παραδείγματος χάρη 100 ευρώ, να τους ζητάνε τα φαντς 200. Δεν προσφύγανε οι περισσότεροι, ελάχιστοι προσφύγανε και αυτό γύρω στο 20, που έγινε πλέον αισθητό το ζήτημα, γιατί δεν μιλάμε για 100 ευρώ, συνήθως μιλάγαμε για 300, για 400 κάπου εκεί ήταν τα πιο πολλές ρυθμίσεις για τη διάσωση της κύριας κατοικίας που έχει τόκο. Το πρώτο κομμάτι που είπαμε για τα 3-5 χρόνια που αφορά τα διαγραφέντα χρέη δεν είχε τόκο, οπότε δεν είχαν συναντήσει οι άνθρωποι αυτό το πρόβλημα. Όταν αρχίσαν να το συνειδητοποιούν, κάποιοι ελάχιστοι προσφύγανε. Εμένα με είχε απασχολήσει προσωπικά και το ύψος του επιτοκίου. Πόσο είναι αυτό, πού το βρίσκω, γιατί ο νόμος λέει μέσα ότι σύμφωνα με τις τάδε πράξεις αναχρηματοδότησης που δημοσιεύονται
0: στο τραπεζικό σύστημα.
1: Στην Τράπεζα της Ελλάδος.
0: Στην Τράπεζα της Ελλάδος.
1: Απευθύνθηκα,
0: στο προσύστημα δηλαδή.
1: Απευθύνθηκα στην Τράπεζα της Ελλάδος το 2021 και πήρα την απάντηση ότι ο νόμος, η διατύπωση που έχει ο νόμος για τον ορισμό του επιτοκίου και που το βρίσκουμε, δεν υπάρχει.
0: Δηλαδή.
1: Δεν υπάρχει. Και σε μια συζήτηση που είχαμε μια δικαστή, η οποία ήταν εξαιρετική και πάρα πολύ έξυπνη, ειρηνοδίκης, και το είχε ψάξει και αυτή, μου είπε ναι, δεν υπάρχει, εγώ έχω απάντηση από την Τράπεζα της Ελλάδος, το επιτόκιο που μας περιγράφεται δεν υπάρχει. Τους είχα στείλει και την απόφαση τη δικαστική για να μην έχουμε παρανοήσεις.
0: Επομένως αφήνει αυθαίρετα να ορίζεται το επιτόκιο.
1: Όχι.
0: Δικαστήριο.
1: Μου είπανε ναι, δηλαδή ο νόμος επινόησε ένα επιτόκιο το οποίο δεν υπάρχει. Σε παραπέμπει στην Τράπεζα της Ελλάδος να βλέπεις τους πίνακες που δεν υπάρχουν και η Τράπεζα της Ελλάδος σου απαντά ότι θα πηγαίνει στους πίνακες των δανείων, των στεγαστικών δανείων με κειμενόμενο επιτόκιο διάρκειας άνω της πενταετίας. Λόγω συναφίας. Λόγω συναφίας, το μόνο που ταιριάζει στην περίπτωσή σας, εγώ σου λέω πραγματικά έχω τέτοια έγγραφη απάντηση, την οποία την πηγαίνω σταθερά στα δικαστήρια. Βέβαια δεν μπορούν να με απαντήσουν τα δικαστήρια, έρχονται σε δύσκολη θέση. Γιατί τι να αλλάξουν, το κείμενο του νόμου. Εγώ το βάζω πάντως στο ζήτημα, για να καταλαβαίνουμε και
0: ωραία,
1: γιατί
0: και πώς
1: συζητάμε.
0: Λοιπόν, πώς το τέλος πάντων, τελικά αυτό. Πώς το θέλουν τα δικαστήρια που βγάζανε αποφάσεις για το έντοκο κομμάτι.
1: Σε εκείνο το στάδιο που ήταν όλα συσκοτισμένα, σου λέω, είχε σημασία και το ύψος του επιτοκίου.
0: Φυσικά και είχε.
1: Και έχει. Δεν είχε και έχει.
0: Αλλή μόνο.
1: Λοιπόν.
0: Ειδικά όταν υπάρχει φοβερή διακύμανση στο επιτοκίου.
1: Γιατί αυτοί βάζανε και το 0,12 τέλος πάντων και κάνανε και ανατοκισμό. Κάνανε το κοχρεωτική δόση. Αυτά τα ζητήματα όλα, είναι τρία ζητήματα, δεν μπήκανε στην απόφαση του Αριού Πάγου Ο κόσμος βέβαια έχει αντίληψη μόνο το πώς θα το υπολογίζω, πάνω στη μηνιαία δόση ή πάνω στο κεφάλαιο. Έχει πιάσει αυτό ο πιο πολύς κόσμος.
0: Ναι.
1: Κάποιοι δικηγόροι που λίγο το προσεγγίσαμε πιάσαμε και κανένα δυο. Μπορεί να υπάρχουν και άλλα 10. Γιατί πρέπει να ξέρεις και την τραπεζική για να μπορέσεις.
0: Ναι.
1: Και δυστυχώς δεν έχουμε τα όπλα για να το κάνουμε. Εν πάση περιπτώσει, αυτή η απόφαση επιλύει μόνο ένα ζήτημα. Αυτό. Επί του συνόλου του κεφαλαίου ή επί της μηνιαίας δόσης. Και δίνει μια πάρα πολύ σωστή απάντηση και κάνει και πολύ καλή νομική ανάλυση. Δηλαδή λέει ότι ο νόμος αυτός που δικάζεται μια συγκεκριμένη διαδικασία δίνει στο δικαστή την ευχέρεια να πλάσει ξανά την ένομη σχέση, τη διαπλάθη. Και εκεί που είχαμε μια τραπεζική σύμβαση, πια βρισκόμαστε με μια οφειλή η οποία προέρχεται από τη ρύθμιση που έκανε το δικαστήριο.
0: Ναι.
1: Είναι αναγκαστικού δικαίου διατάξεις, δηλαδή όλοι πρέπει να συντάσσονται με αυτές τις διατάξεις, οι διατάξεις του νόμου Κατσέλη. Λοιπόν, οπότε δεν υπάρχει αμφιβολία όσον αφορά την ερμηνεία, είναι επί της μηνιαίας δόσης, γιατί για να μην πέφτει έξω αυτός ο οποίος υπολογίστηκε η δύναμή του για καταβολή, να μην εξεθλειωθεί, να έχει αξιοποιηθεί διαβίωση και να σώσει και την πρώτη του κατοικία που είναι συνταγματική επιταγή. Η προστασία της πρώτης κατοικίας. Λοιπόν, με όλες αυτές τις ωραίες σκέψεις έφτασε σε ένα καλό αποτέλεσμα η απόφαση. Χρειαζόταν νομοθετική ρύθμιση?
0: Όχι, αυτονόητο.
1: Αυτονόητο. Δηλαδή και όποιος είχε αμφιβολία πώς θα το υπολόγισε, είχε την απάντηση. Γιατί ήρθε η νομοθετική ρύθμιση και πότε ήρθε η νομοθετική ρύθμιση, έχει σημασία, και πότε ήρθε η δικαστική απόφαση.
0: Του Πιερακάκη. Οικονομικό, να το πούμε.
1: Που δεν πρόλαβε να στεγνώσει η μελάνη στην απόφαση. Η απόφαση είχε βγει πριν από 1,5 χρόνο. Είχε αναγγελθεί σε περίληψη. Ότι αυτό είναι το σωστό, έτσι θα είναι να υπολογίζονται
0: μέχρι τόκοι και τα λοιπά,
1: μέχρι να καθαρογραφεί. Η καθαρογραφή, παραδόξως για τα μέτρα του Αρείου Πάγου και πρωτοφανές, έκανε να γίνει 1,5 χρόνο. Σε αυτόν τον 1,5 χρόνο είναι βέβαιο ότι τα φαντς και όλο αυτό το κύκλωμα επεξεργαζόταν το πώς θα το στραμπουλήξει το ζήτημα, ναι. Και το στραμπούληξε. Mm-hmm. Λίγες μέρες μετά. Βγάζει λοιπόν μια υπουργική απόφαση. Στο πρώτο άρθρο λέει εντάξει να εφαρμοστεί δικαστική απόφαση, αλλά με μια επισήμαση για τις ενεργές. Τι σημαίνει ενεργές? Δηλαδή αυτές που εξυπηρετούνται. Η περιπτώση του νόμου Κατσέλη, επαναλαμβάνουμε, είναι για τον νόμο Κατσέλη και για αυτές που εξυπηρετούνται. Αυτή η υπουργική απόφαση όμως δεν αφορά μόνο τον νόμο Κατσέλη. Έρχεται και κλείνει τα θέματα της πλατφόρμας προστασίας πρώτης κυρίας κατοικίας και της πλατφόρμας του εξοδικαστικού. Δύο πλατφόρμες πολύ σημαντικές, ναι, και της, ναι, κυρίας κατοικίας που αφορά τα χρέη προς τις τράπεζες, εκεί πάνε δηλαδή μόνο όσοι έχουν χρέη στις τράπεζες, και του εξοδικαστικού που πολλοί έχουν χρέη σε όλα, δηλαδή και σε τράπεζες και στο δημόσιο κτλ. Εκεί κάνει άλλες ρυθμίσεις. Διαχωρίζει τα του νόμου Κατσέλη, γιατί για να μην πάνε να τραγουδάνε αυτοί οι υπόλοιποι της πλατφόρμας στα δικαστήρια και να λένε ξέρετε κάτι, είπατε τα τάδε, ξέρω εγώ, είπε ο Άρης Πάγος τα τάδε στις περιπτώσεις του νόμου Κατσέλη. Εμείς αναλογικότητα δεν έχουμε εφαρμογής.
0: Για αυτούς που είναι εκτός νόμου Κατσέλη.
1: Εκτός, ναι, νόμου Κατσέλη στις πλατφόρμες.
0: Ναι.
1: Και σε αυτούς κουρεύονται τα χρέη. Κουρεύονται, τέλος πάντων. Μια κουβέντα του να λέγεται. Λοιπόν, σε αυτούς το επισημαίνει ότι θα είναι το χωροχρεωτική η δόση. Το κοχρεωτική. Καμία σχέση με αυτό που έβγαλε ο Άρης Πάγος. Για να τους κόψει τον δρόμο στα δικαστήρια. Βέβαια, δεν τους τον κόβει, τους το δυσκολεύει.
0: Όχι, μπορεί να τους αυτό.
1: Τους το δυσκολεύει.
0: Να τον ανατρέψει στο δικαστήριο.
1: Άλλο το πράγμα το οποίο κάνει αυτή η υπουργική απόφαση. Γι' αυτό λέω, αυτό είναι προϊόν δουλειάς που δεν έγινε για την απόφαση του Αρείου Πάγου. Κακό συνδέεται με αυτό. Αυτοί το συνδέουν για τους δικούς τους λόγους. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Τι άλλο λέει εδώ πέρα εξωφρενικό για τις ενεργές ρυθμίσεις? Όταν έχει πληρώσει, λέει, κάποια ποσά παραπανήσια, για τις ενεργές πάντα, έτσι. Όχι για αυτές που δηλαδή, έχουν.
0: Για αυτό που συνεχίζει να εξυπηρετείται. Για το ναι, που συνεχίζει να
1: γιατί υπάρχουν περιπτώσεις που έχει σταματήσει κάποιος επειδή ξεχρέωσε. Γιατί υπήρξαν και ρυθμίσεις που κρατήσαν μόνο μια πενταετία για κάποιους λόγους. Και δεν εφαρμόζεται και σε εκείνους οι οποίοι έχουν έκπτωση. Δηλαδή δεν αντέξανε να πληρώνουν τις δόσεις, σταματήσανε και τους πετάξανε έξω από τον νόμο Κατσέλη. Λοιπόν, σε αυτούς που συνεχίζουν να είναι ενεργοί, το καταπληκτικό λέει είναι ότι διαφορά, άμα σου χρωστάνε χρήματα τα funds, δεν θα στα επιστρέψουν, θα στα κόψουν από τις τελευταίες δόσεις της ρύθμισης. Δηλαδή αν έχεις μια ρύθμιση για 240 δόσεις και είσαι ήδη στην ξέρω εγώ πια 200, θα σου κόψουν τη 200η, την τελευταία. Και άλλους 2, 3, 5 ξέρω εγώ πόσες είναι. Δεν σου δίνουν τώρα το δικαίωμα συμψηφισμού. Ναι. Σου αφαιρούν το δικαίωμα συμψηφισμού. Το χάνεις, δεν το χάνεις. Αλλά πρέπει να πας στα δικαστήρια. Άλλα δικαστήρια. Ποιος αντέχει να τα κάνει. Λοιπόν, οπότε σου λέει και αυτό το ταπόσαμε το ζήτημα. Γιατί εδώ.
0: Να πας στα δικαστήρια και αν δικαιωθείς.
1: Και αν δικαιωθείς. Φυσικά πάντα υπάρχει ενδεχόμενο να τραβήξει μάκρος χωρίς να. Και να χρεωθείς και να μην. Επειδή σου. Με αυτήν εδώ όμως την απόφαση. Του έστελνες ένα εξώδικο και του λέγες προτείνω σε συμψηφισμό αυτό το ποσό που μου χρωστάς. Αν υπήρχε κάποια διαφορά την έβρισκες και τελείωνε και συμψηφιζότανε. Δεν σε πληρώνω για 10 μήνες, ξέρω εγώ, όσα μου χρωστάς. Mm-hmm. Λοιπόν, τώρα σε πηγαίνει στο βάθος. Και γιατί.
0: Ξέρω εγώ αν θα ζω.
1: Εσύ τώρα πλήρωνε και βλέπουμε.
0: Και βλέπουμε ναι.
1: Ξέρω αν θα ζω σε 10-15 χρόνια. Καταρχήν δεν είμαστε σίγουροι γιατί όπως είπα πριν η τραπεζική σύμβαση αναστέλλεται. Δεν την καταργεί το δικαστήριο. Την αναστέλλει και αναπλάθει μια καινούρια ένωμη σχέση. Το οποίο σημαίνει ότι εγώ αν πεθάνω αύριο και έρθει το παιδί μου να πάρει το σπίτι με το δάνειο, θα το βρει το δάνειο
0: μπροστά του
1: και σε ολόκληρο. Και τι να θυμηθεί τότε, να πει ότι χρωστάτε και στη μαμά μου 3-5 δόσεις ας πούμε που έπρεπε να. Λοιπόν, αυτά δεν είναι νομικά, είναι ντροπή, δεν είναι ρυθμίσεις εύνομης τάξης, είναι μαφιόζικες τάξεις. Αυτό που λέγαμε πριν.
0: Αυτοί όμως που ήταν στο νόμο Κατσέλη και για τον αλφαβήτα λόγο ξεχρέωσα. Δεν δικαιούνται να
1: για
0: πάρουν
1: αυτούς,
0: πίσω.
1: Λοιπόν, φυσικά, κάτι εύλογο. Ναι. Παιδιά, εγώ ξεχρέωσα. Με βάλατε και πλήρωνα διπλάσια και τριπλάσια. Τώρα φέρτε μου τα λεφτά πίσω.
0: Έτσι.
1: Και τι λέει εδώ πέρα. Τα τυχόν καταβληθέντα, στις περιπτώσεις που έχουν περατωθεί, δηλαδή έχουν ξεχρεώσει, ή έχουν πληρωθεί προϋποθέσεις για να κηρυχθούν έκτοτες, δηλαδή έχουν, ακόμα και για αυτούς που τους έχουν πετάξει τώρα από τον νόμο Κατσέλη, έχουν τις προϋποθέσεις λέει, δηλαδή δεν έχουν πληρώσει 3 μήνες οι άνθρωποι. Mm-hmm. Ακόμα και για αυτούς που έχουν ξεχρεώσει, τα καταβληθέντα

0: έχουν κηρυχθεί έκτοτοι, πιθανότατα γιατί δεν αντέξανε τις δόσεις και δεν είχαν και χρήματα να πάνε στο δικαστήριο να υπερασπιστούν τον εαυτό τους. Και δεν είπαμε να κλάψουν
1: αυτό
0: τα φαντς.
1: Αυτό ψηφίστηκε στη Βουλή.
0: Αυτό ψηφίστηκε στη Βουλή. Εγώ δεν είπα να κλάψουν τα φαντς. Εγώ είπα να κλάψει η αντιπολίτευση. Που η μισή πήγε και το υπερψήφισε αυτό το πράγμα.
1: Κάτσε να δούμε τώρα. Ποιοι ψήφισε, γιατί είναι ένα μεγάλο θέμα με τις εκλογοπαγίδες που λέγαμε προηγουμένως.
0: Εδώ στις εκλογοπαγίδες να έχουν το νου τους λοιπόν οι άνθρωποι και να ακούνε καλά τι λένε. Διότι τι βγαίνουν όλοι αυτοί και λένε, ότι θα βοηθήσουμε τον κόσμο να αντιμετωπίσει τα δάνειά του κτλ. Δεν ξέρω τι τάζουν. Λοιπόν, υπερψηφίσανε. Η Νέα Δημοκρατία έφερε το νομοσχέδιο, υπερψηφίσανε. Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ, Βελόπουλος. Αυτοί υπερψηφίσανε.
1: Υπέρ των φαντς.
0: Υπέρ αυτών όλων των διατάξεων των σοκαριστικών.
1: Ναι.
0: Γιατί για μένα είναι σοκαριστικά όλα
1: αυτά. Ο κύριος Βελόπουλος που κατά τα άλλα κάτι γίνει τα φαντς.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, υπέρ. Και παρόν έδωσαν. Κούκουε, το κόμμα του λαού.
1: Παρόν.
0: Παρόν. Mm-hmm. Η νίκη, mm-hmm. δηλαδή κάντε παιδιά ό,τι θέλετε, αυτό δεν σημαίνει το παρόν. Κάντε παιδιά, παίχτε ελεύθερα μπάλα, εμείς παρόν.
1: Εμείς είμαστε στην
0: και αν δεν απαντούμε και η Κώστα Δαντοπούλου. Λοιπόν, αυτοί λοιπόν ψηφίσανε παρόν. Και οι υπόλοιποι, αυτή είναι η αντιπολίτευσή μας. Και μόνο για αυτό το λόγο, όσοι άνθρωποι υποφέρουν, που είναι όλη η Ελλάδα, δεν υποφέρουν λίγοι.
1: Όχι το χειρότερο.
0: Λένε οι 350.000 είναι του νόμου Κατσέλη. Αν προσθέσεις, πολλαπλασιάσεις μάλλον επί τρία μέλη, τουλάχιστον η κάθε οικογένεια που αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα, έτσι είναι 1 εκατομμύριο. Αν βάλεις και τους ανθρώπους από την πλατφόρμα, που δεν έχουν να παλέψουν, θα έχουν και αυτό το έκτρωμα μπροστά τους να παλέψουν, ότι και καλά αυτούς δεν τους αφορά αυτή η απόφαση του Αριουπάγου.
1: Τα πανωτόκια, πανωτόκια εκεί.
0: Ναι, εκεί είναι με το κοχωρεολύσια, το οποίο σου λέω, πρώτον είναι ανεξέλεγκτα, είναι αδιάφανα, δεν μπορείς να τα ελέγξεις με τίποτα. Δεν σου δίνουν σημασία μα τους πεις γιατί ρε παιδιά η δόσιμο. Εγώ περίμενα να είναι πάντως χάρη 700, έχω βάλει κάποιον μου έχει κάνει μελέτη, 700 έπρεπε να σας δίνω. Όχι, θα δίνεις 1000 και άμα σ' αρέσει. Έχει ανατοκισμό κάθε εξάμηνο. Αυτό απαιτεί η τραπεζική, τα
1: ναι.
0: πανωτόκια.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, γι' αυτό βγαίνανε τρελά τα ποσά. Και οι άνθρωποι, τουλάχιστον όσοι το τολμήσανε, πήγανε στα δικαστήρια για αυτόν τον λόγο. Γιατί τους έβγαινε διπλή δόση και έλεγαν πώς είναι δυνατόν.
1: Όχι, ναι, θα το πούμε τώρα.
0: Ναι.
1: Αλλά εμένα αυτό που με σοκάρει, και αυτό που βέβαια θα πρέπει να σοκάρει όλους, γιατί δυστυχώς έχει περάσει σε ένα κομμάτι η κοινωνική μηχανική του στυλ «εγώ πληρώνω και δεν είμαι παταξής, επομένως δεν θα συμπαραταχτώ σε αιτήματα που διευκολύνουν τους μπαταξίδες». Εντάξει, είναι αυτοί που έχουν πληρώσει αυτή την ιστορία και τώρα τους απαγορεύεται με τον νόμο αυτόν να διεκδικήσουν τα λεφτά.
0: Πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους έσκασαν, έτσι, γιατί είχαν ας πούμε μια 5ετή ρύθμιση για την προστασία της κυρίας κατοικίας τους, η δεκαετή και την τελείωσαν. Σου λέω για κάποιους ήταν λίγα τα χρόνια, σου πιο πολλούς είναι γύρω στα 20. Λοιπόν, και μπορεί οι άνθρωποι να κοπήκανε φέτες για να πληρώσουν τη δόση τους προς αυξημένη.
1: Αυτό λέω, ότι αυτοί τώρα δεν μπορούν να διεκδικήσουν πίσω τα λεφτά.
0: Όχι.
1: Που έχουν πληρώσει.
0: Όχι.
1: Έτσι, αυτό.
0: Και αυτό διαστρεβλώνεται,
1: και ναι.
0: διαστρεβλώνεται ότι είδες οι καλοπληρωτές, ενώ οι άλλοι μπαταξίδες...
1: Αυτό λέω, αυτό λέω. Ότι αυτός που θα τη φάει χοντρά είναι αυτός που ήταν κανονικά συμμορφούμενος προς
0: τις
1: απαιτήσεις...
0: Των φαντς.
1: Των φαντς, αυτό λέω. Και των ναι. τραπεζών βεβαίως, γιατί και πριν ήταν...
0: Τα ίδια, τα ίδια, λοιπόν, τράπεζες.
1: Ναι, τα λεκουάλε.
0: Τώρα αυτό το λες σοβαρά ή για χιούμορ.
1: Όχι, αυτό λέω, ότι,
0: ναι.
1: ότι αυτός που ήταν, που θεωρούσε ότι δεν είναι μπαταξής και επομένως
0: έτσι.
1: Δεν μπορώ να συμπαταχτώ με τους μπαταξίδες, τώρα το πληρώνει
0: δεν
1: χοντρά.
0: Ξέρω, διότι... Δεν νομίζω ότι είχε την αίσθηση του...
1: Εγώ το έχω
0: φόβο είχε.
1: Κοίτα.
0: Το φόβο είχε.
1: Εγώ το έχω ακούσει από δημοσιογράφους.
0: Τώρα το ακούσει εκ των υστέρων. Εκ των υστέρων. Την πλήρωσε ο συνεπής. Ποιος είναι ο συνεπής? Το κορόιδο που σου έρχεται ο άλλος και σου ζητάει διπλή δόση. Κορόιδο είσαι.
1: Είναι βλάξ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν. Και μάλιστα επιβραβεύεται η βλακεία του λέγοντάς του ότι φίλε μου υπήρξες βλάξ. Τους
0: ναι.
1: πλήρωσες αχρεωτήθος.
0: Και τους ξεχρέωσες μια χαρά. Έτσι, και σου κόβουμε και
1: τώρα
0: το δικαίωμα.
1: Να τα διεκδικείς πίσω, ναι. να τα πάρεις πίσω, ρε παιδί μου. Που μπορεί να είναι σε ορισμένες περιπτώσεις, ίσως και σε όλες περιπτώσεις,

0: σημερινές συνθήκες, σε κάθε περίπτωση, είναι σημαντικό το ποσό. Είναι σημαντικό το ποσό το οποίο να διεκδικείς πίσω, αν θέλεις αθρηστικά.
1: Συνήθως από 1200 και πάνω είναι το χρόνο, το παραπανήσιο που καλούσαν τον κόσμο να δώσει, από, έχω δει εγώ, σε ρυθμίσεις σου λέω, που είναι γύρω στα 250, 300, 400 ας πούμε. Οι πιο θεμητές έτσι δώσεις ήταν εκεί, γιατί μετά πάνε πάρα
0: γιατί
1: πολλά.
0: Είναι λίγα τα χρήματα.
1: Όχι, δεν είναι λίγα για τα εισοδήματα του κόσμου όπως είναι εκφυλισμένα αυτή τη στιγμή.
0: Τι συζητάμε τώρα.
1: Μην τα πω ξεφτυλισμένα. Λοιπόν, ναι, δεν συζητάμε αν τα 500 είναι λίγα ή πολλά. Αλλά όταν ο άλλος όμως είχε την αίσθηση ότι θα φύγει από αυτή τη φυλακή.
0: Από το βάρος.
1: Έστω και δίνοντας παραπανήσια χρήματα. Και αν του έλεγες να ρισκάρει κάτι για να πάμε στα δικαστήρια, αν. Εγώ το είχα προτείνει σε πολλούς και έλεγα, κάνε ρε παιδί μου οικονομία, μην τα δίνεις τα 100 παραπανήσια, δώσε τα 10 που θεωρώ ότι είναι τα σωστά και δεν τα θεωρώ εγώ. Τα θεωρεί ας πούμε πολλοί κόσμος, γιατί...
0: Με μια αναλογιστική μελέτη βγαίνει αυτό, δεν είναι κάτι.
1: Λοιπόν, δώσε αυτά, κράτα καβάτζα τα 100 και αν σου τύχει να σε... πιάσουν και να σου πούνε είσαι έκπτωτος γιατί μας μπροστά στους τόκους 2-3 χρόνων, έτσι κάνανε. Στους 2-3 χρόνους σου ζητάγανε τους τόκους τους μαζεμένους. Δώστα.
0: Να προσφύγεις στα δικαστήρια.
1: Αν και θα έχουμε τελειώσει από το δικαστήριο, γιατί αυτά τα δικαστήρια τελειώναν σχετικά σύντομα. Αλλά εγώ έβλεπα την αντίδραση του κόσμου, φοβότανε. Έτρεμε να μην χάσει τη ρύθμιση του νομικού καθόλου.
0: Σε αυτό πατάει όλο το σύστημα.
1: Ναι.
0: Στον εκβιασμό,
1: δεν ήταν συνεπείς οι άνθρωποι. Αναγκασμένοι ήταν.
0: Ναι,
1: και πολύ ψυχαναγκασμένοι και πολύ φθαρμένοι σχολικά.
0: Λέγοντάς τους, σε κλέψαμε και μην τολμήσαν να πούμε τα κλεμμένα πίσω.
1: Ναι, μπράβο σου ηλίθιε.
0: Αυτό το πράγμα. Δηλαδή, θα δώσουμε, θα ρυθμιστεί αυτή η ιστορία με όποιο τρόπο, γιατί μας βγήκε το Άριος Πάγος και προσπαθεί να καλύψει τις πλάτες του για όλα αυτά που έχει νομολογήσει. Έτσι, υπέρ των φαντς και όλα αυτά τα πράγματα, με τον όποιο τρόπο. Γι' αυτό σκάσει
1: το ελάχιστο που μπορούσε να κάνει το Άριος Πάγος για τον κόσμο. Το ελάχιστο.
0: Ναι, προφανώς.
1: Και θα ήταν ντροπή να πει οτιδήποτε άλλο. Όχι ότι έχει ντραπεί σε άλλες περιπτώσεις. Και το λέω εγώ που πιο πολύ δυστυχώς υπήρξαν και φίλοι μου και τέτοια πράγματα. Τα ονόματα που βλέπω εδώ και πιο παλιά. Λοιπόν, και με έχουν συγκλονίσει, δεν το περίμενα, αλλά τέλος πάντων υπάρχουν, φαίνεται, και τρόποι που τους ελέγχουν και κάνουν τέτοια
0: το χαντάκι.
1: Και το χαντάκι. Και το χαντάκι. Τώρα πια, όχι, είναι το χαντάκι στο πρόγραμμα.
0: Ναι, το χαντάκι.
1: Είδαμε και το παιδί της κυρίας Αποστολάκη.
0: Αυτό λέω.
1: Έτσι.
0: Αυτό λέω.
1: Και μετέχει και μια κυρία Αποστολάκη εδώ πέρα.
0: Εδώ μιλάμε.
1: Για την οικογένεια δικαστών οι άνθρωποι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, ναι, είναι και το χαντάκι.
0: Δεν είναι το σουφλί, είναι το χαντάκι.
1: Ναι, ναι.
0: Όταν σε κυβερνάει η μαφία.
1: Ναι, έτσι.
0: Απολύτως. Δηλαδή, λογικό. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι άμα την αφήσουμε να λειτουργεί.
1: Αυτό είναι πρωτοφανές. Δεν μπορώ να το διανοηθώ ότι κράτησε 1,5 χρόνο να δημοσιευτεί η απόφαση. Δηλαδή, πρέπει να γυρίσαν τόσες πολλές φορές το κείμενο μπρος-πίσω. Και να αντιστάθηκαν κάποιοι τόσο λυσαλέα που κατάφερε και πέρασε τέλος πάντων αυτό που έπρεπε να περάσει. Και να έρθουν αυτοί και να το τσαλακώσουν μέσα σε 3 μέρες.
0: Αλίμον. Καλά προετοιμαστήκανε.
1: Οι έτοιμοι ήταν. Το ξέρανε ποιο θα είναι το κείμενο.
0: Ναι.
1: Τους παρακολουθούσαν άλλωστε. Καλά, τώρα έχουμε και τον Predator. Δεν χρειάζεται.
0: Καλά, αυτά δεν χρειάζεται.
1: Να βάλουμε δικό μας μέσο, ναι. Λοιπόν. Εν πάση περιπτώσει, φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Αυτή είναι η διάταξη. Θα εφαρμόζεται από εδώ και πέρα. Λέμε για όσους ξεχρεώσανε και για όσους έχουν εκπέσει, τυπικά δεν υπάρχει θέμα να τους επιστραφούν τα κλεμμένα. Αυτό πιστεύω ότι
0: αυτό
1: θα γίνει σε μια
0: συλλογική
1: δίκη.
0: Ναι.
1: Και εμείς δεν διαφημίζουμε κανένα σωματείο και αυτό, μανάχα ο κόσμος. Ξέρετε, πολλές φορές το λέω ότι καλό θα ήταν ο κόσμος αυτά τα πράγματα να κάνει κάποιες συνελεύσεις, να βρίσκεται και να συζητάει και να ακούει και 5 νομικούς. Και να μην τους αναθέτει τη δουλειά του και να πηγαίνει και ο νομικός μπας και πάρει καμιά υπόθεση. Να αρχίσει να αντιλαμβάνει το πρόβλημά του. Πόσο μεγάλο είναι, πόσο σπουδαίο είναι. Και μετά να επιλέξει το δικηγόρο του. Mm-hmm. Στα συλλογικά δεν υπάρχει λόγος βίας, δεν υπάρχει εδώ προθεσμία να το κάνω τώρα. Να κοιτάξει ο κόσμος να ασχοληθεί λιγάκι. Να διαθέσει χρόνο, αλλά δεν ξέρω, κάθονται στα YouTube όλη την ώρα και στα Facebook και το κουβεντιάζουν από
0: είναι
1: εκεί.
0: Είναι η σύγχρονη μορφή αποξένωσης.
1: Ναι, δεν είναι επικοινωνίας πάντως.
0: Ναι, όχι, είναι αποξένωση.
1: Γιατί αν δεν καταλάβεις το πρόβλημά σου, δεν έχεις διαδραστικότητα. Εντάξει, θα του πεις το νέο, θα σου πει ένα σχόλιο και μέχρι εκεί. Η διαδραστικότητα είναι να του εκφράσει και απορίες. Και πώς γίνεται αυτό και γιατί και τι θα έβω, τις συνέπειες και τα λοιπά. Να κάτσε το έχω δουλέψει στο μυαλό σου και ξανά και ξανά. Τέλος πάντων, έχουν δικαιώματα οι άνθρωποι να κάνουν πολλά πράγματα άμα θέλουν.
0: Βέβαια το ότι πέρασε αυτό από τη Βουλή δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να προσβληθεί στα δικαστήρια.
1: Έτσι. Είναι υπουργική απόφαση, αυτό λέω. Μπορεί να προσβληθεί. Πρώτα απ' όλα είναι κόντρα σε νόμο. Η υπουργική απόφαση είναι κόντρα σε νόμο που αρίζει τι συμβαίνει με τα χρεωστήτως καταβληθέντα. Με τον αστικό κώδικα.
0: Ναι.
1: Είναι δυνατόν.
0: Καλά, έχουμε και το Φλωρίδι.
1: Έχουμε και το Φλωρίδι. Είναι νομικά Φλωρίδια αυτά. Mm. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει έχει δικαιώματα ο κόσμος να κάνει πολλά, αλλά θα κουραστεί. Και θα έχει κόντρα ερμηνεία και από αυτήν εδώ πέρα, στην οποία θα στέκονται όλα τα funds και οι τράπεζες. Και θα λυσομανάνε. Πιο αξιολείπητη για μένα είναι οι περιπτώσεις της πλατφόρμας. Γιατί εκεί τους ζητάνε πολύ μεγάλες δόσεις και εφόσον τους πηγαίνουν με τόκο χρεολύσια, θα τους πεθάνουν τους ανθρώπους. Θα τους λιώσουν.
0: Ο στόχος τους είναι να μαζέψουν ότι όσα μπορούν περισσότερα γίνεται το ταχύτερο δυνατό, διότι δεν θα πάει μακριά αυτή η ιστορία. Από ό,τι φαίνεται η Ευρωζώνη πιέζεται πάρα πολύ. Έχει τρομακτικό τραπεζικό πρόβλημα. Τρομακτικό πρόβλημα.
1: Όταν λες τραπεζικό, για να καταλαβαίνουμε
0: δηλαδή τα ενεργητικά, της Ευρωζώνης, παρά το γεγονός ότι μετά την κρίση χρέους που υπήρξε περιορίστηκαν σοβαρά, γιατί τα φορτώσανε στο κοσμάκι, στην οικονομία την πραγματική. Έτσι, παρόλα αυτά όμως είναι 3 και 4 φορές πάνω από το ΑΕΠ της Ευρωζώνης. Και ενισχύεται με συνεχή κοπή χρήματος, δηλαδή μέσω της τροφοδοσίας χρήματος διαμέσου των ενεργητικών του ευρωσυστήματος, το οποίο κόβει αβέρτα κουβέρτα. Κόβει, το λέω σχηματικά, γιατί δεν κόβεται πλέον το χρήμα, γιατί δημιουργείται είτε πιστωτικά είτε με ψηφιακό τρόπο. Λοιπόν, το μεγάλο ζήτημα που υπάρχει και φοβούνται πάρα πολύ ότι σε μια κατάρρευση σαν αυτή που είχαμε το 2008, πλέον δεν θα είναι σε θέση να υποστηρίξουν το χρηματοπιστωτικό σύστημα στην Ευρωζώνη. Ιδιαίτερα, όχι για την Ελλάδα, δεν τους καίγεται καρφί για την Ελλάδα, αλλά για οικονομίες όπως η Γαλλία. Η Γαλλία αυτή τη στιγμή έχει τα μεγαλύτερα χρηματοπιστωτικά ενεργητικά στη σολόγη
1: της Ευρωζώνης. Εμάς πώς μας επηρεάζει όλο αυτό το κλίμα της Ευρώπης?
0: Αυτό μας επηρεάζει.
1: Που δεν είμαστε τίποτα για αυτούς.
0: Είναι απλό. Να πάμε σε αυτή την έκθεση του Δέλτα Νιτάφ που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Ναι.
0: Δεν συζητήθηκε ιδιαίτερα στον ελληνικό τύπο. Για δύο βασικούς λόγους. Πρώτον, γιατί
1: εγώ
0: δεν
1: ένα μικρό αρθράκι είδα κάποια στιγμή.
0: Ναι. Σκανδαλοθυρικά.
1: Α, έτσι.
0: Ναι. Σκανδαλοθυρικά. Πρώτον, γιατί υπάρχει πλήρης άγνοια.
1: Ναι.
0: Ελάχιστοι γνωρίζουν
1: να
0: κατανοεί ο άλλος για να το αυτό. Και δεύτερον, γιατί δεν επιτρέπεται. Δεν μπορείς να συζητάς. Γιατί νομίζεις ότι κόμματα σαν το ΚΚΕ, σαν την Πλεύση Ελευθερίας για τη Σεντινίκη, δεν ψηφίσανε κατά? Δηλαδή τι θα τους κόστιζε?
1: Ναι.
0: Θα τους κόστιζε η σχέση τους με την τράπεζα.
1: Είναι και δανειοδοτούμενοι.
0: Είναι μεγάλο θέμα. Και επομένως το μετράνε και τους λέει: εντάξει, στην εξέδρα την μπάλα.
1: Παρόν.
0: Ναι, παρόν. Λοιπόν, αυτό έχει μεγάλη σημασία, γιατί δεν είδαμε κανένα ακόμα μέχρι τώρα, στα 16 χρόνια που ζούμε τη μετατροπή των τραπεζών σε μια μεγάλη, τεράστια εγκληματική οργάνωση. Ναι. Εντάξει. Λοιπόν, μιλάμε για την Ελλάδα πάντα. Όχι πως συμβαίνει, δεν συμβαίνει και έξω, αλλά εκεί τηρούνται τα τυπικά, ας πούμε,
1: ακόμη. Εδώ είναι εξόφθαλμο.
0: Εδώ είναι, ναι, λοιπόν. Και μέσω των funds, που είναι δημιούργημα των τραπεζιτών, δεν είναι κάτι το...
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, υπάρχει ένα τεράστιο ζήτημα σχετικά με αυτό, γι' αυτό και κανένα από τα κόμματα δεν έθεσε ποτέ ζήτημα τραπεζών. Ποτέ. Το αυτό το αυτονόητο που λέγαμε το 10, ότι αυτές οι τράπεζες πρέπει να κατεβάσουμε ρολά σε αυτές.
1: Μένα αυτό εδώ με εξέπληξε πάντως, ειλικρινά. Είναι εξοργιστικό.
0: Λοιπόν, να δούμε λιγάκι την έκθεση αυτήν.
1: Ένα δικηγόρο, δηλαδή, εκεί που έχουν 100 δικηγόρους στα κόμματα. Έναν
0: νομίζω ότι καταλαβαίνει. Ναι. Δεν νομίζω ότι υπήρχε περίπτωση. Ναι. Δεν νομίζω ότι υπήρχε.
1: Νομικές γνώσεις έχουν έστω και τις.
0: Σίγουρα μπορούσαν να βρουν. Δεν είναι και λοιπόν το θέμα, γιατί είναι αυτονόητα. Δεν είναι αυτό.
1: Δύο σελίδες πράγμα.
0: Λοιπόν, στην έκθεση αυτή, η οποία είναι έκθεση τακτική, κάνα ορισμένο χρονικό διάστημα.
1: Στην έκθεση γίνεται, του
0: Δέλτα Νιπά. Ναι. Ναι, αφορά την βιωσιμότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος της Ελλάδας. Η έκθεση εκδόθηκε τώρα τον Ιούνιο του 2026. Και θα τονίσουμε τρία πράγματα. Το πρώτο είναι...
1: βιωσιμότητα χρηματοπιστωτικού
0: της Ελλάδας. Για την κερδοφορία των τραπεζών, αυτό που υπάρχει, που λέει, βέβαια τονίζει ότι το χρηματοπιστωτικό σύστημα της Ελλάδας είναι παραδοσιακό, δηλαδή είναι τραπεζοκεντρικό και ιδιαίτερα συγκεντρωτικό. Είναι τέσσερις τράπεζες ελέγχουν το 90% των τραπεζικών εργασιών.
1: Οι συστημικές, λίγο.
0: Ναι. Λοιπόν, η κερδοφορία δε των τραπεζών που έχει ενισχυθεί. Αυτό ακριβώς είναι ένα απόσπασμα από την έκθεση, από το 22, αντανακλώντας τα υψηλά καθαρά περιθώρια τόκων. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι η διαφορά κερδίζουν από τις συναλλαγές που γίνονται διαμέσου της τράπεζας.
1: Περιθώρια τόκων, ναι.
0: Ναι. Τη μείωση των προβλέψεων για ζημίες από δάνεια, το χαμηλότερο λειτουργικό κόστος και την απότομη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, φέροντας τους δείκτες κεφαλαιακές επάρκειας σε γενικές γραμμές ευθυγραμμισμένους με τους ευρωπαϊκούς μέσους όρους. Ωστόσο, η ποιότητα του κεφαλαίου παραμένει ασθενέστερη από ό,τι ομοειδείς χώρες λόγω των αναβαλλόμενων φορολογικών πιστώσεων. Τι είναι αυτός? Είναι ένας νόμος που υπήρξε από το 2008, που στην ουσία ανέβαλε τους φόρους που έπρεπε να πληρώσουν
1: τράπεζες. Έτσι. Δεν πληρώνουν
0: και καθώς. Μέσω αυτού του πράγματος, τι έκαναν? Αντί να τους πληρώνουν ή να τους περιλαμβάνουν στο παθητικό, τους περιλαμβάνουν στο ενεργητικό τους και το εμφανίζουν ως κέρδος.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι. Λοιπόν, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 45% της κεφαλαιακής επάρκειας. Ναι.
1: Και από τον αναβαλλόμενο φόρο, δηλαδή, το εμφανίζουν κέρδος.
0: Ναι, το εμφανίζουν κέρδος. Και είναι, αυτό το εντυπωσιακό είναι 45% της απαιτούμενης κεφαλαιακής επάρκειας τράπεζας.
1: Δηλαδή, αύριο, άμα τους βάλεις φόρο, θα είναι παθητικές.
0: Τελειώσανε. Επειδή κατεβάζουν ρολά. Δηλαδή, το 45% είναι. Ναι. Θυμάμαι η συζήτηση που είχε γίνει το 8-9.
1: Τσίπρα θα το κάνει αυτό. Δεν το τάξει.
0: Ναι. Λοιπόν. Ήταν να μην υπερβαίνουν οι αναβαλλόμενες φορολογικές πιστώσεις. Πόσο? Το 9% της επάρκειας
1: κεφαλαίου. Και εδώ είμαστε στους
0: 45.
1: Αν είναι δυνατόν.
0: 45, δηλαδή μιλάμε για τρομακτικό πρόβλημα. Η σχέση μεταξύ κρατικών τραπεζών είναι μέτρια όσον αφορά τις άμεσες εκτέσεις, τέλος πάντων. Αλλά ενισχύεται από τις ενδεχόμενες κρατικές υποχρεώσεις φυσιολογισμού των τραπεζών με τη μορφή των. Εξηγεί αυτό που είπε προαπαρά και την ανώτερη έκθεση στις κρατικά εγγυημένες τιτλοποιήσεις των μη εξυπηρετούμενων δανείων, NPL. NPL είναι τα αρχικά, έτσι. Τι σημαίνει κρατικά εγγυημένες τιτλοποιήσεις NPL? Οι κρατικά εγγυημένες είναι το περίφημο πρόγραμμα Ερακλής.
1: Ναι.
0: Έτσι. Προσέξτε τώρα να πάμε στο επόμενο.
1: Το να δείτε... πρόγραμμα Ηρακλής θα πληρώσει το ίμιση του κέρδους που χάσανε.
0: Πρόσεξε να δεις τι έχει δεσμεύσει, γιατί το λέει επαρκώς το Δέλτα Νιτάφ, ενώ το κρύβουν συστηματικά εδώ. Ναι. Δηλαδή κυκλοφορούν διάφορες ιστορίες περί του ότι πώς θα πληρώσει 10 δισεκατομμύρια, 3 δισεκατομμύρια, 16 δισεκατομμύρια. Άκου να δεις τι έχει να πληρώσει. Πάμε στο δεύτερο που λέει ο αργός ρυθμός επίλυσης των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Στα μη εξυπηρετούμενα. Λοιπόν, ακούστε τι λέει η έκθεση. Ο αργός ρυθμός επίλυσης των μη εξυπηρετούμενων λέει τα δώσατε στα funds, αλλά τα funds δεν υπηρετούν το σκοπό για την οποία τα δώσατε στα funds. Έτσι. Και λέει, γιατί είναι πολύ αργός ο ρυθμός επίλυσης των μη εξυπηρετούμενων, των LPL. από τους διαχειριστές πιστώσεων, που είναι οι services, ναι, έτσι, θέτει προκλήσεις για την πιστωτική ανάπτυξη, για τη μακροπρόθεσμη κερδοφορία των τραπεζών. Γιατί αυτά θα περιγυρίσουν επίσης τις τράπεζες, θα τεναχτούν στον αέρα, με δεδομένο ότι η κεφαλαιακή επάρκεια είναι 45% από τις πιστώσεις φόρων. Λοιπόν, προσέξτε εδώ τι λέει. Και αυτό είναι το τραγικό, έτσι. Τα NPL, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, που διαχειρίζονται οι διαχειριστές πιστώσεων, ανήλθαν σε 72,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Αρχική ονομαστική αξία. Το Σεπτέμβριο του 2025. Αυτά ήταν τα τελευταία που είχε πάρει έκθεση υπόψη της. Εδώ, ίσο δηλαδή με το 30,5% του μη εξυπηρετούμενου χρέους του ιδιωτικού τομέα. Που σημαίνει τι? Ότι είναι σταγόνα στον ωκεανό. Το πρόβλημα παραμένει του ιδιωτικού χρέους, του μη εξυπηρετούμενου. Έστω και αν δεν εμφανίζεται στις εκθέσεις, στα ενεργητικά, μάλλον στα παθητικά, στους ισολογισμούς των τραπεζών.
1: Μα δεν είναι πια στις τραπεζές, στα φάντς έχουν.
0: Όχι, δεν έχει πάει όλο. Σου λέει υπάρχει και μόνο το 30,5%. Mm. Το ενδιαφέρον είναι ότι αυτή η αξία δεν έχει μειωθεί. Από τότε που τα πήγανε στα funds, fund services, τα fund services δεν μειώσαν την ονομαστική αξία. Δηλαδή δεν κάνανε ρυθμίσεις τέτοιες ώστε να μπορεί να πληρώσει ο κόσμος.
1: Μάλιστα.
0: Κατανοητό. Οι απαιτήσεις αυξήθηκαν.
1: Και χρηματοδοτήθηκαν. Και δεν μειώθηκαν.
0: Ένα-ένα. Το... Να καταλάβουμε ότι δεν, γι' αυτό λέει, δεν είναι, ο ρυθμός επίλυσης είναι πάρα πολύ αργός. Γιατί δεν μειώνεται η ονομαστική αξία. Ουσιαστικά. Με σημαντικός, έτσι. Προσέξτε τώρα πόσα θα πληρώσουν ο Έλληνας φορολογούμενος. Λέει τα μισά, 37,6 δις ευρώ, σχετίζονται με τα hubs. Τα hubs είναι πια τα κρατικά, τα κρατικώς εγγυημένα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Δηλαδή το πρόγραμμα Ηρακλής.
1: Ναι.
0: Δηλαδή το πρόγραμμα Ηρακλής έχει εγγυηθεί το 37,6% 37,6 δισεκατομμύρια της συνολικής ονομαστικής αξίας των δανείων που πέρασαν στα funds και τους services. 37,6 θα κληθούμε να καταλαβάλουμε ως φορολογούμενοι. Θα
1: έχουμε χάσει το λογαριασμό, πόσα
0: θα. Αυτό λέω, απλά λέω ότι αυτά θα τα πληρώσουμε γιατί δεν θα μπορούν να εισπράξουν από το ράμπο.
1: Το μαξιλαράκι του Τσίπρα είναι.
0: Έτσι, μπράβο, αυτό είναι το μαξιλαράκι. Και το μαξιλαράκι είναι για τους services.
1: Ναι,
0: έτσι,
1: ναι.
0: Δεν είναι για το, για τον κοσμάκι. Ενώ τα άλλα μισά, 35 περίπου δισεκατομμύρια ευρώ, προήλθαν από άμεσες πωλήσεις από τις τράπεζες. Δηλαδή από αυτά που πούλησαν, υποτίθεται, πούλησαν τα τράπεζες, οι τράπεζες. Τα αυστηρά κριτήρια αξιολόγησης πιστώσεων που έχουν υιοθετηθεί από τα ελληνικά τραπεζικά ιδρύματα καθιστούν ένα μέρος.
1: Πήραν οι τράπεζες 35 δις ευρώ από τις πωλήσεις.
0: Ναι, όχι, αυτά η ονομαστική αξία των δανείων που πούλησαν είναι αυτά.
1: Α, πούλησαν αυτοί για 35
0: δισεκατομμύρια. Τώρα, τι εισπράξαν οι τράπεζες, ναι, είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό. Ναι.
1: Με κεφάλαιο 1000 ευρώ τα.
0: Τίποτα, δεν εισπράξαν τίποτα. Ναι. Απλά εμφανίζονται ότι το πουλήσανε χωρίς να είναι με κρατική εγγύηση.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί τα άλλα, ναι, τα πήραν, αλλά υποκαθεστώς κρατικής εγγύησης. Δηλαδή, θα σε πληρώσω εγώ για τα πάρτα και εγώ σου εγγυώμαι θα τα πάρεις τα λεφτά σου. Έτσι, αυτό για να καταλάβουμε. Περίπου το 20% των υφιστάμενων εταιρικών δανείων και πάνω από τα μισά δάνεια των οικοκυριών κατόγκο παραμένουν μη εξυπηρετούμενα. 20%. Και όχι 4 που εμφανίζουν επίσημα στα ισολογισμούς στις τράπεζες.
1: 20% των εταιρικών δανείων πάνω από τα μισά, πάνω από το 50% τα δάνεια των οικοκυριών
0: παραμένουν μη εξυπηρετούμενα. Που σημαίνει δηλαδή ότι υπάρχει τρομακτικό πρόβλημα κόκκινων δανείων, μη εξυπηρετούμενων, το οποίο δεν εμφανίζεται στους ισολογισμούς των τραπεζών.
1: Και τι γίνεται μετά από αυτό, Δημήτρη?
0: Λοιπόν, πάμε στο τρίτο, που καταλήγει στα νοικοκυριά και χτυπάει το καμπανάκι σαν τρελό. Λοιπόν, τα νοικοκυριά λοιπόν είναι ευάλωτα πρώτον στο υψηλό κόστος ζωής, επιπλέον του υψηλού κόστους εξυπηρέτησης του χρέους. Γιατί σου λέει, γιατί είναι μη εξυπηρετούμενο? Γιατί καλείται να πληρώσει υψηλό κόστος
1: ζωής
0: στην εξυπηρέτηση του χρέους και πάνω σε αυτό καλείται υψηλό κόστος ζωής. Επομένως είναι αδιέξοδο. Αυτό σου λέει. Είναι αδιέξοδο. Και προσέξτε τι λέει.
1: Δεν τα λες εσύ, το δούνο τότε.
0: Αυτό είναι η έκθεση. Βάζουμε και την πηγή. Μπορεί να το βρει οποιοδήποτε. Τα ελληνικά νοικοκυριά δαπανούν ένα σχετικά υψηλό μερίδιο του εισοδήματος. Αυτά τα αναλύουμε και τα ξανααναλύουμε εδώ και τα λέμε. Είμαστε οι μόνοι, έχουμε βραχνιάσει να το λέμε. Δεν υπάρχει κανένας άλλος να το λέει. Ούτε οικονομολόγος, ούτε δημοσιο... κανένας. Το λέμε και το ξαναλέμε και έρχεται να το βεβαιώσει ποιος. Το ΔΝΤ, φτάνουμε στο σημείο να συμφωνούμε το ΔΝΤ, δηλαδή να τραβάμε τα μαλλιά μας και δεν έχουμε κιόλας. Λοιπόν, τα ελληνικά νοικοκυριά δαπανούν ένα σχετικά υψηλό μερίδιο του εισοδήματός τους σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες, όπως τρόφιμα και υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, σε σύγκριση με άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είμαστε τρίτη ή τέταρτη στο ύψος των δαπανών αυτών σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Αναφέρει και ότι συγκριτικά δηλαδή είμαστε στα χάλια μας.
0: Δηλαδή, γι' αυτό και έχουμε αρνητική καθαρή αποταμίευση. Έχουμε αρνητική καθαρή αποταμίευση, γιατί οι βασικές ανελαστικές δαπάνες αυτού του είδους τραβάνε το μεγαλύτερο κομμάτι του εισοδήματος. Επομένως, δεν μένει ούτε για οικογενειακό προγραμματισμό, δηλαδή τι να κάνεις, ας πούμε, με την οικοσκευή σου, να δεις τι μπορείς να κάνεις, τίποτα από όλα αυτά. Και λέει, επάνω σε αυτό, γιατί το τι το νοιάζει, γιατί το λέει αυτό το δαλτάριο. Λέει, γιατί πάνω σε αυτό το κόστος των ντόκων του ανεξόφλητου χρέους τους είναι επίσης αυξημένο. Και τα περισσότερα δάνεια είναι κειμενόμενου επιτοκίου. Δεν είναι σταθερού. Και τα επιτόκια αυξάνουν, γιατί αυξάνουν ο πληθωρισμός, γιατί όλα αυτά τα πράγματα. Εκθέτοντας τα νοικοκυριά σε κραδασμούς επιτοκίων. Θα μπορούσαμε να το μεταφράσουμε σε διακυμάνσεις επιτοκίων. Mm. Σοβαρές διακυμάνσεις, όπως και έχουμε. Όταν η Ελλάδα αυτή τη στιγμή.
1: Αύξηση, από ό,τι άκουσα.
0: Μα έχουμε 6% πληθωρισμό. Mm. Είναι δυνατόν να μην αυξηθεί το επιτόκιο, έτσι. Και το κάνει το ευρωσύστημα. Δεν είναι να το κάνει εδώ, ας πούμε, εθνική πολιτική. Οι προσομοιώσεις σε επίπεδο νοικοκυριού αποκαλύπτουν. Προσομοιώσεις τι είναι, τα ενυπόθηκα, δηλαδή αυτό το που έχει σαν υποθήκη, έτσι. Mm-hmm. Αποκαλύπτουν τα ελληνικά νοικοκυριά είναι ιδιαίτερα ευάλωτα σε κραδασμού στο πραγματικό εισόδημα, δηλαδή αυξομοιώσεις στο πραγματικό εισόδημα, μετά τους οποίους πολλά θα αναγκάζονταν να δαπανίσουν ένα πολύ μεγάλο μερίδιο του εισοδήματός τους, 70%. Υπολογίζει το ΔΝΤΑΦ, σε βασικά έξοδα τροφίμων, υπηρεσιών κοινής ωφέλειας και εξυπηρέτηση ανεξόφλητου χρέους, θέτοντας ενδεχόμενο το χρέος τους σε υψηλό κίνδυνο αφέτηση. Εδώ είναι το κουμπί. Το ΔΝΤΑΦ νοιάζεται ότι επίκειται αθέτηση του ιδιωτικού χρέους.
1: Μάλιστα.
0: Δεν θα μπορεί το νοικοκυριό να εξυπηρετήσει.
1: Αλλά τα ξέρουν τα φάντς και ούτε ρεπάξουν, έτσι.
0: Μπράβο, αυτό είναι το θέμα.
1: Να.
0: Αυτό είναι το θέμα.
1: Γι' αυτό σου λοιπόν, λέει μετά από 20 χρόνια, και άμα με βρεις, γράψε με.
0: Μπράβο. Και από ποιο θα το βρεις και από πού θα ψάξεις και ποια δικαιώση.
1: Θα κάνει άλλα φαντ, αφού κάθε μέρα κάνουν άλλο φαντ και μεταβάζει το ένα στο άλλο.
0: Αυτό είναι δύο ζητήματα. Το πρώτο είναι ότι εδώ πλέον απεικονίζεται η δραματική κατάσταση του νοικοκυριού στην Ελλάδα, του μέσου νοικοκυριού, γιατί μιλάμε για το μέσο νοικοκυριό εδώ, το οποίο έχει το εξής χαρακτηριστικό. Όταν σου τρώει το 70% του εισοδήματος, τρία πράγματα, τρεις δαπάνες. Τρόφιμα, κοινή ωφέλεια, δηλαδή νερό, φως, τηλέφωνο, αυτό το κλασικό που λέγαμε έτσι, και φυσικά η στέγη, για όσους πληρώνουν η νίκη και όλα αυτά. Και η εξυπηρέτηση του χρέους.
1: Και μπορεί να έχεις και νίκη να έχεις καταναλωτικό δάνειο.
0: Ναι, εξυπηρέτηση του χρέους. Είναι το τρίτο μερίδιο που λέει ότι είναι πολύ σοβαρό. Αυτό μπορεί να απορροφήσει το 70% του εισοδήματος. Και λέω ρε παιδιά το εξής. Υγεία. Πάπαλα.
1: Υπάρχει.
0: Παιδεία, πάπαλα. Αναψυχή, πάπαλα. Τουρισμός, πάπαλα. Κατανοούμε τώρα ότι μιλάμε για την απόλυτη φτωχοποίηση. Είναι αυτό το λένε
1: μα
0: πολύ.
1: Μα δεν το βλέπουμε, δεν το ζούμε.
0: Ναι, λέω ότι.
1: Απλώς τώρα το βλέπουμε και αποτυπωμένο σε έκθεση του.
0: Πάμε σε εκλογοπαγίδες.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνουμε ή πόσο βλάξ πρέπει να είσαι για να μην καταλαβαίνεις ότι η πρώτη πράξη που πρέπει να κάνει μια κυβέρνηση για να αρχίσει να ανακάμπτει η κοινωνία είναι να διευθετήσει το ζήτημα αυτό.
1: Το χρέος.
0: Όχι, το εισοδήματος, του νοικοκυριού.
1: Α, το εισόδημα. Σαν το βήμα είναι το εισόδημα, ναι.
0: Πώς πρέπει να το διευθετήσει.
1: Και η άρση του χρέους.
0: Δύο πράγματα.
1: Ναι.
0: Πρώτον, να δώσεις εισόδημα στο νοικοκυριό. πραγματικό εισόδημα, διαθέσιμο εισόδημα. Διαθέσιμο, όχι γενικά εισόδημα, μου λένε, ξέρω εγώ, αυξήθηκε, λέει, ο βασικός μισθός. Τι να το κάνω εγώ όταν βυθίζεται το διαθέσιμο εισόδημα του νοικοκυριού? Τι να το κάνω? Έτσι, το πραγματικό διαθέσιμο πρέπει να αυξηθεί ή το καθαρό?
1: Το πραγματικό διαθέσιμο εννοείς το καθαρό πέραν της φορολογίας και οτιδήποτε.
0: Πρέπει, ναι, ναι, πέρα. Και του πληθωρισμού.
1: Ναι.
0: Το πραγματικό διαθέσιμο, το καθαρό διαθέσιμο μάλλον που λένε, οι στατιστικές. Το δεύτερο είναι να παγώσω τις οφειλές και να δω πώς τις διευθετώ. Δηλαδή, πώς το κράτος όμως, το δημόσιο, όχι οι τράπεζες, όχι τα funds, το κράτος. Αναλαμβάνει το κράτος, παγώνει και ξεκαθαρίζει το τοπίο. Για όλους. Αυτοί που, είναι που είναι, έχουν υποχρεώσεις, να δούμε αν θα το γράψουν.
1: Προτάσεις πολιτικές που ακούω. Έτσι, είναι...
0: Και λέω, πώς είναι δυνατόν σε αυτή την κατάσταση να βρίσκονται κόμματα και μάλιστα νεοπαγή και να σου λένε, στο βάθος τετραετίας θα υπάρχει αύξηση μισθού. Βρε ηλίθιε. Πώς είναι δυνατόν να λες τέτοιο πράγμα όταν είμαστε σε αυτή την κατάσταση? Και τι σου λέει το 1990 για το τι θα γίνει με το νοικοκυριό? Αν όμως πάμε σε αθέτηση, οι τράπεζες θα κλείσουν, θα καταρρεύσει το χρηματοπιστωτικό και επομένως τι θα γίνει? Θα ξαναπάμε εμείς σε μια από τα ίδια. Οπότε το θέμα είναι πώς αντιμετωπίζεται η αθέτηση. Όχι το πώς θα έχει εισόδημα το νοικοκυριό.
1: Ναι, σου απασχολεί άλλο ζήτημα. Ναι. Οι άνθρωποι που εξεργάζονται αλλά, τα δικά τους.
0: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, για τα συμφέροντα αυτούς που υπήρχαν.
1: Τι είναι, εμείς ίδρυμα όμως, είναι το δουνουτό.
0: Έτσι, μπράβο. Είναι ίδρυμα υπέρ των δανειστών. Αυτό είναι.
1: Δεν αυτό είναι ίδρυμα υπέρ του
0: εξορισμού. Εξορισμού. Ναι. Λοιπόν. Και εγώ λέω το αυτονόητο. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνεις. Δευτέρα εκλέγεται μια κυβέρνηση, μάλλον Κυριακή εκλέγεται μια κυβέρνηση. Δευτέρα πρέπει πάση θυσία να λυθεί αυτό το ζήτημα. Ακόμη και αν κανένα άλλο ζήτημα δεν μπορείς να λύσεις ή να αντιμετωπίσεις, αυτό πρέπει
1: το
0: να λυθεί.
1: Το εισόδημα και το χρέος πρέπει να το.
0: Πρέπει να λυθεί. Γιατί διαφορετικά δεν μπορείς να λύσεις κανένα άλλο ζήτημα.
1: Να το αναστέλεις, Δημήτρη μου. Το αναστέλεις την πρώτη μέρα. Το αναστέλεις το χρέος.
0: Είναι πολύ απλό. Γι' αυτό έχει μεγάλη σημασία η αποκατάσταση της σύνταξης.
1: Έτσι.
0: Η αποκατάσταση του μεροκάματου. Τα ανελαστικά εργατικά δικαιώματα, η επαναφορά τους, ώστε να μπορεί να έχει εισόδημα ο άλλος.
1: Μα έχουμε φτάσει τώρα τον κόσμο και ζει με 4 εκατοστάρικα. Ξέρεις πόσοι έμποροι δεν θα πάρουν ποτέ σύνταξη με την κατάσταση όπως έχει τώρα?
0: Εγώ απλά λέω
1: χρωστούν στα ασφαλιστικά ταμεία, ναι, και δεν δικαιούνται σύνταξη.
0: Εγώ λέω το άλλο. Το οποίο
1: με 4 εκατοστάρικα θα μείνουν.
0: Το οποίο δεν κάνει καμία συσχέτιση κανένας. Έχει παρακολουθήσει κανείς πως από τότε που παγιώθηκε η αρνητική καθαρή αποταμίευση στην Ελλάδα, έχει εκτιναχθεί το ποστό θανάτων. Το επίπεδο θανάτων είναι τρομακτικό. Έχει ξεπεράσει κάθε ιστορικό προηγούμενο.
1: Μιλάς από το 2010?
0: Όχι, εγώ ξεκινάω. Είχαμε εκτίναξη το θανάτων από το 2010 και μετά.
1: Να.
0: Όμως από το 2021 και μετά έχουμε μια νέα έκρηξη, η οποία είναι εντυπωσιακή. Χώρια το γεγονός ότι έχουμε...
1: Είναι δυστόχια στα καμώματα,
0: δηλαδή. Αυτό λέω, ότι ο άνθρωπος,
1: χρήματα, να ο κάνει κόσμος, τη δουλειά του.
0: Δεν μπορεί να πάει να κοιτάξει την υγεία του.
1: Ναι, δημόσια υγεία δεν υπάρχει.
0: Τα διαλύουν όλα.
1: Η ιδιωτική, όπου υπάρχει και αυτή, τέλος πάντων, όπου έχει τον τρόπο να
0: την προσεγγίσεις. Όχι, είναι το οικονομικό, ναι, θέμα.
1: Αυτό είναι για ελάχιστους.
0: Αυτό λέω. Μα όταν σου λέει ο άλλος ότι τρία πράγματα απορροφά το 70% του εισοδήματος.
1: Τι να σου μείνει για τα υπόλοιπα.
0: Συγγνώμη. Δηλαδή, με συγχωρείς. Όταν μια εξέταση απλή ενός, πώς το λες, ένα διαγνωστικό κέντρο είναι από 80% ευρώ.
1: Ναι.
0: Συγχωρείς.
1: Το ελάχιστον.
0: Έτσι. Λέω, πώς θα βγει, δηλαδή από πού?
1: Και βάλω ότι έχουμε κόσμο πάρα πολύ ανασφάλιστο.
0: Ναι, και χωρία το γεγονός ότι επειδή γυράσει και ο πληθυσμός,
1: ναι,
0: έχεις το βάρος της εξυπηρέτησης των γονιών σου.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, και βέβαια το βάρος είναι και θέμα ηθικό, δηλαδή δεν μπορεί να αφήσεις τους δικούς σου ανθρώπους να πάνε. Και επομένως προέχει η δική τους υγεία.
1: Οπότε αφήνεις τη δική σου παραπίσω.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Και την βρίσκουν τα δικά σου τα παιδιά μετά, ναι, γιγαντωμένοι ως πρόβλημα.
0: Ή παρατηρούμε τα φαινόμενα, τα οποία τα παρατηρούν πάρα πολλοί άνθρωποι που είναι στον χώρο της υγείας, μάλλον εκείνοι που ενδιαφέρονται και που νοιάζονται και όλα αυτά και που λένε ότι έχουμε έκρηξη νοσηρότητας σε μικρές ηλικίες πλέον, γιατί δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της
1: ούτε και τα παιδιά είναι, να, έτσι, ναι. Να...
0: χώρια το γεγονός ότι η ποιότητα της διατροφής έχει πέσει τόσο δραματικά που αυτό έχει αποτελέσματα δραστικά στην υγεία τους. Yeah. Δεν μπορείς τριαντάριδες και να τους ακούς και να λένε είναι σε χειρότερη κατάσταση οι αιματολογικές τους από ότι είναι οι δικές μου.
1: Ναι.
0: Είναι αδιανόητο. Δηλαδή, πώς να πω, τριαντάριδες. Συζητάω με τα παιδιά και τους φίλους μου. Ναι. Και λέω, ρε παιδιά, δεν μπορεί να έχετε τριγλυκερίδια και ιστορίες πολύ χειρότερα από τα δικά μου.
1: Όλα τα τράσ, όλα τα σκουπίδια.
0: Αυτό λέω.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτή η κατάσταση έχει και θα επιδεινωθεί δραματικά καθώς χτυπιέται. Έχουμε εισοδηματική παινία και αυτό συνεπάγεται και διατροφική παινία, με ό,τι αυτό είναι, ένδυα να το πούμε έτσι, ενεργειακή ένδυα, γιατί έχουμε λυσάξει να φέρουμε επενδύσεις με data centers στην Ελλάδα, που θα απορροφούν το μεγαλύτερο αυτό. Κομμάτι των ενεργειακών, θα πληρώνουν τα κερατιάτικα της ΔΕΗ Broker και των υπολείπων ιδιωτικών εταιριών. Να. Έτσι. Και λέμε αυτό. Γιατί δεν το συζητάμε αυτό? Γιατί δεν βγαίνει η κυρία Καριστιανού, η κυρία Κωνσταντοπούλου, ο κύριος Τσίπρας, όλοι αυτοί, να συζητήσουμε αυτό? Πώς επιλύεται το ζήτημα αυτό? Πέστε μου, προτάσετε, παιδί μου. Εγώ κάνω αυτές τις προτάσεις. Τρελός γραφικός και ό,τι θέλω είμαι. Εντάξει. Και σου λέω εμείς, όπως λένε και πολλοί, ο Καζάκης θα κυβερνήσει. Οπότε δεν υπάρχει λόγος. Το λέει ότι θέλει. Ωραία! Αυτοί που θα κυβερνήσουν. Και δεν μας λένε πώς θα αντιμετωπιστεί αυτό. Να το πούμε σε αυτούς που ηλιθιωδώς θα πάνε να τους ψηφίσουν. Να πάρω το που είναι, ρε παιδί μου, κοίταξε να δεις. Μπορεί να κινδυνεύεις ανά πάσα στιγμή να μην μπορείς να πληρώσεις το δάνειό σου, έτσι. Μόνο 30% το μη εξυπηρετούσιμων έχουν περάσει στα funds. Δηλαδή όλος ο υπόλοιπος κόσμος ζει με τον εφιάλτη του ιδιωτικού χρέους. Πολύ μεγάλο κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας. Γιατί δεν είναι μόνο το χρέος αυτό που είναι από τα τραπεζικά δάνεια. Είναι τα leasing.
1: Παντού χρωστάει ο Έλληνας.
0: Αυτό λέω. Ζει με δανεικά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, επομένως υπάρχει ένα τεράστιο. Γι' αυτό και αυξάνει συνέχεια το ιδιωτικό χρέος. Γίνεται μη εξυπηρετήσιμο. Να δες στα leasing των αυτοκινήτων.
1: Ναι.
0: Οι μάντρες που έχουν γεννήσει με αυτοκίνητα leasing, τα οποία κατάσχονται γιατί δεν μπορεί να πληρώσει ο άλλος τη δόση, του το παίρνουν και πάει και μετά κάνει καινούριο leasing. Λοιπόν, αυτός πού θα πάει? Γιατί δεν υπάρχει μια σκέψη, μια πρόταση, ρε παιδιά, και αυτούς τους σοφούς που έχουν μαζέψει, τους εξαίρετους καθηγητές πανεπιστημίων, μην πω καμία κουβέντα. Λοιπόν, γιατί δεν μας λένε μια κουβέντα? Αυτό είναι αυτό που λέει το Delta Intact, έτσι ακριβώς είναι. Και πολύ χειρότερο.
1: Προς το παρόν από το κόμμα της κυρίας Καριστιανού δεν έχουμε ακούσει τίποτα.
0: Όχι, λέω για όλους.
1: Καμία πρόταση. Οι υπόλοιποι.
0: Αλλά αυτοί κάνουν επανάσταση.
1: Ναι.
0: Προσέξτε, μην κάνουν επανάσταση. Και με την επανάσταση που θα κάνουν, σας πληροφορώ, πώς να το πούμε, λέμε, στην τουαλέτα σας, παιδιά, γιατί έξω μπορεί να μυρίσει.
1: Η
0: επανάσταση μυρίζει.
1: Οι υπόλοιποι.
0: Εντάξει.
1: Γιατί να έχουμε τέτοια αξίωση να κάνουν προτάσεις για επίλυση αυτό το πρόβλημά
0: σου?
1: Τα διαχειρίζονται 40 χρόνια και δεν έχουν
0: ξέρουμε,
1: κάνει.
0: Ναι. Απλά λέω ότι αυτός ο κόσμος μέσα στην απελπισία του σκέφτεται να τους ψηφίσει.
1: Ναι.
0: Λέω, γιατί δεν απαιτείς να σου πούνε γι' αυτό? Γιατί αυτό είναι το πρόβλημα. Είμαι ο μόνος που το αναλύω. Χρόνια τώρα. Το βασικό κεντρικό ζήτημα.
1: Καλά, είσαι κινδυνολόγος γνωστός.
0: Ναι, είναι το ότι περάσανε τη χρεοκοπία του από το επίπεδο των τραπεζών, την περάσανε στον οικογενειακό προπολογισμό.
1: Ναι.
0: Και ο οικογενειακός είναι το χειρότερο από όλα, γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να ανακάμψει αυτή η οικονομία. Λοιπόν, παρά μόνο μέσω του εγκλήματος. Αυτό που γίνεται τώρα με το Μητσοτάκη. Και που θα συνεχιστεί και με τον Τσίπρα και με το Σαμα, οποιονδήποτε και να υπάρχει, θα έχουμε ακόμη χειρότερα αποτελέσματα. Όχι γιατί είναι εκ προθέσεως, αλλά γιατί αυτή είναι η πορεία.
1: Τρόπος.
0: Έτσι. Ή αλλάζεις, έτσι, ή συνεχίζεις το ίδιο μοντέλο και θα πάμε σε χειρότερα πράγματα. Έτσι. Γι' αυτό και λέω σε κάτι φίλους Αμερικανούς που μιλάμε, που λένε, ρε παιδί μου, να φύγει ο Τραμπ και βρε κακομοίρη, το ίδιο δεν έλεγε για τον Μπους. Το θυμάσαι? Ότι έλεγες να φύγει ο Μπούς, παιδί μου, και ήρθε ο Ομπάμιας και ήταν χειρότερος. Και μετά ήρθε ο Τραμπ.
1: Ο ανοϊκός.
0: Έτσι. Ο ανοϊκός ήταν, σωστά. Και μετά ο παρανοϊκός. Δηλαδή, πιστεύει στα σοβαρά ότι αυτό που θα έρθει μετά τον Τραμπ θα είναι χειρότερο. Είναι η απέτηση τη κατάσταση τέτοια. Και με το γεγονό ότι δεν έχει ασφαλιστικέ κλίδε.
1: Δεν αλλάζει πράγματα.
0: Δεν έχει ασφαλιστικέ κλίδε να πει ναι. Τον κάτσα τον κερατά σου σκαμνί. Όπω απαιτούσαν πάρα πολύ την εποχή του Μπούς. Απέτησε μεγάλο κομμάτι της επιστημονικής διανόησης και κυρίως των νομικών της Αμερικής.
1: Του πατέρα Μπούς λες τώρα.
0: Όχι, του ιού Μπούς. Του τρελού, αυτό που άκουγε του Θεού της αυτό και βοβάρτησε τον κόσμο. Λοιπόν, και κήρυξε τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αυτό τον κήρυξε. Λοιπόν, και τότε υπήρξε ένα μεγάλο κίνημα νομικών στις ΗΠΑ που έλεγαν να τον καθίσουν σκαμνί τον κερατά. Είναι εγκληματίας πολέμου. Μας έλεγε ψέματα και μας πήγε σε δύο μεγάλους πολέμους, έτσι, Ιράκ, Αφγανιστάν και το πόλεμο κατά της τρομοκρατίας, καταπατώντας δικαιώματα, σύνταγμα. Ωραία. Όχι μόνο τον καθίσανε, ήρθε μετά ο Μπάμιας και νομοποίησε αυτά που έκανε ο Μπούς. Λοιπόν, είναι ποτέ δυνατόν να αλλάξει. Το ίδιο συμβαίνει και στη χώρα μας. Η διαφορά είναι ότι δεν μπορούμε να προσποριστούμε τίποτα. Οι Αμερικανοί. Λαιλατώντας...
1: Για να οπωδήσει η οικονομία μας, Δημήτρη, τι χρειάζεται. Εισόδημα στον κόσμο.
0: Το πρώτο πράγμα είναι να λύσεις αυτό το πράγμα που περιγράφει το ΔΝΤ. Πρέπει να λύσεις το πρόβλημα του διαθέσιμου εισοδήματος του νοικοκυριού. Εάν αυτό.
1: Πώς θα έχω εγώ χρήματα.
0: Ναι, δεν υπάρχει άλλο τρόπο.
1: Ο κόσμος το ζητάει. Θέλει χρήματα.
0: Είναι απλό.
1: Και του λέει ο άλλος, θα σου δώσω αύξηση.
0: Είναι και ποσοτικοποιημένο.
1: Θα σου δώσω αύξηση.
0: Αύξηση δεν είναι τίποτα. Ναι. Είναι ποσοτικοποιημένο. Ο στόχος είναι απλός. Αυτή τη στιγμή έχω ένα 9, μακροοικονομικά έχω ένα μείον 9,5 αρνητικό, μια αρνητική αποταμίευση μείον 9,5% στο διαθέσιμο εισόδημα. Δηλαδή δεν μου αρκεί, αυτό τι σημαίνει, δεν μου αρκεί το διαθέσιμο εισόδημα ούτε για τα βασικά. Για να πάω σε μια οικονομική ανάκαμψη.
1: Μείον 9,5%.
0: Του διαθέσιμου εισοδήματος, μείον 9,5%. Αυτό
1: πιο
0: βγάζει
1: πολλά όσα. Είναι, αλλά εμπάσπερ,
0: ναι, εγώ σου λέω το μεσοσταθμικό. Ναι. Γιατί άμα πάμε τώρα.
1: Μεσοσταθμικά, εντάξει.
0: Ναι, το μεσοσταθμικό. Άμα πας στο οικογενειακούς προϋπολογισμούς, κοιτώντας το 60%
1: των οικογενειών. Μιλάς για 50%.
0: Μιλάμε μείον. Τώρα τραγωδίες. Ναι. Οι ειδικές κατηγορίες, όπως για παράδειγμα οι κατηγορίες των μονογονεϊκών οικογενειών. Ναι. Τραγικές καταστάσεις. Τώρα. Έτσι. Μιλάμε αυτοκτονία. Οι άνθρωποι αυτοί που στα βγάζουν πέρα, εγώ πραγματικά είναι ήρωες.
1: Ήρωες.
0: Λοιπόν, από εκεί και πέρα όμως, δεν είναι απλά ότι πρέπει να τους δώσεις, πρέπει να σταθμίσεις, ότι πρέπει να τους δώσεις μεσοσταθμικά 10% για να πάνε να καλύψουν το έλλειμμα τους. Πρέπει να τους δώσεις και άλλο ένα 5 με 7 κατελάχιστο στον πρώτο χρόνο αυτά. Στον πρώτο χρόνο, για να πας στην οικονομία σε ένα μεσοσταθμικό θετική αποταμίευση της τάξης του 5 με 7% που είναι το ελάχιστο που χρειάζεται η ευρωπαϊκή οικονομία για να συνεχίζει να είναι με δυνατότητα πρωτογενούς μεγέθησης, όχι ανάπτυξης. Αυτό είναι στον πρώτο χρόνο, που σημαίνει δηλαδή ότι θέλεις ένα 15% μεσοσταθμικά αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος, που σημαίνει πρακτικά ότι σήμερα είναι στα 20 περίπου, 20 με 23, δεν θυμάμαι, πες 20 χιλιάρικα ετήσια το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριού, πρέπει να δώσει από 15 έως 20% στον πρώτο χρόνο.
1: Δεν είναι πολλά.
0: Όχι.
1: Με αυτό το κόστος ζωής.
0: Έτσι. Αυτό το πράγμα δεν μπορεί να το κάνει κανένας άλλος παρά το κράτος. Πώς μπορεί να το κάνει αυτό. Έτσι. Πρώτον, δραστική μείωση των φόρων. Δραστική μείωση των φόρων. Κατάργηση όλων των επιπλέον, όλων των αντικειμενικών κριτηρίων, των προκαταβολών, όλα αυτά καταργούνται. Δραστική μείωση του ΦΠΑ κτλ. Και μάλιστα σε ορισμένες κατηγορίες που αφορούν την παραγωγή, τον αγρότη, το βιοτέχνη, αν δεν έχουμε βιοτέχνη, αλλά να του ενισχύσει. Οτιδήποτε έχει πρωτογενή και δευτερογενή παραγωγή εκεί και καλύπτει. Και το μεγαλύτερο κομμάτι, το 80 με το 100% της προστιθέμενης αξίας παράγεται εδώ, καθόλου ΦΠΑ. Για να δώσει κίνητρο να πάει ο άλλος να κάνει τη δουλειά του, έτσι.
1: Δεν είναι πολύ ενδιαφέρον να βρισκόσασταν 5-10 άνθρωποι του δικού σου τομέα. Να κάνατε μια δημόσια συζήτηση,
0: αυτό μου
1: να τα βάλετε κάτω δηλαδή, όχι... Τίποτα, να μην γίνει σύμπραξη. Να πει ο καθένα τα δικά του.
0: Με σταματήσανε τις προάλλες σε ένα σούπερ μάρκετ που ήμουνα. Μεγάλο σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, με σταματήσανε εκεί οι άνθρωποι και μου, ναι, και μου λένε, ρε μεγάλε, γιατί δεν βρίσκεστε το Βαρουφάκι, είσαστε οι μόνοι που λέτε κάτι διαφορετικό. Οικονομικά μιλάμε. Να τα βάλετε μπροστά, γιατί αυτά που λέτε εμάς που είμαστε εργαζόμενοι, που είμαι, ξέρω εγώ, οι επαγγελματίες, ναι, ναι, όχι μας συμφέρουν, τα ζούμε. Και επειδή δεν ακούμε κανέναν άλλο να λέει κάτι διαφορετικό. Α, έτσι. Λοιπόν, με όλες τις διαφορές μας. Γιατί
1: σα λύσεις, λέω, τι μπορεί να λένε.
0: Γι' αυτό λέμε. Γι' αυτό. Εγώ αυτό το πράγμα το θεωρώ σοβαρό. Δηλαδή, πρέπει να το δούμε αυτό, να το κάνουμε. Δηλαδή, ανεξαρτήτως πώς διαβάζει κανείς την πραγματικότητα. Και εκεί μπορείς να έχουμε τις διαφορές μας, 40.000 διαφορές.
1: Ναι.
0: Μπορούμε όμως να ομονοήσουμε σε ορισμένα βασικά στοιχεία. Έτσι.
1: Πάντα είναι δυνατό αυτό, αν υπάρχει καλή θέληση.
0: Αυτό ναι. Σαφέστατα. Αυτό εγώ νομίζω ότι πρέπει να το προσπαθήσουμε.
1: Αν λειτουργείς στην ίδια κατεύθυνση. Αν ο ένας λειτουργεί για τις τράπεζες και άλλος για τα λόγια, δεν γίνεται.
0: Ναι. Αλλά εγώ νομίζω ότι μπορούμε.
1: Αν λειτουργείς στην ίδια κατεύθυνση.
0: Νομίζω ότι μπορούμε να το επιχειρήσουμε. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι είναι μια καλή ιδέα. Αυτό εννοούσα και πριν. Ότι αν υπάρξουν κάποιες φωνές οι οποίες αρχίσουν να ομονοούν σε ορισμένα βασικά ζητήματα που καίνε τον κόσμο, αυτό θα ακουστεί. Είτε δεν πρόκειται να σε βγάλουν τα μέσα βεβαίως και τα λοιπά, να αντιπαρατεθείς με τίποτα. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτό να γίνει. Αλλά αυτό το ψάχνει ένας κόσμος. Μπορεί να μην είναι ο κατημάς και το άχυρο που κυκλοφορεί, ή οι ιδεολόγοι της βλαχοδημαρχίας, από τέτοιους έχουμε πάμπολους, έτσι. Λοιπόν, όμως ένας κόσμος της βιοπάλης, είτε είναι επαγγελματίας, αυτοαπασχολούμενος, επιδευματίας, είτε απλώς εργαζόμενος. Το θέλουν αυτό. Το έχουν ανάγκη. Δηλαδή, το θέμα είναι να δούμε, μπορούμε να βρεθούμε κάποιοι άνθρωποι που και στο παρελθόν να ανταλλάξαμε βαριές κουβέντες. Δεν είναι, ρε παιδί μου, εντάξει. Γιατί περάσαμε και περνάμε μια πολύ άσχημη περίοδο αυτού του τόπου και παγκοσμίως. Επομένως, μπορούμε να βάλουμε στην άκρη ορισμένα πράγματα και να ομονοήσουμε τουλάχιστον σε ορισμένα ζητήματα. Να τα κουβεντιάσουμε, ρε παιδί μου. Καταρχάς να τα αναδείξουμε. Γιατί άλλο πράγμα τα λέει ένας και άλλο να τα λένε κάποιοι άνθρωποι που τέλος πάντων έχουν κερδίσει, ρε παιδί μου, τον κάποιο σεβασμό σε ακροτήρια. Έτσι. Εγώ νομίζω ότι μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Και έτσι σιγά σιγά να αρχίσει να οικοδομείς προϋποθέσεις. Δεν μπορούν να γίνουν.
1: Μακάρι, θα ήταν πολύ όμορφα.
0: Εγώ νομίζω ότι είναι μια ιδέα την οποία αξίζει τον κόπο το ΕΠΑΜ, ας πούμε, και εμείς δηλαδή.
1: Να
0: το κυνηγήσουμε.
1: Να
0: το
1: κυνηγήσουμε.
0: Και όπου βγει, ρε παιδί μου.
1: Ναι, εντάξει, φυσικά δεν είναι στο χέρι μας.
0: Ναι,
1: μπορεί
0: προφανώς
1: να μην είναι επιθυμητό από άλλες δυνάμεις.
0: Ναι, μπορεί να μην θέλει ο άλλος. Ναι. Δηλαδή, εντάξει, αλλά εμείς πρέπει να πηγαίνουμε πάντα με καλή πρόθεση. Με καλή πρόθεση. Και όποιος θέλει να αντιπαρατεθεί. Να αντιπαρατεθεί, γιατί μπορεί να μας ξεφεύγουν πράγματα. Δεν λέμε όχι.
1: Αυτά πάντα γίνονται.
0: Ναι. Αλλά το μόνο σίγουρο είναι ότι όπως πάμε δεν πάει πουθενά. Ή μάλλον εκεί που πάμε είναι στα πολύ χειρότερα. Έτσι. Το θέμα είναι, θα περιμένουμε το
1: δεύτερο ανοιχτά. Και να μην ανησυχεί ο κόσμος, πάντα θα υπάρχουν χειρότερα.
0: Αυτό 100%. Δεν υπάρχει.
1: Αν δει τη ζωή του 16 χρόνια πριν με σήμερα.
0: Φτάμε. Εγώ δεν μπορούσα. Γι' αυτό και εγώ έχω πει και παρεξηγήθηκα από ορισμένους ότι έχει πεθάνει η Ελλάδα. Όταν η Ελλάδα λέει, η μεγάλη πλειοψηφία λέει ότι δεν μπορεί να γίνει τίποτα από αυτό που γίνεται. Γιατί είναι αποκαρδιωμένη.
1: Μπορεί να γίνει χειρότερο.
0: Ναι, μπορεί να γίνει. Αυτό σημαίνει ότι παρετήθηκες από τη ζωή σου και από τη ζωή αυτής της χώρας. Σημαίνει ότι πέθανες.
1: Ναι, αυτοκτόνησες, έκοψες, φλέβες.
0: Επομένως, αυτό το πράγμα, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να αναστηθεί, έτσι, γιατί αυτό είναι η διαχρονικότητα ενός έθνους, είναι ακριβώς αυτό. Το ότι μπορεί να πεθάνει, αλλά και μπορεί να αναστηθεί.
1: Ναι.
0: Να σταθεί στα πόδια του και να σκοτηθεί ξανά.
1: Το καταλαβαίνουμε όμως ότι πεθαίνει, γιατί ο κόσμος
0: έχει πεθάνει, έχει τελειώσει.
1: Εγώ το καταλαβαίνω, αλλά πολλοί κόσμος κοιτάει τον εαυτό του 16 χρόνια πριν. Εντάξει, δεν αναγνωρίζει.
0: Γιατί Το λέω αυτό.
1: Αλλά πάλι έχει την ελπίδα ότι κάτι μπορεί να γίνει. Όχι. Δεν ξέρω γιατί την έχει αυτή την ελπίδα. Είναι σχιζοφρένεια.
0: Όχι, η ελπίδα είναι στοιχείο. Εγώ διάβασα και ένα πολύ ωραίο διάλογο.
1: Από ποιο δεδομένο το έχεις ότι και ελπίζεις ότι κάποια στιγμή θα αλλάξει.
0: Είναι ένας πολύ ωραίος διάλογος που είναι του Πολυνίκη και της μάνας του. Όπου λέει ότι η ελπίδα δεν είναι, δεν είναι παρά μια πόρνη.
1: Το έλεγες προάλλες, ναι.
0: Και στην αρχαιότητα ακριβώς αυτό, γιατί προέχει η πίστη.
1: Ναι.
0: Η πίστη είναι αυτή που σου δίνει δύναμη. Όχι,
1: όχι
0: η πίστη
1: ελπίδα.
0: Του φανατικού, όχι η ελπίδα. Είναι αυτό το πράγμα που έλεγε ο Απόστολος Παύλος.
1: Ναι.
0: Είναι λεπτή είναι πίστη. Να κάνεις τα μη πραγματικά πραγματικά και αυτά που δεν βλέπεις ορατά. Αυτό σημαίνει πίστη. Και αυτό το απόσπασμα του Αποστόλου Παύλου που το βρήκα και στον πραγματικά προς τους Ρωμαίους, νομίζω, την επιστολή προς τους Ρωμαίους, το διάβασα στον Έγγελς.
1: Το είχε μεταφέρει.
0: Το είχε μεταφέρει και λέγοντας ότι αυτό σημαίνει πίστη. Και επομένως η πίστη του Σαλιμοκράτη από την πίστη των πρώτων χριστιανών δεν διαφέρει σε τίποτα. Η διαφορά είναι στον τρόπο, στους όρους υλοποίησης. Αν δεν υπάρχει όμως η πίστη, δεν μπορεί να υπάρχει αγώνας. Και επομένως δεν μπορεί να υπάρξει αλλαγή. Γι' αυτό και πάντα οι επαναστάτες της εποχής εκείνης, έστω και αν τους έχουν χαρακτηρίσει σατανιστές, άθεους και όλα αυτά πράγματα, ήταν πολύ πιο πιστοί από πολλούς πιστούς που εμφανίζονται ως πιστοί. Γιατί μελετούσαν τις αποτυχίες του χριστιανισμού. Τις αποτυχίες όταν ο χριστιανισμός μεταβλήθηκε σε σύστημα εξουσίας και επιβολής, για να καταλάβουν πώς δεν θα χάσει η επανάσταση. Όπως μελετάμε και εμείς σήμερα τα συμπεράσματα και το τι συνέβη σε επαναστατικές περιόδους όπου και το δικό μας έθνος αλλά και και άλλοι λαοί βρέθηκαν σε κορυφώσεις και διδασκόμαστε τι δεν πρέπει να κάνουμε ή πώς πρέπει να αντιμετωπίσουμε προβλήματα ώστε να μην ξανά γυρίσουμε στα ίδια, μην πέσουμε έξω σε εκτιμήσεις και όλα
1: τι
0: αυτά τα πράγματα.
1: Θα ήταν αν όλα αυτά πράγματα τα διδασκόμασταν, αλλά ναι, δεν τα διδασκόμασταν.
0: Όχι, αυτό είναι το δράμα, γι' αυτό και ο λαός μας, ο κάθε λαός μάλλον, τα ανακαλύπτει μέσα από τις παραδόσεις και τους μύθους του.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό έχουν τεράστια σημασία οι παραδόσεις και οι μύθοι, οι αν λαό. Είναι το ιστορικό του φορτίο.
1: Το έχουμε χάσει και αυτό.
0: Ναι, αλλά το πρώτο πράγμα που κάνεις. Είναι το
1: και δεν το χάσαμε γιατί μας έπεσε από την τσέπη.
0: Όχι.
1: Το πολεμήσανε, το κυνηγήσανε.
0: Αυτό είναι το δράμα. Αυτό είναι το ζήτημα. Γι' αυτό και χάνει την ιστορική του συνοχή.
1: Mm-hmm.
0: Η πρώτη μεγάλη επίθεση στις παραδόσεις και τους μύθους των λαών ή των πληθυσμών, να το πούμε έτσι, γιατί η έννοια του λαού είναι.
1: Και στη γλώσσα μας επίθεση.
0: Ναι, όλα αυτά. Ξεκίνησε με το Μεσαίωνα. Ο Μεσαίωνας δεν θεμελιώθηκε μόνο στους θεσμούς της φεουδαρχίας και τα γνωστά αυτά που ξέρουμε. Θεμελιώθηκε στο θεσμό των πρώτων πανεπιστημίων που δεν έχουν καμία σχέση
1: με τα σημερινά.
0: Όχι, με τα σημερινά έχουν πολύ μεγάλες σχέσεις με το Πανεπιστήμιο της Αγοράς, αλλά με τις σχολές σοφίας ή τις ακαδημίες που υπήρχαν στην αρχαιότητα.
1: Mm.
0: Ποιος ήταν ο στόχος? Ο στόχος του πρώτου πανεπιστημίου που το ίδρυσε επί Καρλομάγνου ο Αλκουίνος, μεγάλος απατεώνας, επίσκοπος. Από την Αγγλία.
1: Ήταν για να μαντρώσει τη σκέψη.
0: Ακριβώς. Είναι για να πει ότι το πανεπιστήμιο.
1: Από εδώ μέχρι εδώ θα σκέφτεστε.
0: Είναι πως τον, ο φορέας ή το λίκνο της απόλυτης αλήθειας.
1: Ναι.
0: Οτιδήποτε εκτός είναι παραμύθι.
1: Ναι. Το πλαίσιο.
0: Είναι παραμύθι. Πλαίσιο. Σήμερα στη θέση της θεολογίας, της επίσημης θεολογίας που καλλιεργούσαν τα πανεπιστήμια της εποχής του Καρλομάγνου και της μετέπειτας Δυτικής Ευρώπης, είναι η καθαρή επιστήμη. Οτιδήποτε είναι εκτός καθαρής επιστήμης διώκεται ή καταδιώκεται.
1: Όλα είναι truth.
0: Λοιπόν, και αρνούνται στους λαούς να έχουν τις δικές τους, το δικό τους τρόπους διάσωσης της ιστορικής τους συνείδησης. Γιατί ο μύθος και οι παραδόσεις είναι ο τρόπος που ένας λαός διασώζει την πεμπτουσία της ιστορικής του συνείδησης.
1: Σωστά.
0: Έτσι. Από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Γι' αυτό και έχουν τόσο μεγάλη σημασία οι αρχαίοι μύθοι. Έτσι. Λοιπόν, και τους μελετάνε, όσοι τους μελετάνε και σωστά τους μελετάνε, γιατί καταλαβαίνουν εποχές που δεν έχεις άλλα στοιχεία. Πολύ περισσότερο σήμερα. Γι' αυτό και δόθηκε μεγάλη σημασία να εκφυλιστεί η παράδοση, η τέχνη η μύθη του λαού, η λαϊκή μύθη.
1: Έχει εξαλειωθεί.
0: Ναι, χτυπήθηκε άγρια. Γι' αυτό και η κορύφωση του λαού μας, των αγώνων για ελευθερία του λαού μας που ήταν.
1: Εγώ χαίρομαι όμως, γιατί βλέπω ομάδες παιδιών τώρα τελευταία, στο πεδίο του Άρεως,
0: το ανακαλύπτουν
1: που μαθαίνουν ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς.
0: Μα δεν μπορείς να φανταστείς τι γίνεται με αυτό το πράγμα. Ναι. Είναι εντυπωσιακό. Και πραγματικά το χαίρομαι. Και μάλιστα τώρα ακολουθώ και την σύζυγό μου τώρα που συμμετέχει σε τέτοιες ιστορίες. Και χαίρομαι πόσοι σύλλογοι, πόσοι ξανααναβιώνουν.
1: Ανακαλύπτουν την παράδοσή
0: ναι,
1: μας.
0: Λοιπόν, γιατί έχει μεγάλη σημασία. Όταν ο λαός μας έφτασε στην κορύφωσή του σε αγώνα για την ελευθερία που ποτέ ξανά τον έχασε το βηματισμό του στο 21, έτσι, με ό,τι συνέβησαν μετά. Και τον κατάκτησε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
1: Πού τρέχετε, σε τι παραδοσιακά τρέχετε?
0: Παντού, σε όλη την Ελλάδα. Δηλαδή γίνεται χαμός. Ναι. Είναι μια άνθηση φοβερή.
1: Υπάρχει άνθηση, όντως.
0: Ναι, ναι, ναι, όντως. Λοιπόν, είχαμε ένα λαό όπου είχε τη δική του τέχνη, τη δική του καλλιτεχνική διανόηση που τον υπεράσπιζε, υπεράσπιζε τις παραδόσεις του και μετέπλαθε τις παραδόσεις στην τέχνη της εποχής του. Αυτό χάθηκε βέβαια στην ύστερη μεταπολίτευση. Εντάξει, ναι. Έγινε χαβαλές. Λοιπόν, ή ελληνικάτικα.
1: Εντάξει,
0: ή οτιδήποτε.
1: Τρόπος και αυτό.
0: Ναι,
1: τρόπος,
0: αλλά λέω το πώς ήταν αυτό.
1: Να το ευτελίσουν.
0: Αυτό, όταν η καλλιτεχνική διανόηση έσκυβε, αφού γκραζόταν τον ίδιο το λαό, τις παραδόσεις, τον τρόπο που καταλάβαινε τα πράγματα και έπλαθε από εκεί την τέχνη της εποχής.
1: Ναι,
0: και όταν αποστερήθηκε αυτού του πράγματος, κατέρευσε όλο το
1: πράγμα. Ήταν οι μαγικές συναντήσεις.
0: Απλά ξαναλέω ότι και στους φίλους που μας ακούνε και όλα αυτά, αυτό που παραθέτουμε και θα μπορούσαμε να βάλουμε και άλλα προσπάθοντα Δευτέρα, η έκθεση είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα γιατί δίνει πάρα πολλά στοιχεία. Τα στοιχεία λίγο ελάχιστα ξέρουν.
1: Ναι.
0: Με την έννοια ότι ελάχιστα ενδιαφέρονται. Να τα κοιτάξω.
1: Ποιος θα κάνει τέτοια δουλειά, δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Και γι' αυτό και τις παρακολουθούμε τις εκθέσεις.
1: Είναι βεβαίως, και συγκεκριμένου κλάδου. Γιατί...
0: Είναι υποχρεωμένοι, οι τεχνοκράτες του Δελτα Νητάφ είναι υποχρεωμένοι να δουν το πρόβλημα για να σου προτείνουν λύσεις ή να προετοιμάσουν λύσεις υπέρ των δανειστών ή των συμφερόντων που υπηρετούν. Αλλά το πρόβλημα είναι πρόβλημα. Το πρόβλημα μπορείς να το δεις από δύο σκοπιές. Ή από αυτούς που θα χάσουν αν αθετηθούν οι πληρωμές του χρέους των οικοκυριών ή από τη σκοπιά των οικοκυριών και πώς θα τα υπερασπίσεις προκειμένου να γλιτώσουν τα χρέη και τα βάσανα της μείωσης του εισοδήματος από την προσωπική χρεοκοπία. Γιατί μου αρέσει μια αναλύσεις που διαβάζω στους Αμερικανούς που εντυπώνει δεν έχουμε πλέον poor's. Δηλαδή το κλασικό εγγλέζικο
1: φτωχό
0: όπως τον είχαμε στην εικόνα του 19ου αιώνα.
1: Έχουμε
0: broke.
1: Χρεοκοπημένους.
0: Δηλαδή δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Και αυτή είναι η σύγχρονη μορφή της απόλυτης φτώχειας.
1: Ναι, γιατί άλλο είναι να είσαι φτωχός και να μην μπορείς να φτάσεις να διεκδικήσεις κάτι καλύτερο και άλλο να είσαι καλά.
0: Broke, ναι. Δηλαδή
1: και
0: δεν μπορώ
1: να καταπίπτεις
0: αυτό το πράγμα και μάλιστα όπως το λέει και ο Πλούταρχος και άλλωστε είχαμε το δυστυχώς δεν μπόρεσα να δω την παράσταση του Καλογερόπουλου που είχε μετατρέψει αυτό το εξαιρετικό δοκίμιο του Πλούταρχου περί χρέους που λέει αυτό το πράγμα δεν υπάρχει χειρότερη φτώχεια από το να ζεις χρεωμένος.
1: Ναι, όντως γιατί είναι αγχωτικό.
0: Ναι, όχι μόνο γιατί σε μετατρέψει σε δούλο.
1: Ναι.
0: Και η δουλεία είναι πολύ χειρότερα από οποιαδήποτε μορφή φτώχειας.
1: Η φτώχεια από μόνη δεν είναι δουλεία.
0: Όχι. Όχι γιατί...
1: Το χρέος είναι πάντα δουλεία.
0: Ναι. Ναι. Το χρέος εισήγαγε την ανθρωπότητα
1: και η φτώχεια.
0: Όχι, η φτώχεια.
1: Σε κάνει δούλο.
0: Η φτώχεια στο βαθμό που δεν χρωστάς έχεις τη δυνατότητα να σε ανασπιστείς και να παλέψεις και να εκδικήσεις.
1: Ναι.
0: Το χρέος σε κάνει υποτελή. Ναι. Αυτό είναι το δράμα. Και μάλιστα αυτό είναι το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό. Ότι στη δουλεία, η δουλεία δεν γεννήθηκε αυτόματα από την περιουσιακή διαφοροποίηση της κοινωνίας στην αρχαιότητα.
1: Και λόγω φτώχειας.
0: Ναι. Γεννήθηκε από
1: λόγω
0: το χρέος.
1: Ναι.
0: Στη Μεσοποταμία και στη Φαραωνική. Και στη Φαραωνική Αίγυπτο 2.500 χρόνια πριν.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, το χρέος μας οδήγησε στη δουλεία και στη φεουδαρχία.
1: Ναι, γι' αυτό και είναι μέθοδος υποταγής.
0: Έτσι. Έτσι γεννήθηκε. Γι' αυτό και η πρώτη πράξη δημοκρατίας που ξέρουμε στην παγκόσμια ιστορία είναι η συσάχθεια του Σόλωνα. Mm-hmm. Δηλαδή απαλλαγή από το χρέος για να πάμε στη δημοκρατία. Για να υπάρξει δημοκρατία. Έτσι. Είναι πώς θα το πούμε, είναι η αρχική πράξη.
1: Ενώ πολλοίς κόσμος το επιθυμεί αυτό, γιατί καταλαβαίνει ότι είναι το μόνο που μπορεί να σώσει και την ψυχή του και τη ζωή του και την συνέχειά του, τα παιδιά του δηλαδή, δεν το πιστεύει. Νομίζει ότι αεροβατεί όποιος λέει ότι μπορείς να απαλλαγείς από τα χρέη σου.
0: Μπορείς να υπάρχει. Καταρχάς,

0: τις συμβάσεις και τα λοιπά, μπόρεσαν και δημιουργήθηκε το νομικοπολιτικό πλαίσιο διαγραφής χρεών από το 19ο αιώνα.
1: Και να θυμίσουμε ότι τόσα χρόνια τα λες, τα ξαναλες, και μας έχεις μάθει, γιατί δεν το ξέραμε καν, ότι η πρώτη διαγραφή που είχε πελάβει και μεγάλη έκταση ήταν επί Βενιζέλου
0: το 1932. Βεβαίως. Ναι, βεβαίως.
1: Δηλαδή, αυτό το πράγμα πρέπει να το λέμε, να το υπενθυμίζουμε στον κόσμο ή να τον προκαλούμε να πάει να το βρει. Γιατί δεν είναι δυνατόν να θεωρεί ότι όλα αυτά είναι όνειρα.
0: Είναι αδύνατο να γίνει.
1: Ναι, είναι αδύνατο. Ναι. Δεν γίνονται
0: όχι,
1: αυτά.
0: Όχι. Γι' αυτό και πρέπει να μελετάμε την ιστορία, γιατί η ιστορία διδάσκει.
1: Ναι.
0: Και το δυστύχημα είναι, όπως έλεγε ο Χεγγέλ, ότι το πρώτο πράγμα που διδάσκει η ιστορία είναι ότι δεν διδάσκει κανέναν ιστορία. Δηλαδή ναι, δεν διδάσκεται ποτέ κανένα. Η διαφορά ποια είναι? Η διαφορά είναι ότι, ναι, γιατί, γιατί πλέον ο τρόπος, το αν διδάσκεσαι ή όχι από την ιστορία, εξαρτάται από τους κοινωνικούς, πολιτικούς και ταξικούς σχετισμούς σε κάθε περίοδο. Το ποια συμφέροντα κυριαρχούν. Εάν κυριαρχούν τα λαϊκά συμφέροντα, αν οι αδύναμοι έχουν συνέστηση δύναμης, των δύναμη των αριθμών τους, έτσι, τότε ναι. Το πρώτο πράγμα που κάνουν είναι να αναζητήσουν στην ιστορία τη δικαιοσύνη τους. Δεν είναι τυχαίο ότι σε περιόδους μεγάλης κρίσης τα βιβλία ιστορίας εκτινάσονται, η αγορά δηλαδή, ακόμη και, που είναι το στοιχειοδέστερο, έτσι, εκτινάσονται φοβερά. Δηλαδή θυμάμαι, ας πούμε, το 10, 11, 12, ότι, ακόμη και σήμερα, ό,τι ιστορικό βιβλίο βγαίνει, ο γενικής ιστορίας, ειδικής ιστορίας, δηλαδή, για που προσυδειάζει, ναι, την κατάστασή σου,
1: κάνει,
0: γίνεται ανάρπαστο, ανάρπαστο, ναι, αρκεί βεβαίως να είναι καλό, έτσι, το στοιχειώδος, να είναι, γίνεται ανάρπαστο, δεν είναι τυχαίο, γιατί οι αδύναμοι αναζητούν τη δύναμή τους πρώτα και κύρια την ιστορία. Γι' αυτό και όταν τη βρήκαν τη δύναμή τους ανάντια στον κατακτητή, στη μάχη την ελευθερία, τι αναζήτησαν? Τις διδαχές του 21. Που, πώς λέει το παλιό αντάτικο τραγούδι, πώς να το πούμε, αντάτης, παλικάρι πάντα ο ίδιος ο λαός, δηλαδή είτε παλικάρι του 21, είτε αντάτης του, ο ίδιος λαός, και τα χαρακτικά του Τάσου, ακόμη τα θυμάμαι, που έχει τον κλέφτη και τον αντάρτη να ανταλλάσσουν χειραψία. Mm-hmm. Δηλαδή όλο αυτό το αναζητούσε, yeah, ο κόσμος, του δίνει πεποίθηση, ηθικό, το ανέβαζε.
1: Η σύνδεσή του με
0: το... Και επομένως έφτασε...
1: Με την ιστορία του.
0: Και έχει πολύ μεγάλη σημασία για όσους τουλάχιστον να δει τι κατάφερε ή τι μπορούσε να καταφέρει. Που συνεχώς εμείς, οι κατοπινοί, λόγω της ήττας που συνολικά έχουμε πάθει μετά, τα υποτιμούμε, θεωρούμε ότι δεν έγιναν τίποτα, είναι πράγματα που προσπαθήθηκαν, ιτήθηκαν, ξεχάστε τα.
1: Όσον αφορά ποια λες τώρα,
0: εννοώ δηλαδή αυτό ήταν που ήταν σε θέση
1: ποια...
0: η προσπάθεια ενός λαού να φτιάξει μια χώρα,
1: στα πόδια,
0: ναι, χωρίς ξένες πλάτες, και μάλιστα με ένα επιστημονικό πρόγραμμα το οποίο ακόμη το ζηλεύεις, ακόμη και για σήμερα. Το ότι δεν εφαρμόστηκε, χρειάστηκαν 4 δεκαετίες αγριότητας, ένοπλης καταστολής.
1: Αυτό είναι και ένα συλλογικό τραύμα, και ο κόσμος που έχει, ναι, μία αίσθηση, σκέφτεται και αυτό το πράγμα. Σου λέει τώρα θα ξαναμπούμε σε αυτή την περιπέτεια.
0: Όχι, απλά να μάθουμε, και αυτό είναι
1: η μεγάλη ήττα για τον λαό.
0: Βεβαίως, αλλά να μάθουμε ότι η ήττα δεν ήταν γιατί ήταν αριστερός και κυριάρχησαν οι δεξιοί. Ήταν γιατί μια ολόκληρη κοινωνία, συντριπτική τους πλειοψηφία, πήγε κόντρα σε οτιδήποτε είχε δημιουργήσει το ελληνικό, η επίσημη Ελλάδα μέχρι τότε. Γι' αυτό και, yeah, απέναντί του ενώθηκαν αυτοί που είχαν διχάσει το έθνος πριν. Δηλαδή οι φιλελεύθεροι με τους βασιλόφρονες ενώθηκαν απέναντί του. Στο να μην συμβεί αυτό, να μην μπορέσει αυτή η χώρα να πατήσει τα πόδια της. Και σκέψου, οι κατεξοχήν πολιτικές παρατάξεις, οι επίσημες πολιτικές παρατάξεις, που διχάσανε το έθνος πριν, με τον εθνικό διχασμό εννοώ, ναι, και το φτάσανε σε ακρότητες, έτσι, δικτατορίες, στρατιωτικά κινήματα, δολοφονίες,
1: τα πράγματα, εννοείς,
0: από το 16 με τον βασιλιά μέχρι το μεταξά και μετά. Λοιπόν, αυτοί ενώθηκαν απέναντι στον ελληνικό λαό.
1: Βενιζελική και...

0: Ναι, οι πρωτοκλασάτοι, δεν μένω δηλαδή, πάρα πολύ βενιζελικοί, ακόμη και στην Δυτική προστρέξανε στο να φτιαχτεί ένα πρόγραμμα και να επιβληθεί ένα πρόγραμμα που να λυτρώσει τη χώρα από το να είναι υποτελής. Έτσι. Και αυτό ήταν το μεγάλο επίτευγμα της απελευθέρωσης. Το μεγάλο επίτευγμα της απελευθέρωσης, το οποίο χρειάστηκε να κατασταλεί με τα όπλα.
1: Καλά, αναλογικά σε κάθε ιστορική περίοδο πάντα υπάρχει κάποιος απέναντι. Το ζήτημα είναι απλά, να θέλουμε να δώσουμε μάχη.
0: Τότε ο λαός μας ήταν έτοιμος. Ήταν έτοιμος, είχε τις δυνάμεις, είχε την ενότητα κτλ. Το δυστύχημα είναι ότι αποδείχθηκε ότι δεν είχε την ηγεσία. Δηλαδή ότι η ηγεσία του δεν ήταν επαρκή.
1: Ναι.
0: Αυτό. Απλά λέω ότι αυτό δεν σημαίνει όμως ότι επειδή ο Χέτσε νομίζω το έλεγε, ότι ο βασιλιάς πέθανε, ζει το βασιλιάς. Έτσι. Λοιπόν, έτσι συμβαίνει και στην ίδια. Η ζωή επιτάσσει. Δεν μπορεί να πεις ότι αυτά τελειώσανε. Η ζωή επιτάσσει. Ό,τι πρόβλημα δεν λύθηκε τότε, σήμερα είναι πολλαπλάσια οξυμένο από ότι τότε.
1: Ναι.
0: Πολλαπλάσια. Επομένως, η ζωή επιτάσσει πρέπει να λύσει το πρόβλημα που το έχεις μπροστά σου.
1: Και βέβαια είναι λίγο.
0: Ναι, εντάξει. Ναι.
1: Αλλά ας έχουμε την ελπίδα ότι θα ξεπεταχτεί καινούριος κόσμος από κάτω.
0: Εγώ πιστεύω ότι
1: δεν
0: εγώ είμαι σίγουρος
1: γι' αυτό. Διαφορετικά.
0: Γι' αυτό και η δική μας δουλειά είναι ακριβώς αυτή. Ναι. Να προετοιμάσει και να προλιάνει το έδαφος. Τη σπορά, δηλαδή. Γιατί χωρίς αυτήν, πού ακριβώς πας. Αυτό είναι έτσι. Αναγκαίο να γίνει. Το θέμα είναι με ποιους και με πώς θα προχωρήσεις, και αυτό είναι το αστάθμητο στοιχείο της πορείας. Αλλά αυτό είναι. Και ξαναλέω, ρε παιδί μου, γιατί μπορούμε να το ξαναδείξουμε αυτό για τα νοικοκυριά. Γιατί αυτό να το βάλουμε στο μυαλό μας. Μια και εντάξει, καταλαβαίνω, αυτός που το ζει, δεν χρειάζεται να το πούνε. Το ζει. Αλλά ρε διάολε, όταν σου λέει το ΔΝΤ αυτό, πώς είναι δυνατόν να μην το κουβεντιάζεις και να πηγαίνεις σε κομματάρχες
1: και σου λέει είμαστε καλά, είμαστε σε ανάπτυξη.
0: Όχι, ότι ναι ρε παιδί μου, θα το συζητήσουμε άλλο αυτό, αλλά σε βάθος τετραετίας.
1: Για το εισόδημα λες.
0: Ναι, μα το νοικοκυριό δηλαδή, ρε παιδιά, αν δεν λυθεί αυτό το ζήτημα στο με το νοικοκυριό, δηλαδή ακόμη και μια κυβέρνηση του ΕΠΑΜ να ήταν. Φαντασιούμε ότι εάν δεν λύσει αυτό, δεν μπορεί να λύσει ούτε το πρόβλημα του δημόσιου χρέους, ούτε το πρόβλημα της παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας, ούτε το πρόβλημα, το τίποτα.
1: Καταρχήν να συνέλθει ο κόσμος, Δημήτρη, ο οποίος είναι σε μια κατάσταση σχιζοφρένειας. Εάν δεν λύσει το θέμα της επιβίωσης και το θέμα του χρέους του ιδιωτικού, δεν μπορεί ο άνθρωπος να σκεφτεί.
0: Μα αν σκεφτούμε στην πραγματικότητα.
1: Έχει αναστολή σκέψης δηλαδή.
0: Στην πραγματικότητα πρέπει να δώσεις τα 4,5-5 εκατομμύρια νοικοκυριά.
1: Ναι.
0: 4,600 νομίζω ότι είναι, μας δίνει η ΑΔΕ.
1: Ναι,
0: το συνολικό δεν θυμάμαι. Όχι, 6 εκατομμύρια τη δίνει φορολογούμενος η ΑΔΕ.
1: 6 δίνει τώρα.
0: Ναι.
1: Γιατί 4,5 ήταν πέρσι.
0: Όχι, 4,5 ήταν αυτοί που έχουν οφειλές.
1: Mm.
0: 6 εκατομμύρια είναι αυτοί που καταθέτουν φορολογική δήλωση.
1: Α, που δίνουν φορολογική.
0: Λοιπόν, εάν λοιπόν τα νοικοκυριά πες ότι είναι 5 εκατομμύρια, λοιπόν, στην πραγματικότητα αυτό που πρέπει να δώσεις εσύ στην πρώτη χρονιά, με τους διάφορους τρόπους, είτε απευθείας εισόδημα, είτε διαμέσου φορολογίας και της απαλλαγής των χρεών, είναι 4 με 5.000 σε ετήσια βάση.
1: Όχι συνδυαστικά, γιατί εγώ είχα καταλάβει ότι αυτό πρέπει να γίνει συνδυαστικά και να αυξήσει το εισόδημα και να μειώσει.
0: Ναι, όλα αυτά μαζί πρέπει να αποδώσουμε
1: το
0: καθαρό διαθέσιμο εισόδημα τουλάχιστον 4-5 χιλιάδες.
1: Για να αυξηθεί το εισόδημα.
0: Ναι. Στο μεσοσταθμικά, ναι. Στο μέσο εισόδημα
1: και τι συμβάζει.
0: Δηλαδή, κάθε νοικοκυριό κατελάχιστα 4-5. Βεβαίως, κάποια νοικοκυριά θα πάρουν πιο περισσότερα. Με την έννοια ότι έχουν και περισσότερες ανάγκες, πιο φτωχοποιημένα κτλ. Αλλά αυτό τι σημαίνει, 5 εκατομμύρια επί 5 είναι 25 δις. 25 δις δεν είναι τίποτα για μια οικονομία. Διότι, σαν την Ελλάδα, διότι τα 25 δις με την ταχύτητα κυκλοφορίας του χρήματος που υπάρχει
1: θα αποδώσουν
0: 2 και 3 φορές σε ΑΕΠ. Σε εθνικό εισόδημα, το πούμε σωστότερα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, σε εθνικό εισόδημα. Αυτό στην επόμενη χρονιά θα καλυφθεί από τους προσόδους που θα έχει η οικονομία. Και δεν θα έχει ούτε ανάγκη δανείου, τίποτα από όλα αυτά. Τίποτα. Γι' αυτό και λέμε, υπάρχουν δύο τρόποι να έχεις συσσόρευση, εσωτερική συσσόρευση. Ο ένας τρόπος είναι να επενδύσεις στα κέρδη των κεφαλαιούχων. Και βλέπουμε που πάει η ιστορία. Αυτή είναι η επίσημη εκδοχή. Το άλλο είναι να επενδύσεις στο οικογενειακό εισόδημα. Και ιδιαίτερα στους πιο αδύναμους. Γιατί στους πιο αδύναμους? Γιατί αυτοί δεν θα το κάνουν μασούρι να το κρύψουν.
1: Ναι, αυτοί δεν το καταναλώσουν.
0: Ούτε θα το κάνουν καταθέσεις τράπεζες και ιδιαίτερα του εξωτερικού. Θα το ρίξουν στην αγορά. Και έχει μεγάλη σημασία να σηκωθεί ο τζίρος στην αγορά, όχι μόνο για τις δημόσιες επιχειρήσεις που θα πρέπει να υπάρχουν και να στηρίζουν την οικονομία, αλλά και, και την ιδιωτική οικονομία. Πώς θα στηριχτεί ο άλλος να μπορέσει να αναπτύξει την επιχείρησή του? Και τον θέλεις και αυτόν, δεν θες να τον πνίξεις. Έτσι. Αυτό το ξαναλέμε. Είναι το κλειδί. Το αντιλαμβάνονται. Δεν είναι. Ο προηγούμενος πρόεδρος του ΣΕΒ το είχε πει. Το πρόβλημα δεν είναι η άνοδος των τιμών. Το πρόβλημα είναι ότι υπάρχει ανεπαρκές εισόδημα. Αν στο λέει ακόμη και ο πρόεδρος του ΣΕΒ, στο λέει και ο Δελδενιτάφ, πόσο βλάκας πρέπει να είσαι για να μην το θέτεις κορυφαίο θέμα?
1: Μα δεν το διεκδικεί ο κόσμος αυτή τη στιγμή.
0: Εντάξει. Μα έρχονται οι απατεώνες που του λένε θα πάνε στην Βουλή και θα του λύσουν το πρόβλημα. Του λένε δεν είναι το θέμα του εισοδήματος. Είναι άλλο ζήτημα. Το εισόδημα είναι σε βάθος χρόνου. Ενώ είναι ακριβώς ανάποδο. Είναι λύνεις το εισόδημα και προχωράς. Το Πασόκ κράτησε 20 χρόνια. Γιατί? Το 82. Εδώ στο 50% αύξησε τους μισθούς και συντάξεις.
1: Έκανε και τη σύνδεση με την ΆΤΑ.
0: Με την ΆΤΑ. Για να το υπερασπιστεί. Ναι. Έτσι. Το πρώτο πράγμα.
1: Και να το σώσει. Και,
0: ναι. Και από το πρώτο. Λοιπόν. Γιατί βεβαίως κατά τη γνώμη μου ο Έλληνας της εποχής δεν θα το επέτρεπε του Ανδρέα να κυβερνήσει ούτε 6 μήνες αν δεν το έκανε αυτό.
1: Ναι.
0: Έτσι. Λοιπόν. Όμως είχε μια σοβαρή οικονομική λογική.
1: Είχαμε ακόμα φτώχεια και μετανάστευση το 1980.
0: Πρέπει να το συζητάμε.
1: 880.
0: Έχει πολύ ενδιαφέρον το πώς δικαιολογεί αυτό το μέτρο η έκθεση του Διοικητή της Τραπέζης Ελλάδος το 82.
1: Να.
0: Η ανάλυση είναι εκπληκτική. Είναι ακριβώς αυτά που λέμε τώρα. Χοντρικά, εντάξει, με τον τραπεζικό τρόπο που εκφράζονταν την εποχή εκείνη. Σκεπτόμενοι ότι ρε παιδιά, αν δεν ενισχύσω το εισόδημα, δεν μπορώ να έχω επενδύσεις, δεν μπορώ να έχω ανάπτυξη.
1: Παραγωγή.
0: Ναι, παραγωγή. Αυτό ήταν ανάπτυξη για την εποχή εκείνη. Ναι. Έτσι.
1: Και για λοιπόν, σήμερα.
0: Για σήμερα δεν υπάρχει. Για σήμερα η αύξηση του ΑΕΠ είναι επαρκέστατο. Έτσι.
1: Λοιπόν,
0: για να έχουμε αύξηση του ΑΕΠ, ξεπουλιόμαστε στο οργανωμένο έγκλημα υπερεθνικά.
1: Ας το κλείσουμε εδώ για σήμερα.
0: Λοιπόν, ναι, έτσι αλλιώς νομίζω κάπου εδώ να τελειώσουμε. Να ευχαριστήσουμε τις φίλες και τους φίλους που μας παρακολουθήσανε και ελπίζω να βάλαμε πέντε. Να βοηθήσαμε στο να σκεφτούμε λογικά, ρε διάολε. Έχουμε χάσει την κοινή λογική. Έχουμε αποστασιοποιηθεί πλήρως την πραγματικότητα. Μέσα ζούμε σε ένα κουκούλι. Τον ακούω τον Ηλιόπουλο, τον δικηγόρο, πολλές φορές που χρησιμοποιεί το γνωστό μύθο του σπηλαίου που είχε πει ο Πλάτωνα.
1: Ναι,
0: καμία σχέση. Μα κάναμε στο σπήλαιο του Πλάτωνα. Έχει φτιάξει ο καθένας τον κουκούλι του και ζει παντούτας πλήκτρα. Είναι χειρότερα από ό,τι στο
1: σπίτι. Δεν ζούμε στη σπηλιά, γιατί στη σπηλιά θα είχαμε και παρέα.
0: Ναι,
1: με όχι κάποιον μόνο, θα μοιραζόμασταν τον δράμα μας.
0: Και έτσι ενδεχομένως ναι, να σπάσεις το. Να γλιτώσεις από αυτό το πράγμα. Δηλαδή είμαστε σε πολύ χειρότερη κατάσταση από ό,τι μπορούσε να φανταστεί ο μεγάλος Πλάτωνας ή οποιοδήποτε αρχαίος φιλόσοφος. Λέω απλά και το βλέπεις στην καθημερινότητα αυτό. Μου κάνει φοβερή εντύπωση να βγαίνουν άνθρωποι που μέχρι χθες θεωρούσε ότι είχαν πέντε δράμια μυαλό και να σου πούνε ότι με τον Τσίπρα, με τον οποιονδήποτε επιδίτορα θα κάνουν επανάσταση. Πόσο άχυρα στο μυαλό.
1: Δεν πιστεύω να το τερματίζουν τόσο ότι θα κάνουν και επανάσταση. Ότι θα έχουν λύσει.
0: Ξέρω τι λέω.
1: Για επανάσταση.
0: Δηλαδή μιλάμε πόσο άχυρο πρέπει να έχει στο μυαλό σου. Για να το σκέφτεσαι αυτό με ένα κόμμα με ονοματεπώμηνυμο σαν το Λίλα Πάουζε θα λύσεις το πρόβλημα της χώρας. Δηλαδή, παιδιά, ειλικρινά, τραβάτε κεφαλιές στους τοίχους, είναι πιο πιθανό να ρίξεις τον τοίχο αυτό παρά να λύσει το πρόβλημα με αυτόν τον
1: τρόπο. Θα είχε ενδιαφέρον όμως να ακούσουμε έναν άνθρωπο. Εγώ πραγματικά θα το ήθελα να γίνει μια παρέμβαση σε μια εκπομπή σου που να εκθέτει κάποιος γιατί πιστεύει ότι θα τον βοηθούσε ο τάδε ή ο τάδε πολιτικός σχηματισμός. Θα ήταν ενδιαφέρον.
0: Πριν τελειώσουμε να πούμε κάτι, ότι γιατί υπήρξε ένα τεράστιο ζήτημα στη Βενεζουέλα πρόσφατα, δεν τις φτάνανε όλα τα άλλα.
1: Με τους σεισμούς.
0: Με τους σεισμούς μιλάμε για πάνω από 600 νεκρούς μέχρι στιγμής και πάνω από 50.000 αγνώμενοι, μιλάμε για τεράστια καταστροφή.
1: Είναι τραγική
0: και καταστροφή. Και πάνω σε αυτή την καταστροφή είναι η απειλή της επέμβασης των Αμερικανών για τη διάσωση της Βενεζουέλας. Δηλαδή, ο Τραμπ βλέπει...
1: Ήδη έχουν επέμβει, ήδη. Ήδη στείλανε πολλές δυνάμεις για βοήθεια.
0: Ναι, θα βοηθήσουν πάρα πολύ, είναι πάρα πολύ μεγάλη βοήθεια.
1: Τρέμουν αυτοί, μην πέσει η Ροντρίγκες και λοιπόν, σηκωθεί ο λαός.
0: Ναι, μήπως αυτό συνδράμει και τα λοιπά. Λοιπόν, είναι στρατιωτική επέμβαση αυτό που εμφανίζεται ως βοήθεια. Λοιπόν, και είναι ένα τεράστιο ζήτημα που θα επιδεινώσει δραματικά την κατάσταση. Φοβάμαι ότι με αυτή την κατάσταση η Βενεζουέλα θα ζήσει μέρες ή μήνες ή χρόνια αητής, όπως έγινε με το μεγάλο σεισμό που είχαμε δεκάδες χιλιάδες θύματα στην Αϊτή και που χρησιμοποιήθηκε από την Κοντολίζα Ράις την εποχή εκείνη για στρατιωτική επέμβαση των Αμερικανών στην Αϊτή στο όνομα της διάσωσης και της παράκουρας.
1: Όπως είναι λαμβαμένοι άνθρωποι αυτή την ώρα.
0: Αυτό δεν λέω, γι' αυτό λέω ότι είναι μεγάλο θέμα. Και όχι μόνο πρέπει να έχουμε τη συμπάθεια προς το λαό, αλλή μόνο, που είναι δοκιμαζόμενος αυτή τη στιγμή και μάλιστα υπό τις χειρότερες δυνατές συνθήκες που θα μπορούσε να έχει να αντιμετωπίσει. Αυτό και έχει μεγάλη σημασία.
1: Ευχόμαστε να βρουν τη δύναμή τους και να κάνουν
0: να πατήσουν
1: καλύτερο
0: στα πόδια τους και να απαλλαγούν από όλους τους δυνάστες, εσωτερικούς και εξωτερικούς. Και να μην έχουν την τύχη της Κολομβίας.
1: Κάτι γίνεται στην Κολομβία αυτές τις μέρες.
0: Εξελέγει
1: ένας συστημικός τύπος.
0: Όχι απλά συστημικός. Ο άνθρωπος αυτός προέρχεται από τα τάγματα θανάτου που κατέσφαζαν.
1: Τόσο πολύ.
0: Ναι, μιλάμε. Είναι ομοειδεάτης του Μιλέη της Αργεντινής. Και είναι
1: πώς
0: κατάγεται από...
1: Πόσο σύγχρονος έχει κάνει για αυτός ο λαός.
0: Αυτό είναι τρομακτικό. Είναι πάλι επιβεβαιώνεται αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Ναι. Καλά όλα τα άλλα. Να έχεις ένα όπως τον αριστερό πρόεδρο, να αναρτά τον Τσεκεβάρα στο προεδρικό μέγαρο και όλα αυτά τα πράγματα. Αλλά άμα δεν διασώζεις, εάν τα πρώτα βασικά σου μέτρα δεν είναι η διάσωση της φτωχολογιάς, αργά ή γρήγορα το βρεις μπροστά σου αυτό.
1: Δεν την πήρε μαζί του κι αυτός.
0: Όχι.
1: Ο Πέδρο, πώς το λέγανε.
0: Γιατί δυστυχώς υπάρχει αυτή η παράλογη αντίληψη που υπάρχει στην αριστερά πολύ διακομμένη. Φτιάχνουμε πρώτα την παραγωγική βάση και μετά το εισόδημα. Και μετά η ευημερία του λαού. Δεν είναι και μετά. Ξεκινάς από αυτό. Και πάμε προς τα εκεί. Διαφορετικά, την κοινωνική στήριξη μπορεί να την έχει δεδομένη.
1: Έτσι.
0: Δεν μπορεί ο άλλος να πεινάει. Η ελευθερία του πεινασμένου είναι το ψωμί που θα του δώσεις. Όχι το τι θα του τάξεις για το ψωμί που θα πάρει αν δεν το πάρει εκείνη τη στιγμή, αν δεν κερδίσεις και, δεν το, και στη βάση αυτή να τον οργανώσεις, όχι να περιμένει πως το λένε εξαχιστίας πότε εσύ θα αυτό και πότε αυτό, να σου αναθέσει δηλαδή να έχει πρωτοβουλία, να έχει αυτοοργάνωση, αλλά η αυτοοργάνωση προϋποθέτει ότι τους λύνεις τα προβλήματα, ότι μπορεί να λύσει τα προβλήματά του, τα πιο ζωτικά αρκεί να τα, που είναι τα πιο άμεσα. Στον βαθμό που αυτό δεν γίνεται, είναι σαθρό το οικοδόμημα. Και θα καταρρεύσει μόλις οι δυνάμεις ανασυνταχτούν και κάνουν την αντεπίθεση που...
1: Ας ευχηθούμε για αυτοί να φτάσουν σε μια λύση που να...
0: Δυστυχώς θα δούμε ξανά μια επανάληψη της Λατινικής Αμερικής την εποχή των Μπανανιών.
1: Τόσο γάλια.
0: Δυστυχώς, ναι. Τουλάχιστον αυτό είναι η πρόθεση του αμερικανικού παράγοντα που έχει...
1: πάντα αυτή ήταν η πρόθεση. Ναι. Τώρα λοιπόν, αν θα πάρω το πάνω χέρι...
0: Βέβαια, γιατί... εντάξει, εγώ έχω μεγάλο θαυμασμό για τους λαούς της Λατινικής Αμερικής. Έχουν αποδείξει ότι παρά τις τραγωδίες...
1: πάρα πολλοί άνθρωποι.
0: Έχουν αναδείξει τον πατριωτισμό τους πραγματικά με τρόπο που θα ζήλευαν οι Ευρωπαίοι. Μιλάω για τους Ευρωπαίους για να τον λίγνο του πατριωτισμού εδώ. Του δημοκρατικού πατριωτισμού, να το πούμε έτσι. Του πρέπει να ζηλεύουν τους Λατινοαμερικάνους, τους λαούς δηλαδή.
1: Είχαν την αξία να είναι η πίσω αυλή των Αμερικάνων όλοι αυτοί.
0: Ναι, και αυτό όμως τους έδωσε όχι μόνο δεινά, τους έδωσε δυνατότητα να κατανοήσουν πολλά πράγματα που ακόμη οι Ευρωπαίοι τα ψάχνουν.
1: Ναι.
0: Έτσι. Λοιπόν, ήθελα να το πω αυτό και για το λαό της Βενεζουέλας, και βέβαια είναι και αυτό, παρά την τρομακτική δυστυχία που φαίνει, είναι και αυτό ένα σύμπτωμα της παγκόσμιας αναμέτρησης που βλέπουμε σήμερα για την παγκόσμια κυριαρχία, που σήμερα βεβαίως είναι παγκόσμια κυριαρχία στις χρηματαγορές. Αυτό είναι το επίδικο ζήτημα και όχι μόνο αποικίες, οι προσαρτήσεις, οι προτεκτοράτα. Είναι ποιος ελέγχει τις παγκόσμιες χρηματαγορές. Αυτό είναι.
1: Το παιχνίδι είναι αυτό.
0: Έτσι. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε όλες και όλους που παρακολούθησαν και την Ευαγγελία που ήρθε μαζί μας να μας εξηγήσει αυτά τα νομικά τερτύπια που παράγουν μεγαλύτερη δυστυχία για τον κόσμο. Και βέβαια πάντα στο μετερίζει για να μπορέσουν να βοηθήσουμε να κατανοούμε, να κουβεντιάσουμε το πράγμα τουλάχιστον, να μην μπάψει έστω η δυνατότητα ζήμωσης βασικών στοιχείων της πραγματικότητας, της αλήθειας. Με αυτά να ευχηθούμε, εδώ είμαστε.
1: Καλό βράδυ σε όλους.
0: Και να συνεχίσετε με το, πώς να το πούμε, ευθυτενείς και στο επανειδήν.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Εδώ από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα. Αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι. Δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
3: Εγώ πρώτος.
2: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
3: Πολλές υπογραφές.
2: Τις 30.000 θα τις έχεις. Έχω, ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
3: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
2: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία
3: φίλος
2: να πάω
3: σου.
2: Σε μέρη.
3: Φίλο σου.
2: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγός
3: Αριστοφάνης.
4: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.

0: Τώρα με τη ζέστη δεν ξεχνώ. Ζω ποτέ μόνα του στο αμάξι, ούτε για ένα λεπτό. Όσο ανοιχτά και να έχεις τα παράθυρα του αυτοκινήτου σου, μέσα σε λίγα λεπτά οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται είναι μεγάλες. Λίγα λεπτά μπορούν να αποβούν μοιραία. Ο κίνδυνος θερμοπληξίας είναι μεγάλος και μπορεί να κοστίσει τη ζωή του κατοικιδίου σου. Αν αντιληφθεί ζώο κλεισμένο σε αμάξι, κάλεσε αμέσως το 100. Ζωοφιλική Ένωση Ηλιούπολης. Οι φίλοι δεν αγοράζονται. Ανοίξτε βρε την αγκαλιά σας και σώστε ένα αδέσποτο.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Αγαπητοί ακροατές, χαιρετίζουμε την αγαπητή συγγραφέα, την κυρία Λένα Διβάνη, που φιλοξενούμε στο News Hub για να παράξουμε το podcast το ηχητικό. Θα μιλήσουμε μαζί της για το τελευταίο της βιβλίο. Καλώς ορίστε, ευχαριστώ για την αποδοχή της πρόσκλησης, κυρία Διβάνη.
4: Χαρά μου, καλώς σας βρήκα. Τα φιλιά μου στην Κρήτη, στην οποία θα έρθω πολύ σύντομα.
3: Σας αναμένομαι, φαντάζομαι θα είστε στα Χανιά στην έκθεση βιβλίου τέλος Ιουνίου.
4: Βεβαίως, και μετά θα πάω στην Ιεράπετρα.
3: Με χαρά σας περιμένουμε. Κύριε Διβάνη, θα ξεκινήσουμε από το τελευταίο σας βιβλίο. Φρεσκοτυπωμένο, φρεσκοεκδιδόμενο. Έχετε γράψει.
4: Φρέσκο κουλούρι.
3: Φρέσκο κουλούρι, σωστά. Έχετε γράψει λοιπόν ιστορικά, ταξιδιωτικά βιβλία. Τα έχουμε διαβάσει με μεγάλη χαρά.
4: Όχι μόνο, ένα λεπτό.
3: Βεβαίως.
4: Αυτά είναι κατ' εξαίρεση.
3: Βεβαίως. Πάρα πολλά βιβλία.
4: Είναι fiction, είναι λογοτεχνία, μυθιστορήματα και
3: σωστά,
4: διηγήματα.
3: Σωστά, καλά κάνετε και με διορθώνετε. Το τελευταίο σας βιβλίο έχει τίτλο «Έτσι τελειώνει ο κόσμος» και θέλω παρακαλώ να ξεκινήσουμε από εκεί, να ερμηνεύσετε γιατί το ονοματίσατε έτσι και το περιεχόμενό του.
4: Σωστά, προβληματίστηκα, πρέπει να σας πω πάρα πολύ τι τίτλο θα δώσω σε αυτό το βιβλίο. Αυτό είναι ένα μυθιστόρημα για την έκπτωση την οποία ζούμε όλοι, που είναι ηθική, οικονομική, πολιτιστική, από πάσης απόψεις έκπτωση. Το νιώθουμε όλοι, πιστεύω, και βγαίνει και στις δημοσκοπήσεις πόσο απογοητευμένοι είμαστε, πόσο δεν περιμένουμε τίποτα. Και γιατί? Γιατί αυτός ο κόσμος είναι πια αβίωτος. Έτσι, ο κόσμος, τα παιδιά μας δεν έχουν μέλλον παρά να γίνουν γκαρσόνια. Είναι αβίωτος. Το ξέρετε ότι φεύγουν, πάνε τώρα στις σκανδιναβικές χώρες και για γκαρσόνια, δεν κάθονται εδώ. Πάνε στην συναντήσαμε στην Ισλανδία, συναντήσαμε στη Δανία, συναντήσαμε στη Σουηδία. Παιδιά που πάνε να κάνουν σέρβις σε άλλες χώρες. Αυτό είναι ένα δράμα, έτσι. Αυτό είναι έκπτωση. Οπότε είναι ένα βιβλίο για το πώς φτάσαμε, ένα μυθιστόρημα για το πώς φτάσαμε εκεί, όπου η έκπτωση συνεχίζεται και στις προσωπικές μας σχέσεις. Οι φιλίες είναι πια φιλίες σκοπού. Κάνουμε παρέα με όποιον θα μας βοηθήσει στο στόχο που έχουμε. Και μόλις πάψει να είναι σε θέση ισχύως, το ξεχνάμε, να χαιρετάμε. Οι ερωτές μας, και αυτοί πρέπει να έχει κάνει τσέκ σε όλα τα κουτάκια ο άλλος ή η άλλη. Αυτό είναι ξεπεσμός, έτσι δεν είναι? Έτσι και... λοιπόν βρήκα τον τίτλο, έτσι τελειώνει αυτός ο κόσμος, όχι ο κόσμος γενικά.
3: Το έχει αγκαλιάσει ήδη ο κόσμος. Ευτυχώς διαβάζουμε βιβλία. Δεν μπορούμε να λέμε πλέον ότι δεν διαβάζουν οι Έλληνες βιβλία. Δεν ξέρω, κάτι καλό έκανε η κρίση του κορονοϊού.
4: Έκανε, έχετε απόλυτο δίκιο. Κρίση έκανε πολύ καλό. Στράφηκε ο κόσμος πάλι στα βιβλία και κατάλαβε τι παρηγοριά είναι, τι πλούτος είναι, πόσο μπορείς να ταξιδέψεις, να ενημερωθείς, να διασκεδάσεις, όλα μπορείς να τα κάνεις μέσα από τα βιβλία.
3: Στις εκπτώσεις αυτές που επισημάνατε πάρα πολύ, συμφωνώ μαζί σας και πιστεύω και οι ακροατές, διόρθωση υπάρχει, αναστροφή της κατάστασης αυτής?
4: Κοιτάξτε, αυτός είναι και ο λόγος που έγραψε αυτό το βιβλίο. Δηλαδή πιστεύω ότι η κατάσταση αυτή, η νοθρότητα με την οποία δεχόμαστε αυτή την έκπτωση όλη στη ζωή μας και η έκταση αυτής της ηθικής διάβρωσης που μας πιάνει όλους, λίγο ή πολύ, είναι στο ότι δεν έχουμε σαφή εικόνα της πραγματικότητας. Τι ακριβώς γίνεται πίσω από την πλάτη μας. Επομένως έγραψε ένα βιβλίο μετά από σωρία συνεντεύξεων που έκανα με ανθρώπους που είναι σε όλα τα πόστα της εξουσίας, οι οποίοι μου μίλησαν εμπιστευτικά και μου επιβεβαίωσαν με λεπτομέρειες αυτό που υποψιάζομαι και υποψιάζονται και οι αναγνώστες και οι αναγνώστριες. Έτσι λοιπόν αυτό έχει καταγραφεί για να μην λέει κανένας πως δεν ήξερε.
3: Κύριε Διβάνη, ήσασταν καθηγήτρια ιστορίας εξωτερικής πολιτικής, αν τα λέω σωστά, αν δεν τα λέω να με διορθώσετε, στην Νομική Αθηνών.
4: Όχι, πολύ καλά.
3: Ναι. Παραιτηθήκα το 12 και θυμάμαι επίσης ότι προσωπικά εγώ και πάρα πολλοί αναγνώστες στα νέα σας διαβάζαμε με πάθος. Θα εγκαταλείψετε και ως χρονογράφος τις εφημερίδες, αλλά εγκαταλείψετε και την ακαδημαϊκή σας απορία. Γιατί?
4: Γιατί κανένα από αυτά τα περιβάλλοντα δεν αισθανόμουν ότι βοηθάω πια εκεί. Ήταν ανυπόφορα. Είναι περιβάλλοντα όπου το παιχνίδι της εξουσίας διαιωνίζεται. Και είναι ένα παιχνίδι που δεν μου πάει, είμαι απέναντι σε αυτό το παιχνίδι. Και ένιωσα την ανάγκη να, πώς το λένε, να αποκαθαρθώ από αυτό το πράγμα, να δω με ψυχρό μάτι αυτό που γίνεται. Και επειδή είχα τα βιβλία μου, μπορούσα να με θεραπεύσουν τα βιβλία μου, είχα την δυνατότητα να το κάνω. Πάρα πολλοί συνάδελφοι δεν έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν.
3: Συμφωνούμε. Έχετε δίκιο απόλυτο. Επιβιώνω όσοι είναι στο σύστημα, λέτε, και όσοι είναι εκτός.
4: Το σύστημα θα αλλάξει όταν εμείς θέλουμε να το, θα θελήσουμε να το αλλάξουμε και θα θελήσουμε να σταθούμε απέναντί του. Βλέπετε τι γίνεται αυτή τη στιγμή στην Αλβανία. Έχει κατεβεί ο κόσμος στο δρόμο. Κατάλαβε ότι ξεπουλάνε τη χώρα, τα φιλέτα της χώρας, για μια μπουκιά ψωμί. Και είναι στο δρόμο. Και το ματέωσαν. Ο κόσμος έχει πολύ μεγάλη δύναμη. Αρκεί να καταλάβει τι γίνεται και να σηκωθεί από τον καναπέ.
3: Έχετε πει σε συνέντευξή σας ότι δυστυχώς βλέπω παιδιά με ένα και δύο διδακτορικά με ξένες γλώσσες και καταλήγουν γκαρσόνια στην Ελλάδα και συνεχίζουν
4: στην Ισλανδία. Ή στην Ισλανδία, λέω.
3: Ή στην Ισλανδία. Και καταφέρουν να ληστεύουν στο εξωτερικό. Παίρνουν λοιπόν των αματιών τους, όπως λέμε εδώ στην Κρήτη, και βγαίνουν έξω. Φεύγουν.
4: Δεν φεύγουν. Βλέπουμε ότι δεν υπάρχει καμία διέξοδος εδώ. Δηλαδή, όσο ήμουνα στη σχολή, πονούσε η καρδιά μου. Τι να σας πω. Έβλεπα παιδιά με πολύ περισσότερα προσόντα από εμάς, ήδη από αυτή την ηλικία, να είναι απελπισμένα. Ή να παλεύουν άτσαλα. Ή να προσπαθούν από τόσο νωρίς να συμπλέξουν με τους βρωμερούς κανόνες, μήπως και επιβιώσουν. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ θλιβερά. Δεν πρέπει άλλο πια να τα ανεχόμαστε, πιστεύω.
3: Έχετε επισημάνει ότι ζούμε σε μια εποχή δυστοπική και πρέπει να αντιδράσουμε. Αυτό μας λέτε τώρα.
4: Ακριβώς. Πρέπει να καταλάβουμε ακριβώς τι ζούμε, ποιο είναι το παιχνίδι. Δηλαδή, τώρα θα σας πω ένα παράδειγμα. Διαβάζουμε δημοσκοπήσεις. Ναι, όλα ψέματα. Ψέματα επί ψεμάτων.
3: Να μου το στηρίξετε λίγο αυτό, ναι.
4: Όποιος πληρώσει για τη δημοσκόπηση παίρνει μια ευνοϊκή δημοσκόπηση για τον εαυτό του. Όπου το αντίστοιχο κανάλι θα τον παρουσιάσει ευνοϊκά και ξέρετε πώς μπορεί να παρουσιαστεί ευνοϊκά οτιδήποτε. Λοιπόν, οπότε ο έρμος, ο τηλεθεατής και η τηλεθεάτρια είναι σε ένα θέατρο σκιών, παρακολουθούν ένα θέατρο σκιών. Ποτέ δεν θα μάθουν ποιες είναι οι λεγόμενες κρυφές δημοσκοπήσεις, αυτές που κάνουν τα ίδια τα κόμματα και η κυβέρνηση, για να μάθουν που ακριβώς βρίσκονται. Αυτό είναι ένα απλό παράδειγμα μόνο.
3: Για τον τύπο και την ενημέρωση, το επίπεδο ενημέρωσης στην Ελλάδα.
4: Τι να πω για τον τύπο και το επίπεδο ενημέρωσης, τα ξέρετε καλύτερα από μένα γιατί είστε μέσα. Είναι, βλέπετε και τους ευρωπαϊκούς δείκτες, έχουν πιάσει πάτο. Μηδέν. Δηλαδή η κυβέρνηση αρχίζει και μοιράζει λεφτά στα έντυπα, τα οποία ζουν και δεν ζουν και προκειμένου να ζήσουν, τα δέχονται αυτά τα χρήματα και δέχονται να βουλώσουν το στόμα τους. Χοντρικά έτσι έχει η κατάσταση. Έχω μάθει να τα λέω απλά τα πράγματα για να γίνονται κατανοητά.
3: Μα το ξέρω, τα λέτε έξω από τα δόντια και λαϊκά, εκλαϊκευμένα για να καταλαβαίνει ο κόσμος.
4: Για να καταλάβουν όλοι, ακριβώς.
3: Κύριε Διβάνη, από τη μια έχουμε τον Δήμαρχο, το έμαθα πριν από μερικές ημέρες και γι' αυτό το αναφέρω. Έχουμε τον Δήμαρχο Σερβίων Κοζάνης, που δίνει 5.000 ευρώ για κάθε νέο ζευγάρι που θα εγκατασταθεί στην περιοχή, στον Δήμο του, και 10.000 ευρώ για κάθε γέννηση παιδιού στην κοινότητα Ελάτης Σερβίων Κοζάνης. Και από την άλλη έχουμε ιεράρχες με 95% αύξηση μισθών.
4: Τι να σας πω, λυπάμαι. Λένε για την υπογεννητικότητα και το πρώτο πράγμα που σκέφτονται είναι να καταργήσουν τις εκτρώσεις. Αντί να κάνουν παιδικούς σταθμούς για όλα τα παιδιά, να λύσουν το χέρι των γονιών, να μπορέσουν να ζήσουν και να δουλέψουν, γιατί τώρα πια δεν μπορεί να δουλεύει ένας άνθρωπος. Δεν ζουν απλώς. Λοιπόν, άρα πρέπει να δουλεύουν και οι δύο και ούτως ή άλλως είναι ζήτημα αξιοπρέπειας για τις γυναίκες να έχουν τη δικιά τους δουλειά. Πώς θα την έχουν, πώς θα πληρώνουν την babysitter, σε ποιο παιδικό σταθμό θα την βάλουν που δεν υπάρχουν. Βλέπετε στους παιδικούς σταθμούς κάτι γιατροί και δικηγόροι οι οποίοι έχουν τρομερά μαύρα έσοδα, εμφανίζονται ως άποροι και παίρνουν τις θέσεις. Έχω πάρα πολλούς στο περιβάλλον μου. Και οι πραγματικά άποροι δεν μπορούν να βρουν θέση, γιατί αυτοί είναι υπάλληλοι και δεν μπορούν να κρύψουν τίποτα. Είναι εκεί ο μισθός τους. Δηλαδή συμβαίνουν τέρατα από το πιο μικρό στο πιο μεγάλο. Πώς θα επιβιώσει ο άλλος και θα αποφασίσει να κάνει παιδί σε αυτή την τρελή, σε αυτόν τον τρελό κόσμο, δεν είναι μόνο η χώρα μας, είναι παντού.
3: Με λύπη κατέγραψα δήλωση ειδικευόμενου γιατρού στην Κρήτη που ξενυχτάει στα ΤΕΠ, στα επίγοντα, που παίρνει 3,60 και λέει σκέφτομαι, μου έρχεται να παραιτηθώ για να γίνω Μητροπολίτης.
4: Τον καταλαβαίνω, έχει και χιούμορ ο Φουκαράς.
3: Έτσι.
4: Ξέρετε τι τραβάνε τα παιδιά, γιατί στα νοσοκομεία δεν έχουν τους μεσαίους γιατρούς, τη μεσαία ηλικία, δηλαδή τους έμπειρους γιατρούς. Έχουν μείνει μόνο κάποιοι που είναι πριν από τη σύνταξη, γιατί πού να φεύγουν. Και υπάρχουν τα παιδιά που είναι πάρα πολύ νέοι γιατροί, ειδικευόμενοι, οι οποίοι τραβάνε τον παθό τους στον τάραχο. Δεν κοιμούνται και δεν έχουν και την εμπειρία να κάνουν καλά τον κόσμο και αγχώνονται και φρικάρουν. Είναι ήρωες αυτοί που είναι αυτή τη στιγμή στο ΕΣΥ και μπράβο τους. Αλλά πόσο θα μείνουν.
3: Πόσο θα μείνουν και γι' αυτό βλέπουμε το Εθνικό Σύστημα Υγείας, παρά ότι ο Υπουργός επειδή φαινέβατε γι' αυτό.
4: Καλά, ο Υπουργός επειδή έβαψε τον τοίχο, νομίζει έχει προσλάβει τίποτα.
3: Καταραίει το
4: Υπάρχουν γιατροί. Όχι, έχουμε ένα βαμμένο τοίχο.
3: Επιβραβεύεται, κάντε μου ένα σχόλιο για τον Δήμαρχο Σερβίων.
4: Τον κύριο
3: Χρήστο Ελευθερίου, να λέμε το όνομα.
4: Κάνει μια κίνηση καλή θελήσεως. Δείχνει ότι καταλαβαίνει. Γιατί ξέρετε, πολύ φοβάμαι ότι αυτοί που είναι στην εξουσία δεν καταλαβαίνουν καν. Δεν τους έχει τύχει αυτό. Δεν έχουν ανεβεί σε λεωφορείο να καταλάβουν πόσο παστωμένοι, ιδρωμένοι άνθρωποι περιμένουν στη στάση για να παστωθούν στη συνέχεια στο λεωφορείο που χάνουν δρομολόγια κάθε μέρα. Δεν έχουν ζήσει αυτό το πράγμα. Περνάει μπροστά η τροχιά, ανοίγει το δρόμο και περνάνε αυτοί με τις αυτοκινητάρες τους και πάνε στη Βουλή ή στα Υπουργεία. Δεν το έχουν νιώσει το πετσί τους. Πώς να το καταλάβω.
3: Και δυστυχώς εγκαταλείπονται τα βορειοανατολικά μας σύνορα με 1,002 κινδύνους εθνικούς.
4: Δεν το συζητώ. Όλη η χώρα εγκαταλείπεται. Ας είμαστε ρεαλιστές. Και η Αθήνα, μην νομίζετε, γιατί ακούω κάτι το κράτος των Αθηνών, ένα μαύρο χάλι είναι. Κάθε μέρα, ας πούμε, μια και έπιασα τα λεωφορεία που είναι ζωτική σημασία για τον κόσμο. Έτσι, πώς θα πάει στη δουλειά του. Λοιπόν, κάθε μέρα χάνονται δρομολόγια. Κάθε μέρα βλέπεις κοσμάκι στις τάσεις να περιμένει. Και να περιμένει και να περιμένει.
3: Να σας ρωτήσω, θέλω έτσι ένα σχόλιο για το πολιτικό σκηνικό της χώρας. Έχουμε νέα κόμματα τόσο από την κεντροδεξιά, τόσο και από την κέντρο αριστερά. Διεκδικούν την εξουσία. Να τα πιάσουμε ένα-ένα, θα μου επιτρέψετε.
4: Να
3: ακούσουμε ένα σχόλιο για τον κύριο Τσίπρα, για τον κύριο Καρυφιανού, για τον κύριο Σαμαρά που επιχειρεί να τραυματίσει τη Νέα Δημοκρατία ελαίω πρωθυπουργού, γιατί είναι προσωπικό το θέμα τον κύριο Μητσοτάκη. Θέλω έτσι το σχόλιο σας.
4: Από ποιον αρχίσω θέλετε?
3: Πάμε από τα κεντροδεξιά, από τον κύριο Σαμαρά και την κυρία Καρυφιανού.
4: Δεν είναι κεντροδεξιά αυτά, είναι πολύ δεξιά, είναι υπερδεξιά. Μην τα λέμε κεντροδεξιά. Η κυρία Καρυφιανού, το πρώτο πράγμα που μας είπε είναι ότι δεν της αρέσουν οι αμβλώσεις. Αντί να προστατεύσουμε δηλαδή τα ζωντανά παιδιά, τα παιδιά που έχουν γεννηθεί, το παιδάκι της χάθηκε από ένα ασύπιστολο κράτος και αυτή σκέφτηκε ότι καλό είναι να απαγορευτούν οι εκτρώσεις. Δεν έχω άλλο σχόλιο, τι να πω.
3: Το κύριο Βελόπουλο θα χαρακτήριζα εγώ δεξιά της δεξιάς.
4: Δεξιά.
3: Ναι.
4: Όλοι αυτοί μαζί είναι πακέτο, κατά τη γνώμη μου. Τώρα εμένα ρωτάτε, εγώ σας λέω ότι αυτούς τους ανθρώπους τους θεωρώ, δεν τους θεωρώ κέντρο-δεξιά με τίποτα, τους θεωρώ δεξιά-δεξιά.
3: Σας απογοήτευσε η κυρία Καρυφιανού μάλλον, έτσι?
4: Φυσικά, είχε κάνει ένα φοβερό αγώνα, δηλαδή δεν μπορώ παρά να δεχτώ. Και το είχα δηλώσει και στην Καθημερινή, ότι πέρσι την είχα προτείνει για γυναίκα της χρονιάς, όταν μας ρώτησε η Καθημερινή κάποιους ανθρώπους, γιατί έκανε αγώνα μόνη της. Αξιοθαύμαστο. Και μετά πήγε και τον κατέστρεψε με τα ίδια της τα χέρια από τη φιλοδοξία της. Δεν μπορούσε να περιμένει να τελειώσει η δίκη. Πάντα τέμπει τώρα.
3: Ο κύριος Σαμαράς είναι ένα βήμα πριν τον ανακοινώσει.
4: Ο κύριος Σαμαράς είναι κάτι προσωπικό αυτό που συμβαίνει, δηλαδή είναι και λυπηρό. Ναι. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Ναι, είναι προσωπικό καθαρά.
3: Πάμε στην αθμένουσα κέντρο αριστερά.
4: Αχ, εδώ είναι ο πόνος ο δικός μας.
3: Μεγάλη ιστορία, ναι.
4: Μεγάλη ιστορία πραγματικά. Πρώτα απ' όλα να πω ότι όλοι αυτοί, χωρίς να είμαι Πασόκ ίδια, βλέπω ότι δεν μπορεί ένας παρά ένας ψύχρωμος παρατηρητής απ' έξω να βλέπει τι αγώνας γίνεται από δεξιά και από αριστερά να εξαφανίσουν τον Πασόκ. Είναι σχεδόν αστείο αυτό το πράγμα. Σε κάθε εκπομπή, κάθε καναλιού, βγαίνει κάποιος και λέει εντάξει το Πασόκ τρίτο, τέταρτο, πέμπτο, έκτο, μόνο τελευταίο δεν το έπανε. Λοιπόν, ένα το κρατούμενο. Δεύτερο κρατούμενο. Αυτός που αναδεικνύεται τελευταίος ως ηγέτης της κεντροαριστεράς είναι ο Τσίπρας. Πού είναι η αριστερά εκεί πέρα? Είναι ένας άνθρωπος μόνος του, ο οποίος σαν πεφωτισμένος δεσπότης μας λέει ότι θα διαλέξει αυτός ποιον θέλει στο κόμμα. Δηλαδή αχρηστεύει το ίδιο το κόμμα, αυτό που έφτιαξε, το ανέδειξε στην εξουσία και μετά το διέλυσε με τις ευλογίες του. Και τώρα μας λέει ότι θα δούμε ποιον θέλω. Δεν είμαι σίγουρος. Είναι λυπηρό αυτό. Είναι λυπηρό για την αριστερά. Πονάει η ψυχή μου που τα ακούω. Λοιπόν, ποιος μας έμεινε? Δεν ξέρω τι να πρωτοπώ. Δηλαδή είναι πολύ λυπηρό το πολιτικό σκηνικό.
3: Άρα οι Έλληνες στις επερχόμενες εκλογές, τώρα όλοι λένε ότι θα γίνουν τον Οκτώβριο οι εκλογές. Πέστε μου πώς θα πάνε στην κάλπη με τα 1000 προβλήματα, με το κυριότερο να είναι η ακρίβεια που δεν τα βγάζουν πλέον πέρα, με τους υπουργούς να λένε μα αυτό αντιμετωπίζει και η Ευρώπη που έχουν διπλάσιους μισθούς.
4: Ναι, αυτό αντιμετωπίζει και η Ευρώπη, πράγματι. Καμία σχέση.
3: Καμία σχέση.
4: Ευρώπη έχει ρίξει πάρα πολύ το ΦΠΑ, ο οποίος διατηρείται εκεί ψηλά σε εμάς για να μαζεύει η κυβέρνηση λεφτά και να τα δίνει μετά εν είδη ελεημοσύνη στον κόσμο. Όχι. Μην ακούμε τέτοια πράγματα. Αλλά δυστυχώς δεν βλέπουμε φως από πουθενά. Αυτό είναι το ζήτημα. Δεν έχει ξεπροβάλει κάποια δύναμη που να πει, που να είναι σοβαρή, να έχει σοβαρό πρόγραμμα. Έναν ηγέτη ο οποίος να προσελκύει τον κόσμο, γιατί κακά τα ψέματα. Χρειάζεται και τα πρόσωπα των ηγετών να έχουν κάτι ελκυστικό, ώστε να μπορέσει ο κόσμος να τους ακούσει. Και τέτοιο πράγμα δεν έχουμε. Εγώ δεν το βλέπω.
3: Ανησυχεί, βεβαίως έχετε απόλυτη δίκιο, εγώ συμφωνώ μαζί σας, αλλά τον τεντικό λόγο το έχουν οι απλοί Έλληνες πολίτες.
4: Το μη χείρον άριστον. Και, ο καθένας πρέπει να σηκωθεί και να πάει να ψηφίσει το μη χείρον άριστον. Αυτά έχουμε τώρα. Με αυτά θα πορευτούμε.
3: Όλο ατάκες μου δίνετε για τίτλους και δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω όταν γράψω τον. Κυρία Διβινή, Διβάνη, με συγχωρείτε. Θέλω να μου πείτε το εξής. Ο κόσμος ανησυχεί και για τα εθνικά θέματα. Βλέπει μια επιθετική Τουρκία και βλέπει τα κόμματα να ερίζουν για το πώς να αντιμετωπιστεί η κατάσταση με διαφορετικούς τρόπους και προτάσεις και μέσα. Και εδώ θα έπρεπε για το θέμα αυτό τουλάχιστον τα κοινοβουλευτικά κόμματα να έχουν μια ενιαία εθνική στάση.
4: Πολύ σωστά τα λέτε. Όμως εγώ πρέπει να σας πω ότι υποψιάζομαι και την επιθετικότητα της Τουρκίας. Δηλαδή, αυτό είναι ένα παιχνίδι που παίζουν και η κυβέρνηση της Τουρκίας και η δικιά μας για εσωτερικούς λόγους. Θα έχετε προσέξει, φαντάζομαι, ότι κάθε φορά που είμαστε μακριά από τις εκλογές, τα βρίσκουμε με την Τουρκία. Ήρεμα νερά. Μόλις πλησιάζουμε τις εκλογές, τα έρμα, τα ήρεμα νερά, μας απειλεί η Τουρκία. Δεν το έχω αυτό πλέον αυτό. Βεβαιώνω τους ακροατές και τις ακροατριές σας ότι δεν θα γίνει πόλεμος. Ακόμα ένα εκλογικό τρίκ είναι αυτό.
3: Το βιβλίο, το τελευταίο, έχει αγκαλιαστεί από τους αναγνώστες. Είναι στα ευπόλυτα, δεν ξέρω αν εσάς τα ευπόλυτα σας συγκινούν ή όχι, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα.
4: Φυσικά μας συγκινούν, ναι. Γιατί όταν γράφουμε θέλουμε να μας διαβάζουν.
3: Σωστά.
4: Ειδικά αυτό το βιβλίο, θα στεναχωριόμουν πάρα πολύ αν δεν το διάβαζαν, γιατί σας είπα το στόχο αυτού του βιβλίου. Να καταλάβει ο κόσμος τι γίνεται. Να καταλάβει όταν διαβάζει εφημερίδες τι είναι από πίσω. Ποιος πληρώνει για τα νέα που διαβάζει. Πώς δημιουργούνται οι δημοσκοπήσεις. πώς οι πολιτικοί καταστρώνουν το σχέδιό τους, πώς αντιμετωπίζουν τον κόσμο. Επομένως, όχι μόνο είμαι ευχαριστημένη, είμαι πανευτυχής που αμέσως αυτό το βιβλίο έκανε θράψη.
3: Και ευχόμαστε να αρχίσετε να γράφετε πάλι σε κάποια εφημερίδα για να σας διαβάζουμε ως χρονογράφος. Κυρία Διβάνη, θα έρθετε, σας περιμένουμε στα Χανιά, στην Ιεράπετρα. Φαντάζομαι ότι στην Ιεράπετρα θα παρουσιάσετε το βιβλίο σας, ε?
4: Ναι, βέβαια.
3: Και να το
4: θα έχω την ευκαιρία να συζητήσω και με τον κόσμο που ανυπομονώ.
3: Να το κάνετε και σε άλλες πόλεις της Κρήτης.
4: Βέβαια, είμαι σε book tour συνεχές.
3: Πάρα πολύ ωραία. Χαιρόμαστε που συνομιλήσαμε μαζί και σας ευχαριστούμε θερμά, κυρία Διβάνη.
4: Και εγώ, να είστε καλά. Καλό καλοκαίρι σε όλους.
3: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
5: Είναι γεγονός. Η θρυλική Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Foreigner. Προπόληση ticketservices.gr.

0: Τώρα με τη ζέστη δεν ξεχνώ. Ζω ποτέ μόνα του στο αμάξι, ούτε για ένα λεπτό. Όσο ανοιχτά και να έχεις τα παράθυρα του αυτοκινήτου σου, μέσα σε λίγα λεπτά οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται είναι μεγάλες. Λίγα λεπτά μπορούν να αποβούν μοιραία. Ο κίνδυνος θερμοπληξίας είναι μεγάλος και μπορεί να κοστίσει τη ζωή του κατοικιδίου σου. Αν αντιληφθεί ζώο κλεισμένο σε αμάξι, κάλεσε αμέσως το 100. Ζωοφιλική Ένωση Ηλιούπολης. Οι φίλοι δεν αγοράζονται. Ανοίξτε βρε την αγκαλιά σας και σώστε ένα αδέσποτο.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Χαίρετε λοιπόν τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας. Έχουν προκύψει νέα στοιχεία σοκ όσον αφορά τον δίδυμο σεισμό στη Βενεζουέλα, από τα οποία μπορούμε να βγάλουμε πολύ χρήσιμα και κρίσιμα συμπεράσματα. Σε λίγα λεπτά όμως αυτά, να ξεκινήσουμε με τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, όπου εκεί οι σύμμαχοι δεσμεύτηκαν να διαθέσουν δισεκατομμύρια για την προμήθεια όπλων και την βοήθεια προς την Ουκρανία. Οι χώρες του ΝΑΤΟ σκοπεύουν να συγκεντρώσουν 140 δισεκατομμύρια ευρώ για το Κίεβο. Στην σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ λοιπόν στην Άγκυρα αναμένεται η υπογραφή μεγάλων συμβάσεων ύψους δισεκατομμυρίων δολαρίων, καθώς επίσης και νέες δεσμεύσεις για την αύξηση της παραγωγής όπλων. Ο Γενικός Γραμματέας της Συμμαχίας σκοπεύει να θέσει την ανάπτυξη της αμυντικής βιομηχανίας ως κύριο θέμα, προκειμένου να μετριάσει τις εσωτερικές διαφωνίες και να παρουσιάσει στον Αμερικανό Πρόεδρο οικονομικά επιχειρήματα υπέρ του ΝΑΤΟ. Το επιχείρημα λοιπόν του Γενικού Γραμματέα της Συμμαχίας για να πείσει τον Αμερικανό Πρόεδρο είναι πως σκοπεύουν όλα αυτά τα δισεκατομμύρια να δοθούν ουσιαστικά στους Αμερικανούς, οι οποίοι με τη σειρά τους θα δώσουν τα όπλα στους Ουκρανούς. Αυτή την πληροφορία μάλλον την επιβεβαιώνει και ο Γάλλος Πρόεδρος, σύμφωνα με τον οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής υποστήριξαν για πρώτη φορά ένα κείμενο των υπολείπων χωρών της Γερμανίας, της Γαλλίας, της Βρετανίας, του Καναδά, στο οποίο επιβεβαιώνεται η υποστήριξη της εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας, η στρατιωτική βοήθεια προς το Κίεβο και η άσκηση πίεσης μέσω κυρώσεων στη Ρωσία. Με λίγα λόγια, σύμφωνα με τον Γάλλο Πρόεδρο, ο Αμερικανός ομόλογός του έχει πει σε όλα ναι. Στη Ρωσία τώρα ο πρέσβης της Ρουμανίας κλήθηκε στο Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας, όπου του επιδόθηκε σημείωμα του Υπουργείου σχετικά με την κήρυξη του Γενικού Προξένου της Ρουμανίας στην Αγία Πετρούπολη ως ανεπιθύμητου, καθώς επίσης και για το κλείσιμο του συγκεκριμένου προξενείου. Πριν λίγες ώρες είχαμε ακόμη μια επικίνδυνη κλιμάκωση στις σχέσεις μεταξύ Γαλλίας και Ρωσίας, καθώς γαλλικές ναυτικές δυνάμεις προχώρησαν στην κλοπή αναχέτηση, αναφέρουν οι ίδιοι, ενός ρωσικού δεξαμενοπλοίου, το οποίο βρισκόταν σε διεθνή ύδατα στα ανοιχτά της Σικελίας. Οι Γάλλοι ισχυρίζονται πως η συγκεκριμένη επιχείρηση βασίστηκε στο άρθρο 110 της σύμβασης του ΟΗΕ για το δίκαιο της θάλασσας, το οποίο επιτρέπει έλεγχο πλοίων σε περιπτώσεις αμφιβολίας για την αυθεντικότητα των εγγράφων τους. Οι δυτικοί πειρατές δηλαδή φτιάχνουν δικούς τους νόμους και εν συνεχεία τους επικαλούνται όταν πρόκειται να προχωρήσουν σε πειρατεία εις βάρος είτε των Ρώσων είτε των Ιρανών είτε οποιασδήποτε άλλης χώρας. Μια πολύ σημαντική είδηση, η οποία έχει να κάνει και πάλι με τη Ρωσία, αλλά πολύ πιθανό στο άμεσο μέλλον να αφορά και τη χώρα μας, και έχει να κάνει με την δικαστική δίωξη από ρωσικά δικαστήρια του πρώην Υπουργού Άμυνας της Βρετανίας. Ρωσικό δικαστήριο λοιπόν παρέλαβε τη δικογραφία σε βάρος του για κατηγορίες περί δημόσιων εκκλήσεων σε τρομοκρατική δραστηριότητα μέσω διαδικτύου. Η υπόθεση βασίζεται σε κατηγορίες που είχε απαγγείλει νωρίτερα η Γενική Εισαγγελία της Ρωσικής Ομοσπονδίας, σύμφωνα με τις οποίες ο ίδιος φέρεται να προέβη τον Σεπτέμβριο του 2025 στην Πολωνία σε δηλώσεις οι οποίες συνιστούσαν δημόσιες εκκλήσεις για τρομοκρατικές ενέργειες. Η ρωσική πλευρά υποστηρίζει ότι ο πρώην Βρετανός Υπουργός τάχθηκε υπέρ της παροχής στην Ουκρανία πυράβλων μεγάλου βεληνικούς με δυνατότητα πλήγματος στη γέφυρα της Κρυμαίας, με στόχο, όπως αναφέρεται, να δημιουργηθούν ακατάλληλες συνθήκες διαβίωσης για τον ρωσικό πληθυσμό. Σύμφωνα λοιπόν με τις ρωσικές αρχές, οι δηλώσεις αυτές αναπαράχθηκαν στη συνέχεια σε βίντεο, πλατφόρμες επικοινωνίας και διαδικτυακές ενημερωτικές σελίδες, στοιχείο που ενίσχυσε το κατηγορητήριο περί δημόσιας υποκίνησης τρομοκρατίας μέσω του διαδικτύου. Επειδή λοιπόν ο πρώην Υπουργός Άμυνας της Βρετανίας δεν βρίσκεται στη Ρωσία και θεωρείται ότι αποφεύγει την έρευνα, έχει τεθεί ήδη σε διεθνή λίστα καταζητούμενων, ενώ το δικαστήριο έχει ήδη διατάξει την προσωρινή κράτησή του ερήμην ως προληπτικό μέτρο. Για ποιο λόγο είναι πολύ σημαντική αυτή η είδηση? Διότι αποδεδειγμένα πλέον στην πράξη η Ρωσία έχει ξεκινήσει διώξεις εις βάρος αξιωματούχων τρίτων χωρών, όπως αυτή τη στιγμή στη Βρετανία, όπου αύριο μεθαύριο μπορεί να είναι και σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Για παράδειγμα, θα μπορούσε να είναι και στη χώρα μας για συμμετοχή Ελλήνων αξιωματούχων σε τρομοκρατικές επιθέσεις εναντίον Ρώσων πολιτών, όπου όλοι αυτοί οι οποίοι υποστήριξαν και τροφοδότησαν τον πόλεμο, είναι πάρα πολύ πιθανό να έχουν την ίδια τύχη με τον πρώην Υπουργό Άμυνας της Βρετανίας και να βρεθούν πολύ σύντομα σε αυτήν την διεθνή λίστα καταζητούμενων. Όσοι νόμιζαν λοιπόν πως θα παίξουν βρώμικα παιχνίδια στην πλάτη της Ρωσίας και θα μείνουν όλα αυτά αναπάντητα, θα φτάσει σύντομα η στιγμή που θα το μετανιώσουν πικρά, διότι όταν θα τρέχουν αυτά τα διεθνή εντάλματα σύλληψης, δεν θα μπορούν να κρυφτούν πουθενά. Και να περάσουμε τώρα στις νέες απειλές του Ουκρανού δικτάτορα για ακόμη μια φορά προς τη Λευκορωσία, όπου ανέφερε πως ολοκληρώνει η χώρα την κατασκευή οδικού δικτύου και αποθηκών για πυρομαχικά
και καύσιμα και λιπαντικά, τα οποία δεν έχουν καμία άλλη χρησιμότητα εκτός από στρατιωτική. Γνωρίζουμε ότι στα ρωσικά έγγραφα αυτό περιγράφεται ακριβώς στο πλαίσιο των στόχων της λεγόμενης ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης. Η Λευκορωσία λοιπόν, σύμφωνα με τον ίδιο, πρέπει να διακόψει τη συνεργασία της με τη Ρωσία. Ολόκληρη η Δύση δηλαδή μπορεί να συνεργάζεται με την Ουκρανία, αλλά εάν η Λευκορωσία συνεργαστεί με τη Ρωσία, θα βγει το ουκρανικό τσουτσέκι να την απειλήσει. Έννοια σου και θα έρθει και η δική σου ώρα πολύ σύντομα. Δηλώσεις είχαμε για τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας, ο οποίος είπε ότι είναι απαραίτητη η δημιουργία νέων ταξιαρχείων λόγω της απειλής επίθεσης από το έδαφος της Λευκορωσίας. Από πλευράς της Λευκορωσίας, ο πρόεδρος της χώρας αποκάλυψε ότι πραγματοποιήθηκε συνάντηση με εκπροσώπους του Ουκρανού δικτάτορα, στέλνοντας παράλληλα ένα σαφές μήνυμα προς το Κίεβο σχετικά με το ενδεχόμενο εμπλοκής της Λευκορωσίας στον πόλεμο. Ο ίδιος λοιπόν είπε πως εάν η Ουκρανική πλευρά θεωρεί πως μπορεί να παρασύρει τη Λευκορωσία σε άμεση σύγκρουση, τότε θα πρέπει να γνωρίζει πως η φύση του πολέμου θα αλλάξει άμεσα και ριζικά. Χαρακτηριστικά τόνισε πως σε μια τέτοια περίπτωση ο πόλεμος θα είναι εντελώς διαφορετικός. Ο Λευκορώσος πρόεδρος όμως δεν έχει μείνει μόνο στα λόγια, καθώς έχει δώσει εντολή για έναρξη μεγάλης κλίμακας ασκήσεων κινητοποίησης με τα στρατολογικά γραφεία της χώρας να καλούν εκτάκτως χιλιάδες Λευκορώσους πολίτες. Επισήμως λοιπόν, σύμφωνα με τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας, αλλά και σύμφωνα με τον πρόεδρο της Λευκορωσίας, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα συγκεντρωθούν στρατεύματα και της Ουκρανίας αλλά και της Λευκορωσίας κοντά στα σύνορα που χωρίζουν τις δύο χώρες. Και να περάσουμε τώρα στις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή με το Ιρανικό Πολεμικό Ναυτικό να αναφέρει πως τα στενά του Ορμούς παραμένουν κλειστά και η διέλευση θα είναι δυνατή μόνο με την δική τους άδεια. Εάν οποιοδήποτε σκάφος επιχειρήσει να διέλθει από το στενό χωρίς την άδειά μας, με απενεργοποιημένο το σύστημα εντοπισμού ή εκτός των καθορισμένων διαδρομών, θα είναι υπεύθυνο για τυχόν συνέπειες και οποιονδήποτε κίνδυνο. Το Ιρανικό Πολεμικό Ναυτικό, μάλιστα, έπληξε πριν λίγες ώρες ένα πλοίο 7,5 ναυτικά μίλια ανοιχτά των ακτών του Ομάν, το οποίο προηγουμένως προσπάθησε να περάσει από το στενό σε μια διαδρομή που δεν έχει εγκριθεί από το Ιράν και χωρίς να συντονιστεί με την αρχή στενών του Περσικού κόλπου, αγνοώντας αρκετές προφορικές προειδοποιήσεις πριν χτυπηθεί. Επομένως, οι Ιρανοί δεν μένουν μόνο σε προφορικές προειδοποιήσεις, αλλά προχωράνε και σε πράξεις, χτυπώντας οποιοδήποτε πλοίο δεν συνεννοηθεί προηγουμένως μαζί τους, ώστε να καταφέρει να διέλθει από το στενό του Ορμούς. Όσον αφορά τώρα το Λίβανο, ο Ισραηλινός στρατός διέψευσε κατηγορηματικά δημοσιεύματα και πιο συγκεκριμένα από το Reuters που ανέφεραν ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις έχουν αποσυρθεί από τμήματα του νότιου Λιβάνου, με εκπρόσωπο των Ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων να τονίζει ότι η θέση των στρατιωτών του Ισραηλινού στρατού στην ζώνη ασφαλείας του νότιου Λιβάνου δεν έχει αλλάξει. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι ο Ισραηλινός στρατός ενεργεί σύμφωνα με τις οδηγίες της πολιτικής ηγεσίας της χώρας του, διαμηνύοντας ότι δεν έχει υπάρξει μεταβολή στην επιχειρησιακή διάταξη των δυνάμεων στην περιοχή. Μάλιστα, σύμφωνα με ιρανικές πληροφορίες, η πολεμική αεροπορία των Ισραηλινών προχωρά επανειλημμένως σε δοκιμαστικές πτήσεις πολύ κοντά στα σύνορα του Ιράν, δοκιμάζοντας φυσικά και τα νεύρα των Ιρανών, αλλά κυρίως δοκιμάζοντας τα αντιαεροπορικά ραντάρ των Ιρανών. Για το λόγο αυτό λοιπόν το κεντρικό στρατηγείο των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων εξέδωσε μία προειδοποίηση χαρακτηρίζοντας ως επικίνδυνη απειλή τις κινήσεις Ισραηλινών στρατιωτικών αεροσκαφών κοντά στα σύνορα της χώρας τους και μέσω γειτονικών χωρών. Σύμφωνα με τη δήλωση του Ιρανικού Στρατιωτικού Επιτελείου, η Τεχεράνη παρακολουθεί στενά τις πτήσεις και θεωρεί οποιαδήποτε παρουσία Ισραηλινών πολεμικών αεροσκαφών στην ευρύτερη περιοχή ως εχθρική ενέργεια. Τέλος, προειδοποιούν ότι η συνέχιση τέτοιων ενεργειών θα θεωρηθεί απευθείας απειλή κατά της εθνικής ασφάλειας του Ιράν. Και να τελειώσουμε με την πιο σημαντική είδηση της ημέρας, η οποία έχει να κάνει με κάποια πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία τα οποία προκύπτουν από το συμβάν τον τεράστιο αυτό σεισμό ή μάλλον το δίδυμο σεισμό, ο οποίος συνέβη μόλις εχθές στη Βενεζουέλα. Αρχικά να σας αναφέρω πως το συγκεκριμένο φαινόμενο ονομάζεται ένα σεισμικό δίδυμο και δεν μιλάμε απλά για ένα σπάνιο γεωλογικό φαινόμενο, αλλά μιλάμε κυριολεκτικά για μια ακραία γεωλογική εξαίρεση. Ο λόγος που είναι τόσο καταστροφικό το συγκεκριμένο είδος σεισμού είναι διότι δέχονται διπλή καταπώνηση τα κτίρια, δηλαδή το πρώτο σεισμικό κύμα εξασθενεί τα κτίρια και έρχεται στο καπάκι το δεύτερο με διαφορά μόλις 39 δευτερολέπτων, έρχεται να τα ισοπεδώσει. Ουσιαστικά αυτό το πολύ μικρό χρονικό περιθώριο ανάμεσα στους δύο σεισμούς δεν αφήνει κανένα περιθώριο αντίδρασης, με αποτέλεσμα ο περισσότερος κόσμος να εγκλωβίζεται εντός των κτηρίων. Μέχρι στιγμής οι πληροφορίες κάνουν λόγο για περίπου 250 νεκρούς,
Επίσης υπάρχουν πάνω από 4.000 τραυματίες, αλλά οι τοπικές αρχές αναφέρουν πως υπάρχουν πάνω από 49.000 αγνοούμενοι. Όπως αναφέραμε λοιπόν εχθές, η συγκεκριμένη ημέρα ήταν η ημέρα εθνικής εορτής και λόγω της συγκεκριμένης αργίας οι οικογένειες ήταν συγκεντρωμένες μαζί και είχε αποτέλεσμα αυτό ολόκληρες οικογένειες να παγιδευτούν ταυτόχρονα κάτω από τα ερείπια κτηρίων τα οποία κατέρευσαν. Εάν ο σεισμός δηλαδή συνέβαινε σε εργάσιμη ημέρα και ώρα, χιλιάδες πολίτες θα βρίσκονταν σε ανοιχτούς χώρους, στον δρόμο, επιστρέφοντας από τη δουλειά ή σε πιο σύγχρονα αντισεισμικά κτίρια γραφείων και με αυτόν τον τρόπο θα είχαμε πολύ λιγότερα θύματα. Έτυχε λοιπόν αυτός ο πολύ μεγάλος σεισμός στη Βενεζουέλα, έτυχε να είναι σεισμικό δίδυμο και έτυχε για τρίτη φορά να συμβαίνει στην εθνική τους εορτή. Η μαθηματική πιθανότητα λοιπόν να συμπέσει ένα σεισμικό δίδυμο με τη συγκεκριμένη εθνική επέτειο στην συγκεκριμένη χώρα, ακούστε εδώ ποσοστό, μεταφράζεται σε μια πιθανότητα 1 στα 18,2 εκατομμύρια. Κυριολεκτικά είναι πιο πιθανό κάποιος να κερδίσει τον Τζόκερ παρά να συμβεί αυτό. Στατιστικά λοιπόν αυτό το γεγονός θα μπορούσε να συμβεί μία φορά κάθε 18.250.000 χρόνια. Ο συνδυασμός λοιπόν όλων αυτών των συμπτώσεων όπου έτυχε να συμβεί στη συγκεκριμένη χώρα, στη συγκεκριμένη ημέρα και ο συγκεκριμένος τύπος σεισμού αποτελεί μία από τις πιο ακραίες και φωνικές συμπτώσεις στην σύγχρονη ιστορία των φυσικών καταστροφών. Θα ήθελα λοιπόν σε αυτό το σημείο να μου πείτε και την δική σας άποψη κάτω στα σχόλια στο πόσο τυχερός ή όχι, ή μπορεί να συμβαίνει κάτι άλλο, δεν ξέρω, γράψτε μου κάτω στα σχόλια την άποψή σας, ο λαός της Βενεζουέλας. Αυτά λοιπόν τα νέα για σήμερα, περιμένω τις απόψεις σας κάτω στα σχόλια, σας ευχαριστώ πολύ, καλή δύναμη σε όλους.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
3: Η αραβωνιαστικιά του Αχιλέα, της Άλκη Ζέη, με τη Γιασεμή Κυλαϊδόνη. Σκηνοθεσία Φώτης Μακρής. Τρίτος χρόνος επιτυχίας. Η παράσταση που συγκλώνει σε κοινό και κριτικούς στο Θέατρο Βράχων Άννα Συνοδεινού την Τετάρτη 22 Ιουλίου στις 9 η ώρα το βράδυ. Η αραβωνιαστικιά του Αχιλέα, της Άλκη Ζέη. Η ιστορία μιας γενιάς που προσπάθησε

0: Ιτοπάθεια, υποχωρητικότητα, κατευνασμός.
1: Θέλω να ευχαριστήσω την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών για την πρωτοβουλία και τη βοήθειά τους.
0: Το ντόμινο των υποχωρήσεων στο Αιγαίο του Σταύρου Καλεντερίδη κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Συμφωγνώμων. Το βιβλίο εμπανθύνει ιστορικά στις τρεις κρίσεις που οδήγησε την Ελλάδα στην ανοχή της αναθεωρητικής πολιτικής της Τουρκίας μέχρι σήμερα. Εισβολή και κατοχή του βόρειου τμήματος της Κύπρου, δόγμα γαλάζιας πατρίδας, τουρκολιβικό μνημόνιο. Συγκλονιστικές αποκαλύψεις μέσα από προσωπικές συνεντεύξεις διπλωματών, στρατιωτικών και πολιτικών, αποχαρακτηρισμένα αρχεία των ΗΠΑ και πρακτικά της Τουρκικής Βουλής. Αποκτήστε το βιβλίο με ένα κλικ στο infognomon.gr.

Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι. Εύχομαι να είστε όλες και όλοι καλά. Είμαστε εδώ ζωντανά. Έκπληξη, εκπληξούλα. Περιμένατε Δευτέρα, δεν έγινε Δευτέρα, είναι σύντομότερα. Είμαστε εδώ λοιπόν Παρασκευή 26 έκτου, στο τέλος της εβδομάδας εδώ στο Λιοπύρι των Αθηνών. Εύχομαι να είστε όλες και όλοι καλά, όπου και αν βρίσκεστε. Σήμερα καλησπέρα, είμαστε εδώ να ξαναλέω, άρα βλέπω τα σχόλιά σας. Καλησπέρα στους φίλους Γιάννης, Γιώργος, Διαμαντής, όπως πάντα, Host Rider, Βαγγέλης, Έγια, Τασούλα, Κωνσταντίνης Music, Κονς. Καλησπέρα σε όλους. Λοιπόν, έχουμε σήμερα το στενό του Ορμούζ, έχει την τιμητική του. Έχουμε κάποιες εξελίξεις και από το Λίβανο. Υποτίθεται ότι υπάρχει μια νέα συμφωνία με τους μειοδότες για τον λιβανέζικο λαό. Μια συμφωνία την οποία την συνέταξαν οι Αμερικανοί, ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Βασικά μπορείτε να φανταστείτε τι σημαίνει αυτό. Απ' την άλλη, υποτίθεται μια συμφωνία και χειρές μεταξύ, μια νέα συμφωνία μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ. Βέβαια ο Λίβανος δεν πολεμάει. Ο Λίβανος είναι αχυράνθρωποι των Αμερικανών και των Σιωνιστών, όπως είναι στην πραγματικότητα και τα δικά μας καθεστώτα. Η Χεσμπολά πολεμάει και η Χεσμπολά, διαστόματος του Γενικού Γραμματέα της, του Ναΐμ Κασίμ, λέει ότι πρέπει να εξαφανιστείτε από προσώπου γης γενικότερα στους Ισραηλινούς, αλλά συγκεκριμένα να φύγετε από τη χώρα μας, από την πατρίδα μας, δηλαδή από το Λίβανο. Δεν υπάρχει καμία αξιοπιστία ούτε στους Εβραίους, εν προκειμένου, ούτε στους Λιβανέους πολιτικούς, οι οποίοι είναι κατάπτυστοι. Ό,τι αισθάνεστε και θεωρείτε για τους Έλληνες πολιτικούς, ακριβώς τα ίδια ισχύουν και για τους Λιβανέζους. Λοιπόν, πριν ξεκινήσω να δούμε κάποια θεματάκια που έχω επιλέξει σήμερα για να τα εξετάσουμε, θέλω να σας πω, δεν θέλω να σχολιάσω τις εγχώριες πολιτικές εξελίξεις, δεν θεωρώ ότι υπάρχει κάτι ουσιώδες και κάτι σημαντικό, να σας πω την αλήθεια. Κρατάω μόνο, εκτός αν κάποιος θέλει να σχολιάσω κάτι, γιατί είμαστε ζωντανή εκπομπή, με τα χαράς να σχολιάσουμε, γιατί αφιερώνουμε την αρχή των βίντεο σε κάποιο καλό στην Αφροδίτη. Αφροδίτη Μάνου. Επειδή έχουμε πει την ζωντανή εκπομπή, με τα χαράς λοιπόν να απαντήσω κάποιες ερωτήσεις, σκέψεις, δικές μου απόψεις, ίσως αν θέλετε, για τις εγχώριες εξελίξεις. Το μόνο το οποίο θέλω να πω, το μόνο το οποίο έχω επιλέξει εγώ και θα περιοριστώ σε αυτό, ξαναλέω, αν δεν υπάρχει κάποια σχετική ερώτηση ή σχόλιο από εσάς, είναι να πω δύο λόγια για αυτό το παιδί, το Μόσχο, για τον οποίο είχα εκτίμηση, είχα πολύ καλή άποψη.

Το ξέρετε, ειδικά στις κινητοποιήσεις των κτηνοτρόφων και των αγροτών, βέβαια, με τις αθλειότητες του ΟΠΕΚΕΠΕ, χάσαν τα σπίτια, τα λεφτά τους οι άνθρωποι, κάποιοι και τα σπίτια τους. Καλά το είπα. Να σας πω ότι και εμείς είμαστε οικογένεια κτηνοτρόφων. Ο παππούς μου, ο πατέρας μου, ο θείος μου, τα ξαδέρφια μου, ακόμα και τώρα διατηρούν κτηνοτροφική μονάδα στις Σέρες, στο όρος Βερτίσκος. Και, εν πάση περιπτώσει, ήταν ένας άνθρωπος αξιοπρεπέστατος, ο κύριος Μόσχος, ο οποίος μιλούσε για τα θέματα του επαγγελματός του με μια αξιοπρέπεια, αγνώστης. Νομίζω ο ίδιος έχει και σχετική ακαδημαϊκή κατάρτιση. Και τον είδα να φιγουράρει στα ονόματα αυτά, σε αυτά τα παλιόχαρτα που διακίνησε ο Τσίπρας, ως το μεάρχη αγροτικής κάτι, ξέρω, αγροτικής λέλαπας, δεν ξέρω τι. Και λέω, κοίτα να δεις πόσο άθλιο είναι το πολιτικό σύστημα, όπου άνθρωποι οι οποίοι έχουν γνώσεις και, πάση περιπτώσει, νοιάζονται, αν μη τι άλλο, για τον τομέα τους, τέλος πάντων, για την τσέπη τους, ξέρω εγώ τι, καταλήγουν να πηγαίνουν με αριβίστες, με πολιτικά και ολογικά τούβλα. Δηλαδή μπαίνει ο Μόσχος, ταπεινώνεται και βάζει το κεφάλι του κάτω από τον Τσίπρα. Φαντάσου ξεφτύλα που οι νέοι Έλληνες, ακόμα και αυτοί που έχουν γνώση και κατάρτιση, με χαρά ξεφτυλίζονται και κατεβαίνουν και σέρνονται στα κόμματα, τα αποκόμματα, πόσο μάλλον ένα προδοτόκομμα όπως είναι οι Ελασίτες αυτοί, δεν ξέρω πώς αποκαλούν, το Γελάς, το κόμμα του Τσίπρα, και ένας άνθρωπος ο οποίος μάλιστα κατάγεται από την Καστοριά, από όπου είναι και η μητέρα μου, δηλαδή από τη Δυτική Μακεδονία. Δυτική Μακεδονία με Βόρεια Μακεδονία τις Σέρες. Και όχι Βόρεια Μακεδονία, τις προδοτικές θέσεις αυτού του κόμματος που πας και φυλάς. Φαντάσου άνθρωπος. Φαντάσου οι Δυτικομακεδόνες να πηγαίνουν σαν τομεάρχες, νέοι άνθρωποι, απόλυτη ξεφτή, δηλαδή εξανδραποδισμός του ανθρώπου, να πηγαίνουν σαν τομεάρχες στον Αρχίμιο, το μαύρο προδότη της Μακεδονίας, Αλέξη Τσίπρα, που πολύ σωστά τον ανέφερε ο Μίκης ως αριστερό στροφοφασίστα. Πάει τώρα ένας νέος άνθρωπος να φιγουράρει και να χαζογελά, να χασκογελάει μαζί με τον αριστερό στροφοφασίστα. Τι να πεις άλλο για αυτό το πολιτικό και την κατάντια, το μόλεμα, τον ξεπεσμό των ίδιων των νέων ανθρώπων. Δεν έχω λόγια πραγματικά. Πραγματικά δεν έχω λόγια και λυπάμαι και ντρέπομαι. Λοιπόν, τέλος πάντων, δεν ξέρω αν έχετε κάποια. Διαβάζω τις απόψεις σας επί τούτου. Δεν ξέρω αν έχετε κάποια άλλη ερώτηση ή σκέψη για τα εγχώρια. Δεν έχω κρατήσει κάτι άλλο από αυτά τα οποία γίνονται. Α, μάλλον κράτησα. Κράτησα τις δηλώσεις του Αβραμόπουλου, ο οποίος. Εντάξει, προφανώς εδώ μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος έχω ξαναεξηγήσει ότι είναι βυθισμένος με στη διαφθορά. Ο άνθρωπος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος κάνει βρωμοδουλειές. Αυτός είναι ο ρόλος του και ο ίδιος, δεν ξέρω ποιος είναι πιο πολιτικό κατοίκητο, ο Τσίπρας ή ο Αβραμόπουλος. Ειλικρινά, άμα του μιλήσετε, νομίζω ότι μιλάς με λαγοκέφαλο. Δεν είναι για πολλά. Προφανώς έχει υπουργοποιηθεί παντού, έχει περάσει στις χείριστες των θέσεων, όπως είναι ο Επίτροπος, Κομισάριος δηλαδή στην Επιτροπή. Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συγγνώμη, και κατέληξε να εμπλέκεται, όπως φαίνεται, αναφέρθηκε το όνομά του στις βελγικές αρχές. Ο ίδιος είπε ότι, τέλος πάντων, είναι κατασκευασμένο αυτό, κάποιοι θέλουν να με πλήξουν. Οι Βέλγοι δηλαδή νοιάζονται για το τι κάνει ο Δημήτρης, ο οποίος μπορεί, αν τα έκανε σαν τα, όπως ήξερε μόνο αυτός να κάνει και στο Βέλγιο, μπορεί να ξεκυνηγάνε. Αν τα έκανε, ξαναλέω, όπως όλοι φανταζόμαστε. Αλλά τώρα προσωπικού να νοιάζονται για την πάρτι σου, κανείς δεν νομίζω νοιάζεται για την πάρτι σου. Θα πω επίσης, είναι ο άνθρωπος, να θυμίσω, είναι το πολιτικό αφεντικό, να θυμίσω, του κύριου Τσιόδρα. Ο Τσιόδρας είναι το ισοδύναμο του, πώς λένε, του Φάουτσι, τον οποίο Φάουτσι τον ξεφτύλισε η απερχόμενη πλέον, τέος, δεν ξέρω, νομίζω έφυγε, Γενική Διευθύντρια των Υπηρεσιών Πληροφοριών, τον είπα, Τάλση Γκάμπαρτ, η οποία απέδειξε ότι έλεγε ψέματα στα κρατικά, στους κρατικούς φορείς, έλεγε ψέματα στο FBI, κάνε σατανοπειράματα, βιολογικά πειράματα με ιούς, οι οποίοι διέφυγαν και στο Γουχάν, αλλά και είχε και βιολογικά εργαστήρια στην Ουκρανία, και όλα αυτά τα κατάπινε. Ο αντίστοιχος λοιπόν, δηλαδή γιατρός, πολιτικάντης, ανθρωπάριο των πολιτικών, ήταν ο Τσιόδρας στη χώρα και μαζί κάνανε, θυμάστε, τη βρωμοδουλειά με τα εμβόλια του ΙΤΑ 1-1, που πήραν δεν ξέρω πόσα εκατομμύρια τότε, και ακόμα δεν ξέρω που είναι. Τα κάνανε σφινάκια και τα μοιράζανε μεταξύ τους, δεν ξέρω τι τα κάνανε. Πλασίμπο, τα έχουν σε αποθήκες και σαπίζουν. Και βέβαια όλα αυτά τα χρήματα, ένα τεράστιο ερωτηματικό, για ποιο λόγο και αν κάποια από αυτά τα χρήματα γύρισαν πίσω σε τσέπες. Διότι όταν παίρνεις, νομίζω είχαν πάρει διπλάσια από ό,τι είμαστε, μια κοσαριά, δεν θυμάμαι πόσα εκατομμύρια εμβόλια πήρανε. Προφανώς κάποιος θα ευχαριστήθηκε από τις εταιρείες που παράγουν τα εμβόλια. Αυτό είναι ο Αβραμόπουλος, ο οποίος καταλήγει τώρα, ακούστε εδώ, ζητάει από την εισαγγελία του Αρείου Πάγου
Στην προσφυγή, λέει, που κατέθεσε εισαγγελία του Αρείου Πάγου, αμφισβητεί την νομιμότητα του εντάλματος. Διότι, λέει, στο έγγραφο δεν αποτυπώνεται με σαφήνεια ο χρόνος, ο τόπος και οι συνθήκες τέλεσης των πράξεων που το αποδίδονται. Ακούστε εδώ. Ζητάει από την πλήστρα, τη σκάφη, την κολυμπήθρα του Σιλοάμ που λέγεται Άριος Πάγος, που λέγεται αυτή βρωμερή ανώτατη δικαιοσύνη στη χώρα, πρέπει να διαλυθεί. Καλύτερα να μην έχει ανώτατη δικαιοσύνη στη χώρα η χώρα μας, παρά να έχει αυτή την ανώτατη δικαιοσύνη. Οτιδήποτε έχει να κάνει με ανώτατο δικαστήριο είναι για διάλυση, για σμπαράλια και για αποδιοπομπή οποιοδήποτε το στηρίζει, είτε σαν έννοια είτε θεσμικά. Και καταλήγει, ακούστε εδώ, η ομολογία της διαφθοράς. Ζητάει από τον Τζαβέλα, πριν από την Αδηλήν, καθόταν και χαζοκοιτούσε, ζητάει από αυτά τις δικαστικές ρόμπες να τον βοηθήσουν, να το συγκαλύψουν, διότι προφανώς έτσι λειτουργεί το βρωμοσύστημά τους. Χωρίς περιστροφές, χωρίς υποσημειώσεις και αστερίσκους. Αυτό είναι και σε αυτό καταφεύγουν. Καταφεύγει λοιπόν στην διάσωση από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου από τις βελγικές αρχές για διεθνές ένταλμα σύλληψης. Κάνανε, τι κάνανε, τους κατηγορεί τώρα η βελγική αστυνομία, θα δούμε αν ευσταθεί για θέματα με το Κατάρ Γκέιτ, το εμπλέκονται ότι πήρανε χρήματα από Τούρκους και Καταριανούς, θα δούμε αν ευσταθεί, ξαναλέω, και προσφεύγει στις κολυμπήθρες. Προσφεύγει στο Σάπιαριο Πάγο που αν περνούσε από το χέρι μου θα τους τσάκιζα, δεν τους άφηνα να φύγουν από τη χώρα όλα τα λέσχια που πέρασαν από εκεί. Κρατήστε το κι αυτό. Λοιπόν, Γιάννη, δεν ξέρω αν χάλασε την εικόνα του ο Μόσχος, γιατί από ό,τι έμαθα οικογενειακά είχαν και με τον άλλο τον προδότη, το άλλο το πουλέν του Τσίπρα, τον υπουργό του, είχαν συμμετάσχει, δεν ξέρω, προεκλογικά και εκεί, δείξαν το ποιόν τους, ξαναλέω, με τον αριστερόστροφο φασισμό, τα ΔΕΦ, η Μίκη Θοδωράκη, και αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, Βαγγέλη, ρωτάει Βαγγέλης για την αποχώρηση τελεχών της Ελπίδας. Εντάξει, με στεναχωρεί και με προβληματίζει. Προφανώς πρέπει να γίνει σοβαρότερη δουλειά από αυτό το οποίο βλέπουμε και το έχω ξαναπεί, θα το ξαναπώ. Δεν βλέπω σοβαρή δουλειά να γίνεται επικοινωνιακά με τις θέσεις, οποίες κατήρτισαν δεν ξέρω ποιοι και πώς. Εδώ υπάρχουν τεράστια κενά. Θα έλεγα τρύπες, τρυπάρες. Αν προλάβουν να τις κλείσουν, θα είναι ευχής έργο. Αν συνεχίσουν με αυτή τη ρότα, θεωρώ ότι για ακόμη μια φορά η ελπίδα του κόσμου θα ξεφουσκώσει και δυστυχώς την ευθύνη θα έχουν οι πρωτοκλασσάτοι του κινήματός τους. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ δυσίωνα. Βλέπω κάτι ότι ξέρω εγώ, εντάξει, έτσι είναι κάθε αρχή και δύσκολη. Δεν είναι έτσι. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ δυσίωνα, πάρα πολύ προχειροδουλειά με την κακή έννοια. Γιατί ούτε εγώ είμαι επαγγελματίας πολιτικός, αλλά θα πήγαινα σε μια σοβαρή εταιρεία να κάνει ένα λογότυπο, για παράδειγμα. Δεν θα πήγαινα στην ξαδερφούλα της Ανιψιάς μου. Προφανώς καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για αρεσιτεχνισμό με κακή έννοια, όχι με ανθρώπινη έννοια. Με έννοια που απεντάσει κόσμο ότι εδώ είναι τσαπατσολοδουλειά του ποδαριού, μπήκαν μέσα, ξέρω. Αυτό βγάζει. Και άλλα θέματα πολύ μεγαλύτερα, τα οποία ελπίζω να τα δούνε μετά από αυτές τις ηχηρές αποχωρήσεις. Λοιπόν. Αυτά για τα εσωτερικά. Θέλω να δούμε λίγο τις μεγάλες εξελίξεις στη διεθνής κακέρα εδώ. Μάλλον να το πω κατευθείαν, γιατί έχουμε στην αφίσα στη σημερινή εκπομπή το θέμα του στενού του Ορμούς και τι μέλη γενέστε εκεί, τι μέλη γενέστε με τη διαχείριση του στενού, που είναι και το μείζον θέμα, θα έλεγα, για την παγκόσμια οικονομία, όπως αναφέρει ο τίτλος, διότι όπως καταλαβαίνετε θα επηρεαστεί η τιμή του πετρελαίου, του φυσικού αερίου και λόγω των λιπασμάτων και λόγω του μαζούτ, το οποίο καίνε τα πλοία, άρα, ή του βενζίνης και του πετρελαίου που καίνε τα φορτηγά και τα λοιπά, άρα διαμετακομιστικά θα υπάρξει παγκόσμιο ζήτημα και άλλη ενεργειακή επιβάρυνση και άλλη επιστηστική επιβάρυνση, κρίση τιμών και τα λοιπά για τα μεταφορικά αυτά, όλα αυτά θα κριθούν, παίζονται εκεί. Εάν δηλαδή βάλουν ταρίφες, δεν ξέρω, θα βάλουν οι Ιρανοί, θα τα δούμε σήμερα, αυτό θα το μετακυλήσουν προφανώς πάνω μας. Την αθλειότητα αυτή των αχρίων που λέγεται Τραμπ και Νετανιάχου θα την πληρώσουμε εμείς, ενώ θα έπρεπε να τους καθυβρίζουμε πρωί μέχρι το βράδυ, που βάζουν την ανθρωπότητα, που επιβάρυναν περαιτέρω την ανθρωπότητα, σκορπίζοντας το θάνατο, σκοτώντας γυναικόπαιδα με αιμονή κοριτσάκια και άλλα αντίστοιχα Epstein τύπου εγκλήματα. Λοιπόν, να δούμε λίγο τι μελιγενέστε, γιατί επίσης εδώ ορίζεται, θα επηρεαστεί σε μεγάλο βαθμό και η μοίρα των ΗΠΑ ως κράτος, ως μια μεγάλη δύναμη, η οποία υπήρξε μια μεγάλη δύναμη άνευ προηγουμένου, άνευ αντιπάλου, έχει σαφέστατα κλειδονιστεί ο ρόλος τους και λόγω της ανόδου της Κίνας ως ένας έτερος πόλος και βέβαια με αυτούς τους τυχοδιοκτισμούς και με αυτές τις αποτυχίες, με την ΙΤΑ θα πω,
Κάποιοι λένε ότι, κατά την άποψή μου, ιτήθηκε και στρατιωτικά. Μάλλον στρατηγικά, ας το πούμε έτσι, για να μην. Δεν είμαι στρατιωτικός αναλυτής. Στρατηγικά ιτήθηκε πλήρως και κατά κράτος η Αμερική σε αυτόν τον πόλεμο. Εντάξει, και επειδή το λέγα, βαφτίστηκαν μόνοι τους εκεί ο Χέγκσεθ και οι υπόλοιποι ορντινάτσες. Φτιάξαμε, λέει, Υπουργείο Πολέμου. Έγινε Υπουργός Πολέμου, κάνανε ένα πόλεμο και ιτήθηκαν, ξαναλέω, στρατηγικά κατά κράτος. Εκεί λοιπόν θα κριθεί το τι μελιανέστε, θα κριθεί και ο ρόλος των Αμερικανών και το βεληνεκές της, της δύναμής τους. Καλησπέρα Νικόλα, καλησπέρα Εύη, καλησπέρα Εύη, έτσι, Pontic Amazon, βλέπω το Pontic και το Amazon και τρέλαμε, φτιάχνουμε. Λοιπόν, για να δούμε τι βρήκα, ακούστε τι ψάρεψα τώρα, στο Lloyd's List. Το Lloyd's List, Lloyd's είναι αγγλική, είναι εταιρεία η οποία καταγράφει τα ναυτιλιακά νέα. Σαν να λέμε ναυτεμπορική της, της Αγγλίας, καταλαβαίνετε, παρόλο που η χώρα μας έχει το μεγαλύτερο στόλο σε χωρητικότητα παγκοσμίως, σε τονάζο όπως λέμε, δυστυχώς επειδή το κράτος μας είναι χανίο, δεν έχει κανένα απολύτως ειδικό βάρος. Η Αγγλία έχει δυστυχώς ειδικό βάρος. Το ναυτικό δίκαιο το αγγλικό χρησιμοποιείται κατά κόρον. Οι ναυτιλιακές υπηρεσίες κατά κόρον είναι ναυτιλιακές. Έτσι λοιπόν η Lloyd's List είναι από τις κορυφαίες σχετικές ιστοσελίδες για θέματα ναυτικά νέα. Και τι αποκαλύπτει, ακούστε το, ότι έχει ήδη επιβληθεί. Ακούστε προσεκτικά τι έχει κάνει το Ιράν. Έχει ήδη επιβληθεί υποχρεωτική ασφάλιση από το Ιράν σε όλα τα πλοία τα οποία διέρχονται των στενών. Ήδη έχουν έρθει στα χέρια των δημοσιογραφών από τις μεγαλύτερες ναυτιλιακές ιστοσελίδες παγκοσμίως, της Lloyd's List, έχουν έρθει στα χέρια τους αποδείξεις σχετικά, δηλαδή ασφάλιστρα, από ιρανικές αρχές που τα παρέχουν υποχρεωτικά, προσέξτε, στις ναυτιλιακές εταιρείες τα πλοία των οποίων διέρχονται του στενού του Ορμούζ. Η σχετική αρχή είναι η ιρανική αρχή του Περσικού κόλπου, διαχείρισης του κόλπου των Περσικού στενών, η οποία έχει επιβάλει τέτοιου τύπου ιρανική ασφάλιση σε όλα τα πλοία τα οποία διέρχονται των στενών, η οποία, προσέξτε εδώ τον τρόπο με τον οποίο το πλασάρουν εδώ οι Ιρανοί, έτσι τεχνιέντος, η υποχρεωτική αυτή ασφάλιση είναι δωρεάν για τις 60 ημέρες όσο διαρκεί αυτό το μνημόνιο κατανόηση, το προσύμφωνο με τους Αμερικανούς, το οποίο υποτίθεται δεσμεύονται να μην επιβάλλουν κανένα κόστος στα πλοία που θα διέλθουν. Να σας πω ότι στο κείμενο αυτό, το προσύμφωνο, αναφέρεται και η λέξη μονάχα, όσον αφορά τις 60 μέρες για τις οποίες θα υπάρχουν δασμοί και τέλη και δεν ξέρω τι κόστη. Υπάρχει λέξη μονάχα, την οποία την επέβαλαν οι Ιρανοί. Υπάρχει λέξη διαχείριση των στενών από το Ομάν και το Ιράν, η οποία διαχείριση, υπάρχει μια δημιουργική ασάφεια τι μπορεί να σημαίνει διαχείριση. Διαχείριση μπορεί να σημαίνει, ξέρω εγώ, να διασφαλίζουν ότι δεν υπάρχουν νάρκες, για παράδειγμα, ή ξέρω εγώ, το ποιο διάδρομο θα λαμβάνουν τα πλοία. Βέβαια, είναι δημιουργικό, ασαφές μάλλον, διότι οι Ιρανοί λένε ότι θα το διοικούμε το στενό και θα επιβάλλουμε και κυρώσεις. Μάλλον θα επιβάλλουμε και κάποια κόστη. Άρα, όλοι οι πλειοκτήτες είναι υποχρεωμένοι να πάρουν αυτή την ασφάλεια, την ιρανική, από τώρα. Και όχι, προσέξτε, δεν είναι ιρανική, είναι εγκεκριμένη από το Ιράν. Μπορεί να είναι από άλλη, δεν ξέρω ποια χώρα μπορεί να είναι. Αλλά πρέπει να είναι εγκεκριμένη από το Ιράν η ασφάλεια που θα λάβουν όλα τα πλοία τα οποία διέρχονται του στενού. Και η εξαίρεση είναι ότι αυτή η ασφάλιση, η Κάζο είναι ιρανική σε αυτή τη φάση, προσφέρεται δωρεάν για αυτές τις 60 ημέρες. Δεν υπάρχει καμία απολύτως επιβάρυνση, αλλά επιβεβαιώνουν οι Ιρανοί, σύμφωνα, ξαναλέω, με τη μεγαλύτερη ναυτιλιακή εταιρεία, με ναυτιλιακή δημοσιογραφική ιστοσελίδα, επιβεβαιώνουν οι Ιρανοί ότι μπορεί να μπουν πράγματι κυρώσεις με το που τελειώσει το παράθυρο αυτό των 60 ημερών. Όλα τα κόστη, δεν είναι ότι υπάρχουν κόστη, υπάρχουν κόστη στις ιρανικές, η Κάζο, ξαναλέω, ασφαλιστικές εταιρείες, τα πληρώνει, τα καλύπτει ο Ισλαμικός Κοινοβουλευτισμός του Ιράν, η χώρα δηλαδή. Καλύπτει τα κόστη. Δηλαδή, ήδη, προσέξτε, έχουν ετοιμάσει πλήρως το έδαφος και έχουν δημιουργήσει τη σχετική αρχή διαχείρισης του στενού και επιβάλλουν στους πλειοκτήτες να παίρνουν σχετικές ασφάλειες από εγκεκριμένες ασφαλιστικές ή Κάζο ιρανικές. Δίνουν εξαίρεση για 60 μέρες και λένε για 60 μέρες θα τις πληρώνει το Ιράν αυτές τις ασφαλίσεις. Που σημαίνει ότι διατηρούν προφανώς το δικαίωμα
να εμφανίσουν στο μέλλον αυτά τα κόστη, και προφανώς θα πρέπει να πληρώσουν τότε οι πλειοκτήτες για να ανανεώσουν την κάλυψη, την ασφαλιστική κάλυψη που έχουν ήδη. Έχουν ήδη πάρει ασφαλιστική κάλυψη. Είναι σαν αυτό τη δοκιμή. Έχετε, άμα έχετε χρησιμοποιήσει κάποια εφαρμογή στο κινητό σας που σου λέει πλήρωσε και θα ανανεώνετε, μάλλον για τις πρώτες, τον πρώτο ένα μήνα δεν θα σε πληρώσουμε τίποτα, θα δώσεις την κάρτα σου από τώρα. Και μετά τον ένα μήνα θα σου έρθει το μπιλετάκι, θα σου έρθει θα πρέπει να μας στείλεις το παραδάκι, κατευθείαν θα σου χρεώσουμε την κάρτα. Αυτό σημαίνει ανανεώνεται αυτόματα. Εντάξει, κάτι τέτοιο πάνε να φτιάξουν εδώ οι Ιρανοί. Επίσης να σου πω ότι φτιάξαν έναν διάδρομο στη νότια είσοδο του στενού, το Ομάν, κατόπιν πιέσεως των Αμερικανών. Να θυμίσω ότι οι Αμερικανοί απείλησαν, ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε τους πολιτικούς εκεί ότι θα σαν την άξω και τα λοιπά. Έχει πει κάτι αθλειότητες, πρόκειται για μια χώρα βέβαια το Ομάν που είναι εταίρος των ΗΠΑ. Όχι απλά ήταν ο ουδέτερος τον οποίο τον αναγνώριζαν οι Αμερικανοί και ήταν αυτοί οι διαμεσολαβητές μεταξύ Ιράν και Αμερικής όταν πριν ξεκινήσουν οι Εβραίοι τον πρόστιχο πολεμό τους, ήταν το Ομάν από πίσω, που σημαίνει ότι το σέβονται τουλάχιστον ως ουδέτερο, αλλά έχουν και σχέσεις εταιρικές, εμπορικές, στρατηγικές οι Αμερικανοί με το Ομάν, για τους οποίους είπε ο Τραμπ ότι θα σας βομβαρδίσω να τολμήσετε να κάνετε. Δηλαδή μιλάμε, είναι για εμετικό κάθαρμα, καθαρματίδιο της γωνιάς που στέκεται έτσι τσιλιαδόρος, τέτοιου τύπου, στις γωνίες και στα πεζοδρόμια, τέτοιου τύπου κάθαρμα. Λοιπόν, εικάζω ότι η πίεση είναι αφόρητη, γι' αυτό το λόγο φτιάξαν αυτό το νότιο διάδρομο. Βέβαια οι Ιρανοί απάντησαν και είπαν ότι οποιοδήποτε πέρασμα αγνοεί το δικό μας πέρασμα, το οποίο είναι το βόρειο πέρασμα από την Ίσολα Ράκτη, το δικό τους νησί, θα είναι παράνομο, και ήδη είχαν στοχοποίησαν πλοία, και μάλιστα λένε οι Αμερικανοί ότι κατέριψαν και ντρόουν των Ιρανών, και μάλιστα είπε ο Τραμπ ότι ήταν μια χαζή, λέει, ανόητη παραβίαση της εκχειρίας αυτή η πράξη των Ιρανών, που σημαίνει ότι εδώ δεν θα το αφήσουν έτσι. Δηλαδή εδώ νομίζω ότι μετριούνται και η μία και η άλλη πλευρά ποιος θα επικρατήσει. Προσπαθούν να κάνουν ό,τι μπορούν και οι δύο πλευρές για να βγουν από πάνω, και νομίζω, ειλικρινά το λέω, αυτή είναι η εκτίμηση μέχρι στιγμής, ότι το πάνω χέρι το έχει ο Ισλαμικός Κοινοβουλευτισμός του Ιράν, όπως λέει εδώ ο Τραμπ, ο οποίος χτύπησε, λέει, μάλλον εξαπέλυσε 4 καμικάζι ντρόουν σε πλοία τα οποία διέρχονταν του στενού του Ορμούζ. Ένα, λέει, από τα ντρόουν βρήκε πράγματι ένα μεγάλο, λέει, και με πολύτιμο φορτίο, ένα φορτηγό πλοίο, το χτύπησε. Υπήρξε κάποια ζημιά στο πλοίο, αλλά το πλοίο ευτυχώς κατάφερε να διαφύγει. Καταρρίψαμε τα άλλα 3 ντρόουν. Προφανώς πρόκειται για μια ανόητη παραβίαση της εκεχηρίας που έχουμε συμφωνήσει. Βλέπετε λοιπόν ότι δεν θα το αφήσουν έτσι οι Ιρανοί. Επίσης είχαμε τον Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος βρέθηκε στην περιοχή, παίζει και αυτός κάποιο ρόλο εδώ για να... τέλος πάντων, είναι ο ανώτατος διπλωμάτης των Αμερικανών, παίζει και αυτός ένα ρόλο. Ήταν στο Μπαχρέιν, συνομίλησε με διάφορους από τον κόλπο, είπε ότι δεν υπάρχει καμία παραμικρή υποστήριξη, δεν υπάρχει από τα κράτη του κόλπου για κάποιο είδους κόστος στα στενό του Ορμούζ. Επιμένουν οι Αμερικανοί πλέον, δηλαδή, και αυτοί σκλήρουν τη στάση τους και τη γλώσσα τους, τη ρητορική τους, διότι στην αρχή λέγανε ότι δεν θα υπάρξουν δασμοί. Οι Ιρανοί λέγανε ότι δεν θα υπάρξουν δασμοί, θα υπάρχουν κάποιες υπηρεσίες που θα χρεώνουμε. Τώρα οι Αμερικανοί λένε όχι, ούτε δασμοί, ούτε όμως υπηρεσίες, δεν υπάρχει διαφορά για εμάς. Τώρα δεν το κατάλαβαν τώρα, απλά τώρα προφανώς αποφάσισαν, ξεφτυλίστηκαν, κατάλαβαν ότι τους στοιχίζει και πολιτικά αυτή η κατάσταση, ότι επικρατεί σε τέτοιο βαθμό το Ιράν, και άρα αναγκάζονται να υιοθετήσουν αυτή τη σκληρή γραμμή. Λοιπόν, το Ομάν λέει ότι πιεσμένο από τους Αμερικανούς, ήταν και εκπρόσωπος του Ομάν στη συνάντηση στη Μανάμα στο Μπαχρέιν. Το Ομάν λέει ότι στηρίζουμε τη συμφωνία και για εμάς, από ό,τι φαίνεται, δεν θέλουν να υπάρξει κάποιοι δασμοί, να υπάρξουν κάποιο είδους κόστη για τη διέλευση στο στενόν, λέει εδώ το Ομάν, ότι σεβόμαστε το διεθνές δίκαιο κτλ. Ξέρετε, αποδυναμώνεται ιδιαιτέρως η Αμερική, η οποία επικαλείται το διεθνές δίκαιο δίχως να έχει επικυρώσει
την σύμβαση του Μοντέγο Μπέι για το δίκαιο της θάλασσας. Το διεθνές δίκαιο της θάλασσας, κάτι πειρατικά κράτη τύπου ΗΠΑ και Ιράν και Τουρκία δεν την έχουν επικυρώσει. Τολμούν λοιπόν εδώ οι οχές δημούτσουνες να τα θέλουν ένα δικά τους και να απαιτούν συμμόρφωση σε μια συνθήκη την οποία δεν έχουν υπογράψει ήδη. Βέβαια είναι εθνικό δίκαιο και αυτό πρέπει να το λέμε ειδικά εμείς σαν Έλληνες, και αυτό ακριβώς ανέφερε και ο Μάρκο Ρούμπιο, ότι είναι εθνικό δίκαιο κτλ. Παρόλο που εμείς είμαστε πειρατές ουσιαστικά, λέει, και μια χώρα μάστια για την ανθρωπότητα και μια ανοιχτή πληγή, στην πραγματικότητα είναι εθνικό δίκαιο, αλλά αποδυναμώνονται μια χώρα να εγείρει ένα τέτοιο επιχείρημα. Καταλαβαίνετε ότι μια χώρα η οποία έχει υπογράψει τη σχετική σύμβαση και ταυτόχρονα αναφέρεται σε εθνικό δίκαιο έχει μεγαλύτερη ισχύ. Ακριβώς αυτό κάνει η Ελλάδα προφανώς. Άρα είναι ένα θέμα εδώ το τι μελιγενέστε. Πιέζει και το Ιράν το Ομάν και η Αμερική το Ομάν. Προχθές, Τρίτη, ανακοίνωσαν δύο χώρες, Ιράν και Ομάν, ότι θα εξετάσουν τα κόστη αυτά. Και ξαφνικά ήρθαν οι Αμερικανοί και λένε ότι, κοιτάξτε να δείτε, ξεχάστε αυτά που ξέρατε, πάρτε το πίσω, δεν υπάρχει περίπτωση να το δεχθούμε. Δεν ξέρω τι άλλες πιέσεις ασκήσανε στο Ομάν. Και για αυτό το λόγο λοιπόν βλέπουμε μια αναδίπλωση η οποία ξανά δεν ξέρω πού θα οδηγήσει. Επιμένω ότι είναι ένας αγώνας φθοράς εδώ και από τις δύο πλευρές, και από το Ιράν και από τους Αμερικανούς. Λοιπόν, σε άλλα νέα, λένε λέγανε οι Αμερικανοί ότι θα αποφασίσαμε, λέει, να τους ξεπαγώσουμε κάποια χρήματα των Ιρανών, τα οποία όμως θα τα χρησιμοποιήσουν οι Ιρανοί αποκλειστικά για να αγοράσουν τα δικά μας σάπια προϊόντα, δηλαδή τα αγροτικά προϊόντα των Αμερικανών. Προσπάθησε να βρει κάτι εφάνταστο ο Τραμπαρίφας να πει, διότι ξεφτυλίστηκε. Γιατί ξεφτυλίστηκε? Γιατί είχε πει ότι δεν πρόκειται να τους δώσω χρήματα στο χέρι ζεστό κασέρι, όπως έκανε ο Biden, όπως έκανε ο Ομπάμα. Εγκληματικό το τρόπο ενίσχυσε την Τεχεράνη, δεν πρόκειται να το κάνουμε εμείς. Ήταν καταστροφή αυτή και τώρα αναγκάζεται να κάνει ακριβώς αυτό, διότι τον κατανίκησαν οι Ιρανοί, τον ξεφτύλισαν. Κατανικημένος λοιπόν και ποδοπατημένος, βρήκε εφάνταστο, κάποιος θα το είπε, προφανώς νομίζω να σκέφτεται μόνος του, κάποιος εκεί από τους χαρτογιακάδες που έχει τους χαφιέδες εκεί, του είπε, γιατί να μην μπούμε, να τους προκαταβάλουμε και να πούμε ότι θα τους δώσουμε τα λεφτά και θα αγοράσουν προϊόντα από εμάς που χρειάζονται, προϊόντα αγροτικά κτλ. Γιατί να μην το παίξουμε έτσι? Βέβαια δεν είχαν λάβει την παραμικρή διαβεβαίωση σχετική από τους Ιρανούς. Πάνε να το επιβάλλουν εκτός συμφωνίας με τα τουιτάκια και τις δημοσιευσούλες και τα ποστάκια και τις γελιότητες του Τραμπ. Προφανώς οι Ιρανοί δεν τσιμπάνε για ακόμη μια φορά. Τον έχουν δει, τον έχουν ξεγυμνώσει, τον έχουν διαβάσει, τον έχουν πάρει τα βήματα του Τραμπαρίφα. Και έτσι ο επικεφαλής της διαπραγματευτικής αποστολής των Ιρανών και πρόεδρος της Βουλής, Μοχάμεντ Μπάγκερ Γκαλιμπάφ, είπε ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση να αγοράσουμε τα σάπια των Αμερικανών, και είπε ότι εμείς θα χρησιμοποιήσουμε τα ξεπαγωμένα μας κεφάλαια όπως εμείς αποφασίσουμε. Η Κεντρική Τράπεζα του Ιράν θα αποφασίσει. Ακούστε τι έγραψε. Ψευδώς λένε οι Αμερικανοί ότι τα παγωμένα μας κεφάλαια με τα παγωμένα μας κεφάλαια θα αγοράσουμε τα προϊόντα τους. Γιατί, ακούστε εδώ, τα μόνα αγαθά προϊόντα τα οποία θα θερήσετε είναι αυτά τα οποία σπήρατε δεκαετίες δυσπιστίας, η οποία είναι οργανική, είναι πλούσια και είναι την καλλιεργείται και είναι ντόπιο προϊόν. Διότι, ακούστε εδώ, η Αμερική το μόνο το οποίο εξάγει είναι γενετικά μεταλλαγμένη σόγια, ψεύτικες υποσχέσεις και κουβέντες επίπεδου σκουπιδιών. Μιλάμε, τους αποδεκάτησε, τους κατέστρεψε. Το μόνο πράγμα, λέει ο Γκαλιμπάφ, το οποίο εξάγει η Αμερική είναι γενετικά μεταλλαγμένη σόγια, θεόσαπια Αμερικανή, ψεύτικες υποσχέσεις και κουβέντες πεζοδρομίου. Λοιπόν, άρα αυτή ήταν η απάντηση. Ήρθε βέβαια η απάντηση από τον Τραμπαρίφα, ο οποίος κάτι πρέπει να κάνει εδώ, γιατί όπως λέει και η φίλη μου Κατερίνα, γελιοποιείται συνεχώς. Και τι είπε? Ότι θα χρησιμοποιήσουμε, λέει, εμείς οι Αμερικανοί τα κεφάλαια των Ιρανών που θα τα ξεπαγώσουμε από το Κατάρ, για παράδειγμα, και θα αγοράσουμε εμείς με αυτά τα λεφτά προϊόντα αμερικανικά, αγροτικά. Θέλω να δω να το κάνει αυτό το Κατάρ. Αν το Κατάρ ξεπαγώσει κατ' εντολή των Αμερικανών τα χρήματα και τα δώσει, είτε στην Αμερική θα είναι κλοπή και μπορεί να φάνε στην κεφάλαια
δεν ξέρω τι θα φάνε οι Καταριανοί και θα είναι και ευχής έργο να το φάνε από τους Ιρανούς, είτε μόνοι τους δηλαδή πάνε και αγοράσουν, είτε τα δώσουν στους Αμερικανούς και πούνε οι Καταριανοί κάντε ό,τι θέλετε τα χρήματα των Ιρανών, είτε μόνοι τους οι Καταριανοί βγουν στις αγορές και αγοράσουν τα προϊόντα των Αμερικανών με χρήματα πέντε δικά τους, πολύ πιθανόν ότι φάνε στην κεφάλα και ξαναλέω θα είναι ευχής έργων. Λοιπόν, αυτά δέχει λοιπόν Τραμπ, ότι αυτή είναι η ιδέα και ότι θα πάρουμε λέει κάποια από τα λεφτά τους και θα ταξιδέψουμε εμείς, θα αγοράσουμε καλαμπόκι, σόγια, σιτάρι και πολύ από αυτά και θα ξεκινήσουμε λέει πολύ σύντομα και θα είναι πολύ μεγάλη αυτή η κίνηση. Λοιπόν, ξαναλέω, λυπάμαι τη χώρα που θα δεχτεί κάτι τέτοιο, λυπάμαι αν το Κατάρ δεχτεί κάτι τέτοιο. Αυτά τα γενετικά μεταλλαγμένη σόγια δεν είναι ούτε καν για το στενό του ορμού, θα δηλητηριαστούν τα ψάρια, δεν είναι καν για τα πετρέλαια, θα δηλητηριαστούν και οι μικροοργανισμοί στο πετρέλαιο. Άρα έχουμε μεγάλες εξελίξεις εδώ. Ρωτάει εδώ ο φίλος ο Νίκιάκος, μήπως το Ισραήλ χάνει την Αμερική, θα παίξει κανένας εμφύλιος? Δεν νομίζω παιδιά ότι τη χάνει. Νομίζω ότι είναι αδύνατο να τη χάσει την Αμερική το Ισραήλ. Πιο πιθανό είναι η ανθρωπότητα να γυρίσει την πλάτη και στο Ισραήλ και στην Αμερική με ουσιαστικούς τρόπους και δεν υπερβάλλω καθόλου. Έχει χάσει μέχρι και παραδοσιακούς συμμάχους και η Αμερική και το Ισραήλ. Και το σιωνομόρφωμα και το αμερικανομόρφωμα. Για παράδειγμα, όπως είναι η Ιταλή με τη Μελόνι, για παράδειγμα. Υπάρχουν κινήσεις εναντίον τους και μπορεί να είναι συμβολικές, αλλά στην πραγματικότητα είναι αναγκαστικά συμβολικές γιατί ο κόσμος τους μισεί. Τους μισούν οι Ιταλοί, τους μισούν οι Γάλλοι, τους μισούν οι Ισπανοί, τους μισούν και οι Γερμανοί. Αυτό κάπως θα. Εντάξει, έχουμε κοινοβουλευτισμούς, δηλαδή δεν ανταποκρίνεται η ηγεσία με τους πολίτες, αλλά κάπως αυτό θα επηρεάσει καταναλωτικά με έναν αντισιωνισμό ουσιαστικό, ο οποίος θα πρέπει να χτυπήσει όχι μόνο το Τελαβίβ, θα πρέπει να χτυπήσει και την Ουάσιγκτον ο αντισιωνισμός. Δεν μπορούν ωστόσο να απεγκλωβιστούν οι Αμερικανοί πολιτικοί από το τεράστιο και πανίσχυρο εβραϊκό λόμπι το οποίο είναι πίσω από όλη αυτή την αθλειότητα την οποία βιώνουμε, είτε είναι ο φιλοσιωνισμός, είτε είναι αυτό το θόπευμα, η θοπία στον τζιχαδιστικό Ισλάμ το οποίο το βιώνουμε στη Δύση με την υποστήριξη των σιωνοχριστιανών για να απεχθανόμαστε το Ισλάμ με οποιοδήποτε έκφανσή του και να πολεμούμε ή να στέλνουμε χρήματα, να κάνουμε στραβά μάτια όταν πίνουν αίμα γυναικοπαίδων τα καθάρματα των Εβραίων στη Μέση Ανατολή. Αυτή είναι η όλη ιστορία. Εδώ μόνο νομίζω. Δεν διαβλέπω κάτι τέτοιο. Λοιπόν, σε άλλα νέα, σε λεπτό λίγο γιατί έχω και κάποια έτσι επί του πιεστηρίου εδώ. Γιατί, ένα θετικό είναι ότι οι Σαουδάραβες, όπως διαβάζω, μια θετική εξέλιξη, αποφάσισαν, η Σάουντι Αράμκο που είναι η μεγαλύτερη πετρελαϊκή εταιρεία στον πλανήτη, ξεκίνησαν πάλι να φορτώνουν πετρέλαιο από το τέρμιναλ το Ras Tanura στον κόλπο μετά από 4 μήνες διακοπής. Καταλαβαίνετε εδώ ότι είναι ένα σημάδι αυτό μεγάλο, πως πράγματι σιγά σιγά θα αρχίσουμε να δούμε μια εξομάλυνση. Ο φόβος είναι τι μελιγενέστε στο τέλος των 60 ημερών. Αυτή είναι εδώ αυτός το μεγάλος φόβος νομίζω όλων. Λοιπόν, για να δούμε τι άλλο έχω. Καλησπέρα, σε λεπτό, πάρω μια ανάσα. Αλφα, ωμέγα και βέτα γάμα σχετικά με αυτά τα οποία αναφέρεις. Θέλω να δεις το χθεσινό βίντεο, προχθεσινό βίντεο για τον τεχνοφασισμό και το τι πήγαινε να κάνει ο Στάρμερ. Εικάζω θα το συνεχίσει ο αντικαταστάτης του, ο Άντριου Μπέρναμ, από ό,τι φαίνεται. Δες το, είναι πάρα πολύ σχετικό με αυτό το οποίο αναφέρεις σχετικά με την ψηφιακή σκλαβιά. Νομίζω ότι θα έχει πληροφορίες που μπορεί να μην τις ξέρεις. Λοιπόν, παράλληλα, σε άλλα νέα, αποδεικνύεται, ακούστε εδώ, ενδιαφέρον, ότι οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν δημιουργούν νέους πληροεξουσίους. Θυμίζω ότι το θέμα των πληροεξουσίων ομάδων δεν αναφέρθηκε πουθενά στις διαπραγματεύσεις. Το έχουν επιβάλει οι Ιρανοί αυτό το οποίο δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα. Δηλαδή δεν υπάρχει καμία δέσμευση εδώ από τους Ιρανούς. Προφανώς θα συνεχίσουν να στηρίζουν όλες τους τις δυνάμεις όπου επιθυμούν, είτε είναι η Χούθι, είτε είναι η Χεσμπολά, είτε είναι οι πολιτοφυλακές στο Ιράκ. Αλλά ακούστε, επειδή οι πολιτοφυλακές στο Ιράκ σε ένα βαθμό, στην πραγματικότητα το Ιράκ είναι μια χώρα σαν επιρροή την οποία διχασμένη. Μεγάλο μέρος της πολιτικού κόσμου ελέγχεται από το Ιράν και ένα ακόμα όμως μέρος ελέγχεται από τους Αμερικανούς. Για το λόγο αυτό λοιπόν
οι δικές τους πολιτοφυλακές, οι σιητικές των Ιρανών μέσα στο Ιράκ, φαίνεται ότι ήταν είτε τις παρακολουθούσαν οι Αμερικανοί ή οι άλλοι, τα άλλα τα φίδια και τη Μοσάντ. Και για να το ξεπεράσουν αυτό, τι κάνανε οι Ιρανοί? Φτιάξανε νέα κελιά, ολοκένουργια κελιά, κατά τη διάρκεια του πολέμου, από ό,τι αποκαλύπτεται τώρα, για να χτυπήσουν αυτά τα κελιά από το Ιράκ, δηλαδή νέοι στρατιώτες, σιίτες Ιρακινοί, να χτυπήσουν από το Ιράκ στις χώρες του κόλπου, οι οποίες τολμούν και έχουν αμερικανικές βάσεις συμπεριαλιστών στην περιοχή. Άρα, τα εφιστάμενα δίκτυα των πολιτοφυλακών τα αγνόησαν πλήρως. Γιατί? Διότι πολύ απλά τα παρακολουθούσαν οι Αμερικανοί. 3-4 κελιά διαβάζω εδώ. Ήταν επίσης οι σιίτες όλοι Ιρακινοί. Ήταν αυτοί πίσω από διάφορες επιθέσεις ντρόουν που χτύπησαν από την Βασόρα, στον νότο δηλαδή, στον κόλπο. Από εκεί χτύπησαν στο Κουβέιτ, στη Σαουδική Αραβία, στα Εμιράτα από τις 20 Απριλίου και τις 17 Μαΐου. Άρα, ξαναλέω, επειδή τα εφιστάμενα δίκτυα παρακολουθούν το, φτιάξαν καινούρια μέσα στον πόλεμο. Αυτή είναι η παρακαταθήκη του Χασέμ Σουλεϊμάνη, του ανθρώπου ο οποίος έφτιαξε όλο αυτό το άξονα της αντίσταση που λένε οι Ιρανοί, τον άξονα του κακού που λένε οι Εβραίοι, Σιωνοεβραίοι, Σιωνοχριστιανοί. Και ο άνθρωπος τον οποίο τον δολοφόνησε ο Τραμπ στην πρώτη του θητεία, αυτός έφτιαξε αυτό το δίκτυο και βλέπετε εδώ πόσο ακόμα είναι ζωντανό. Τρανή απόδειξη βέβαια είναι το ότι η Χεσμπολά όχι απλά είναι ζωντανή, που μέχρι και εγώ θεωρούσα ότι είχαν εξοφλήσει, μέχρι και οι Λιβανέζοι μου λέγανε από το Λίβανο ότι έχουν εξοφλήσει. Τελικά είναι παράγοντας ακόμα και τώρα ζητούν τους Εβραίους στα τσακίδια από εκεί που πηγαίνετε σε αυτό που σας γέννησε. Παραμένουν λοιπόν εδώ τα δίκτυά τους με νέο τρόπο. Από την Ισλαμική Αντίσταση στο Ιράκ, έτσι λέγεται, που είναι μια συνολική οργάνωση, ομπρέλα, με διάφορους σιίτες, με χιλιάδες μαχητές. Φτιάξαν λοιπόν νέες δομές, απευθείας ελεγχόμενα από τους φρούς επανάστασης. Οι φρούς επανάστασης έχουν 4 σώματα, ναυτικό, αεροπορία, στρατό, και έχουν και τις δυνάμεις Χούντζ. Οι δυνάμεις Χούντζ είναι, ας πούμε, είναι κάτι σαν μαύρες επιχειρήσεις, Black Ops και ειδικές δυνάμεις μαζί. Είναι αυτοί που κάνουν τον επιτελικό έλεγχο στους πλερεξούσιους, στο εξωτερικό δηλαδή, δολιοφθορές, σαμποτάζ κτλ. Και μάλιστα είχαν και στρατιωτικούς αξιωματούχους, αξιωματικούς του Ιρακινού στρατού συμπεριλάμβαναν σε αυτές τις πολιτοφυλακές. Ακούστε εδώ, τι φτιάξανε μέσα στον πόλεμο, κάτι το οποίο δεν το ξέραμε μέχρι στιγμής. Τώρα είδε το φως της δημοσιότητας. Δείχνουν εδώ την αλλαγή στο modus operandi, στον τρόπο που λειτουργούν δηλαδή οι φρουροί της Επανάστασης, για να διατηρήσουν τη δυνατότητα του Ιράν να προβάλλει την ισχύ του σε διάφορες περιοχές, σε διάφορες χώρες της περιοχής, ιδίως σε μια εποχή που οι ένοπλοι εδώ πληρεξούσιοι του είχαν χτυπηθεί, είχαν αποδυναμωθεί, και επειδή το ίδιο το Ιράν αποδυναμώθηκε στρατιωτικά, οικονομικά. Παρ' όλα αυτά, βρήκαν εδώ έναν άλλο τρόπο να επιβιώσει ο άξονας της αντίστασης, για να ενώσουν ουσιαστικά την περιοχή από τη Γάζα, Λίβανο, Ιεμένη και Ιράκ. Αυτή είναι η ιδέα εδώ. Και χτυπήσανε διάφορες βάσεις των Αμερικανών στην περιοχή. Οι ίδιοι οι Ιρακινοί, βέβαια τους χτύπησαν και οι Αμερικανοί σαν αντεπίθεση, αλλά δεν κινητοποιήθηκαν οι υφιστάμενες δομές, οι υφιστάμενες πληροεξούσεις του Ιράν μέσα στο Ιράκ. Δεν ενεργοποιήθηκαν. Γι' αυτό το λόγο ακριβώς. Μάλιστα, πολλοί εξ αυτών έχουν πει ότι θα δώσουν τα όπλα για να μην υπάρξει πρόβλημα με τους Αμερικανούς μέσα στη χώρα. Άρα τι κάνουνε? Βγάζουν τα ρούχα της μιας οργάνωσης, μιας φράξιας, και δίνονται τα ρούχα μιας άλλης οργάνωσης. Φτιάξαν δηλαδή οι φρούροι της Επανάστασης νέες οργανώσεις. Για παράδειγμα έχουμε εδώ την Ασαΐμ Αλχάκ και την Ιμάμα Λι Μπριγκέιτς, οι οποίες είπαν θα δώσουν τα όπλα, γιατί τους πίεζαν οι Αμερικανοί, έχουν νέο πρωθυπουργό στην Βαγδάτη, ο οποίος θέλει να φτιάξει κυβέρνηση, για να κρατήσουν τις ισορροπίες και τους τύπους. Όλοι οι πρωθυπουργοί είναι υπό την ανοχή των Αμερικανών, αλλά στην πραγματικότητα είναι φιλοϊρανοί στο Ιράκ. Δυστυχώς το έχουν χάσει το παιχνίδι οι Αμερικανοί στο Ιράκ. Αλλά για τα μάτια του κόσμου αφοπλίστηκαν, υποτίθεται, και φτιάξανε παράλληλα άλλες ομάδες όπου μπαίνει, παρισφρεί εκεί ο ίδιος κόσμος. Άρα καταλαβαίνετε εδώ, ξαναλέω, ότι δεν υπάρχει τρόπος να αντιμετωπίσει αυτό. Οι ίδιοι οι Αμερικανοί αποδέχτηκαν, παραδέχτηκαν, υπογράφοντας το μνημόνιο, ότι αυτές οι ομάδες εδώ δεν δέχτηκαν οι Ιρανοί να το συζητήσουν. Είναι εκτός συζήτησης το θέμα. Η πληρεξούσια, ό,τι και να πούνε οι Αμερικανοί, βλέπετε εδώ ότι δεν μπόρεσαν να θέσουν αυτό το θέμα. Ό,τι το πυραυλικό ζήτημα έθεσαν, αλλά ξαναλέω, αυτές οι φράξεις, οι ομάδες δρούν πλέον ανεξέλεγκτα, απλά με άλλα ονόματα, και είναι απολύτως πιστές
στο Ιράν, απολύτως πιστές στον ανώτατο ηγέτη. Με αυτόν τον τρόπο οι Ιρανοί προσπαθούν να φτιάξουν αυτό που λέμε δυνατότητα να αρνούνται την σύνδεση μαζί τους. Θα δούμε κατά πόσο θα κρατήσει. Αλλά ξαναλέω, είναι ενδιαφέρον και αυτό το πόσο δυναμικά κινήθηκαν οι Ιρανοί μες στον πόλεμο, οι φρουροί της Επανάστασης. Λοιπόν, έχουμε κάποια απορία. Δεν βλέπω κάτι. Συνεχίζω να θυμίσω ότι έχουμε φτιάξει 4 ομάδες εργασίας στη συμφωνία αυτή και 2 νέους μηχανισμούς, οι Ιρανοί με τους Αμερικανούς. Οι 4 εξειδικευμένες ομάδες εργασίας είναι, πρώτον, ομάδα άρσης κυρώσεων, να αρχίσει το παραδάκι να γυρνάει στη μαμά, Ιράν. Η δεύτερη ομάδα εργασίας είναι πυρηνικό ζητημάτων. Τρίτη, ανασυγκρότηση οικονομικής ανάπτυξης, προφανώς χρήματα στο Ιράν. Εδώ το παίζουν οι Αμερικανοί, θα μιλήσουμε και για την οικονομική ανάπτυξη και ανασυγκρότηση όλου του κόλπου και των κρατών, δηλαδή οι πετρομοναρχίες οι δικές τους, οι οποίες επλήγησαν και αυτοί, άρα πρέπει να ανοικοδομηθούν. Αλλά στην πραγματικότητα είναι λεφτά στα χέρια του Ιράν. Και τέταρτη ομάδα, ομάδα παρακολούθησης και εφαρμογής. Έχουμε 2 νέους μηχανισμούς επίσης συντονισμού. Πρώτος μηχανισμός, το σημείο επαφής, contact point, το οποίο έχει να κάνει για τη διασφάλιση της ασφαλούς διέλευσης των εμπορικών πλοίων από τις θανάτου ορμούς. Προσέξτε τη λέξη εμπορικών, όχι στρατιωτικών πλοίων, δεν επιτρέπει το Ιράν. Και ο δεύτερος εδώ μηχανισμός είναι η μονάδα αποτροπής συγκρούσεων στο Λίβανο. Αυτό και αν είναι το πρόβλημα εδώ. Εμπλέκεται το Πακιστάν, εμπλέκεται το Κατάρ. Θα δούμε τι μελιγενέστε. Οι Εβραίοι διαβάζονται ακόμα και τώρα, παρόλο που ψευτοϋπέγραψαν πάλι κάτι το οποίο είναι τα μάτια του κόσμου, τριμερή με την Ουάσιγκτον. Λένε οι στρατιωτικοί των Εβραίων ότι θα συνεχίσουμε να παραμένουμε κατοχική δύναμη, όπως κάνουν όλοι οι κανίβαλοι σε αυτόν τον πλανήτη, είτε είναι Τούρκοι είτε είναι Εβραίοι. Λοιπόν, με το πετρέλαιο εδώ, οι Ιρανοί λένε ότι έχει ολοκληρωθεί όλη η απαραίτητη διαδικασία για να εκδοθεί γενική άδεια για την πώληση ιρανικού πετρελαίου, για να εξάγουν τα πετροχημικά προϊόντα τους και τα πετρελαϊκά παράγωγα, και τους παρέχουν ήδη όλες τις σχετικές τραπεζικές, ασφαλιστικές και μεταφορικές υπηρεσίες οι Αμερικανοί. Μην τους λένε και από εδώ κύριε, από εδώ εφέντιμ οι Αμερικανοί. Ωραία. 12 δισεκατομμύρια δολάρια περιμένουν οι Ιρανοί να αποδεσμευτούν σε πρώτο χρόνο από τα παγωμένα χρήματά τους, σε 2 δόσεις, 6 και 6. Και είναι κρίσιμα τα ζητήματα αυτά, όπως καταλαβαίνετε. Ναι. Και βέβαια το θέμα του πυρηνικού, και αυτό έχει παραπεμφθεί στη δεύτερη φάση. Δεν συζητήθηκε καν, όπως έμαθα, στις τελευταίες διαπραγματεύσεις. Καμία δέσμευση από τους Ιρανούς, διότι έσπευσε να πει ο Μαγουλάς, ο Βάντς, ότι δεσμεύτηκαν, λέει, ξέρω εγώ, να επανέλθουν κάποιοι οι επιθεωρητές να γυρίσουν πίσω στη χώρα. Καμία τέτοια δέσμευση, λέει, το Ιράν. Δεν συμφωνήσαμε καμία τέτοια επιθεώρηση. Ανακριβείς και επιζήμιες οι δηλώσεις του Μαγουλά, του Βάντς, και ότι δεν αναλάβαμε καμία δέσμευση, λέει, στην Ελβετία. Ο πυρηνικός φάκελος δεν αποτέλεσε καν αντικείμενο συζήτησης. Και σε αυτή τη φάση είμαστε αντίθετοι σε οποιοδήποτε πλαίσιο επιθεωρήσεων, όπως λένε οι Ιρανοί. Αυτά μπορούν να γίνουν, δεν περιλαμβάνονται στο μνημόνιο, μπορούν να γίνουν μόνο να αποτελέσουν αντικείμενο μελλοντικών διαπραγματεύσεων. Δεν αναλάβαμε καμία νέα δέσμευση, τελεία και παύλα. Και ο Μπαγκαΐ, που είναι, ξαναλέω, επικεφαλής των διπλωματών του Ιράν, οποιαδήποτε, λέει, μελλοντική συνεργασία με την ατομική υπηρεσία του ΟΗΕ θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά στο πλαίσιο των υφιστάμενων κανονισμών και αποφάσεων που έχουν θεσπιστεί από το Ιρανικό Κοινοβούλιο και το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν. Τώρα καταλαβαίνετε εδώ ότι μιλάμε για μια πανελευθερία, όπως καταλαβαίνετε. Ναι. Αυτά εδώ από τις ισορροπίες στη συμφωνία. Να πω επίσης, καθώς οδεύουμε προς το τέλος, μάλλον θα αφιερώσω το τελευταία μου λεπτά σε αυτό, θα σας πω το εξής. Καταρίνα, η λέξη ντόμινο την κρατάμε για όλα αυτά τα οποία βιώνουμε. Λοιπόν, θα το κλείσω, φίλες και φίλοι, με την πανελευθερία την οποία έχουν υποστεί εδώ οι Αμερικανοί, σύμφωνα με τους ίδιους τους Αμερικανούς πολίτες. Υπάρχουν δημοσκοπήσεις που αποδεικνύουν πόσο γυμνός είναι ο βασιλιάς που λέγεται Τραμπ, πόσο απονομοποιημένος είναι. Ειλικρινά δεν ξέρω, πείτε μου κάτω στα σχόλια δική σας άποψη, αν θεωρείτε πιο απονομοποιημένο τον Τραμπ ή τον Κούλι σε αυτή τη φάση, στα μάτια των πολιτών. Λοιπόν, ακούστε εδώ τι λένε οι μεγάλες δημοσκοπήσεις, η πρώτη μεγάλη δημοσκόπηση στην Αμερική. Συντριπτικά λένε όλοι οι Αμερικανοί ότι πρέπει να τελειώσει ο πόλεμος.
Είναι η δημοσκόπηση του CBS News και του YouGov που δείχνει ότι οι Αμερικανοί συμφωνούν, θέλουν να τελειώσει ο πόλεμος, διότι όχι επειδή θεωρούν τον πόλεμο αποτυχία και απλώς θέλουν να τελειώσουν με τον πόλεμο. Το 78% των Αμερικανών προτιμά να τερματιστεί ο πόλεμος τώρα, ενώ μόλις το 22% επιθυμεί να συνεχιστεί μέχρι το Ιράν να παραχωρήσει περισσότερα, διότι είναι 20% τα μπετά εκεί των Ρεπουμπλικάνων, τα τούβλα. Τα οποία δεν καταλαβαίνουν ότι δεν πρόκειται το Ιράν να παραχωρήσει περισσότερα. Μάλιστα. Λοιπόν, είναι σαφές εδώ από τα στοιχεία της δημοσκόπησης. Μόλις το 22% θεωρούν ότι είναι πιο συμφέρουσα για τις ΗΠΑ από ότι για το Ιράν η συμφωνία. Μόλις το 22%. Ενώ το 37% θεωρούν ότι η συμφωνία ευνοεί περισσότερο το Ιράν. Το 40% θεωρεί ότι είναι περίπου ισορροπημένη η συμφωνία. Ακόμα και αυτό είναι πρόβλημα, διότι υποτίθεται ότι νίκησαν οι Αμερικανοί, δύο μεγάλες δυνάμεις, δύο πυρηνικές δυνάμεις, και το 41% θεωρεί ότι ισορροπημένη περίπου, το 37% θεωρεί ότι νίκησε το Ιράν σε αυτή τη συμφωνία. Και οι Ρεπουμπλικάνοι, αξιοσημείωτο είναι, μόνο το 39% των Ρεπουμπλικάνων θεωρεί πως η συμφωνία είναι καλύτερη για τη ΣΥΠΑ. Μεγαλύτερο από το 22%, αλλά μόνο το 39% θεωρεί ότι ήταν θετική η συμφωνία, καλύτερη για τους Αμερικανούς. Και οι Αμερικανοί θεωρούν με διαφορά 45-29 ότι ο πόλεμος δεν υπήρξε επιτυχημένος από στρατηγική άποψη. Αυτό που σας είπα ήταν μια στρατηγική πανολεθρία, μια στρατηγική ήττα. Νομίζω ότι είναι σαφές αυτό. Και επειδή ο Τραμπ είχε πει εξ αρχής ότι στόχος μας είναι να σταματήσουμε το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, φαίνεται στη δημοσκόπηση εδώ ότι το 69%, σχεδόν το 70% των Αμερικανών και το 45% των Ρεπουμπλικάνων θεωρούν ότι η συμφωνία δεν θα πετύχει τον πυρηνικό, το οριστικό τέλος του πυρηνικού προγράμματος των Ιρανών. Ξαναλέω, το 70% των Αμερικανών θεωρούν ότι ο βασικότερος στόχος που έχει θέσει ο Τραμπ είναι ήδη αποτυχημένος. Αυτό νομίζω τα λέει όλα. Το 68% πιστεύει πως η συμφωνία, εφόσον ολοκληρωθεί, δεν θα αποτρέψει το Ιράν από το να απειλεί άλλες χώρες, τρίπχη. Το 79% θεωρεί ότι δεν έχει καταστήσει την ηγεσία του Ιράν πιο φιλική προς τη ΣΥΠΑ προφανώς. Και το 74% πιστεύει των Αμερικανών ότι δεν έχει κάνει η συμφωνία αυτή ο πόλεμος τον Ιρανικό λαό ασφαλέστερο ή πιο ελεύθερο. Παρόλο που αποτελούσε έναν από τους εκπεφρασμένους στόχους του διαβολεμένου εκεί στον Λευκό Οίκο. Καταλαβαίνετε ότι ο κόσμος δεν τρώει κουτόχορτο, καταλαβαίνουν ποιοι είναι οι πραγματικοί εχθροί του, αν όχι ποιο είναι το πραγματικό πρόβλημα. Άρα ήταν μια αποτυχία, κάτι το οποίο επιδείνωσε ένα εφιστάμενο πρόβλημα. Μόλις το 37% των Αμερικανών θεωρεί ότι το Ιράν είναι σήμερα πιο αδύναμο από ό,τι πριν ξεκινήσει ο πόλεμος. Το 38% θεωρεί ότι είναι εξίσου ισχυρό και το 25% ότι είναι ακόμα ισχυρότερο. Δηλαδή 38% δεν άλλαξε τίποτα, 25% ισχυρότερο το Ιράν από ό,τι ήταν και 37% πιο αδύναμο από ό,τι ήταν. Δηλαδή εδώ βλέπετε ότι καταλαβαίνουν οι Αμερικανοί ότι στην πραγματικότητα ενισχύθηκε ουσιαστικά το Ιράν από αυτό τον πόλεμο. Μάλιστα. Και οι συνέπειες του πολέμου δεν ήξερε, λένε οι Αμερικανοί, ο Τραμπ δεν είχε επίγνωση τι θα ακολουθούσε, αν δεν είχε κατανοήσει τον αντίκτυπο του πολέμου, ειδικά στην παγκόσμια οικονομία, και ότι λένε, ας πούμε, οι Αμερικανοί το 64% ότι ο πόλεμος επηρέασε την παγκόσμια οικονομία περισσότερο από όσο ανέμενε η κυβέρνηση Τραμπ. Δηλαδή, στην πραγματικότητα μιλάμε για πολιτικό νηπιαγωγείο. Και το καταλαβαίνουν οι πολίτες, διότι στην πραγματικότητα οι πολίτες έχουν και την αλήθεια και τη γνώση και την ικανότητα και όχι τα θρασίμια και τα ανδρίκελα του κοινοβουλευτισμού, οι οποίοι ούτως ή άλλως είναι ο αντικειμενικός εχθρός των ελεύθερων λαών αυτού του πλανήτη. Αυτά, φίλες και φίλοι. Εντάχει, κάναμε ένα ποτ πουρί, αργήσαμε λίγο να βγούμε ζωντανά. Φτάσαμε όμως στο σημείο εδώ του τέλους, 11 η ώρα. Αν έχετε κάποιες απορίες, οποίες δεν τις είδα ή θα προκληθούν σε δεύτερο χρόνο, μα δείτε το βίντεο αυτό σε δεύτερο χρόνο, με τα χαράς να τις απαντήσω κάτω στα σχόλια. Αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε μου αρέσει, εγγραφείτε στο κανάλι, διότι κάποιες φορές σας ξεγράφει το φιλικό κατά τα άλλα YouTube, και αν θέλετε να με βοηθήσετε μπορείτε λίγο παραπάνω μέσω της κοινοποίησης των βίντεο αυτών σε γνωστούς και φίλους. Αυτά, φίλες και φίλοι, επανέρχομαι αύριο πάλι εδώ, μάλλον αύριο στο αγγλόφωνο, θα τα πούμε από εκεί, κάθε μέρα σε επάλξη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, καλό βράδυ, να είστε καλά. Γεια σας σε όλους.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Για κακοποίηση στο ζωάκι.
3: Για περιστατικά κακοποίηση ζώων που βλέπω.
4: Το μαχαίρωσε.
5: Η κακοποίηση του ζώου.
2: Που έκανε με το κολάρο αυτό ηλεκτροσόκ.
6: Πατάει ψυχρό.
7: Χαλοκλείδωμα το σκυλί.
8: Εικόνες ντροπή.
9: Κακοποίηση δεν αφορά μόνο στους ανθρώπους. Δεν χρειάζεται να είσαι φιλόζωος για να το καταλάβεις. Αρκεί να είσαι άνθρωπος. Κατάγγειλε κάθε μορφή κακοποίησης. Η ζωή τους κρέμεται από μια γραμμή. 10, 4, 10. Γραμμή προστασίας ζώων της Ελλάς. Και δείξε μας το δρόμο. 10, 4, 10. Έχουν και τα ζώα ψυχή.
10: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλλέα Μπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
11: Η Λάουρα ήταν εδώ. Ένα road story της γειτονιάς ή τι πά να πει κανονική οικογένεια. Και είστε και φαίνεστε. Μια ιστορία από τα πίσω θρανία για το bullying και το σχολικό άγχος. Έρχονται με το πρώτο κουδούνι. Από τον Οκτώβριο στο Σύγχρονο Θέατρο. Τραγούδια, Σπύρος Γραμμένος και Φίβος Δελιβοριάς. Από τη συντεχνία του Γέλη.
1: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
12: Σήμερα υπογράφηκε ειρήνη. Ή και όχι.
13: Σε αυτό το επεισόδιο φιλοξενούμε τον κύριο Δημήτρη Πατέλη, διδάκτορα φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Λεμονόσοφ της Ρωσίας, της Μόσχας και αναπληρωτή καθηγήτη του στο Πολυτεχνείο Κρήτης με ερευνητικό έργο στη μαρξιστική θεωρία και φιλοσοφία, τη μεθοδολογία της επιστήμης και τη λεγόμενη λογική της ιστορίας. Κύριε Πατέλη, σας ευχαριστώ που ήρθατε ξανά.
14: Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας και σας ευχαριστώ που με κάνατε πάλι πιο νέο. Δεν είμαι αναπληρωτής, είμαι πρωτοβάθμιος καθηγητής εδώ και πολλά χρόνια.
13: Okay.
14: Καθηγητής φιλοσοφίας της επιστήμης στο Πολυτεχνείο Κρήτης και νέα απόφυτος του Λομονόσοφ αλλά επί Σοβιετικής Ένωσης.
13: Όπως είπαν και διάφοροι, δεν έχουμε συμφωνία, έχουμε προσύμφωνο. Δηλαδή δεν έχουμε γάμο, έχουμε αραβόνα. Μπορείτε να μας εξηγήσετε λίγο τι ακριβώς συνέβη και πώς βλέπετε την κατάσταση με τη συνθήκη ειρήνης ΗΠΑ Ιράν?
14: Το προσύμφωνο ηχεί λίγο σαν πρικοσύμφωνο, μόνο που γάμο δεν βλέπω, ούτε καν αραβόνα. Κατ' ουσίαν έχουμε ένα μνημόνιο αρχικής συμφωνίας επί κάποιων σημείων, το οποίο είναι πολύ εύθραυστο και μετεώρο, με την έννοια ότι από ό,τι φαίνεται δεν υπάρχει αποφασιστικότητα εκ μέρους των επιτιθέμενων, εννοώ της συμμορίας Επστάιν, όπως είναι πιο ακριβές να αποκαλούμε τους επιτιθέμενους, της συμμορίας δηλαδή του επικεφαλής του επιτιθέμενου σήμερα υπεριαλιστικού άξονα των Ηνωμένων Πολιτειών με το σιωνιστικό μόρφωμα στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, της Δυτικής Ασίας. Αυτό το προσύμφωνο, αυτό το μνημόνιο απηχεί με τον πιο ανάγλυφο τρόπο, παρά το γεγονός ότι χρησιμοποιούνται διπλωματικές διατυπώσεις. Απεικονίζει λοιπόν και αναπαριστά με τον πιο ανάγλυφο τρόπο την περήφανη νίκη του Ιράν κατά των επιτιθέμενων του άξονα. Μιλάμε για μια πρωτοφανή νίκη, μιλάμε για ένα πρωτοφανές ιστορικό γεγονός. Οι επιτιθέμενοι είχαν θέσει ορισμένους στόχους, σκοπούς σε την επικύρηση, σε αυτόν τον πόλεμο. Στην πρώτη φάση του που έγινε πέρυσι το καλοκαίρι, των 12 ημερών τον ούτως αποκαλούμενο πόλεμο, και στην τελευταία φάση του που έγινε φέτος. Έχουμε λοιπόν την πρωτοφανή κατάσταση κατά την οποία το σύνολο σχεδόν των πολεμικών βάσεων των Αμερικανών και των συμμάχων τους στην περιοχή πέριξ του Ιράν και στην περιοχή πέριξ του Περσικού κόλπου έχει καταστραφεί εκ θεμελίων. Η αποκατάσταση αυτού του συνόλου των πολεμικών εγκαταστάσεων θα πάρει πολλά χρόνια εάν γίνει, και τίθεται ένα αμφιβόλωτο εάν θα γίνει, διότι το σκεπτικό βάση του οποίου είχαν εγκατασταθεί εκεί, όπως άλλωστε και το σκεπτικό της εγκατάστασης οποιασδήποτε βάσης των Αμερικανών, από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και πέρα τουλάχιστον, ήταν η παροχή υπηρεσιών ασφαλείας στην επικράτεια των κρατών όπου εγκαθίστανται αυτές οι βάσεις. Από ό,τι είδαμε, έγινε το ακριβώς αντίθετο, δηλαδή οι βάσεις λειτουργήσαν ως στόχοι και λειτουργήσαν ως στόχοι δικαίως, διότι ο πόλεμος αυτός ήταν δίκαιος εκ μέρους του αμυνόμενου Ιρανικού λαού. Ήταν άκρος άδικος εκ μέρους των επιτιθέμενων του άξονα Και επίσης, ακόμα και βάσει του διεθνούς δικαίου, όταν μια χώρα, ένας λαός υφίσταται επίθεση, οποιαδήποτε εγκατάσταση χρησιμοποιείται για την άσκηση αυτής της επίθεσης, για τη διεξαγωγή της, ακόμα και ο εναέριος χώρος ή τα ύδατα ή μέρος της επιφανίας της χώρας, αν χρησιμοποιηθεί, θεωρείται εμπόλεμος και η χώρα η οποία παρέχει αυτές τις διευκολύνσεις. Συνεπώς, είναι πολύ χλωμό το εάν θα δεχτούν εκ νέου οι χώρες του Περσικού κόλπου και ευρύτερα οι χώρες, ξεκινώντας από την Ιορδανία και την Σαουδική Αραβία μέχρι όλες τις χώρες που επλήγησαν, Κατάρ, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Μπαχρέιν, εάν θα δεχτούν ξανά την εγκατάσταση, Ιράκ φυσικά, αν θα δεχτούν ξανά την εγκατάσταση ή την αποκατάσταση ή την παλινόρθωση των ερειπίων αυτών των βάσεων. Εδώ θα πρέπει να πούμε ότι πλήγμα σε στρατηγική σημασία στρατιωτικούς στόχους των Ηνωμένων Πολιτειών έχει να καταφερθεί από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ουσιαστικά. Εάν εξαιρέσουμε τις εισβολές τους και τις επιχειρήσεις τους τύπου εισβολής στην Κορέα, τύπου εισβολής στο Βιετνάμ κλπ, όπου ναι, είχαν τεράστιες καταστροφές, αλλά είχαν τις καταστροφές επί του εδάφους το οποίο επιτίθενται. Τώρα δεν τόλμησαν. Δεν αποτόλμησαν καν να κάνουν χερσαία επιχείρηση, γιατί ήξεραν τι τους περίμενε. Αλλά μία μη πυρηνική δύναμη, όπως το Ιράν, και μία μη πυρηνική δύναμη, η οποία με νομοθετική πράξη και με πράξη του πνευματικού της ηγέτη, Θετβά, απαγόρευε την δημιουργία και χρήση πυρηνικών. Μία τέτοια λοιπόν μη πυρηνική δύναμη κατάφερε μόνο με τα συμβατικά της όπλα, κατάφερε μόνο με τα πυραυλικά της και τα μη επανδρομένα της, κυρίως διαφόρων τύπων, να κατάφερε μία τέτοια περήφανη νίκη κατά του θρασίτατου επιτιθέμενου εισβολέα. Αυτό είναι μοναδικό στην ιστορία. Είναι μια παραδοχή την οποία θα τη δείτε πλέον να κυκλοφορεί και στους διάφορους αναλυτές, αλλά και στα μέσα μαζικής χειραγώγησης των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι κάτι το οποίο δεν κρύβεται πλέον. Είναι κάτι πασιφανές. Και το γεγονός ότι έγιναν δεκτοί όλοι ουσιαστικά οι όροι που έθετε το Ιράν, ενώ οι όροι που έθεταν οι Αμερικανοί και οι σύμμαχοί τους από το σιωνιστικό μόρφωμα απερίφθησαν παταγωδώς. Επίσης, είναι πασιφανές ότι κανένας από τους συγκεχημένους και εναλλασσόμενους στον χρόνο διακηρυχθέντες σκοπούς αυτής της επιχείρησης δεν επετέφθη. Δηλαδή, επεδίωκαν την διάλυση του πυρηνικού προγράμματος, στο οποίο αναφέρονταν κάνοντας μια πραγματικά λαθροχειρία, παρουσιάζοντας ως πυρηνικό πρόγραμμα πολεμικού χαρακτήρα το πρόγραμμα εμπλουτισμού ουρανίου, το οποίο ήταν υπό την εποπτεία του αντίστοιχου φορέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και μάλιστα με τη συμφωνία προηγούμενου Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο ίδιος ο Τραμπ είναι αυτός ο οποίος απέρριψε αυτή τη συμφωνία της επόπτευσης και της διεθνούς επιτήρησης του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν. Δεν το απέρριψαν οι Ιρανοί. Οι Ιρανοί ήταν ανοιχτοί πάντα σε διαπραγματεύσεις, σε επόπτευση, σε τοποθέτηση καμερών, σε επισκέψεις εμπειρογνωμόνων για την επιτόπου επιθεώρηση των καταστάσεων του. Αυτός λοιπόν ο σκοπός που τον παρουσίαζαν ως δίθεν πρόγραμμα για να αποκτήσει πυρηνικά το Ιράν δεν επετέφθη. Στην αρχή μας δήλωναν ότι από το καλοκαίρι του 25 είχαν καταφέρει να εξαφανίσουν τις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν. Μετά συνέχισαν να χτυπούν τις υποτιθέμενες πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν και χτυπούσαν και τον ειρηνικό σταθμό του παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που εγκατέστησε η Ροσάτομ, μια ρωσική επιχείρηση στην επικράτεια του Ιράν. Χτυπούσαν ακόμα και τις εγκαταστάσεις του πυρηνικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που εγκαθίσταται, είναι σε φάση οικοδόμησης ακόμα. Αλλά ο κίνδυνος ήταν τεράστιος, διότι υπάρχουν εγκαταστάσεις, το πλήγμα στις οποίες θα μπορούσε να δημιουργήσει τεράστιο πρόβλημα διαρροής πυρηνικής ενέργειας. Χτύπησαν λοιπόν και αυτό, αλλά δεν κατάφεραν ούτε καν αυτό να επιτύχουν. Είχαν ως σκοπό την αλλαγή καθεστώτος, όπως έλεγαν στο Ιράν. Αυτό που κατάφεραν ήταν όχι μόνο να μην αλλάξουν το καθεστώς, αλλά να συσπυρώσουν το λαό γύρω από τη σημαία, όπως λέγεται συνήθως, να συσπυρώσουν το λαό γύρω από την κυβέρνησή του, να αναγκάσουν ακόμα και ανθρώπους της δεδηλωμένης αντιπολίτευσης του πολιτικού συστήματος και πολιτιακού του Ιράν να έρθουν στην πατρίδα τους από το εξωτερικό για να πολεμήσουν, για να βοηθήσουν την πατρίδα τους που υφίσταται επίθεση. Γεγονός το οποίο σημαίνει ότι δεν επετεύχθη ούτε αυτό σωστό. Είχαν σκοπό να απελευθερώσουν, έλεγαν, τα στενά του Ορμούς, τα οποία ήταν ελεύθερα. Τα στενά του Ορμούς δεσμεύτηκαν μετά την επίθεση, ως μέτρο απάντησης, ανταπάντησης δηλαδή, στην επίθεση που υφίστατο το Ιράν.

0: την άποψη των υποδομών, πολεμικών και βιομηχανικών υποδομών. Και αυτό είναι πραγματικά μια πολύ σημαδιακή ήττα του άξονα σε αυτόν τον τρίτο, όπως έχουμε αναφέρει σε προηγούμενη συζήτησή μας, τον τρίτο εν εξελίξει παγκόσμιο πόλεμο. Είναι ένα πολύ σημαδιακό στοιχείο που συμβολίζει το γεγονός σε ένα επίπεδο πλέον καταφανές και σε ένα εφαρμοσμένο επίπεδο στην πράξη, αποδεικνύει ότι δεν είναι αίτητος και άτρωτος ο άξονας όπως ήθελε να παρουσιάζεται. Και ιδιαίτερα οι Ηνωμένες Πολιτείες και το σιωνιστικό τους μόρφωμα, αυτό το πρόξι κράτος, αποκατασκευής πρόξι κράτος που είναι στην περιοχή, ως ένα απεικιοκρατικό μόρφωμα για την προώθηση των συμφερόντων των πιο επιθετικών κύκλων της χρηματιστικής ολιγαρχίας σε παγκόσμια κλίμακα.
1: Βλέπετε κοινά στοιχεία μεταξύ της κρίσης του Σουέζ με το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ?
0: Καταρχήν δεν είμαι ιστορικός στο επάγγελμα, αλλά η ιστορία της επιστήμης είναι το αντικείμενό μου. Φιλοσοφία και ιστορία της επιστήμης. Ωστόσο, νομίζω ότι προσπαθώ να μελετώ την ιστορία ως κάθε υπεύθυνος πολίτης που οφείλει να τεκμηριώνει την ιδεολογικοπολιτική του τοποθέτηση επί αυτών των ζητημάτων. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτό το οποίο παρατηρούμε στις διατυπώσεις πολλών αναλυτών και σχολιαστών των διεθνών δρόμενων σήμερα, πολλές από αυτές έχουν βάση με ποια έννοια, με την έννοια ότι παρουσιάζουν κάποια αναλογία ανάμεσα στην κρίση της διόλυγας του Σουέζ. Είσαστε πολύ νέος και εγώ δεν είχα γεννηθεί καν τότε, δεκαετία του 50, αλλά τα μπορούμε να τα διαβάσουμε αυτά, που σηματοδότησε μια επιχείρηση από κοινού των Βρετανών και των Γάλλων εναντίον της Αιγύπτου, η οποία προσπαθούσε να ανεξαρτοποιηθεί τότε και να εκτικοποιήσει τους πόρους, να φύγει από τον απεικιοκρατικό ζυγό στην κηδαία μορφή του. Τότε λοιπόν ήταν που οι Άγγλοι από κοινού με τους σιωνιστές επιχείρησαν εναντίον των Αράβων συνολικά, όχι μόνο της Αιγύπτου. Και είναι τότε που οι Αμερικανοί, μετά από πρακτική και επιχειρησιακή πρωτοφανή πίεση των Σοβιετικών τότε, της Σοβιετικής Ένωσης, με πραγματικά καταιγιστική πολεμική αρρωγή σε εξοπλισμούς, αεροπορική υποστήριξη και μάλιστα με σοβιετικούς πιλότους από ό,τι έδειξε η ιστορία αργότερα, αναδιπλώθηκαν οι Άγγλοι και αυτό θεωρήθηκε ότι σηματοδότησε την απώλεια της, των σκύπτρων, ας το πούμε έτσι, της αυτοκρατορίας, της κοσμοκράτειας Αγγλίας και στο συμβολικό επίπεδο. Κάτι αντίστοιχο νομίζω έχουμε και τώρα, αν και η καταναλογία κρίσης στην ιστορία δεν είναι τόσο αξιοπιστές, με την έννοια ότι η ιστορία έχει την ιδιότητα να μην επαναλαμβάνεται ποτέ, παρόλες τις αναλογίες που μπορεί να πέσουν στην αντίληψή μας, διότι υπάρχει το μη αναστρέψιμο του ιστορικού χρόνου, με την έννοια ότι επέρχονται στο ιστορικό γίγνεσθε, στην ανάπτυξη της κοινωνίας, επέρχονται αλλαγές ποιοτικές και ουσιώδεις, οι οποίες δεν μπορούν να είναι αναγόγιμες σε μια προγενέστερη φάση μερικών δεκαετιών ή ενός αιώνα πιο πίσω ή μερικών αιώνων πιο πίσω. Δυστυχώς αυτό είναι ένα σφάλμα το οποίο επαναλαμβάνεται ιδιαίτερα στις προσεγγίσεις, τις λεγόμενες γεωπολιτικές προσεγγίσεις, όπου κατά του δοκού να αξιοποιούνται παράγοντες και στοιχεία όπως εμπειρικά διαπιστώσιμα στοιχεία όπως η γεωγραφία, και όπως τα ιστορικά γεγονότα, οι μεγάλες μάχες, οι μεγάλες νίκες, οι μεγάλες ήττες, οι μεγάλοι οπλαρχηγοί, οι μεγάλοι βασιλείς και οι ηγεμόνες κλπ. Τελεία. Όταν το θέσεις έτσι, πραγματικά φαίνεται σαν να υπάρχει μια ταύτιση των γεγονότων. Δεν υπάρχει καμία ταύτιση των γεγονότων. Το στάδιο στο οποίο ζούμε αυτή τη στιγμή, που βιώνουμε τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο, είναι εντελώς διαφορετικό. Δεν είναι η αμέσως μεταπολεμική περίοδος του Δευτέρου Παγκόσμιου Πολέμου. Το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η οικονομία, η τεχνολογία, η κοινωνία και ο διεθνής καταμερισμός εργασιών και λειτουργιών είναι εντελώς διαφορετικού τύπου, εντελώς διαφορετικού επίπεδου, καθώς επίσης και οι συσχετισμοί των δυνάμεων. Αυτή τη στιγμή έχουμε ανάδειξη δυνάμεων οι οποίες δεν υφίστανται τότε ως υπολογίσιμες δυνάμεις. Παραδείγματος χάρη, ποιος μιλούσε τότε για την Κίνα, δεκαετία του 50. Τι ήταν η Κίνα τότε? Ήταν μια χώρα η οποία μόλις είχε ξεφύγει από την καταδυνάστευση και την περίοδο της ταπείνωσης που ξεκίνησε από τον 19ο αιώνα με τους τρεις πολέμους του οποίου που διέπραξαν οι Άγγλοι υπεριαλιστές σε συνεργασία με όλους τους τότε υπεριαλιστές. Ήταν μια Κίνα η οποία μόλις βγήκε με φοβερά τραύματα και πληγές από ένα πόλεμο που

0: στήχησε πάνω από 35 εκατομμύρια βήματα, ενώ τον εθνικό απελευθερωτικό του πόλεμο στο πλαίσιο, μάλιστα το τελευταίο διάστημα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, και την επανάσταση, δηλαδή την καταπολέμηση των δοσύλλογων της χώρας εθνικιστών που ήταν όργανα των Αμερικανών μέχρι να επιβληθεί η επανάστασή της το 1949, και εννοώ την φοβερή αιμορραγία με την συνδρομή εκατομμυρίων Κινέζων εθελοντών στον εθνικό απελευθερωτικό αγώνα του κορεατικού λαού στη συνέχεια το 1951, όταν εξαπέλυσαν οι Αμερικανοί υπεριαλιστές εκ νέου πόλεμου, έχοντας μάλιστα και χώρες σαν την Ελλάδα να εκπροσωπούνται με στρατιωτική παρουσία. Πολύ διαφορετική κατάσταση. Σήμερα η Κίνα είναι οικονομικά, τεχνολογικά, πραγματικά η νούμερο ένα υπερδύναμη. Και οι συσχετισμοί δυνάμεων σε παγκόσμια κλίμακα έχουν αλλάξει άρδε. Ποιος θα μπορούσε να φανταστεί ότι ένα Ιράν, το οποίο τότε ήταν της Καρπαζιάς στην κυριολεξία και έκαναν οποιοδήποτε πραξικόπημα, εγκατέστησαν, ανέδευσαν την εκλεγμένη κυβέρνηση την ίδια δεκαετία, Άγγλοι, Αμερικάνοι και οι υπόλοιποι υπεριαλιστές, και εγκατέστησαν μοναρχοφασιστική δικτατορία με το Σάχε. Θεωρούσαν ότι είναι όργανά τους όλα αυτά. Πούντο. Πού είναι οι αναλογίες? Δεν υπάρχει υπό αναλογία. Άρα νομίζω ότι είναι πολύ πιο συντριπτικό το πλήγμα που έχουν υποστεί οι υπεριαλιστές σήμερα και είναι στρατηγική σημασία πλήγμα, το οποίο καταδεικνύει και άλλες τάσεις που αναδεικνύονται στο προσκήνιο για την ανθρωπότητα. Εναλλακτικούς τύπους ανάπτυξης για την ανθρωπότητα. Όπου ακριβώς το στοιχείο της εθνικής αξιοπρέπειας, της εθνικής κυριαρχίας, της λαϊκής κυριαρχίας, ο αντιαπικιοκρατικός και αντινέο απικιοκρατικός αγώνας θα είναι στρατηγική σημασία συνολικά για την ανθρωπότητα. Αυτά τα θέματα δεν μπορούσαν να τεθούν τη δεκαετία του 50. Με αυτή την έννοια συμφωνώ εν μέρη με την αναλογία. Όντως σηματοδοτεί την κραυγαλαία πλέον μετατόπιση, γεωτεκτονική θα έλεγα μετατόπιση ισχύως των παγκόσμιων συσχετισμών δυνάμεων. Σηματοδοτεί και θεσμικά, έστω όπως είναι αυτό το πρίκο σύμφωνο όπως το χαρακτήρισα, που φαντάζει Φεδρό ως προς τον έθραυστο χαρακτήρα του, απεικονίζει όντως την νίκη που κατήγαγε ο Ιρανικός λαός εναντίον της πιο ισχυρής και υπερφύαλης στην αναζωνία της υπερδύναμης.
1: Έχετε δίκιο, διότι κάποτε η Αμερική ήταν υπερδύναμη και σήμερα είναι Σάββατο. θα ήθελα να πω κάτι. Θεωρείτε ότι η ήττα των ΗΠΑ με το Ιράν θα σταματήσει αυτό που πήγε να κάνει στην Κούβα ή αυτό θα έχει συνέχεια?
0: Δυστυχώς δεν μπορώ να το κρίνω αυτό. Αυτό θα εξαρτηθεί από πληθώρα παραγόντων στην συγκυρία που διαμορφώνεται τόσο στο διεθνές περιβάλλον όσο και στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτή τη στιγμή οι φωνές οι οποίες κάνουν λόγο για απαξίωση της κυβέρνησης, η ραγδαία πτώση της δημοτικότητας του Τραμπ και της κυβέρνησής του, η αξίωση για ενεργοποίηση διαδικασίας καθαίρεσης, είναι κάτι το οποίο ενισχύεται πάρα πολύ στην αμερικανική κοινή γνώμη, ιδιαίτερα εν όψη των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, από τις οποίες θα κριθούν πάρα πολλά. Επομένως, ενδεχομένως να στην εγκληματική, θα έλεγα, καιροσκοπική του συμπεριφορά, ο κύριος αυτός που προσωποποιεί τους πιο επιθετικούς κύκλους της χρηματιστικής ολιγαρχίας σήμερα των Ηνωμένων Πολιτειών, ο κύριος αυτός μπορεί να επιχειρήσει κάτι απεγνωσμένο, να επαναλάβει κάτι σαν αυτό που έκανε στην Βενεζουέλα. Αν δείτε, δεν έχουν καν πλέον τη δυνατότητα πρωτότυπης σκέψης και χάραξης στρατηγικής και τακτικών. Δηλαδή είδαν ότι τους βγήκε αυτή η γκαξτερική, μαφιόζικη επιχείρηση αρπαγής του Προέδρου και της σύζυγου του στη Βενεζουέλα και θεωρούσαν ότι κάτι αντίστοιχο θα κάνουν μέσω του αποκεφαλισμού, της καρατόμησης, της ηγεσίας σε μεγάλη κλίμακα μάλιστα στο Ιράν. Δεν τους βγήκε. Τι σας κάνει να πιστεύετε ότι θα τους βγει αν το επιχειρήσουν το ίδιο ακριβώς σενάριο στην Κούβα? Εκτός από την εγκύτητα και το γεγονός ότι μέρος του νησιού αυτού της ελευθερίας κατέχεται από τις πραξικοπηματικά από τις ΗΠΑ σε καθαρά απεικιοκρατική βάση, ενώ τη βάση Γκουαντανάμου κατέχεται από τις ΗΠΑ και μπορεί να γίνει προγεφύρωμα για επιχειρήσεις. Έχετε την εντύπωση ότι ένας λαός ο οποίος έχει διαπαιδαγωγηθεί από το 60 σε στρατηγική παλαϊκού πολέμου, όπου είναι ένοπλοι όλοι ουσιαστικά, ανά πάσα στιγμή στην Κούβα, ότι αυτός ο λαός θα έχει λιγότερη διάθεση αντίστασης από το λαό του Ιράν? Δεν νομίζω. Δηλαδή νομίζω ότι θα έχουν μεγάλο πρόβλημα αν εμπλακούν και εκεί. Να επιχειρήσουν κάτι, θα επιχειρήσουν. Να στραγγαλίσουν οικονομικά, ενεργειακά, ακόμα και με την πείνα τον κουβανέζικο λαό, θα το επιχειρήσουν. Αλλά επιτρέψτε μου να είμαι πιο αισιόδοξος με την έννοια ότι δεν πιστεύω ότι τα σενάρια που καταστρώνουν θα τους βγουν. Πείτε μου ένα από τα σενάρια που έθεσε ο Τραμπ στη δεύτερη θητεία του, έλεγε την πρώτη, από τα σενάρια που έθεσε στη δεύτερη θητεία του, τι από αυτά βγήκε. Τι από αυτά το βγήκε.
1: Ότι θα τον θυμούνται σίγουρα. Αυτό βγήκε. Δεν ξέρω πώς θα.
0: Είναι αλυσμόνητος.
1: Είναι αλυσμόνητος. Ειδικά, δεν ξέρω άμα παρακολουθήσατε το UFC, Freedom 250, για τα 250 χρόνια που υπάρχουν, είπα. Δεν το παρακολουθήσατε. Έγιναν αγώνες μεικτών πολεμικών τεχνών με θέα το Λευκό Οίκο, γιατί αυτός είναι ο Λευκός Οίκος.
0: Α, διάβαζα ότι θα γίνονταν, αλλά δεν παρακολούθησα την εξέλιξη αυτών των αγώνων. Και μάλιστα διάβαζα κάτι ευτράπελα με κάτι μεθυσμένους παλαιστές που έβγαιναν σε κατάσταση απερίγραπτη και έλεγαν απερίγραπτα πράγματα. Εντάξει, ναι. Είναι το επίπεδο.
1: Όλοι οι αυτοκράτορες θέλουν ένα Κολοσσέο.
0: Επιταχύρω. Δηλαδή ήταν πολύ πιο αξιοπρεπές, νομίζω, το Κολοσσέο από αυτή την αθλειότητα που βλέπουμε σήμερα.
1: Επειδή είπατε για αντιαπικιακό αγώνα, πριν από κάποιο διάστημα, νομίζω ένα μήνα και παραπάνω, βρεθήκατε στην Κένια και έγινε κάποια παρεξήγηση, κάνατε κάποια διαδήλωση και βρεθήκατε για κάποιο χρονικό διάστημα στις φυλακές της Κένιας. Τι ακριβώς έγινε εκεί πέρα?
0: Ναι, είναι πολύ ενδιαφέρον το ερώτημά σας. Καταρχήν θα πρέπει να επισημάνω ότι η Παγκόσμια Αντιπεριαλιστική Πλατφόρμα στην ομάδα εργασίας, τη Διεθνή Ομάδα Εργασίας, της οποίας έχω την τιμή να εργάζομαι, να δραστηριοποιούμε τα τελευταία χρόνια. Η Παγκόσμια λοιπόν Αντιπεριαλιστική Πλατφόρμα έχει τρεις βασικούς σκοπούς. Πρώτο, τη συσπήρωση, συντονισμό, οργάνωση, ανάπτυξη των αντιυμπεριαλιστικών δυνάμεων σε όλο τον πλανήτη για την επιτεύξη της ήττας κατά του επιτιθέμενου υπεριαλιστικού άξονα στον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Δεύτερο, την καταπολέμηση διαφόρων ιδεολογημάτων και χειραγωγικών κατασκευών αφηγημάτων, βάσει των οποίων δεν έχει νόημα ο αντιυμπεριαλισμός σήμερα και υπονομεύεται το αντιυμπεριαλιστικό κίνημα. Και τρίτον, την αναδιοργάνωση των συνεπών επαναστατικών δυνάμεων μαρξιστικής αναφοράς των κομμουνιστών για να διαδραματίσουν τον πρωτοπόρο ρόλο τους στη σύμπηξη ενός μετόπου κατά τόπου σε εθνικό, σε περιφερειακό και σε παγκόσμιο, σε διεθνές και παγκόσμιο επίπεδο, ενός μετόπου στο οποίο με το παράδειγμά τους και την ανιδιοτέλειά τους και την αυταπάρνησή τους θα δείχνουν ότι αυτός είναι ο μόνος δρόμος για να νικούν οι λαοί και να κερδίσουν την αξιοπρέπεια και την αυτοδύναμη ανάπτυξή τους. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτής της δραστηριότητας, πριν από 2 χρόνια και είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνάντηση στο Ντακάρ, στη Σενεγάλη, όπου αποφασίσαμε μεταξύ άλλων η επόμενη κίνησή μας να γίνει στην περιοχή της αγγλόφωνης πλέον, όχι της γαλλόφωνης που πήγαμε, αλλά της αγγλόφωνης πλέον Αφρικής. Είναι στο εμπαρόδο γιατί ενδεχομένως να μην τα ξέρουν, δεν τα διδάσκονται στα σχολιά μας οι άνθρωποι δυστυχώς αυτά. Η Αφρική χωρίζεται βάσει της γλώσσας που έχει επικρατήσει. Είναι η γλώσσα των επικυρίαρχων αποικιοκρατών που είχαν στην κατοχή τους διάφορες περιφέρειες, είχαν διαμοιράσει την Αφρική από τους περασμένους αιώνες και επέβαλαν ως επίσημη γλώσσα τη δική τους γλώσσα σε κάθε επικράτεια. Έχουμε λοιπόν τη γαλλόφωνη Αφρική του Σαχέλ κυρίως, την Αφρική που είναι στην κεντρική, θα λέγαμε, υποσαχάριο Αφρική. Έχουμε το αγγλόφωνο κομμάτι, έχουμε κομμάτι το οποίο είναι πορτογαλόφωνο, όπως η Αγγόλα, εν μέρη η Μοζαμβίκη και ούτω καθεξής.
1: Έχουμε και το αραβόφωνο.
0: Λοιπόν, τότε έχουμε το αραβόφωνο, έχετε απόλυτο δίκιο, το οποίο είχε ένα ειδικό ιστορικό ρόλο και κυραγωγικώς έχει αξιοποιηθεί από τον υπεριαλισμό με πολύ, θα έλεγα, βρώμικο τρόπο, τόσο για να σπέρνει το διέρη και βασίλευε μεταξύ των Αράβων, όσο και να σπέρνει το διέρη και βασίλειο μεταξύ των λαών της Αφρικής. Το δουλεμπόριο, ας πούμε, διεξήχθη με την αρρωγή των Αράβων εταίρων των υπεριαλιστών, των αποικιοκρατών. Και επίσης Άραβες εναντίον Αράβων, Άραβες Αφρικανοί εναντίον των υπολείπων Αφρικανών, ποικίλες φυλές, ομάδες φυλών, τοπικισμοί εναντίον άλλων και ούτω καθεξής. Είναι το γνωστό διέρη και βασίλειο των υπεριαλιστών εδώ. Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό. Ωστόσο, θα πρέπει να επισημάνουμε ότι τα τελευταία 3 χρόνια έχουν επέλθει ριζικές αλλαγές στην Αφρική. Δηλαδή, αυτό ξεκίνησε από τον Νίγηρα, αν θυμάστε, όπου ο λαός αυτός αρνήθηκε να δίνει σε τιμή γύρω στα 80-85 cents του ευρώ λεπτά να πουλάει το ορυκτό ουράνιο που έχει πλούσιο πάροχα στο έδαφος του, να το πουλάει λοιπόν στους Γάλλους υπεριαλιστές, οι οποίοι για να το εξασφαλίσουν αυτό το εντός εισαγωγικών δίκαιο εμπόριο είχαν και στρατιωτικές βάσεις της Λεγιώνας των Ξένων, δηλαδή των πυρωμένων φωνιάδων, τους οποίους εξαπολύουν οπουδήποτε κινδυνεύουν τα συμφέροντα των μονοπωλιακών ομίλων της χώρας. Όταν λοιπόν ξαπέστειλαν τους Γάλλους και τους είπαν, αν θέλετε να το αγοράζετε το ουράνιο, ευχαρίστως να σας το πουλήσουμε, αλλά στην καθιερωμένη αγοραία τιμή, που ήταν πάνω από 220 νομίζω ευρώ, αντί για 85 λεπτά ή 83 πόσα ήταν, το έπαιρναν οι Γάλλοι. Οι Γάλλοι το έπαιρναν αυτό το ουράνιο για να παράγουν φθηνή ηλεκτρική ενέργεια και να τη χρησιμοποιούν στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω έχουν πάνω από 70% πυρηνική ενέργεια οι Γάλλοι στην ηλεκτρική τους, η αυτοπαραγωγή τους. Και στη συνέχεια μεταπουλούν από το αποικιοκρατικώς ξεζουμισμένο ουράνιο των λαών της Αφρικής, του Νίγηρα πρωτίστως. Έκαναν αυτά τα μονοπωλιακά υπερκέρδη και συνεχίζουν και θέλουν να συνεχίσουν να τα κάνουν αυτά τα ίδια, να συνεχίζουν να παράγουν, να ξεζουμίζουν αυτά τα κέρδη. Ο λαός λοιπόν του Νίγηρα τους ξαπέστειλε, έδιωξε τις βάσεις και στη συνέχεια ως αλυσιδωτή αντίδραση, μία μετά την άλλη, οι χώρες του Σαχέλ έδιωχναν τις γαλλικές εγκαταστάσεις. Οι γαλλικές πολεμικές εγκαταστάσεις πρέπει κάπου να μεταφερθούν. Ο πόλεμος εξελίσσεται. Έτσι δεν μπορεί ο υπερηλισμός να χωνέψει την ήττα, όπως βλέπουμε ότι δυσκολεύεται πάρα πολύ να χωνέψει την ήττα ο αμερικανικός υπερηλισμός, έτσι και ο γαλλικός υπερηλισμός δεν μπορεί να χωνέψει την ήττα. Άρα το επόμενο κεφάλαιο του ορμητηρίου για τις περαιτέρω επιχειρήσεις πολεμικές και ειρηνικές, δηλαδή οικονομικής αφέμαξης των λαών, μετατίθεται σε κάποιες άλλες περιφέρειες. Και εδώ η Κένια παίζει ένα στρατηγικό ρόλο, διότι η Κένια είναι σε σημαντικό βαθμό ιστορικά υπό τον έλεγχο των Βρετανών αποικιοκρατών. Στη συνέχεια αποκοινούμε τους Αμερικανούς. Οι Βρετανοί έχουν στρατιωτική παρουσία εκεί, θα έλεγα μερικούς αιώνες πρακτικά. Και οι Αμερικανοί έχουν δημιουργήσει σειρά πολεμικών καταστάσεων και βάσεων, ιδιαίτερα για μη επανδρωμένα όλων των τύπων, επιθετικά, κατασκοπευτικά, ηλεκτρονικού πολέμου κλπ. Στην Κένια. Τώρα και οι Γάλλοι, σε συνεννόηση με αυτούς τους συνεταίρους τους, αποφάσισαν ότι πρέπει να μεταφερθούν όλα προς το παρόν τουλάχιστον στην Κένια. Τι να κάνουμε, δεν μας θέλουν, δεν μας αφήνουν αλλού. Ας πάμε εκεί, ας φτιάξουμε ένα ορμητήριο. Αλλά για να ελέγξεις ένα λαό 56 εκατομμυρίων, ο οποίος έχει παραδόσεις αντιαπικιοκρατικές, πρέπει να εγκαταστήσεις και ένα αντίστοιχο φασιστικό αποικιοκρατικό καθεστώς. Όπερ και γένετο. Αυτή τη στιγμή στην Κένια έχουμε ένα φασιστικό καθεστώς, τύπης δημοκρατικό, προεδρική δημοκρατία, αλλά κατ' ουσίαν είναι ένα καθεστώς το οποίο δεν διστάζει να σκοτώνει μαζικά, να βασανίζει, να φυλακίζει, να κάνει μίλια όσα έσχει, να ασκεί γενοκτονία ουσιαστικά στο λαό του. Αποφασίσαμε λοιπόν από τότε να κάνουμε μια συνδιάσκεψη της Παγκόσμιας Αντιπυριαστικής Πλατφόρμας σε συνεργασία με τοπικές οργανώσεις Παναφρικανικής Εμβέλειας αλλά και της Κένιας, αντιυπηρεστικές οργανώσεις, και όντως οργανώθηκε ένα διήμερο σεμινάριο, συνέδριο θα το έλεγα, όπου είχα την χαρά να επικοινωνήσω με εξαιρετικούς συναδέλφους, πανεπιστημιακούς και άλλους ερευνητές και κοινωνικούς ακτιβιστές, το επιστημονικό επίπεδο των οποίων με εξέπληξε, ομολογώ, πολύ ευχάριστα. Δηλαδή κινούνταν οι αναλύσεις τους, οι εισηγήσεις τους σε ένα επίπεδο αισθητά ανώτερο από αυτό που συναντάμε στην Ευρώπη και στη Βόρεια Αμερική. Οι άνθρωποι αυτοί λοιπόν μέσα από επιστημονική ανάλυση κατεδείκνυαν τι ακριβώς είδους εκμετάλλευση υφίστανται οι λαοί της Αφρικής και της Κένιας, συμπεριλαμβανομένης Κένιας δηλαδή, και τι είδους εναλλακτικού τύπου στρατηγική ανάπτυξης έχει νόημα για αυτούς τους λαούς. Έκανα κι εγώ μια εισήγηση εκεί και άλλοι άνθρωποι από πολλές χώρες. Και την τρίτη μέρα, μετά το διήμερο επιστημονικό κατά βάση αυτό συνέδριο, θεωρητικό, είχαμε μια συμβολική πορεία, διεθνή πορεία, διεθνιστική πορεία, κατά της νεοαπικιοκρατίας και του υπεριαλισμού, η οποία συνέπεσε με την επίσημη επίσκεψη του κυρίου Εμμανουήλ Μακρόν στην Κένια, ο οποίος ο Εμμανουήλ Μακρόν τις ημέρες εκείνες οργάνωσε μια συνάντηση κορυφής για να υποσχεθεί θήκια για μεταξωτές κορδέλες στον λαό της Κένιας, να υποσχεθεί τεράστιες επενδύσεις, να υποσχεθεί άνοιγμα για τις επιχειρήσεις και τα μονοπόλια της Γαλλίας στην Κένια και γενικότερα στην Αφρική, να υποσχεθεί ανάπτυξη, να υποσχεθεί στρατηγικές συνεργασίες και ούτω καθεξής, σε όλα τα επίπεδα, από το επίπεδο της οικονομίας και των εμπορικών συναλλαγών μέχρι το επίπεδο της πολεμικής τεχνικής συνεργασίας, των πανεπιστημίων, της έρευνας και ούτω καθεξής. Προφανώς οι εθήνοντες έκριναν ότι μία νόμιμη, γιατί είχαν ζητήσει οι ντόπιοι συνεργάτες μας εκεί, οι συναγωνιστές μας, είχαν ζητήσει τις αντίστοιχες άδειες. Μία νόμιμη λοιπόν ειρηνική διαδήλωση μερικών εκατοντάδων ανθρώπων από διάφορες χώρες του κόσμου και ντόπιων, ότι είναι κάτι πολύ επικίνδυνο, ότι μπορεί να δημιουργήσει εκρηκτικό μείγμα στην κοινωνία της Κένυας, και έκανα μια απρόκλητη ομή επίθεση. Έκανα μια επίθεση στην ίδια τη διαδήλωση, πριν προλάβουμε να πάμε σε πιο κεντρικά σημεία. Προσπάθησαν στην αρχή με πολιτικά κάποιοι ασφαλίτες να διαλύσουν την διαδήλωση. Στη συνέχεια μας επιτέθηκαν με αστυνομικά, με χρώματα παραλλαγής, τεθωρακισμένα οχήματα με πλήρη ταχύτητα και πυροβολώντας με πραγματικά πυρά, με κρότου λάμψης και δακρυγόνα, να διαλύσουν την διαδήλωσή μας. Κατάφερα και τη διέλυσαν. Ένας αξιωματικός με επιμονή προσπαθούσε να μου υφαρπάξει αυτό εδώ. Δεν ξέρω αν το βλέπετε.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι μια σημαία αντίγραφο αυτής η οποία είχε αναρτηθεί στο Reichstag όταν στον προηγούμενο Παγκόσμιο Πόλεμο ο κόκκινος στρατός συνέτριψε τον ναζιστικό τέρας τον τότε άξονα. Επειδή λοιπόν κάποιοι θεώρησαν ότι αυτό είναι εξαιρετικά προκλητικό, προσπάθησαν με βία να μου το αρπάξουν και να το καταστρέψουν. Το έσωσα εκεί στη διαδήλωση. Το έκρυψα επιμελώς στη συνέχεια, αλλά δεν κατάφερα να γλιτώσω τη σύλληψη μαζί με άλλους 4 συναγωνιστές μου, αλλοδαπούς, που είχαμε έρθει στο Ναϊρόμπι για τις εκδηλώσεις αυτές. Με τον πιο βίαιο τρόπο, χρησιμοποιώντας υποκόπανο αυτομάτων, μας τσουβάλιασαν σε αυτά τα στρατιωτικά αστυνομικά οχήματα. Εμείς δεν καταλαβαίναμε ποιοι είναι καν αυτοί, διότι εκ των υστέρων μάθαμε ότι είναι αστυνομικοί, ειδικές δυνάμεις της αστυνομίας, γιατί είχαν στολές παραλλαγής, αλεξίσφαιρα, αυτόματα, χειροβοβίδες, τα πάντα. Και θεωρήσαμε ότι είναι στρατός. Νομίζω ότι ο στρατός μας επιτίθεται. Μας είπαν οι ντόπιοι ότι όχι, αυτές είναι ειδικές δυνάμεις της αστυνομίας και είναι συνηθισμένο να γίνεται αυτό για αυτούς. Εν πάση περιπτώσει, ακολούθησε στη συνέχεια η φυλάκησή μας. Την τέταρτη ημέρα της φυλάκησής μας έγινε η αποφυλάκησή μας. Το τι έγινε στη φυλάκησή μας είναι κάτι το οποίο είναι πολύ δύσκολο να περιγραφεί σε μια συζήτηση σε ένα πει. Εκείνο που διαπιστώσαμε είναι ότι το πνεύμα της αποικιοκρατίας καλά κρατεί και στο Ναϊρόμπι. Οι φυλακές στις οποίες κρατηθήκαμε ήταν κατασκευή των Άγγλων, αποικιοκρατών. Δεν υπήρχε ούτε καν θέση να καθίσεις. Μπορεί να συσσωρεύονταν 18 με 20 άτομα σε ένα 3 επί 5 θάλαμο. Υπήρχε για πάνω από 120, ίσως και 150 μερικές ημέρες άτομα. Υπήρχαν κάποιες τουαλέτες στο βάθος του διαδρόμου, των οποίων μία μόνο δεν ήταν φραγμένη, ήταν σχετικά λειτουργική. Οι συνθήκες υγιεινής, καλύτερα να μην σας τις περιγράψω για να μην δυσαρεστήσω τον κόσμο. Η συμπεριφορά των δεσμωτών των ανθρωποφυλάκων ήταν το κάτι άλλο. Προσπαθούσαν βέβαια να παίξουν το σενάριο του καλού του μπάτσου, του κακού του μπάτσου κλπ. Με διάφορους καλοθελητές, χαφιέδες, κάποιους που ήταν καραμπινάτοι σε υπηρεσία και σε αποστολή, το έπαιζαν κρατούμενοι για να αποσπούν πληροφορίες και να μας χειραγωγούν όσο μπορούσαν. Με εντυπωσίασε το σθένος των ντόπιων συντρόφων και συναγωνιστών μας. Από το Κομμουνιστικό Κόμμα Μαρξιστικό της Κένυας, παιδιά ήταν αυτοί οι πιο μεγάλοι από τους ηλικία, άντε να ήταν 30 είδες. Και χρειαζόταν να κατευνάσουμε την ορμή τους, γιατί ήταν πραγματικά πολύ γενναίοι και πολύ ρυψοκίνδυνοι, σε βαθμό που ρίχνονταν στους δεσμοφύλακες και πραγματικά φοβόμασταν εμείς οι γυρότεροι ότι η υπομεκίνηση ήταν να τους σκοτώσουν. Προσπαθούσαμε να τους κατευνάσουμε λοιπόν για να μην επιτίθενται στους δεσμοφύλακες.
1: Υπήρχε επικοινωνία από την πρεσβεία ή το ελληνικό κράτος, κάπως σας βοήθησαν?
0: Το πρώτο πράγμα που έκαναν ήταν να κατασχέσουν τα κινητά μας, τα τηλέφωνά μας. Το πρώτο πράγμα. Χωρίς τηλέφωνο, όπως καταλαβαίνετε, ήταν πολύ δύσκολο να επικοινωνήσουμε με οποιοδήποτε. Επικοινωνία υπήρχε βέβαια μέσω των ανθρώπων οι οποίοι δεν συνελήφθησαν, των συναγωνιστών και συντρόφων μας, αλλοδαπών και ντόπιων, και από άλλες χώρες της Αφρικής, αλλά και της Ευρώπης, της Ασίας, της Αμερικής, οι οποίοι ενημέρωσαν στον αλλοδαπό τα μέσα μαζικής ενημέρωσης όσα. Δεν είναι τόσο χειραγωγήσιμα που επιτρέπουν την διακίνηση και τέτοιες πληροφορίες, εξυπακούεται. Γιατί, όπως ξέρετε καλύτερα από μένα, ο έλεγχος που υφίστανται τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, χειραγώγησης τα λέω εγώ, είναι τρομακτικός σε χώρες σαν τη δική μας. Έγινε λοιπόν γνωστό ότι έχουμε συλληφθεί. Παρατήρησαμε ένα πολύ συγκινητικό κύμα αλληλεγγύης από πάρα πολλές χώρες και από την πατρίδα μας. αλληλεγγύης διαφόρων επιπέδων και ειδών, ειλικρινούς, διπλωματικής, για τα μάτια του κόσμου, για να βγει η υποχρέωση, αλλά αλληλεγγύης. Το πιο ευχάριστο είναι ότι το μαζικότερο κομμάτι αυτής της αλληλεγγύης ήταν ειλικρινής αλληλεγγύη. Και πολλοί άνθρωποι ήταν άνθρωποι τους οποίους εγώ προσωπικά δεν τους ξέρω καν και ακόμα παίρνω μηνύματα, για τα οποία είμαι πολύ ευγνώμων και στα οποία με ρωτούν με πολύ ευγένεια και ενδιαφέρον τι ακριβώς έγινε και αν είμαι καλά και αν χρειάζομαι τίποτε και αν χρειάζονται τίποτε άλλοι άνθρωποι που μείνουν πάθησαν εκεί κλπ. Αυτό είναι πραγματικά πολύ συγκινητικό και δείχνει ότι παρόλες τις προσπάθειες που γίνονται, ο λαός έχει κεραίες, έχει ευαισθησία, έχει ανθρωπιά, έχει αλληλεγγύη. Είχαμε λοιπόν μια τέτοια κινητοποίηση. Εκ των υστέρων έμαθα ότι κινητοποιήθηκε από πολλούς ανθρώπους, δημοσιογράφους, ακτιβιστές, μέλη της οικογένειάς μας. Κινητοποιήθηκαν και οι ελληνικές αρχές και μέσω αυτών η διπλωματία και η πρεσβεία μας εκεί. Είναι ο πρέσβης και η κυρία η οποία διευθύνει το προξενικό γραφείο. Μετά την αποφυλάκησή μου κατάφερα και επικοινώνησα με αυτή την κυρία και με διαβεβαίωσε ότι έχουν γίνει όλα τα δέοντα, με ρώτησε πώς είμαι και μου είπε ότι προγραμμάτιζαν την προηγούμενη, δηλαδή τη μέρα της αποφυλάκησης, προγραμμάτιζαν να με επισκεφθούν στη φυλακή, αλλά πρόλαβε και έγινε η αποφυλάκηση. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω όλους τους ανθρώπους που έκαναν το καθήκον τους, όλους τους ανθρώπους που έδειξαν συγκινητικό ενδιαφέρον, όλους τους ανθρώπους που απέδειξαν ότι το να είναι κάποιος μακριά ή το να βρίσκεται μακριά ένας λαός δεν σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε αδιάφοροι για τον πόνο του ή για τους αγώνες του αυτού του λαού. Με αυτή την έννοια εκφράζω και πάλι την ευγνωμοσύνη μου, χρησιμοποιώ και αυτό το βήμα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου σε όλους αυτούς τους ανθρώπους, οργανώσεις, φορείς, συλλογικότητες που εξέφρασαν την αλληλεγγύη τους με διάφορους τρόπους. Είναι εξαιρετικά σημαντική παρακαταθήκη γιατί πιστέψτε με, αυτό που βλέπουμε είναι η αρχή. Έρχονται πολύ πιο δύσκολα πράγματα.
1: Από την άλλη, με το που ήρθατε πίσω, προσπάθησα να επικοινωνήσω κι εγώ με εσάς και μου είπατε ότι θα πάτε στη Μόσχα, όπου εκεί πέρα θα υπήρχε ένα αντιυπεριαλιστικό φόρουμ. Τι ακριβώς ήταν αυτό?
0: Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μία, θα έλεγα, πυκνώνουν διεθνιστικές δράσεις σε όλο τον κόσμο. Πριν το ταξίδι μας στην Κένια, είχαμε κάνει άλλο ένα ταξίδι στη Μόσχα, όπου ιδρύθηκε μία διεθνή συλλογικότητα που αποκαλείται Sov Intern. Αυτή η συλλογικότητα δημιουργήθηκε από ό,τι κατάλαβα από μία ομάδα ανθρώπων εθελοντών μαχητών αντιφασιστών στο Ντομπάς, η οποία θεώρησε ότι οι άνθρωποι που συγκινούνταν και συγκινούνται από το ιστορικό υπόδειγμα της Οκτωβριανής Επανάστασης και εναλλακτικού τύπου ανάπτυξη για την ανθρωπότητα που δρομολόγησε η Σοβιετική Ένωση. Εδώ πρέπει να επισημάνω ότι ένα κύμα νοσταλγίας της Σοβιετικής Ένωσης είναι πολύ έντονο στην Ρωσία και σε όλες τις χώρες που προέκυψαν από την αντεπανάσταση και την κεφαλοκρατική παγινόρθωση και τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης σήμερα. Νοσταλγίες η οποία είναι πρώτης όψεως παράξενη, διότι μπορεί να δεις 18χρονα, ας πούμε, που δεν έχουν καμία σχέση βιολογικά από τη χρονολογία της γέννησής τους και μόνο, δεν έχουν καμία σχέση με το σοβιετικό παρελθόν. Ωστόσο, θεωρούν ότι είναι σοβιετικοί. Και είναι πραγματικά συγκινητικό αυτό. Υπάρχει τέχνη, υπάρχουν τραγούδια, θεατρικά, ποίηματα, λογοτεχνήματα στο πνεύμα αυτό. Συνεπώς, στο πνεύμα αυτού της συγκίνησης για το εγχείρημα εναλλακτικού τύπου ανάπτυξης που δρομολόγησε η Σοβιετική Ένωση και την διεθνή απήχηση, διεθνιστική μάλιστα απήχηση αυτού του εγχειρήματος, έγινε η πρόταση να δημιουργηθεί αυτό το κίνημα, μια ομάδα δηλαδή από οργανώσεις, κόμματα, πολιτικές παρατάξεις, σωματεία, συλλογικούς φορείς κλπ. Στην Μόσχα έγινε το ιδρυτικό συνέδριο, προηγήθηκε αυτό που έγινε στο Ναϊρόμπι που σας είπα. Συμμετείχα και εγώ εκ μέρους μαζί με μια ομάδα αντιπροσωπείας της Παγκόσμιας Αντιμπεριαλιστικής Πλατφόρμας, εκ μέρους της πλατφόρμας συμμετείχα και εκεί. Είχε αρκετό ενδιαφέρον. Επιτρέψτε μου να επισημάνω ότι κάθε άλλο παρά όλες οι οργανώσεις οι οποίες βρέθηκαν εκεί, θα έλεγα ότι κατά την ταπεινή μου άποψη θα έπρεπε να συμμετέχουν σε ένα τέτοιο κίνημα. Αλλά όπως γίνεται σε κάθε τέτοιο μεγάλο εγχείρημα, ξέρετε, σπρώχνονται να συμμετάσχουν και άνθρωποι τάσεις που, να το πω επίοικως, δεν είναι ό,τι καλύτερο. Δεν θέλω να αναφερθώ τώρα σε λεπτομέρειες, απλώς θέλω να πω ότι η συντριπτική πλειονότητα ήταν ειλικρινείς άνθρωποι του αγώνα, του αντιαπικιοκρατικού, αντιμπεριαλιστικού αγώνα, ιδιαίτερα αυτοί που προέρχονταν από Λατινική Αμερική, Αφρική, Ασία, Υπήρχαν όμως και κάποιες εξαιρέσεις οι οποίες με προβλημάτισαν. Ωστόσο, εμείς ως Παγκόσμια Αντιπεριαλιστική Πλατφόρμα στηρίζουμε κάθε εγχείρημα το οποίο κατευθύνεται σε κοινούς σκοπούς ή εν μέρη κοινούς σκοπούς με αυτούς που εμείς θέτουμε. Είμαστε ανοιχτοί σε κάθε μετοπική συνεργασία και με αυτή την έννοια συμμετείχαμε και σε αυτό το εγχείρημα. Στη συνέχεια, μετά από αυτά που αδρομερώς σας περιέγραψα στο Ναϊρόμπι, είχε προγραμματιστεί μήνες τώρα ένα αντιφασιστικό, αντιτρομοκρατικό φόρουμ που διοργανώνει, είναι το τρίτο που διοργάνωσε στη σειρά, το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ρώσικης Ομοσπονδίας. Το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ρώσικης Ομοσπονδίας είναι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης της Ρωσίας κοινοβουλευτικά, είναι το δεύτερο κόμμα σε πολιτική ισχύ στη Ρωσία. Είναι το κόμμα το οποίο διατείνεται και εν πολλής διεκδικεί αυτό το ρόλο έμπρακτα να είναι συνεχιστής των παραδόσεων της Σοβιετικής Ένωσης, συνεχιστής του μπολσεβίκικου κομμουνιστικού κινήματος στη Ρωσία. Το κόμμα λοιπόν αυτό διοργάνωσε ένα τεράστιο φόρουμ στο οποίο συμμετείχαν πάνω από 100 χώρες, από πάνω από 100 χώρες αντιπροσωπείες, νομίζω πάνω από 180 οργανώσεις συνολικά και φορείς με αντιπροσωπείες τους συμμετείχαν. Ένα πραγματικά συγκλονιστικό γεγονός. Εκεί τα πράγματα ήταν πολύ πιο σαφή και εκεί θα μπορούσα να έχω κάποιες ενστάσεις, αλλά δεν είναι τις παρούσες. Ήταν πολύ πιο σαφή ως προς την εκπροσώπηση δυνάμεων που έχουν εμπράκτως αποδείξει ότι είναι συνεπείς στον αντιυμπεριαλισμό και την αντινεοαποικιοκρατική τους δράση. Και η έμφαση δόθηκε στην τρομοκρατία, και αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να ενδιαφέρει και ανθρώπους με το ανήσυχο πνεύμα που εσείς επιδεικνύετε στον δημοσιογραφικό σας ρόλο. Διότι ο πόλεμος αυτός αποκτά όλο και πιο πολύ χαρακτηριστικά, εκτός από τα πρόξη χαρακτηριστικά, δηλαδή αυτό που αποκαλείται πόλεμος δι' αντιπροσώπων εν πωλής, τα οποία πρόξη χαρακτηριστικά γίνονται τέτοια, πέφτουν οι μάσκες, τα προσωπία και φαίνεται πραγματικά τι είναι, αποκτά όλο και πιο πολύ χαρακτηριστικά τρομοκρατίας, ομής τρομοκρατίας. Τι εννοώ με αυτό? Όταν, ας πούμε, στη Μινάμπ του νότιου Ιράν πέφτει ένα τόμαχο και μετά από λίγη ώρα άλλοι δύο στο ίδιο ακριβώς σημείο, ο τόμαχο είναι από τους πιο ακριβείς πυράβλους, τα πιο ακριβή σε πλήματα όπλα που διαθέτει το οπλοστάσιο των Αμερικανών, και σκοτώνει 168 κοριτσάκια. Ο δεύτερος και ο τρίτος έπεσαν όταν γονείς, διασώστες και δάσκαλοι πήγαν να μαζέψουν ό,τι μπορούσαν να μαζέψουν από τα σκοτωμένα παιδάκια, τραυματισμένα, άλλο να σκοτώσει ίσως γίνεται περισσότερους, με το σκεπτικό ότι όσο περισσότερα παιδιά θα σκοτώσεις, τόσο πιο πολύ θα ξεσηκώσεις τους γονείς κατά του πολιτικού και πολιτιακού συστήματος της χώρας. Δηλαδή, ψάχνω να βρω λογική, δεν υπάρχει καν λογική. Και ένα από τα χαρακτηριστικά της τρομοκρατίας, ακόμη και αν ασκείται σε ένα κρατικό επίπεδο υπερδυνάμεων, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως το πρόξη κράτος, το σιωνιστικό μόρφωμα, έχει στοιχεία τέτοιας ανορθολογικής τρομοκρατίας. Το δεύτερο και τρίτο πλήγμα, εκεί που δόθηκε το πρώτο πλήγμα, είναι χαρακτηριστική τακτική των τρομοκρατών. Το έχουμε δει αυτό άλλωστε επανειλημμένα και από το φαινόμενο του Ισλαμοφασισμού, το οποίο εξόπλισαν, χρηματοδότησαν, οργάνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι συμμαχοί τους στην ευρύτερη περιοχή του αραβόφωνου και Ισλαμικού κόσμου. Το ξέρουμε πολύ καλά αυτό. Αυτές είναι οι τακτικές του λεγόμενου Ισλαμικού κράτους, του ISIS κλπ. Ή όταν χτυπιούνται φοιτητικές εστίες, μαθητικές εστίες, μαθητική στέγη στη Λαϊκή Δημοκρατία του Λουγκάνσκ, στο Ντομπάς, και σκοτώνονται πάλι παιδιά, εφηβάκια. Εκεί είναι προφανές ότι μιλάμε για τρομοκρατία. Ή όταν πλήττονται μέσα μαζικής μεταφοράς και συγκοινωνίας, πλήττονται τρένα, πλήττονται λεωφορεία με ανθρώπους αμάχους. Όταν γίνεται αυτό που γίνεται στην Παλαιστίνη, όπου δεν έχει μείνει πέτρα στην πέτρα. Η γενοκτονία δηλαδή εκεί έχει αναβαθμιστεί εντός εισαγωγικών σε ένα τελείως διαφορετικό επίπεδο και θεωρείται μια κανονικότητα. Όλα αυτά είναι τρομοκρατία. Είναι κρατική και διακρατική τρομοκρατία του επιτιθέμενου άξονα. Είτε με πρόξη μορφές δι' αντιπροσώπων, είτε με απευθείας με τα χέρια των φωνιάδων αυτών των γενοκτόνων γίνεται, είναι τρομοκρατία. Και θεωρώ ότι είναι εύστοχο το ότι αφιέρωσαν αυτό το τρίτο φόρουμ οι Ρώσοι κομμουνιστές στην τρομοκρατία, στον αντιτρομοκρατικό αγώνα, διότι πραγματικά αυτός ο πόλεμος προσλαμβάνει χαρακτηριστικά τρομοκρατίας. και πρέπει να το λέμε αυτό με το όνομά του.
1: Μπορούμε να έρθουμε λίγο στην Ελλάδα.
0: Όπου θέλετε πάμε.
1: Ας πάμε πάλι στην Ελλάδα, διότι όπου και να φύγουμε πάλι εκεί πέρα θα ξεκινήσουμε.
0: Πατρίδα μας, είναι, δεν λιτώνουμε από αυτό, είναι μοίρα μας.
1: Ναι, ναι. Είπατε για Κένια, είπαμε για Κούβα, είπαμε για αντιπεριαλισμό. Αυτό το οποίο υφίσταται η Ελλάδα, δεν θεωρείτε ότι είναι ο ορισμός του υπεριαλισμού? Όταν έχεις μία πρέσβυρα που μπορεί να σου πει τι να κάνεις με τους Κινέζους, εννοώ με την Κόσκο, όταν έχεις κάποιες πρεσβείες που σου λένε πότε μπαίνει, πρέπει κάποιος να μπαίνει στη φυλακή και πότε πρέπει να βγαίνει, όταν έχεις ένα μόρφωμα, ένα κράτος των Αθηνών θα έλεγα, να καταδυναστεύει τους πολίτες και να μην τους αφήνει να ζήσουν ελεύθεροι στην πατρίδα τους. Αυτό δεν λέγεται υπεριαλισμός, ας πούμε. Το λέμε στην Αυστραλία, το λέμε λίγο late stage capitalism, το τελευταίο στάδιο του καπιταλισμού. Δεν υπάρχει άλλο.
0: Χαίρομαι πολύ που το λέτε έτσι.
1: Ναι.
0: Χαίρομαι πολύ που το λέτε έτσι, διότι αυτό παραπέμπει στο μόνιμο βιβλίο που είχε συγγράψει ο Βλαντίμιρ Ιλιτς Ουλιάνοβ. Δεν ξέρω αν τον ξέρετε αυτόν τον επιστήμονα και ακτιβιστή. Είναι γνωστό το παρατσούκλι Λένιν στην ιστορία. Ο Βλαντίμιρ Ιλιτς Ουλιάνοβ λοιπόν.
1: Αυτό που έμοιαζε με τον Βενιζέλο, θέλετε να πει, τον Ελευθέριο.
0: Μπράβο, μπράβο, ναι. μπράβο. Στο λούφα και παραλλαγή. Έχετε δίκιο. Λοιπόν, αυτός ο μεγάλος πραγματικά επαναστάτης και ερευνητής κατάφερε και δημιούργησε μία σύνοψη των βασικών ποιοτικών και ουσιωδών αλλαγών που επήλθαν στην ανάπτυξη του καπιταλισμού της κεφαλαιοκρατίας από την εποχή της συγγραφής του ευρυθέστερου ερευνητικού έργου που έχει συγγραφεί ποτέ για την κεφαλαιοκρατία, του κεφαλαίου του Καρόλου Μάρξ. Ο Λένιν λοιπόν, μετά από μία αυτοκριτική στην οποία στα φιλοσοφικά του τετράδια που δεν δημοσιεύτηκαν, μετά θάνατο δημοσιεύτηκαν αυτά, σε μια πολύ αυτοκριτική διάθεση έλεγε ότι αν δεν μελετήσεις συστηματικά την λογική του Χέγγελ, την επιστήμη της λογικής του μεγάλου αυτού Γερμανού ιδεοκράτη, διαλεκτικού φιλοσόφου του Χέγγελ, σε συνάρτηση με τη λογική του κεφαλαίου του Μάρξ, δεν πρόκειται να καταλάβεις τίποτα από το κεφάλαιο του Μάρξ. Και καταλήγει στον γνωστό αφορισμό ότι 50 χρόνια μετά κανένας από τους μαρξιστές δεν κατάλαβε το κεφάλαιο του Μάρξ. Το λέει κυρίως αυτοκριτικά τα χειρογραφά του αυτό ο Λένιν. Ο Λένιν λοιπόν καταπιάστηκε με τη μελέτη της κεφαλαιοκρατίας της εποχής του. Είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέροντα τα χειρογραφά του και οι μελέτες του για να καταλήξει σε αυτό το μικρό βιβλιαράκι, το οποίο έχει ακριβώς τον τίτλο «Ο Ιμπεριαλισμός στο ανώτατο στάδιο της κεφαλαιοκρατίας, ανώτατο και τελευταίο στάδιο της κεφαλαιοκρατίας». Από εκεί δανείζονται και στην Αυστραλία οι φίλοι σας προφανώς τη διατύπωση για το τελευταίο στάδιο της κεφαλαιοκρατίας. Στο βιβλίο του αυτό ο Λένιν, που δεν τις παρούσε να το αναλύσουμε, μπορώ να σας παραπέμψω αν χρειάζεται, έχω συγγράψει για αυτά, έχω διαλέξεις, σεμινάρια. Εκείνο στο οποίο καταλήγει ο Λένιν είναι ότι στο στάδιο το μονοπωλιακό η κεφαλαιοκρατία αλλάζει διαστάσεις, κλίμακα και ποιότητα των σχέσεων παραγωγής που γίνονται κυριολεκτικά παγκόσμιες. Παγκόσμια συμβαίνει. Και μάλιστα ο Λένιν αποδεικνύει ότι σε μεγάλο βαθμό το πεδίο της ταξικής πάλης και της εκμετάλλευσης μετατίθεται από το εργοστάσιο, τη φάμπρικα, την παραδοσιακή του 19ου αιώνα της Αγγλίας ας πούμε, και από το πεδίο της εθνικής οικονομίας μετατίθεται στο παγκόσμιο πεδίο πλέον. Και υπάρχει μια χούφτα χωρών που έχουν την έδρα τους τα ισχυρότερα μονοπόλια, σήμερα η ισχυρότερη πολυεθνική πολυκλαδική όμιλη, που παρασιτεί εις βάρος της υπόλοιπης ανθρωπότητας. Ο Λένιν αποδεικνύει σε ένα επίπεδο της επιστήμης πολιτικής οικονομίας, έθεσε τα θεμέλια ακριβέστερα για την απόδειξη, και αυτό είναι καθήκον μας να το αυγατήσουμε και να το συνεχίσουμε σήμερα. Αποδεικνύει ότι η παγκόσμια εκμετάλλευση παίρνει τα χαρακτηριστικά της εκμετάλλευσης που ασκείται από τις ισχυρότερες ως προς το κεφάλαιο χώρες, δυνάμεις, προς τις ασθενέστερες. Δηλαδή το κράτος αποκτά διακρατική εμβέλεια και μέσω της αποικιοκρατίας στην αρχή και στη συνέχεια της νέο αποικιοκρατίας καταφέρει να απομυζά υπεραξία, δηλαδή απλήρωτη εργασία των μισθωτών εργαζομένων της εργατικής τάξης, με άλλα λόγια, την αποσπά όχι από το επίπεδο της χώρας κράτους, του έθνους κράτους, αλλά σε παγκόσμια εμβέλεια. Αυτή λοιπόν η παγκόσμια διάσταση της εκμετάλλευσης είναι που καθιστά κάποιες χώρες παράσιτα κάποιες χώρες υπεριαλιστικές, όπως λέει ο Λένιν, και κάποιες άλλες χώρες εξαρτημένες, ημιεξαρτημένες και ούτω καθεξής, τύπης εξαρτημένες, τύπης ανεξάρτητες και πρακτικά εξαρτημένες και ούτω καθεξής, τις καθιστά ενδιάμεσες ή στον πάτο αυτού του συστήματος της παγκόσμιας κλίμακας εκμετάλλευσης. Ο Λένιν λοιπόν αποδεικνύει ότι ο υπεριαλισμός από τον 20ο αιώνα και πέρα, από τις αρχές του 20ου αιώνα και πέρα, αποκτά μια λίγο διαφορετική μορφή από αυτή που γνωρίζουμε από το Imperium Λατινιστή, την αυτοκρατορία δηλαδή, και από τη συμπεριφορά την επιθετική, κατακτητική, μέσω κατακτητικών πολέμων και προσαρτήσεων της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, με το υπόδειγμα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, δημιουργήθηκε και αυτή η νοοτροπία. Και συχνά ο κόσμος μέχρι τις μέρες μας συγχαίει τον υπεριαλισμό με αυτή την πρακτική της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Ο Λένιν αποδεικνύει ότι η πολεμική συνιστόσα αυτού του συστήματος που το αποκάλεσε υπεριαλισμό ως μονοπωλιακό, ανώτατο και τελευταίο στάδιο του καπιταλισμού, της κεφαλαιοκρατίας, η πολεμική συνιστόσα είναι μία από τις βασικές συνιστώσεις, αλλά δεν ανάγεται σε αυτήν. Δηλαδή, αν δεν εξετάσεις το μηχανισμό της παγκόσμιας εκμετάλλευσης, αν δεν εξετάσεις το μηχανισμό δηλαδή του πώς οι άνθρωποι βιοπορίζονται και πώς το πεδίο αυτό της οικονομικής τους δραστηριότητας του βιοπορισμού παρισφραίει το μονοπωλιακό κεφάλαιο και απομιζά από όλο τον πλανήτη, με διαφορετικές κλίμακες, με διάφορες διαμεσολαβημένες μορφές, με διάφορες μορφές τίτλων ιδιοκτησίας, με διάφορες μορφές χρεογράφων, με αυτό που αποκαλούμε σήμερα χρηματιστικό κεφάλαιο και χρηματιστική ολιγαρχία. Αν δεν συλλάβεις λοιπόν αυτή την ληστρική οικονομική διάσταση, δεν μπορείς να αντιληφθείς και γιατί υπάρχει αυτή η επιθετική πολιτική και ο πόλεμος και πώς συντηρούνται τεράστια συμπλέγματα όπως τα μεγάλα στρατιωτικά βιομηχανικά συμπλέγματα σε όλο τον κόσμο. Με αυτή την έννοια, χωρίς την ανάλυση στο επίπεδο της πολιτικής οικονομίας, της επιστήμης της πολιτικής οικονομίας, δεν μπορείς να αντιληφθείς και το χαρακτήρα του σημερινού πολέμου. Και εδώ είναι κάτι το οποίο δυστυχώς οι φορείς της επίσημης γεωπολιτικής δεν το αντιλαμβάνονται και δεν θέλουν να το αντιληφθούν. Έτσι. Με αυτή την έννοια, ανάγουν τον υπεριαλισμό σε πολεμικές επιχειρήσεις. Ή άντε σε διπλωματία. Ή άντε σε εκβιασμούς διακρατικούς. Αυτό είναι επιφαινόμενο. Η ουσία είναι ο μηχανισμός της εκμετάλλευσης. Η ουσία είναι λοιπόν η εγκαθίδρυση, διαιώνιση, επέκταση, ευρέωση ή ανατροπή του μηχανισμού απομίζησης υπεραξίας σε παγκόσμια κλίμακα. Ή με πιο επιστημονικούς όρους του μηχανισμού κεφαλαιακής ισόρευσης σε παγκόσμια κλίμακα. Αυτή είναι η ένστασή μου λοιπόν απέναντι στον υπεριαλισμό. Και θεωρώ ότι καλά κάνουν και λένε για το τελευταίο στάδιο, μόνο που το τελευταίο στάδιο δεν σημαίνει ότι θα πέσει κάτι σαν όνειμο φρούτο και θα μας απαλλάξει από την τοξική παρουσία του. Η τοξική παρουσία του οποίου εμφανίζεται σήμερα στον τρίτο παγκόσμιο πόλεμο ή στην τρίτη σπήρα της ελικοειδούς εκτήληξης του εμπόλεμου φαινομένου στον υπεριαλισμό, όπως θεωρώ εγώ στη δική μου προσέγγιση, δεν θα μας απαλλάξει με κανέναν αυτοματισμό. Δυστυχώς αυτό θα απαιτήσει τεράστιες θυσίες και αγώνα και θα απαιτήσει συνειδητό αγώνα στη βάση της επιστημονικής γνώσης. Με αυτή την έννοια πιστεύω ότι η πατρίδα μας, ναι, είναι οργανικό κομμάτι αυτού του υπεριαλισμού. Όχι γιατί είναι υπεριαλιστική, όπως λένε σε ένα αντελώς αντικέφαλο και αντιεπιστημονικό επίπεδο ορισμένοι που θέλουν να αποκαλούνται και αριστεροί. Αναφέρομαι παραδείγματος χάρη στη σημερινή ηγεσία του Περισσού, ό,τι έχει απομείνει από το ένδοξο πάλι ποτέ Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Αυτοί οι τύποι λοιπόν θεωρούν ότι όλοι είναι υπεριαλιστές, ότι παντού είναι υπεριαλιστές. Συχαίουν σκοπίμως στο στάδιο του υπεριαλισμού με το ότι όλες οι χώρες ξαφνικά γίνανε στο στάδιο αυτό υπεριαλιστικές. Είναι σαν να λες ότι, ρε παιδί μου, από τη στιγμή που έχουμε κεφαλαιοκρατία, επειδή δουλεύουν σε μια φάμπρικα κεφαλαιοκρατική κάποιοι άνθρωποι και επειδή την εποπτεία την έχει ο κεφαλαιοκράτης, όλοι είναι κεφαλαιοκράτες. Δεν είναι τα πράγματα, είναι αφελές αυτό, ας πούμε. Αν δεν είναι και πολύ πονηρό και πολύ επικίνδυνο ως εντολή πλέον. Κάποια εκδούλευση κάνουν για να το λένε αυτό. Δεν μπορεί να είναι τόσο ηλίθιοι ή τόσο απόμακροι από κάθε λογική και επιστήμη. Συνεπώς θεωρώ ότι η πατρίδα μας είναι μια χώρα με μέσο επίπεδο ανάπτυξης. Κινείται στην περιφέρεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης με την ευρεία της έννοια. Αυτό φάνηκε με όλη τις προηγούμενες δεκαετίες, με όλο τον αποτρόπαιο αυτό πόλεμο οικονομικό και καθεστώς κατοχής που έχει επιβληθεί με τα μνημόνια και τις δανειακές συμβάσεις στην πατρίδα μας εξ αφορμής του τεχνιέντος δημιουργηθέντος δημοσίου χρέους της χώρας. τεχνιέντος δημιουργηθέντος με πολλούς τρόπους, μεταξύ των οποίων εξαιρετικό ρόλο διαδραματίζει και η ύπαρξη ενιαίου νομίσματος σε τόσο ανισομερώς αναπτυσσόμενες άνισες ουσιαστικά οικονομίες, γεγονός το οποίο στο επίπεδο της επιστήμης πολιτικής οικονομίας καταδεικνύει ότι πόροι, υπεραξία από τους φτωχότερους απομειζόνται προς τη μεριά των πλουσιωτέρων. Διότι ένα ενιαίο νόμισμα με τόσες μεγάλες ανισότητες γίνεται ένας μηχανισμός αθέμαξης των ανίσχυρων μέσω του χρηματοπιστωτικού επίπεδου συγκρότησης των σχέσεων παραγωγής στο επίπεδο της επιστήμης πολιτικής οικονομίας. Όταν λοιπόν γίνεται αυτή η αθέμαξη, είναι φυσικό υπακόλουθο, και αυτή η αθέμαξη δεν έγινε χθες, έχει προϊστορία. Έχει προϊστορία, αν θέλετε, από τις ιδρύσεις του νέου ελληνικού κράτους, το οποίο εξ υπαρχής δημιουργήθηκε ως προτεκτοράτο. Ας μην εισμονούμε ότι ακόμα και ο τρόπος με τον οποίο θα διακυβερνηθούμε επιλεγόταν από τους ισχυρούς. Θεώρησαν, ας πούμε, ότι οι επαναστάτες του 1921, αυτές οι τεράστιες μορφές του αγώνα, ήταν ανάξιοι να κυβερνήσουν αυτό το λαό και ήταν ανάξιος αυτός ο λαός να αυτοκυβερνηθεί. Γι' αυτό του έφεραν εισαγόμενη μοναρχία και αντίστοιχους γραφειοκρατικούς διοικητικούς μηχανισμούς από τη Βαυαρία στη συνέχεια και στη συνέχεια από άλλες χώρες. Επέβαλαν μοναρχοφασιστικό καθεστώς μέχρι τον 21ο, τον 20ο αιώνα στην πατρίδα μας. Κατά τον ίδιο τρόπο με τον οποίο θεωρούσαν ότι ο όθωνας θα μας έσωζε και οι μεγάλες δυνάμεις από την διαφωτισμένη Ευρώπη, γιατί είμαστε ανάξιοι να κυβερνηθούμε, μας επέβαλαν επιτροπία, τρόικα, δανειακές συμβάσεις, μνημόνια κλπ. Και μέχρι τώρα τα λουζόμαστε αυτά. Άλλωστε, ας μην λησμονούμε ότι από την εναλλαγή καθεστώτος που έγινε μετά τον, δεν πιάνω πιο παλιά την ιστορία, μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όπου οι συνεργάτες των Ναζί κατακτητών έγιναν ξαφνικά συνεργάτες των Άγγλων, του Σκόμπι και στη συνέχεια των Αμερικανών, μαζί με αυτούς που μας ήρθαν από το Λονδίνο και την Αφρική, τους, το μηχανισμό των μοναρχοφασιστικό, θα έλεγα, του κράτους. Και μέχρι τώρα οι απόγονοι και οι επίγονοι τους είναι αυτοί που μας κυβερνούν τη χώρα μας. Αυτοί λοιπόν οι τύποι, αυτοί οι εθελόδουλοι, συστηματικά εθελόδουλοι, ως προς την οτροπία, τη συγκρότηση, την οικονομική τους δραστηριότητα, την παιδεία τους, τις παραδόσεις τους, το που έχουν τις επενδύσεις τους, το που έχουν τα ακίνητά τους, τα πολυτελείς στον κόσμο, το που σπουδάζουν τα παιδιά τους, που έχουν τις αποταμιεύσεις τους και ούτω καθεξής. Αυτοί λοιπόν οι ανεκδίγητοι τύποι θεωρούν ότι η δουλοπρέπεια και η υποταγή στους μηχανισμούς του άξονα σήμερα, ΝΑΤΟ, Ευρωπαϊκή Ένωση, Ηνωμένες Πολιτείες, σιωνιστικό μόρφωμα, είναι εκ των όνων ουκάνευ και είναι στρατηγική μας επιλογή. Είναι η μόνη στρατηγική επιλογή προς τα εθνικά μας συμφέροντα. Έχουμε μάλιστα φτιάξει ένα τέτοιο αφήγημα βάσει του οποίου δεν χάλασε και ο κόσμος όταν κάνει επιχειρήσεις στο σιωνιστικό μόρφωμα μέσα στα εθνικά μας ύδατα ή στην επικράτεια της σφαίρας εποπτείας έρευνας και διάσωσης με τις διεθνείς συμβάσεις. Δεν χάλασε και ο κόσμος. Πολεμική επιχείρηση κάνουν. Αδέρφια μας είναι οι σιωνιστές, στρατηγικοί σύμμαχοι. Δεν χαλάσε ο κόσμος αν εμφανίζεται σε μια σπηλιά στη Λευκάδα, στο Ιόνιο, εμφανίζεται ένα μη επανδρομένο ουκρανικό, ουκροναζιστικό, δηλαδή του πρόξη κράτους, του ναζιστικού καθεστώτος της Ουκρανίας, δηλαδή του βαθαίως παρακράτους διακρατικού τύπου που είναι το ΝΑΤΟ. Εμφανίζεται στη Λευκάδα μας και από εκεί θέλει να επιχειρήσει προς ρωσικών συμφερόντων σκάφη, εμπορικά ή και πολεμικά, από το έδαφος μας. Δεν χαλάσε και ο κόσμος. Τι έγινε? Δεν χαλάσε και ο κόσμος σαν μια πρέσβυρα που δεν θέλω να τη χαρακτηρίσω τώρα γιατί η αισθητική παίζει το ρόλο της. Θεωρώ λοιπόν ότι και αυτή τη στιγμή αποστασιοποιούμε δια της αφαιρέσεως από την αισθητική και ηθική πλευρά του ζητήματος του συγκεκριμένου προσώπου. Έχει απασχολήσει τον τύπο και το δημόσιο διάλογο, δεν είναι της παρούσης. Κατ' ουσίαν όμως έχει σημασία το θράσος με το οποίο όλοι οι πρέσβεις, ας μην ξεχνάμε ότι ο κύριος Πάγιατ ήταν πρέσβης, ο πρέσβης ο οποίος εγκατέστησε το πραξικόπημα, το ένοπλο πραξικόπημα του 2014 στο Κίεβο. Με την περίφημη κυρία Νούλαντ, ως ειδική απεσταλμένη, ειδική εκπρόσωπο της διπλωματίας των Ηνωμένων Πολιτειών και τον περίφημο διάλογό τους, ο οποίος βγήκε στη φόρα, χαρακτηριστικό επίσης σε επίπεδο, που λέει ότι την αλλαγή καθεστώτος την είδαμε ως επένδυση, δώσαμε 5 δισεκατομμύρια γι' αυτό και δεν το χαλάμε και έστειλε το γνωστό σεξουαλικό ταξίδι πεζοπορίας την Ευρωπαϊκή Ένωση η κυρία Νούλαντ για να διασφαλίσει την αποκλειστικότητα της χρήσης του πολιτικού προσωπικού μαριονέτες που εγκατέστησαν εκεί οι Αμερικάνοι σε συνεργασία με τους Άγγλους και ούτω καθεξής. Εμείς λοιπόν έχουμε εθελοντές τέτοιου τύπου, δεν χρειάζεται να μας εγκαταστήσουν κάποιους. Έχουμε ένα σύστημα το οποίο αναπαράγει τέτοιου τύπου προσωπικό. Ιωσουφάκια τους λέω, του άξονα. Ένα τύπο προσωπικού το οποίο δεν έχει την παραμικρή εθνική αξιοπρέπεια και παρουσιάζει ως εθνικό συμφέρον το συμφέρον του ιμπεριαλισμού. Από πού και ως πού είναι εθνικό μας συμφέρον να έχουμε εχθρό τη Ρωσία? Από πού και ως πού είναι εθνικό μας συμφέρον να εξοπλίζουμε το φασιστικό ναζιστικό καθεστώς του Κιέβου? Να είμαστε από τους πρώτους, αν δούμε μάλιστα σε ποσοστό έναντι του ΑΕΠ. Είναι τρομακτικό αυτό που έχει γίνει. Και αν δούμε την αφέμαξη που έχει γίνει από τα αμυντικά συστήματα στο Αιγαίο και συνολικά οπλικά συστήματα ανατολικής παραγωγής, σοβιετικών δηλαδή προδιαγραφών, πήραμε από την Ανατολική Γερμανία μετά την επανένωση των Γερμανιών και με διάφορες άλλες συμβάσεις. Αν δούμε τι έχουμε στείλει στο καθεστώς του Κιέβου για να σκοτώνει Ρώσους και Ουκρανούς, που είναι ένας λαός, αυτή τη στιγμή μιλάμε για ένα τεχνιέντος επιβεβλημένο εμφύλιο εξόντωσης, και πρωτοστατούν οι δικοί μας πού, στην εξόντωση αυτού του πληθυσμού. Τη συνεξόντωση πληθυσμού των Ελλήνων της Μαριούπολης και του Ντομπάς. Έχω πάει στον Ντομπάς επανειλημμένα. Έχω δει τους εκεί συμπατριώτες μας, οι οποίοι έχουν χιλιάδων χρόνων παρουσία, δεν είναι χθεσινή εκεί. Και αντί να στηρίξεις το όνομα της πατρίδας, υποτίθεται την ομογένεια τους εκεί Έλληνες, οι οποίοι με το όπλο στο χέρι παλεύουν κατά του ναζισμού και κατά του ΝΑΤΟ, τι κάνει? Τους σκοτώνει. Και αυτό το παρουσιάζει ως εθνικό συμφέρον. Και μας φέρνει να μιλάει επισήμως στο κοινοβούλιο ο κύριος Πρωθυπουργός μας. Με αυτούς είμαστε. Ή θεωρεί εθνικό συμφέρον το γενοκτόνο, τη συμπόρεση με το γενοκτόνο καθεστώς του σιωνιστικού μορφώματος. Και όταν οι Ιρανοί ξέσκισαν το σύστημα των ραντάρ αμερικανικών και Ισραηλινών, στείλαμε τον Κίμωνα με τα δικά μας ραντάρ για να τους στηρίξει. Για ποιο εθνικό συμφέρον μιλάμε? Και μάλιστα πλασάρουν ένα σενάριο βάσει του οποίου θα πάμε με τους σιωνιστές, γιατί θα μας σώσουν από τους Τούρκους και θα μας δώσουν και το κλειδί από την Αγία Σοφιά τα αδέρφια μας οι σιωνιστές. Πόσο αδέρφια μας είναι οι σιωνιστές, το έχουν αποδείξει. Και ποιος είναι η συνεργασία τους με τους Τούρκους, επίσης το έχουν αποδείξει. Είναι γελία όλα αυτά. Και είναι ενδεικτικά αυτού ακριβώς που είπατε, ότι είμαστε ένα υπεριαλιστικό προτεκτοράτο, μας έχουν καταντήσει, αναξιοπρεπές, δεδομένο, γονιπετές. Αλλά όταν κάποιος θεωρεί ότι είσαι δεδομένος διαρκώς, σε θεωρεί της καρπαριάς. Και αντίστοιχα σου φέρεται. Αν θεωρείς ότι η αξιοπρέπειά σου εξαντλείται στο ρόλο του γκαρσονιού, στη βαριά βιομηχανία εντός εισαγωγικών που είναι ο τουρισμός, στον γκαρσονί ή φιλοδόρημα δίνεις η καρπαριά, αν σε φράσει. Έτσι θα μας φέρονται.
1: Μια τελευταία ερώτηση που θα την κάνω τελευταία, διότι θέλω και το κοινό να σκεφτεί και άμα θέλει να απαντήσει κιόλας. Αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι η πολιτική κατάσταση της Ελλάδος, τα ελληνικά κόμματα που υπάρχουν και διαμορφώνονται, δεν δίνουν κάποια λύση διεξοδική. Δίνουν μόνο μια λύση σαν να είναι manager. Δηλαδή το θέμα είναι διαχείριση, δεν είναι δηλαδή αυτό το πρόβλημα το οποίο αναλύσαμε τώρα, το υπεριαλιστικό. Εσείς, ξέρω, και όποιος ψάξει κάποιο λίγο ας πούμε στο διαδίκτυο, ήσασταν στα κοινά. Δεν θεωρείτε ότι πρέπει να γίνει μια, ας πούμε, κουβέντα δημόσια με κάποιους ανθρώπους, κάποιες προσωπικότητες, όπου θα πρέπει να ξανατονίσουμε το ποια είναι η Ελλάδα, πού πάει η Ελλάδα, το όραμα της Ελλάδος, και να μην αναλωνόμαστε στα μικροκομματικά, διότι βλέπω ότι δεν θέλουμε το καλό της Ελλάδος, ολόκληρης Ελλάδος, σαν ιδέα, σαν ανεξάρτητο κράτος, αυτόνομο, όπου αφέντης και κυρίαρχος ήταν ο λαός του. Ασχολούμαστε με τα κόμματα και πραγματικά δεν το θεωρώ σοβαρό αυτό το πράγμα. Δεν μ' αρέσει η μικροπολιτική, το micromanagement, και δεν θεωρώ ότι ο πρωθυπουργός είναι ο φυσικός αρχηγός αυτού του πράγματος. Δεν πιστεύω σε φυσικούς αρχηγούς. Αυτό.
0: Συμφωνώ με τα περισσότερα από όσα είπατε. Καταρχήν θα πρέπει να ξεκινήσω από το γεγονός ότι η ίδια η σφαίρα της πολιτικής είναι σφαίρα που αφορά πρωτίστως την συνειδητή εμπλοκή των ανθρώπων στο κοινωνικό γίγνεσθε. Την εμπλοκή των ανθρώπων, αν μιλήσουμε πιο επιστημονικά, φιλοσοφικά, με τα λόγου γνώσεως, δηλαδή με συνείδηση και αυτοσυνειδησία. Η εμπλοκή αυτή γίνεται σε πολλά επίπεδα. Γίνεται σε ένα επίπεδο με χειραφετική προοπτική ή σε ένα επίπεδο με χειραγωγική προοπτική. Χειραγώγηση είναι όταν γίνεσαι κάτι που φέρεται και άγεται, που δεν είναι υποκείμενο, είναι ενεργούμενο. Χειραφέτηση είναι όταν αρχίζεις και γίνεσαι ο ίδιος υποκείμενο, συνειδητοποιείς τις ανάγκες σου και στη βάση της εγνωσμένης ανάγκης θέτεις σκοπούς, στρατηγικοί και τακτικές. Εδώ θα πρέπει να επισημάνουμε ότι από φιλοσοφικής απόψεως ο άνθρωπος είναι άνθρωπος στο βαθμό που θέτει προοπτική. Ο άνθρωπος ο οποίος απλώς συνδυάζεται με το κατεστημένο, με την ευρύτερη έννοια με τους εμπράγματους, φυσικούς και κοινωνικούς όρους της ύπαρξής του, δεν είναι τόσο άνθρωπος, είναι στο ζωικό βασίλειο ακόμα. Η προσαρμογή της στο περιβάλλον είναι στρατηγική επιβίωση του ζώου. Ο άνθρωπος ζει στο βαθμό που προσαρμόζει το περιβάλλον στις δικές του ανάγκες, στη δική του προοπτική, στη δική του ανάπτυξη. Αυτό είναι το DNA του ανθρώπινου πολιτισμού. Χωρίς αυτό δεν είσαι άνθρωπος, δεν είσαι πολιτισμικό όν, άρα δεν είσαι και ουσιαστικά πολιτικό όν. Άρα μη συγχαίουμε την εμπλοκή στη σφαίρα της πολιτικής με το να είμαστε υποκείμενα, δηλαδή προσωπικότητες και πραγματικά συνειδητές συλλογικότητες. Διότι ένα μεγάλο μέρος του καθεστώτος αναλύσκεται στο να μας πείσει ότι ακριβώς αυτό που χαρακτηρίζεται μικροπολιτική νοσηρότητα είναι η μόνη πολυτέλεια που διαθέτουμε. Δηλαδή θα πρέπει να διαλέξουμε ποιο από τα καθάρματα και τους απατεώνες που συνοστίζονται στο προσκήνιο της δημοσιότητας θα μας εξαπατήσει για την επόμενη τετραετία με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο. Αυτό, συγγνώμη, δεν είναι πολιτική. Αυτό δεν είναι πολιτική με προοπτική, δεν είναι ανθρώπινη προοπτική, είναι προοπτική του ζώου. Έτσι. Να ξεδιαλύνουμε δηλαδή τι σημαίνει εναλλακτική πρόταση με προοπτική, δηλαδή με σχέδιο, με επιστημονική γνώση, με πρόβλεψη, και τι σημαίνουν υποκατάστατα παραλλαγών ενός και του αυτού. Επιτρέψτε να πω ότι το σημερινό φάσμα του πολιτικού συστήματος, κοινοβουλευτικού και εξωκοινοβουλευτικού, θα μου επιτρέψετε να πω, θυμίζει ένα μονοκομματικό σύστημα με πολλές συνιστώσεις, με πολλές ψευδοεναλλακτικές συνιστώσεις, κατ' επίφαση διαφορές. Όταν αυτοί όλοι τα στρατηγικά ζητήματα συμφωνούν, έχουν ομόνοια, ομοθυμία, ομονοούν από κοινού πράτου. Και προσέξτε, από κοινού πράτου, όχι μόνο με αυτά που λένε, γιατί αυτά που λένε μπορεί να διαφοροποιούνται κάπως, αλλά στην πράξη, επί του πρακτέου, τι κάνουν. Γιατί αν δεν συμβάλλεις ουσιαστικά στην ανατροπή μιας τοξικής κυρίαρχης τάξης πραγμάτων, σημαίνει ότι είσαι συστατικό στοιχείο αυτής της τάξης πραγμάτων. Έτσι, μπορεί να λέγω μεγάλα λόγια για τον αντικαπιταλισμό, για την επανάσταση στη Δευτέρα Παρουσία και βάλε, για το απρόσιτο υπερπέραν του ενός μέλλοντος που πάει στα όρια της μεταθάνατος ζωής και της Δευτέρας Παρουσίας. Αλλά επί του πρακτέου, τι κάνω, συνηγορώ σε αυτό που υπάρχει. Άρα να το αντιληφθώ αυτό που λέτε, στο ότι πρέπει να ενοποιηθούμε σε κάτι το οποίο θα ενώσει τις πολιτικές δυνάμεις. Ποιες? Εδώ θα πρέπει να σας πω ότι από την εμπειρία μου, στις τελευταίες δεκαετίες έχω διαπιστώσει ότι όπου, πιστέψτε με σε αυτό που θα πω, μπορεί να ακουστεί περίεργος αφορισμός. Σε χώρες σαν την Ελλάδα, λόγω της στρατηγικής της σημασίας, ιδιαίτερα στις συνθήκες Τρίτου Παγκοσμίου Πολέμου, όπου εμφανίζεται κάτι το οποίο μπορεί να προσδώσει προοπτική σε ένα μετοπικό αγώνα με αξιοπρέπεια κατά του υπεριαλισμού για εθνική και λαϊκή κυριαρχία, όπου εμφανίζεται κάτι εντογενάστη τέτοιου τύπου υποκείμενο, πολιτικό, κοινωνικό, πολιτισμικό, κάνουν τα πάντα για να το διαλύσουν. Από το πουθενά εμφανίζονται δυνάμεις που παίρνουν διχόνοια. Από το πουθενά εμφανίζονται δυνάμεις οι οποίες το υπονομεύουν. Δηλαδή, σπαταλά πολύ πιο πολλές δυνάμεις στο να υπονομεύσει τη δημιουργία οποιοδήποτε εντογενάστη υποκειμένου το καθεστώς, παρά για να κάνει κάτι άλλο. Και αυτό είναι φυσιολογικό σύγκριση. Όταν δεν έχεις προοπτική να παρουσιάσεις, το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να σκάψεις το λάκκο του άλλου. Για να μην τύχει και εμφανιστεί κάτι το οποίο θα θέσει έναν αμφιβόλο την κυριαρχία του καθεστώτος. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να παραιτηθούμε. Πού δεν είναι λόγο. Το θέμα είναι σε ποια βάση θα θέσουμε προοπτική, σε ποια βάση χαράσουμε στρατηγική και τακτικές. Και εδώ χωρίς επιστήμη, πιστέψτε με, δεν γίνεται τίποτα. Εδώ όσες καλές προθέσεις και αγνές να έχει κάποιος, με το αυθόρμητο δεν κάνεις πολλά πράγματα. Απαιτείται συνδυασμός συνειδητού και αυθόρμητου. Και βασική συνιστόσα του συνειδητού στην πολιτική και στην κοινωνική δράση είναι η επιστημονική θεμελίωση των προοπτικών. Ιδάλλως δεν είμαστε άνθρωποι. Όχι απλώς δεν έχουμε πολιτική. Δεν είμαστε άνθρωποι.
1: Κύριε Πατέλη, σας ευχαριστώ.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Νομίζω βάλατε μια τάξη σε ένα σκηνικό που παρουσιάζεται σκόπιμο ως χάος. Φίλοι μου, εάν βρήκατε χρήσιμη αυτή την άλλη ματιά, ξέρετε τι να κάνετε. Like για να το δει περισσότερος κόσμος και εγγραφή για να μην χάσετε την επόμενη ανάλυση. Μέχρι την επόμενη φορά, σκεφτείτε ελεύθερα και πράξτε υπεύθυνα.

0: πόνος του νεφρού δεν παρουσιάζει πάντα συμπτώματα.
1: Όταν όμως διαγνωστεί νωρίς,
2: μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά.
1: Μη γυρνάς την πλάτη στον καρκίνο του νεφρού.
2: Αν είσαι άνω των 50 ετών, μίλα σήμερα με τον γιατρό σου.
0: Εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του νεφρού. Μια πρωτοβουλία της Ipsen. Με την αιγίδα της εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας.
3: Τα φιλοζωικά σωματεία δεν είναι εταιρείες. Βασίζονται σε θελοντές, δεν παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις και φιλοξενούν έναν τεράστιο αριθμό ζώων που ψάχνουν σπίτι. Μην τα βάζεις με τους εθελοντές, γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν πλέον. Ο νομικά υπόχωρος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Οι Δήμοι στην Ελλάδα δικαιούνται και παίρνουν κρατικές επιδοτήσεις για να έχουν πρόγραμμα στήρωσης, εμβολιασμού, σίτησης και κτηνιατρικής περίθαλψης για τα αδέσποτα. Αν όλοι οι Δήμοι εφαρμόσουν επιτέλους την νομοθεσία, θα μπορέσει να περιοριστεί σημαντικά ο αριθμός των αδέσποτων. Πίεσε λοιπόν το Δήμο σου να εφαρμόσει την νομοθεσία. Επιδοτείτε. Φιλοζωικός Όμιλος Καλαμάτας Συμβιώνω. www.φιλοζωικοσκαλαμάτας.com.
4: Η παιδική σκηνή της Γιώτα Τζουάνι παρουσιάζει τη μεγάλη διαδραστική παιδική παράσταση «Η παρέα του Μίκη και το τραγούδι της χαράς». Μια φαντασμαγορική παιδική συναυλία με εντυπωσιακά σκηνικά και κοστούμια από το εξωτερικό, γεμάτη τραγούδι, χορό και ατελείωτη διασκέδαση. Στη φωνή του Μπούφι, ο αγαπημένος ηθοποιός Σπύρος Μπιμπίλας. Οι μασκότ κατεβαίνουν από τη σκηνή, χορεύουν μαζί με τα παιδιά και όλοι συμμετέχουν σε ένα μεγάλο πάρτι χαράς με φωτιζόμενους ράβδους. Μικροί και μεγάλοι σηκώνονται από τη θέση τους, χορεύουν και τραγουδούν και γίνονται μέρος της παράστασης. Περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Ελάτε να τραγουδήσουμε όλοι μαζί το τραγούδι της χαράς.
5: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
6: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
7: Είναι ο εξαιρετικός αρθρογράφος ο κύριος Γιώργος Χαρβαλιάς, που το βιβλίο του για το Γιαβόλ έχει γίνει ένα από τα πιο πολυαναγνωσμένα βιβλία, ο οποίος που πάει και τα ξετρυπώνει. Προχθές συζητάγαμε για τις οφειλές προς Πολωνούς της Γερμανίας που επανεξοπλίζεται η Γερμανία. Όλες οι μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες, και συνεργαζόμαστε και μαζί τους. Οι Τούρκοι βεβαίως έχουν τη μερίδα του Λέοντος, τι προσθέτω τώρα. Όλες οι αυτοκινητοβιομηχανίες έχουν γίνει πολεμικές, δεν είναι μόνο η Rheinmetall, με την οποία συνεργάζονται και Έλληνες. Τι βρήκε ο άνθρωπος? Βρήκε πρωτοσέλιδο του Spiegel με αφορμή τώρα την επέτειο της έναρξης επιχείρησης Μπαρμπαρόσα, που ήταν και η αρχή του τέλους για το στρατό το γερμανικό επί Χίτλερ. Καλημέρα, Γιώργο.
8: Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα και στους ακροατές μας.
7: Λοιπόν, θέλω να ξεκινήσουμε από αυτό και θέλω μετά να σε ρωτήσω λίγο και για την επικαιρότητα. Δεν θα σε αφήσω έτσι, αλλά πού το ξετρύπωσες πάλι το Spiegel? Δεν είναι τυχαίο περιοδικό, γιατί συνήθως, από ό,τι ξέρω, εκτός αν έχει αλλάξει, απηχεί ευθέως τις απόψεις εξωτερικής πολιτικής της Γερμανίας, της επίσημης Γερμανίας.
8: Ακριβώς. Είναι ένα έντυπο του βαθέως κράτους. Είναι ένα βαρόμετρο της γερμανικής, εν πάση περιπτώσει, πολιτικής ελίτ, με μια χρειά, αν θες, φιλελεύθερη, προοδευτική, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν πάβει να αποτελεί σήμα κατά τεθέν του γερμανικού πολιτικού κατεστημένου. Αυτό λοιπόν το έντυπο, το οποίο εμείς το θυμόμαστε πολύ καλά από την εποχή, ξέρεις, των μνημονίων, όταν μας καθίβριζε κάθε λίγο και λιγάκι με αυτά τα κοσμητικά επίθετα, οι τεμπέλιδες, οι ακαμάτιδες κλπ. Του Νότου, για να δικαιολογήσει την σκληρή πολιτική λιτότητας, η οποία διέλυσε την ελληνική οικονομία. Αλλά αυτό είναι μια παλιότερη ιστορία. Η σύγχρονη ιστορία είναι αυτός ο πολεμικός παροξυσμός, τον οποίο υπενήχθηκες και ανέφερες, και ο οποίος εκφράζεται με ένα ανατριχιαστικό, θα σου έλεγα, πρωτοσέλιδο για γερμανικό περιοδικό. Απεικονίζει τέσσερις πολύ χαμογελαστούς στρατιώτες της Wehrmacht από εκείνη την εποχή, το ανατολικό μέτωπο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, να κάθονται περιχαρείς μπροστά από κάποια φλεγόμενα ερείπια, και ο τίτλος είναι, πρόσεξε το αυτό, «Ο δικός μας πόλεμος εναντίον της Ρωσίας». Δηλαδή μια ιστορική αναλογία του τότε, της επιχείρησης Μπαρμπαρόσα, με αυτό το οποίο ενδεχομένως δούμε στο άμεσο μέλλον. Μια αντιπαράθεση της γερμανικής Ενωμένης Ευρώπης με τη Ρωσία. Και κάποιοι πάνε, όπως πολύ καλά έχεις καταλάβει, έχουν καταλάβει νομίζω και πολλοί Έλληνες, κάποιοι πάνε φυρί-φυρί για να δούμε αυτή την αυτοεκπληρούμενη προφητεία.
7: Ναι, αλλά θα μπορούσε να σου πει κάποιος, κόντρα τώρα θα σου κάνω εδώ,

0: ότι βρε αδερφέ, ναι, συμπληρώνεται 85 χρόνια από την επιχείρηση Μπαρμπαρόσα, κάνει ένα ιστορικό αφιέρωμα τον Der Spiegel. Κακό είναι, θα σου πει κάποιος.
1: Κοίταξε, καταρχήν το εξώφυλλο έχει μια ιστορική παράληψη. Διότι ο τότε πόλεμος ήταν εναντίον μιας πολυεθνικής Σοβιετικής Ένωσης. Δεν ήταν εναντίον της Ρωσίας μόνο, υπήρχαν και άλλα έθνη. Υπήρχαν και οι Ουκρανοί. Λοιπόν, αυτή η αναλογία η οποία επιχειρείται πάρα πολύ πονηρά,
0: ναι,
1: και βεβαίως διανθίζεται από έτσι μια μορφή ιστορικού αφιερώματος για να δούμε την συλλογική μνήμη. Ξέρεις, οι Γερμανοί είναι πολύ εξειδικευμένοι σε αυτά, ανασύρουν από την μνήμη της ιστορίας τα γεγονότα τα οποία θέλουν εκείνοι να προβληθούν.
0: Δηλαδή, ο υποτικός στρατός, ο υποτικός στρατός και οι υπότες αλληλεξοδιστές της Βέρμαχτ, που έλεγε και ο Ένιστος Ρίχτερ, που πέσαν στην Κρήτη και οι κακοί κριτικοί τους κάνανε.
1: Και όχι απαραίτητα έτσι, ότι εν πάση περιπτώσει έγιναν κάποια εγκλήματα, αλλά αυτά έγιναν από επίλεκτες μονάδες του γερμανικού ναζιστικού στρατού, από τα SS, οι υπόλοιποι Βέρμαχτ, ήταν αυτό το οποίο περίπου περιγράφεις, ναι, ένα υποτικό στόμα το οποίο βασιζόταν στην προσική στρατιωτική παράδοση, η οποία είναι ευγενέστατη, και υπήρχαν κάποιες παρεκτροπές, βρε παιδάκι μου, από αυτούς τώρα τα SS, τους φανατικούς, αλλά δεν έφταιγαν όλοι οι Γερμανοί για όλα όσα συνέβησαν. Αυτή είναι, εν πάση περιπτώσει, συνοπτικά η λογική διαχείρισης της ιστορικής μνήμης από τους Γερμανούς. Βλέπουμε όμως ότι υπάρχει ένας παροξυσμός φιλοπολεμικός, ψυχροπολεμικός και φιλοπολεμικός ταυτόχρονα, ο οποίος μπορεί να μας οδηγήσει, σαν Ευρωπαίους τώρα λέω και σαν Έλληνες, σε πολύ επικίνδυνες περιπέτειες. Και δεν είναι μόνο οι Γερμανοί. Οι Γερμανοί είναι αυτοί οι οποίοι υποδαβλίζουν από κάτω και θέλουν να πάρουν τη ρεβάνς και έχουν, εν πάση περιπτώσει, κρυμμένα αντισλαβικά και εθνικιστικά δικά τους ανακλαστικά. Ακολουθούνται όμως και από διάφορους άλλους περίεργους στην Ευρώπη, οι οποίοι δεν είχαν, τουλάχιστον από όσο μπορώ να ξέρω βάσει της ιστορίας, δεν είχαν λογαριασμούς να λύσουν με τους Ρώσους, όπως για παράδειγμα οι Γάλλοι. Αυτή τη στιγμή ο κύριος Μακρόν πρωτοστατεί σε όλη αυτή τη φιλοπολεμική ιστερία. Σου λέω απλώς ότι στην επερχόμενη επέτειο, την εθνική επέτειο των Γάλλων, με αφορμή την άλωση της Βαστήλης, 14 Ιουλίου, έχει σαν τιμητικό φιλοξενούμενο τον Ζελένσκι και θα παρελάσουν και τμήματα του Ουκρανικού στρατού. Ο οποίος σύγχρονος Ουκρανικός στρατός, πολύ φοβούμε ότι ρέπει σε ναζιστική νοσταλγία, αν κρίνει κανείς ότι αρκετές από τις μονάδες του έχουν μετονομαστεί με ονομασίες εμβληματικών ναζιστικών μεραρχιών της Βέρμαχτ, όπως η περίφημη Εντελβάις, η οποία, όπως ξέρεις, έδρασε και σε ελληνικό έδαφος, στην Ήπειρο, κατέσφαξε αμάχους, και ο Ζελένσκι, γι' αυτό έχει εσκάτως τσακωθεί και με τους Πολωνούς, έχει μία έφεση να μνημονεύει και να τιμά διάφορους Ουκρανούς εθνικιστές εκείνης της εποχής, όπως ο Μπαντέρα, όπως ο Μέλνικ, οι οποίοι ήταν πολύ στενοί συνεργάτες των Γερμανών Ναζί. Και αυτό δημιουργεί σε σοβαρές χώρες όπως την Πολωνία, ξενίζει, και υπήρξε ένας καυγάς τις προηγούμενες μέρες, διότι αυτοί οι Ουκρανοί εθνικιστές έσφαζαν και Εβραίους, έσφαζαν και Πολωνούς, και υπάρχει ένα ιστορικό προηγούμενο. Αυτόν λοιπόν, τον κύριο, τον Ζελένσκι, ο Μακρόν τον έχει επίτιμο καλεσμένο, θα παρελάσουν τμήματα των Ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων, κάποια μοιράζ τα οποία έχει χαρίσει η Γαλλία στην Ουκρανία, θα πετάνε, ξέρω εγώ, πάνω από τα Ελίσια πεδία, θα είναι μια υπέροχη ατμόσφαιρα, αλλά εγώ διαρωτώ με πού πάμε. Πού πάμε. Και το λέω αυτό και με βάση την πολύ πρόσφατη αποκάλυψη ότι όλοι αυτοί οι ζηλωτές του Ζελενσκισμού, οι 4-5 ηγέτες στην Ευρώπη, οι οποίοι εμφανίζονται στην πρώτη γραμμή της φιλοπόλεμης έτσι ατμόσφαιρας, φαίνεται να συνεννοούνται μεταξύ τους και να έχουν ένα είδος συγκολητικής ουσίας στις απόψεις τους, το οποίο κάποιοι λένε ότι είναι το χρήμα. Ένας αυστριακός δημοσιογράφος, ο οποίος εργάζεται για την Ολλανδική Ερευνητική Οργάνωση με το πολύ χαρακτηριστικό όνομα Follow the Money, ανακάλυψε ότι αυτοί ακριβώς οι 4-5 ηγέτες, δηλαδή ο Φιλανδός, ο Στουμπ, η Ούρσουλα Φοντελάιν, η Μελώνη, ο Στάρμερ, ο οποίος μας, εν πάση περιπτώσει, έφυγε από το προσκήνιο, ο Μακρόν και ο Μέρτς φυσικά, ο Γερμανός, συνεννοούνται μέσω της εφαρμογής Signal σε ένα άτυπο group το οποίο έχουν ονομάσει Washington Group, ακριβώς για να συντονίζονται και απέναντι της Αμερικής, που έχει μια διαφορετική στάση, στο ζήτημα της Ουκρανίας. Όταν ο δημοσιογράφος ζήτησε επισήμως από την Κομισιόν, από την Φόντερ Λάιεν, να αποκαλύψει το περιεχόμενο αυτών των μηνυμάτων, γιατί είναι διακρατικές συνομιλίες αυτές επίσημες, έτσι. Αυτή αρνήθηκε λέγοντας ότι στην εφαρμογή έχει ενεργοποιήσει μια πρόβλεψη να σβήνονται τα μηνύματα αυτόματα και έχει δημιουργηθεί μια πολύ μεγάλη ιστορία, γιατί είναι υποχρεωμένη η Κομισιόν βάσει θεσμικού πλαισίου να παραδίδει το περιεχόμενο αυτών των μηνυμάτων στη δημοσιότητα. Αλλά δεν το κάνει, όπως δεν το έκανε και η κυρία Φοντερ Λάιεν, θυμίζω, και με την υπόθεση του Pfizer Gate με τα μηνύματα, τα περίφημα
0: σωστά,
1: με τον κύριο Μπουρλά.
0: Πες μου όμως με τον κύριο Μπουρλά για τα εμβόλια, έχεις δίκιο. Μάλιστα,
1: ακριβώς.
0: Αλλά για πες μου κάτι, σε μια εποχή που η Γερμανία επανεξοπλίζεται, οι οικονομίες γίνεται ο καθής και απάνω του πολεμικά και μάλιστα μια χαρά τα deals, τώρα τα κάνει, αρχίζει να τα κάνει και η άλλη πλευρά του Ατλαντικού, με τον Ερντογάν, θα δούμε. Το ερώτημα είναι το εξής, πώς γίνεται την ίδια στιγμή οι Γερμανοί να αποζημιώνουν τους Πολωνούς? Και για μας να μην λέγεται, θα μου πεις, εμείς δεν λέμε κουβέντα στους Γερμανούς. Οι Πολωνοί λένε, αλλά τους αποζημιώνει.
1: Ναι, καλά, μην προτρέχεις, δεν είναι η ώρα να ανοίξει το πρωτοφόλι η Γερμανία και να αρχίσει. Αυτό ήταν μια κουβέντα, η οποία και αυτή εντάσσεται στο...
0: Γίνεται όμως κουβέντα με τους Πολωνούς.
1: Της Ουκρανικής κρίσης.
0: Γιώργο μου, με συγχωρείς, ναι. Δέχομαι, έχεις δίκιο. Αλλά γίνεται κουβέντα με τους Πολωνούς. Με εμάς.
1: Θα καταλήξω αυτό. Ο Βάντεφουλ είπε, εν πάση περιπτώσει, στην προσπάθειά του να φανεί φιλικός προς την Πολωνία, ακριβώς επειδή η Πολωνία καυγαδίζει αυτή την περίοδο με την Ουκρανία και η Γερμανία τη θέλει δίπλα της, στο αντιρωσικό μέτωπο, σε μια προσπάθεια έτσι να φανεί φιλικός, είπε, θα το δούμε και αυτό το θέμα, σε ό,τι αφορά τους επιζώντες, κάποιους επιζώντες, τους οποίους προσδιορίσε σε 50.000. Ο Βάντεφολ, ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών, εγώ υπολογίζω ότι είναι πολύ λιγότεροι, είπε ότι θα δούμε, να δούμε ένα μέτρο ανακούφισης, μια αποζημίωση, κάτι τις κλπ. Τώρα φαντάζομαι ότι θα έχει στο μυαλό του κάτι αστείο, δεν ανοίξει το πορτοφόλι για να αρχίσει να δίνει σοβαρά λεφτά η Γερμανία, αλλά συμφωνώ μαζί σου ότι είναι πάρα πολύ κρίσιμο, γιατί επιτέλους υπήρξε από την πλευρά της Γερμανίας παραδοχή ότι το ζήτημα είναι ζωντανό. Ανεξαρτήτως του πόσα θέλουν να δώσουν και σε ποιους θα τα δώσουν, οι Γερμανοί έναντι των Πολωνών είπαν «ΟΚ, το δεχόμαστε, υπάρχει αυτό σαν εκκρεμότητα, σαν ζήτημα και πρέπει να το δούμε». Στην Ελλάδα τι λένε? Περασμένα, ξεχασμένα. Έχουν παραγραφεί αυτά, δεν υπάρχουν. Καταλαβαίνεις λοιπόν τα δύο μέτρα και τα δύο σταθμά. Έπρεπε απευθείας η ελληνική πλευρά να έχει καλέσει εδώ το λαλίστα το Γερμανό πρέσβη και να του πει ένα λεπτό. Δεν πρέπει να έχετε double standards, δηλαδή δύο μέτρα και δύο σταθμά, και να λέτε σε εμάς περασμένα, ξεχασμένα, και στους Πολωνούς, οι οποίοι τους έχετε ανάγκη και είναι σοβαρή χώρα, να τους λέτε ναι, θα το δούμε. Αυτό είναι το κρίσιμο σημείο.
0: Έχεις δίκιο.
1: Παραδέχτηκαν, ομολόγησαν πως υπάρχει το ζήτημα.
0: Έχεις δίκιο. Γιατί θα συμφωνήσει μαζί σου, από ό,τι βλέπω εδώ, μάλλον ακούει και στέλνει μια έξοχη παρατήρηση η κυρία Χριστίνα Σταμούλη, η οποία είναι διαχειρίστρια του αρχείου του ΑΕΜΝΙΣ του Γιάννη Σταμούλη.
1: Και λέει, πολύ καλή δουλειά.
0: Βεβαίως. Και λέει, κουβέντα με γερμανικούς όρους γίνεται για την Πολωνία. Θα συμφωνήσω κι εγώ, αλλά γίνεται. Εδώ δεν γίνεται ούτε αυτό.
1: Έτσι.
0: Εδώ και τα λέει κανένας παπάς,
1: ναι,
0: κανένας δεσπότης, του τραβάμε και τα γένια λίγο για τάπε. Κάπως έτσι γίνεται εδώ η ιστορία.
1: Ναι. Ακριβώς έτσι. Οι δεσπότες τα λένε. Οι καθήλυνα αρμόδιοι πολιτικοί πιούν την ίσα και βρίσκονται σε κατάσταση πλήρους αφωνίας. Και αυτό, κατά τη γνώμη μου, είναι ανεπίτρεπτο, δεδομένου ότι υπάρχει και απόφαση ομόφωνη της Ελληνικής Βουλής, η οποία εξουσιοδοτεί τις κυβερνήσεις να αναδείξουν με κάθε τρόπο, διπλωματικό, νομικό, με όποιο πρόσφορο μέσο, να αναδείξουν το ζήτημα. Και εδώ πέρα πίνουν την ίσα και κάνουν το κορόιδο. Είναι ζήτημα, είναι προσβολή προς τους εκλογείς αυτό το πράγμα, προς το εκλογικό σώμα.
0: Μια και το θίξες, και θέλω να, στα λίγα λεπτά που απομένουν, να περάσω και σε αυτό. Πώς βλέπεις την πολιτική επικαιρότητα, πραγματικότητα στην Ελλάδα, πέρα και έξω από το καθημερινά φάτε και δύο και τρεις δημοσκοπήσεις στο κεφάλι, γιατί αυτό ζούμε, και οι αντιπαραθέσεις είναι ποιος με ποιον, πώς, πού, ποιος φεύγει, ποιος μένει, ποιος κάνει, με ποιον θα κάνει κυβέρνηση, ποιος θα είναι πρώτος, ποιος θα είναι δεύτερος, τρίτος, τέταρτος. Την κοινωνία την καίνε άλλα βέβαια, αλλά το πολιτικό σκηνικό πώς το βλέπεις, ειλικρινά θέλω να μου πεις.
1: Το βλέπω μελαγχολικό. Εντάξει, έχουμε αυτή τη στιγμή ένα μπαράζ, όπως είπες και εσύ, δημοσκοπήσεων, το οποίο είναι πέρα από κάθε βαθμό υπερβολής. Δεν χρειαζόμαστε τόσες πολλές δημοσκοπήσεις, οι οποίες να λειτουργούν μάλιστα και σαν αυτοεκπληρούμενη προφητεία. Τώρα, ας πούμε, η προφητεία είναι ότι σόν και καλά το ΠΑΣΟΚ έχει υποστεί μια πολύ μεγάλη καθίζηση και ο δεύτερος στο εκλογικό προσκήνιο, στο προεκλογικό προσκήνιο αν θες, είναι αυτή τη στιγμή, έρχεται με τα μπούνια και είναι το κόμμα, αυτό το καινούργιο σχηματισμό που έκανε ο Αλέξης Τσίπρας. Εγώ περιμένω να το δω, δεν έχω και απόλυτη εμπιστοσύνη στις δημοσκοπήσεις. Είδα μια τελευταία η οποία έγινε μια εταιρεία που δεν έχει διακριθεί για τις απόλυτα εύστοχες προβλέψεις της. Και μάλιστα υπάρχει και ένα τσακωμός μεταξύ των δημοσκόπων. Πώς κάνεις τη δημοσκόπηση, την κάνεις από σταθερά τηλέφωνα, την κάνεις από κινητά, την κάνεις από Viber, από εφαρμογές, από το διαδίκτυο. Υπάρχει ένα ζήτημα. Είναι overdose αυτή η ιστορία με τις δημοσκοπήσεις. Μια χώρα η οποία, όπως είπες, έχει χίλια μοίρια προβλήματα, να ασχολούμαστε μέρα παραμέρα από το τι είπε η ΤΑΔΕ ή η δημοσκοπική εταιρεία. Τώρα, κατά τα άλλα, το τοπίο είναι αυτό το οποίο όλοι μας γνωρίζουμε. Μια επίπλαστη εικόνα βιτρίνας, εν πάση περιπτώσει, νοικοκυρέματος δημοσιονομικού, το οποίο όμως απέχει πάρα πολύ από την πραγματικότητα την καθημερινή που βιώνει ο Έλληνας, ο οποίος δεν έχει να βγάλει το μήνα. Υπάρχει, νομίζω, μια βουβή αγανάκτηση, μια βουβή οργή, η οποία επίσης δεν αποτυπώνεται, γιατί όταν έχεις τη συντριπτική πλειονότητα των μέσων ενημέρωσης από τον έλεγχο σου, δεν αποτυπώνεται τίποτα. Είναι σαν να είμαστε μια πολύ ωραία χαρούμενη κοινωνία, όπου ζούμε σε μια ευνομούμενη, θαυμάσια χώρα, η οποία εξανθρωπίζεται, εξευρωπαίζεται, νοικοκυρεύεται και όλα πάνε θαύμα. Δεν είναι έτσι, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Νομίζω το καταλαβαίνουμε όλοι μας. Έχουμε χίλια μοίρια προβλήματα και δυστυχώς δεν αναφύεται μια πιστική λύση, γιατί και η αντιπολίτευση έχει τα δικά της θέματα, τα δικά της προβλήματα. Δεν έχει εκείνη την ισχυρή προσωπικότητα η οποία θα μπορούσε να προσφέρει πιστική εναλλακτική λύση. Και αυτό ευνοεί μια κυβέρνηση η οποία χρόνια τώρα βαρύνεται με πάρα πολλά ανομήματα, ανομήματα δηλαδή η λέξη με όλη της την έννοια την προφέρω, και περνάει όμως στον ντούκου. Δηλαδή αυτή τη στιγμή υπάρχουν από παντού δυνάμεις οι οποίες εξοραίζουν το πρόσωπο μιας πάρα πολύ κακής και βλαπτικής κυβέρνησης, από την οποία πρέπει η χώρα να απαλλαγεί, αλλά δεν υπάρχει κάποια ορατή εναλλακτική λύση η οποία θα μπορούσε να προσφέρει έτσι ένα πιστικό πρόσημο για να τρέξει ο κόσμος και να συστοιχεί γύρω από αυτήν.
0: Ξέρεις όμως την ίδια ώρα, είχαμε προηγουμένως τον προηγούμενο μιλητή, τον κύριο Λαβρέτζο, που ασχολείται με το δημογραφικό και μας έλεγε ότι πώς καμαρώνει μια χώρα, ένα κράτος, μια κυβέρνηση, ένα πολιτικό σύστημα όταν η χώρα γερνάει δραματικά για τους δείκτες αποπληρωμής από τη μια, και από την άλλη σε αυτή την ίδια χώρα έρχεται το ένα χαστούκι πίσω από το άλλο και δεν ακούς κιχ. Τώρα περίπου ετοιμαζόμαστε να δούμε την καλή Τουρκία και στα πλαίσια της Συνόδου του ΝΑΤΟ, πάρει και εκείνο, πάρει και τ' άλλο, οι Ευρωπαίοι σε συμπαραγωγές, να πάρει και κινητήρες για τα ΚΑΝ. Και στην Ελλάδα αυτή η συζήτηση δεν γίνεται, Γιώργο. Άντε, την κάνεις εσύ και μερικοί ακόμη.
1: Όχι, στην Ελλάδα δεν γίνεται η συζήτηση. Εμείς είμαστε σε μια κατάσταση υπνοβασίας, θα σου λέγα. Νομίζουμε ότι η Τουρκία αυτή τη στιγμή μπορεί να είναι και στο περιθώριο. Εμείς είμαστε στο περιθώριο, εμείς είμαστε οι καρπαζόης φράκτορες, εμείς είμαστε οι ανυπόλοιπτοι, δεν μας παίρνει κανένας απολύτως σοβαρά. Η Τουρκία είναι στο απόλυτο προσκήνιο. Και νομίζω ότι θα το δούμε αυτό και στην επικείμενη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Δεν έχω απόλυτη εμπιστοσύνη σε αυτά που λέει ο Τραμπ. Ο Τραμπ μπορεί να λέει θα τους δώσω κάτι που θα τους χαροποιήσει και να μην το εννοεί ή να μην το κάνει τελευταία στιγμή. Μπορεί να λέει ο Ερντογκάν είναι ωραίος τύπος, φίλος μου κλπ. Και μετά από δύο εβδομάδες να τσακωθεί. Το είδαμε και με τη Μελόνι αυτό. Θυμάσαι τους έρωτες και το φλερτ με τη Μελόνι και μετά τον τσακωμό. Ο Τραμπ είναι εξόχως ασταθής. Παρ' όλα αυτά φαίνεται ότι στο αμερικανικό administration υπάρχουν δυνάμεις οι οποίες θέλουν να αποκτήσει η Τουρκία τα F-35. Αυτό δηλαδή δεν χωρά αμφιβολία, δεν χωρά αμφιβολία γύρω από αυτό. Το αν θα συμβεί ή όχι ως δωράκι το οποίο θα μεταφέρει στη βαλίτσα του ο Τραμπ στη Σύνοδο Κορυφής, μέλει να το δούμε. Αλλά γενικά τώρα χωρίς καμία αμφιβολία η Τουρκία είναι τρομερά αναβαθμισμένη στο διεθνές στερέωμα, στα μάτια όχι μόνο των Αμερικανών, για τις υπόλοιπες διεθνούς κοινότητες. Όλοι την παίρνουν σοβαρά, όλοι ζητούν τη γνώμη τους. Ο Τραμπ γύρισε και είπε, τους είπα, παρότι δεν έχουν την καλύτερη διάθεση απέναντι στο Ισραήλ, να μην ανακατευθούν στον πόλεμο του Ιράν, και το κάνανε και το εκτιμώ πάρα πολύ κλπ. Κλπ. Είναι ένας παράγων μεγάλος, μια περιφερειακή δύναμη, με έναν πολύ, πολύ στιβαρό ηγέτη, αν θέλουμε να βλέπουμε τα πράγματα δηλαδή, στην πραγματικότητα, έτσι και να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Ο Ερντογκάν αυτή τη στιγμή έχει μια ακτινοβολία, είναι ένας στιβαρός ηγέτης, τον οποίο τον παίρνουν πολύ σοβαρά οι υπόλοιποι διεθνείς παράγοντες, και η Τουρκία είναι μια χώρα. Και βάσει των όσων, ας πούμε, είπε πριν ο φίλος ο κύριος Λαβρέντζος, είναι μια χώρα η οποία δημογραφικά εκτινάσεται, μια χώρα των 85 εκατομμυρίων, πολύ σύντομα θα περάσει και τα 90, και εμείς είμαστε μια χώρα η οποία συρρυκνώνεται και μαραζώνει, και πολύ σύντομα θα είμαστε και κάτω από τα 10 εκατομμύρια. Δεν είναι μόνο όμως ότι έχει πληθυσμό η Τουρκία, παράγει πράγματα. Όλα αυτά τα οποία ανέφερες, δηλαδή η τουρκική πολεμική βιομηχανία δεν είναι ψέμα. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Είναι μια υπαρκτή αλήθεια, παράγει πολλά πράγματα επαρκούς τεχνικού επίπεδου. Δεν θα σου έλεγα ότι είναι masterpiece ή ότι είναι τα καλύτερα, αλλά οπωσδήποτε τα τουρκικά πολεμικά στρατιωτικά προϊόντα δεν είναι για πέταμα. Αυτό θα ήθελα να το έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας.
0: Γιώργος Χαρδαλιάς, θέλω να τον ευχαριστήσω για μια φορά ακόμη και υπενθυμίζω έτσι ότι φέρνει στην επιφάνεια ζητήματα που δεν συζητιούνται, περνούν έτσι, ενώ έχουν βαθιά ουσία, όχι μόνο συμβολισμός. Το Spiegel δεν είναι ένα τυχαίο περιοδικό. Γιώργος, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σου ημέρα.
1: Εγώ ευχαριστώ, Γιώργο.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
5: What a wonderful world. Μια βραδιά αφιερωμένη στον ανεπανάληπτο Louis Armstrong. Οι Storyville Ragtimers ζωντανεύουν στον κήπο του Μεγάρου τις μεγαλύτερες επιτυχίες του θρύλου της jazz σε μια συναυλία γεμάτη ρυθμό, κέφι και swing κάτω από τα αστέρια. What a wonderful world! Παρασκευή 10 Ιουλίου στον κήπο του Μεγάρου με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Megaron.gr.
6: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από αγγελία είτε από υπαίθρια αγορά, βοηθάτε να συνεχιστεί το μαρτύριο χιλιάδων ψυχών. Ζώων που προέρχονται από παράνομες επιχειρήσεις εκτροφής, αναπαραγωγής και εμπορίας και ζουν σε άθλιες συνθήκες χωρίς καμία κτηνιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν, υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξίας, αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Αν αντιληφθούμε περιστατικά παράνομης πώλησης ζώου συντροφιάς, ενημερώνουμε άμεσα το 100 ή το τοπικό αστυνομικό τμήμα ή τα κεντρικά της αστυνομίας. Ειδική γραμματεία για την προστασία των ζώων συντροφιάς. Κανένα ζώο αδέσποτο, κανένα κακοποιημένο.
3: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλησπέρα σας. Είμαι ο Σπύρος Ουρμελίδης. Είμαστε στο Real Politics εδώ στο Μιλιτέρ. Σήμερα το θέμα μας είναι οι πληστηριασμοί, τα κόκκινα δάνεια, με αφορμή τη ρύθμιση που έφερε ο Άριος Πάγος, αλλά και την νομοθετική ρύθμιση που έφερε η κυβέρνηση, με κύριο θέμα τον υπολογισμό των τόκων στα δάνεια και μάλιστα με αναδρομική ισχύ. Τι συμβαίνει όμως στην πραγματικότητα, ποιους καλύπτει, πόσους καλύπτει, πόσους δεν καλύπτει όλες αυτές οι ρυθμίσεις και η απόφαση του Αριού Πάγου και η νομοθετική ρύθμιση της κυβέρνησης. Υπάρχουν πράγματι λιγότερες χρεώσεις και ποιες ακριβώς είναι αυτές. Αν δημιουργεί κάποιο θετικό προηγούμενο και για άλλες κατηγορίες η απόφαση αυτή, η νομοθετική ρύθμιση ακόμα καλύτερα. Και γενικώς τι συμβαίνει με τους πληστηριασμούς στη χώρα μας. Αν μιλάμε ακόμα για τις επιπτώσεις από τα μνημόνια, από τη χρεοκοπία και τα μνημόνια, ή αν έχουμε και μια νέα κατάσταση, μια νέα γενιά δανειοληπτών και μια νέα γενιά κόκκινων δανείων. Και βεβαίως πάντα ποια είναι η συμπεριφορά των funds, των services, των τραπεζών. Για όλα αυτά έχουμε απόψε τον κατάλληλο συνομιλητή, την κυρία Αριάδνη Νούκα, μία νομικό που ασχολείται με το συγκεκριμένο θέμα επί σειρά ετών. Καλησπέρα σας κυρία Νούκα, ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησής μας. Θεωρούμε πράγματι ότι είστε ο κατάλληλος συνομιλητής για να διευκρινίσουμε το τι ακριβώς συμβαίνει και τι ακριβώς σημαίνει πρώτα και η απόφαση του Αριού Πάγου, βέβαια είναι εδώ και 7 μήνες περίπου αν έχω καταλάβει, αν θυμάμαι καλά, και αυτή η νομοθετική ρύθμιση που έφερε η κυβέρνηση για τον υπολογισμό των τόκων στα δάνεια και μάλιστα με αναδρομική ισχύ. Έτσι παρουσιάζεται. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από την αρχή. Αν σημαίνουν κάτι όλα αυτά.
1: Καλησπέρα κύριε Σουρμελίδη, σε εσάς, τους θεατές της εκπομπής σας. Σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Ας ξεκινήσουμε. Λοιπόν, τον Φεβρουάριο του 2026 εκδόθηκε η απόφαση και ήταν το πρώτο σοκ για τα funds, τους servicers και αν έχουν κάποια δάνεια και οι τράπεζες. Ακολούθησε ένα μπαράζ δημοσιευμάτων αμφισβήτησης ότι δεν θα υπάρχουν αναδρομικά, ότι θα δούμε πώς είναι ο τόκος στη δόση κτλ. Κτλ. Δημιουργώντας πολύ μεγάλη ανασφάλεια και ανησυχία στους δανειολήπτες. Τι τελικά θα δούνε στο κείμενο της απόφασης όταν θα δημοσιευθεί. Εκεί ήμασταν στην αρχή. Η απόφαση δημοσιεύθηκε πριν ένα μήνα περίπου. Πλέον είναι γνωστό το σκεπτικό της και το διατακτικό βέβαια, όπου το ανώτατο δικαστήριο της χώρας και η Ολομέλεια μάλλον σε Ολομέλεια αποφάσισε ο τόκος να είναι στην δόση, να υπολογίζεται στη δόση, από την έναρξη της ρύθμισης μέχρι και το τέλος της ρύθμισης. Και όταν λέμε ρύθμιση εννοούμε την έκδοση της απόφασης του κάθε δανειολήπτη. Άρα η αναδρομικότητα προβλέπεται από την ίδια απόφαση του Αρείου Πάγου. Δεν έχει σημασία αν λέει τη λέξη αναδρομικότητα, έλεος. Λοιπόν, άρα το λέει το διατακτικό της απόφασης. Πάμε λίγο στο σκεπτικό όμως. Πώς έφτασε ο Άριος Πάγος εκεί. Ο Άριος Πάγος λοιπόν καταρχήν έκρινε το νόμο Κατσέλη, τη συγκεκριμένη διάταξη για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Πολύ ωραία. Ξεκινώντας λοιπόν οι παραδοχές του, αναφέρει πρώτο, φεύγω από, τα λέω έτσι τώρα απλά, δεν λύνει με αυτές τις λέξεις. Λοιπόν, φεύγουμε λοιπόν από την τραπεζική λογική και πρακτική. Δεν μπορώ να αντιμετωπίσω τις οφειλές του υπερχρεωμένου πλέον ως δάνεια και επομένως δεν μιλάμε καθόλου για αυτήν την πρακτική και λογική επιτραπεζικών δανείων. Ένα. Δύο. Έκρινε ότι οι δανειολήπτες, οι υπερχρεωμένοι, έχουν περιθωριοποιηθεί ως προς την οικονομική ζωή και ότι ο νομοθέτης ήρθε να προστατεύσει, συγχρόνως μάλλον να προστατεύσει την προσωπική τους αξιοπρέπεια και την αξιοπρέπεια της οικογένειάς τους και των προστατευόμενων μελών και με τον τρόπο που αποφάσισε να το κάνει ο νομοθέτης να τους ξανα φέρει πίσω και να τους βγάλει από το περιθώριο και να συμμετέχουν πλέον κανονικά στην οικονομική και κοινωνική ζωή. Τρία, μίλησε για την κατοχύρωση της συνταγματική φυσικά της οικογενειακής στέγης και σε ένα πλαίσιο, αυτό πρέπει να ακούγεται, αυτό πρέπει να ακούγεται οπωσδήποτε στη δημόσια σφαίρα, του ευρύτερου δημοσίου συμφέροντος, όπως επιλέξει, αναφέρεται στην απόφαση, κατέληξε ότι η δόση που έχει ορίσει το δικαστήριο είναι η οροφή και άρα δεν είναι νοητή και θεμητή η οποιαδήποτε διόγκωσή της που ξεπερνά αυτό το όριο. Και επομένως η βούληση του νομοθέτη ως προς την τοκοδοσία των δόσεων είναι όχι στο κεφάλαιο όπως θα ήταν αν είχαμε ένα τραπεζικό δάνειο, γιατί το είπαν στην αρχή, φεύγουμε από αυτή την πρακτική και λογική, αλλά στη δόση. Επομένως, η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου έλαβε υπόψη της το ευρύτερο δημόσιο συμφέρον. Αυτό έχει τη σημασία του, γιατί την ακούσαμε πολλές φορές αυτήν την φράση, αλλά από την άλλη πλευρά, ότι το δημόσιο συμφέρον θα προστατεύσουμε, να φέρουμε τη ρύθμιση κτλ. Προστάτευσε μια χαρά η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου και μάλιστα το ευρύτερο δημόσιο συμφέρον. Λοιπόν,
0: άρα είμαστε σε μια θετική απόφαση.
1: Απόλυτα.
0: Στην αρχή να μιλήσουμε, είμαστε σε μια θετική απόφαση.
1: Απόλυτα.
0: Έπρεπε να υπάρξει και νομοθετική ρύθμιση για να εφαρμοστεί.
1: Θα σας πω αμέσως. Όταν λοιπόν πλέον έγινε το σκεπτικό γνωστό και ήταν το δεύτερο σοκ για αυτούς, ενώ fan services και τα λοιπά, ό,τι είπα πιο πριν, άρχισαν άλλα δημοσιεύματα ότι δεν έχει αναδρομικότητα. Προσέξτε, όλο αυτό δεν ξέρω αν τελικά ήταν μια επικοινωνιακή λέλαπα για να έρθουμε σε αυτό το νομοθέτημα. Δεν το ξέρω, απλά κάνω κι εγώ εύλογες σκέψεις και έχω εύλογες απορίες. Λοιπόν, άρχισε, ξέρετε πολύ καλά, μια επικοινωνιακή και νέα λέλαπα ότι πρώτον δεν υπάρχει αναδρομικότητα. Γιατί λέει δεν έχει τη λέξη αναδρομικότητα. Με δεν χρειάζεται να έχει τη λέξη αναδρομικότητα. Τότε λέει από την έναρξη της ρύθμισης μέχρι τη λήξη της είναι για όλο το χρονικό διάστημα από την έκδοση της απόφασης. Ένα το κρατούμενο. Δύο. Υπήρχαν μετά τα δημοσίευματα, λέει ο τόκος στη δόση, αλλά όχι στη δόση αυτοτελώς, δηλαδή δόση Ιουνίου, δόση ξέρω εγώ Ιουλίου, δόση Αυγούστου, όχι. Ο τόκος στην πρώτη δόση θα είναι τόκος ενός μήνα, ο τόκος στη δεύτερη δόση θα είναι δόση δύο μηνών και πάει λέγοντας. Ναι, από πού τα βρήκαν αυτά δεν ξέρω, γιατί το δικαστήριο ήταν πολύ ξεκάθαρο πού θα είναι ο τόκος, πώς θα είναι ο τόκος, για ποιο χρονικό διάστημα θα είναι ο τόκος, ήταν όλα τόσο ξεκάθαρα. Λοιπόν, γίνεται αυτή η επικοινωνία. Οι δανειολήπτες εντωμεταξύ, κύριε Σουρμελίδη, δεν πρόλαβαν να χαρούν αυτή την απόφαση. Δεν πρόλαβαν οι άνθρωποι να χαρούν. Και ακούσαμε ξαφνικά πριν δύο μέρες ότι έρχεται νομοθετική παρέμβαση. Δόθηκε το δελτίο τύπου, τέλος πάντων, non-paper, πώς τα λένε στη δημοσιότητα, βλέποντας τις διατάξεις. Λοιπόν, πρώτον, πρόκειται για περιορισμένη συμμόρφωση προς την απόφαση του Αρείου Πάγου. Καταρχήν δεν χρειαζόταν η νομοθετική παρέμβαση, διότι η απόφαση του Αρείου Πάγου, επειδή έκρινε σε πιλωτική δίκη, ήταν τελειωμένο. Ισχύει και σήμερα που μιλάμε και ας ήρθε αυτή η νομοθετική παρέμβαση, για όλους καθολικά, αναδρομικά, μελλοντικά, για τους πάντες.
0: Λοιπόν, μισό λεπτό, γιατί αυτά έχουν σημασία, κυρία Νούκα, έχουν σημασία. Πρώτον, μιλάμε για μία νομοθετική ρύθμιση που δεν ήταν απαραίτητη. Δεύτερον,
1: απαραίτητη όχι.
0: Ναι. Δεύτερον, μας λέτε ότι είναι περιορισμένη συμμόρφωση στα όσα αποφάσισε ο
1: Αρισμός. Αυτό θα σας πω. Γι' αυτό και έκανα και τον πρόλογο αυτό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αφού είδαμε λοιπόν τις διατάξεις, είδαμε ότι προστατεύονται από τις διατάξεις αυτές, που ξαναλέω δεν χρειαζόταν γιατί υπήρχε η απόφαση, αλλά τέλος πάντων, ας πούμε ότι καλά κάναν και το κάναν, αλλά είναι μόνο για αυτούς που έχουν ενεργές ρυθμίσεις σήμερα. Άρα, τιμωρούνται, όχι απλά εξαιρούνται, τιμωρούνται Οι συνεπείς δανειολήπτες, το έχετε δει ποτέ κύριε Σουρμελίδη εσείς να τιμωρούνται συνεπείς δανειολήπτες? Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί αυτοί που αποπλήρωσαν, πρόλαβαν και αποπλήρωσαν τις ρυθμίσεις τους, είναι εκτός αυτού του νομοθετήματος. Να δώσω ένα παράδειγμα. Ένα δανειολήπτης είχε μία απόφαση που εκδόθηκε το 2014 ή το 2015 ή το 2013. Αυτές οι ρυθμίσεις σήμερα που μιλάμε 2026 έχουν ολοκληρωθεί. Αν ήταν το 2013, ολοκληρώθηκε το 2023. Το 2014, το 2024 και ούτω καθεξής. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν, που πραγματικά με στερήσεις πλήρωσαν τις υπέρογγες
0: Αποπλήρωσαν
1: πράξεις,
0: συνολικά το δάνειό τους, λέμε τώρα.
1: έχουν αποπληρωθεί. Αυτό λέω, που με πολύ κόπο και στερήσεις από την οικογένειά τους αποπλήρωσαν αυτές τις δόσεις, με βάση τη νομοθετική ρύθμιση, δεν περιλαμβάνονται στη νομοθετική ρύθμιση για τα αναδρομικά. Είναι μόνο οι ενεργές ρυθμίσεις. Καταλαβαίνετε ότι τιμωρούνται οι συνεπείς.
0: Τι θα έπρεπε να γίνει, ποιο είναι δηλαδή βάσει τη απόφαση του ΑΡΥΠΑΟΥ, τι θα έπρεπε να γίνει με αυτούς?
1: Τίποτα, θα πάνε στα δικαστήρια να πάρουν τα χρήματά τους πίσω. Μα μιλάμε για παρανόμως εισπραχθέντα χρήματα, κύριε Σουρμελίδη. Είναι
0: Μάλιστα.
1: χρεωστήτως καταβληθέντα. Απλά, προσέξτε λίγο, για να μην τους συμπεριλάβουν, μάλλον, σκέφτομαι, δεν μπορώ να δώσω άλλη εξήγηση, για να μην δοθούν τα χρήματα, γιατί αν ήταν μέσα στην νομοθετική παρέμβαση, αύριο έπρεπε να δώσουν τα χρήματα, τα funds, θα πάνε οι άνθρωποι δικαστικά και θα τα πάρουν μετά από 2-3 χρόνια. Όχι δύο, τώρα λίγο λιγότερο. Θα τα πάρουν τα χρήματα πίσω. Άρα τελικά, ερώτημα βάζω. Ο λόγος που δεν συμπεριλήφθηκαν μέσα στην νομοθετική παρέμβαση είναι για να μην βάλουν τα funds το χέρι στην τσέπη? Πρέπει να απαντηθεί. Λοιπόν, επίσης, ποιοι άλλοι
0: Άρα.
1: εξαιρούνται? Εξαιρούνται οι άνθρωποι οι οποίοι όταν εκτοξεύτηκαν τα επιτόκια σε δυσθεώρατα ύψη, είχαμε και ένα μεγάλο χρονικό διάστημα που είχαμε, θυμάστε, και τις 10 επιτοκιακές ανατιμήσεις του επιτοκίου, πλέον ήταν ανεξέλεγκτη δόση με τους υπέρογγους παράνομους τόκους που επέβαλαν, με αποτέλεσμα κάποιοι να μην μπορούν να πληρώσουν. Αυτοί εξέπεσαν. Ούτε αυτοί μπορούν να ζητήσουν τα χρήματά τους πίσω. Ένα.
0: Έχασαν τη ρύθμιση, έχασαν τη ρύθμιση του νόμου.
1: Έχασαν τη ρύθμιση του νόμου Κατσέλη, εξέπεσαν, με αποτέλεσμα να πρέπει και αυτοί να πάνε δικαστικά. Αφενός για όσα χρήματα δώσανε, γιατί μέχρι κάποια στιγμή άντεχαν, δίνανε, μετά δεν άντεχαν οι άνθρωποι. Τα παράνομα μιλάμε τώρα, δεν μιλάμε τα νόμιμα. Λοιπόν,
0: Χάσαν τα σπίτια τους όμως μερικοί.
1: Κοιτάξτε, εγώ δεν έχω κάποιον που έχασε το σπίτι του από αυτόν τον
0: μάλιστα.
1: λόγο. Ακούω όμως από συναδέλφους ότι υπάρχουν άνθρωποι που χάσαν και τα σπίτια τους εκ του λόγου τούτου. Επομένως, δεν είναι το μείζον να υπήρχε μία νομοθετική διάταξη που θα προστατεύσει πρώτα αυτούς που χάσαν τα σπίτια τους στους ανθρώπους? Μιλάμε για υπερχρεωμένους. Δεν μιλάμε ούτε για τίποτα μπαταχτσίδες, ούτε για τίποτα στρατηγικούς κακοπληρωτές με βίλες και κότερα και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Συνήθως αυτοί που προστατεύονται, βέβαια, τέλος πάντων. Ούτε για τίποτα. Μιλάμε για ανθρώπους που, επιτρέψτε μου την έκφραση, έφτιαναν αίμα για να πληρώσουν αυτή τη δόση και δεν μπόρεσαν. Τίποτα. Ούτε αυτοί. Ούτε τα χρήματα τα παρανόμως και παρακρατήσατε να πάρουν πίσω έξω από την νομοθετική ρύθμιση, ούτε κάποια ειδική πρόβλεψη για το τι μέλη γενέστε που χάσαν και τα σπίτια τους. Και αυτοί στα δικαστήρια. Με τι χρήματα τώρα, δεν ξέρω, αυτοί οι άνθρωποι όλοι θα μπορέσουν να ανταπεξέλθουν?
0: Βεβαίως.
1: Ωραία, έξω αυτοί. Πάμε. Τι, πού αλλού περιορίστηκε, μάλλον νομοθετικά είναι περιορισμένη η προστασία. Λοιπόν, αλλά η προστασία δεν έρεται διότι υπάρχει απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Προβλέπεται ότι τα χρήματα αυτά που παρανόμως παρακρατήθηκαν και έχουν βγει από την τσέπη του δανειολήπτη κάθε μήνα, δεν μπορείς να τα πάρεις, να τα ζητήσεις να επιστραφούν cash. Με βάση την απόφαση, η επιλογή είναι του δανειολήπτη. Γιατί είναι του δανειολήπτη? Γιατί είναι παράνομα παρακρατηθέντα, καταβληθέντα χρήματα και εισπραχθέντα, εννοείται. Λοιπόν, τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις όταν έχουμε τέτοιες παρανομίες? Ο δανειολήπτης ή οποιοδήποτε που του χρωστάνε χρήματα έχει, ο δανειολήπτης στη συγκεκριμένη περίπτωση, τρεις επιλογές. Μία επιλογή. Να ζητήσει τα χρήματά του όλα πίσω. Παράνομα δεν τα πήρες. Δώσ' τα μου πίσω, χρήματά μου είναι. Σου τα έχω δώσει, τα έχω βγάλει την τσέπη μου. Ένα δικαίωμα. Δεύτερο δικαίωμα. να ζητήσει να απομειωθούν από το κεφάλαιο εμπροστοβαρός, πράγμα που θα αντανακλά από τώρα στη δόση. Δηλαδή, ας πούμε ένα παράδειγμα, χρωστάει κάποιος 50.000, τα παρανόμως παρακρατηθέντα και εισπραχθέντα είναι 20.000, άρα σήμερα χρωστάει 30.000. Αφού μειώνεται το κεφάλαιο, μειώνεται, αυτό αντανακλάται και στη δόση.
0: Βεβαίως.
1: Άρα μια δόση π.χ. παραδείγματος χάρη 300 ευρώ, τώρα λέω τυπικά παραδείγματα,
0: ναι, ναι, ναι,
1: αριθμούς,
0: ναι.
1: Έτσι, δεν
0: Καταλαβαίνω,
1: είναι αυτές οι δόσεις 30 και 50.000, αλλά ας πούμε ότι είναι αυτό. 300 ευρώ θα γίνει αυτομάτως 200. Και σε αυτό το 200 θα επιβάλλεται ο τόκος. Όχι, ούτε αυτό το δικαίωμα το έχει ο δανειολήπτης με την νομοθετική ρύθμιση. Είναι η τρίτη επιλογή που έχει ο δανειολήπτης. Να πει, ας πούμε, κάποιος που θέλει να μειώσει τον χρόνο αποπληρωμής, δηλαδή αν κάποιος έχει λόγου χάρη 15 χρόνια ακόμη αποπληρωμής, να πει εγώ δεν θέλω να είμαι δεσμευμένος τόσα πολλά χρόνια, θέλω να είμαι δεσμευμένος 10 χρόνια, γιατί τόσες δόσεις απομειώνει αυτές τις δόσεις, αυτές τις υπόλοιπες των 10 ετών, των 5 ετών, αποπληρώνω τα παρανόμως εισπραχθέντα χρήματα. Τι ήρθαν και νομοθέτησαν? Την εναλλακτική 3. Να πάει ο πιστοβαρός. Ο πιστοβαρός η ελάφρυση του δανειολήπτη. Γιατί, ρωτάω, γιατί έπρεπε τα φανς να μην δώσουν τώρα ένα τα χρήματα πίσω και στη δεύτερη επιλογή να μην μειωθούν τα χρήματα που παίρνουν κι άλλο κάθε μήνα? Αν έχουμε καταφατική απάντηση σε αυτές τις ερωτήσεις που μόλις θέσαμε, κύριε Σουρμελίδη, θα πρέπει να απαντηθούν, ναι, γι' αυτό το κάναμε, αλλά θα πρέπει και να αιτιολογηθούν γιατί το κάνανε. Το κάνανε. Γιατί? Υπάρχει κάποιος λόγος σοβαρός? Δεν πρέπει να το ξέρουν οι πολίτες αυτό, και κυρίως αυτοί που πρώτα ωφελούνται. Λοιπόν, ακούσαμε επίσης ότι θα υπάρχει ένα κόστος 500 και 200 εκατομμυρίων, 700 εκατομμυρίων. Έτσι δεν ακούσαμε?
0: Βέβαια,
1: δεν διευκρινίστηκε, τουλάχιστον από τις δηλώσεις που άκουσα εγώ, δεν ξέρω αν εσείς έχετε άλλη ενημέρωση, δηλαδή εγώ άκουσα απλά αυτά που δημοσιεύτηκαν, δεν άκουσα όλη τη συζήτηση στη Βουλή, τι αφορούν αυτά τα 500 και 200 εκατομμύρια. Από δημοσιογράφους αναφέρθηκε ότι αφορούν χρήματα που θα δώσουν οι τράπεζες και χρήματα που θα επομιστεί ο Ηρακλής.
0: Ναι, ναι. Είναι μια ερώτηση που θα την κάναμε. Ωραία, ας πάμε στον Ηρακλή.
1: Ένα λεπτό, τώρα πρέπει να τα πούμε αυτά. Λοιπόν, πρώτον, την προηγούμενη εβδομάδα ο πρόεδρος των υπαλλήλων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, ο κύριος Βασιλάκος, ανέφερε ότι τα δάνεια του νόμου Κατσέλη βρίσκονται στα μεσές εξασφάλισης ομόλογα και σταθμηλής. Δηλαδή, οι ομολογίες στις τιτλοποιήσεις, μάλλον θα το πω αλλιώς για να γίνω πιο κατανοητή. Όταν γίνεται μια τιτλοποίηση, αυτό που λέμε που λέτε το δάνειο, γίνεται μια τιτλοποίηση και γίνονται ομολογίες και χωρίζονται σε τρεις επιμέρους ομολογίες. Τις υψηλής εξασφάλισης, τις senior, λοιπόν, που έχουν την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου, τις μεσαίας εξασφάλισης που δεν έχουν την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου και τις χαμηλής που δεν έχουν επίσης την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου. Στις πρώτες λοιπόν, αυτές που είχαν την εξασφάλιση του ελληνικού δημοσίου και έχουν να κάνουν με αυτό που ακούμε ο Ηρακλής και οι κρατικές εγγυήσεις, πέρα ότι είναι πλήρως εξασφαλισμένες, σύμφωνα με τις δηλώσεις του κυρίου Βασιλάκου, και μπορώ να σας πω ότι έχω κάνει και εγώ μια έρευνα πολύ σοβαρή πάνω σε αυτό το ζήτημα, αλλά σαφέστατα εγώ δεν έχω όλα τα στοιχεία, ότι υπάρχει δημοσιευμένο. Και κυρίως από την πλευρά των φαντς ότι υπάρχει δημοσιευμένο. Όντως, τα δάνεια του νόμου Κατσέλη περιέχονται, στα μεσαίες εξασφάλισης.
0: Άρα δεν πρέπει να πληρώσει κάτι το κράτος προς τις τράπεζες, τα φαντς?
1: Τώρα θα φτάσω εκεί. Λοιπόν, είναι στα μεσαίες εξασφάλισης. Εγώ βρήκα μόνο στα μεσαίες εξασφάλισης. Ο κύριος Βασιλάκος έκανε λόγο και για τα χαμηλής εξασφάλισης. Πολύ ωραία. Ποιος επομίζεται τη ζημιά αν δεν πληρωθούν αυτά? Ποιος την επομίζεται? Το δημόσιο, όχι. Δεν φτάνουν τα λεφτά να πληρωθούν αυτοί. Και φτάνουν αυτές οι ομολογίες. Και φτάνουν τα λεφτά να πληρωθούν μόνο οι senior ομολογίες. Ποιος επομίζεται το κόστος? Οι επενδυτές. Όχι, όχι. Οι επενδυτές. Αυτοί που πήγανε και είπανε, εγώ θα επενδύσω σε αυτά τα κόκκινα δάνεια της μεσαίας εξασφάλισης στην Ελλάδα. Ο Χ, ο Ψ, ο Ωμέγα, νομικά πρόσωπα, ποιοι είναι. Δεν ξέρουμε κιόλας ποιοι είναι. Πολύ ωραία. Με συγχωρείτε. Ποιος θα τα πληρώσει αυτά? Εμείς. Δηλαδή εγώ ή εσείς κύριε Σομελίδη, αν πάμε να πάρουμε ένα επενδυτικό προϊόν και μπούμε, παίρνουμε το ρίσκο τώρα, βάζουμε τα χρήματά μας και λέμε ή από εδώ θα κερδίσω ή από εκεί, να τα πούμε έτσι απλά. Ή θα χάσω. Έτσι λέμε.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή, αν κερδίσω, παίρνω τα χρηματάκια στην τσέπη. Αν χάσω, θα πω κράτος, έλα λίγο, σε παρακαλώ. Εγώ έχασα, δώσε μου τα χρήματά μου. Είναι
0: Ακριβώς.
1: φυσιολογικά πράγματα αυτά. Λοιπόν, ας χάσουν οι επενδυτές, λοιπόν. Δεν θα χάσει κάποιος άλλος. Αυτά θα πρέπει να διευκρινιστούν. Εγώ, λοιπόν, είμαι καλοπροαίρετη.
0: Γίνεται πολύ μεγάλη φασαρία, επειδή με ρωτήσατε τι ξέρω.
1: Ναι.
0: Ρωτάμε και ξαναρωτάμε. Γίνεται εδώ, αυτούς τους τελευταίους 6 μήνες από τότε που βγήκε η απόφαση αυτών του Αεροπάγου, γίνεται αυτή η συζήτηση. Και γίνεται μεγάλη φασαρία από τις τράπεζες καταρχήν, βεβαίως από τα funds κτλ. Ότι τώρα θα πρέπει να πληρώσει το κράτος. Διότι εμείς έχουμε κάνει μια επένδυση τυκλοποίησης, δηλαδή εσύ ανέλαβες ένα ρίσκο και πρέπει να το πληρώσουμε εμείς το ρίσκο που ανέβαινε. Το οποίο πήρε ένα δάνειο, ξέρω εγώ, τον 100, το πήρε στα 20. Αναλόγως και τι αξίες ήταν το δάνειο,
1: ανάλογα
0: και
1: πράγματα, ναι.
0: Όλα αυτά, όλα αυτά τα μπερδεμένα. Το πήρε, ας πούμε, στα 20 και ζητά στα 100. Και τώρα λες, επειδή δεν βγήκε το σχέδιο όπως το είχα σχεδιάσει εγώ στο μυαλό μου, στο χαρτιά μου και στο χαρτοφυλάκιό μου, τώρα το πληρώσει το υπόλοιπο.
1: Λοιπόν, αυτά δεν μπορούμε.
0: Το είπα πολύ λαϊκά εγώ, το είπα
1: ναι, εννοείται,
0: χειρότερα
1: εννοείται.
0: Από εσάς.
1: Μα όλοι σε αυτά σκεφτόμαστε. Τώρα, αν συμβαίνει κάτι τέτοιο, που σας λέω, τα μεσαίες εξασφάλισης ομόλογα και τα χαμηλής δεν έχει να κάνει ούτε με το δημόσιο, ούτε με τους πολίτες, ούτε με τις τράπεζες. Εδώ θα ανοίξω μια παρένθεση αφού τελειώσω αυτό που θα πω, γιατί εδώ δεν υπάρχουν αυτά που γίνονται σε αυτή τη χώρα. Λοιπόν, ας πούμε όμως ότι πράγματι θα υπάρξει μια επιβάρυνση. Είναι χειρότερο το πράγμα, κύριε Σουρμελίδη. Πρώτον, γιατί όταν γίνανε οι τιτλοποιήσεις, μάλλον ένα μέρος των τιτλοποιήσεων γίνανε όταν ήταν ανοιχτές χιλιάδες δίκες αυτού του είδους. Ο Άριος Πάγος μπορεί να ασχολήθηκε τώρα με την υπόθεση σε επίπεδο πιλωτικής δίκης. Πιο πριν υπήρχαν οι δανειολήπτες, ήδη είχαμε πάει ήδη στα δικαστήρια. Όχι μόνο εγώ, προηγήθηκαν και άλλοι συνάδελφοι, εγώ θα σας πω. Λοιπόν, ήμασταν τέλος πάντων στα δικαστήρια με χιλιάδες δίκες. Κάποιοι συνάδελφοί σας ανέφεραν 70.000, δεν τον ξέρω τον αριθμό, δεν τον γνωρίζω, δεν μπορώ να τον επιβεβαιώσω. Λοιπόν, σας λέω τι ακούστηκε, ότι ήταν 70.000 αυτές οι ανοιχτές υποθέσεις. Λοιπόν, αυτές έχουν χρόνια υποθέσεις. Άρα, τιτλοποιούσαν δάνεια με τα δάνεια τα επίδικα του νόμου Κατσέλη. Αν τιτλοποιούσαν, που μάλλον τιτλοποιούσαν, θα πρέπει να μας πούν, είναι πολύ σημαντικό αυτό, πώς αξιολογήθηκαν αυτά τα δάνεια. Διότι αυτό είναι επίσης έχει να κάνει και με την απομείωση αυτή. Γιατί αυτοί αν αξιολογούσαν ότι ο τόκος θα είναι πάντα τόσο εξωφρενικός, έχουν ευθύνες. Έχουν ευθύνες. Και επίσης, αυτοί που εποπτεύουν και επίσης έχουν ευθύνες, ζητήσαν επαναξιολόγηση όταν άρχισαν να βγαίνουν οι πρώτες αποφάσεις του νόμου Κατσέλη που ήταν θετικές. Εγώ άκουσα χθες ότι δεν ήταν θετικές οι αποφάσεις του νόμου Κατσέλη πιο πριν. Εγώ να σας πω ότι αυτές που γνωρίζω εγώ τουλάχιστον, το 99% που γνωρίζω, λέω, δεν ξέρω πανελλαδικά τι γίνεται, είναι θετικές. Ήταν θετικές, δηλαδή ερμηνεύαν ότι ο τόκος είναι στη δόση. Λοιπόν, άρα, αυτοί λοιπόν που έχουν αυτές τις θέσεις τις πολύ κέρυες και με πολλές ευθύνες και τις πολύ σοβαρές και είναι οι επαΐοντες, αξιολόγησαν στην πορεία αυτά τα πράγματα, τα επαναξιολόγησαν όταν άρχισαν να βγαίνουν οι αποφάσεις. Γιατί εδώ μιλάμε ότι έχει χρόνια αυτή η υπόθεση. Δεν είναι υπόθεση ούτε του 25 ούτε του 26. Άρα πρέπει να μάθουμε τι έχει ακριβώς συμβεί ποιοι έβαλαν υπογραφές, αν τυχόν το κράτος επομιστεί έστω και ένα ευρώ, ποιοι έβαλαν υπογραφές, ποιες ήταν οι αιτιολογήσεις, πού είναι τα έγγραφα αυτά των αξιολογήσεων ή των επαναξιολογήσεων. Και επειδή είμαστε στο μαύρο σκοτάδι όλοι μας με όλα αυτά και επειδή το γνωρίζουν ότι είμαστε στο μαύρο σκοτάδι με όλα αυτά, βγαίνουν στη δημοσιότητα και λένε ένα δις, ένα δις. Ποπό, το ένα δις έγινε, ναι, το μεταξύ προχθές 700 εκατομμύρια.
0: Ναι, βεβαίως, λοιπόν, βεβαίως.
1: Ναι, το οποίο δεν έχει να κάνει με το δημόσιο όμως, εντάξει. Άρα όχι το δημόσιο. Τώρα, ανοίγω την παρένθεση αυτού που είπαμε για τις τράπεζες. Μες στο νομοθέτημα, και αυτό και αν δεν δημιουργεί ερωτηματικά, μέσα στο νομοθέτημα αναφέρει ότι τα χρήματα που εισπράξαν οι τράπεζες θα τα δώσουν στον Ηρακλή. Μάλιστα. Αυτό τι εννοεί, όχι στους δανειολήπτες, θα το δούμε τώρα αυτό τι πράγμα είναι. Όχι στους δανειολήπτες,
0: γίνει
1: δεν
0: αυτό.
1: Το καταλαβαίνω. Ναι, έχει μια τέτοια διάταξη. Λοιπόν, βέβαια δεν είδα ακόμη ΦΕΚ. Δεν το έχω δει στο ΦΕΚ. Δεν ξέρω αν...
0: Μιλάμε για την νομοθετική ρύθμιση της κυβέρνησης την σημερινή.
1: Ναι. Φυσικά, ναι. Μιλάμε για την νομοθετική ρύθμιση, απλά δεν έχω δει το κείμενο αυτό που ψηφίστηκε. Τώρα μιλάμε για το κείμενο που δώσα στη δημοσιότητα.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, ρωτώ λοιπόν, ευλόγως, τα χρήματα... Ας το πάρουμε μάλλον την αρχή για να είμαι σαφής και να γίνω αντιληπτή. Για ένα χρονικό διάστημα κάποιοι δανειολήπτες ήταν στο νόμο Κατσέλη και αποπλήρωναν στις τράπεζες και μετά αυτά τα δάνεια μεταβιβάστηκαν. Μάλλον αυτή η διάταξη αφορά αυτά τα δάνεια. Και σου λέει το χρονικό διάστημα που εισέπραξε η τράπεζα, θα γίνει αυτό, θα πούμε τι θα γίνει. Και προφανώς επειδή μεταβιβάστηκε η απέτηση και πλέον από τη στιγμή της μεταβίβασης, επειδή τη μεταβίβαση την ακολουθούν και τα δικαιώματα αλλά και οι υποχρεώσεις, δηλαδή οι υποχρεώσεις των funds απέναντι στους δανειολήπτες, μάλλον εννοούν ότι ο δανειολήπτης θα εισπράξει από αυτούς ή με τον τρόπο που λένε αυτοί ότι όλα τα χρηματικά ποσά αυτά θα φύγουν τα οπισθοβαρός, αυτά που λέγαμε πριν, από τις τελευταίες δόσεις, θα συμψηφιστούν με τις τελευταίες δόσεις. Λοιπόν, όλα τα χρήματα, μάλλον θα τα δούμε στην πορεία αυτά. Λοιπόν, αυτή η διάταξη λοιπόν που λέει ότι οι τράπεζες θα δώσουν τα χρήματα στον Ηρακλή, ξαναλέμε τα δάνεια του νόμου Κατσέλη είναι στα μεσαίας εξασφάλισης, τι εννοούν, ότι θα πληρώσουν οι τράπεζες τους επενδυτές των μεσαίων, της μεσαίας εξασφάλισης. Ένα, διότι μας λέγανε μέχρι τώρα ότι οι τράπεζες έχουν κρατήσει μόνο τα ομόλογα, τουλάχιστον εγώ δεν έχει πέσει στην αντίληψή μου κάτι άλλο και το παρακολουθώ πάρα πολλά χρόνια και το ξέρετε, ότι οι τράπεζες έχουν κρατήσει μόνο τα senior ομόλογα, δηλαδή αυτά που έχουν την κρατική εγγύηση. Ναι, αυτό λένε, δεν ξέρω. Αλλά όταν λένε οι τράπεζες εσύ αυτά που εισέπραξες θα τα δώσεις στον Ηρακλή, γιατί, για να τα πάρουν οι επενδυτές, για ποιο λόγο? Δεν πρέπει και αυτό να βγουν να μας το εξηγήσουν? Ή τελικά, εδώ έχει το πιο σοβαρό, ή τελικά οι τράπεζες έχουν δώσει τίποτα εγγυήσεις σαν τράπεζες ότι θα πληρωθούν στο ακέραιο και τα μεσαίες εξασφάλισης ή οι μεσαίες εξασφάλισης ομολογίες? Υποθέσεις κάνουμε τώρα, αυτά πρέπει να απαντηθούν. Θα πρέπει να απαντηθούν. Γιατί δεν γίνεται εφαρμογή, γιατί μάλλον επέλεξαν με την νομοθετική παρέμβαση να μην γίνει εξ ολοκλήρου καθολικός εφαρμογή της απόφασης του Αρείου Πάγου, αφήνοντας τους ανθρώπους αυτούς όλους έξω και με τον τρόπο που τους άφησαν να πάνε ξανά στα δικαστήρια.
0: Επειδή κάποιοι μας ακούν και δεν μπορεί να ξέρουν όλες τις λεπτομέρειες οι άνθρωποι, ομολογώ ότι πρέπει κανείς να είναι όπως εσείς, να ασχολείται καθημερινά δηλαδή για να αντιλαμβάνεται και τη σημασία της κάθε λεπτομέρειας. Δηλαδή τι σημαίνει ότι οι τράπεζες θα πληρώσουν τον Ηρακλή? Να το ξαναπούμε λίγο αυτό, θα δώσουν, θα πάνε τα λεφτά εκεί αλλά όχι στους δανειολήπτες, αναφερθήκατε σε αυτό προηγουμένως. Και πώς θα πληρωθούν οι δανειολήπτες, από ποιον θα πληρωθούν?
1: Ναι, για να μην παραερμηνευτούμε εδώ πέρα, δεν
0: Ναι.
1: είπα ότι δεν θα πάνε στους δανειολήπτες. Πιθανολόγησα ότι επειδή μεταβιβάστηκαν τα δάνεια, όλα τα λεφτά των δανειοληπτών θα πάρθουν από τους, θα επιστραφούν, συγγνώμη, από τους servicers, έτσι, που εξυπροσωπούν τα funds. Τα λεφτά λοιπόν που εισέπραξαν οι τράπεζες για ένα χρονικό διάστημα όταν ήταν οι δανειολήπτες, όποιοι ήταν, που πιθανολογώ ότι ήταν και λίγοι γιατί τα δάνεια μεταβιβάστηκαν γρήγορα, αλλά τέλος πάντων όσοι ήταν, 5, 10, 50, δεν ξέρω πόσος αριθμός ήταν. Το λέει η νομοθετική διάταξη. Ξαναλέω, το σχέδιο που δόθηκε στη δημοσιότητα, δεν ξέρω
0: Να
1: το
0: δούμε το
1: τελευταίο
0: ΦΕΚ, να δούμε τι θα βγει στο ΦΕΚ και
1: νομοθετημένο,
0: να δούμε
1: έτσι.
0: τι θα
1: Λοιπόν,
0: είναι.
1: εκεί λοιπόν έλεγε ότι οι τράπεζες τα εισπραχθέντα θα τα δώσουν στον Ηρακλή. Πρέπει να μας εξηγήσουν γιατί, πώς και από πού αυτή η υποχρέωση για να το λένε. Κάτι γίνεται από πίσω. Δεν πρέπει να ξέρουμε. Δεν πρέπει να ξέρουμε. Ο Ηρακλής και θα τα δώσουν πού, σε ποια ομόλογα. Να καλυφθούν τα μεσαίες εξασφάλισης. Γιατί είπα να προστατεύσουν τα σύνιορ, αλλά τα σύνιορ τα έχουν οι ίδιες. Πρέπει λοιπόν να δούμε τι είναι όλα αυτά. Γιατί δημιουργούνται εύλογοι προβληματισμοί. Τι σημαίνουν αυτά, πρέπει
0: Και
1: να
0: όλα
1: ξέρουμε.
0: αυτά εξαιτίας της νομοθετικής ρύθμισης που έχει αυτούς τους περιορισμούς και τις ασάφειες που αφήνει και όταν πάμε προς τις τράπεζες και τα funds.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Το
0: Κυρία
1: πρόβλημα.
0: Νούκα, θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι ακόμα. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, καταρχήν αυτή η απόφαση του Αρείου Πάγου μπορεί νομικά λέω, να την επικαλεστεί κάποιος και να πει άρα και σε άλλες περιπτώσεις που δεν είναι ο νόμος Κατσέλη μπορεί κάτι να γίνει. Πρέπει να πιέσουμε, να ξαναπροσφύγουμε δικαστικά κάποιοι, να πιέσουμε την κυβέρνηση να νομοθετήσει. Σημαίνει κάτι αυτό, μπορεί να σημαίνει ή όχι.
1: Θα σας πω αμέσως και θα σας πω τι κάναμε. Λοιπόν, όχι, η απόφαση αυτή του νόμου Κατσέλη δεν μπορεί να ισχύσει για κάποιους άλλους. Σας είπα ότι η πρώτη παραδοχή ήταν ότι φεύγω από τη λογική την τραπεζική και την πρακτική την τραπεζική. Άρα δεν έχω δάνειο. Όλα τα υπόλοιπα που μείνανε εκτός νόμου Κατσέλη είναι δάνεια. Όμως, υπάρχουν μέσα παραδοχές στην απόφαση που δεν αφορά μόνο τον νόμο Κατσέλη. Δηλαδή, το ότι πρέπει να προστατευτεί, ότι προστατεύεται συνταγματικά καλά. Εντάξει, όλοι το ξέρουμε αυτό, αλλά
0: Έγινε.
1: λέω τώρα τις παραδοχές. Ότι πρέπει να προστατευτεί συνταγματικά, ότι προστατεύεται, με συγχωρείτε, συνταγματικά η οικογενειακή στέγη, η πρώτη κατοικία. Λοιπόν, δεύτερον, ότι
0: Το ευρύτερο δημόσιο συμφέρον
1: οικονομικά,
0: αναφερθήκατε.
1: βεβαίως,
0: Ναι.
1: βεβαίως τώρα αυτό θα πω, ότι οι υπερχρεωμένοι ήταν περιθωριοποιημένοι και πρέπει να γυρίσουν ξανά στην οικονομική και κοινωνική ζωή οι άνθρωποι. Περιθωριοποιημένοι δεν ήταν μόνο οι υπερχρεωμένοι που μπόρεσαν να μπουν στο νόμο Κατσέλη. Ο νόμος Κατσέλη είχε και κριτήρια. Ήταν μια ιδιωτική πτώχευση φυσικών προσώπων. Αν ήσουν έμπορος, π.χ.
0: Δεν μπορούσες.
1: Φυσικό πρόσωπο,
0: Δεν μπορούσες.
1: δεν ήσουν περιθωριοποιημένος.
0: Ναι.
1: Άρα άνοιγε. Αυτή η απόφαση δεν μπορούσε να εφαρμοστεί αμιγώς, γιατί αφορά αμιγώς τον νόμο Κατσέλη. Όμως, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι αυτή είναι μια μερίδα ανθρώπων που είχε πρόβλημα. Μην ξεχνάμε ότι στα χρόνια του μνημονίου, άνθρωποι που ζούσαν αξιοπρεπώς και πλήρωναν τις υποχρεώσεις τους, ξαφνικά από τη μια μέρα στην άλλη, σχήμα λόγου βέβαια το από μια μέρα στην άλλη, βρέθηκαν με 40 και 50% το εισόδημά τους κάτω. Αν έχω λοιπόν μία δόση η οποία ήταν λόγου χάρη στο 30% του εισοδήματός μου και με το άλλο 70% μια χαρά μπορούσα και ζούσα. Λοιπόν, και μετά η δόση αυτή ήταν το 70% του εισοδήματός μου, διότι περί αυτού επρόκειτο, αυτό έγινε, μα πώς θα τη δώσω. Δεν θα ταΐσω τα παιδιά μου, δεν θα πάρω τα γάλα τα παιδιά μου, δεν θα ζήσουμε, δεν θα πληρώσω το ρεύμα. Λοιπόν, αυτό, κύριε Σουρμελίδη, επειδή ποτέ δεν μπήκε, ποτέ ο νομοθέτης δεν το έβαλε στην εξίσωση με τον τρόπο που το λέμε. Και γι' αυτό το τέρας των κόκκινων δανείων, αυτό το διογκωμένο πρόβλημα, κοινωνικό πρόβλημα, όταν μιλάμε για 2 εκατομμύρια 600.000 δανειολήπτες, είναι κοινωνικό το πρόβλημα, αμιγώς, δεν λύθηκε ποτέ. Πάντα ο κάθε ένας που κυβερνούσε Ερχόταν, έκανε εκεί πασαλήματα, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, έβαζε το πρόβλημα κάτω από το χαλί και προχωράμε. Και προχωράμε. Τα ίδια γίνονται μέχρι σήμερα. Λοιπόν, δεν μπήκε ποτέ στην εξίσωση αυτό το πράγμα.
0: Μάλιστα.
1: Φοβούμενη λοιπόν τη δικαιοσύνη, πιθανολογώ ή ερωτώ, φοβούμενη τη δικαιοσύνη, ήρθαν και έβαλαν μέσα σε μια εντελώς άσχετη τροπολογία ότι αυτό όλο δεν έχει να κάνει με τον εξοδικαστικό και τα δάνεια που έχουν ρυθμιστεί. Σε μη εντελώς άσχετες διατάξεις που είχαν να κάνουν με τον νόμο Κατσέλη, ξαφνικά βλέπουμε τελευταία παράγραφο ότι στον εξοδικαστικό, ο εξοδικαστικός δεν επηρεάζεται από αυτές τις ρυθμίσεις και ότι ο τόκος καταβάλλεται κανονικά και δεν τίθεται θέμα κτλ. Όπως θα λέει η διάταξη. Ήταν λίγο σοκ. Τι δουλειά έχει ο εξοδικαστικός εδώ μέσα.

0: την ιστορία πάρα πολλά χρόνια. Ο νόμος Κατσέλη έρχεται από εκεί που έρχεται, τις χρονιές που έρχεται. Αλλά τώρα όλο το θέμα δανειολήπτες, κόκκινα δάνεια, πληστηριασμοί διωγγώθηκε ή όλο αυτό είναι που έρχεται από τη χρεοκοπία μνημόνια ή διωγγώθηκε?
1: Έρχεται, σίγουρα δημιουργήθηκε από τα μνημόνια. Δεν το συζητάμε αυτό. Και όχι από τα μνημόνια, μην το λέμε γενικά. Όχι, δεν μου αρέσει να το λέω γενικά. Δημιουργήθηκε γιατί οι άνθρωποι χάσαν τα εισοδήματά τους χωρίς να φταίνε. Τελεία. Από αυτό δημιουργήθηκε. Μην λέμε μνημόνια γενικά και το ωρεοποιούμε συγκεκριμένα. Και δεν λήφθηκε ποτέ υπόψη αυτή η συνθήκη. Τελεία. Λοιπόν, αυτό που διωγγώθηκε σήμερα, κοιτάξτε, 100 δις είχαν φτάσει. Κάποια βγήκαν στον πληστηριασμό, κάποια έχουν ρυθμιστεί. Σήμερα το ιδιωτικό χρέος είναι 80 δις. Αυτά είναι. Με τα επίσημα στοιχεία, 79,8 με τα επίσημα στοιχεία της Τράπεζας Ελλάδος. Το ιδιωτικό χρέος εννοώ τα δάνεια, όχι το γενικό.
0: Τα δάνεια, ναι. Όχι το ιδιωτικό συνολικά.
1: Αυτό που είναι το τραγικό και κάποια στιγμή πραγματικά δεν ξέρω ποιος δημοσιογράφος θα κάνει αυτή την εκπομπή. Αν μπορώ να αναφερθώ σε μια εκπομπή.
0: Βεβαίως.
1: Ναι. Χθες ήμουνα, ας πούμε, καλεσμένη στην εκπομπή Νύχτα Αποκαλύψεων του κυρίου Κουσουλού και το ανέφερα αυτό. Κάποια στιγμή πρέπει να γίνει μια εκπομπή που να βάλουμε στη σειρά τις νομοθετικές ρυθμίσεις που ήρθαν και διέλυσαν τα δικαιώματα των δανειοληπτών δικαστικά και έχουν βάλει όχι απλά σκηνή εδώ, όλο και σφίγγι. Όλο και σφίγγι. Ειδικά μετά την 1η-1η του 26, κύριε Σουρμελίδη, αυτά που ισχύουν είναι αδιανόητα. Έχουν αλλάξει οι διατάξεις προστασίας δανειοληπτών που υπήρχαν από τότε που έγινε ο κώδικας πολιτικής δικονομίας. Ακούστε. Ναι. Όχι, ναι. Πώς. Ακούστε. Ακούστε. Με συγχωρείτε για την ένταση, αλλά δεν γίνεται να το βιώνουν όλο αυτό οι δανειολήπτες και μαζί με τους δανειολήπτες και εμείς. Ακούστε τι ισχύει από 1η-1η του 26, κύριε Σουρμελίδη. Θα το ξαναπώ, το έχω ξαναπεί σε συζητήσεις που έχουμε κάνει μαζί. Και η αντιπολίτευση όχι, κοιμάται. Είναι στον 15ο ύπνο, με συγχωρείτε. Όλη η αντιπολίτευση. Όλα τα κόμματα, παλιά, καινούρια, νέα, δεν ξέρω. Είναι δυνατόν από 1η-1η του 26, μάλλον όχι, θα το πω πιο απλά για να γίνω αντιληπτή καθόλου νομικά. Λοιπόν, μέχρι την 1η-1η του 2026, οι περισσότερες κατασχέσεις που καταφέρναμε και ακυρώνονταν ήταν κυρίως για λόγους που αφορούσαν τις ακυρότητες των διαταγών πληρωμής. Η διαταγή πληρωμής είναι ας το πούμε, δικαστική απόφαση δεν είναι, είναι ο τίτλος στον οποίο πάνω στηρίζεται η κατάσχεση. Ακούστε τώρα το παράλογο του θέματος. Λοιπόν, και έτσι μπορούσαμε και σε επίπεδο κατάσχεσης, γιατί τη διαταγή πληρωμής μπορείς να την κάνεις ανακοπή. Όπως και την κατάσχεση μπορείς να την κάνεις ανακοπή. Πριν το με την 1η-1η του 26, μπορούσες και στην ανακοπή της κατάσχεσης να πεις τους λόγους ακυρότητας της διαταγής πληρωμής. Έτσι λοιπόν, επειδή οι περισσότεροι λόγοι ήταν εκεί, γιατί αφορούσαν τις νομιμοποίησεις των funds, των servicers και άλλα πολλά ελαττώματα του τίτλου, μπορούσαμε τους λόγους αυτούς να τους πούμε σε επίπεδο κατάσχεσης και να μην υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ακυρώναμε τις κατασχέσεις, όλα καλά. Από 1η-1η του 2026 απαγορεύτηκε να προτείνουμε σε επίπεδο κατάσχεσης τους λόγους αυτούς, με αποτέλεσμα, το αποτέλεσμα, ακούστε το, είναι ο κόσμος να, όχι απλά να εξοργίζεται, κάτι παραπάνω. Να μην μπορούμε τους λόγους αυτούς να τους πούμε στο επίπεδο της κατάσχεσης, να μην προλαβαίνουμε να κάνουμε ασφαλιστικά και να δικάσουμε, γιατί με το που έρχεται η διαταγή πληρωμής, σε 3 μέρες μπορεί να σου κάνει κατάσχεση. Αν σου κάνει κατάσχεση, προλάβει μετά το 3ήμερο και σου κάνει κατάσχεση, τέρμα η λόγη ακυρότητας της διαταγής πληρωμής. Δεν μπορείς να τους προτείνεις. Επομένως, έχεις μείνει ξεκρέμαστος από επιχειρήματα, νομικά επιχειρήματα, με αποτέλεσμα. Γιατί το αποτέλεσμα είναι το εξωφρενικό και το εξοργιστικό. Να έχουμε μία άκυρη διαταγή πληρωμής που είναι το οικοδόμημα που στηρίζει την κατάσχεση και μία έγκυρη κατάσχεση. Και δεν μιλάει κανείς για αυτό το ζήτημα. Δηλαδή του λένε τον δανειολήπτη, δεν θα προλάβεις να κάνεις

0: αυτό το ζούμε από 1η-1η-26 και πλέον επειδή έχουν γίνει πάρα πολύ επιθετικοί, είναι αδιανόητο να προλάβεις μέσα σε 3 μέρες. Να πάρεις, να μελετήσεις τη δικογραφία. Να γράψεις τα δικόγραφα. Όχι ένα, ανακοπή έτσι ασφαλιστικών μέτρων, να ζητήσεις προσωρινή διαταγή. Να προλάβεις να δικάσεις και να βγει απόφαση. Πώς να γίνει αυτό σε 3 μέρες, κύριε Σουρμελίδη? Πώς να γίνει αυτό σε... Πρακτικά εννοώ. Και ειδικά, άντε, πες υπάρχουν δικηγόροι που είναι... Που τα ξέρουν τα πράγματα και μπορούν εύκολα και γρήγορα να τα γράψουν. Πότε να δικάσει και να βγει απόφαση. Yes. Λοιπόν, επομένως...
1: από 1η-1η-26, ο δανειολήπτης ή ο άνθρωπος που εν πάση περιπτώσει έχει πρόβλημα και χρωστάει δεν έχει δικαίωμα κανένα. Έχει μόνο ο δανειστής δικαιώματα.
0: Έχει δικαιώματα, αλλά έτσι αλλά... όπως το κάνανε δεν προλαβαίνει να τα ασκήσει.
1: Ακριβώς.
0: Το παράλογο του θέματος είναι το παράλογο, εξωφρενικό, εξοργιστικό και πραγματικά δεν ξέρω ποιες άλλες λέξεις να χρησιμοποιήσω, είναι ότι μία άκυρη διαταγή πληρωμής στηρίζει μία έγκυρη κατάσταση και δεν μιλάει κανείς γι' αυτό. Κανείς. Να πιέσουμε όλοι μαζί να αλλάξει αυτό και να γυρίσει στο προγενέστερο νορμάλ καθεστώς το προηγούμενο. Να μπορούν οι άνθρωποι να προστατευτούν. Τι θέλουν πια, να πάρουν 700.000 σπίτια? Τι θέλουν, γιατί εξυπηρετούν τόσο πολύ με την νομοθεσία? Και έρχονται και άλλα, τώρα να δείτε τι θα έρθει. Οχο. Λοιπόν, τέλος πάντων, ας έρθουν πρώτα, δεν θέλω να προειδεάσω. Δεν είναι μόνο αυτό, κύριε Σουρμελίδη, να σου πω μια άλλη διάταξη. Όταν βγαίνει ένας πληστηριασμός, ορίζεται μία τιμή, η οποία πάντα μα πάντα είναι πολύ χαμηλότερη από την πραγματική. Οκ, okay, έχουν το δικαίωμα οι δανειολήπτες αυτήν την τιμή να την διορθώσουν και να ζητήσουν από το δικαστήριο να βγει το ακίνητο στον πληστηριασμό στην πραγματική τιμή, την εμπορική εννοώ. Ωραία. Εάν βγει άγωνος ο πρώτος και ο δεύτερος, μετά αυτομάτως η τιμή πέφτει στο 80%. Και αν βγει και αυτός άγωνος, αυτομάτως πέφτει στο 65%. Και έτσι έρχονται και παίρνουν και τα σπίτια
1: πρωτοχρονιά.
0: Πριν αλλάξει η νομοθεσία, και αυτό είναι με πόσα 3 χρόνια έχει που έγινε, 4, δεν το θυμάμαι τώρα, με ποια από όλες τις τροποποιήσεις που φέραν υπέρ τους, πριν αλλάξει η νομοθεσία, αυτό για να γίνει, να πέσει η τιμή, έπρεπε να γίνει δικαστήριο και να κριθεί από ένα δικαστήριο, κύριε Σουρμελίδη. Και τώρα δεν θέλει δικαστήριο. Μετά τις τροποποιήσεις δεν θέλει δικαστήριο. Τι θέλει? Αυτόματα. Τίποτα δεν θέλει. Αυτόματα όλα. Αυτόματα. Εάν κάτσουμε εδώ, θέλουμε 3 μέρες να μιλάμε για να σας πω πόσα τέτοια γίνανε εις βάρος των δανειοληπτών. Και δεν έχουμε δει ένα νομοθέτημα, κύριε Σουρμελίδη, υπέρ των δανειοληπτών. Όλα είναι υπέρ των φαντς. Δεν μπορώ να καταλάβω τι είναι αυτό το πράγμα. Γιατί όλο αυτό το μένος κατά των δανειοληπτών, το νομοθετικό μένος εννοώ, κατά των δανειοληπτών. Μπαίνουν νομοσχέδια στη Βουλή. Δεν ξέρω καν αν οι βουλευτές γνωρίζουν τι ψηφίζουν. Δεν θέλω να τους προσβάλλω με αυτό που λέω, αλλά δεν μπορώ να φανταστώ, ας πούμε, ότι οι 11 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, θυμάστε την ερώτηση
1: ναι,
0: που
1: κάνατε
0: για τα δάνεια, η οποία έκανε πάταγο όταν βγήκε.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτοί οι 11 άνθρωποι πάρα πολύ σωστά τα έλεγαν τότε στις ερωτήσεις που κάνανε. Αυτοί οι άνθρωποι ψήφισαν αυτό το τελευταίο που σας λέω, που ασχεί από 1η-1η-26. Ξέραν τι ψηφίζαν. Είδαν απλά αριθμούς, τροποποιείται το παράγραφος 2 του 933 και μπλα μπλα μπλα. Και δεν είδαν, ρε παιδιά, 933 εδώ είναι αναγκαστική εκτέλεση. Κάτι έχει με τους δανειολήπτες να κάνει αυτό. Δηλαδή, δεν ξέρω, πραγματικά δεν είναι. Η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Για να μην μιλήσω τι έρχεται με τον εξωδικαστικό. Έτσι, λοιπόν, πλέον δεν θα χρειάζεσαι ούτε διαταγή πληρωμής για να βγάζεις το σπίτι στην κατάσχεση. Ακούτε, κύριε Σερμελίδη. Η σύμβαση του εξωδικαστικού, ένα χαρτί, θα αποτελεί τον τίτλο για να σου κάνουν κατάσχεση.
1: Τίποτα.
0: Οι καινούργιες διατάξεις αυτές οι καινούργιες διατάξεις λένε ότι αυτό το χαρτί, μια σύμβαση, αυτό είναι μια ιδιωτική σύμβαση. Σύμβαση. Χωρίς να περάσει από δικαστήρια να ελεγχθεί, θα αποτελεί τον τίτλο για να κάνουν κατάσχεση. Και
1: ναι,
0: επίσης, θυμάστε μια κουβέντα που κάναμε, έχει χρόνια, 2-3 χρόνια, ήσασταν στο Κόντρα τότε, που λέγαμε για τις φοροαπαλλαγές κτλ. Που έχουν τα δις. Ωραία. Mm-hmm. Τους δίνουν και άλλη μία τώρα. Όλος ο κόσμος, όταν βγαίνει μια διαταγή πληρωμής, για να μπορέσεις να την κάνεις εκτελεστήριο τίτλο, έτσι λέγεται νομικά. Τέλος πάντων, για να μπορέσει με αυτό το έγγραφο, την διαταγή πληρωμής, να πάει να κάνεις κατάσχεση, να δώσεις εντολή για κατάσχεση, πρέπει να περάσεις πρώτα από το Δημόσιο Ταμείο να πληρώσεις τα τέλη απογράφου. Έτσι λέγεται. Μάλιστα. Όλος ο κόσμος, όλοι οι πολίτες, οι πάντες, αυτοί δεν θα χρειάζονται απόγραφο να πληρώσουν.
1: Ναι, είναι.
0: Δεν είναι λίγο.
1: Ζούσαμε ένα εφιάλτη, αλλά φαίνεται ότι αυτός ο εφιάλτης δεν τελείωσε.
0: Έχει και άλλα, τέλος πάντων.
1: Ναι. Πώς θα κάνει, χρειάζονται και άλλες εκπομπές. Θα πρέπει να διαβάσω κι εγώ περισσότερα σε βάση με αυτά που μου είπατε εσείς τώρα, αλλά και άλλα, για να κάνουμε και άλλες εκπομπές. Διότι πραγματικά δεν τελειώνει ο εφιάλτης. Δεν είναι σχήμα λόγου, δεν είναι για να εντυπωσιάσουμε ή να πούμε κάτι, ξέρω εγώ, τρομερό.
0: Είναι
1: το βλέπεις από τους ανθρώπους. Δηλαδή αυτό που είπατε, ότι η απόφαση του Αρείου Πάγου αναφέρεται στο ότι μπήκαν στο περιθώριο εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι και έμποροι και νοικοκυριά κτλ. Είναι η αλήθεια. Και είναι ακόμα στο περιθώριο αυτοί οι άνθρωποι.
0: Μα ο Άριος Πάγος εξηγούσε με τις παραδοχές του το σκοπό του νομοθέτη. Για να φτάσει στο σκοπό του νομοθέτη, εννοώ του νόμου Κατσέλη, έτσι του 38-69 του 10. Λοιπόν, για να φτάσει στο σκοπό του νομοθέτη, ποιος ήταν τελικά ο σκοπός, έτσι τελολογικός ερμηνευόν, δέχτηκε όλα αυτά, που ήταν μια πραγματικότητα, δεν ήταν μια πραγματικότητα. Δεν ήταν οι χιλιάδες υπερχρεωμένοι συμπολίτες μας περιθωριοποιημένοι οικονομικά. Θύμησε να ξεχάσουμε ότι άλλοι δεν είχαν ρεύμα, άλλοι δεν είχαν θέρμανση, δεν είχαν τα βασικά προς επιβίωση, ούτε καν διαβίωση. Καλά, για αξιοπρεπή διαβίωση δεν το συζητάμε. Λοιπόν, και αυτούς τους ανθρώπους είπε ο Άριος Πάγος ότι τι θέλει ο νομοθέτης να κάνει, να τους πάρει από το περιθώριο που είναι και να τους φέρει ξανά στην οικονομική ζωή. Γιατί αυτό εξυπηρετεί το ευρύτερο δημόσιο συμφέρον. Και όταν ακούμε δημόσιο συμφέρον στις δημόσιες κουβέντες, είναι μόνο εάν τα φαντς χάσουν χρήματα ή οι τράπεζες. Κάποια στιγμή πρέπει να τελειώνει. Πρέπει οι άνθρωποι να έχουν προτεραιότητες από τα υπερκέρδη, τα τρελά κέρδη των τραπεζών, των φαντς, των σέρβισερ και δεν ξέρω εγώ ποιον άλλο.
1: Αλλά μέσα σε αυτό, επειδή καταλαβαίνετε και τις διαφορές, θα ήθελα μια τελευταία ερώτηση, κυρία Νούκα, τουλάχιστον για τη σημερινή μας συζήτηση. Ωραία, το κράτος κάποια στιγμή, επειδή χρεοκόπησε, ανέλαβε ευθύνη, οι πολίτες πληρώσαν, εντάξει, απέναντι στις τράπεζες. Ανέλαβε κάποια ευθύνη απέναντι στα funds, τα οποία αγόρασαν κοψοχρονιά δάνεια και με βάση αυτά τα ποσά έφτιαξαν δικά τους σχέδια στη συνέχεια. Ανέλαβε κάποια υποχρέωση το κράτος να σώσει τα funds ή το ρίσκο τους. Λέω κάτι που το θεωρώ αυτονόητο εγώ βέβαια, αλλά ρωτάω και εσάς που έχετε αυτή την εμπειρία και ασχολείστε καθημερινά.
0: Όποιος προσεγγίζει τις νομοθετικές διατάξεις που έρχονται, εύλογα σκέφτεται γιατί γίνεται αυτό. Τόσο μεγάλος πανικός να προστατευτούν τα κέρδη αυτονών. Έτσι. Και είναι αυτονών, έτσι πρέπει να τους λέμε όλοι. Διότι ήρθαν να κερδοσκοπήσουν πάνω στον πόνο. Κερδοσκοπούν ανελέητα πάνω στον πόνο των Ελλήνων πολιτών. Λοιπόν, πάμε να δούμε αν έχει υποχρέωση βέβαια το κράτος. Μετά το 19 έγινε ο Ηρακλής. Να ξανασωθούν οι τράπεζες από τα κόκκινα δάνεια, αντί να προτιμήσουν έστω και τότε να πουληθούν τα δάνεια στον κόσμο, έστω με ένα discount λιγότερο. Mm-hmm. Προτίμησαν να κάνουν τον Ηρακλή, να βάλουν και το δημόσιο στο παιχνίδι. Ξαναλέω για τις senior ομολογίες,
1: ναι,
0: όχι
1: ναι.
0: Για όλες.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, μην μπερδευτούμε. Mm-hmm. Λοιπόν, έβαλαν μέσω του Ηρακλή και την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου. Λες και εγγύηση του ελληνικού δημοσίου είμαστε εμείς, έτσι. Είμαστε οι φορολογούμενοι όλοι. Ναι. Αυτοί που τα αποφασίζουν αυτά τα πράγματα πραγματικά. Για να εξασφαλιστούν τι. Τα κέρδη των φαντς. Έστω στη σύνορο ομολογήσεις, εγώ θα σας πω. Δεν θα πω τα υπόλοιπα. Πόσα ήταν, 17 δις, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, τόσο.
0: Αν θυμάμαι καλά. Δεν ξέρω, μετά χάθηκε Χάθηκε μπάλα πώ τι τροπίζει γίνανε. 17 νομίζω είναι τα δις. Λοιπόν, και νομίζω έχουν απομειωθεί κιόλας. Γιατί για να εξασφαλιστούν τα φανς, αντί έστω την ίστατη στιγμή να πεις αυτά που τιτλοποιήθηκαν θα έχουν ένα. Αυτά που τιτλοποιήθηκαν ήδη έτσι και δεν τα πρόλαβαν να δώσω στον κόσμο τη δυνατότητα να τα αγοράσει. Θα έχουν ένα discount πάρα πολύ μεγάλο, ενώ διαγραφή. Και αυτά που είναι να πουληθούν, γιατί το 19 δεν είχαν πουληθεί ακόμη όλα τα δάνεια, όχι, προτεραιότητα ο δανειολήπτης, βάλε πλαφόν, εντάξει, και ένα κέρδος. Αν και στην Ισπανία δεν είχε κέρδος, αλλά βέβαια και αυτή η Ισπανία, αφού πάθανε τα πάντη να το νομοθετήσαν αυτό, ή η Κύπρος ή κτλ. Κτλ. Επομένως, η υποχρέωση είναι εκεί όπου πήγαν και μπλέξαν το δημόσιο. Τα υπόλοιπα δεν έχει υποχρέωση. Επενδυτές, αυτά που λέγαμε πριν, δεν υπάρχει κάποια υποχρέωση. Δηλαδή, στο μεγαλύτερο κομμάτι των τιτλοποιήσεων δεν υπάρχει καμία υποχρέωση. Γι' αυτό και λες, τι γίνεται εδώ πέρα. Τι γίνεται εδώ πέρα. Γιατί τέτοιος πανικός μέσα σε μια εβδομάδα, για πότε βρήκαν το νομοθέτημα, δύο εβδομάδες, πότε βρήκαν το νομοθέτημα, να τα φέρουν έτσι ώστε να περιοριστεί ο κόσμος, να μην βγάλουν λεφτά αυτοί από την τσέπη, να τα δώσουν τώρα στον κόσμο. Δηλαδή ένα πράγμα, και ακούς και λένε, εμείς λέει την κάναμε πιο ευρεία την προστασία από την απόφαση του Αρείου Πάγου και λες δεν ζω, άλλη απόφαση λένε, δεν μπορεί να λένε αυτή, γιατί λέει η απόφαση δεν ήταν καθολική, αλλά εμείς το κάναμε καθολικό.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει, κοιτάξτε, το να θέλουν την νοημοσύνη των πολιτών, να παίζουν έτσι με την νοημοσύνη των πολιτών, οποιοδήποτε και αν είναι έτσι, δεν με ενδιαφέρει ποιος είναι πάνω, αν είναι ο Μπέρντε, ναι. Δημοκρατή, η Ρίζα, όποιος, δεν με ενδιαφέρει, μου είναι παγερά διάφορο. Αλλά δεν γίνεται να παίζεις έτσι με την νοημοσύνη των δανειοληπτών. Των δανειοληπτών και των πολιτών. Τώρα,
1: θα φανεί στην πράξη, αλλά θα είναι αργά. Ο κόσμος χάνει και χάνει συνεχώς. Μέχρι που να καταλάβει ο κόσμος τι ακριβώς έχει συμβεί, θα έχει χάσει και για άλλη μια φορά. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ας πούμε ότι υπάρχουν και οι άνθρωποι που μιλάνε και στη τηλεοράση και στα δικαστήρια.
0: Όσο τους αφήνουν
1: ακόμα. Πρέπει να μιλήσουν. Ναι, ναι, όσο.
0: Όχι και
1: πρέπει να μιλήσουν και στην Βουλή, βέβαια, κάποιοι. Έχουμε και εκεί θέματα. Βεβαίως.
0: Ακριβώς.
1: Κυρία Νούκα, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ για την φιλοξενία.
1: Και σίγουρα θα τα ξαναπούμε, γιατί υπάρχει δουλειά. Υπάρχει δουλειά.
0: Θέλω να πω ότι πάντα η κουβέντα μαζί σας είναι πολύ ευχάριστη.
1: Σας ευχαριστώ
0: πολύ για τη φιλοξενία ακόμη μια φορά.
1: Εγώ και εγώ.
0: Να είστε.
2: AirTopen. Παράθυρο στην κοινωνία.
3: Hi everybody, this is Tom Jones. I'll be performing in Luxembourg at the Rock Hall on Tuesday the 30th of June. So come gather around and join me for a wonderful evening of great music and good times. See you there.
4: Πρέπει να βάλουμε καλά στο μυαλό μας πως η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλά παραβατική συμπεριφορά. Είναι έγκλημα. Άνθρωποι που κακοποιούν ή δολοφονούν ζώα δεν θα διστάσουν να βλάψουν ένα συνάνθρωπό τους, ακόμη και ένα παιδί. Οι περισσότεροι δολοφόνοι ξεκίνησαν κακοποιώντας ζώα. Είναι καθήκον σου να ενημερώσεις άμεσα την αστυνομία. Δεν υπάρχει λόγος να φοβάσαι. Κάλεσε το 100, ακόμη και ανώνυμα. Ακόμη και από το καρτοτηλέφωνο της περιοχής σου. Δεν σώζεις απλά ένα ζώο που βασανίζεται και υποφέρει. Προστατεύεις ανθρώπινες ζωές. Φιλοζωικός Σύλλογος Βόρειας Εύβοιας, Άρτεμις.
5: Ο Αλέκος βγήκε από το παράδεισο και προσγειώνεται αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Μια μουσικοθεατρική παράσταση του Δημήτρη Μαλισόδα αφιερωμένη στη ζωή και το έργο του Αλέκου Σακελάριου. 113 χρόνια μνήμης για μια Ελλάδα που χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
6: Μερικές φορές ο κίνδυνος δεν προειδοποιεί. Μπορεί να μην δώσει κανένα σημάδι. Μπορεί να μεγαλώνει σιωπηλά και να μην τον αντιληφθείς. Παρά μόνο όταν είναι αργά. Ο καρκίνος του νεφρού δεν παρουσιάζει πάντα συμπτώματα.
7: Όταν όμως διαγνωστεί νωρίς,
8: μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά.
7: Μη γυρνάς την πλάτη στον καρκίνο του νεφρού.
8: Αν είσαι άνω των 50 ετών, μίλα σήμερα με τον γιατρό σου.
9: Εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του νεφρού. Μια πρωτοβουλία της Ipsen. Με την αιγίδα της εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας.
10: Από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα. Αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλεύω το καλοκαίρι. Δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές, στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
11: Εγώ πρώτος.
10: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
11: Πόσες υπογραφές.
10: Τις 30.000 θα τις έχω. Ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελ, ας. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
11: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
10: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα-Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
11: Φίλο σου.
10: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγός
11: Αριστοφάνης.
12: Μικρός, ήσυχος και γεμάτος αγκάθια. Κι όμως, ο Σκατζόχυρος είναι φίλος μας. Προστατεύει τον κήπο και τις καλλιέργειες από τα βλαβερά έντομα. Μην τον σκοτώνεις, μην του δίνεις γάλα, ψωμιά ή αποφάγια, του κάνουν κακό. Αν οδηγείς νύχτα στην εξοχή, μην τρέχεις και είχε το νου σου. Είναι προστατευόμενο είδος και το κυνήγι του απαγορεύεται. Αν τον βρεις τραυματισμένο ή άρρωστο, ζήτα βοήθεια από το δασαρχείο ή τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Σεβάσου και προστάτευσε τη φύση. Είναι το σπίτι όλων μας. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
2: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
13: Το κανάλι είναι πραγματικά απέναντι στην πιο δύσκολη στιγμή της ζωής του αυτά τα χρόνια τα οποία είμαστε μαζί. Τα λίγα χρόνια ελπίζω να μείνουμε κι άλλο. Για να δούμε τι έχει συμβεί. Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, εύχομαι να είστε όλες και όλοι καλά. Σήμερα είναι Κυριακή 3 Μαΐου και είναι μια έκτακτη εκπομπή αυτή, ένα μικρό βίντεο. Πρώτα μια βαθιά ανάσα. Το θέμα μας είναι το μέλλον αυτού του καναλιού. Και το λέω διότι το κανάλι αυτό έχει μπει στο στόχαστρο και χτυπήθηκε περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη στιγμή σε αυτά τα 4 χρόνια πόσο είναι όπου κάνουμε αυτά τα βίντεο. Να σας πω τι έχει συμβεί και να δούμε λίγο τα επόμενα βήματα, διότι ξαναλέω κρίνεται το μέλλον του καναλιού αν θα επιβιώσει ή όχι. Θυμίζω πως το κανάλι ξεκίνησε εδώ με την υποστήριξή σας, μεταξύ σοβαρού και αστείου στην πραγματικότητα, έτσι για να έχω ένα βήμα λόγου για όλα αυτά τα διανόητα που συνέβαιναν, ιδίως στον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Επικρατούσε μια μονοδιάστατη προσέγγιση, θα έλεγα εγκληματική, για τα συμφέροντα της χώρας μας. Έπρεπε να ακουστεί κάτι διαφορετικό, άρα πήρα την πρωτοβουλία αυτή με την παρότριση κάποιων φίλων και φοιτητών μου. Και ξεκίνησα στην αρχή κάποια βίντεο, ήταν πιο έτσι εκπαιδευτικού τύπου, πώς λειτουργούν κάποιοι διεθνείς οργανισμοί. Μετά μπήκαμε στο σχολιασμό της επικαιρότητας και καταλήξαμε να κάνουμε ανάλυση εφόλης της ύλης για την ζωή στη χώρα μας, μέσα στη χώρα, τα πολιτικά δρόμενα, για τα θέματα τα δικά μας, της δημοκρατίας, τα οποία μας αφορούν άμεσα. Και βέβαια, φτάσαμε ταυτόχρονα, μάλλον παράλληλα, μιλούσαμε για τις διεθνείς εξελίξεις σε όλο το μήκος και το πλάτος, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης. Επειδή πήγαινε καλά το κανάλι και επειδή πίστευα πως κάποια πράγματα τα οποία λέγαμε άξιζε και μου το λέγανε και φοιτητές μου πάλι, οι οποίοι είναι ξενόγλωσσοι, οι μισοί φοιτητές μου είναι Έλληνες, οι μισοί είναι από διάφορες χώρες του κόσμου, μου είπανε γιατί δεν κάνετε και ένα κανάλι στα αγγλικά, μιας και διδάσκετε στα αγγλικά, είναι κομμάτι της επιστήμης σας, της καθημερινής μάλλον ενασχόλησης με την επιστήμη σας η αγγλική γλώσσα. Και έτσι φτιάξαμε ένα κανάλι, το Black Flag Media, το οποίο Black Flag Media λειτουργήσε, το προσπάθησα έτσι λίγο όσο χρόνο είχα, διότι βλέπετε ότι δεν προλαβαίνω. Όσο και να βοηθούν κάποιοι άνθρωποι, κάποιοι εθελοντικά, δεν μπορούσα να το υποστηρίξω πλήρως. Τέλος πάντων, έκανα κάποια βιντεάκια Προσφάτως λοιπόν το Black Flag Media, ξαναλέω ένα αγγλόφωνο κανάλι, απέκτησε έσοδα από το YouTube. Κάτι το οποίο δεν. Εντάξει, έλεγα ότι αν δίναμε κάποτε βαρύτητα στο Black Flag Media, θα μπορούσαμε να έχουμε έναν συνεργάτη αποκλειστικά για να κάνει το μοντάζ, ίσως και με πιο έτσι σύγχρονα μέσα, με χάρτες και τα λοιπά για το Black Flag Media. Και ήταν μια θετική εξέλιξη. Λοιπόν, σε αυτό το κανάλι, το αγγλόφωνο κανάλι, ως σκοπό μου είχα να αναδεικνύω θέματα τα οποία αφορούν κατά βάση τον ελληνισμό, για να στοχεύουμε σε ξένα ακροατήρια, ιδίως για θέματα της Κύπρου, αθλειότητες των Τούρκων, δηλαδή κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας, απειλές κατά της Ελλάδος και βέβαια την εν γέννη παραβατική συμπεριφορά της Τουρκίας και δι' τη συμπεριφορά τους στην Μέση Ανατολή, τα έσχη τα οποία κάνανε με αυτό το ανδρίκελο, τον Τζολάνι, στη Συρία, οι δολοφονίες αμάχων, η στοχοποίηση χριστιανών, η στοχοποίηση αλαουιτών, σιητών, η στοχοποίηση ντρούζων και βέβαια Κούρδων. Λοιπόν, δύο από αυτά τα βίντεο, τα οποία ήταν βίντεο τα οποία μιλούσαν συγκεκριμένα για το κουρδικό ζήτημα, τότε που έριξαν τον Μπασάρα Λάσαντ, ο Τζολάνι, που ήταν ο αχυράνθρωπος των Τούρκων και άλλων βέβαια σκοτεινών δυνάμεων στην περιοχή. Ρίξαν τη CIA, τη Mossad, ρίξαν λοιπόν τον Μπασάρα Λάσαντ και άρχισαν τις γενοκτονίες, στοχοποίησαν μετά και τους Κούρδους και φτάσαμε σε αυτήν την κατάληψη, τη διάλυση σε ένα μεγάλο βαθμό της Ροζάβα. Αυτά τα βίντεο του Black Flag Media, τα αγγλικά βίντεο αυτά, τα πήραν διάφοροι άνθρωποι στο εξωτερικό και Κούρδοι, κάποιες συλλογικότητες, τα αναδημοσίευσαν και κάνανε μεγάλες προβολές με αποτέλεσμα να προκαλέσουν. Είδα χιλιάδες προβολές και είδα εκατοντάδες σχόλια. Ιδίως από Τούρκους, προφανώς ενεργοποιήθηκαν οι αντίστοιχοι μηχανισμοί τους. Είμαι σίγουρος ότι παρακολουθούν τις κουρδικές αναδημοσιεύσεις. Από εκεί μάθαν το βίντεο και ήρθανε στοχευμένα, γκρίζι λύκη, όλος αυτός ο συρφετός ο οποίος απειλεί τον ελληνισμό, να σχολιάσει κάτω από τα βίντεο αυτά και να χτυπήσει με αναφορές, reports, στα αγγλικά το κανάλι. Με αποτέλεσμα ένα κανάλι το οποίο ήταν πάρα πολύ μικρό, έχει 3.000 εγγεγραμμένους, ελάχιστα βίντεο. Και όχι τόσο πολλές προβολές. Αυτά τα βίντεο, τα δύο, κάναν μεγάλες προβολές, επειδή ξαναλέω τα κοινοποίησαν εκτός Ελλάδος και ο κουρδικός πληθυσμός. Μπήκαν οι Τούρκοι, κάναν αναφορές και λόγω αυτών των αναφορών το κανάλι μπήκε στο στόχαστρο του YouTube και αποφάσισαν κάποιοι χειριστές στο YouTube να κλειδώσουν ουσιαστικά το κανάλι, τα έσοδά του. Δηλαδή προχώρησαν σε αποστέρηση εσόδων του Black Flag Media. Αυτό έγινε πριν ένα μήνα. Δεν ανησύχησα, διότι το Black Flag Media ποτέ δεν το έκανα με σκεπτικό να υπάρχει ένα έσοδο. Έλεγα ότι καλό θα ήταν να έχει ένα έσοδο το Black Flag Media για να πάρουμε έναν άνθρωπο να δουλέψει εκεί, να βοηθήσει, να ακουστεί στο εξωτερικό. Μπας περιπτώσει, προσπάθησα, υπάρχει δυνατότητα μέσα Ιουλίου να γίνει μια. Να μπορέσουμε, μάλλον, να γίνει μια έφεση, να επανεξετάσει κάποιο το αίτημα για το Black Flag Media. Μπας περιπτώσει, δεν το είχα σαν προτεραιότητα, δεν με πείραξε τόσο πολύ. Το βασικό μου, άλλωστε, η καθημερινή μου επαφή είναι με εσάς σε αυτό το κανάλι. Λοιπόν, σας πληροφορώ ότι έχει μια παρανοϊκή πολιτική το YouTube, σκληρή πολιτική, η οποία ξαναλέω είναι μια παρανοϊκή και άδικη πολιτική, αλλά αυτό είναι. Δεν είναι μια πολιτική που μια σόφρονα εταιρεία θα την υιοθετούσε, η οποία τι λέει, ότι αν ένα κανάλι είναι συνδεδεμένο με ένα άλλο, κάνουμε τα ίδια μέτρα, τις ποινές και στο δεύτερο κανάλι, το οποίο ήταν άσχετο με το περιεχόμενο του Black Flag Media. Άρα, από χθες μας ενημέρωσαν ότι το κανάλι αυτό, το Σταύρος Καλεντερίδης, και αυτό έχει τις ποινές αυτές, περιορισμό εσόδων, αποστέρηση εσόδων, περιορισμό σε προβολές κτλ. Ήδη ήμασταν σε ένα shadow banning, τώρα το κανάλι αυτό δεν παράγει τίποτα στην πραγματικότητα. Είναι ένα κανάλι στο οποίο εγώ απλά μιλάω χωρίς να έχει κανένα αντίκρισμα για να σταθεί όρθιο. Είναι μια καταστροφική απόφαση, όπως φαντάζεστε. Δεν έχει κανένα απολύτως πρόβλημα αυτό το κανάλι, αποκλειστικά και μόνο επειδή διασυνδέεται, είναι δηλαδή το ίδιο email με το κανάλι Black Flag Media, ό,τι πληρώνει το Black Flag Media θα το πληρώσει και αυτό το κανάλι. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Πως πρέπει, προσέξτε, και αυτό είναι το σημαντικό και θέλω την προσοχή σας και τη βοήθειά σας στην πραγματικότητα, μέχρι τα μέσα Ιουλίου, όπου θα γίνει η έφεση για το Black Flag Media, διότι αν απελευθερωθεί το Black Flag Media, τότε θα απελευθερωθεί και αυτό το κανάλι. Εάν λοιπόν απελευθερωθεί για να απελευθερωθεί το Black Flag Media στα μέσα Ιουλίου, πρέπει μέχρι τα μέσα Ιουλίου να ανεβάζουμε βίντεο στο αγγλικό κανάλι μας, αγγλόφωνα βίντεο, και να έχουν προβολές. Άρα, φίλες και φίλοι, για να σώσω κατά βάση αυτό το κανάλι, αλλά και ίσως να δυναμώσω και το Black Flag Media Διότι πιστεύω, βλέπω το ποτήρι μισογεμάτο, μηδέν κακό, ουδέν κακό αμυγές καλού. Ίσως να είναι και αυτή το, να είναι μια όθηση για να δυναμώσουμε και τον Black Flag Media και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Αλλά για να επιβιώσουν και τα δύο κανάλια στην πραγματικότητα, από εδώ και πέρα θα πρέπει να ανεβάζω βίντεο μέρα παραμέρα σε κάθε κανάλι. Δηλαδή σήμερα θα ανεβεί βίντεο στο Black Flag Media και όχι σε αυτό το κανάλι. Αύριο στο Ζωντανό με τη Ζωή θα έχουμε βίντεο σε αυτό το κανάλι. Άρα ανά μία ημέρα θα αλλάζουμε το που θα εμφανιζόμαστε. Είναι η ανάγκη αυτή για να μπορέσουν να σωθούν και τα δύο κανάλια. Όπως καταλαβαίνετε, αν δεν αποκτήσουμε πρώτον αρκετό περιεχόμενο για το Black Flag Media με αρκετές προβολές, δεν θα σωθεί το Black Flag Media στα μέσα Ιουλίου και θα πάρει μαζί του και αυτό το κανάλι. Το λέω και είναι μεγάλη μου δυστυχία. Η λύση που μπορεί να σκεφτεί κάποιος, την έχουμε σκεφτεί και αυτή, να φτιάξουμε ένα τρίτο κανάλι, το οποίο να είναι απεγκλωβισμένο και ελεύθερο από τα προβλήματα τα οποία δημιούργησαν οι φίλοι μας, οι Τουρκόσποροι, δεν ξέρω ποιοι άλλοι κούλιδες, δεν ξέρω ποιοι κινητοποιήθηκαν και στοχοποίησαν το κανάλι όλα αυτά τα χρόνια, τα κανάλια μας όλα αυτά τα χρόνια. Αν φτιάξουμε τρίτο κανάλι, επειδή το μοντέλο είναι ίδιο, δηλαδή εγώ μιλάω σε μια κάμερα, η θεματολογία είναι ίδια και η διεύθυνση με την οποία μπαίνουμε στο Ιντερνετ είναι ίδια, το IP δηλαδή, άρα τα μοτίβα είναι ίδια, όπως μαθαίνω από το YouTube, κατά πάσα πιθανότητα θα το βρούνε και αυτόν αυτό το χρόνο και θα το περιορίσουν αντίστοιχα. Άρα στην πραγματικότητα δεν μπορώ να μιλάω με τα μούτρα μου. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αν δηλαδή δεν καταφέρουμε να σπάσουμε αυτόν τον αποκλεισμό μέχρι τα μέσα του Ιουλίου. Με έχει πειράξει πάρα πολύ και προσωπικά και χθες ήμουνα πάρα πολύ στεναχωρημένος. Είμαι πολύ στεναχωρημένος. Βέβαια, έχω προσπαθήσει να διαχειρίζομαι τις κρίσεις όσο καλύτερα μπορώ. Όπως είπα, να τα βλέπω λίγο θετικά τα πράγματα. Σκέφτηκα να τα παρατήσω, δεν σας κάνω πλάκα. Σκέφτηκα να πω ότι εντάξει, ούτως ή άλλως ήταν κάτι το οποίο γινόταν κάθε μέρα για πόσα χρόνια τώρα. Με έχει κουράσει σίγουρα, με έχει επιβαρύνει. Αλλά δεν θέλω να τα βάλω κάτω. Έχω δώσει την ψυχή μου σε αυτό το κανάλι, στην πραγματικότητα. Και όπως έχω ξαναπεί, αυτή η επαφή που έχω μαζί σας καθημερινή, τα σχόλιά σας με χαροποιούν ιδιαίτερα. Ακόμα και τα αρνητικά σχόλια, καταλαβαίνω ότι κάποιοι άνθρωποι διαφωνείτε, δεν έχει σημασία, αλλά με ακούτε, σας διαβάζω, υπάρχει αυτή η αφίδρομη σχέση, με προβληματίζετε. Πολλές φορές έχει τύχει να ανακαλέσω, να ξανασκεφτώ κάποια πράγματα που έχω πει επειδή με έχετε επηρεάσει, είτε λίγο είτε πολύ σε αυτά τα οποία γράφετε. Είναι πολύτιμο αυτό. Πιστεύω πάρα πολύ στη διαβούλευση, στο διάλογο. Άλλωστε, έχω αφιερώσει, αν θέλετε, επαγγελματικά τη ζωή μου στον αγώνα για διάλογο και διαβούλευση και για δημοκρατία. Έχω αρθρογραφήσει, έχω γράψει βιβλία γι' αυτό. Το πονάω πάρα πολύ λοιπόν αυτό το κανάλι. Ειλικρινά, αυτοί 50.000 και περαιτέρω που έχουμε μαζευτεί εδώ, μαζευτήκαμε ειλικρινά με υδρότα, αν όχι με δάκρυα, είμαστε εδώ. Γι' αυτό λοιπόν θα κάνω κάτι αυτό το δίμηνο, μια υπέρβαση. Μια δύσκολη έτσι προσπάθεια για μένα, ένα δύσκολο δίμηνο. Θα πολεμήσω, θα το προσπαθήσω και ό,τι γίνει, φίλες και φίλοι. Αν επιβιώσουμε μέσα του Ιουλίου, επιβιώσαμε αλλιώς. Θα βρούμε άλλους τρόπους, ίσως πάμε για άλλα. Είμαι ανοιχτό σε ιδέες βέβαια, αν έχετε κάποιες εναλλακτικές κάτω, αλλά πάση περιπτώσει πάνω απ' όλα να ξέρετε, σας ευχαριστώ όλους και όλους, όλες και όλες, για την υποστήριξη αυτά τα χρόνια, για οποιοδήποτε τρόπο το κάνετε. Να σας πω ότι ένας από τους βασικούς λόγους που είμαι εδώ ακόμα, διότι η πρώτη μου αντίδραση ήταν να τα παρατήσω και να εξαφανιστώ, είναι επειδή υπάρχουν άνθρωποι στο Patreon οι οποίοι με βοηθούν και αυτοί. Αυτό είναι ένα έσοδο το οποίο κρατάει το κανάλι ανοιχτό σε μεγάλο βαθμό. Αν δεν υπήρχε αυτό, το κανάλι δεν θα ήταν ζωντανό. Άρα, αν κάποιοι θέλετε, αλλά αν κάποιοι το σκεφτόσταν και ήσταν πολύ κοντά στην απόφαση, δεν μπορώ να σας πω ότι υπάρχει καλύτερη. Δεν υπήρχε ποτέ καλύτερη στιγμή από αυτήν να βοηθήσει το κανάλι στον αγώνα του να μείνει ζωντανό. Αν θέλετε, δηλαδή, τώρα είναι η ώρα, μέσω του Patreon, κάτω στην περιγραφή θα έχω το σύνδεσμο όπως πάντα. Αν θέλετε, λοιπόν, αυτή είναι η καλύτερη στιγμή. Λοιπόν, για να το μαζέψω, τι θα γίνει και τι σας ζητάω, φίλες και φίλοι. Καταρχάς, το σημαντικό είναι να βοηθήσουμε τον Black Flag Media να δυναμώσει και να χτιστεί ένα γερό κανάλι. Γι' αυτό και ξαναλέω, κάθε δεύτερη μέρα τα βίντεο θα γίνονται εκεί. Μπείτε, σας παρακαλώ, να δείτε το σημερινό βίντεο. Μιλάμε σήμερα, θα έχουμε ένα ωραίο θέμα για το πόσο κοστίζει αυτό ο πόλεμος στην Αμερική, τι γίνεται με τις τελευταίες προτάσεις των Ιρανών για την επίλυση του πολέμου. Μια οριστική εκεχηρία μεταξύ Ιράν και Αμερικής. Μπείτε, δείτε το βίντεο σήμερα. Είναι αγγλικό. Θα καταβάλω την προσπάθεια, γι' αυτό σας λέω. Θα χωρίς έσοδα, για δύο μήνες θα δουλέψουμε τσάμπα για να κάνουμε ό,τι μπορούμε να πάρει και το σώσουμε. Θα καταβάλουμε την προσπάθεια να υπάρχουν Υπότιτλοι στο βίντεο μας στο Black Flag Media, υπότιτλοι, επομένως θα μπαίνετε, θα πηγαίνετε, είτε θα πατάτε το C στον υπολογιστή, στο γράμμα C, είτε θα πηγαίνετε στις ρυθμίσεις εκεί που είναι το γραναζάκι, θα επιλέγετε υπότιτλους και θα υπάρχουν επιλογές αγγλική και ελληνική υπότιτλοι. Θα βάζετε ελληνικούς υπότιτλους για όσους δεν είναι εύκολο και θα ακούτε και θα διαβάζετε αυτά τα οποία λέω στο βίντεο, αν θέλετε να βοηθήσετε και να ενημερώνεστε παράλληλα. Μπορείτε να βοηθήσετε περαιτέρω όσοι είστε η απόλυτη φίλη του καναλιού με το να δείτε όλα τα βίντεο του Black Flag Media αναδρομικά. Μπορείτε να τα βάλετε στη σίγαση, στο mute και να τα αφήσετε να παίζουν από πίσω. Και αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ και σας το ζητώ. Είμαστε 50.000 και παραπάνω άνθρωποι εδώ. Μπορούμε να το σώσουμε το κανάλι. Αν αυτό το βίντεο το δουν περισσότεροι από εσάς και αν ένας αριθμός γενναίος από εσάς βοηθήσει, μπορούμε να το σώσουμε. Να σώσουμε και τα κανάλια και να χτίσουμε σαν ένα έξτρα επιπλέον κέρδος ένα δυνατό αγγλικό κανάλι παράλληλα. Άρα, ξαναλέω, θέλω να μπαίνετε κάθε μέρα να βλέπετε τα βίντεο μας στο Black Flag Media, όπως θα μπαίνετε ανά δεύτερη μέρα και στο ελληνικό κανάλι. Άρα, σήμερα είμαστε εδώ. Μάλλον, σήμερα είμαστε και εδώ, γιατί έχω αυτό το μήνυμα. Αλλά, κατά βάση, είμαστε στο Black Flag Media σήμερα το κανονικό μας βίντεο. Αύριο είμαστε στο κανάλι το ελληνικό. Και μεθαύριο, δηλαδή Τρίτη, πάλι στο Black Flag Media. Σας παρακαλώ, λοιπόν, αν θέλετε να μας βοηθήσετε. Αυτός είναι ο τρόπος, φίλες και φίλοι, να το κάνετε. Ξαναλέω, με πονάει πάρα πολύ. Πραγματικά με έχει επηρεάσει πάρα πολύ στην ψυχολογία μου. Δεν θέλω να λυπάμαι, δεν θέλω να συγκινούμε, αλλά ειλικρινά είναι κομμάτι της ζωής μου αυτό, της καθημερινότητάς μου. Και από ό,τι φαίνεται εδώ μια εταιρεία όπως είναι το YouTube, με μια πίεση από δυνάμεις οι οποίες ήταν προφανές ότι θα μας χτυπήσουν και το ήξερα εξ αρχής, το έβλεπα ότι κάποτε θα γίνει. Μπορεί λοιπόν να σου στερήσει τα όνειρα. Ο μόνος τρόπος να μην χαθούν τα όνειρά μου είναι με τη βοήθειά σας. Δεν θέλω να τα παρατήσω, δεν θέλω να το βάλω κάτω. Θα μοχθήσω αυτό το διμηνό και ό,τι γίνει. Δηλαδή, αν δεν καταφέρουμε τον Ιούλιο να πάρουμε την έγκριση και μας κλείσει το κανάλι, δεν ξέρω. Ξαναλέω, θα προσπαθήσω να κάνω ό,τι μπορώ. Δεσμεύομαι. Χαίρομαι πάρα πολύ που είστε δίπλα μου. Χαίρομαι πάρα πολύ που έχω γνωρίσει πολλούς από εσάς. Θέλω να μας γνωρίσουν κι άλλοι. Θέλω να μεγαλώσει το μήνυμά μας. Δυστυχώς ή ευτυχώς αυτή είναι η πλατφόρμα που ενδείκνεται πιο δυνατή από οποιαδήποτε άλλες. Μπορείτε να γνωρίζετε άλλες όπως είναι, ας πούμε, το Rumble ή το Odyssey, άλλες πλατφόρμες βίντεο. Αυτή είναι η δυνατότερη, γιατί ο κόσμος βλέπει άσχετα βίντεο και ξαφνικά το εμφανίζει και ένα βίντεο δικό μας και έτσι δυναμώνουμε και αυγατίζουμε. Επομένως, ας κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια. Για ακόμη μια φορά σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας νιώθω δίπλα μου. Ήδη κάποιοι με ρωτήσατε γιατί βάλαμε τη δημοσίευση, τι έγινε Σταύρο, και μου ευχηθήκατε καλή επιτυχία και είστε δίπλα μου και το νιώθω. Με σκεπάζετε με την αγάπη σας, με τα σχόλιά σας. Θα πολεμήσουμε. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Δεν μασάμε, δεν πανικοβαλόμαστε. Θα μείνουμε εδώ ελεύθεροι, ό,τι και να γίνει. Προτιμώ να μην μιλάω παρά να μιλάω και να λέω αυτά τα οποία με αποδεικνύουν ή να βλέπω το δάκτυλο κάποιου που μου δείχνει και όχι να βλέπω την μεγάλη εικόνα ή την πραγματικότητα. Ξέρω ότι το εκτιμάτε αυτό και ξέρω ότι δεν είμαι μόνος μου, δεν είμαι ο μοναδικός άνθρωπος που σκέφτεται έτσι. Ξέρω ότι είμαστε πολλοί. Ας αποδείξουμε, φίλες και φίλοι, ότι αυτή είναι η δύναμή μας. Η δημοκρατία, η συμμετοχή, η δύναμη των πολιτών. Πιστεύω ακράδαντα σε αυτό με όλη μου την ψυχή. Αυτά. Σας περιμένω στο βίντεο, στο κανάλι μας, στο Black Flag Media. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Υπενθυμίζω, φίλες και φίλοι, τη διαδικασία. Έχουμε μέχρι μέσα Ιουλίου να δυναμώσουμε το Black Flag Media με εγγραφές. Αν δεν είστε εγγεγραμμένοι στο Black Flag Media, μπορείτε να το κάνετε. Μπείτε, σας παρακαλώ, και κάντε το. Και με προβολές των βίντεο. Μέρα παραμέρα θα είμαστε εκεί. Βλέπετε τα βίντεο και για να ενημερώνεστε, υπάρχουν υπότιτλοι και στα ελληνικά. Κοινοποιήστε. Και αν δεν έχετε δει προηγούμενα βίντεο, κάποια είναι και ενημερωτικού τύπου, κάποιες είναι ομιλίες που έχω δώσει στα αγγλικά στο παρελθόν. Δείτε τις και αυτές. Όσοι σταθούν μαζί μου, δίπλα μου, σε αυτά τα πέτρινα χρόνια πραγματικά του καναλιού, θα το εκτιμήσω. Θα σας ελπίζω να σας θυμάμαι τουλάχιστον τα ονόματά σας εδώ. Πολλούς σας ξέρω. Όσοι λοιπόν σας δω δίπλα μου και στον Black Flag Media, θα το εκτιμήσω, θα το κρατήσω και νομίζω ότι θα έχει αξία και για τη χώρα μας, για τον ελληνισμό, αλλά και για τη δημοκρατία, για την ελευθερία, για υψηλά ιδεώδη και ιδανικά εν γέννη.

0: Art Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Κάθε χρόνο πετιούνται στα σκουπίδια εκατομμύρια κουτιά με φάρμακα. Ένα από αυτά θα ήταν αρκετό για να γίνει καλά ένα παιδί.
2: Το άλλο δεν το είπες όμως.
1: Πολλά φάρμακα ξεχνιούνται στα συρτάρια μας και τελικά λήγουν.
2: Όχι αυτό, το άλλο.
1: Ποιο άλλο, για πες τι δεν είπα.
2: Ότι είναι απλό.
1: Τι είναι απλό.
2: Να δωρίζουμε τα φάρμακα που δεν χρειαζόμαστε. Πες στο givemed.org και δέστονται.
1: Ή κάλεσε στο 210-372-22. Δώρισε κι εσύ τα φάρμακα που δεν χρειάζεσαι. Σε ένα σημείο δωρεάς κοντά σου.
3: Engelbert Humperdinck, the Celebration Tour 2026, live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
4: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα, αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους, με το κεφάλι το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, οι δικοί μου λέει, δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζετε και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
5: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, η παιδική θεατρική παράσταση που κατέκτησε τον κόσμο. Jurassic Planet. Μια φαντασμαγορική εμπειρία με αληθινούς κινούμενους δεινόσαυρους 5 μέτρων. Περιπέτεια, γέλιο, ειδικά εφέ και διαδραστικές εκπλήξεις για όλη την οικογένεια. Jurassic Planet. Η επιστροφή των δεινοσαύρων. Σε περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Μην το χάσετε!
0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
6: Σαν σήμερα πριν 4 χρόνια χάσαν τον μπαμπά μου. Έναν υγιέστατο, δυνατό, γερό άντρα, μόνο 65 ετών, χωρίς υποκείμενα νοσήματα, χωρίς προβλήματα. Έναν άνθρωπο που θα μπορούσε να ζήσει πολλά χρόνια ακόμη για να χαρεί τα εγγονάκια του. Ο μπαμπάς κόλλησε COVID, μπήκε στο νοσοκομείο και κάπου εκεί ξεκίνησε αυτός ο εφιάλτης για μας, για εκείνον και για χιλιάδες ανθρώπους που ζήσανε το ίδιο. Τον διασωλήνωσαν εκτός ΜΕΘ, 2 ολόκληρες μέρες εκτός ΜΕΘ, στο ασκληπείο της Βουλάς, χωρίς τις κατάλληλες συνθήκες, χωρίς ελπίδα, γιατί έτσι έλεγαν τα πρωτόκολλά τους, γιατί έτσι όριζε το σύστημα εκείνη την περίοδο. Αν επιτέλους βρέθηκε κρεβάτι στο ΚΑΤ και το μεταφέρανε, ήταν ήδη πάρα πολύ αργά. Οι γιατροί εκεί μας είπαν ότι παραλάβανε έναν άνθρωπο κατεστραμμένο από τη διασωλήνωση, εννοείται εκτός ΜΕΘ. Όχι, παιδιά, δεν τον κατέστρεψε ο ιός, τον κατέστρεψε το πρωτόκολλο που είχαν, η αδιαφορία, η απομόνωση, η εγκατάλειψη, το ότι δεν υπήρχαν υποδομές για όλους αυτούς τους ανθρώπους που βρισκόντουσαν μέσα στο νοσοκομείο. Πώς στη Νορβηγία, με 2 μωράκια τότε, πανικόβλητη, να βρω πού θα κάνω PCR, πώς θα ταξιδέψω, τι θα συμπληρώσω, πού θα απευθυνθώ. Κυνηγούσα εγκρίσεις και έντυπα, όχι για να πάω διακοπές, αλλά για να πάω να αποχαιρετήσω τον μπαμπά μου. Τελικά πήγα και δεν πρόλαβα τίποτα. Όταν έφτασε, το μόνο που μας παρέδωσαν ήταν ένα σφραγισμένο φέρετρο, ούτε να το δούμε, ούτε να τον αγγίξουμε, ούτε να του πούμε σ' αγαπώ, ούτε ένα δύο, ούτε να τον ντύσουμε. Λοιπόν, ήταν ο πολιτισμένος τρόπος που έφυγαν χιλιάδες άνθρωποι. Όχι σαν ασθενείς, σαν φαντάσματα, χαθήκανε μέσα σε κλειστά δωμάτια μόνοι τους με ένα σωλήνα και ένα φόβο και δεν τους ξαναείδαμε ποτέ. Αυτός ήταν ο πατέρας μου, μόνο 65 ετών, και αυτός είναι ο πόνος μου. Η αλήθεια είναι ότι όσα χρόνια και να περάσουν, δεν μπορείς να το χωνέψεις αυτό. Δεν είμαι μόνη, το ξέρω. Είστε χιλιάδες εκεί έξω που ζήσατε το ίδιο. Έχω πάρει άπειρα μηνύματα από ανθρώπους που χάσανε με τον ίδιο ακριβώς τρόπο τις οικογένειές τους, που χάσατε αγαπημένους, που ακόμα και 4 χρόνια μετά, όσα χρόνια και να περάσουν, δεν έχετε συνέλθει, δεν έχετε βρει απαντήσεις, δεν έχετε πάρει πίσω τίποτα. Κάποιοι έχετε κάνει και εκταφές και έχετε βρει τους ανθρώπους σας αλόβητους. Για όλους εσάς, για όλους εμάς, για όλους εκείνους που έφυγαν χωρίς λόγο, αυτό το βίντεο είναι φωνή, γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν ήταν αριθμοί, ήταν ζωές, ήταν οικογένεια, ήταν οι δικοί μας. Τους μέρες, μήνες ή χρόνια κι αν περάσουν, αυτό δεν θα ξεχαστεί ποτέ, ούτε θα συγχωρεθεί, παιδιά. Ήτανε έγκλημα κατά της ανθρωπότητας. Όσοι έχετε ζήσει το ίδιο, νομίζω καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά τι εννοώ. Αυτά.
3: Ζήτε μαζί. Μιλάει για σένα. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος.
7: Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
8: Φτάνει να βλέπουμε τα πράγματα επιφανειακά. Δεν πρέπει να ερευνούμε σε βάθος. Προστατεύοντας την καρέτα καρέτα, τη μονάχους μονάχους και δεκάδες άλλους θαλάσσιους οργανισμούς, τις παραλίες, προωθώντας τη βιώσιμη ανάπτυξη, δεν συμβάλλουμε έτσι στην ισορροπία του ανθρώπου με τη φύση. Με τη βοήθεια όλων, το παράδειγμά μας γίνεται σημείο αναφοράς σε όλη τη Μεσόγειο. Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου. Γιατί η προστασία της Μεσογείου είναι υπόθεση όλων μας.
9: Η διαδρομή της στο θέατρο και τον κινηματογράφο είναι ανεξίτηλη. Έζησε όπως ονειρεύτηκε και ήθελε να μπορούν όλοι να ονειρεύονται και να ελπίζουν. Η επιθυμία της για την ανακούφιση ασθενών με χρόνιες παθήσεις έγινε πράξη. Είμαστε δίπλα σας με δωρεάν υπηρεσίες μέσω της μονάδας ανακουφιστικής αγωγής σε 500 νέους ασθενείς κάθε χρόνο. Η δράση μας αποκτά μεγαλύτερη αξία με εσάς δίπλα μας. Ίδρυμα Τζένι Καρέζη. 25 χρόνια φροντίδας.
10: Κάθε χρόνο κατά μέσο όρο 345 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους στη θάλασσα. Αυτό μπορούμε να το αλλάξουμε. Μαζί. Κολυμπάω πάντα παράλληλα στην ακτή, όχι κάθετα και όχι μέχρι εξαντλήσεως. Γίνε εσύ το παράδειγμα. Είναι θέμα ασφάλειας.
11: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
12: Τρουφαλντίνο!
11: Τρουφαλντίνο και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
13: Τέλος Μαΐου ξεκινάει θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένοι από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε οι αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμο ήταν στον νομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας. Και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική ενεργή, παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν. Γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ. Μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί παρακαλώ ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Ο Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org για επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
14: Η Πολυάννα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα διαμάντι της παγκόσμιας παιδικής λογοτεχνίας που έγινε θέατρο για μικρούς και μεγάλους. Η Πολυάννα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων. Η Πολυάννα ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
15: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
14: Με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
16: Κάποια σκυλιά περνούν όλη τους τη ζωή δεμένα πλάι σε ένα βαρέλι.
17: Σε βουνά και αφιλόξενα μέρη, μέσα στο κρύο, το λιοπύρι και τη βροχή.
18: Πολλές φορές χωρίς φαγητό και με βρώμικο νερό, όταν δεν χύνεται.
19: Άρρωστα, γεμάτα παράσιτα, τσιμπούρια, πληγές, υπομένουν τα πάνδυνα μέχρι να πεθάνουν.
20: Κι όμως τα βαρελόσκυλα είναι πλάσματα σαν όλα τα άλλα.
21: Ας αγωνιστούμε να καταργηθεί στην πράξη αυτό το τραγικό έθιμο από τη χώρα μας. Ο νόμος έχει καταργήσει τις μεταλλικές κατασκευές ως κατάλημα.
22: Στο. Κοίταξε τα μάτια τους. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
23: Εδώ από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να γυρίσματα, αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι, δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές, στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
24: Εγώ πρώτος.
23: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
24: Πολλές υπογραφές. Τις 30.000 θα τις
23: έχει. Έχω, έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι Γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
24: Εκτός από το Γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
23: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
24: Φίλος σου.
23: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη, αμυγός
24: Αριστοφάνης.
0: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.

Ο κόσμος δεν θα καταστραφεί από αυτούς που κάνουν το κακό, αλλά από αυτούς που τους παρακολουθούν χωρίς να κάνουν τίποτα, είχε πει ο Αϊνστάιν τότε. Είναι η απάθεια, είναι η αδιαφορία, είναι η απανθρωπιά πολλές φορές, αλλά είναι και όταν αισθάνεσαι μερικές φορές ανήμπορος να βοηθήσεις. Και ο νους μας βέβαια πάει στους χιλιάδες ανθρώπους που είναι εγκλωβισμένοι και νεκροί στα συντρίμια, σε όλα τα συντρίμια της ζωής τους, πόσο μάλλον εκεί, στη Βενεζουέλα. Και εμείς είμαστε εδώ. Είναι ο Παναγιώτης Τσάμπρας, τον ήχο η Εύα Μαυρογέννη στο μικρόφωνο. Airtopen.com στο σελίδα μας.

0: Και να είναι η Ertopen, ertopen.com στο σελίδα μας, Παναγιώτης Τσάμπρας στον ήχο, Εύα Μαυρογέννη στο μικρόφωνο, και με όλες αυτές τις σκέψεις και τις ανησυχίες σχετικά με ανθρώπους που είναι εγκλωβισμένοι, ανθρώπους που είναι ανήμποροι να αντιμετωπίσουν μια πραγματικότητα μιας φυσικής καταστροφής ή άλλοτε μιας τυραννικής πολιτικής κατάστασης ή διαφόρων δυσκολιών στη ζωή. Ερχόμαστε να αντιμετωπίσουμε την καθημερινότητα που δεν είναι πολύ μακριά από αυτά που βλέπουμε στην, ρεαλιστικά στην πραγματικότητα και στο μονοπάτι της ζωής μας. Με καθόλου μιζέρια, αλλά με ρεαλισμό. Αντιμετωπίζοντας λοιπόν ένα σωρό καταστάσεις, αισθανόμαστε πολύ συχνά μια σωματική αλλά και ψυχική κόπωση. Το νευρικό μας σύστημα, χαμηλή ενέργεια, μια κόπωση εν πάση περιπτώσει που ψάχνουμε να δούμε σε τι οφείλεται. Έχω πάρα πολλούς φίλους οι οποίοι παίρνουν βιταμίνες εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Προσωπικά είχα μία, πριν από χρόνια δηλαδή, παρότι ασχολούμαι και με το ιατρικό ρεπορτάζ, με εξειδίκευση, είχα μία δυσπιστία ή μάλλον μία άγνοια στο τι πρέπει να πάρει ο καθένας, γιατί δεν είναι καραμέλες βεβαίως, ποιες ανάγκες του θα καλύψει, πότε τις χρειάζεται και πώς να τις επιλέξει. Έτσι λοιπόν ήρθε και η στιγμή να μιλήσω με έναν γιατρό που πολύ εμπιστεύομαι, με αφορμή μια κατάσταση υγείας συγκεκριμένη, και χωρίς να το αντιληφθώ, πάνε χρόνια από τότε, αλλά θα έρθω τώρα και στο επίκαιρο και στο νεότερο που έχουμε, μου σύστησε βιταμίνη B12. Άρα εδώ είναι το ζητούμενο. Να ανακαλύπτουμε κατά καιρούς, είτε στις γενικές μας εξετάσεις, είτε όταν υπάρχει μια ανάγκη, έκτακτη ανάγκη, πότε και αν ο οργανισμός μας έχει πραγματικά ανάγκη από μια βοήθεια. Εδώ λοιπόν ήρθε και έδεσε με μια συνέντευξη τύπου, με κάτι νεότερο που μας ήρθε σε εμάς τους ιατρικούς συντάκτες, που ήρθε για άλλη μια φορά να μου επισημάνει την αναγκαιότητα της βιταμίνης B12 με μια καινοτόμο πρόταση στο χώρο των συμπληρωμάτων διατροφής, που από ό,τι φαίνεται έρχεται να καλύψει ένα συχνό και μάλλον υποδιαγνωσμένο πρόβλημα, την έλλειψη βιταμίνης B12. Γι' αυτό σας είπα ότι εγώ δεν ήξερα, αλλά ήρθε ο γιατρός και μου το επισήμανε, και να που βλέπω την πραγματικότητα να έρχεται και να έχει μεγαλύτερες διαστάσεις από όσο εμείς γνωρίζουμε, γιατί ακούμε συχνά μόνο για τη βιταμίνη C ή D. Θέλω να καλησπερίσω στην Ertopen την κυρία Μαρία Αντωνίου, η οποία είναι OTC Sales and Marketing Manager της WinMedica, και για να καταλάβουμε είναι υπεύθυνη marketing και πωλήσεων στα μη συνταγογραφούμενο της WinMedica. Να την καλησπερίσω στην Ertopen. Γεια σας κυρία Αντωνίου.
1: Γεια σας και τον Μέλλον. Καλησπέρα σε όλους και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Εδώ είναι λοιπόν το ζητούμενο, πέρα από τη συγκεκριμένη καινοτόμο πρόταση της WinMedica με αναλυτικά επιχειρήματα και με ποιο τρόπο γίνεται η έγκαιρη αναγνώριση της έλλειψης βιταμίνης B12 και πώς πραγματικά μπορούμε να έχουμε τη σωστή υποστήριξη του οργανισμού, που τελικά ναι, είναι καθοριστική σημασίας. Έτσι, δηλαδή διαπιστώνουμε κάτι που δεν είναι ευρέως γνωστό, ότι η βιταμίνη B12 διαδραματίζει ένα πραγματικά πολυδιάστατο ρόλο. Πείτε μου για αυτή την καινοτόμο πρόταση πραγματικά.
1: Πριν ξεκινήσουμε να πούμε και την καινοτόμο πρόταση, να πούμε λίγο ότι να συγκεντρώσω μάλλον σε αυτά που είπατε και να συνειδητοποιήσω ότι όντως η βιταμίνη B12 είναι πάρα πολύ σημαντική για τον ανθρώπινο οργανισμό. Για την καλή υγεία και λειτουργία του οργανισμού. Και αυτή τη στιγμή ερχόμαστε σαν εταιρεία να κάνουμε μια πρόταση στον χώρο της βιταμίνης B12 με το συμπεριφορικό B12, που είναι μια χρησιμοποιεί μια νέα και καινοτόμα τεχνολογία, έτσι ώστε να προσφέρει ενέργεια, νευρολογική ισορροπία και καθημερινή ευεξία σε αυτούς που χρησιμοποιούν το συγκεκριμένο σχέδιασμα. Να πείτε μια κουβέντα για αυτή τη τεχνολογία.
0: Ναι.
1: Η τεχνολογία λοιπόν αυτή λέγεται σουπροσωμική τεχνολογία.

0: δηλαδή.
1: Βιταμίνη B12 βρίσκεται μέσα σε ένα όχημα μεταφορά στο σουκρόσωμα, το οποίο περνάει αναλύωτο όλο το εσωτερικό του λίμα, απορρεφά το σύνορο και στη συνέχεια μπαίνει στην κυκλοφορία, φτάνει στο ύπαρ και εκεί απελευθερώνει τη βιταμίνη B12 έτοιμη για να χρησιμοποιηθεί από τον οργανισμό. Και γιατί αυτό είναι σημαντικό, επόμενο ερώτημα. Είναι σημαντικό γιατί όταν παίρνουμε, λαμβάνουμε το βιταμίνη B12, υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι και πάρα πολλά εμπόδια κατά την αφορά της ύφης. Το αποτέλεσμα τελικά να μην προσλαμβάνει ο οργανισμός την B12 την οποία χρειάζεται. Και σε μερικές καταστάσεις μπορεί να είναι κάποια νοσήματα, γαστροεντερικά νοσήματα, μπορεί να είναι κάποια θεραπεία που μπορεί να παίρνει κάποιος για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Οπότε τελικά να μην απορροφάται σωστά η B12 ή μπορεί να μην τρέφεται κάποιο σωστά. Να μην έχει μια ισορροπημένη διατροφή, κάτι το οποίο πλέον τις μέρες μας είναι το σύνδεσμο.
2: Αλήθεια είναι αυτό, ναι.
1: Πρέπει να βομβάσει, εγώ που το λέω κάθε μέρα, με πολύ την καθημερινότητά μου, δεν κάνω πάντα αυτά που πρέπει, όχι να τρέφουμε σωστά και να παίρνω τις βιταμίνες που χρειάζεται από τις τροφές.
2: Και πώς γίνεται, κύριε Αντώνιο, αντιληπτό το ότι δεν απορροφάτε μια βιταμίνη, για παράδειγμα, όπως θα έπρεπε? Ίσως μετά σε κάποιες εξετάσεις οι τιμές, οι συγκεκριμένες της B12, δεν είναι σωστές.
1: Υπάρχει δυνατότητα ενσωματολογικών εξετάσεων, δηλαδή ένας ενσωματολογικός έλεγχος, δηλαδή στον τακτικό επίσης ενσωματολογικό μας έλεγχο, μπορούμε να δούμε τα επίπεδα της B12, συζητώντας με τον γιατρό μας, ο γιατρός θα μας κατευθύνει σε ποιο σημείο βρισκόμαστε, αν πρέπει να πάρουμε επιδραματικά B12 ή όχι. Επίσης, πολλές φορές έχουμε κάποια συμπτώματα. Μπορεί να έχουμε κάποιο μούρλεσμα, κάποιο μυρίδεσμα, κάποιες δεκαρασίες ή δυσκολίες στη μνήμη. Θα τα συζητήσουμε βέβαια πάντα αυτά μόνο με τον επαγγελματία υγείας και τον γιατρό μας ή τον θερματοποιό μας, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, ώστε να μας κατευθύνει πώς πρέπει να χειριστούμε το συγκεκριμένο θέμα.
2: Πάντως, τα στοιχεία δείχνουν ότι η έλλειψη βιταμίνης B12 επηρεάζει ένα σημαντικό ποσοστό του πληθυσμού, που κυμαίνεται, λέει, από 3% έως και 35% ανάλογα με την ηλικία και τον τρόπο ζωής. Και μάλιστα ότι είναι ιδιαίτερα συχνή αυτή η έλλειψη της βιταμίνης B12 σε άτομα άνω των 60 ετών και σε όσους έχουν τροποποιήσει τις διατροφικές τους συνήθειες, σε ανθρώπους που λαμβάνουν ίσως και συγκεκριμένες φαρμακευτικές αγωγές, έτσι. Οπότε σαφώς πρέπει να μιλήσει με έναν επαγγελματία υγείας, με τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό. Εδώ λοιπόν μας λέτε ότι επιτυγχάνεται συγκεκριμένα μεγαλύτερη απορρόφηση. Έτσι γίνεται εφικτή με σωστό τρόπο η απορρόφηση της βιταμίνης B12 με το Σιντεβίτ.
1: Ακριβώς, το συμπεριβίτη καταφέρει να περνάει όλα τα εμπόδια τα οποία μπορεί να υπάρχουν στην απορρόφηση και δεν χρειάζονται κάποιοι ειδικοί παράγοντες, κάποια ένζημα, τα οποία παράγονται στο στομάχι, πρέπει να λειτουργήσουν κάποιοι ειδικοί μηχανισμοί και αν υπάρχει οποιοδήποτε πρόβλημα σε αυτή τη διαδικασία, δεν απορροφώνει σωστά την περιόδικα. Ερχόμαστε λοιπόν εδώ με τη προσωπική τεχνολογία να ξεπεράσουμε όλα αυτά τα εμπόδια.
2: Μάλιστα.
1: Δεν θα επηρεαστεί καθόλου η απορρόφηση από τις συνθήκες τις οποίες υπάρχουν στο στομάχι. Δεν θα επηρεαστεί αν κάτι δεν παραστεί από τα ένζημα τα οποία χρειάζονται για την απορρόφηση της B12. Δεν θα υπάρχει πρόβλημα αν έχουμε κάποιο γαστροεντερικό νόσημα. Δεν υπάρχει πρόβλημα αν κάποιος παίρνει μια φαρμακευτική αγωγή. Παραδείγματος χάρη παίρνει τα μεγάλα χρονικά διαστήματα με φερμίνη ή παίρνει μια αναστολέα της αγρίας πρωτονία. Δεν θα υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Προσφέρονται όλα αυτά τα προβλήματα. Απορροφάται η B12 με τη μορφή, όπως είπαμε, με τους προσώματος μέσα στον οργανισμό και μετά χρησιμοποιείται πλέον από τον οργανισμό έτσι ώστε να καλύψει τις καθημερινές μας ανάγκες.
2: Άρα είναι πολυδιάστατος ο ρόλος της και γι' αυτό έδωσε ίσως η Win Medica αυτή την δέουσα προσοχή και θέλω να ενημερώσω το κοινό, όχι μόνο για εμπορικούς λόγους, γιατί πιστεύει ότι πραγματικά είναι μια νέα εποχή στην απορρόφηση της βιταμίνης B12 για ενέργεια, για ευεξία, για φυσιολογική λειτουργία του νευρικού συστήματος και όλα αυτά. Έτσι είναι μια δοκιμασμένη καινοτόμως πρόταση, να το πούμε αυτό. Τώρα, βεβαίως, τα συμπτώματα με ρωτάνε εδώ ο κόσμος, ότι πολλές φορές ναι, νιώθουμε την κόπωση, νιώθουμε κάποιο μούδιασμα ίσως, κάποιες δυσκολίες στη μνήμη ή στη συγκέντρωση πολλές φορές, και αυτά μπορούν να σχετίζονται και αυτά με χαμηλά επίπεδα βιταμίνης 12, και βεβαίως είναι μια κατάσταση που αν παραμείνει χωρίς αντιμετώπιση ενδέχεται να οδηγήσει ακόμη και σε νευρολογικές βλάβες, έτσι είναι?
1: Ακριβώς, δηλαδή αν αφήσουμε το πρόβλημα και τα συμπτώματα χωρίς να μιλήσουμε με έναν επαγγελματία υγείας, αυτό μπορεί μακροπρόθεσμα να δημιουργήσει νευρολογικές βλάβες, οι οποίες μάλιστα μπορεί να είναι και μόνο στρέψιμες. Όμως θέλει εδώ να τονίσω με ιδιαίτερη προσοχή ότι έλεγα τα συμπτώματα τα οποία αναφέραμε, το ότι πρέπει να τα επικοινωνούμε πάντα και με έναν επαγγελματία υγείας.
2: Εννοείται, να μην παίρνουμε μόνοι μας πρωτοβουλίες, βεβαίως.
1: Ακριβώς, γιατί μπορεί να σχετίζεται με κάποια άλλη έλλειψη, με κάποιο άλλο νόσημα. Είναι σημαντικό όμως να ξέρουμε ότι όταν μαζί με τη βιταμίνη B12, το συμπεριβεί μπορεί να αποτελέσει μια λύση η οποία είναι και αποτελεσματική και ασφαλής και ταυτόχρονα και εύκολη στη χρήση. Είναι σε κάποιου ρίσκου, οι οποίοι είναι διαστηρώμενοι στο στόμα, διαλύεται κατευθείαν στο στόμα, δεν χρειάζεται νερό, μπορεί να το έχουμε μαζί με την τσάντα μας, μπορεί κάποιο μέσα στην τσέπη του, και τελικά τη δουλειά να μπορέσει να το πάρει και να μην έχει κάποιο πρόβλημα. Και έχει και μια γεύση.
2: Με ρωτούν τώρα εδώ για το φολικό οξύ. Αναφέρθηκε. Ναι. Δηλαδή αυτός ο συνδυασμός της βιταμίνης B12, αυτές οι πρωτοποριακές μορφές βιταμινών, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, το φολικό είναι μια άλλη πολύ σημαντική βιταμίνη στον οργανισμό μας.
2: Να το πούμε και αυτό αν δεν σας πειράζει, ναι.
1: Γιατί η B12 και το φολικό είναι δύο βιταμίνες οι οποίες πηγαίνουν χέρι-χέρι. Δηλαδή συνεργάζονται στους ίδιους μεταβολικές οδούς μέσα στον οργανισμό, που είναι και τα δύο απαραίτητα στον οργανισμό.
2: Α, έτσι. Δηλαδή και οι δύο συμβάλλουν στο φυσιολογικό μεταβολισμό της ενέργειας και τη λειτουργία του νευρικού συστήματος, λέτε.
1: Ναι, και συμβαίνει το φυσιολογικό απαραίτητο, το δημιουργία των αμινοξέων και την καλύτερη ψυχολογική και φυσιολογική ισορροπία του οργανισμού. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και το φυσιολογικό όξο στον οργανισμό. Τώρα είμαστε της ειρήνης, γιατί πέρα της υπερσυνητής τεχνολογίας χρησιμοποιείται το φωλικό, η τέταρτη γενιά φωλικό οξύ, το κουατριφόλικ, το οποίο αυτή τη στιγμή είναι ό,τι νεότερο υπάρχει στο χώρο των συμπληρωμάτων για το φωλικό οξύ.
2: Κουατριφόλικ, ναι.
1: Και έχει υψηλή απορρόφηση, βοηθάει, είναι πολύ πιο αποτελεσματικό, είναι ό,τι πιο καινούργιο υπάρχει σε επίπεδο τεχνολογίας για το φωνικό οξύ.
2: Για πόσο χρονικό διάστημα μπορούμε να παίρνουμε συνεχόμενα τη βιταμίνη B12, για παράδειγμα? Μπορούμε να τη διακόψουμε κάποια στιγμή και μετά να ξαναπάρουμε?
1: Συνήθως, όταν δούμε ότι υπάρχει μειωμένη επίπεδα στη βιταμίνη B12, όλοι πρέπει να συστήνει τη θεραπεία, ακολουθείται για 2 με 3 μήνες και στη συνέχεια είτε διακόπτουμε και επαναλαμβάνουμε το ρηματολογικό έλεγχο μετά από κάποιο διάστημα. Συνήθως, με συντήρηση σε πιο αραιές δόσεις που θα μας συστήσει ο γιατρός, και αυτό γιατί αν έχουμε κάποιο έλεγχο ότι είτε σε κάποιο φαρμακευτική χρόνο, φαρμακευτική ερώτηση, είτε σε κάποιο νόσημα, αν δεν λύσεις το πρόβλημα, δεν γίνεται και δεν είναι όλα που τελείωσε, θα ξαναπαναληφθεί, θα ξαναέχουμε μετά από λίγο διάστημα έλλειψη βιταμίνης B12. Επίσης είναι σημαντικό να έχουμε και την φάση της συντήρησης. Επίσης, να τονίσουμε εδώ κάτι άλλο, ότι η βιταμίνη B12 είναι μια διακοπιολογική βιταμίνη, που είναι πάρα πολύ σημαντικό για την ασφάλεια. Δηλαδή, η περίσκεψη της βιταμίνης αποβάλλεται από τον οργανισμό με τα ήρα. Οπότε δεν χρειαζόμαστε και τη συσσόρευση της βιταμίνης στον οργανισμό.
2: Μάλιστα. Να, είναι κατανοητό και αυτό. Να πούμε ότι είναι χωρίς γλουτένη και λακτόζη, βέβαια, έτσι. Να τα πούμε και αυτά.
1: Όχι, δεν μπορεί να το πάρει κάποιος που ακολουθεί ή δεν διατροφεί. Οπότε δηλαδή δεν υπάρχει κάποιος περιορισμός ή κάποιο άτομο που μπορεί να έχει κάποιο θέμα. Μπορεί να αντιπάρει οποιοδήποτε άτομο που διάβεται βιταμίνη 12.
2: Να πούμε ότι τα συμπληρώματα διατροφής, τις προφυλάξεις όπως όλα αναφέρουν, δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης διατροφής. Αυτό όμως πάει συμπληρωματικά, δηλαδή είναι μια, αν θέλετε, αποτελεσματική μέθοδο για να, μέθοδος για να καλυφθούν αυτές οι διατροφικές ελλείψεις σε βιταμίνες B12 και φολικό οξύ και κάπως έτσι συμβάλλουν στις φυσιολογικές λειτουργίες του οργανισμού. Ενισχύει με λίγα λόγια την έλλειψη.
1: Ακριβώς. Όταν έχουμε, δεν παίρνουμε χωρίς να υπάρχει λόγος κάποιος σκεύασμα. Όταν όμως έχουμε έλλειψη, είναι απαραίτητο να πάρουμε το κατάλληλο σκεύασμα για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα που προηγείται και να μπορέσουμε ή να το αντιμετωπίσουμε σε βάθος χρόνου. Αν ακολουθήσουμε τις οδηγίες του επαγγελματία υγείας, του γιατρού μας, του φαρμακοποιού μας, το παίρνουμε στην ψυχολογία στην οποία αναφέρεται στο τέλειο οδηγιών του σκευάσματος, τότε δεν διατρέχουμε κάποιο κίνδυνο. Οι υπερβολές ή η χρήση χωρίς να υπάρχει κάποια σύσταση και κάποια παρατηρήση στο επαγγελματία υγείας είναι αυτή που μπορεί σε μια κατάφραση ενός προϊόντος να δημιουργήσει πρόβλημα. Είμαστε προσεκτικοί και είναι πολύ σωστό ότι το αναφέρουμε και στις οδηγίες και τα συμπληρώματα διατροφής και που μπορεί να πάρει κάποιος μόνος του, να τα παίρνουμε σωστά έτσι όπως πρέπει με την δοσολογία η οποία είναι συγκεκριμένη από το στήλο οδηγιών.
2: Ακριβώς. Και σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού βεβαίως. Έτσι είναι. Πολύ σημαντικό.
1: Αυτό που είναι ο κυβέρνητη, είτε είναι ο γιατρό μα, είτε είναι ο φαρμακοποιό μα, είναι αυτό ο οποίο θα μα κατευθύνει για να κάνουμε σωστή χρήση ενό προϊόντο. Εμεί λοιπόν, όσοι έχουμε προϊόντα, στην επαγγελματικά προϊόντα στην αγορά, θέλουμε να δούμε το σωστή χρήση, ώστε οι άνθρωποι να έχουν το σωστό αποτέλεσμα, χωρί να υπάρχει κίνδυνο για την υγεία του ή να υπάρξει οποιοδήποτε πρόβλημα.
2: Σωστά. Και για όποια απορία και περισσότερε διευκρινήσει μπορούν να μπουν και σε άρθρα επίσημα των γιατρών και των φαρμακοποιών και βέβαια και στο site της WinMedica για το Syndevit B12. Έτσι. Έχουμε κάτι άλλο να συμπληρώσουμε, γιατί πραγματικά με ρωτούν τώρα και άλλα μηνύματα διάφορα. Εντάξει, πώς θα διαπιστώσω ότι έχω αυτή την έλλειψη της βιταμίνης B12 στις εξετάσεις τις αιματολογικές. Έτσι.
1: Υπάρχει με συνοπτή σωματολογικό έλεγχο, μπορούμε να δούμε τα επίπεδα της βιταμίνης B12.
2: Ακριβώς. Έτσι είναι. Πολύ ωραία. Αν δεν έχουμε κάτι άλλο να συμπληρώσουμε, κυρία Αντωνίου, μας ενδυναμώσατε λιγάκι.
1: Ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία που μας δώσατε να μιλήσουμε και να επικοινωνήσουμε και μαζί σας και με τους ακροατές σας, έτσι να μεταφέρουμε και εμείς την εμπειρία μας και αυτά τα οποία ξέρουμε για το προϊόν μας. Και πραγματικά είναι ένα πολύ καλό προϊόν που παίρνουμε σε αυτό. Είναι δυνατόν τεχνολογία πολύ διαφορετική, πρωτοποριακή. Πρώτη φορά στην Ελλάδα συγκεκριμένη τεχνολογία με προϊόντα τα οποία σχετίζονται με το WinMedica. Οπόμενος, και για μας ήταν πολύ σημαντικό που μας δώσατε αυτή την ευκαιρία να είμαστε σήμερα μαζί σας.
2: Το καταλάβαμε αυτό, γιατί σας είπα, υπάρχει αυτός ο ενθουσιασμός μιας πραγματικά έτσι, πρωτοπόρου, μιας καινοτομίας, μιας λύσης καινούργιας. Όταν βγαίνει κάτι καινούργιο και δίνει ικανοποιητικά αποτελέσματα, θες και να το επικοινωνήσεις, να το γνωρίσεις και να το υποστηρίξεις με τα επιχειρήματα τα σωστά, τα επιστημονικά, τα δοκιμασμένα τέλος πάντων, που έχει δείξει η έρευνα. Πολύ βασικό. Η τεχνολογία προχωράει, βέβαια. Θα σε ευχαριστώ θερμά, κυρία Μαρία Αντωνίου. Ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά. Εγώ σας ευχαριστώ.
2: Γεια σας.

ενώ το ζητούμενο είναι πράγματι το Ισραήλ να αναγνωρίσει τη γενοκτονία και των Ελλήνων του Πόντου και της Θράκης και της Μικράς Ασίας, και ενώ βιώνουμε δύσκολες καταστάσεις,

0: Η παιδική σκηνή της Γιώτα Τζουάνι παρουσιάζει τη μεγάλη διαδραστική παιδική παράσταση «Η παρέα του Μίκη και το τραγούδι της χαράς». Μια φαντασμαγορική παιδική συναυλία με εντυπωσιακά σκηνικά και κοστούμια από το εξωτερικό, γεμάτη τραγούδι, χορό και ατελείωτη διασκέδαση. Στη φωνή του Γκούφι, ο αγαπημένος ηθοποιός Σπύρος Μπιμπίλας. Οι μασκότ κατεβαίνουν από τη σκηνή, χορεύουν μαζί με τα παιδιά και όλοι συμμετέχουν σε ένα μεγάλο πάρτι χαράς με φωτιζόμενους ράβδους. Μικροί και μεγάλοι σηκώνονται από τη θέση τους, χορεύουν και τραγουδούν και γίνονται μέρος της παράστασης. Περιοδία σε όλη την Ελλάδα, Νέα Μάκρη, Βάρκιζα, Πορτοράφτη, Κοροπή, Λαύριο, Χαλκούτσι, Σαρονίδα και σε ακόμη περισσότερες πόλεις και περιοχές της Ελλάδας. Σας περιμένουμε.
1: Και όλα αυτά μετά τη sold out παραστάση στο θέατρο Αυλαία στον Πειραιά και βεβαίως δικαίως ο Πάνος ο Τσάμπρας μου λέει «Έπα, σταμάτα να πυροδοτείς μέσα στην επικαιρότητα καταστάσεις τις οποίες ναι, τις αναφέρουμε, ναι είναι στο μυαλό μας, πρέπει να είμαστε γνώστες και να συμπάσχουμε με όλα αυτά, αλλά πρέπει να ακούσουμε και το τραγούδι της χαράς και την παρέα του Μίκη, ιδιαίτερα όταν εγώ αγαπώ πάρα πολύ τα Mickey Mouse, μα πάρα πολύ όλους τους ήρωες των Mickey Mouse, Huey, Louie, Dewey, Goofy, Daisy, όλα αυτά. Και νομίζω ότι αυτά είναι πλάσματα, φιγούρες όλων των εποχών και ένα μουσικό ταξίδι που δίνει μουσικές στιγμές σημαντικές για όλη την αλήθεια, όλη την οικογένεια, όταν ενθαρρύνει την έκφραση και τη φαντασία, όταν είναι με τέτοιο τρόπο σκηνοθετημένο αυτό το έργο ή διασκευασμένο από τη Γιώτα Τζουάνι, ακούραστη δεν το συζητάμε, και όταν καλλιεργεί τη συνεργασία, τη φιλία και όταν στηρίζει την συναισθηματική νοημοσύνη και την ομαδικότητα, μια πλούσια παραγωγή, τότε ναι, έχει θέση εδώ στην Ερτ Όπεν. Γιώτα Τζουάνι, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα. Πόσο χαίρομαι που είμαι και πάλι κοντά σας. Τι κάνετε?
1: Είμαστε καλά και έχουμε ανάγκη από τέτοιες, πραγματικά τέτοια ταξίδια. Και εσείς τώρα ταξιδεύετε σε κάθε γωνιά της Ελλάδος με την παρέα του Μίκη και το τραγούδι της χαράς.
2: Έχουμε ετοιμάσει βαλίτσες, ναι. Έχουμε φορτώσει όλα, είμαστε πανέτοιμοι, είμαστε πολύ χαρούμενοι. Με μεγάλη επιτυχία που είχαμε το χειμώνα στο θέατρο Αυλαία,
1: αλήθεια,
2: στον Πειραιά. Τώρα ετοιμαζόμαστε για όλη την Ελλάδα να είμαστε κοντά στους μικρούς και στους μεγάλους μας φίλους με μια εκπληκτική παράσταση, η παρέα του Μίκη και το τραγούδι της χαράς, που υπόσχεται ένα θεατρικό ταξίδι γεμάτο γέλιο, μουσική και πολύ μαγικές στιγμές για όλη την οικογένεια.
1: Άρα να υποθέσω ότι θα γεμίσετε θέατρα, πλατείες και θα συμμετέχετε και σε φεστιβάλ σε όλη τη χώρα.
2: Βεβαίως, βεβαίως, κανονικότατα. Έχουμε ετοιμάσει, όπως είπα, είμαστε πανέτοιμοι και περιμένουμε με αγωνία να έρθουν οι μέρες και να περάσουμε αξέχαστα.
1: Γιατί, Γιώτα Τζουάνι, λες ότι μαζί με τους συνεργάτες ότι δημιουργείται μια πολύχρωμη θεατρική εμπειρία που όμως ξεφεύγει, λέτε, από τα συνηθισμένα? Δηλαδή οι μικροί θεατές δεν είναι απλώς θεατές.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Οι μικροί θεατές συμμετέχουν, τραγουδάνε, γίνονται μέρος όλης αυτής της παράστασης και είναι κάτι μαγικό και ονειρεμένο. Τελειώνοντας η παράσταση, τα παιδιά φεύγουν τόσο ευχαριστημένα. Πρώτα απ' όλα έχουν ζήσει μια εκπληκτική συναυλία, έχουν μάθει το τραγούδι της χαράς και το τραγουδάνε μαζί με όλους τους ήρωες και όλη αυτή η μαγεία με τις φωτιζόμενες ράβδους που έχουμε, πραγματικά έχει γράψει ιστορία, θα πω εγώ.
1: Ναι, πραγματικά. Δηλαδή έχουμε το... πες μου όλοι οι ήρωες, ποιοι ήρωες είναι, Huey, Louie, Dewey έχετε?
2: Έχουμε Μίκη, Μίνι, Ντέζι, Γκούφ, Ντόναλτ, το σκιουράκι, τα πάντα όλα. Έχουμε το Λύκο, ο οποίος ξεκινάει ως κακός.
1: Είναι πάντα καλός ο Λύκος, ναι.
2: Έτσι, αλλά με την αγάπη και τη φροντίδα όλων των ηρών, η ψυχή του, η καρδιά του γαλινεύει και γίνεται μέρος σε όλη αυτή τη ομάδα.
1: Η ανθρώπινη καρδιά, να δούμε, Γιώτα Τζουάνι, πότε θα γαλινέψει, γιατί έχει αγριώψει η ανθρωπότητα. Δείχνει το σκληρό της, το σκληρό πρόσωπο του ενστίκτου του ανθρώπου. Πολλές φορές δείχνει την κτηνοδία μέσα μας.
2: Δυστυχώς, δυστυχώς. Και γι' αυτό και εμείς που ασχολούμαστε με το παιδικό θέατρο, yeah, με τις παιδικές ψυχές, προσπαθούμε από τη μεριά μας να κάνουμε ό,τι καλύτερο, να γαλινεύουν λίγο οι εικόνες, το μυαλό, οι ψυχές των μικρών παιδιών και των γονέων φυσικά, yeah, ό,τι μπορούμε καλύτερο να κάνουμε εμείς από την πλευρά μας. Γιατί πραγματικά Είναι πολύ δύσκολες οι εποχές μας, πολύ δύσκολες.
1: Πάρα πολύ. Ειδικά μετά την περίοδο COVID και εμβολιασμών έχουμε απογίνει. Δεν το συζητάμε. Λοιπόν, έχουμε μια πλούσια παραγωγή εδώ. Κείμενο διασκευή, σκηνοθεσία δική σου, Γιώτα Τζουάνι.
2: Ναι, ναι, βεβαίως, βεβαίως. Και περιμένω όλους τους μικρούς μας φίλους και τους μεγάλους να γνωριστούμε από κοντά. Η χαρά μας δεν περιγράφεται. Εγώ και οι συνεργάτες μου έχουμε τόση χαρά που ξεκινάμε τώρα από 2 Ιουλίου στη Νέα Μάκρη, η πρώτη μας τάση. Και φυσικά θα πάμε σε πάρα πολλά.
1: 5 Ιουλίου πάτε, βλέπω εδώ Βάρκιζα. 8 Ιουλίου Λαμία, στο Διπεθέρου Μέλης, εκεί, στο Δημοτικό Θέατρο. 9 Ιουλίου στο Βόλο, 10 Πορτοράφτη, ξανάρχεστε. 13 Ιουλίου πάτε Λάρισα, 14 Κεφαλονιά, 15 πάλι Κεφαλονιά. Καρπενήσι στις 18, μετά ξανάρχεστε εδώ 24 Ιουλίου Κοροπή, μετά πάτε Λουτράκι. Και μετά έχουμε Αύγουστο και τι θα συνεχίσετε και Σεπτέμβρη και φθινόπωρο.
2: Σεπτέμβρη ίσως ναι, κάνουμε κάποιες λίγες, ναι. Γιατί από εκεί και πέρα ξεκινάνε τα καινούργια μας έργα, ξεκινάνε οι πρόβες μας.
1: Φαντάζομαι.
2: Και γίνεται ένα χαμούλι, γιατί δεν θα έχουμε ένα και δύο έργα, θα έχουμε τουλάχιστον 5 έργα παιδικά.
1: Πάλι!
2: Ναι, ναι, έτσι, τώρα πια έτσι πάει.
1: Σωστά.
2: Τουλάχιστον την παιδική στιγμή της Γιώτα Τζουάνι. Ο κόσμος μας ζητάει συνέχεια. Και εγώ δεν θέλω σε καμία περίπτωση να τους χαλάσω όλη αυτή τη μαγεία.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
2: Εργάτες μου κάνουν.
1: Να πούμε τους ηθοποιούς που παίζουν τους ήρωες του Μίκη και τα λοιπά.
2: Ναι, βεβαίως. Λοιπόν, έχουμε την Ρία Ντεγιάννη.
1: Ναι.
2: Έχουμε το Χριστοζήση.
1: Ναι. Ο καθένας επιδίεται από ένα ρόλο.
2: Από ένα ρόλο, ναι, ναι. Έχουμε τη Μαρσοφίλη,
1: ναι.
2: Την Βασιλική Αγγέλη, τον Ιαν Χατζη Σταματίου,
1: ναι.
2: Την Κωνσταντίνα Σπάθη, και τη Γεωργία Φόσκολη.
1: Μάλιστα. Και ο Γκούφι.
2: Ο Γκούφι είναι η Κωνσταντίνα Σπάθη.
1: Η Κωνσταντίνα, μάλιστα. Πολύ ωραία.
2: Αλλά... Έχουμε τη φωνή στον Γκούφι του μοναδικού Σπύρου Μπιμπίλα.
1: Α, μάλιστα, έχετε τη φωνή του. Πολύ ωραία.
2: Αυτός
1: ούτως ή άλλως τις μεταγλωτήσεις εδώ και πάρα πολλά χρόνια τον ακούμε. Αλήθεια είναι. Λοιπόν, άρα ο Μίκη, Γιώτα Τζουάνι, φεύγεται, ταξίδια, η παρέα του Μίκη και το τραγούδι της χαράς ξεκινάει ένα θεατρικό ταξίδι σε όλη την Ελλάδα.
2: Έτσι ακριβώς. Και ανυπομονούμε πάρα πολύ. Είναι μια θεατρική εμπειρία σε μια ζωντανή γιορτή, όπου τα παιδιά όλα θα διασκεδάσουν, θα περάσουν εκπληκτικά, μοναδικά, και ανυπομονούμε. Ο Μίκη και όλη του παρέα οργανώνουν μια συναυλία χαράς, φιλίας και αγάπης, όπου όλοι είναι καλεσμένοι, μικροί και μεγάλοι. Είναι μια παράσταση φυσικά για όλη την οικογένεια. Μια παράσταση που πραγματικά δεν πρέπει να χάσει κανένας.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώτα Τζουάνι. Μία από τις 500 παραστάσεις που ετοιμάζει κάθε χρόνο, δεν το συζητάμε. Είναι σημαντικό που ο Μίκη και η παρέα του ταξιδεύει με το παιδί, με το τραγούδι της χαράς. Είναι πολύ σημαντικό.
2: Έτσι, και ανυπομονώ πραγματικά και εγώ και οι συνεργάτες μου.
1: Σε ευχαριστώ θερμά. Καλά ταξίδια.
2: Καλό καλοκαίρι. Θα ευχηθώ με υγεία και να ξαναμιλήσουμε.
1: Να ξαναμιλήσουμε εδώ στην Ερτόπεν. Σε ευχαριστώ.
2: Πολλά φιλάκια.
1: Για χαρά. Για τα παιδιά, για αυτά τα αδύναμα πλάσματα που πέφτουν θύματα της ανθρώπινης τυραννίας και της παιδεραστίας που τίνει να νομιμοποιηθεί και στην Ελλάδα, όπως είχε πει ο Καραϊβάς και λίγο μετά δολοφονήθηκε.

0: ώρα είναι 6.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες των θρυλικών Queen ζωντανεύουν στις 30 Ιουνίου στο 20ο Φεστιβαλίτης. The Bohemians. Ένα μοναδικό show για να ξαναζήσουμε όλες τις επιτυχίες των Queen από την καλύτερη ευρωπαϊκή Queen Tribute Band. The show must go on. 3η 30 Ιουνίου. The Bohemians. A Night of Queen. Τόπος τεχνών χώρα.
3: Τέλος Μαΐου ξεκινάει θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένοι από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμα ήταν στον νομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν, από τροχαία ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν, γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ, μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Και έχονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org για επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
4: Μερικές φορές ο κίνδυνος δεν προειδοποιεί. Μπορεί να μην δώσει κανένα σημάδι. Μπορεί να μεγαλώνει σιωπηλά και να μην τον αντιληφθείς. Παρά μόνο όταν είναι αργά. Ο καρκίνος του νεφρού δεν παρουσιάζει πάντα συμπτώματα.
5: Όταν όμως διαγνωστεί νωρίς,
6: μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά.
5: Μη γυρνάς την πλάτη στον καρκίνο του νεφρού.
6: Αν είσαι άνω των 50 ετών, μίλα σήμερα με τον γιατρό σου.
4: Εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του νεφρού. Μια πρωτοβουλία της Ipsen. Με την αιγίδα της εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδας.

0: τώρα με τη ζέστη. Δεν ξεχνώ. Ζω ποτέ μόνα του στο αμάξι. Ούτε για ένα λεπτό. Όσο ανοιχτά και να έχεις τα παράθυρα του αυτοκινήτου σου, μέσα σε λίγα λεπτά οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται είναι μεγάλες. Λίγα λεπτά μπορούν να αποβούν μοιραία. Ο κίνδυνος θερμοπληξίας είναι μεγάλος και μπορεί να κοστίσει τη ζωή του κατοικιδίου σου. Αν αντιληφθεί ζώο κλεισμένο σε αμάξι, κάλεσε αμέσως το 100. Ζωοφιλική Ένωση Ηλιούπολης. Οι φίλοι δεν αγοράζονται. Ανοίξτε βρε την αγκαλιά σας και σώστε ένα αδέσποτο.
1: Μακούμα. Την Τετάρτη 1η Ιουλίου η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης. Προπόληση ticketservices.gr.
2: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.

Ρε Παναγιώτη Τσάμπρα, με τα τραγούδια σου μας έχει τρελάνει εδώ μέσα. Μας έχει τρελάνει ρε φίλε. Εσύ και η Εύα Μαυρογέη μας έχετε τρελάνει εδώ μέσα με τα τραγούδια σας, εκπομπές σας, την παρουσία σας, την αγάπη σας, τη φωνή σας, την ομορφιά σας, τη γοητεία σας. Μπράβο σας. Χαίρομαι που έχω πολλούς καλούς φίλους και καλούς συναδέλφους σε αυτό το μαγαζί που λέγεται ΕΡΤ, ανοιχτή ακρόαση. Και στο Blue Sky έχω καλούς συναδέλφους, δεν μπορώ να πω. Θα σας βγάλω μια μέρα στην τηλεόραση να τα πούμε. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, γεια σας εδώ στο ραδιόφωνο, στο ελεύθερο και ασυβίωμα στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Ανοιχτή ακρόαση, Air Open, ανοιχτή ακρόαση όπως λέμε, μου το βάφτισε ο φίλος μου ο Νίμερ Σαχίν, ο οποίος είναι χειρουργός από τη Συρία, από την Βηρητό, από τη Δαμασκό, συγγνώμη. Και αυτή η φωνή ακούγεται σε όλο τον κόσμο διαδικτυακά. Είχαμε και μια συχνότητα εδώ πέρα, μας την πήρε αυτή η αστική κοινωνία της, αστικός περίγυρος εκεί της ΕΡΤ. Μας πήραν τη συχνότητα, δεν πειράζει, ακουγόμαστε και διαδικτυακά σε ολόκληρο τον πλανήτη. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, πολλά έχουμε να πούμε σήμερα. Βρισκόμαστε ήδη σε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο. Τώρα πότε θα γίνουν εκλογές, θα μας το πει ο κύριος Πρωθυπουργός, ο οποίος ετοιμάζει το επιτελείο του, ετοιμάζει το πρόγραμμά του, κάνει περιοδίες από εδώ και από εκεί, φέξαμε από εδώ, φέξαμε από εκεί, άλλοτε στο ΕΓΑ, άλλοτε το βλέπεις, άλλοτε στο Νέα Σμύρνη, άλλοτε από εδώ από εκεί. Το ίδιο και ο φίλος μου ο Νίκος, ο Ανδρουλάκης, στη Ρόδο, σε διάφορα νησιά. Ταξιδεύουν όλοι, κάνουν περιοδίες, γιατί εν ώψη των εκλογών πρέπει να δουν, να έρθουν σε επαφή με το λαό, με τους λαούς, με τους πολίτες, πώς το λένε, με το λαό και με τους πολίτες, να πούν το πρόγραμμά τους, να μιλήσουν για το πρόγραμμά τους, να εκθέσουν το πρόγραμμά τους, να πείσουν τον κόσμο ότι πράγματι το Πασόκ είναι σε θέση να κυβερνήσει και να φέρει την Ελλάδα εκεί που πρέπει να τη φέρει, όπως ήταν και παλιότερα που όλοι παίρνανε και κάτι, είχαν και σπίτι, είχαν και αυτοκίνητο, είχαν και έργα, είχαν και ιατρική περίθαλψη, είχαν πολλά πράγματα επί Πασόκ και επί Αντρέα Παπαντρέου. Το ίδιο πρέπει να φέρει και ο Νίκος Ανδρουλάκης τώρα και δίνει μάχη για να πείσει τους πολίτες ότι πλέον 7 χρόνια με τη Νέα Δημοκρατία, πολλά ρε παιδιά, πού πάμε. 7 χρόνια και βγαίνει σήμερα χθες ο Πρωθυπουργός και κάνει Υπουργικό Συμβούλιο για την ακρίβεια. Μετά από 7 χρόνια! Για την ακρίβεια! Μετά από 7 χρόνια, κύριε Μητσοτάκη, κάνετε Υπουργικό Συμβούλιο, σας απασχόλησε τώρα η ακρίβεια λόγω των εκλογών. Μα δεν τρεπόμαστε λιγάκι? Τα νοσοκομεία, η ακρίβεια, η φτώχεια, τα ενίκια, η εγκληματικότητα, ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας, οι δρόμοι που είναι σπασμένοι ακόμα και κατεδαφισμένοι και έχουν πάθει καθίσεις από τις βροχές κάτω στα βουνά της Αρκαδίας και στα χωριά της Αρκαδίας έχουν απομονωθεί και έχει διαρρηθεί σε 15 κομμάτια η Γορτινία. Τι είναι αυτά που λέτε, κύριε Μητσοτάκη? Μιλάμε για 7 χρόνια. 7 χρόνια, κύριε Μητσοτάκη, έπρεπε να έχετε κάνει 10 Ελλάδες ακόμα. Όχι να έχετε κάνει, να έχετε καταστρέψει αυτή που υπάρχει. Εσείς καταστρέψατε αυτή που υπάρχει, όχι να την διπλασιάσετε και να την καλυτερέψετε. Τι μου λέτε τώρα? Και όλοι λοιπόν κάνετε τώρα τις προεκλογικές περιόδους για να δούμε τι θα μπορούμε να κάνουμε. Τέλος πάντων, θα τα πούμε και με τον Χρήστο Καραζιά, το οποίο θα το βγάλουμε τώρα σε λίγο, τον αγαπητό συνάδελφο, να μιλήσει και αυτό για τα θέματα. Αλλά είναι ντροπή, δηλαδή, είναι ντροπή να ακούς στον δρόμο, να ακούς στο δρόμο έξω ανθρώπους, κανελάκι. Εδώ το σύνθημα είναι περάστε κόσμο. Τι εννοείται, ρε παιδιά, περάστε κόσμο? Περάστε κόσμο, όπως μιλάγανε παλιά, μου λέει, στα πανέργια στην οδό Αθηνάς και πουλάγανε την πραμάτια τους. Έτσι και τώρα μου λέει, τα κόμματα έχουν ανέβει όλα, τα έχουν βάλει σε ένα καροτσάκι, μου λέει, στην οδό Αθηνάς και φωνάζουν περάστε κόσμο. Έχουμε κόμματα εφόλης της ύλης και εφόλης της καμπύλης. Έχουμε πράσινα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε, μαύρα, ό,τι κόμματα θέλετε. Ελάτε, περάστε κόσμο και πάρτε. Είμαστε σε παρατεταμένη προεκλογική περίοδο. Πού θα φτάσει αυτό το φαινόμενο? Δεν λειτουργεί το κράτος, το έχετε καταλάβει. Αυτό το κτηματολόγιο είναι όχι μόνο ανενεργό, όχι μόνο ανύπαρκτο, όχι μόνο δεν ξέρω τι. Χιλιάδες κόσμος περιμένει να πάρουν μια βεβαίωση για να κάνουν την γονική. Πώς το λένε, τις κληρονομιές τους και την παροχή, την γονική και οτιδήποτε. Και δεν μπορούν να πάρουν ένα έγγραφο. Χρόνια τώρα έχουν κάνει αίτηση. Έχουν δώσει τους αριθμούς πρωτοκόλλου, έχουν δώσει ημερομηνίες, έχουν δώσει αναλυτικά όλα και σου λένε οι άνθρωποι τι να κάνουμε, αυτό δεν δουλεύει τίποτα. Πώς θα λειτουργήσει, είναι δυνατόν να υπάρχει αυτό το φαινόμενο που λέγεται κυβέρνηση? Είναι ντροπή δηλαδή να υπάρχει αυτό το φαινόμενο και να μην λειτουργεί το κράτος. Είναι ντροπή και πάλι ντροπή. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Πρέπει σώνει και καλά να κυβερνήσει και πάλι ο Μητσοτάκης, να κυβερνήσει πάλι η Νέα Δημοκρατία. Όχι ρε παιδιά, για να βελτιωθεί το κράτος. Πρέπει να βελτιωθεί το κράτος. Διαφορετικά δεν πάμε πουθενά. Και όταν λέω δεν πάμε πουθενά, δεν πάμε πουθενά. Τελείωσε το θέμα. Λοιπόν, έχουμε πολλά θέματα να πούμε σήμερα. Να αρχίσουμε από του αγρότε. Βγήκαν στου δρόμου οι αγρότε για να δουν τι θα κάνουν με τι αποζημιώσει, οι οποίε δεν έχουν πάρει ακόμα. Είναι ντροπή και το επαναλαμβάνω και πάλι ντροπή. Που οι αγρότες δεν βγαίνουν στους δρόμους και που βγήκαν βγαίνουν και πάλι στους δρόμους για να αποζημιωθούν. Οι οπεκεπέδες αυξάνονται και πληθύνονται. Λοιπόν, είναι δυνατόν.
να δουλέψει ο κόσμος, να υπάρχει παραγωγή στην περιφέρεια, να αναπτυχθεί η περιφέρεια, να μπορέσει η περιφέρεια να αναπτυχθεί. Αγαπητέ φίλε Χρήστο Χαλαζιά, όπου και να είσαι συνάδελφε, να ξέρεις ότι τα πράγματα είναι δύσκολα και πρέπει κάποια στιγμή να τα πούμε και στον αέρα. Λοιπόν, είναι θέμα το οποίο πρέπει όλοι οι συνάδελφοι να κάνουν τις απαραίτητες αυτοκριτικές τους και να δουν σαν δημοσιογράφοι, σαν κριτικοί ή σαν reporters, οτιδήποτε, να παρουσιάζουν τα πράγματα με το όνομά τους και να μην τα αλλοιώνουν και μην τα διαστρεβλώνουν ανάλογα με το κόμμα και το χρώμα και ανάλογα τις μίζες και το ένα και το άλλο, όπως μου πάνε πολλοί πολίτες. Δηλαδή, πώς δημοσιογραφούν ορισμένοι, ρε Κανελάκη μου λέει, πώς δημοσιογραφούν ανάλογα με το φακελάκι και τις αρπακτές που κάνουν? Είναι δυνατόν? Δεν ξέρω. Τι να σας πω, ρε παιδιά, λέω, είναι θέμα, ο καθένας εξετάζεται και βαθμολογείται κάθε μέρα. Πάμε τώρα μια βόλτα και στη Βενεζουέλα, ρε παιδιά. Βλέπετε τα χάλια εκεί πέρα. Είχαμε πει από το σταθμό εδώ και από τον Blue Sky, είπαμε και στην Ελλάδα, ρε παιδιά, και εκεί πολίτες είναι, συνάνθρωποι μας, συμπολίτες μας, συνάνθρωποι μας είναι. Δεν στέλνετε κι εσείς, γιατί καθυστερείτε να στείλετε σωστικά συνεργεία να βοηθήσουν? Μήπως ζουν επιζώντες ανθρώπους κάτω από τα χαλάσματα που ήρθε καταστροφή και συφορά στη χώρα αυτή μετά από τα 7,5 τόσα ρίχτερ που έπληξε τη χώρα αυτή και σχεδόν την κατεδάφισε τις περιοχές εκεί όπου χτύπησε ο Εγκέλαδος. Είναι ντροπή. Και τελικά χτες ή προχτές έμαθα λοιπόν ότι στείλανε κλιμάκια, σωστικά συνεργεία για να βοηθήσουν στην αναζήτηση ανθρώπων που είναι παγιδευμένοι και πολλοί είναι και αγνοούμενοι, κάπου 45-50 χιλιάδες αγνοούμενοι. Το φαντάζεστε λοιπόν πόσες χιλιάδες θα είναι οι νεκροί? Τώρα είναι 50 χιλιάδες οι αγνοούμενοι. Είναι κάπου 1.500 οι νεκροί. Είναι κάπου δεν ξέρω πόσες χιλιάδες οι τραυματίες. Μιλάμε για καταστροφή, μιλάμε για αποκάλυψη. Αυτό βλέπεις εικόνες εκεί πέρα και τρελαίνεις. Έχω πάει σαν δημοσιογράφος, έχω πάει όταν ήμουν στο Μέγα, στην Ελευθερωτική, στο Blue Sky και στο Nerd Open. Έχω πάει και στην Τουρκία που είχε μεγάλους σεισμούς και στην Αϊτή που είχε μεγάλους σεισμούς και έχω δει τη συφορά και καταλαβαίνετε τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Είναι ντροπή πάντως να μην δίνουμε τις συμπαραστασίες μας αμέσως σε συνανθρώπους μας που παθαίνουν τέτοιες καταστάσεις. Πάμε τώρα ενόψη του καλοκαιριού, συγγνώμη για την έχω και ένα βήχα, συγγνώμη, ενόψη του καλοκαιριού. Θέλουμε να επικεντρωθούμε λιγάκι στα θέματα αυτά με τις παραλίες και τους λόμενους. Είναι πολλοί οι συμπολίτες μας που μου τα λένε στον δρόμο, μου τηλεφωνούν. Πείτε κάτι για τις παραλίες. Είναι ντροπή δηλαδή να καταλαμβάνουν όλες τις παραλίες οι ξαπλώστερες και οι ομπρέλες, ενώ παίρνουν άδεια για 5-10 ομπρέλες και ξαπλώστερες και γεμίζουν όλες τις παραλίες. Και δεν μπορεί κανένας να πάει. Και ενώ πάει με την μπετσέτα του κάποιος, με την παρέα του ή με τα παιδιά του να κάνει μπάνιο, τον διώχνουν με τον τρόπο του, τον απειλούν. Δεν ξέρω τι. Είναι απαράδεκτο αυτό. Κύριε της κυβέρνησης, κύριε που ελέγχετε τις παραλίες που είναι στην αρμοδιότητα. Σας. Βάλτε μυαλό σε αυτούς εκεί πέρα, μην τους χαρακτηρίζω όπως τους χαρακτηρίζουν οι Έλληνες πολίτες που θέλουν να κάνουν τις παραλίες όλες δικές τους με άδεια που βγάζουν 5 ξαπλώστες και 5 ομπρέλες και γεμίζουν όλες τις παραλίες. Κάντε κάτι γιατί δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει στις παραλίες. Φοβάμαι ότι δεν θέλω να πω περισσότερα πράγματα. Βάλτε τάξη στις παραλίες. Θέλει ο άλλος να πάει να κάνει το μπάνιο του. Δεν έχει λεφτά να πληρώσει και να έχει λεφτά. Δεν θέλει να έχει ομπρέλα, ρε φίλε. Δεν θέλει ξαπλώστρα. Θέλει να πάει να κάνει το μπάνιο του, να απλώσει την πετσέτα του και να βάλει τα παιδιά του, την οικογένειά του, τους φίλους του, τη φίλη του, οτιδήποτε να κάνουν τα μπάνια τους και να σηκωθούν να φύγουν. Πρέπει σόν και καλά να πληρώσουμε ξαπλώστα 100-200 ευρώ να μας στοιχίσει ένα μπάνιο. Είναι ντροπή. Βάλτε τα πούσια Αντρέα Παπαντρέου που έλεγε τα μπάνια του λαού και κατεδάφιζε και γκρέμιζε όλα τα σειρματοπλέγματα και όλες τις μάντρες που εμπόδιζαν τους πολίτες να κάνουν μπάνια στις παραλίες. Τα μπάνια του λαού, Αντρέα Παπαντρέου, μεγάλη ηγέτη που είσαι. Αυτές ήταν αποφάσεις, αυτή ήταν αρχηγή. Ξυλώστε όλες τις ξαπλώστες και τα σειρματοπλέγματα που εμποδίζουν τους πολίτες. Σήμερα βλέπεις, παίρνουν άδεια για μια ξαπλώστρα και γεμίζουν τις παραλίες και δεν μπορούν να κάνουν μπάνιο οι άλλοι. Και κάθονται εκεί στην κυβέρνηση και τους παρακολουθούν. Φαίνεται μίζες, παίρνουν μίζες, δεν ξέρω τι μπορούν να κάνουν. Είναι ντροπή. Είναι ντροπή. Πάμε παρακάτω τώρα στις μεταγραφές. Είναι μεταγραφές από εδώ, μεταγραφές από εκεί. Μεταγραφές παραπάνω, μεταγραφές παραπάνω. Δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται με αυτές τις ιστορίες. Τέλος πάντων, πάμε στον. Δούμε τι γίνεται.

Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, θέλω να μείνουμε λιγάκι ακόμα στην υπόθεση με την Βενεζουέλα. Πρέπει όλος ο πλανήτης, όπως οφείλουμε, αν έχει σημασία χρώμα, κόμμα, οπαδούς και ιδεολογίες, όταν γίνονται τέτοιες συφορές, όταν γίνονται σεισμοί, καταποντισμοί, πλημμύρες, πρέπει να στεκόμαστε όλοι δίπλα σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που υποφέρουν και πάσχουν. Και αυτό το φαινόμενο πρέπει λοιπόν να το εξετάσουμε και να δούμε τι μπορούμε να γίνουμε. Αν όμως κάποιοι δεν ξέρω, διαφωνούν ή οτιδήποτε, είναι δικό τους θέμα. Αλλά σαν συμπολίτες, σαν συνάνθρωποι σε αυτόν τον πλανήτη, πρέπει να στεκόμαστε δίπλα στους ανθρώπους να τους βοηθάμε. Θέλω να σας πω τώρα στον νομό Αρκαδίας, θα τα πούμε μετά και με τον Νίκο τον Αρβανίτη, στον νομό Αργοντινίας, ακόμα οι δρόμοι που έχουν πάθει καθίζηση ή έχουν γκρεμιστεί γεφύρια, έχουν πάθει καθίζηση, έχουν πέσει βράχια και έχουν κόψει τον ειδικό δρόμο Τρίπολης Αρχαίας Ολυμπίας Πύργου, ακόμα να περάσουν, να φτιάξουν τον δρόμο αυτό. Είναι ντροπή, είναι ντροπή. Πραγματικά τηλεφωνούν, ξανατηλεφωνούν άνθρωποι, αλλά δυστυχώς φωνή βόντως εν τη ερήμο. Είδα το, άκουσα και το φίλο μου τον βουλευτή. Άκουσα το φίλο μας τον βουλευτή των Αρκαδίας, τον κύριο Γιανακούρα, ο οποίος ήταν σε ένα περιφερειακό συμβούλιο εκεί πέρα, και πραγματικά ο άνθρωπος έδωσε, δεν μπορώ να καταλάβω δηλαδή τι μπορεί να συνέβη εκεί πέρα. Βοηθήσανε, καλή τηλέφωνο. Λοιπόν, θα βγάλουμε και τον κύριο τον Γιώργο τον Αναγνωστάκη, έτσι λέγεται, που μπορεί πράγματι να δώσει μια έμφαση σε όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν γύρω μας. Είναι θέματα τα οποία πρέπει να παρακολουθούμε και να στεκόμαστε στους ανθρώπους οι οποίοι δίνουν μάχη για την επιβίωση. Τα ενίκια, γιατί να μην μπει ένα πλαφόν στα ενίκια? Φωνάζει ο κόσμος όλος. Είναι δυνατόν ένας μισθός ολόκληρος να πηγαίνει στα ενίκια? Είναι δυνατόν? Οι δημόσιες υπηρεσίες, αδράνεια, παντελής αδράνεια, ανεπαρκής απόδοση. Υποφέρουν οι πολίτες και σε πολλά δικαστήρια με τις δίκες. Δεν υπάρχουν πολλοί δικαστές, δεν υπάρχει προσωπικό, λένε, γιατί έρχονται από την επαρχία να δικαστούν και όλο αναβολές παίρνουν και πληρώνουν και ξαναπληρώνουν και εισιτήρια και ξενοδοχεία και φαγητά και λύση δεν βρίσκουν. Αυτά τα φαινόμενα πότε θα τακτοποιηθούν δεν ξέρω. Τώρα μας ενδιαφέρει πόσους ψήφους θα πάρουμε, πόσες περιοδίες θα κάνουμε, πόσες υποσχέσεις θα δώσουμε, πόσα ψέματα θα πούμε και πόσα. Και πώς θα παραπλανήσουμε και θα παραπληροφορήσουμε τους Έλληνες πολίτες. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω τώρα να δούμε τι γίνεται με τις μεταγραφές. Βλέπετε ρε παιδιά, είναι ντροπή, είναι ξεφτύλα, είναι γελιοποίηση της προσωπικότητας ενός ανθρώπου και της αξιοπρέπειας ενός ανθρώπου όταν φεύγει από το ένα κόμμα στο άλλο. Σήμερα δηλαδή είναι στο τάδε κόμμα και βρίζει το επόμενο κόμμα. Την άλλη μέρα πάει στο επόμενο κόμμα, κάνει μεταγραφή για τον έδιωξε το προηγούμενο κόμμα και βρίζει το άλλο κόμμα που ήταν εχθές. Δηλαδή αυτή η ξεφτύλα, αυτή η ισοπαίδωση των πάντων δεν οδηγεί πουθενά. Δεν είναι αυτό, δεν λέγεται ούτε δημοκρατία, λέγεται ούτε ελευθερία, λέγεται ούτε αναγέννηση, λέγεται ούτε ανανέωση, λέγεται ούτε, δεν μπορώ να ξέρω τι λέγεται. Φασισμός λέγεται. Φασισμός και ξεφτύλα και ηλικιότητα και γελιοποίηση του εαυτού τους λέγεται. Να φύγεις από το ένα κόμμα ενώ ήσουν στο άλλο και να βρεις το άλλο κόμμα στο οποίο ήσουν και έχεις φάει ψωμί και έχεις γίνει βουλευτής και επειδή δεν καταποντίστηκε το κόμμα αυτό φεύγεις και το βρίζεις τώρα επειδή πήγες σε άλλο κόμμα για να γίνεις αποδεκτός στο άλλο κόμμα. Είναι ντροπή σας και πάλι ντροπή σας. Δεν ξέρω τι να σας πω. Ενώ είμαι μια τσάγκρη, πώς τη λένε εκεί πέρα, που βρίζει τον Κασελάκη, ο οποίος Κασελάκης της είπε σήκω φύγει από εδώ. Αυτή λέει ότι παρατήθηκε και βρίζει, θέλει να πάει στο Πασόκ τώρα, ενώ ήταν στο Πασόκ, πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ να γίνει βουλευτήνα και βγαίνει στα κανάλια και γίνεται νούμερο εκεί πέρα στα κανάλια. Από ό,τι λένε και από ό,τι μαθαίνω και από ό,τι γράφουν, έτσι λένε ότι γίνεται νούμερο να βρίζει τώρα τον Κασελάκη, τον οποίο προσκύναγε μέχρι χθες. Τι να σας πω, είναι θέμα και, το οποίο πρέπει να εκτιμηθεί και να βαθμολογεί από τον Έλληνα ψηφοφόρο μεθαύριο που θα είναι εκλογές. Όσο για την Αρκαδία, άκουσα για τον κύριο Γιανακούρα, ο οποίος είχε ειδοποιήσει τον κύριο Σπανάκη, ο οποίος είναι υφυπουργός κάποιου υπουργείου αρμόδιο εκεί πέρα για το δρόμο και στο νομό Αρκαδίας, ο οποίος όταν το ρώτησαν για το δρόμο, είπαν ούτε το δρόμο δεν ήξερε, ούτε την Αρκαδία δεν ήξερε που πέφτει η Αρκαδία, και αυτός είναι υφυπουργός. Σπανάκης λέγεται. Ρε φασόλα, ρε Σπανάκη, ρε ντομάτα, ρε μάπα, ρε μαρού. Πώς σε κάνει υπουργός αν είσαι εσύ? Είναι δυνατόν να θεωρείς υφυπουργός και να μην ξέρεις που είναι η Αρκαδία, που είναι η Γορτινία και που είναι τα προβλήματα και θες να γίνεις βουλευτής και θες να... Αλλά τέτοιος λαός που είμαστε, τι να σας πω. Είναι θέματα τα οποία δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπορούν να τα ελέγχουν και πώς μπορούν να τα κάνουν οι άνθρωποι αυτοί. Πάμε στον Νίκο Αρβανίτη να δούμε τι γίνεται με όλα αυτά τα θέματα. Πάμε παρακάτω. Έχουμε πολλά θέματα στην ατζέντα μας σήμερα. Είναι το, όπως σας έχω πει, το ακατάσχετο το ανεβάσαν από 1200

0: 50 που ήταν όταν έχει χρέη προς την εφορία, ήταν το ακατάσχετο 1250 ευρώ, ενώ τώρα το ανεβάζαν στο 1600. Πάλι καλά που σκέφτηκαν τον Έλληνα πολίτη και το ανεβάζαν στο 1600 από 1250. Δηλαδή πήγες να πάρεις το μισθό σου ή τη σύνταξή σου στην τράπεζα και αν ήταν παραπάνω από 1250, στα κρατάγαν και τα δίνανε στην εφορία τα υπόλοιπα. Τώρα το ανεβάσαν μέχρι 1600. Δηλαδή μέχρι 1600 η τράπεζα δεν έχει δικαίωμα να σου κάνει κατακράτηση. Στα δίνει μέχρι 1600. Τώρα αν σου δώσει και τα παραπάνω είναι να πάρει, τα δώσει, είναι στους νόμους, σε ποιο νόμο εμπίπτει και στην διακριτική της ευχέρεια. Δεν ξέρω τι ακριβώς γίνεται με το θέμα αυτό. Πάμε τώρα και στην εξωτερική πολιτική. Έχουμε τον κύριο Τραμπ, ο οποίος, ο κύριος Τραμπ, από τη μια μέρα στην άλλη δεν ξέρεις πού βρίσκεται. Θα καταργήσω το Ιράν, λέει, θα καταργήσω την μια χώρα, θα καταργήσω την άλλη χώρα, θα σβήσω τη μια χώρα, θα σβήσω την άλλη χώρα. Αλλά πράσινα πράγματα, τρελά πράγματα. Ένας πλανήτης ο οποίος άγεται και φέρεται, ξέρει με ποιον έχει να κάνει αυτός ο άνθρωπος, είναι τόσο επικίνδυνος που δεν ξέρουν οι άνθρωποι και περιμένουν να δουν πώς θα τελειώσει η θητεία του για να ελευθερωθούν από αυτό το φαινόμενο που λέγεται Τραμπ. Τη μια μέρα στην άλλη θα σβήσω, λέει, θα βγάλω από το χάρτη το Ιράν. Το Ιράν, λέει, θα βγάλω από το χάρτη το Ισραήλ. Η Τουρκία, λέει, θα βγάλω από το χάρτη το Ισραήλ. Δηλαδή τρελά πράγματα γίνονται σε αυτό το πλανήτη και δεν ξέρω που θα μας οδηγήσουν. Πάμε όμως στην ευλογημένη Κορτινία και Αρκαδία, που εκεί πέρα είναι σοβαρά τα προβλήματα. Ακούσα και τον κύριο Γιανακούρα χθες στο Περιφερειακό Συμβούλιο που τα είπε πραγματικά έξω από τα δόντια και πολλά άλλα θέματα. Αλλά πολύ καλύτερα όμως τα ξέρει ο γνωστός και μη εξαιρετός πολιτικός αναλυτής εδώ και φίλος Νίκος Αρβανίτης, τον οποίο απασχολούμε σήμερα παρότι έχει κάποιες ειδικές κοινωνικές υποχρεώσεις να ανταποκριθεί. Του ζητήσαμε ένα σήμερα μαζί μας για λίγο να μας διαφωτίσει για το θέμα αυτό. Αγαπητέ φίλε Νίκο Αρβανίτη, επιστρατεύσαμε σήμερα, το ξέρουμε ότι κάποιες υποχρεώσεις σοβαρές, αλλά θα ήθελαμε να μιλήσουμε λίγο γιατί πολλοί κόσμος ρωτάει με την Αρκαδία, με τους δρόμους, με τα γεφύρια, με την Λαγκάδια, με τα βράχια. Δεν ξέρω τι γίνεται εκεί πέρα. Μπορεί να μας δώσει μια ενημέρωση σήμερα, τι ισχύει στα χωριά της Κορτινίας?
1: Το απόγευμα, ναι, είναι το Αγίου Γιώργου Βασιλείου αύριο και είναι ο Μέγας Εσπερινός σήμερα, γι' αυτό δεν βρίσκεται σε υποχρεώσεις.
0: Βοηθιά μας, αγαπητέ κύριε Νίκο Αρβανίτη.
1: Βοηθιά μας, είναι τις υποχρεώσεις. Κοιτάξτε, έγινε χθες το τρόπο μια συνάντηση μετά από κάλεσμα του Δήμου. Γορτινίας, όπου είχε πάρα πολύ κόσμο, είχε φορείς, είχε συλλόγους, εκπρόσωπους συλλόγων, είχε τον πρόεδρο της Παναγορτινιακής, δεν είχε ο πρόεδρος Παναρκαδικής γιατί ήταν άρρωστος. Ο κόσμος, για να το ζήσει και να το καταλάβει αυτό, πρέπει να πάει να το δεις. Υποφέρει και υποφέρει πολύ άσχημα. Νομίζω ότι η λύση είναι πολύ μακριά, πάρα πολύ μακριά. Ήρθε ένα κυβερνητικό κλιμάκι εδώ, μοιράσαμε 6 εκατομμύρια στα λόγια. Ακόμα και ο Δήμαρχος που ανοίξει το ίδιο μπλοκ είπε: υποσχέσεις έχουμε πάρει, δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Είναι μια κατάσταση άρρωστη, είναι μια κατάσταση, η Γορτινία είναι ξεχασμένη και εγώ δεν μπορώ να καταλάβω αυτά τα ερωτήματα. Δεν τα βάζει βέβαια ο Δήμαρχος που θα έπρεπε να τα βάζει στην κεντρική εξουσία. Επίσης, στα νησιά που ξέρετε έχει μειωθεί η ένφια. Εδώ πέρα σε αυτούς τους ανθρώπους δεν έπρεπε να έχει μειωθεί και ο ένφια το ίδιο, στο 50%, όταν οι άνθρωποι είναι αποκλεισμένοι δεν έχουν δρόμο.
0: Μάλιστα.
1: Μας έλεγε ο οδηγός ταξί στα Τρόπαια, έχει αλλάξει λάστιχα από 28 Φεβρουαρίου που έκλεισε ο δρόμος, δύο φορές. Λάστιχα. Γιατί πάμε στους χωματόδρομους, τα καταλαβαίνω, γιατί ποιους χωματόδρομους. Να πούμε τώρα καρόδρομους, κατσικόδρομους, όπως λέτε πες το. Μας έλεγε μια κυρία ότι ο άντρας της πρέπει να πηγαίνει μία φορά στις 15 μέρες στην Τρίπολη για κάποιες εξετάσεις γιατί έχει σκλήρυνση κατά πλάκας. Δεν πάει λεωφορείο και τον πάει με ταξί. Έκανε και παράκληση και με καθόλου. Αν μπορείτε κάντε κάτι, πέστε το. Δηλαδή πληρώνει ταξί. Πού να πει ένα συνταξιούχος το γάρα πληρώνει ταξί να πηγαίνει δύο φορές το μήνα στην Τρίπολη για ταξί και να.
0: Τέτοιος Γολγοθάς, τέτοια οδύσσια τα αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι στην περιοχή μας, αγαπητέ φίλε Νίκο Αρβανίτη. Είναι φοβερό αυτό που λες τώρα. Είναι φοβερό αυτό που περιγράφεις. Ήδη πλακώσανε, συγγνώμη για την έκφραση, είναι λαϊκή έκφραση, δεν έχει σημασία. Τα μηνύματα. Και λένε δυστυχώς έτσι όπως τα λέει ο Νίκος Αρβανίτης είναι. Δηλαδή δεν θα βελτιωθεί ποτέ η κατάσταση εκεί πέρα, Νίκο Αρβανίτη.
1: Εγώ την κυρία δεν την ήξερα, με πλησίαζε και μου είπε επιλέξει. Δεν είστε με το πανελάκι. Ναι, λέει σας παρακαλώ, αντιμετωπίζω αυτό το πρόβλημα. Πρέπει να πηγαίνω τον άντρα μου από τον Μπιζίκ στην Τρίπολη δύο φορές το μήνα. Και τον πάω μεταξύ. Δεν έχει λεωφορείο. Μπορεί ο άνθρωπος να πάει με λεωφορείο. Δεν υπάρχει λεωφορείο για το δρόμο. Η καούρα όλη του Δημάρχου ήταν να ανοίξει ο δρόμος για τα Λαγκάδια. Που είχαν αποκλειστεί τα Λαγκάδια. Μόλις άνοιξε ο δρόμος για τα Λαγκάδια, γι' αυτό και ανακοίνωσε ό,τι ανακοίνωσε, μας μίλησε χθες και μας είπε ότι ξέρετε κάτι. Η Γορτινία ζητάει δικαίωση. Τι δικαίωση ζητάει η Γορτινία? Η Γορτινία ζητάει τα αυτονόητα, αυτά που έχει. Στην επικράτεια όλος ο ελληνικός λαός, αυτό που ισχύει σαν νόμος στο κράτος όλη τη χώρα. Και από εκεί και πέρα ανοιχτούς δρόμους. Δεν είναι θέμα δικαίωση, δεν έχει κάνει κάτι.
0: Ναι.
1: Καταλάβατε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή η κατάσταση έχει πάει στα προχώρητο. Είναι χωριά αποκλεισμένα, Είναι ο κόσμος που υποφέρει, αλλά πληρώνει τους φόρους του, πληρώνει τον έμφυα, πληρώνει το πάντα. Αλλά δεν το ρωτάει κανείς από τον κόσμο πώς θα φτάσει στα νοσοκομεία, πώς θα φτάσει στα κέντρα υγείας. Για να μην σας πω και το απλό, πώς θα φτάσει εγώ για να ψωνίσει. Αντιλαμβάνεστε ότι η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη. Πάρα πολύ δύσκολη. Η αντιπολίτευση άφαντη, δεν το συζητάμε, στον κόσμο τους, απέχουν από αυτά. Νομίζω ότι δεν μπορούν να κάνουν και πολλά πράγματα πλέον, θα φανούν διασπαστές. Είναι μια κατάσταση πάρα πολύ άρρωστη. Είναι μια κατάσταση που νομίζω ότι δεν μπορεί να βρει το δίκιο της.
0: Ο κόσμος σήμερα που μου ρωτάνε εδώ πέρα, Νίκο Αρβανίτη, που κάθε φορά που βγαίνεις και ενημερώνεις τον κόσμο για τα χωριά μας, για την κίνηση, για τις συγκοινωνίες και τα προβλήματα, πώς θα μεταφερθεί τώρα, αν πάει στα χωριά του από την Τρίπολη, πάει Βιτίνα, Λαγκάδια, που θέλει να πάει σε διάφορα της κάτω Γορτινίας, μέσω ποια εθνική οδού θα πάνε οι άνθρωποι, ρωτάνε τι θα ακολουθήσουν, πώς θα πάνε για να μην ταλαιπωρηθούν και να μην χαθούν κιόλα.
1: Για να χαθούν είναι λίγο δύσκολο.
0: Άμα πάει για πρώτη φορά.
1: Ναι, σε αυτό έχετε δίκιο. Αλλά ότι θα ταλαιπωρηθούν το θεωρούν δεδομένο.
0: Δηλαδή.
1: Κοιτάξτε, ο Δήμαρχος ανήκει στο στενό πυρήνα της κυβέρνησης. Είναι σκληρό κομματικό στέλεχος Νέας Δημοκρατίας. Ο Περιφερειάρχης το ίδιο, η κυβέρνηση το ίδιο. Ήρθαν 5 υπουργοί στην Τρίπολη. Κανείς δεν αξιώθηκε να τους πει: ελάτε να σας πάμε να δείτε τα προβλήματα στον νομό. Ένας παραδείγματος, έναν εθνικό δρόμο κομμένο. Κανένας. Δεν αξιώθηκε ούτε καν να τους το πει. Φωτογραφίες, κακό, χαμόγελα, να πάει καλά το κόμμα στις εκλογές. Να σας πω το χειρότερο. Στους 5 ήταν ο Κεφαλογιάννη Έλγα που μίλησε για τον τουρισμό, για την ανάπτυξη του τουρισμού. Τι τουρισμό όταν δεν έχει δρόμο εθνικό. Έχουν σταματήσει την καραμέλα ότι ο δρόμος δεν είναι ανταποδοτικός γιατί δεν έχει πολλή κίνηση ένα μήνα. Ανταποδοτικός δρόμος δεν ήταν ούτε και πριν την Ιόνια εδώ. Ανταποδοτικός δρόμος δεν ήταν και πριν την Ευρωπαία εδώ. Ανταποδοτικά δεν ήταν και τα λιμάνια. Και άρα οι υποδομές να γίνουν ανταποδοτικά. Δηλαδή οι δικαιολογίες τους είναι γελίες. Και να το πούμε και ξεκάθαρα μέσα και το αναφέρεται. Ο μόνος που πραγματικά νοιάζεται από το πολιτικό τέτοιο είναι ο Βαγγέλης ο Γιαννακόλας που αποδεικνύεται γύρω 100 που πήρε τη θέση του παρατηθέντος του κ. Κωνσταντινόπουλου. Ο άνθρωπος τρέχει. Στο μέτρο που μπορεί, στο μέτρο που έχει τις δυνατότητες και του προβλέπονται από τα καθήκοντά του, όχι το κάνει το παραπάνω, το ξεπερνάει.
0: Τον άκουγα σε μια ομιλία που ήταν εκεί στο Περιφερειακό Συμβούλιο, προφανώς είστε και εσείς κύριε Κεραβανίτη, και τον άκουσα πραγματικά τα έλεγε έξω από το δόντι. Μου έκανε εντύπωση ο νιώθω. Όχι ότι μου έκανε εντύπωση, δεν τα λέει ότι είναι έντιμος και σοβαρός ο Βαγγέλης ο Γιαννακούρας, αλλά μου έκανε εντύπωση με το πάθος που τα έλεγε και με τον τρόπο τον αρκαδικό, έτσι, το τολμηρό και τον ασυμβίβαστο. Και αναφέρθηκε και στον κύριο Σπανάκη. Ποιος είναι ο κύριος Σπανάκης, δεν ξέρω ποιος είναι ο κύριος Σπανάκης, εσείς μπορεί να τον ξέρετε κύριε Ραβανίτη. Και λέει, πήγαμε στον κύριο Σπανάκη, τον υφυπουργό, λέει, για να το δω, και λέει, βεβαίως, λέει, το ξέρω το θέμα σας και θα έρθω, λέει, από κοντά να τα πούμε και από κοντά. Όχι μόνο δεν ήθελε, αλλά δεν ξέρει και την περιοχή που βρίσκεται. Αυτοί κυβερνάνε σήμερα, Νίκο Αρβανίτη.
1: Ειλικρινά, ο συγκεκριμένος, ο υφυπουργός ιστορικών, ο κ. Σπανάκης, αρμόδιος, δεν ξέρει που πέφτει η περιοχή. Και θα σας πω και κάτι, δεν ξέρουν καν και ποιες ήταν οι αρμοδιότητες. Ζητούσε, ο Δήμαρχος έλεγε τόσο καιρό για το Υπουργείο Υποδομών. Ναι. Έλεγε λοιπόν και φώναζε. Η Παναγωτική ζητούσε να πάω στο Υπουργείο Υποδομών. Βγήκε ο Γιώργος Παπαδάκης, ο οποίος ενδιαφέρεται να ασχοληθεί με τα δημοτικά εδώ πέρα. Και είπε είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου Ιστορικών και μετέπειτα του Υπουργείου Ιστορικών. Βγήκε ο Βαγγέλης ο Γιαννακούρας και λέει ακριβώς όπως το λέει ο Παπαδάκης. Είναι αρμοδιότητα του Ιστορικών. Παρ' όλα αυτά ο Δήμαρχος για να καλύψει την αμάθειά του, προσέξτε, λέει όχι, είναι λέει συνυπεύθυνα.
0: Συνυπεύθυνα ποια δηλαδή, ο Δήμος και το Υπουργείο.
1: Το Υπουργείο Ιστορικών και το Υπουργείο Υποδομών. Αλλά τη συγκέντρωση 15 Ιουλίου που αποφασίστηκε, τη βάζει στο Υπουργείο Υποδομών, στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και δεν είμαστε στην Κλαθμόνα που διευκολύνει το κόσμο να πάει.
0: Μάλιστα.
1: Το αντιλαμβάνεστε γιατί μιλάμε.
0: Μάλιστα.
1: Αντιλαμβανόμαστε γιατί μιλάμε. Πού είναι η παρεμβάση του Δημάρχου στα κυβερνητικά κλιμάκια. Είναι στελέχος της ΚΕΔΕ, στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ. Ποια είναι η παρέμβασή του να έχει πλάτη, να βάλει πλάτη η ΚΕΔΕ. Πού είναι η παρέμβασή του στους μεγάλους αρκάδες, επιχειρηματίες, πολιτικά, που κατάγονται από εδώ τέλος πάντων. Πού είναι. Εσείς πιστεύετε ότι αν το ζητούσε από τον Μαρτίνο και πήγε ο Μαρτίνο και δίνει του Μητσοτάκη, δεν ξέρει ένα πράγμα. Αυτό δεν πάει εκεί πέρα στην πατρίδα μου. Θα έλεγε Μητσοτάκη, όχι, έχω περιφρονώ, δεν προχωράω. Ουσιαστικό ενδιαφέρον δεν υπάρχει. Είναι το τυπικό. Δηλαδή το έβλεπε και στα μάτια του κόσμου. Ο κόσμος πιστεύει ότι μπορεί να γίνει κάτι. Αν ο κόσμος δεν το πιστέψει, αν ο κόσμος δεν το αποφασίσει, δεν μπορεί να περνάει από τους μισθοφόρους. Οι πρόεδροι των κοινοτήτων άπαντες απέντες, 5-6 ήταν. Είναι μόνο για να παίρνουν το μηνιάτικο. Ναι. Έρχονται το Σαββατοκύριακο, κάνουν την πόλη τους και φεύγουν. Το πρόβλημα θα λυθεί, κύριε Κανελάκη, από τους εθελοντές. Και να σας θυμίσω, εσείς που είστε και λάτρες του Καζαντζάκη, ο Καζαντζάκης ξέρει ότι τούτος ο τόπος καλό βλέπει μόνο από κουζουλούς. Οι λίγοι θα δώσουν τη λύση, όχι οι πολλοί.
0: Μάλιστα. Που σημαίνει εσείς τι πιστεύετε, τι προτείνετε, τι θα λέγατε, αγαπητοί κύριε Αρβανίτη?
1: Κοιτάξτε, εγώ για μένα έπρεπε να γίνει μια ανεξάρτητη, και πρέπει να γίνει μια ανεξάρτητη αρχή, να είναι μέσα προσωπικότητες, μεγάλες αρχαρικές προσωπικότητες που μπορούν να επηρεάσουν καταστάσεις που έχουν τις δημιουργίες ανθέλης και το κύρος και να προχωρούν συνέχεια την κατάσταση. Με το Δήμο μπροστά δεν μπορεί να γίνουν και πολλά πράγματα, γιατί ο Δήμος, ξέρετε, φτάνει μέχρι ένα σημείο. Πρέπει να καλύψει και την κυβέρνηση, είναι κυβερνητικός ο Δήμος, τα ξέρετε αυτά. Πρέπει να παίξει τα παιχνίδια τα κομματικά, το ίδιο η περιφέρεια και πάει λέγοντας. Μέχρι εκεί. Εδώ πήγαμε να καπηλευτεί η κυβέρνηση. Το Ράλι Ακρόπολης. Φέραμε, λέει, το Ράλι Ακρόπολης στο Μέναλ. Και δεν είχαν σχέση, καμία σχέση.
0: Τέτοια απάτη, να την πω έτσι, αγαπητέ κύριε Αρβανίτη. Μα δεν τρέπονται λιγάκι, τόσο θράσος.
1: Έχουμε ξεφύγει τελείως. Ειλικρινά έχουμε ξεφύγει καμία. Τελείως. Δηλαδή είναι καλύτερα κάποτε που ήταν οι ιδεολογικές διαφορές και υπήρχαν, αν θέλετε, αυτό που λέγανε τότε πράσινα και μπλε καθαρμία, παρά το σημερινό χάλι. Αυτό που γίνεται σήμερα είναι άσος. Είναι χάλι. Δηλαδή το ψέμα, η υποκρισία, πώς θα μάθουν κάτι να το επικοινωνήσουν, ότι το κάνανε, το φτιάξανε κτλ. Δηλαδή θα σας πω ένα πολύ απλό πράγμα. Είπαν, λέει, πέραμε το Ράιλ Ακρόπολη γιατί πήγαμε στον Υφυπουργό Αθλητισμού το Μάρτιο. Το Ράιλ Ακρόπολη για να έρθει στο Μέναλ αποφασίστηκε πέρσι τον Ιούνιο. Δεν ξέρουμε ούτε και τα διαδικαστικά. Σας ακούω.
0: Οπότε δηλαδή πιστεύετε εσείς θα βελτιωθεί η κατάσταση κάτω από ποιες συνθήκες?
1: Εγώ πιστεύω στη δύναμη του λαού. Δεν πιστεύω πιθανά άλλο. Αν ο λαός δεν πάρει πίσω τη βοηθήνα στην ίδια στα χέρια του, δεν μπορεί να έχει καμία πιθανότητα να δει καλύτερες μέρες. Χειρότερες θα δει. Θα δει χειρότερες. Εγώ θα σας πω ένα πράγμα. Επιτρέπεται κυβερνητικό κλιμάκιο να μην έχει επισκεφθεί την περιοχή που είναι αποκλεισμένη από 28 Φλεβάρι και ταλαιπωρείται από τον Απρίλιο του 25, από τον Μάρτιο του 25. Σε ποια χώρα που θα σεβόταν τους πολίτες δεν θα έχει γίνει αυτό? Δεν επιτρέπεται. Επιτρέπεται να μην έχει έρθει κλιμάκιο των άλλων κομμάτων? Τι γίνεται εκεί πέρα? Τι είναι? Άλλη Ελλάδα είναι? Είναι πολλά τα προβλήματα. Αν θέλετε να αποψέψουμε τα προβλήματα, πολλά και είναι άλλα.
0: Μάλιστα. Θα ήθελα σας παρακαλώ να μιλήσουμε λίγο, αγαπητοί κύριε Αρβανίτη, για τις καλλιέργειες εκεί πέρα. Υπάρχουν υποδομές, υπάρχουν κίνητρα να δώσουν και σε νέους εντύπων, υπάρχουν καλλιέργειες στην περιφέρεια, μήπως και υπάρχει λίγη ζωντάνια, λίγη ζωή στην περιοχή μας? Και γενικά σε όλη την Ελλάδα, όχι μόνο στη δική μας.
1: Ναι, σωστό. Τρία παραδείγματα. Λέει ένας εχθές στα τρόπαια. Εγώ έχω ζώα. Και αν τύχει ένα ζώο και μου συμβεί κάτι, πρέπει να πάω στον πύργο. Για να πάω στον πύργο που είναι ο δρόμος, πρέπει να χαλάσω το αυτοκίνητό μου. Για να πάω στην Τρίπολη δεν μπορώ. Αντιλαμβάνεστε πώς είναι η κατάσταση. Ποιες είναι οι συνθήκες για να κάτσει αυτός εκεί να κάνει το επιχειρήν? Ποιος μπορεί να κάνει οικογένεια κάτω από τέτοιες συνθήκες? Τι να κάνει ένα παιδί τώρα σε ένα χωρίο εκεί πέρα αποκλεισμένο που δεν έχει δρόμο? Είτε με εσείς.
0: Μάλιστα.
1: Δεν υπάρχει καμία υποδομή, δεν υπάρχει τίποτα. Τα κέντρα υγείας. Πόσοι γιατροί λείπουν? Όλα από το παραγκατικό νοσοκομείο είναι λοιπόν 28. Φανταστείτε τι γίνεται στα κέντρα υγείας.
0: Δηλαδή αφημένει στη μοίρα του σε όλη η περιφέρεια, το λέμε για μία ακόμη φορά, αλλά θα το λέμε συνέχεια, γιατί πολλοί της κόσμος τηλεφωνεί κάθε φορά που βγαίνετε, κύριε Αρβανίτη, και λένε για όνομα του Θεού και της Παναγίας, υπάρχει μια φωνή, λέει Νίκος Αρβανίτης με το ραδιόφωνο, με τον Κανελάκη και φωνάζουν. Από εκεί πέρα η υπόλοιπη Ελλάδα που είναι, λέει, τι θα γίνει με αυτόν τον τόπο, θα ηρεμώσει εντελώς, θα μπουν άλλοι άνθρωποι εδώ πέρα, θα υπάρχουν Έλληνες? Αυτό ρωτάνε. Εσείς τι βλέπετε, τι εικόνα έχετε εκεί κάτω?
1: Το πράγμα είναι πολύ απλό. Επιτρέπεται το 2026. Στην Ελλάδα που είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση να υπάρχει εθνικός δρόμος και να είναι κλειστός? Εθνικός δρόμος, δεν μιλάμε για κοινοτικό δρόμο, δεν μιλάμε τώρα για αγροτικό δρόμο. Μιλάμε για ένα δρόμο εθνικό ο οποίος είναι κλειστός. Σε ποια χώρα, επόμενη χώρα, θα υπήρχε αυτό? Αυτά είναι σε τρίτες χώρες και αν υπάρχουν και σε τρίτες, φοβάμαι ότι έχει περάσει και σε τέταρτες χώρες.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι μπανανία. Μιλάμε για αυτό πρέπει να καταλάβουμε όλοι, μιλάμε για εθνικό δρόμο. Δηλαδή το πρόβλημα είναι πανελλαδικό. Απλώς το ζει έντονα αυτός που το υπομένει, που το έχει με σπίτι του. Αλλά είναι όμως μια μεγάλη πληγή την οποία η κυβέρνηση αδιαφορεί. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και περισσότερο είναι η περιφέρεια. Έχετε ξανακούσει εσείς περιφερειάρχη να λέει ότι εμείς έχουμε την αρμοδιότητα αλλά δεν έχουμε πόρους? Και τι κάθεσαι εκεί για να πληρώνεσαι? Δεν θα έπρεπε να έχει κινητοποιηθεί να έρχει ο Μητροπολίτης της περιοχής? Δεν υποφέρει ο κόσμος του?
0: Μια και αναφέρατε τους Μητροπολίτες, κύριε Αρβανίτη μου, πολλά τα μηνύματα κάθε φορά και την περασμένη φορά που είχατε βγει και τώρα και σε κάθε εκπομπή και τηλεοπτική οτιδήποτε μιλάνε για αυτό το πράγμα, αυτό το φαινόμενο να δώσουν τώρα διπλάσια αύξηση, διπλάσιο μισθό, ένα μισθό ακόμα στους Μητροπολίτες. Πώς ερμηνεύεται αυτό, τι απήχηση και τι ανταπόκριση, πώς το ερμήνευσε ο κόσμος εκεί πέρα, πώς το δέχθηκε, τι είπανε?
1: Στον κόσμο υπάρχει πολύ μεγάλη αρνητικότητα. Από την πλευρά των Μητροπολιτών κρατάω αυτό που είπε ο Μητροπολίτης Πατρών, ο Χρυσόστομος, ότι εμάς δεν μας ενδιαφέρουν τα λεφτά, ένα ράσο μας αρκεί. Η πλειοψηφία βέβαια είναι εναντίον του, γιατί δεν του αρκεί το ράσο, θέλει το μισθό. Και η κυβέρνηση από εκεί και πέρα έκανε αυτό το σκάνδαλο για να επηρεάσει τον κόσμο να πάρει ψήφους, να μην φύγουν οι ψήφοι προς το Σαμαρά και προς την Καριστιανή, που όπως ξέρετε είναι επικίνδυνοι για να πάρουν τους ψήφους της Εκκλησίας. Αυτό δεν έχει προηγούμενο.
0: Οι απλοί παπάδες, οι ιερείς, οι σεμνιεύτοι άνθρωποι που ιερουργούν στα χωριά μας και δίνουν ζωή στα χωριά μας στους ανθρώπους ηλικιωμένους, σε μνημόσυνα και σε πολλά άλλα τέτοιες τελετές που γίνονται, που αυτοί ανταποκρίνονται, πώς το δέχτηκαν? Άρα βέβαια μπορούν να μιλήσουν, δεν μπορούν να μιλήσουν κιόλας οι άνθρωποι αυτοί, φοβούνται γιατί έχουν τον μπέλεκι στο κεφάλι.
1: Ιδιαίτερες συζητήσεις
0: βράζουν.
1: Κυριολεκτικά βράζουν. Αυτό δεν έχει λογική. Αυτό δεν έχει λογική.
0: Θέλω να μιλήσουμε λιγάκι για την γιορτή που κάνετε σήμερα. Τι ακριβώς είναι αυτό, κύριε Αρβανίτη? Γιατί με ρωτάνε διάφοροι εδώ πέρα, τι ακριβώς είναι η γιορτή?
1: Είναι του Αγίου Γεροβασίου αύριο, και σήμερα είναι μεγάλος Πεντηκοστός, αύριο είναι μεγάλη λειτουργία. Ο Άγιος είναι σχετικά καινούργιος, τα τελευταία χρόνια έχει αγιοποιηθεί. Εδώ πέρα είναι ο τόπος καταγωγής του. Είναι ο Γορτίνιος, έχει γεννηθεί στην Ιφασία, έχει τη μικρό παιδί στην Ιφασία και έχει αγιάσει στην Πάτρα. Στην Πάτρα σήμερα. Και αύριο είναι πολύ μεγάλη γιορτή, τον έχω τον τιμόνι σε επίπεδο Αγίου Ανδρέα. Τόσο ψηλά, τόσο πολύ. Εδώ πέρα όμως δεν το ξέρει ο κόσμος, δεν το ξέρουν τα χωριά. Είναι και Πέτρο και Παύλο, είναι των Αγίων Αποστόλων αύριο. Και όπως καταλαβαίνετε, επειδή δεν έχει πάρει και διάσταση, δεν έχει ακόμα τον κόσμο που θα έπρεπε να έχει. Αυτή είναι η κατάσταση.
0: Και αυτή τη στιγμή, αυτές τις ώρες, γίνεται λειτουργία εκεί στο χωριό σας?
1: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε από το προάβλιο της Εκκλησίας, γιατί μέσα είναι ο μεγάλος Φερνός.
0: Α, σας καθυστερούμε.
1: Δεν πειράζει. Το που θέλω να σας πω είναι για το καλά που το θυμήθηκα, γιατί βλέπω το Μέναλο, που λέμε τώρα. Τι έχει κάνει ο Δήμος, τι έχει κάνει η Περιφέρεια, τι έχει κάνει ο Δήμος Τρίπολης? Το Μέναλο ξεραίνεται. Αν θα έρθετε να δείτε, θα δείτε εκατοντάδες. Έλλαδα ξερά. Τελείως ξερά.
0: Τι
1: λέτε. Μένουν όλοι αδιάφοροι, αδρανείς. Η κατάσταση αν τη δείτε, ποτέ δεν θα την έχετε δει έτσι εσείς προσωπικά αν έρθετε. Θα πείτε τι γίνεται εδώ πέρα. Εδώ το δάσος ξέρει, ποιος ενδιαφέρεται.
0: Τι είναι αδιαφορία από το νερό, είναι από ιός, είναι κάποια αρρώστια, τι συμβαίνει γίνεται έτσι? Γιατί
1: ακόμα βρέχει, ακόμη βρέχει.
0: Άρα κάτι άλλο συμβαίνει.
1: Είναι μύκητες, ασθένειες.
0: Μύκητες, μπράβο, ναι.
1: Και να σας πω κάτι, ευτυχώς που το ράλι το μεταδώσαν απευθείας κανάλια και το μεταδώσαν και έξω, και από ό,τι έλεγε ένας, είπαν ότι είναι ένα πανέμορφο δάσος, το οποίο όμως φαίνεται ότι είναι άρρωστο, γιατί ξέρουν ότι πολλά δέντρα του.
0: Άρα πρέπει να ραντίσουν εκεί οι αρμόδιοι, πρέπει να το ραντίσουν.
1: Κοίταξε, το ξέρουν οι επιστήμονες, κάτι πρέπει να κάνουν. Πάντως πέρσι ο καθηγητής του Πανεπιστημίου, ο πατρών, ο Παναγιώτης Οδημόπουλος, που είναι και στον γραμματέα στην ιστοτομία Πασόκου, είχε έρθει άνθρωπο εδώ πέρα και είναι παιδιά το δάσος και μιλάει διάμεσα. Είχε κάνει ενέργειες, είχε κάνει οτιδήποτε, περιφρονήθηκε.
0: Μάλιστα. Με ρωτάει μια κυρία εδώ πέρα, ασθενοφόρα υπάρχουν στα κέντρα υγείας στην Αρκαδία, στα χωριά μας, αγαπητέ κύριε Αρβανίτη και κύριε Κανελάκη?
1: Υπάρχουν χωρίς οδηγούς. Δεν έχουμε οδηγό.
0: Ωραία απάντηση.
1: Στα τρόπαια έχουμε ασθενοφόρα, δεν έχουμε οδηγό.
0: Και πώς δεν κινείται αυτό το ασθενοφόρο, χωρίς οδηγό, θα μου πείτε πώς θα κινείται?
1: Αυτό είναι το πρόβλημα. Ότι δεν έχουμε ένα οδηγό. Είναι δύο ασθενοφόρα, ένα οδηγό. Θα πρέπει να είναι πολύ τυχερός κάποιος να μην έχει οδηγός άδεια, ή να μην έχει ροπό του, ή να μην έχει πάει σε άλλη υπηρεσία. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Δηλαδή ένας οδηγός για δύο ασθενοφόρα και όλο το 24ωρο, ε?
1: Ναι. 8 ώρες θα δουλεύει. Θα πάει στο σπίτι του άνθρωπου.
0: Ε, βέβαια.
1: Αυτό είναι η κατάσταση.
0: Δηλαδή δουλεύει μια βάρδια 8 ώρες, οι υπόλοιπες βάρδιες είναι νεκρές πλέον.
1: Δεν έχει, έπρεπε να έχει τουλάχιστον 2 οδηγούς. 4 λέει η λογική. 4. Αλλά έπρεπε να έχει τουλάχιστον 2, το 50%. Δεν υπάρχει αυτό. Δεν έχουμε. Δεν υπάρχουν. Υπάρχουν στην Ελλάδα που υπάρχουν οδηγοί.
0: Από την Πάτρα ο Χρήστος ο δικηγόρος Μάγκες λέει σας παραδέχουμε και θέλω να ρωτήσω τον αρμόδιο υπουργό αυτό τον, το, πώς τον χαρακτηρίζει ο άνθρωπος, δεν μπορεί να τα πω στον αέρα, τι επίθετα του ρίχνει και τι επιρήματα του ρίχνει, ότι δεν τα βλέπει αυτά λέει, δεν βλέπει, δεν έχει φωνή λέει, δεν έχει κεραία, δεν έχει ανθρώπους να δει πώς δουλεύει το εθνικό σύστημα και πώς δουλεύει τα κέντρα υγείας, δεν τρέπεται λιγάκι και με πολλά άλλα τον στολίζει να με. Τι λέτε εσείς για όλα αυτά κύριε, κύριε Αρβανίτη, για το κράτος, για το αρμόδιο υπουργείο, για τους αρμόδιες υπηρεσίες, για τους δήμους, για τις περιφέρειες, δεν το καταγγέλνουν. Δεν ενδιαφέρονται.
1: Ζούμε, ναι, μέχρι εκεί είναι. Ένα χαρτί στέλνουν και νομίζουν ότι κάνει τη δουλειά του. Κοιτάξτε να δείτε. Ο κ. Γεωργιάδης έχει πιάσει πάρα πολύ καλά το νόημα, όπως το πιάσει και η κυβέρνηση, και λειτουργεί με το δίνει εντολή. Μπαμπάψτε το κτίριο και έρχεται γενιάζει το κτίριο. Το κτίριο είναι ένα κουφάρι στην πραγματικότητα. Ναι, μεν βάφεται και δείχνει πολύ ωραίο, αλλά είναι ένα κουφάρι. Δεν έχει τους γιατρούς που πρέπει να έχει. Δεν έχει τους τραυματιοφορείς. Δεν έχει τις νοσοκόμες. Δηλαδή. Δεν έχει τους οδηγούς. Αυτή είναι η κατάσταση. Αλλά το επικοινωνιακό παιχνίδι δεν το κάνει αυτός. Το κάνει και η κυβέρνηση, το κάνει όλοι. Εδώ να σας πω κάτι. Έρχεται ο Τσίπρας ως σωτήρας της χώρας. Ως σωτήρας. Και λέει είναι την διαφορά με την εντυμότητα. Και μας έλεγε για το μάτι ότι δεν υπάρχουν νεκροί και δίπλα του είχε τα χαρτιά με τους νεκρούς. Δηλαδή η χώρα πάει σε αδιέξοδο.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Α, μισό λεπτό κύριε Αρβανίτη. Ναι.
1: Να είστε καλά.
0: Μισό λεπτό μην γίνεται. Ναι. Γιατί μας τηλεφωνούν εδώ πέρα. Θέλουν να ρωτήσουν με διάφορα πράγματα. Αφορά την εκπομπή μας το τηλεφώνημα. Αλλά δεν το προλαβα, έκλεισε. Γιατί έχω 2-3 κινητά εδώ πέρα και το κέντρο μέσα από τα οποία παίρνουν συνέχεια τηλέφωνο και τηλεφωνούν. Μια άλλη ερώτηση, αγαπητή κύριε Νίκο Αρβανίτη, είναι αν αποζημιώθηκαν οι άνθρωποι αυτοί που είχαν καεί πριν 2-3 χρόνια, που είχαν ζημιές στις περιουσίες.
1: Στην Κατογορτινία. Ναι. Δεν έγινε κανένα μέτρο πρόληψης, δεν μιλάει κανείς γι' αυτό. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, έγινε μια πρώτη αποζημίωση και τα λοιπά και έχουν μείνει εκεί. Όλα καλά είναι εκκρεμότητες.
0: Μάλιστα. Θα ήθελα σας παρακαλώ πάρα πολύ να επεκταθούμε λιγάκι για το πρόβλημα που γίνεται τώρα, αν έχετε χρόνο, γιατί ξέρω τι σας...
1: Ναι, χαρά, ναι.
0: Θα ήθελα να μιλήσουμε πώς βλέπει ο κόσμος, πώς αντιδράει, πώς το αποδέχεται, με ποιες κεραίες δέχεται αυτή την κίνηση που κάνει ο κύριος Τραμπ να δώσει κινητήρες για αεροσκάφη στην Τουρκία και να δώσει τα F-35, που ίσως να υπάρξει μια διαφορά πλέον, μια άλλο επίπεδο ισορροπιών στο Αιγαίο, και δημιουργούνται κάποια κενά και κάποιες άλλης κλίμακας συνεργασίας και ισορροπίας στο Αιγαίο. Τι βλέπετε, τι λέει ο κόσμος για αυτά τα φαινόμενα?
1: Για να είμαστε ειλικρινείς, ελάχιστος κόσμος ασχολείται με τέτοια. Ο κόσμος ασχολείται πάρα πολύ με την ακρίβεια, πάρα πολύ έντονα με την ακρίβεια και με τα προβλήματα της καθημερινότητας. Ως προς το γενικό σε αυτό που είπατε και τα λοιπά, τον Τραμπ τον θεωρεί αλλοπρόσαλο, θεωρεί ότι σε όλους λέει καλά λόγια και σε όλους μοιράζει και τα λοιπά, και στο τέλος δεν μπορεί να ξεμπλέξει και από ένα πόλεμο που έμπλεξε για να ισορροπήσει ο πλανήτης, να ηρεμήσει ο πλανήτης. Αυτό είναι, δεν πιστεύει ο κόσμος στον Τραμπ. Mm. Είναι η τέτοια. Αλλά δεν είναι ένα θέμα που το αναπτύσσει, ξέρετε, πάρα πολύ έντονα, γιατί τον προβληματίζουν τα δικά του προβλήματα. Δεν έχει το περιθώριο να ασχοληθεί, ξέρετε. Εμείς τα διαβάζουμε αυτά, είναι πολύ σημαντικά, είναι πολύ σοβαρά, είναι εθνικά θέματα, αλλά να ξέρετε ότι είναι τρίτα τέταρτα για τον πολίτη στην επαρχία. Ο πολίτης στην επαρχία θα σας πει για τον καιρό και τις ζημιές που έχει πάθει. Αν πήγε ο ΕΛΓΑ, αν δεν πήγε ο ΕΛΓΑ, θα σας πει για τα νοσοκομεία, θα σας πει ότι το παιδί δεν έχει δάσκαλο και πρέπει να πάει στα λεωφορεία.
0: Σε αυτό θα πηγαίναμε, μπράβο και χαίρομαι που το φέρατε στην επιφάνεια. Θα μιλάγαμε για την παιδεία. Τι γίνεται με τα σχολεία που κλείνουν τα δημοτικά και που πάνε σχολείο τα παιδιά, δηλαδή πόση απόσταση από το ένα σχολείο από το άλλο και με τι μεταφέρονται.
1: Κοιτάξτε, για τη νέα χρονιά, από ό,τι ξέρω, την ιδεολογία Λαγκαδία έκλεισε. Δεν έχει παιδιά.
0: Έκλεισε και το Λαγκαδία. Έκλεισε. Μάλιστα.
1: Δεν υπάρχουν παιδιά. Από τη στιγμή που δεν υπάρχουν παιδιά, έχει μείνει τη Δημητσάνα, τον Τροπέο τη Βυτίνα, το Νιοχώρη το Δημοτικό και το Πανδικό Νέο, αν θυμάμαι καλά. Έχει τα σχολεία. Δεν υπάρχουν. Τα σχολεία να κάνουν αξιοποιηθούν με μουσεία, χώροι, ξέρετε, προβολή γεγονότων και τέτοια πράγματα, δεν υπάρχουν παιδιά.
0: Δηλαδή υπάρχουν χωριά, πώς με ρωτάνε εδώ πέρα, υπάρχουν χωριά τα οποία έχουν κλείσει εντελώς, δεν υπάρχουν κάτοικοι, και όπου υπάρχουν μερικοί κάτοικοι δεν υπάρχει σχολείο, και όπου δεν υπάρχει σχολείο ούτε παιδιά. Δηλαδή υπάρχει μια άλλη Ελλάδα εκεί πέρα, λένε. Πώς θα τη χαρακτηρίσουμε αυτή την περιοχή?
1: Εντάξει, ο ορεινός όγκος, δεν είχαμε περιοχή. Ο ορεινός όγκος στην Ελλάδα υποφέρει, ξέρετε, από δημογραφικό, έχει οριμαθεί τελείως, οι περιοχές έχουν οριμαθεί τελείως. Είναι όμως οι περιοχές που έχουν τις μεγαλύτερες ομορφιές και σύμφωνα με την κλιματική αλλαγή είναι οι περιοχές με τις ευκαιρίες του μέλλοντος. Παρ' όλα αυτά όμως αυτή τη στιγμή, αυτά δεν ισχύουν, αυτή τη στιγμή ισχύει ερημιά και, να σας πω τώρα, και απογοήτευση πολύ μεγάλη. Δηλαδή χθες με πλησίασε κάποιος φίλος που είχα τον δω 30 χρόνια από την Αθήνα και μου λέει: μένω στο Καρδαρίτσι πλέον. Πώς είστε δύο?
0: Δύο άτομα στο Καρδαρίτσι?
1: Ναι, ναι.
0: Φαντάζομαι.
1: Δύο άτομα. Αντιλαμβάνεσαι τώρα αυτός ο άνθρωπος για να πάει κάτι τόσο τον δει.
0: Μάλιστα. Που σημαίνει δηλαδή, πέρα από τους δρόμους, τον εθνικό δρόμο που έχει κοπεί και δεν μπορεί να περπατήσει κανένας, κατά τα άλλα και τα χωριά που είναι εκεί πέρα και κάτι που είναι εκεί πέρα είναι παγιδευμένοι στα χωριά τους και αποκλεισμένοι στα χωριά τους, δηλαδή δεν μπορούν να κινηθούν, με λίγα λόγια.
1: Όχι, εννοείται, δεν υπάρχει αυτά, δεν υπάρχει, δεν μπορούν να κινηθούν, δεν έχει ενδιαφερθεί κανείς να πάρουν, είναι πολύ βασικό αυτό που σας λέω, να πάρουν κάποιες απαλλαγές. Δεν έχει ενδιαφερθεί κανένας. Απολύτως κανένας. Δεν υπάρχει.
0: Από...
1: Ο Δήμος λειτουργεί στα επίπεδα του προβλέπει ο νόμος μέχρι εκεί.
0: Μάλιστα. Από υποψηφιότητες, από την πολιτική κίνηση και πέρα από τα διάφορα κόμματα, τι βλέπετε ο κόσμος, προς τα πού κλείνει, πού είναι απογοητευμένος, τι ζητάει από τον κύριο Αρκαδία, πού προσανατολίζεται περισσότερο?
1: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή βέβαια η Αρκαδία είναι ένας δομός που τον επηρεάζει πάρα πολύ η Αθήνα. Αλλά αυτή τη στιγμή στην περιφέρεια φαίνεται ότι η Νέα Δημοκρατία έχει ένα προβάδισμα. Το Πασόκ κρατάει για συναισθηματικούς λόγους, γιατί ξέρετε στην επαρχία υπάρχει περισσότερο το συνέστημα από την πόλη. Μου λέει άλλος, εγώ πέρασα καλά την Πασόκ, που έφτιαξα τα παιδιά μου. Όλα αυτά τέλος πάντων που γίνεται ψηφίζει πιο εύκολα, αντίθετα από την επαρχία, αλλά να ξέρετε μεγαλύτερο βάρος ρίχνει στα τοπικά θέματα παρά στην κεντρική πολιτική σκηνή. Υπάρχει μια λογική, μια αντίληψη, ξέρετε, που έχει περάσει.
0: Μάλιστα.
1: Ξέρετε τι δουλειά κάνουν. Το βλέπουμε όλοι τον τελευταίο καιρό και αυτό το ακούω και έντονα από τον κόσμο και χαίρομαι που μου δίνει την ευκαιρία να σας το πω. Περιέργως βγάζουν του Τσίπρα, του δίνουν χρόνο περιόριστο όλα τα κανάλια, του δίνουν τους ανθρώπους και γίνεται ένας κακός χαμός.
0: Πάντως εδώ τηλεφωνούν συνέχεια, αγαπητοί κύριε Αρβούν, και ρωτάνε διάφορα θέματα. Τι να πρωτοπούμε τώρα? Καταρχήν το βασικότερο, η συγκοινωνία για τον κόσμο. Υπάρχει συγκοινωνία στα χωριά?
1: Δεν υπάρχουν αυτά. Δεν υπάρχουν,
0: δεν υπάρχουν αυτά.
1: Υπολειτουργούν. Υπάρχουν, αλλά υπολειτουργούν. Δεν υπάρχει. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει δρόμος, δεν μπορεί να υπάρξει κάτι τέτοιο.
0: Από θέμα ασφάλειας και εγκληματικότητας, αστυνομία υπάρχει? Παλιότερα, λέει εδώ πέρα ένας κύριος, ο οποίος μου λέει: είμαι μεγάλος άνθρωπος και σας ακούω, κύριε Καναλά, και χαίρομαι πραγματικά που φωνάζετε για τα χωριά μας και για την Κορτινία μας, αλλά και για όλα τα χωριά. Παλιά είχαμε τη χωροφυλακή, σε κάθε χωριό υπήρχε ασφάλεια, υπήρχε αγρονομία. Τώρα δεν υπάρχει τίποτα, λέει. Από πού προστατεύονται αυτοί οι άνθρωποι?
1: Δεν θεωρείται τόπος που, ναι, μεν είναι ευλογημένος, είναι ιστορικός, αλλά δεν είναι τόπος παραγωγής που να έχουν πολλά λεφτά για να έχουμε τέτοια πράγματα. Ακόμα και οι Ρωμά δεν πολύ περνάνε, δεν είναι της αυτής της νομοταξίας αυτή την περιοχή, και τα πράγματα σε αυτά είναι καλά, είναι πολύ καλύτερα από την, ακόμα και στην Αθήνα. Όχι, είναι καλά, σε αυτό το τομέα είναι καλά. Αν και θα μπορούσε να έχει δει το θέμα που θα πετάνε από πάνω συνέχεια και να μην υπάρχει πρόβλημα να τους βλέπουμε όλους, αλλά εντάξει, ο Δήμος δεν θέλει τέτοια πράγματα.
0: Ναι, αλλά ρωτάνε εδώ πέρα, αγαπητέ κύριε Αρβανίτη, λέτε εσείς ότι δεν χρειάζεται σήμερα, ότι ο κόσμος, η χώρος είναι ωραίος, αλλά δεν χρειάζεται και τέτοια πράγματα. Παλιότερα δηλαδή που υπήρχε κόσμος, χρειαζόντουσαν οι χωροφυλακές και όλα αυτά?
1: Παλιότερα ήταν αλλιώς, δηλαδή είχε βιτρίνα σταθμό.
0: Αυτό ρωτάνε, γιατί να τα καταργήσουν αυτά και γιατί να τα συγχωνεύσουν?
1: Δεν υπάρχει κόσμος, τι να φυλάξουν, τι δεν υπάρχει κόσμος.
0: Δηλαδή πέντε χωριά που έχουν 20 κατοίκους πρέπει να είναι έρμεα και να είναι καταλεγμένοι στην...
1: Όχι, δεν είναι. Κοιτάξτε, περνάει.
0: Ποιος περνάει, αφού σου λέει ένα περιπολικό υπάρχει για όλη την Κορτινία που να περάσει?
1: Ακούσα ότι υπάρχει ένα, όχι, όχι, ίσα-ίσα, και μάλιστα είναι και πολύ αυστηροί και δεν το έχουν παρακάνει με τις κλίσεις. Μοιράζουν κλίσεις, Αναγία Βόηθα. Υπάρχει ένα περιπολικό που είναι από την Τσάνα. Υπάρχει περιπολικό που έρχεται από το Λεβίδι. Υπάρχει άλλο περιπολικό που έρχεται από την Τρίπολη. Είναι Δηλαδή, κόσμος δεν είναι απλός και περνάει στο κεντρικό άξονα. Αυτό είναι όλο. Και το αστυνομικό τμήμα της Δημητσάνας κάνει ένα λάθος, κάθε μέρα βγαίνει, πιάνει ένα μέρος και γράφει τον κόσμο ασύστολα και έχει δημιουργήσει ένα φόβο για έναν δρόμο εδώ πέρα. Θα τη βάλεις με το αγροτικό του για να φύγει από το σπίτι του, να πάει μέχρι το καλύβι του. Καταλαβαίνει τώρα και δεν είναι εύκολο να πάει στη ζώνη. Αν θέλετε και από συνήθεια, εγώ δεν λέω ότι είναι και τόσο δύσκολο, αλλά από συνήθεια. Όλα αυτά τα πράγματα, να ξέρετε ότι οι κλίνες πέφτουν βροχή. Βροχή!
0: Ο κύριος Ανδρέας από χωριό έξω από τη Φυτίνα, κύριε Νίκο Αρβανίτη και κύριε Κανελάκη, θα ήθελα να σας ρωτήσω, ληστείες δεν γίνεται, κλοπές δεν γίνεται στα χωριά, πώς προστατεύονται αυτά?
1: Πριν 10 χρόνια γινόταν περισσότερο από ό,τι γίνεται τώρα. Πριν 10 χρόνια. Έχουν πλέον κλείσει τα σπίτια ελληνικά, δεν υπάρχουν μεγάλοι άνθρωποι. Δεν υπάρχουν υπέρ, αυτοί οι ελάχιστοι που είναι μεγάλοι άνθρωποι, λένε οι πολύ λίγοι. Δεν υπάρχουν, δηλαδή. Είναι δύσκολο εδώ να γίνει η ληστεία, ξέρετε, δεν υπάρχει κάποιος άνθρωπος, δεν έχει να πεις ότι έχει 100.000. Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Συνταξίες του ΟΓΑ είναι, δεν είναι. Δεν είναι η κατάσταση, έχει ξεφύγει η κατάσταση.
0: Μιας και μιλήσατε για τους συνταξίχους, γενικά είπατε του ΟΓΑ, το διευρύνω εγώ το θέμα περισσότερο γιατί έχω πολλά μηνύματα τέτοια. Για τη σύνταξη που παίρνει αυτή την κατηγορία τη σύνταξη, αυτό το βαθμό, αυτά τα ποσά, είναι ικανοποιημένοι? Τι λένε για τη σύνταξη, τι λένε για τα αναδρομικά? Μιλάνε οι άνθρωποι, φωνάζουν?
1: Είναι πάρα πολύ στριμωγμένοι. Ναι. Οικονομικά έχουν πολύ μεγάλα προβλήματα. Ναι. Όπως ξέρετε. Πολλούς από αυτούς βοηθάνε και τα παιδιά τους. Παλιά βοηθάνε αυτά τα παιδιά, τώρα βοηθάνε τα παιδιά αυτούς. Είναι πάρα πολύ στριμωγμένοι. Γι' αυτό είναι και απογοητευμένοι και από τα πολιτικά συστήματα. Σου λέει, είναι πολλοί που λένε και ψήφισαν και τώρα, ψήφισαν και τώρα, ψήφισαν με κορδέρ, δεν με κάναν. Είναι πάρα πολύ. Μετά το 10, μετά τα μνημόνια, να ξέρω ότι έχει σπάσει αυτό το πράγμα. Έχει απογοητευτεί ο κόσμος πάρα πολύ.
0: Μάλιστα. Ακούγεστε κοντά στην εκκλησία, ακούω μέσα.
1: Ναι, στο πράβλιο είμαι.
0: Έχει κόσμο σήμερα εκεί πέρα στην γιορτή σας, κύριε Αρβανίτη?
1: Έχει. Θα μπορούσε να έχει πολύ περισσότερο, αλλά έχει.
0: Ο λόγος που δεν είναι πολύ περισσότερο, πού οφείλεται, πιστεύετε?
1: Γιατί είναι Πέτρο και Παύλου.
0: Α, είναι Πέτρο και Παύλου, ναι, πολύ
1: καλά. Αλλά χωριά, ναι, αύριο είναι των Αγίων Αποστόλων, έχουν τα γύρω χωριά, πάλι έχουν γιορτές κάποια χωριά. Έχουν μπει στο χωριά του ο κόσμος.
0: Δεν μου λέτε, οι δήμαρχοι ετοιμάζουν, καινούργιοι δήμαρχοι να κατέβουν να διεκδικήσουν τη δημαρχία της Κορτινίας και άλλων δήμων, αλλά μιλήσουμε για την Κορτινία μιας και μιλάμε τα χωριά μας. Υπάρχουν...
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Κινείται πάρα πολύ. Υπάρχει ενδιαφέρον, δεν ξέρω τι θα κάνει ο παλιός συνδυασμός του κ. Μέγα. Ο κ. Χούλης οπωσδήποτε επαγγελματίας πολιτείας, λέγει με αυτοδιοικητικός, δεν το συζητώ. Υπάρχει ενδιαφέρον. Το θέμα είναι όσοι μας ακούνε, αυτό πρέπει να ψαχθούν πάρα πολύ και όσοι θέλουν πραγματικά να βοηθήσουν, πρέπει να συμβάλλουν εθελοντές, όχι μισθοφόροι, να συμβάλλουν ώστε να γίνει κάποιος συνδυασμός δυνατός, ένας πολύ καλός συνδυασμός που θα αγαπάει τον τόπο, θα αγαπάει την Κορτινία, θα ξέρει από προγράμματα, θα είναι σύγχρονος, μήπως και αλλάξει η κατάσταση. Δεν είναι η κατάσταση.
0: Ο κύριος Παπαδάκης, ο Γιώργος, είναι υποψήφιος δήμαρχος για την Γορτινία, αγαπητέ κύριε Αρβανίτη.
1: Ο κύριος Παπαδάκης είπε για χθες τα τρόπαια, όχι από το μικρόφωνο βέβαια, γιατί ήταν αυτό το θέμα, ότι εγώ κατεβαίνω στη Γορτινία για να κάνω συνδυασμό για υποψήφιος δήμαρχος.
0: Μάλιστα. Δηλαδή είναι αποφασισμένος να κάνει συνδυασμό και να διεκδικήσει τη δημαρχία της Γορτινίας, πιστεύετε?
1: Ναι. Είναι αποφασισμένος. Αυτό είναι δεδομένο, είναι αποφασισμένος. Είναι γνώση των προγραμμάτων. Έκανε χθες μια ομιλία που είπε τρία πράγματα και τα τρία ουσιαστικά. Δεν το λέω εγώ, να σας το πούνε και άλλοι που ήταν εκεί πέρα. Για να ακούρε το βουλίτσιο, οποιοδήποτε. Ο άνθρωπος είναι μέσα στο κλίμα της εποχής. Ξέρει τι θέλει, ξέρει τι ζητάει, ξέρει τι ανάγκες έχει η Γορτινία. Και το κυνηγάει και νομίζω ότι κερδίζει και κόσμο. Δηλαδή, χθες ήταν θετικά τα μηνύματα.
0: Γιώργος από το Βαλτεσινίκο, ψηφίζω Παπαδάκη Δαγκωτό. Να είσαι καλά, φίλε Γιώργο.
1: Δεν φτάνει, κύριε Γιώργο, να το ψηφίσετε. Πρέπει να βγείτε και μπροστά να δούμε τι θα κάνουμε. Να φτιάξουμε ένα δυνατό ψηφοδέλτιο. Να γίνει ένα πολύ δυνατό ψηφοδέλτιο και να μπουν άνθρωποι που θέλουν να προσφέρουν.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι το θέμα.
0: Ακούγονται υποψήφιοι κομμάτων στην Αρκαδία, κύριε Νίκο Αρβανίτη?
1: Ναι, ακούγονται.
0: Έχετε ονόματα, θέλετε να πείτε?
1: Κοιτάξτε, από ό,τι ξέρω, ας πούμε του Πασόκ. Το ψηφοδέλτιο έχει κλείσει, πηγαίνει στην Κοινωνία, ψάχνουν ένα άτομο.
0: Στο Πασόκ στην Αρκαδία ποιος έχει κλείσει?
1: Είναι ο Βαγγελίδης. Για να ακούω, είναι ο Κώστας ο Παπαγεωργίου. πώς τον λέω τον άλλο το ψέφασα, και ψάχνουν να βρουν ένα άτομο. Η Νέα Δημοκρατία με τον κύριο, Βλάση, κατεβάζει 3 νέα παιδιά. Δεν θα κατεβεί ο γιος του Ροβέρτου Σπυρόπουλου που ήταν την προηγούμενη φορά υποψήφιος. Και κατεβάζει 3 άλλα άτομα. Δεν ξέρω τι θα γίνει με τα, κόμματα του κύριου Τσίπρα. Θα είναι ο Χρήστος ο Στάικος, δεν ξέρουμε τα άλλα πρόσωπα ποια είναι.
0: Το κόμμα Καριστιανού πώς το αντιμετωπίζουν εκεί πέρα, κύριε Αρβανίτη?
1: Με μεγαλύτερη συμπάθεια από όλα τα άλλα κόμματα, απλώς το θεωρούμε τελείως ανοργάνωτο, τελείως έξω από την πραγματικότητα και στην επικοινωνία.
0: Μάλιστα.
1: Συμπάθεια, αλλά δεν σου λένε, δεν έχουν οργάνωση. Αυτοί δεν λένε ψέματα, δεν τους ξέρουν τι πιστεύει ο κόσμος. Αυτό μου το είπε ένα κτηνοτρόφος. Δεν σκύπα τον κύριο Γιώργο, το βάλετε στην ελευθερία. Δεν έχουμε δει ένα εκπρόσωπο της καθημερινής τηλεόρασης. Θεωρεί ότι δεν παίζει το κόμμα στο κατανήμιο έψιλον και όλα αυτά.
0: Ναι. Το μεσημέρι είχα στην τηλεοπτική μου εκπομπή στον Πλουσκά, είχα τον κύριο Παπα-Νικολάου το Σάκη, ο οποίος είναι
1: πτέρυγα. Ήταν εκεί και παρατήθηκε από ό,τι ξέρω.
0: Μπράβο, ναι, ναι. Και είπε αυτά που λέτε κι εσείς, σχεδόν τα ίδια είπε και αυτός. Είχαμε όλη την καλή διάθεση, λέει, να βοηθήσουμε, γι' αυτό πήγαμε, συστρατευτήκαμε. Άλλα ακούγαμε, λέει, αλλά πρέπει και άλλα αντιμετωπίσαμε. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, λέει, δεν μπορούσαμε να μείνουμε. Και ο ίδιος, αλλά και ο κύριος Βασίλης Κοκοτσάκης, ο οποίος είναι αξιωματικός της πυροσβεστικής, ήταν και ήταν πυρογνώμων για τα Τέμπη και παρατήθηκε και αυτός.
1: Εγώ μου το λέω γιατί γνωρίζετε εσείς, δεν το ξέρω, και είναι πολύ καλός επιστήμονας, πολύ αξιόλογος επιστήμονας.
0: Μπράβο, ναι, ναι, ναι. Και είδα ότι παρατηθήκαν δύο αξιόλογα στελέχη, δύο αξιόλογοι άνθρωποι δηλαδή που θα μπορούσαν να βοηθήσουν πάρα πολύ. Δεν ξέρω όμως τι λέει ο κόσμος για όλα αυτά.
1: Να σας πω την αλήθεια, εγώ δεν ξέρω τη δομή που έχει αυτό το κόμμα, τι θέλουν να φτιάξουν κτλ. Από ό,τι έχω διαβάσει τα τελευταία. Αλλά αυτό που πληροφορήσετε που έχω διαβάσει είναι ότι το κάνουν μέσα από πλατφόρμα, δηλώνει όλος ο κόσμος και τα λοιπά, και εδώ, μέσα από αυτό βγαίνει μια πρόταση και μετά θα αναλάβουν κάποιοι άνθρωποι. Είναι από, προσπαθούν να κάνουν μάλλον το κόμμα από κάτω προς τα πάνω, από τη βάση, από τη λαϊκή βάση προς τα πάνω, αλλά αυτό ξέρετε θέλει χρόνο, θέλει εμπειρίες, θέλει κατάλληλους ανθρώπους, δεν ξέρω αν υπάρχουν αυτά.
0: Μάλιστα. Αν έχετε λίγο χρόνο, θα ήθελα να μιλήσουμε για αυτούς τους αδικημένους, τους κτηνοτρόφους και μελισσουργούς που οι άνθρωποι ταλαιπωρούνται και καταστρέφονται από τα άγρια θηρία που δεν αποζημιώνονται και βρίσκονται σε μια κατάσταση τραγική. Όπως και για τους αγρότες που δεν έχουν αποζημιωθεί ακόμα από τους οπεκεπέδες που έχουν πάρει τα χρήματα. Τι έχετε να πείτε για αυτά, τι λέει ο κόσμος, κύριε Ρωανίτη?
1: Εντάξτε να δείτε, η μελισσοκομεία έχει μια κακή χρονιά γιατί βρέχει συνέχεια και δεν τους αφήνει να δουλέψουν. Θα δούμε από εδώ και πέρα τι γίνεται. Η κτηνοτρόφη, όπως ξέρετε, είναι έρμεα στα τσακάλια και σε όλα αυτά τα πράγματα. Ουσιαστικά τους κυνηγάνε τους ανθρώπους. Και τους μεν και τους δε, μην κρυβόμαστε στο δεκτήριο μας, τους κυνηγάνε. Η κτηνοτρόφη, να ξέρετε, απαγορεύονται οι μετακινήσεις. Δεν μπορεί κάποιος να μετακινήσει το κοπάδι του σε αποστάσεις. Οι μελισσοκόμοι, σε περίπτωση πυρκαγιάς, η αποζημίωση είναι τόσο δύσκολη και οι πιθανότητες για να πάρεις αποζημίωση είναι 1 στο 1.000.000. Πρέπει να μείνει ένα κομμάτι από το σπιτάκι, από το μελίσι, και πράγματα που δεν είναι καθόλου εύκολα. Mm-hmm.
0: Και είναι γεγονός αυτό που μου είπε προχθές ένας, νομίζω μου το είχατε πει και εσείς, ένας τηλεθεατής και ένας ακροατής, ότι για να αποζημιωθεί κάποιος κτηνοτρόφος πρέπει να πάει τα κόκαλα, λέει, στο Υπουργείο, σε κάποια υπηρεσία.
1: Ναι, πρέπει να πάει ένα κόκαλο οπωσδήποτε.
0: Και τι λέει αυτό, τι αποδείχνει αυτό το κόκαλο, κύριε Ραβαϊ, θα τρελαθούμε στο τέλος αυτή την κοινωνία. Ναι.
1: Μέσα από την έρευνα θα φανεί ότι το έχει πάει τσακάλι. Μιλάμε για γελία πράγματα, δηλαδή, να σας λέω, ντρέπομαι.
0: Δηλαδή, αν το έχει φάει άνθρωπος, ποια είναι η διαφορά?
1: Αυτό τι να σας πω. Αυτό είναι η επιστήμη, τι να σας πω.
0: Μάλιστα. Θα ήθελα να μιλήσουμε λιγάκι για τον τουρισμό στα χωριά τα δικά σας εκεί πέρα, με τους περιπατητές και με την... υπάρχει μια ανάπτυξη, υπάρχει κάτι που βοηθάει τον κόσμο?
1: Κοιτάξτε, οι περιπατητές μειώνονται τώρα γιατί έχετε καλοκαίρι και αυτοί πάντα στο καλοκαίρι μειώνονται, χάνονται. Mm-hmm. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι το εξής, ότι υπάρχει τουρισμός. Στην περιοχή το Ράλι, ας πούμε, έφερε προχθές 20.000 κόσμο. Ήταν όλα τα χωριά γεμάτα, γύρω από το Μέναλο, όλα γεμάτα. Δεν έβρισκες πουθενά να καθίσεις. Αλλά ξέρετε κάτι, είναι ευκαιριακό. Δεν είναι κάτι οργανωμένο. Δεν είναι κάτι με υποδομές. Δεν είναι κάτι που μπορεί να κρατήσει τον κόσμο εδώ. Είναι πρόβλημα. Είναι, η περιοχή είναι τουριστική, είναι συνεχώς αναπτύσσεται, αλλά δεν γίνονται υποδομές.
0: Μάλιστα. Θα ήθελα να μου πείτε, γιατί με έχουν ρωτήσει πάρα πολύ. Ρωτήστε τον κύριο Αρβανίτη, λέει, που γνωρίζει πολύ καλά τα θέματα από ό,τι διαπιστώνω, λέει, και στην τηλεόραση που τον βγάζει κύριο Αρβανίτη, κύριε Κανελάκη, λέει, και στο ράδιο. Αν εκεί σε διάφορα χωριά που πάμε, υποτίθεται παραδοσιακά προϊόντα που προσφέρονται στη Βιτίνα, στην Δημητσάνο και τίποτα, είναι γνήσια, είναι ντόπια, είναι από άλλες περιοχές.
1: Κοιτάξτε να δείτε, αυτό εννοείται ότι το κράτος κάνει ελέγχους. Και από τη στιγμή που το κράτος κάνει ελέγχους, ξέρει καλύτερα από μένα. Αλλά είναι πολλά προϊόντα που δεν είναι ντόπια. Δεν παράγουμε φακή στην περιοχή. Είναι γεγονός. Χιλοπίτες όμως παράγουμε. Τώρα, αν τα αυγά είναι ντόπια χωριάτικα, αυτό δεν μπορώ να σας επιβεβαιώσω, ούτε βλέπω και τα μεγάλα κοτέτσια, να μην λέμε και ψέματα. Έχω τον αμφιβολισμό. Τώρα, κοιτάξτε, βέβαια, τα φασόλια δεν είναι ντόπια, δεν υπάρχουν. Όχι, είναι πολλά προϊόντα είναι φερτά, να είμαστε ειλικρινείς. Πάρα πολλά είναι φερτά. Και δεν ξέρω για κανέναν εκδημοτρόφο να δίνει το γάλα τους ζαχαροπλάστες, δεν το ξέρω αυτό.
0: Είμαι ιδιωτικός υπάλληλος και είμαι από την Πουρναριά. Κύριε Νίκο Αρβανίτη και κύριε Καναλάκη, η λίμνη του Λάδωνα δεν μπορεί να αξιοποιηθεί?
1: Η λίμνη του Λάδωνα είναι ένα μεγάλο έγκλημα του ελληνικού κράτους. Έπρεπε να έχει αξιοποιηθεί εδώ και 50 χρόνια και 40 χρόνια. Και είναι ένα σημείο το οποίο θα μπορούσε να δώσει δουλειά σε πάνω από 500 ανθρώπους. Άρα για να κρατήσει και στην περιοχή πάνω από 500 οικογένειες. Δυστυχώς όμως αυτό δεν υπάρχει.
0: Μάλιστα. Κατάλαβα.
1: Όχι μπορεί να αξιοποιηθεί, έχει χρέος η πολιτεία να αξιοποιήσει τη λίμνη του Λάδωνα, διότι ξέρετε πολλοί λίμνες να μην έχουν αξιοποιηθεί. Η λίμνη του Λάδωνα μόνο είναι. Και θα φανταστείτε τι είναι. Δίπλα από την Αθήνα 2 ώρες. Και δίπλα από 7 πόλεις κάτω από 2 ώρες. Από την Πάτρα μέχρι τη Σπάρτη. Τι θέλετε, πέστε. Την Καλαμάτα θέλετε. Τον Πύργο θέλετε. Το Άργος θέλετε. Τον Άφλη θέλετε. Την Κόρινθο θέλετε. Την Τρίπολη θέλετε. Εκεί όμως είναι αξιοποιητή.
0: Έχουν γίνει μελέτες δηλαδή και δεν έχουν αξιοποιηθεί? Έχει δοθεί κάποια εντολή από την περιφέρεια, από το Δήμο ή από το Υπουργείο ή από οποιοδήποτε κρατικό μέσο ή κρατική υπηρεσία που μπορεί να αξιοποιηθεί?
1: Κοιτάξτε να δείτε, και μελέτες έχουν γίνει για να φάνε λεφτά. Δεν έχει γίνει ένα σχέδιο, ένα πραγματικό σχέδιο να πούνε ότι εδώ πρέπει να επενδύσουμε. Το πρώτο που να κάνει σε επένδυση να γίνει δρόμος, να γίνει εύκολη πρόσβαση. Το δεύτερο είναι να γίνουν έργα, να γίνουν διάφορα έργα. Εάν γίνουν όλα αυτά, τα άλλα είναι εύκολα. Δεν υπάρχουν αυτά, δεν γίνονται αυτά. Δυστυχώς δεν γίνονται αυτά.
0: Νίκο Αρβανίτη, πολλά μηνύματα εδώ πέρα από τους ανθρώπους που σας παρακολουθούν κάθε φορά για την εγκυρότητα και για την πλήρη ενημέρωση που κάνετε για την περιοχή μας και γενικά για την Ελλάδα και την εξωτερική πολιτική όλα αυτά. Δεν θέλουμε περισσότερο να σας προσχολήσουμε, γιατί είστε σε μια ειδική αποστολή απόψε. Θα θέλαμε περισσότερο ότι αν θέλετε κάποιο σχόλιο τελευταίο να πείτε, να σας απαλλάξουμε για να πάτε να συνεχίσετε την εκδήλωσή σας, αγαπητέ κύριε Νίκο Αρβανίτη.
1: Εκείνο που θέλω να πω στους ακροατές μας είναι ότι δεν χρειάζεται ούτε χειροκροτήματα, ούτε έπαινε τίποτα. Χρειάζεται να βγουν στην πρώτη γραμμή και χρειάζεται πραγματικά να ξεχωρίσουμε την ήρα από το στάρι. Πρέπει να βοηθήσουμε όλοι να έχουμε στάρι. Μας ενδιαφέρει το στάρι και όχι η ήρα. Αυτό.
0: Μάλιστα. Αγαπητέ Νίκο Αρβανίτη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και εγώ και οι ακροατές που σας παρακολουθούν. Να είστε καλά και δυνατός και περνάτε ωραία και στην περιοχή και βοηθιά μας ο Άγιος, τον οποίο έχετε σήμερα.
1: Βοηθιά μας ο Άγιος, όλο τον κόσμο, όλους τους ακροατές μας και του χρόνου να σας έχουμε μαζί μας.
0: Με τη βοήθεια του Θεού, ευχαριστώ τον Νίκο Αρβανίτη, ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Να είστε καλά, γερός και δυνατός. Θα ανάψετε ένα κερί και για μένα, με αγάπη.
1: Με χαρά, ευχαριστώ πάρα πολύ, θα τα πούμε.
0: Έγινε, ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ. Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
1: Καλά,
0: να είστε
1: καλά.
0: Ήταν ο κύριος Νίκος Αρβανίτης, γνωστός και μη εξαιρετέως, που πραγματικά τα θέματα στις Γορτινίες Αρκαδίας και γενικά τα θέματα και τα ελληνικά και τα εξωτερικά τα ξέρει πάρα πολύ καλά. Και ως πολιτικός αναλυτής, βλέπετε, δίνει τις απαντήσεις που δίνει και μέσα στα τηλεφωνήματα που γίνονται από πολλούς ακροατές που τον παρακολουθούν και τον βλέπουν και με τους οποίους μιλάει με τους περισσότερους στα χωριά και παίρνει μια εικόνα την οποία τη μεταφέρει μέσα από το στατό μας. Μεταφέρει εδώ και τα έχουν όλοι αρμόδιοι. Πολλές φορές με έχουν πάρει από τα διάφορα υπουργεία και μου λένε: κύριε Καναλάκη, σας ακούμε. Ό,τι μπορούμε να κάνουμε. Ό,τι μπορείτε να κάνετε, λέω: τι σημαίνει ό,τι μπορείτε να κάνετε? Το ότι μπορείτε να κάνετε σημαίνει ότι δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα, διότι δεν φαίνεται να κάνετε τίποτα. Εμείς τα περιγράφουμε, τα λέμε. Από εκεί πέρα, τι να σας πω. Είναι θέμα το οποίο μπορούν να το λάβουν υπόψη τους και οι ίδιοι. Πάμε παρακάτω τώρα, συνεχίζουμε την εκπομπή μας με το φίλο μου τον Παναγιώτη τον Τσάμπρα. Μου έχουν στείλει πολλά μηνύματα εδώ πέρα. Να σταθούμε πολύ κοντά στην Βενεζουέλα και στους ανθρώπους που έχουν πληγεί. Ο ό,τι μπορούμε να κάνουμε, παιδιά, εδώ είμαστε και ό,τι μπορούμε να κάνουμε. Υπάρχουν σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι και πραγματικά θέλουμε να τους συμπαρασταθούμε με οποιοδήποτε τρόπο. Λοιπόν, προσπαθούμε και εμείς ό,τι μπορούμε να κάνουμε. Από εκεί και πέρα, τι να σας πω, είναι θέμα το οποίο δεν μπορώ να καταλάβω και εγώ ίδιος αν πρέπει να δώσουν βάση στο θέμα ή όχι, αλλά τι να σας πω, προσπαθούν οι άνθρωποι με εκεί πέρα τα σωστικά συνεργεία να τελειώσουν το θέμα αυτό, αλλά να συμπαρασταθούν, γιατί βρίσκουν συνέχεια ανθρώπους οι οποίοι είναι εγκλωβισμένοι και είναι πελακωμένοι, παγιδευμένοι στα συντρίμια. Συνεχίζουμε τώρα το θέμα μας εδώ με το φίλο μου τον Τσάμπρα, να δούμε τι θα γίνει με τις παραλίες και τις ξαπλώσεις. Τεράστιο θέμα, πολλά τηλεφωνήματα, πολλά μηνύματα και δεν ξέρω αν οι άνθρωποι που πάνε να κάνουν τα μπάνια τους βρεθούν προεκπλήξεων, τους απαγορεύσουν κάποιοι που έχουν δήθεν άδειες για ξαπλώστρες ή για παραλίες και αν μπορούν να κάνουν το μπάνιο τους χωρίς να πληρώσουν. Τι να σας πω, είναι θέμα το οποίο αφορά και τις αρμόδιες υπηρεσίες και οποιοδήποτε άλλους. Λοιπόν, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, θέλω να προχωρήσουμε λιγάκι ακόμα σε ένα άλλο θέμα που απασχολεί πολύ τους Έλληνες πολίτες, είναι με τα επιδόματα στους νέους που θα δώσουν τα 150 ευρώ. Πολλά παιδιά, νέα παιδιά, τηλεφωνούν και λένε ότι έχει υποσχεθεί ο κ. Μητσοτάκης θα μας δώσει 150 ευρώ ως επίδομα στους νέους ανθρώπους. Αλλά ακόμα δεν έχει δοθεί. Μάλιστα, από τις αρμόδιες υπηρεσίες είπαν μέχρι το τέλος του μήνα αυτού θα τα δώσουν, οι αρχές του άλλου σε δύο δόσεις, μισά σε ένα μέρος των παιδιών και τα υπόλοιπα σε ένα άλλο αριθμό των παιδιών. Αλλά πότε θα δοθούν, δεν ξέρω. Αν έχουν σταλεί σε κάποιους, μας τηλεφωνήσουν να μας πούνε τι σε εμάς συστάλησαν και αργότερα θα σταλούν και στους υπόλοιπους. Είναι θέμα το οποίο το χειρίζονται αυτοί που έχουν τα γένια, έχουν και τα κτένια. Πάμε σε ένα άλλο θέμα τώρα, το οποίο απασχολούμε πάρα πολύ, με τι θα γίνει με την πολεοδομία. Ένα τεράστιο θέμα με την πολεοδομία που πάντοτε παρουσιάζονται σκάνδαλα από εδώ, σκάνδαλα από εκεί και δεν νομίζω ότι μπορούμε να δώσουμε εμείς τη λύση στην πολεοδομία από τη στιγμή που τους πιάνε να χρηματίζονται, όπως λένε διάφορες επιτροπές και που τους ελέγχουν. Αλλά τι να σας πω, είναι θέμα το οποίο παρόλο ότι απασχολεί πολλοί κόσμος, είναι θέμα το οποίο πραγματικά πρέπει να δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα τα αρμόδια υπουργεία, διότι έτσι δεν πάμε πουθενά. Όσο για τις φωτιές. Τεράστιο το πρόβλημα με τις φωτιές. Τεράστιο το πρόβλημα. Αλλά τι να σας πω. Είναι θέμα το οποίο γίνεται μέσα από διάφορες υπηρεσίες που δίθεν ενδιαφέρονται. Πού είναι που ενδιαφέρονται. Τέλος πάντων, λοιπόν, να μιλήσουμε τώρα με την πάθηση που αφορά πολλούς ανθρώπους που περιμένουν τα αναδρομικά. Τα αναδρομικά είναι ένα θέμα που απασχολεί πολλούς ανθρώπους. Τι να σας πω, αν όλοι το... Κυρία, αγαπημένη μας κυρία, σας περιμένουμε, είμαστε στον αέρα τώρα που μιλάμε. Θέλετε να πείτε δύο κουβέντες και να πούμε την εκπομπή την επόμενη φορά που προλαβαίνετε? Θέλετε να σας βγάλω στον αέρα τώρα από το τηλέφωνο? Θέλετε να μιλήσουμε λίγο για την πολιτική κατάσταση, να μας μιλήσετε τι προβλέπετε, τι βλέπετε, κίνηση πολιτική, οτιδήποτε, να την κάνουμε ζωντανή την επόμενη φορά που να έχετε χρόνο? Γιατί μπλέξατε από ό,τι πληροφορήθηκα στην κυκλοφορία και δεν προλαβαίνουμε τώρα να κάνουμε την εκπομπή. Εσείς θα μου πείτε τώρα τι πρέπει να κάνουμε. Να το αναβάλουμε, να σας βγάλω στον αέρα, να δώσετε ένα χαιρετισμό στον κόσμο ή να τα πούμε. Θα μπορούσατε να έρθετε και σήμερα νωρίτερα, αλλά τέλος πάντων δεν μπορούσατε να έρθετε. Να σας αναγγείλω και λέτε, σας βγάζω στον αέρα τώρα, Έχω στο τηλέφωνο, λόγω κυκλοφοριακού τελειαρίσματος που είναι το αιώνιο πρόβλημα εδώ στην Αθήνα, έχω στο τηλέφωνο την αγαπητή μου φίλη, την κυρία Γεωργία Σίσκου, η οποία είναι στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, δεν πρόλαβε να έρθει σήμερα. Δύο κουβέντες, κυρία Σίσκου, σας ακούμε.
2: Αλλά γνωρίζετε ότι πλέον οι δρόμοι είναι δύσκολοι. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά την πολιτική κατάσταση στη χώρα, η αλλαγή. Αλλαγή μπορεί να φέρει μόνο το ΠΑΣΟΚ. Και είμαστε όλοι ενωμένοι για να μπορέσουμε αυτή τη φορά στους εκλογές να μιλήσει φωνή του λαού. Αυτή τη φορά καλώ όλους τους πολίτες να ψηφίσουμε με το χέρι στην καρδιά, όπως έλεγε η Καταρίνα Παπανδρέου, γιατί η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες. Και πρέπει να το δείξουμε αυτή τη φορά.
0: Μάλιστα. Ωραία, αυτό ήταν ένα ωραίο μήνυμα που έστειλε η κυρία Γεωργία Σίσκου, στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Αλλά στην επόμενη εκπομπή, την επόμενη Δευτέρα, γιατί θα λείπουμε, θα είμαι και ίσως φύγω για το Λίβανο. Θα είμαστε με την κυρία Σίσκου, θα είμαστε εδώ από νωρίς. Να φύγει και από να έρθει για νωρίς, να ξεκινήσει νωρίς. Γιατί ξέρει, για φύγει από το κέντρο να έρθει στην Αγία Παρασκευή, χρειάζεται ελικόπτερο. Και επειδή χρειάζεται ελικόπτερο, ελικόπτερο δεν έχουμε, έχουμε γιοταχή. Να φύγουμε τουλάχιστον μια ώρα, δύο νωρίτερα, για να έρθουμε να είμαστε στην εκπομπή. Ένα άλλο τελευταίο μήνυμα, πείτε μου πριν κλείσει η εκπομπή, αγαπητή μου κυρία Σίσκου. Πώς βλέπετε την κίνηση, πώς βλέπετε τη διεύρυνση, πώς βλέπετε τις περιοδίες, πώς βλέπετε τα προγράμματα, τον ανταγωνισμό, τους πολιτικούς αργηγούς?
2: Πολιτική αρχηγή αυτή τη στιγμή εγώ αναγνωρίζω μόνο τον Νίκο Ανδρουλάκη όσον αφορά, γιατί είναι ο μόνος που έχει συνέπεια. Το ΠΑΣΟΚ έχει αθάνατη πολιτική ταυτότητα. Κανένας άλλος πολιτικός χώρος αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα δεν έχει μια πολιτική συγκεκριμένη ταυτότητα με συνέπεια ετών.
0: Μάλιστα.
2: Βλέπουμε μόνο σχήματα που πάνε και έρχονται.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, δεσμευόμαστε στον αέρα να τα βρεθούμε, να τα πούμε και από κοντά, να προγραμματίσουμε και τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά το χρόνο μας και να δώσουμε την δέουσα διάσταση στο θέμα το οποίο και θα μιλήσουμε για τα πολιτικά αλλά και όλα τα άλλα θέματα τα οποία θα προκύψουν όταν θα συναντούμε στην εκπομπή, αγαπητή κυρία Σίσκου.
2: Πολύ ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση και θα το πούμε την επόμενη φορά από κοντά. Να είστε καλά.
0: Ωραία, να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Γεια σας, γεια σας. Ήταν κυρία Γεωργία Σίσκου, στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, δεν μπόρεσε να έρθει άγκαιρα στο σταθμό μας. Την ακούσατε, ήταν μια προαγγελία. Την επόμενη φορά θα είναι σύντομα εδώ πέρα και μαζί του, όπως και άλλοι καλεσμένοι, όπως και είτε τηλεφωνικά είτε έρχονται από το στούντιο, να μιλήσουν λοιπόν για το θέμα και τις αναλύσεις και τις ιδεολογίες τους για όλα τα προγράμματα τα οποία ακολουθούμε και τα κόμματα και η πολιτική αρχηγή και γενικά οι περιοδίες και το τι μέλη γενέστε, μια και βρισκόμαστε σε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο. Φτάσαμε στο τέλος αυτής της εκπομπής. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον φίλο μου τον Παναγιώτη. Στη Βάρδα Ηλίας με πληροφορία ο αγαπητός φίλος Παναγιώτης Τσάπρος ότι αυτή τη φορά είχε κραγή μεγάλη φωτιά στην περιοχή Βάρδα, έξω από τον νομό, στη Βάρδα, στην Αμαλιάδα, στο νομό Ηλίας. Και αρχίζουν να ζωπηρώσεις και έχουν επέμβει πολλές αστυνομικές πυροσβεστικές δυνάμεις για να την ελέγξουν, να την καταστήλουν. Προσπαθούν να δουν τα αίτια από πού εξεράγει, αν ήταν εμπρισμός, αν ήταν από λάθος ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά ο εμπρισμός στις πυρκαγιές, έχουμε πει πάρα πολλές φορές, και αυτοί οι εμπριστές πρέπει να καταδικάζονται, γιατί είχαμε ξελαργιαστεί να το λέμε να γίνει κακούργημα και έγινε επιτέλους, γιατί ήταν πλημέλημα και τώρα είναι κακούργημα. Και οι εμπριστές πρέπει να συλλαμβάνονται και να πηγαίνουν στη φυλακή, γιατί όταν καίνε τα δάση, είναι σαν να καίνε το οξυγόνο μας, είναι σαν να καίνε τη ζωή μας. Ας αυστηροποιηθεί λιγάκι λοιπόν ο ποινικός κώδικας, γιατί τα πράγματα δεν είναι τόσο εύκολα. Λοιπόν, επαναλαμβάνουμε και πάλι φωτιά στο Βάρδα Ηλίας έξω από την Αμαλιάδα. Ευχόμαστε να μην πάρει διαστάσεις και να μην έχει θύματα και ζημιά στην περιοχή εκεί. Και ευχαριστώ τον αγαπητό μου φίλο, τον Παναγιώτη Τσάπρα, που με ενημέρωσε μόλις τώρα που εξεράγει φωτιά. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Θα τα πούμε την επόμενη Δευτέρα, 4 με 6 εδώ με τον αγαπητό φίλο τον Παναγιώτη. 6 με 8, συγγνώμη. Ευχαριστώ Παναγιώτη. Με τον φίλο μου τον Παναγιώτη Τσάπρα. Να είστε καλά, καλή εβδομάδα, καλή δύναμη και ο Θεός μαζί σας. Ψηλά το κεφάλι, πάμε δυνατά. Γεια σας, Γιάννης Κανελάκης, Παναγιώτης Τσάπρας. Γεια.

0: Ολάκο Χουτίνι. Η ώρα είναι 8. Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
1: Ο πολιτισμός προχωράει όταν προχωράμε μαζί.
2: Είμαστε η Παράση, η ομάδα πίσω από το Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Ανδρίτσενας.
1: Κάθε καλοκαίρι, το χωριό μας μετατρέπεται σε μια υπαίθρια αίθουσα σινεμά, με προβολές που φέρνουν κοντά καλλιτέχνες και κοινό.
2: Φέτος, σε περιμένουν περισσότερες ταινίες, ιστορίες, εμπειρίες.
1: Έλα να ζήσεις το φεστιβάλ από κοντά!
2: Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Ανδρίτσενας.
1: Γιατί μαζί ο πολιτισμός προχωράει.
2: Βρείτε μας στο Instagram, στο Ανδρίτσενα Short Film Festival.

0: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου, ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα, βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Engelbert Humperdinck, the Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
2: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη, μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
3: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Κατζατζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Κατζατζάκης. Προπόληση ticketservices.gr.
2: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Εδώ από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα. Αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι. Δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές, στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
4: Εγώ πρώτος.
3: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
4: Πολλές υπογραφές. Τις 30.000 θα τις
3: έχεις. Έχω, ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
4: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
3: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούργιο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία
4: φίλος
3: να πω
4: σου.
3: Σε μέρη.
4: Φίλο σου.
3: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη, αμυγός
4: Αριστοφάνη.
5: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να τον βγάλω. Θα πάω εγώ, το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε Όλγα μου. Καλά ντε. Μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα.
6: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο και αν το προσπαθείς, κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
7: What a wonderful world. Μια βραδιά αφιερωμένη στον ανεπανάληπτο Louis Armstrong. Οι Storyville Ragtimers ζωντανεύουν στον κήπο του Μεγάρου τις μεγαλύτερες επιτυχίες του θρύλου της jazz σε μια συναυλία γεμάτη ρυθμό, κέφι και swing κάτω από τα αστέρια. What a wonderful world. Παρασκευή 10 Ιουλίου στον κήπο του Μεγάρου με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Megaron.gr.
8: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.

Λοιπόν, πετσοκόβουμε λίγο την μπασογραμμάρα εδώ του Άλεξ Καλοφολιά για να βγούμε στον αέρα. Άλλη μια Δευτέρα, 29 έκτου, η τελευταία Δευτέρα και η τελευταία εκπομπή του Ιουνίου. 13, όχι από τον Dazzig, αλλά με μια πιο καλοκαιρινή διάθεση έχουμε περάσει στους Last Drive για το προσεχές διάστημα από το Fuckhead. Έντροποι, όπως τα ξέρετε, εδώ για μια ωρίτσα 8 με 9 με όση περισσότερη σκληρή αλλά κυρίως καλή μουσική μπορούμε να χωρέσουμε σε αυτά τα περίπου 60 λεπτά της ώρας. www.facebook.com/13radioshow η σελίδα μας, τέλος πάντων, το μέρος που μας βρίσκεται στο ίντερνετ, στα interwebs που λέγαμε κάποτε, όπου μπορούμε να δεχτούμε τα μηνύματά σας, παρατηρήσεις και οτιδήποτε άλλο, τέλος πάντων, θέλετε να μας πείτε. www.facebook.com/13radioshow το 13 γραμμένο με τους δύο αριθμητικούς χαρακτήρες, το 1 και το 3.

Λοιπόν, ξεκινήσαμε δυναμικά ή όχι, αυτό τέλος πάντων είναι στη δική σας κρίση. Σίγουρα αρκετά ποιοτικά. Acid Bath, Bleed Me an Ocean. Η εκτέλεση ήταν από τα demos αυτή την συλλογούλα 1993 με 1996 και όχι από το Pagan Terrorism Tactics. Μια χαρά νομίζω πάντως ακούστηκε, εγώ τουλάχιστον εδώ την καταβρήκα. Με το μυαλό έτσι στα φιλαράκια που έχουν πάει τώρα στη Σουηδία για να δουν Acid Bath. Μπορεί αυτό το κομμάτι να το ακούνε τώρα ή να το ακούνε σε λίγο. Παρέα με τους Queens of the Stone Age και του System of Down, οι οποίοι κάνουν αυτή την περιοδία ανά την Ευρώπη. Δεν νομίζω ότι υπάρχει εισιτήριο ούτε για δείγμα πουθενά. Οπότε όσοι τυχεροί, καλά να περάσετε σε οποιαδήποτε ημερομηνία και αν έχετε επιλέξει να τους δείτε. Πολλοί διάλεξαν ας πούμε την Ιταλία εδώ έτσι, που είναι και σχετικά κοντά μας, γειτονικά που λένε. Εμείς προχωράμε τώρα σε παρόμοιο μουσικό ύφος. Θα κρατήσουμε λίγο εδώ από το προηγούμενο τραγούδι, όχι την, έτσι, αυτή την τραχύτητα, τη σκατήλα που θα μπορεί να λέγανε και κάποιοι, αλλά θα κρατήσουμε λίγο το πιο συνέστημα, αυτό το πιο αισθαντικό που έχει φωνή του Dax Riggs τέλος πάντων, και θα πάμε να βρούμε τους Paul Bearer, όχι κάτι πρόσφατο, θα πάμε λίγο πιο πίσω, τότε που ήταν κάπως, ρε παιδί μου, πιο δυνατή, πιο... είχαν λίγο τσαγάνο παραπάνω, γιατί τα τελευταία κάπως με έχουν απογοητεύσει από το πολύ κλάψιμο, πολύ θρήνος, εντάξει είπαμε, να έχουμε και λίγο έτσι ένα νεύρο. Θυμήθηκα το Foundations of Burden, τη δεύτερη δουλειά τους, έχοντας στο νου και τη συναυλία των Yob που έρχεται στις 12 Οκτωβρίου εκεί στο Κύταρο. Νομίζω ότι έχουν περάσει αρκετά χρόνια και όλοι όσοι γουστάρουμε έτσι, αυτούς τους ήχους, τους πιο έτσι, βαριούς, τους πιο heavy, νομίζω ότι έχουμε κυκλώσει την ημερομηνία. Πριν από μερικά χρόνια, πριν από αρκετά χρόνια, στον ίδιο χώρο, στο Κύταρο, που είχαν εμφανιστεί Yob, παρέα είχαν και αυτούς εδώ τους Paul Bearer, που είχαν παίξει αυτό το κομμάτι.

Λοιπόν, μας ξέφυγε λίγο και μπήκε το επόμενο κομμάτι. Βέβαια, δεν νομίζω ότι οι περισσότεροι από εσάς κατάλαβαν τι θα βάζαμε. Οπότε, μπορούμε να κάνουμε τον πρόλογό μας. Καταρχήν, να πούμε ότι για όσους συντονιστήκατε μόλις, ότι ακούσαμε παλιούς καλούς Paul Bearer με riffs, με βαρύτητα, με τραχύτητα, με doom metal. Κάπως τρενητικό, αλλά με το τσαγανό να υπάρχει έτσι ακριβώς όπως μας αρέσει. Τώρα θα πάμε στην επόμενη μπάντα, ο Oklahoma City. Ίσως πολλοί που ασχολείστε με τον αθλητισμό έτσι φέτος να στεναχωρεθήκατε που δεν μπόρεσε η παρέα του Γκίλτζιους Αλεξάνδερ και του J-Dub να περάσουν στους τελικούς. Όμως για τους φίλους του Noise Rock έχουμε τους Chat Pile, οι οποίοι επιστρέφουν με καινούριο 7-inch single. Υπάρχει ολοκένουριο κομμάτι εκεί μέσα. Υπάρχει μια διασκευή στο Shifting των Nirvana από την παλιά εποχή, ξέρετε, την Pro Grunge. Δεν θα ακούσουμε αυτό όμως. Εμείς, επειδή στηρίζουμε τα φρέσκα πράγματα, την καινούργια εποχή, και επειδή επίσης δεν υπάρχει το κομμάτι στο Spotify, από όπου έχουμε επιλέξει τέλος πάντων να αντλούμε τις επιλογές μας, θα παίξουμε το Deep Blue για όλους τους φίλους των Chat Pile που γουστάρουν να ακούνε καινούργια πράγματα από αυτούς. Δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο. Πάμε.

Η πάντα ευρηματική, η πάντα ανακατοσούρδες, ποτέ δεν κάθονται τέλος πάντων στη θέση τους. Οι chat pile ανακατεύουν πάρα την τράπουλα, κυκλοφορούν το Deep Blue με ισόποσες έτσι, δόσεις και τραχύτητας, αλλά και να πω έτσι σκοτεινού συναισθήματος. Νομίζω ότι περάσαν το μήνυμά τους σε όσους μας ακούτε. Τώρα, επειδή μου είπαν για καλοκαιρινά κομμάτια, ότι δεν παίζεις καλοκαιρινά κομμάτια και okay, είναι καλοκαίρι, μπαίνουμε Ιούλιο, ο ήλιος ακόμα είναι ψηλά ενώ έχουμε 9 παρά 20. Ναι, αλλά λέω εγώ, σκεφτείτε ότι σε λίγο θα έχουμε πανσέλινο. Πρέπει και αυτό να το πάρετε έτσι, να το βάλετε στην εξίσωση. Σκεφτείτε ότι Green Lang θα βγάλουν καινούριο δίσκο σε 11 Σεπτεμβρίου. Μια αποφράδα ημέρα, αν το καλώς σκεφτείτε. Και ότι ετοιμάζουν και περιοδία μαζί με τους High on Fire. Με το μεγάλο το Matt Pike που μπορεί να έφυγε από το Sleep, αλλά σκασίλα του μεγάλη κιόλας. Και σκεφτείτε ότι υπάρχει καινούριο συγκλάκι από αυτό το δίσκο και λέγεται Necropolitan Line. Και ποια καλύτερη ευκαιρία από το να το ακούσουμε σε αυτήν εδώ την εκπομπή.

Λοιπόν, όταν έχετε πρόβλημα, σηκώνετε τη γραμμή, Necropolitan, Necropolitan Line, και πάτε εκεί που θέλετε, μάλλον, από ό,τι φαίνεται, το κομμάτι είναι εμπνευσμένο και από το χάος του Λονδρέζικου μετρό. Όσοι έχετε βρεθεί, νομίζω καταλαβαίνετε τι εννοώ. Προχωράμε, πάμε τώρα στους Dead Pioneers, τους Αμερικάνους, περνάμε τον Ατλαντικό. Wagon Burner ονομάζεται το τρίτο τους άλμπουμ. Έχουμε ξαναπαίξει πραγματάκια και μάλιστα κάτι και από αυτό το άλμπουμ λίγο πριν κυκλοφορήσει. Το ιδιαίτερο σε αυτό το συγκρότημα είναι ότι ο τραγουδιστής τους και τέλος πάντων αρκετά μεγάλη επιρροή στο γενικότερη κατεύθυνση του σχήματος, ο Greg Deal, έχει καταγωγή από τους ηθαγενείς Αμερικανούς και βάζει αρκετά τέτοια πράγματα και αρκετές τέτοιες επιρροές μέσα στην κατά τα άλλα punk rock θα πω μουσική τους, όπως και στιχουργικά επίσης από την ατλή, από την παράδοση αυτή. Το καλό μας το δίσκο, πέρα από την νομίζω αρκετά υψηλή του ποιότητα, είναι και τα guest spots, οι συμμετοχές από Cheap Perfume, Interrupters και τον Jason Williamson, τον Sleaford Mods, στο κομμάτι που θα ακούσουμε, το The Worst Among Us.

Οι χειρότεροι από εμάς είναι αυτοί που μας κυβερνούν δυστυχώς. Dead Pioneers, Jason Williamson, Wagon Burner, η καινούργια δουλειά των Dead Pioneers. Λοιπόν, ώρα για ιστορία, story time που θα έλεγαν και οι influencers εκεί στα TikTok και στα Instagram. Είναι 1998, αμέσως μετά την απρόσμενη επιτυχία του Pepper, οι Butthole Surfers, να το, ήρθε και άρωμα καλοκαιριού με αυτό το όνομα, ήρθε και ένα άλλο άρωμα όχι τόσο ευχάριστο. Εμείς θα μείνουμε στο δεύτερο, συνθετικό, στο Surfers. Λοιπόν, έχουν λοιπόν κυκλοφορήσει το Pepper και εμπνευσμένοι από την απρόσμενη λοιπόν επιτυχία του αποφασίζουν να κάνουν μια ακόμα πιο περίεργη δουλειά, να μπλέξουν hip hop, ηλεκτρονική μουσική, ψυχεδέλεια και όλα αυτά να τα βάλουν σε ένα χωνευτήρι, να πάρουν το γουδοχέρι, να ανακατέψουν και ό,τι βγει. Όμως αυτό δεν άρεσε πάρα πολύ στην εταιρεία του, στην Capitol Records, και ο δίσκος αυτός δεν βγήκε ποτέ. Αυτό ήταν μέχρι τώρα όμως, γιατί κάπως έγινε και τον θυμηθήκανε, κάπου κάποιες ηχογραφήσεις τέλος πάντων του δίσκου είχαν διαρρεύσει και έξω με τα χρόνια και πολλοί κόσμος τέλος πάντων ήθελε να ακούσει αυτή τη δουλειά. Ο κιθαρίστας και παραγωγός Paul Leary αποφασίζει λοιπόν να το μιξάρει και οι Butthole Surfers 20 και πλέον χρόνια μετά, σχεδόν 30 βασικά, 28 χρόνια μετά, αποφασίζουν να βγάλουν αυτή τη δουλειά εκεί έξω και αυτό εδώ το κομμάτι είναι το Intelligent Guy, αλλά στην αστροναυτική εκδοχή του.

Λοιπόν, μας πιάσαμε έτσι. Μισό λεπτό. Butthole Surfers, Intelligent Guy, αλλά στην Astronaut version. Και νομίζω ότι έχουμε νιώσει το καλοκαιρινό κλίμα που όλοι εσείς εκεί έξω επιζητάτε. Πάρα πολύ έτσι μέσα μας, θα έλεγα. Λοιπόν, και για να γιορτάσουμε, θα έλεγα, αυτή την φοβερή εξέλιξη στην. Νομίζω στο απάβγασμα της καλοκαιρινής διοργάνωσης που είναι το παγκόσμιο κύπελο τέλος πάντων του ποδοσφαίρου. Αυτή τη στιγμή έχουμε 0-1 την Ιαπωνία να κερδίζει τη Βραζιλία με γκολ του τεράστιου Κάι Ζουσάνο. Νομίζω ότι αξίζει να το γιορτάσουμε, να γιορτάσουμε τον γκολ του outsider με έναν πυλώνα, θα έλεγα, της ιαπωνικής κουλτούρας.

venom to this. I'm a sacred artist, Gibson. I sold my soul to devils. I saw the same material sin. Και επιστρέψαμε πολύ πολύ σύντομα. Gizm, Anthem, ένας πραγματικός ύμνος ενός λεπτού και 14. Κοίτα, δεις τώρα που δεν μας βοηθάει πολύ εδώ η τεχνολογία, μας κάνει σαμποτάζ. Τέλος πάντων, ενός λεπτού και 14 δευτερολέπτων από το κλασικό ντεμπούτο του στο DT Station. Και επειδή λοιπόν πριν λέγαμε λοιπόν για τη συναυλία των System of a Down που έχουν την τύχη τέλος πάντων κάποια φιλαράκια να βλέπουν και πολλοί κόσμος στην Ευρώπη, να ευλογήσουμε και εμείς τα γένια μας και να πούμε ότι αύριο το βράδυ θα δούμε αυτό εδώ το εκπληκτικό συγκρότημα.

Τι είναι τώρα, παιδιά? Πώς τα καταφέρνει αυτός ο τύπος τόσα χρόνια μετά από την είσοδό του στη δισκογραφία να γράφει έτσι χωρίς ιδιαίτερο κόπο τέτοιους δυναμίτες? Τροφή για σκέψη. Αύριο το βράδυ πάντως, Megadeth, θα το ζούμε από κοντά. Σε πουλτούρα, πιθανότατα για τελευταία φορά. Και η Megadeth λένε για τελευταία περιοδία, αλλά μην το δένετε ότι θα είναι τελευταία φορά που θα το ζούμε. Και σύλλωσεις θα ανοίξουν, η νέα γενιά, η νέα φουρνιά. Με λίγα λόγια λοιπόν, θα γίνει σύλληση της πλατείας νερού αύριο. Και πάρτε το όπως θέλετε. Πάμε για κλείσιμο σιγά σιγά ή γρήγορα γρήγορα, γιατί κοντεύουμε ακριβώς νέα. Πάμε να βρούμε μια πολύ πολύ αγαπητή κυρία και στην χώρα μας τα τελευταία αρκετά χρόνια, θα πω. Chelsea Wolf κυκλοφορεί καινούρια single, βασικά δύο καινούρια single, και με τον δίσκο της The Dark να έρχεται αργότερα μέσα στη χρονιά και να την περιμένουμε και εμείς στο Floyd στις 19 του Δεκέμβρη, παρέα με την νομίζω ότι κάποτε τη λέγαμε Chelsea Wolf των φτωχών, A.A. Williams, οπότε ταιριάζει και αυτή να ανοίξει το συγκεκριμένο live. Οπότε παρέα με τον Ben Chisholm πάντα να γράφει μαζί της τα κομμάτια και να ηχογραφεί, αλλά κάποιους άλλους τώρα έτσι συνεργάτες, διαφορετικούς μάλιστα σε κάθε ένα κομμάτι. Μας παραδίδει λοιπόν τις δύο καινούργιες ιδέες της, το ομώνυμο The Dark και το κομμάτι που θα ακούσουμε τώρα. Οπότε να το έχετε στο μυαλό σας. Αυτό μπορεί να είναι το τέλος της εκπομπής, αλλά ο θάνατος δεν είναι το τέλος. Την επόμενη εβδομάδα εδώ θα είμαστε να τα ξαναπούμε. Μέχρι τότε να τα σπάσετε αύριο στους Megadeth και να προσέχετε τον εαυτό σας και τους γύρω σας. Death is not the end.

0: Αν νιώθεις να πνίγεσαι, πρώτα εσύ μπορείς να βοηθήσεις τον εαυτό σου. Τηλεφώνησε μας τώρα στο 1145 για να σε βοηθήσουμε κι εμείς. Και ΘΕΑ, Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων.
1: Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
2: Πρέπει να βάλουμε καλά στο μυαλό μας πως η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλά παραβατική συμπεριφορά. Είναι έγκλημα. Άνθρωποι που κακοποιούν ή δολοφονούν ζώα δεν θα διστάσουν να βλάψουν ένα συνάνθρωπό τους, ακόμη και ένα παιδί. Οι περισσότεροι δολοφόνοι ξεκίνησαν κακοποιώντας ζώα. Είναι καθήκον σου να ενημερώσεις άμεσα την αστυνομία. Δεν υπάρχει λόγος να φοβάσαι. Κάλεσε το 100, ακόμη και ανώνυμα, ακόμη και από το καρτοτηλέφωνο της περιοχής σου. Δεν σώζεις απλά ένα ζώο που βασανίζεται και υποφέρει. Προστατεύεις ανθρώπινες ζωές. Φιλοζωικός Σύλλογος Βόρειας Εύβοιας, Άρτεμις.
3: What a wonderful world! Μια βραδιά αφιερωμένη στον ανεπανάληπτο Louis Armstrong. Οι Storyville Ragtimers ζωντανεύουν στον κήπο του Μεγάρου τις μεγαλύτερες επιτυχίες του θρύλου της jazz σε μια συναυλία γεμάτη ρυθμό, κέφι και swing κάτω από τα αστέρια. What a wonderful world! Παρασκευή 10 Ιουλίου στον κήπο του Μεγάρου με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Megaron.gr.
4: Ξέρεις πόσα μαγαζιά στο τέλος της ημέρας πετάνε φαγητό? Φαγητό που δεν πουλήθηκε, φαγητό που περίσεψε. Σε άλλα μαγαζιά τα πετάνε. Εμείς εδώ πέρα κάνουμε το εξής. Φαγητό που περίσεψε δεν το πετάμε σε σκουπιδιά. Το μαζεύουμε και στο τέλος της ημέρας ταΐζουμε όλους τους μικρούς μας φίλους στην περιοχή. Γατάκια, σκυλάκια και τους πολεγαμένους μας φίλους τα γλαράκια. Και επειδή όλοι ξέρουμε ότι ζούμε σε δύσκολους καιρούς, πιάτα τα οποία βγαίνουν λάθος από την κουζίνα, τα μαζεύουμε, τα βάζουμε σε πακετάκια και τα δίνουμε σε ανθρώπους που το έχουν πραγματικά ανάγκη. Γι' αυτό ας δείξουμε όλη η ανθρωπιά. Αν συμφωνείς και εσύ ότι το φαγητό δεν πρέπει να πετιέται, αλλά να δίνετε σε αυτούς που το έχουν ανάγκη, άσε μια καρδούλα από κάτω στα σχόλια και πες μου αν το κάνεις και εσύ.
5: Εδώ από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα. Αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι. Δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
6: Εγώ πρώτος.
5: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
6: Πολλές υπογραφές. Τις 30.000 θα τις
5: έχει. Έχω, ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
6: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
5: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
6: Φίλος σου.
5: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Έναν Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη, αμυγός
6: Αριστοφάνης.
7: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

0: 1η Ιουλίου η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης. Προπόληση ticketservices.gr.
1: Ερτ Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Με το τεράστιο θέμα των υποκλοπών θα ασχοληθούμε, το οποίο δεν λέει να κλείσει. Αντιθέτως, φαίνεται ότι έχει όλο και πιο ενδιαφέρουσες εξελίξεις. Είναι ένα θέμα από μόνο του και θα πρέπει να το παρακολουθεί μια ολόκληρη δημοσιογραφική ομάδα. Αυτός είναι ο βασικός λόγος που δεν ασχολούμαστε συχνότερα με αυτό το θέμα. Έχουμε όμως έναν καλεσμένο, ο οποίος θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε πού βρισκόμαστε και τι ακριβώς συμβαίνει σε αυτό το σκοτεινό χώρο των παρακολουθήσεων και των υποκλοπών, όχι μόνο σε ό,τι έχει να κάνει με το δικό μας μέγα σκάνδαλο, αλλά γενικά στον κόσμο. Απέναντί μου στο YouTube Military Channel, ο Φεντερίκο Καράσκο, ιδρυτής της πολυεθνικής εταιρείας Grapes, ειδικός στην πληροφορική. Και στις παρακολουθήσεις, Φεντερίκο, δεν ακούς εσύ, αλλά θα μας δώσει να καταλάβουμε πώς λειτουργούν. Πού βρισκόμαστε λοιπόν σε αυτό το τεράστιο σκάνδαλο? Όπως σου έλεγα, το παρακολουθώ αποσπασματικά και καταλαβαίνω ότι προκύπτουν συνέχεια νέα στοιχεία.
3: Όπως ξέρεις, αγαπητέ Πάρη, είναι χαρά μου και τιμή μου να είμαι μαζί σου, στο κανάλι σου. Ήθελα η συζήτηση μας αυτή να είναι κυρίως τεχνική, αλλά ναι, ξέρεις τι γίνεται, είναι αυτό, δεν σε αφήνει να αγιάσεις. Γιατί προφανώς, όπως και στο σκάνδαλο των ντεμπών που έχω εμπλακεί, δεν είναι μόνο οι τεχνικές γνώσεις, οι τεχνικές παρενέργειες, αλλά είναι και κάποιες εμφανώς πολιτικές και δικαστικές παρεμβάσεις που τελικά το Predator δεν το κάνουν, θα έλεγα, ένα τεχνολογικό θέμα, δηλαδή κυβερνοασφάλεια, κυβερνοκατασκοπία, το κάνουν, θα έλεγα, μια ταινία, ένα σειρά Netflix. Και θα ξεκινήσω δυστυχώς την συζήτησή μας λίγο πολιτικά στην αρχή, μετά καθαρά τεχνικά και θα κλείσουμε αναγκαστικά πολιτικά και δικαστικά. Θα ήθελα λοιπόν να δούμε το πρώτο slide, γιατί και το Predator και τα Tempe, αλλά και πολλά άλλα από τα σκάνδαλα που έχουμε συζητήσει, δείχνουν την εικόνα της Ελλάδας ως ξέφραγκο αμπέλι. Αυτό είναι μια εικόνα που την έφτιαξε το AI.
2: Ναι, δηλαδή βλέπω ότι έχει βάλει και τον drones.
3: Και αυτό, να ξέρεις, το έφτιαξα την περασμένη εβδομάδα. Ναι. Καθώς λέω, θα έχω τη συζήτηση και ξαφνικά προκύπτει και αυτό το drone. Άρα τελικά δεν είναι μόνο ξέφραγκο αμπέλι, είναι και μια ξέφραγη πισίνα. Δηλαδή, μπάστε σκύλια, λέστε. Και θέλω λίγο, επειδή τα πράγματα είναι σοβαρά, να πω αυτό που λέω πάντα, όταν υπάρχει αυτό το σύμπλοκο εξουσίας, δικαιοσύνης, σκανδάλων, δυστυχώς θα πρέπει να καταλάβουν οι Έλληνες, οι θεατές μας, ότι η Ελλάς δεν είναι ανεξάρτητη χώρα. Εδώ και αρκετά χρόνια είναι υπό επιτήρηση, έχει χρεοκοπήσει σαν χώρα, άρα θα είναι παράλογο μια χρεοκοπημένη χώρα, μια εξαρτημένη χώρα που ουσιαστικά παίρνει τηλέφωνο κάποιες πρεσβείες, τη γερμανική πρεσβεία, την αμερικάνικη πρεσβεία, για το τι θα κάνει, να μην κάνει αντίστοιχα πράγματα η εξουσία και η δικαιοσύνη. Άρα θα είμαι δυσάρεστος, αλλά πρέπει να τονίσω στους θεατές ότι δυστυχώς η χώρα, η Ελλάδα, δεν είναι ανεξάρτητα τα τελευταία χρόνια. Άρα όλα αυτά είναι απόρρια της απουσίας ανεξαρτησίας. Και θα βάλω και μια σημαντική παρένθεση. Θέλω να με προσέξουν όλοι αυτοί που έχουν εμπλακεί στο θέμα του Predator, αυτοί που έχουν υποκλαπεί, αυτοί που ίσως το παίζουν ότι καθαρός ουρανός αστραπές δεν φοβάται. Δύο πραγματάκια θέλω να πω εισαγωγικά.
2: Αλλά φοβούνται στο βάθος, ναι.
3: Δύο πραγματάκια πολύ εισαγωγικά, ότι το σκάνδαλο Predator, και πάω στο επόμενο slide, είναι μια δοκιμή για την Ελλάδα, αυτό που λέμε τα κράτη ολοκληρωτικής επιτήρησης με AI. Έχω αναφέρει και έχω μιλήσει και διδάσκω κιόλας ότι η τάση σε παγκόσμιο επίπεδο, και η Ελλάδα είναι ένα ωραίο πείραμα, όπως ήταν ένα πείραμα μνημονίου, ένα πείραμα υποταγής του λαού, ίσως είναι ένα πείραμα και αυτό επιτήρησης θεσμών, προσώπων, εξουσιών και το απλό πολίτη με σύμπλοκο, με συνδυασμό τεχνολογικών μέσων. Και κάτι πολύ σημαντικό, με την επιτήρηση αυτή, το Predator κυρίως, δεν θέλει να πάρει πράγματα που έχεις μέσα. Θέλει να μάθει με ποιους επικοινωνείς, πότε, πώς και το κυριότερο μπορεί να σου πάρει τα πάντα. Δηλαδή, κάποιοι που έχουν μολυνθεί με Predator πρέπει να ξέρουν ότι μπορεί να χάσουν κάποια στιγμή ξαφνικά χρήματα. Γιατί οι κωδικοί τους έχουν υποκλαπτεί από τον Predator. Οπότε, αν αύριο μεθαύριο δουν τον τραπεζικό τους λογαριασμό μισό ή τις μετοχές τους πουλημένες, μην παραξενευτούν, γιατί το Predator έχει στα χέρια του τους κωδικούς πρόσβασης σε τραπεζικούς λογαριασμούς. Και επειδή τα λόγια είναι φτώχεια, ζούμε σε μια εποχή που ισχύει αυτό που μου έλεγε πάντα ένας φίλος μου πρώην της Μοσάντο, ότι Φεντερίκο, δεν υπάρχει κάτι σε αυτόν τον πλανήτη που να έχεις πρόσβαση και να μην κλέβεται. Οπότε πάμε στο πρώτο βίντεο που θα δείξουμε. Νομίζω είναι συγκλονιστικό. Θα κάνω ένα προήμιο. Δύο γνωστοί YouTubers παρουσιάζουν τη χρήση iPhone, μιας συστοιχίας συσκευών που μπορεί να είναι κρυφές, και χωρίς ο χρήστης να βάλει ούτε PIN, ούτε Face ID, όλα αυτά τα super duper που έχει το iPhone, γίνεται αγορά εν αγνία του $10,000. Πάμε να δούμε το βίντεο.
4: That was a $10,000 purchase, so I gotta be checking everything. So, yeah, no, this would be unusual.
5: Let's see it. Let's see if it works. Okay, I'm gonna do it again.
6: Okay.
5: We're just all we gotta do again. Put your phone locked.
6: Phone
5: on this device.
6: Locked on that device.
5: Yes, exactly. And okay, we're gonna start the script again.

0: μείωνε το iPhone και είχαν βρει οι επιστήμονες ότι υπάρχει μια τρύπα, δεν έχει νόημα να συζητήσουμε, στις κάρτες Visa, στο Apple Pay και στην αναγνώριση του φυσικού προσώπου από την Apple. Άρα βλέπετε, σας απέδειξα και αυτό, οι άνθρωποι αυτοί είναι YouTubers, το βίντεο είναι πραγματικό, ότι 10.000 δολάρια αγορά μπορεί να γίνει εν αγνία του χρήστη. Άρα, καμπανάκι σε όλους, προσοχή, δηλαδή η συζήτησή μας θα είναι τεχνική, αλλά πάντα επειδή καταλαβαίνετε ότι μου αρέσει και η κοινωνιολογία και η πολιτική, ενέχεται ο κίνδυνος να μπαίνουμε σε επιτηρήσεις με υψηλή τεχνολογία. Πάμε λοιπόν στο πρώτο μας απλό slide να κάνουμε μια μικρή ιστορική αναδρομή της κυβερνοκατασκοπίας, σημαίνει χρήση τεχνολογίας για να κατασκοπεύουμε, να υποκλέπτουμε συνομιλίες, εικόνες κτλ. Αυτό είναι ένας μικρούλης κοριός στο μέγεθος που χωράει ακόμα και στα αυτή μας. Να ενημερώσω ότι η κυβερνοκατασκοπία δεν γίνεται μόνο για μεγάλα κρατικά μυστικά, αλλά όταν ένας σύζυγος θεωρεί ότι η σύζυγός τον απατά, μπορεί να χρησιμοποιήσει τέτοιες συσκευές. Τώρα, θα ήθελα να δείξει ο σκηνοθέτης μας αν γίνεται και λίγο το χέρι μου εδώ.
1: Ναι.
0: Αυτή τη στιγμή έχω, επειδή ασχολούμαι και ερασιτεχνικά με αυτά τα θέματα, ειδικά με ποποδέκτες, έχω μία συσκευή που όταν την ανοίξεις θα σκανάρει τις συχνότητες του χώρου και μπορεί να δει αν υπάρχει ένας πομπός ή ένας ποποδέκτης, ώστε να αντιληφθεί ότι σε αυτή τη συχνότητα 32,5 GHz, για παράδειγμα, κάποιο σήμα στέλνεται. Ωραία.
1: Ναι.
0: Πάμε στο επόμενο slide, γιατί θέλω λίγο να παρουσιάσω εντάχει για τους φίλους τρία απλά της τάξης των 150 με 200 δολαρίων μηχανήματα που κάνουν μαγικές υποκλοπές που δεν μπορείτε να φανταστείτε. Η μία είναι το OMG καλώδιο, Oh My God Cable. Αυτό φαίνεται σαν ένα USB απλό καλώδιο, ένας υπολογιστής.
1: Ναι.
0: Δηλαδή θα σου δώσω εγώ, αγαπητέ, πάρε τον υπολογιστή, πάρε το καλώδιο να φορτίσεις το κινητό σου. Και εγώ από το σπίτι μου, από οπουδήποτε, μπορώ να βλέπω ακριβώς τι έχει μέσα του υπολογιστή σου.
1: Μάλιστα.
0: Να ξέρετε, σε εταιρείες σοβαρών συμφερόντων, κοιτάζουν και κάνουν, πώς να το πούμε, ανίχνευση ακόμα και του προσωπικού καθαριότητας, γιατί έχει βρεθεί ότι έρχονται καθαρίστριες, αφήνουν τέτοια καλώδια, τα χρησιμοποιούν οι υπάλληλοι της Facebook, της Meta, της Apple, και κάποιοι άλλοι στην άλλη άκρη του πλανήτη, ενώ νομίζουν ότι οι υπάλληλοι είναι πραγματικά σύνδεση του υπολογιστή με το κινητό, τους υποκλέπτουν τα δεδομένα σε πραγματικό χώρο. Έχουν μπει δηλαδή στο υπολογιστή τους. Δεύτερο είναι το Flipper Zero. Αυτό, και αυτό γύρω στα 200 δολάρια, για να καταλάβετε τι γίνεται. Με αυτό μπορείς να ανιχνεύσεις συχνότητες σε απλές πιστευτικές κάρτες, στον κωδικό που ξεκλειδώνει τον γκαράζ, σε άλλα ασύρματα συστήματα, δηλαδή πατάς το κουμπάκι, εγγράφει τον κώδικο και την ίδια ώρα πιο μετά αντιγράφεις τον κώδικο και τον στέλνεις στη συσκευή λήψης.
1: Μάλιστα.
0: Και το screen, η τελευταία συσκευή, screen crap, ουσιαστικά μπαίνει μεταξύ του HDMI και της οθόνης και με αυτό στέλνει σε όλο τον πλανήτη, γιατί γι' αυτό είναι ένας υπολογιστής, σε όλο τον πλανήτη τι βλέπει αυτή τη στιγμή ο κύριος Πάρης Καρβουνόπουλος στο monitor του. Τώρα, επειδή μου αρέσει η ιστορία πάντα και στην τεχνολογία, θα αναφέρω το κορυφαίο τεχνολογικά σύστημα κυβερνοκατασκοπίας. Λέγεται The Thing, είναι μια κατασκευή ρώσικη που το 1945 πρόσκοποι Ρώσοι έδωσαν αυτό το θηρεό που βλέπετε τον ΗΠΑ ξύλινο.
1: Ναι.
0: Τον έδωσαν δώρο στον πρέσβη των ΗΠΑ στη Μόσχα, 1945. Αυτός ήταν ο κορυφαίος κοριός στην ιστορία, γιατί δεν είχε ηλεκτρονικά. Ανακαλύφθηκε 7 χρόνια μετά, φανταστείτε όλο την αρχή του ψυχρού πολέμου, τα πυρηνικά προγράμματα, από τους Αμερικάνους. Και πώς λειτουργεί, πολύ απλά. Έχει μέσα του ένα φιλτράκι, ένα δονητή και μια ακεραία. Απ' έξω κάθεται ένα βαν ρώσικο, τότε Σοβιετική Ένωση, και εκπέμπει συχνότητες με ισχύ. Η κεραιούλα συντονίζεται και τι γίνεται τώρα. Καθώς οι ομιλητές είναι μέσα, είναι τόσο έξυπνο το σύστημα που συντονίζει τη μεμβράνη χωρίς ηλεκτρονικά και αυτός ο μικροσυντονισμός φεύγει πίσω ενισχυμένος από το σήμα που έστειλε το βαν. Και στο τέλος

0: Βαν κάνει αποδικοποίηση της ομιλίας. Είναι καταπληκτικό, είναι ο πρώτος και ο καλύτερος κοριός χωρίς ηλεκτρονικά.
1: Γιατί ήταν πάρα πολύ δύσκολο να ανιχνευτεί, έτσι.
0: Αδύνατο.
1: Αδύνατο.
0: Ναι. Ανιχνεύτηκε κατά λάθος από ένα Βρετανό 7 χρόνια μετά. Τώρα, αυτά είναι τα κομμάτια hardware, έτσι. Πάμε στο κομμάτι software και η αλήθεια είναι με το hardware θέλεις αποθήκες, θέλεις μηχανήματα, θέλεις ανθρώπους. Με το software ξέρεις από μακριά ελέγχεις τα πράγματα. Έτσι, τα τελευταία 15-20 χρόνια αναπτύχθηκε το λεγόμενο spyware. Και χωρίζεται σε ακόλουθες κατηγορίες. Πρώτη κατηγορία είναι πώς το φυτεύεις στο θύμα. Έχουμε τρεις βασικούς λόγους, τρόπους. Το πρώτο είναι, πάω από κάτω, η φυσική πρόσβαση, δηλαδή έρχομαι δίπλα σου. Πατάω κάτι στο κινητό σου, αντιγράφω κάτι, πήρες το Predator. Ο δεύτερος είναι το one click που είναι το Predator, δηλαδή σου λέει με κάποιο τρόπο να πατήσεις κάτι, εσύ το θύμα. Και τώρα τελευταία υπάρχει το zero click. Δηλαδή χωρίς να καταλάβεις, χωρίς να κάνεις τίποτα, θα το εξηγήσω. Εντάχει, έχει μολυνθεί το κινητό σου. Η δεύτερη κατηγοποίηση είναι με βάση το σκοπό. Και εδώ έχουμε τρεις βασικούς σκοπούς. Ο σημαντικός είναι αυτό που λέμε το μισθοφορικό spyware. Το Predator και το Pegasus είναι τέτοια. Υπάρχει άλλο για να βρίσκεις αυτό που αναφέρω spouseware, δηλαδή εάν η σύζυγος ή ο σύζυγος είναι πιστή, άρα χρησιμοποιείται για οικογενειακούς λόγους. Και software που το φτιάχνουν οι κυβερνήσεις, το ενθέτουν κρυφά σε υπολογιστές και κινητά για τους δικούς τους λόγους. Τρίτο, η λειτουργικότητα. Εδώ έχουμε τέσσερις κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία είναι full control, όπως είναι το Predator. Ελέγχει τα πάντα στη συσκευή. Το δεύτερη κατηγορία είναι να ελέγχει τι πεκτρολογείς. Η τρίτη κατηγορία είναι να σου κλέψει πληροφορίες, αλλά περισσότερο κείμενο, έγγραφα, ίσως και κάποιες συνομιλίες. Και το τρίτο είναι να σου κλέψει ολόκληρη πληροφορία, media, εικόνα, βίντεο κτλ. Και η τέταρτη κατηγοποίηση είναι με βάση πόσο αντέχει στο αν κλείσω τη συσκευή ή όχι. Τα παλιότερα λειτουργικά σβήνονται, τώρα πια ζουν για πάντα όσο έχετε τη συσκευή μαζί σας. Πάμε λίγο μια χρονολογική εξέλιξη. Θα τα πάμε εντάχει γιατί η ουσία είναι το Predator και ο κοριός. Θα μιλήσουμε και για τον κοριό της Ape. Χρονολογικά, Καμπή ήταν αυτός ο κύριος που θα ήθελα να το δείξουμε.
1: Ο Snowden.
0: Ναι, που το 2013... αποκάλυψε πρακτικά ότι η NSA παρακολουθεί όλο τον πλανήτη. Και πάμε στο επόμενο slide, είναι αυτό εδώ. Ο λόγος που παρουσιάζω και την ιστορία είναι να γίνεται κατανοητό ότι το spyware είναι εμπορικό προϊόν, είναι μια ολόκληρη βιομηχανία. Το 2013 λοιπόν ο φίλος μας ο Snowden απεκάλυψε ότι όλος ο πλανήτης, όπου είναι πράσινο είναι περισσότερο, λιγότερο ελεγχόμενο, όπου είναι κόκκινο είναι περισσότερο, ελεγχόμενο, πρακτικά όλος ο πλανήτης ελεγχόταν από την NSA. Και έτσι πάμε λίγο στο χρονολόγιο. Το 2013 όλος ο πλανήτης κατανοεί ότι υπάρχει λογισμικό το οποίο ελέγχει κράτη, κυβερνήσεις και πολίτες. Επίσης οι εταιρείες software καταλαβαίνουν κάτι πρέπει να κάνουν σε αυτό και γεννιέται κυρίως θα έλεγα η κρυπτογράφηση και αρχίζει και εκτοξεύεται το spyware. Η NSO, κορυφαία στον κόσμο και η Ισραηλίτικη εταιρεία, αρχίζει να κάνει τα πρώτα της βήματα. Το 2016 το Citizen Lab, που είναι ένα γνωστό εργαστήριο ελέγχου των spyware σε όλο τον πλανήτη, αποκαλύπτει αυτό που είπα, το zero click, δηλαδή το Pegasus, ένα καταπληκτικό λογισμικό, μπορούσε να μολύνει όποιο κινητό ήθελε χωρίς να πατήσει το θύμα τίποτε. Συνεχίζουμε με την επόμενη διαφάνεια για να το πάμε γρήγορα. Το 2019 η αγορά οριμάζει, η NSO γίνεται μια εταιρεία κεφαλαιοποίησης 1 δισεκατομμύριο δολάρια, το Predator μπαίνει στην αγορά και με το 2020 γίνεται εκτόξευση γιατί όλοι είμαστε online, άρα το spyware όπως όλες οι online υπηρεσίες θα αρχίσει να λειτουργεί. Πολύ ωραία. Πάμε λίγο να δούμε και βασικά εταιρείες στο επόμενο slide. Αν δείτε, η πλειοψηφία τους είναι Ισραηλίτικες και η Intellexa έχει Ισραηλίτη ιδρυτή. Δεν έχει νόημα, αυτά είναι slide που τα παρουσιάζω έτσι καλύτερα. Εσωτερικά.
1: Εδώ είναι οι εταιρείες.
0: Εδώ είναι οι κορυφαίες 7-8 εταιρείες του πλανήτη. 5 στις 7, 5,5-6 είναι Ισραηλιτικές. Υπάρχει παράδοση, ναι, διότι το Ισραήλ, με το δεδομένο ότι δεν έχει χώρο, δεν έχει άλλα μέσα, χρησιμοποιεί εξαιρετικά έξυπνα την πληροφορική για να διεισδύει στους αντιπάλους. Και θα ξεκινήσουμε το ταξίδι μας με τον Predator με το επόμενο slide, αναφέροντας τον ιδρυτή του, Tal Dilian. Ούτε Bob Dylan, ούτε Frank Sinatra, ούτε Elvis Presley, είναι Tal Dilian, είναι ένας πολύ ικανός άνθρωπος, φαίνεται από το βιογραφικό του, είναι και γνωστός, υπηρέτησε στον Ισραηλιτικό στρατό και κυρίως ήταν διοικητής, αυτό που λέει Chief Commander IDF Technology Unit, είναι το Unit 81. Υπάρχουν δύο μεγάλα units στο Ισραηλιτικό στρατό, το 8200 που είναι η κύρια μονάδα τεχνολογικής επέμβασης και ανάλυσης, και η Unit 81 που θα έλεγα ότι είναι πιο καταδρομική. Για να γίνει κάποιος διοικητής πρέπει να έχει πολύ καλές ικανότητες και τεχνολογικές και διοικητικές. Ο άνθρωπος έχει σπουδάσει νομική, έχει κάνει ένα MBA και πολιτικές επιστήμες. Και επίσης να πούμε ότι σε αυτό το Unit 81 από αυτό έχουν ξεπηδήσει πολλοί επιχειρηματίες που έχουν φτιάξει εταιρείες συνολικού προϋπολογισμού 10 δισεκατομμυρίων. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς δουλεύει αυτό το περίφημο Predator. Ίσως οι περισσότεροι πια να το καταλαβαίνουν, γιατί ζούμε σε μια εποχή της πληροφορικής, δηλαδή δεν είναι άγνωστα αυτά που θα πω. Είναι σαφέστατο ότι ο χρήστης λαμβάνει ένα μήνυμα SMS. Στο επόμενο slide θα δείξουμε πώς γίνεται αυτό και την έννοια του social engineering, δηλαδή της κοινωνικής μηχανικής. Ένα SMS που πρέπει να είναι φιλικό, να αισθανθεί άνετα, να μην καταλάβει ότι τον ψαρεύει και να αφορά ίσως την καθημερινότητα του, ίσως και την τελευταία στιγμή, κάτι που αγωνιά. Ο χρήστης θα κάνει κλικ γιατί αισθάνεται οικείος, ίσως έχει επικοινωνήσει με αυτόν τον άνθρωπο. Μάλιστα, γίνεται το λεγόμενο spoofing, δηλαδή στέλνεται από κινητό τρίτου, αγοράζεις αυτή την υπηρεσία, αλλά με το όνομα Πάρης Καρβουνόπουλος. Και βλέπω, ο Πάρης μου στείλε μήνυμα. Για να δω. Ίσως να μην είναι το ίδιο τηλέφωνο πριν, αλλά είναι ο Πάρης Καρβουνόπουλος. Κάνω κλικ λοιπόν και αυτό με πηγαίνει σε ένα site που και αυτό έχει αγοραστεί, το οποίο αυτό site θα αρχίσει να φέρνει την πρώτη μικρή έκδοση του μολυσμένου software στο κινητό μου και μετά στην πορεία, όσο συνεχίζω να είμαι online, θα έρθει και θα μπαίνει σιγά σιγά σε όλα τα συστήματα. Να πούμε ότι το Predator είναι όπως το αλκοόλ που πίνουμε, που στην αρχή μας χτυπάει στο κεφάλι, αλλά τελικά επεκτείνεται παντού. Σιγά σιγά καταλαμβάνει όλα τα σημεία. Το πληκτρολόγιο, την κάμερα, τα ηχεία, τα μικρόφωνα, τα πάντα. Τώρα λίγο να δώσουμε μια εικόνα για το στυλ των μηνυμάτων που έρχονται. Τα παρουσιάζω όλα γιατί τα έχω πάρει μελετώντας λίγο τη δικογραφία αλλά και δηλώσεις των θυμάτων. Παράδειγμα, ο κύριος Λάκης Λαζόπουλος έλαβε λίγα λεπτά πριν ο άνθρωπος αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα υγείας ένα link που προφανώς είναι το απάβγασμα του social engineering. Δηλαδή κάποιος ήξερε ακριβώς τι ζούσε και τον χτύπησε στο αδύνατο σημείο.
1: Εκεί, ναι.
0: Το πάνω αριστερά σας ευχαριστώ θερμά για τις ευχές σας και αντεύχομαι τα καλύτερα. Είναι ένα fake κινητό που υποκρινόταν τον κύριο Δημητριάδη ότι ευχαριστεί την επόμενη μέρα της γιορτής του, νομίζω 26 Ιανουαρίου 2021, έστειλε αυτό το μήνυμα. Επίσης αντίστοιχα μηνύματα, Θανάση ιδέες αυτό έχουν ξεφύγει, είναι προς τον δημοσιογράφο
1: Θανάση Κουκάκη.
0: Το Θανάση Κουκάκη που ξεκίνησε την ιστορία. Και να δούμε λίγο σοβαρά το θέμα, φίλε, έχουμε να κερδίσουμε πολλά, αφορά τον κύριο Ανδρουλάκη του ΠΑΣΟΚ.
1: Μάλιστα.
0: Πολύ ωραία. Και τώρα, πάμε να δούμε το επόμενο slide, τι κάνει λοιπόν αυτό το περίφημο Intellexa. Αυτό είναι ένας κοριός που ουσιαστικά καταλαμβάνει όλα τα ζωτικά συστήματα του κινητού. Πλήρη έλεγχο αισθητήρων, μικρόφωνο και κάμερες. Τα λέω, θέλω να τα βλέπουν και οι θεατές, γι' αυτό θα μείνει στην εκπομπή. Κάνει υποκλοπή επικοινωνιών. Όλες οι κρυπτογραφημένες επικοινωνίες, δηλαδή αυτό που λέει το Messenger, το Facebook, το Telegram, ότι προσέξτε εμείς, όχι, γιατί παίρνω την οθόνη, άρα βλέπω το μήνυμα. Προφανώς email και SMS μπαίνει και προφανώς κάνει το αυτονόητο της καταγραφής των κλήσεων. Επόμενο. Το αυτονόητο είναι ότι κάνει πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα. Φωτογραφίες, βίντεο, προσέξτε εδώ τώρα. Κωδικούς πρόσβασης. Δηλαδή, αν εσύ μπαίνεις στο e-banking σου, πληκτρολογείς τον κωδικό, ναι, τον ξεχνάς, άλλο για να τον δω, ή να στείλω ένα άλλο κωδικό σε μια επενδυτική εταιρεία, ή ένα άλλο κωδικό για να ανοίξω ένα λάπτοπ. Όλα αυτά είναι καταγεγραμμένα. Ή κωδικούς που τους έχω σώσει σε αρχεία κοινής χρήσης κινητού και υπολογιστή. Και κοίταξτε τι γίνεται. Επειδή είναι έξυπνα, αυτά όταν κάνουν τη δουλειά τους, σου κλείνουν και την οθόνη και μέσα μπορεί να δουλεύουν και να νομίζω ότι είναι κλειστός ο υπολογιστής. Και συνεχίζω πάντα να λέω ότι ακόμα και εντελώς κλειστός να είναι υπολογιστές, υπάρχουν υπηρεσίες που ακούν, βλέπουν, αισθάνονται αυτό που ζεις. Και ας ξαναμείνει λίγο το slide, γιατί το προσοχή πρέπει να το δουν, επαναλαμβάνω, όλοι, θύματα και μη θύματα. Και τα θύματα ίσως που θεωρούν ότι, ωραία, δεν έγινε τίποτα, είμαι ένας έντιμος πολιτικός. Ναι, αλλά το Predator έχει πρόσβαση σε τράπεζες. Έχει πρόσβαση σε online shop που έχεις κάνει, ξέρεις τους κωδικούς, μπορεί να ξαναγοράσει. Και κυρίως μπορεί να υποδηθεί τον ιδιοκτήτη και να πάρει και τηλέφωνο και να στείλει μηνύματα. Έτσι, είναι μπλέξιμο δηλαδή. Τώρα, έχω καταφέρει και έχω βρει το επόμενο slide που είναι συνέχεια της λειτουργίας. Αυτός που διαχειρίζεται το Predator τι βλέπει? Ναι. Χρειάζεται υπολογιστή. Έτσι. Το λέω αυτό γιατί είναι πολύπλοκα συστήματα. Απαιτούν αρκετό κόσμο να δουλεύει γι' αυτό για την παρακολούθηση. Δηλαδή το σύστημα που ενέπλεξε όλους αυτούς τους ανθρώπους πρέπει να το έχει δώσει χρήματα όχι μόνο για την αγορά που θα το δούμε μετά, αλλά και για προσωπικό να τα χειρίζεται. Εδώ ας πούμε βλέπουμε 4 νούμερα Predator, 4 τηλέφωνα που ξέρουμε που έχουν μπει σε ποια site, με ποιους έχουν πάρει τηλέφωνο, τις επικοινωνίες τους, τα SMS τους, την ιστορία που πήγαν χρονικά, με ποιους μίλησαν, τι κατέγραψαν κτλ. Δηλαδή πλήρης ακτινογραφία. Τώρα, πολύ γρήγορα στο επόμενο slide, πώς καταλαβαίνουμε ότι έχουμε μολυνθεί. Και αυτό το έβαλα έτσι με κείμενο, είναι αρκετά πράγματα. Mm-hmm. Το έβαλα για να το βλέπουν οι θεατές μας, να έχουν υπόψη τους και να ξέρουν αν συμβεί κάτι. Το κυριότερο είναι που το ξέρουμε ότι υπάρχει υπερθέρμανση και κατανάλωση δεδομένων. Υπάρχει μια περίεργη συμπεριφορά όταν είναι stand-by. Κάποια παράστα και θόρυβος. Κάποιες στιγμές λαμβάνονται SMS που έχουν παράξενους χαρακτήρες, είναι κωδικοί ώστε να εγκατασταθεί πιθανότητα η επόμενη version του Predator. Προβλήματα σε εφαρμογές συστήματος, δηλαδή μπορεί να κλείνουν ξαφνικά, το πληκτρολόγιο να μην ανταποκρίνεται. Και αν κάποιος είναι πιο προχωρημένος και δει τη λίστα των εφαρμογών, μπορεί να δει κάποια παράξενα ονόματα στη λίστα των εφαρμογών του κινητού του. Πάμε στο επόμενο. Πώς αναγνωρίζουμε τη μόλις και τι μπορούμε να κάνουμε ώστε έχω αυτές τις ενδείξεις, κάπου πρέπει κάποιος να με βοηθήσει. Θα πρέπει καταρχήν να δούμε αν έχουμε ύποπτα μηνύματα, καλή ώρα όπως αυτά που σας έδειξα, με links παράξενα. Εάν κάποιος είναι ειδικός, μπορεί να κάνει ένα τεχνικό έλεγχο. Υπάρχουν mobile verification tools, το MVT είναι ένα πολύ γνωστό. Να αναφέρω γενικά ότι από εδώ και πέρα τα πράγματα ειδικά με τον Predator θέλουν ένα τεχνικό γνώστη, έμπειρο και έμπιστο. Γιατί από την εμπειρία μου, επειδή το Predator υπάρχει, ξέρει ότι θα πας σε ένα τεχνικό. Ο τεχνικός είναι συμβεβλημένος με το Predator και όχι απλά δεν σε βοηθάει, απλά σου κάνει και update.
1: Σε βάζει πιο βαθιά.
0: Ώστε πια να μην μπορείς με τίποτα να αντιληφθείς. Δηλαδή σε ρωτάει, τι είδες το πληκτρολόγιο? Α, πολύ ωραία.
1: Και το διορθώνει.
0: Έτσι, θέλει μεγάλη προσοχή. Και υπάρχουν και εξειδικευμένες γενικές βοήθειες. Αναφέρω λίγο το Citizen Lab, το Amnesty International, το Checkpoint Research. Όλα αυτά μπορούν να τα ψάξουν και αυτοί που έχουν μολυνθεί και αυτοί που φοβούνται. Και υπάρχει και έλεγχος από την ΑΔΕ, αλλά εδώ κάτω δεξιά λέω για την ΑΔΕ, καλή τύχη. Έτσι όταν μπαίνουμε λίγο στα ελληνικά administration, αρχίζουμε να φοβόμαστε. Λοιπόν, το επόμενο slide, ο κοριός της ΑΕΠ.
1: Μάλιστα.
0: Το αναφέρω αυτό διότι, θα δείξουμε παρακάτω, υπήρχαν άνθρωποι, θύματα, που ουσιαστικά παγιδεύτηκαν και από τον κοριό της ΑΕΠ και από το Predator. Και απαντάω γιατί. Γιατί νομίζω έχει γίνει συζήτηση, μάλιστα με ρώτησαν αρκετοί γιατί συμβαίνει αυτό, γιατί μόνο ο Predator, γιατί μόνο κοιτάει. Λοιπόν, εδώ λοιπόν είναι το ο κοριός Ape. Η λέξη κοριός είναι εισαγωγικά, δεν υπάρχει κοριός. Κοριός ήταν παλιά, επί Μαυρίκη, αν είχες γεννηθεί.
1: Τόμπρα και τα λοιπά.
0: Ακριβώς, τα θυμάσαι αυτά.
1: Βέβαια.
0: Τότε ήταν οι κοριοί. Σαν τους μικρούς κοριούς, μικροσκοπικούς, ναι, που έδειχα λίγο πιο μεγάλη. Τώρα εδώ είναι ολόκληρο σύστημα πληροφορικής, αλλά πριν μία μικρή σημαντική επισήμαση. Ο κοριός ΑΕΠ ή ο εμπλοκή της ΑΕΠ απαιτεί ένα θεσμικό πλαίσιο. Δηλαδή δεν γίνεται έτσι όπως το Predator, δηλαδή εγώ, αγαπητέ πάρη, με κάποιο τρόπο σου στέλνω ένα μήνυμα και σε κορόιδεψα και μπήκε στο Predator. Το σύστημα ΑΕΠ απαιτεί θεσμικό πλαίσιο, κυρίως δηλαδή θα έρθει η ΑΕΠ και θα πει κύριε, ο κύριος Τάδε αποτελεί εθνικό κίνδυνο, άρα πρέπει να τον παγιδεύσουμε. Θα πάει ο εισαγγελέας ΑΕΠ, θα πει ναι, το δέχομαι ή όχι. Θα κινηθούν ολόκληρες διαδικασίες, θα υπάρχει μια εισαγγελική διάταξη. Ίσως ενημερωθεί, ίσως και να μην ενημερωθεί η ΑΔΑΕ. Κανονικά πρέπει να ενημερώνεται. Άρα ουσιαστικά υπάρχει σφραγίδα του νόμου ή της νομοτυπίας. Και μετά υπάρχουν τα τεχνικά θέματα. Ουσιαστικά στα κέντρα της ΑΕΠ υπάρχει ένα σύστημα που λέγεται LEMFMF, δηλαδή είναι Law Enforcement Monitoring Facility, όπου επικοινωνεί με το πραγματικό δίκτυο των providers, Nova, Vodafone κτλ. Έχουν εντοπίσει το ή τα κινητά, γίνονται επισυνδέσεις ουσιαστικά, λογισμικό τρέχει ώστε να συνδέονται οι κλήσεις με το μηχάνημα της ΑΕΠ και μετά στο τέλος, αν δουν οι φίλοι μας στο δεξιό κομμάτι, είναι ο σταθμός ανάλυσης όπου υπάρχουν πάλι άνθρωποι της ΑΕΠ, όπου εξετάζουν όλα αυτά, να ξέρετε, είναι με πρωτόκολλα επικοινωνίας. Το περιεχόμενο, τα μεταντάτα, δηλαδή με ποιος μίλησες και σε ποια περιοχή βρίσκεσαι. Και ακούν το περιεχόμενο, με ποιους μίλησε, υπό ποιες συνθήκες και όλα αυτά αποθηκεύονται ώστε να αποτελέσουν αντικείμενο δικαστικής εισαγγελικής διερεύνησης. Το λέω αυτό διότι είναι ωραία να παγιδεύουμε 15.000 από ό,τι διαδίδεται Έλληνες ή ξένους πολίτες με τον κοριό της ΑΕΠ, αλλά για ποιο λόγο. Πρέπει να ενημερωθούν. Δυστυχώς δεν μπορούν να ενημερωθούν. Θα δούμε μετά γιατί. Πάμε λοιπόν να κάνουμε τώρα μία σύγκριση μεταξύ ΑΕΠ και Predator. Και γιατί υπάρχει ΑΕΠ και γιατί υπάρχει Predator. Να αναφέρω ότι το Predator προφανώς είναι ένα εμπορικό προϊόν, το χρησιμοποιούν κράτη. Θα δούμε και τα κόστη. Δεν μπορώ να αποκλείσω και το λέω στο κοινό ότι μπορεί να το χρησιμοποιήσουν και πάμπλουτοι ιδιώτες.
1: Ναι.
0: Έτσι. Βλέπουμε λοιπόν τις διαφορές. Για την ΑΕΠ χρειάζομαστε οπωσδήποτε θεσμική κατοχήρωση.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Και τα δύο ακούν κλήσεις και SMS. Το Predator, κρυπτογραφημένες εφαρμογές, αρχεία, κάμερα, μικρόφωνο, τους κωδικούς δραστηριότητας, έλεγχος συσκευής. Δηλαδή ουσιαστικά το Predator είναι ένα μεγάλο υπερσύνολο. Και ερχόμαστε λίγο στο επόμενο slide που μιλάμε τώρα λίγο για πρόσωπα και την ελληνική πραγματικότητα. Εδώ έχω ένα slide που έχω μαζέψει κυρίως από την πηγή το Predator Gate. Είναι πολύ ενδιαφέρον,
1: στατιστικά,
0: πολύ ενδιαφέρουσα πηγή. Μάλιστα ξέρεις πολύ καλά ότι αρκετοί δημοσιογράφοι έχουν κάνει πολύ καλή δουλειά.
1: Ναι.
0: Εξέχων και ο κύριος Στέλογλου. Εδώ λοιπόν έχω ένα πίνακα συγκεντρωτικό που βλέπουμε. Επί συνόλου 118, 11 άτομα ήταν θύματα μόνο ΑΕΠ, 78 μόνο Predator και 29 ΑΕΠ και Predator.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι. Και εδώ είναι η κατανομή κιόλας ανακατηγορία. Ερχόμαστε λοιπόν στο επόμενο slide να δούμε κόστος. Νομίζω αυτό είναι εκτιμόμενο, επειδή είναι και ακριβό και υψηλής, πώς να το πούμε, μυστικότητας software. Σαν να λέμε οι Rolls Royce στο software, το Predator και το Pegasus, πολύ δύσκολα ξέρεις τα ακριβή κόστη. Εγώ λοιπόν κάνω μία εκτίμηση με βάση γνώσεις, ανοιχτά στοιχεία κτλ. Είδαμε ότι οι συνολικές άδειες Predator είναι 78, όπου είναι 107, συγγνώμη, 78 μόνο από Predator και 29 από Ape και Predator. Yeah. Το άθροισμα λοιπόν είναι 107. Η εταιρεία και όλες οι εταιρείες συνήθως παρέχουν ένα αρχικό πακέτο διευρυμένων δυνατοτήτων. Σου λέω για τόσες άδειες, αυτό το κόστος και έχεις ένα χρόνο υποστήριξη και αναβάθμιση κτλ. Αυτό περίπου είναι 13 με 14 εκατομμύρια για 20 άδειες. Μετά από μελέτες που έχω κάνει, η ανά άδεια πρέπει να είναι μισό εκατομμύριο με 800.000 ευρώ.
1: Η επιπλέον που πας μετά.
0: Για κάθε ναι. επιπλέον. Οπότε ναι. κάνω μια απλή πράξη. Λέμε, έχουμε 13 εκατομμύρια για τις 20, για τις ναι. επιπλέον 87 κάνω απλά πλουσιασμό και τελικά βγαίνει από 50 έως 85 εκατομμύρια το κόστος του Predator. Και στη συζήτηση...
1: Ετήσιο κόστος είναι αυτό? Ή...
0: Αυτό είναι άπαξ, αλλά το ναι. ετήσιο ίσως στα 13 εκατομμύρια mm-hmm. να αναβαθμίζεται. Ναι, δηλαδή ναι, το άπαξ ναι. από 50 μέχρι 100.
1: Μέχρι 100
0: και επειδή υπάρχει δημόσιος διάλογος, αν είναι ο κύριος ιδρυτής της Intellectual που πούλησε σε ιδιώτες ή σε κράτη, δεν μπορώ να ξέρω πολλούς ιδιώτες να δίνουν 50 με 100 ναι, εκατομμύρια βέβαια. Για ένα τέτοιο λογισμικό.
1: Ναι.
0: Εσύ ξέρεις?
1: Όχι, κανέναν.
0: Πάμε ναι. παρακάτω λοιπόν. Πάμε να δούμε λοιπόν γιατί κάποιον να τον παρακολουθούμε μόνο με την ΑΕΠ. Γιατί αυτό το πρόσωπο για διάφορους λόγους πρέπει να έχουμε ισχυρή θεσμική κάλυψη. Επίσης αυτός ο χρήστης μπορεί να είναι παλιάς γενιάς, να μην έχει τα μοντέρνα κινητά. Ναι. Και εδώ θα ήθελα λίγο να με δείξει η κάμερα, το έφερα επίτηδες, γιατί ήθελα ως άνθρωπος της πληροφορικές και της cyber, εδώ είναι το γνωστό μας κινητό.
1: Ναι.
0: Ωραία. Το κλασικό που χρησιμοποιούμε.
1: Τα smartphone που λέμε, ναι. τα έξυπνα τηλέφωνα, ναι.
0: Αν θέλει κάποιος να είναι ασφαλής και γι' αυτό ίσως να είναι μόνο στόχος της ΑΕΠ, θα πρέπει να έχει ένα τέτοιο κινητό.
1: Ναι. Ήθελα να σε ρωτήσω αν αυτό μας εξασφαλίζει.
0: Αυτό μας εξασφαλίζει από το Predator, ναι. όχι από την ΑΕΠ.
1: Όχι από την ΑΕΠ.
0: Έτσι. Υπάρχουν άλλοι τρόποι για την ΑΕΠ, δεν μπορώ να τους αποκαλύψω.
1: Γιατί θα σε μαζέψουν μόλις φύγεις από εδώ.
0: Ίσως πρέπει να το πω μόνο στην ΑΕΠ. Λοιπόν, και υπάρχει και άλλη μια παραλλαγή, έτσι, αυτού του κινητού που ουσιαστικά είναι hardcore για ανθρώπους που εκτελούν ειδικές αποστολές. Δεν θέλω να πω πολλά λόγια, αλλά σίγουρα όποιος ασχολείται με έχει state of the art κινητά, είναι σίγουρα στόχος
1: ναι.
0: Predator, όμως όποιος έχει απλό κινητό και κάποιες ηλικίες, δεν θέλω να θίξω ηλικίες, μάλλον θα είναι μόνο ΑΕΠ. Επίσης υπάρχει και η μείωση κόστου παρακολούθησης. Όσο περισσότερα ΑΕΠ έχουμε, τόσο λιγότερο
1: ναι.
0: χρεώνουμε το Predator. Τώρα, πάω στο επόμενο slide, γιατί έχω κάποια ονόματα από την πηγή του Predator Gate, όπου φαίνονται ποιοι είναι μόνο ΑΕΠ.
1: Mm.
0: Η κυρία Καϊλή, βλέπετε τον κύριο Τέλογλου, τον
1: ναι.
0: κύριο Κίρτσο, τον κύριο Τράγκα, τον κύριο Σπίνο, δηλαδή φαίνεται στους δημοσιογράφους υπάρχει ναι. επιθυμία για ΑΕΠ. Πάμε στο επόμενο slide και έχω σε πλαίσιο εδώ τον κύριο Παναγιώτη Κανελόπουλο, χωρίς να τον γνωρίζω τον άνθρωπο.
1: Mm-hmm.
0: Έχει παγιδευτεί με ΑΕΠ και είναι στενός συνεργάτης του επιχειρηματία Ευάγγελου Μυτιληναίου.
1: Ναι.
0: Αυτό προσωπικά εμένα μου δημιουργεί απορίες. Όχι ότι δεν μπορώ να έχω σενάρια, αλλά είναι μία απορία.
1: Ναι.
0: Πάμε λοιπόν τώρα στο επόμενο slide, γιατί και Predator και Ape. Έτσι. Υπάρχει μια μεθοδολογία που λέει ότι βάζουμε στην αρχή Ape, ιχνηλατούμε λίγο με ποιους μιλάει, τι κάνει και μετά κρίνουμε με βάση συμπεριφορά εάν θα του στείλουμε στοχευμένο μήνυμα ή όχι. Πιστεύω ίσως μια τέτοια περίπτωση να ήταν ο κύριος Λαζόπουλος. Δηλαδή ή και αρκετοί από αυτούς που είναι στο dual monitor. Τώρα, για αυτούς τους ανθρώπους πρέπει να υπάρχει ισχυρή θεσμική κάλυψη, ώστε αν ζητήσουν, κύριε, γιατί με παρακολουθείς, να έχω
1: ναι.
0: την δικαστική απόφαση της ΑΕΠ, αλλά ποτέ θα το αποκαλύψουμε ότι παρακολουθούνται τα πάντα από Predator. Συνεχής τεχνική επιτήρηση, γιατί ο άνθρωπος αυτός μπορεί να βγάλει τη SIM, να την πάει σε ένα άλλο κινητό, αυτή θα παρακολουθείται από το ΑΕΠ. Αν όμως με άλλη SIM έχει το ίδιο κινητό, το Predator θα δουλέψει. Άρα ανεξαρτήτως αν αλλάξει κινητό η SIM, δηλαδή κάποιος που έχουν δει ότι αλλάζει κινητό, του κάνουν δώρα κινητά. Έτσι. Οπότε ας τον βάλουμε και ΑΕΠ και Predator. Μετά όταν θέλουμε προφανώς να βλέπουμε με ακρίβεια τη θέση του, να έχουμε συνεχή επιτήρηση ακόμα και όταν τελειώσει, γιατί η παρακολούθηση ΑΕΠ έχει ημερομηνία λήξεως. Όταν τελειώσει. Και εδώ πάλι είναι τα θύματα που είναι ενεργά στα κοινωνικά δίκτυα.
1: Ναι.
0: Και πάμε να δούμε μερικά από τα θύματα. Ένα από τα κορυφαία είναι ο κύριος Ανδρουλάκης, που ναι. ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Έτσι. Στην επόμενο slide θέλω να αναφέρω στο προηγούμενο. Εδώ. Είναι ενδιαφέρον ότι ένας ηθοποιός παγιδεύεται και με Ape και με Predator, με την έννοια ότι η τέχνη δεν είναι ελεύθερη. Ναι. Επίσης, γιατί χρειάζεται Ape? Είναι ο άνθρωπος εθνικός κίνδυνος? Ο Αλέξης Παπαχέλας μπορώ να καταλάβω, με την έννοια ότι ο άνθρωπος είναι ένας διακεκριμένος δημοσιογράφος, μιλάει με πάρα πολλούς ανθρώπους mm-hmm. σημαίνοντες. Πάμε στο επόμενο, το οποίο για μένα είναι καταλυτικό για αυτό που λέμε ξέφραγκο αμπέλι. Κωνσταντίνος Φλώρος και Predator και Ape. Εδώ, αγαπητέ, πάρε από πού να το πάρεις και πού να το...
1: Και πού να το αφήσεις.
0: Δηλαδή, να πω το εξής, δηλαδή ο κύριος Φλώρος, ο ΓΕΘΑ, δεν προσέχει το κινητό. Δεν υπάρχει αυτό που λέμε υπηρεσία που κάθε μέρα, κάθε μήνα, κάθε εβδομάδα εξετάζει, κάνει το forensic assessment.
1: Υποτίθεται ότι ψάχνουν τα γραφεία τους. Κάθε πότε, δεν μπορώ να σου το πω.
0: Εγώ δεν λέω μόνο αυτό. Εγώ λέω, είμαι ο ΓΕΘΑ, είμαι ο Τραμπ. Ναι. Πάρτε το κινητό μου κάθε δεύτερη εβδομάδα, πριν ή μετά, είναι σημαντικό, και ξετινάξτε το ότι έχω ή δεν έχω
1: ναι.
0: Επικίνδυνο software. Και δεύτερο και πιο σημαντικό, έτσι, μιλάμε τώρα την κοινή λογική. Πώς είναι δυνατόν ο αρχηγός του στρατού, ο στρατηγός, να αποτελεί αντικείμενο παρακολούθησης από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών? Δηλαδή, θεωρητικά μπορεί να ενέχει τον κίνδυνο της κατασκοπίας. Δεν ξέρεις, καταλαβαίνεις.
1: Ναι, βεβαίως καταλαβαίνω.
0: Και ταυτόχρονα, μην φτάνει αυτό, να χρειάζεται σε αυτόν τον άνθρωπο να παρακολουθούμε τα πάντα.
1: Ναι.
0: Ακόμα και τους τραπεζικούς του λογαριασμούς. Και θα του πάω και ένα βήμα παραπάνω. Δεν γνωρίζω, και ίσως αυτό πρέπει να με ενημερώσει, τι έχει κάνει ο κύριος Φλώρος. Δηλαδή, πρακτικά ένας τέτοιος άνθρωπος θα έπρεπε να κινήσει γη και ουρανό, και έτσι θα το πω λίγο χαριτολογώντος, τα μεταλλικά υποστηλώματα που μπήκαν στο Πεντάγωνο να έχουν λιώσει.
1: Προς το παρόν είναι στον αντένα, νομίζω.
0: Μάλιστα.
1: Δεν νομίζω ότι έχει κάνει κάτι άλλο.
0: Κάτι σημαίνει αυτό που μου λες?
1: Εντάξει, είναι, γι' αυτό είναι ένα δείγμα της παρακμής ναι. μας.
0: Ναι. Αυτό που λέμε ξέφραγο αμπέλι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε στο slide που αναφέρω γιατί μόνο Predator. Εκεί λοιπόν είναι υποσύνολο λίγο παρακάτω γιατί μόνο Predator.
1: Θα το δούμε. Εδώ, δεν είναι μόνο γιατί μόνο Ape.
0: Περιμένουμε λιγάκι.
1: Ναι. Χωριός Ape.
0: Όχι, είναι προς τα κάτω, προς τα κάτω. Κατεβαίνουμε.
1: Όχι, πάλι μόνο Ape είμαστε εδώ.
0: Predator το βρήκαμε. Ape. Νομίζω, ναι. Ξέρεις, επανάληψη, μην τερμαθήσω. Συνεχίζουμε προς τα κάτω. Μπράβο. Γιατί μόνο Predator.
1: Ωραία, εδώ είμαστε.
0: Γιατί απαιτείται πλήρης επιτήρηση. Mm-hmm. Να έχουν συνεχή επιτήρηση, και θα έβαζα ότι τα θύματα αυτά είναι ενεργά στα κοινωνικά δίκτυα. Mm. Επίσης, σε αυτά ίσως τα θύματα δεν μπορεί να στοιχειοθετηθεί έτσι κάποιο νομικό υπόβαθρο για την Ape, για την παρακολούθηση με Ape. Έτσι κάνω τώρα υποθέσεις. Και πάμε να δούμε τα πολιτικά πρόσωπα και τα πρόσωπα. Η αλήθεια είναι ότι εδώ είναι 78 στα 118 άτομα. Δηλαδή είναι αυτό που ακούγεται συνέχεια, ο πρώην Πρωθυπουργός, το μισό Υπουργικό Συμβούλιο, και με έκπληξη βλέπω τον κύριο Γεωργιάδη Αντιπρόεδρο, τον Νίκο Δένδια, δηλαδή στελέχη που η διοίκηση θα πρέπει να τα εμπιστεύεται. Δεν έχει νόημα να πάμε παρακάτω, και κάπου εδώ ολοκληρώνεται η παρουσίαση για το...
1: Η τεχνική.
0: Η τεχνική, πάμε λίγο στα πολιτικά.
1: Να.
0: Έχω το επόμενο slide και το δείχνω πάντα, γιατί η Ελλάς ως μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης νομικά είναι πλήρης. Και θα ήθελα να δουν πάλι οι θεατές μας εδώ ότι υπάρχουν 5 συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές. Δεν χρειάζεται να τις παρουσιάσω μία-μία. 2 από τις 5, η αρχή προστασίας δεδομένου προσωπικού χαρακτήρα. και η αρχή διασφάλισης απόρριτου επικοινωνιών είναι συνταγματικά κατοχυρωμένες. Δηλαδή η Ελλάς έχει το καλύτερο νομικό πλαίσιο για κάποιον που αισθάνεται θυγμένος, για κάποιον που παρακολουθείτε, να κινηθεί. Μάλιστα, πάμε στο επόμενο slide. Σε αυτό το πλαίσιο το νομικό εμπλέκονται όλοι αυτοί οι φορείς. Η Σάρα, η Μάρα και το κακό συναπάντημα. Δύο από τους οποίους οι κόκκινοι είναι οι αρχές συνταγματικά κατοχυρωμένες.
1: Ναι.
0: Δεν χρειάζεται να τις διαβάσουμε. Εμπλέκεται το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος κτλ. Κτλ. Και πάμε στο επόμενο, γιατί από εκεί θα ξεκινήσει λίγο το καλαμπούρι ή το δράμα. Εμπλέκονται και φορείς όπως το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, που είναι υπεύθυνο για την τραγωδία στα Τέμπη. Δηλαδή βλέπετε, και θέλω να είμαι πολύ ξεκάθαρος, αγαπητέ Πάρη, σαν να υπάρχει μια παράσταση, μια θεατρική παράσταση που όλοι, ναι, είμαστε, παίζουμε τους ρόλους μας, όλοι πραγματικά ξέρουμε το νομικό πλαίσιο, ξέρουμε ότι είναι σημαντικά τα πράγματα, αλλά δεν κάνουμε τίποτα. Και όχι μόνο δεν κάνουμε τίποτα, υπάρχουν και ενέργειες που για κάποιον λίγο σκεπτόμενο καταλαβαίνει ότι τα πράγματα είναι λίγο σικέ. Δεν είναι μόνο μια θεατρική παράσταση, ίσως είναι και ένα ντέρμπι σικέ. Και θέλω να δείξουμε την επόμενη διαφάνεια, εκεί που λέω δεδομένα χρονοδιάγραμμα. Πάλι το παίρνουμε από το Predator Gate, που έχω ιστορικά, υπάρχουν πολλά δεδομένα εκεί, είναι καταπληκτικό το site, ιστορικά με κόκκινο κάποιες ενέργειες που είναι εξόφθαλμα προκλητικές.
1: Ναι.
0: 8 Ιουλίου γίνεται η ορκομοσία του κυρίου Κυριάκου Μητσοτάκη. Την ίδια μέρα εκδίδεται το προεκτικό διάδραγμα όπου η ΕΕΠ μεταφέρεται,
1: ναι,
0: στην άμεση εποπτεία του Πρωθυπουργού. 7 Αυγούστου ο νόμος ώστε η ΕΕΠ να είναι υπό το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Το πάω πιο γρήγορα. 31 Αυγούστου κατατίθεται και υπερψηφίζει τροπολογία για να αλλάξουν τα χαρακτηριστικά του αρχηγού της ΕΕΠ.
1: Γιατί ο προτινόμενος στην πλάτη δεν είχε τα προσώπα.
0: Ο προτινόμενος ήταν ένας κύριος Λαζαρίδης, like, και τον ήθελαν, οπότε άλλαξαν το,
1: ναι,
0: νομικό πλαίσιο.
1: Ναι.
0: 2020 ξεκινάνε οι παρακολουθήσεις. Τυπικά, όντως, εγκαθίσταται η Ιντερλέξα. Ο κύριος Τζαβέλας, προσέξτε, υπογράφει, το όνομα θα το ξαναθυμηθούμε, υπογράφει διάταξη για άρση του απορρίτου, του Θανάση Κουκάκη. Και στις 12 Αυγούστου ο κύριος Κουκάκης καταθέτει καταγγελία στην ΑΔΑΕ. 12 Αυγούστου του 20. Την ίδια ημέρα σταματά την παρακολούθησή του. Αλλά συνεχίζει το σύριαλ. Με το επόμενο slide. Κατέθεσε ο κύριος Κουκάκης στην ΑΔΑΕ να δει τι έγινε. Μισό λεπτό, θα υπάρξει τροπολογία όπου πια δεν επιτρέπεται στην ΑΔΑΕ να δίνει πληροφορία στους πολίτες. Επί τη ευκαιρία, 26 Ιανουαρίου του 2021, αποστέλλονται πολλά μηνύματα με spoofing το κινητό του κυρίου Δημητριάδη σε ανθρώπους ευχαριστώντας τον για την γιορτή του, και αυτό ουσιαστικά είναι η απαρχή πια πιο μαζικοποίησης του Predator. Και ολοκληρώνουμε τώρα 22-26, που τα λέω αυτά γιατί, αγαπητέ Πάρη, ξέρεις, είμαι και στο εμπλεγμένος και στο σκάνδαλο των Τεμπών και φαίνεται να παίζεται το ίδιο σενάριο.
1: Το ίδιο σενάριο,
0: δηλαδή,
1: ναι,
0: προσπαθούν κάποιοι που έχουν βλαφτεί να βρουν την αλήθεια, θα υπάρξει ένα αντεπιχείρημα, ένας αντινόμος, μια κίνηση από τις δικαστικές αρχές.
1: Που σηκώνει ένα τείχος.
0: Που θα σηκώσει ένα τείχος ή θα σου δημιουργήσει καινούρια οδοφράγματα,
1: ναι,
0: για να μην μπορείς να τα ξεπεράσεις. Και καθώς πλησιάζουμε στο τέλος, είναι πολύ ωραίο να θέσουμε κάποια σημαντικά ερωτήματα. Τα έχω βάλει, υπάρχουν εκατοντάδες, δεκάδες, τα έχουμε όλοι μας. Και το πρώτο ερώτημα είναι, για ποιο λόγο τόσες θεσμικές παρεμβάσεις όπως η υπαγωγή της ΕΕΠ στον Πρωθυπουργό. Έτσι, κάνουμε ερωτήματα, ώστε έχουμε τα δεδομένα. Κάνουμε και τα ερωτήματα, εύκολα μπορούμε να κλείνουμε καθώς πλησιάζουν και οι μέρες των εκλογών. Τώρα, πώς μπορεί να θεωρηθεί αποτελεσματική η ΕΕΠ όταν υπό την εποπτεία και με προεξάρχοντα τον Πρωθυπουργό γεμίζει ο τόπος ιδιώτες που μολύνουν κινητά τηλέφωνο. Άρα δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους. Και πρόθεση να μην έχουν, δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους. Και τώρα, άλλο ερώτημα. Είναι λογικό οι δημιουργοί και οι πολίτες, οι έμποροι δηλαδή, του προϊόντος, να έχουν αυτή ίδιο συμφέρον, να εγκαθαστήσουν οι ίδιοι το προϊόν. Αυτοί θέλουν να το πουλήσουν.
1: Ναι.
0: Και να δώσουν υποστήριξη. Δεν είναι αυτή η δουλειά του έμπορου. Έτσι, δηλαδή, σου πουλάει ένας έμπορος ένα αυτοκίνητο, θα το οδηγήσει ο έμπορος, εσύ θα το πάρεις να το οδηγήσεις.
1: Ακριβώς.
0: Και τελικά, πώς ορίζεται η κατασκοπία στην Ελλάδα, αγαπητέ Πάρη? Ποιος είναι ο κατάσκοπος και ποιος δεν είναι, κάτω από ποιες συνθήκες η ΕΕΠ, τυπικά και νομότυπα υποθέτω, παρακολουθεί τον αρχηγό του στρατού? Άλλο ερώτημα. Υπάρχουν ενδείξεις ότι η Ελλάδα λειτουργεί ως πεδίο δοκιμής συστημάτων ολοκληρωτικής επιτήρησης? Γιατί 15.000 άτομα παρακολουθούνται από την ΕΕΠ και γιατί τόσα άτομα, έτσι, της εξουσίας, των μέσων, ακόμα και ο κύριος Λαζόπουλος, που ο άνθρωπος έχει επίδραση στο ελληνικό κοινό, παρακολουθούνται? Βρισκόμαστε στα πρόθυρα ολοκληρωτικής επιτήρησης? Αυτά τα ερωτήματα θα δημιουργήσουν.
1: Το 15.000 δείχνει ότι εκεί πάμε, ναι.
0: Είμαστε δηλαδή σε ένα 1984 οργουελικό.
1: Ναι. Γι' αυτό και επειδή.
0: Και γιατί, ναι, και κλείνω, ναι, την ερώτηση μου.
1: Ναι.
0: Το σετ, γιατί η πλειοψηφία δεν προσέφηκε στη δικαιοσύνη?
1: Ναι.
0: Υπάρχουν εξαρτήσεις? Υπάρχουν συμφέροντα? Κάποιος ρόλος? Και έχω ένα πίνακα που έχει σημασία να το δούμε. Πόσοι από τους στόχους δεν κινήθηκαν νομικά? Δεν κινήθηκαν νομικά το 90% των επιχειρηματιών, το μεγαλύτερο μέρος των στρατιωτικών, το μεγαλύτερο μέρος των πολιτικών, των οικογενειών τους, ένα αρκετό των πολιτικών και πάλι το μεγαλύτερο μέρος των δημοσιογράφων.
1: 60-70% των δημοσιογράφων, δηλαδή, είναι μεγάλο ποσοστό.
0: Ναι, δεν κινήθηκαν.
1: Δεν κινήθηκαν. Αυτό λέω, είναι μεγάλο το δεν κινήθηκαν.
0: Ναι, αυτοί δεν κινήθηκαν. Και ξέρεις, επειδή μου αρέσει πάντα να κάνω αντιπαραβολές, θα ήθελα να δουν οι θεατές μας το επόμενο slide. Όπως είμαστε ακριβώς.
1: Ναι.
0: Θα σε σοκάρω και εσένα. Αυτές είναι δύο κυρίες. Υποθέσεις, που είναι
1: κυρίες, πορνογραφία.
0: Κυρίες με, ναι, κάπα κεφαλαίο.
1: Ναι.
0: Έτσι, και το λέω με κάθε ως,
1: ναι, ναι, ναι,
0: άνθρωπος της τεχνολογίας και ο άνθρωπος της κοινωνίας. Αυτές οι κυρίες βρέθηκαν σε αντίστοιχη συνθήκη, δηλαδή έγινε ψηφιακή παρέμβαση,
1: ναι,
0: στην προσωπικότητά της, γιατί αυτό είναι και το Predator, αλλά είχαν το θάρρος και το σθένος να ακολουθήσουν τη νομική οδό
1: και να δικαιωθούν.
0: Και σταλαιπωρήθηκαν. Και καταλαβαίνω, ναι, ότι πολλοί από αυτούς που ενεπλάκησαν, ναι, στα θύματα στο Predator θα σκεφτούν τώρα πού να μπλέξω, να λέω, να υποστηρίξω αυτό, γιατί βρέθηκα εκεί, γιατί βρέθηκα. Να όμως εδώ δύο κυρίες,
1: ναι,
0: που είχαν μεγαλύτερο θάρρος και θράσος από ότι ολόκληρο πολιτικό σύστημα, επιχειρηματίες, και οι κυρίες αυτές τελικά δικαιώθηκαν μετά φυσικά από αρκετή περιπέτεια και προσωπική και δικαστική. Και νομίζω το πρώτο τελευταίο slide μου, γιατί μια που το πήγαμε εκεί, νομίζω το επιτελικό κράτος έχει πιαστεί από αυτοφόρα.
1: Αυτοφόρο, ναι.
0: Και όσο και να λέει δεν είναι αυτό που βλέπετε, δεν είναι αυτό που νομίζετε, ναι,
1: είναι ακριβώς αυτό που βλέπουμε.
0: Ναι.
1: Και εδώ ήθελα να κάνω εγώ ένα σχόλιο, επειδή αναφέρθηκε στις εκλογές, ότι ένα μεγάλο μέρος αυτών των θεμάτων είχε αποκαλυφθεί προεκλογικά. Η κυβέρνηση υποστήριζε και υποστηρίζει, έχει μια άποψη, ότι ο κόσμος δεν ασχολείται με αυτά. Δυστυχώς το 2023 δικαιώθηκε. Και καλό θα είναι ο κόσμος, έκανες πολύ καλά και εξήγησες πολύ ωραία ότι το θέμα μας αφορά όλους. Δεν αφορά μόνο την εξουσία. Λοιπόν, το να ακούγονται επιχειρήματα από νεοέλληνες σε ταβέρνες, εντάξει, αυτά πάντα γίνονταν, μωρέ, πάντα τους άκουγαν. Δεν γίνονταν, ναι, πάντα σε τέτοια έκταση.
0: Και μου δίνεις
1: και τόσο εξωθεσμικά, νομίζω. Λοιπόν, ας αφήσουμε αυτές τις νεοελληνικές μαγκές. Το θέμα μας αφορά. Το 23 φαίνεται ότι δεν επηρέασε. Δεν επηρέασε να μου πεις 57 ανθρώπινες ζωές.
0: Ναι.
1: Θα επηρεάσουν οι παρακολουθήσεις? Ας ξανασκεφτούμε λίγο σοβαρά, λοιπόν. Τι, ναι, μας αφορά πραγματικά και τι όχι.
0: Μου δίνεις τώρα την πάσα για τα δύο τελευταία slides,
1: ναι,
0: που πάλι θα είναι πολιτικά. Ξεκινάω, μάλλον ολοκληρώνω όπως ξεκίνησα, με το ξέφραγο Αμπέλη, και το λέω γιατί η Ελλάδα, μια χώρα που την αγαπάμε όλοι, έτσι, είναι η κοιτίδα του μεγαλύτερου, του λαμπρότερου πολιτισμού, είναι εξαρτημένη και βρίσκεται τα τελευταία 10 χρόνια, 15 χρόνια σε άσχημη κατάσταση και θεωρώ ότι είναι ένα πείραμα. Δηλαδή ο ελληνικός λαός περνάει ένα πείραμα της φτώχειας, της απομείωσης της αξίας της, της υποτέλειας. Είναι ένα πείραμα και θεωρώ, θα το πω έτσι λίγο πατριωτικά, ότι η Ελλάς, όπως πάρα πολλές χώρες, τελικά έχει κατακτηθεί από κατακτητές που είναι οι δανειστές, θα έλεγα τη Γερμανία ευθέως, το σύστημα της Αμερικής, και ζει ένα πείραμα όπου ο λαός πρώτα του δόθηκε μια ελπίδα, του πήραν την ελπίδα και θα αναφέρω και για την αριστερά, έχει εξαθλειωθεί οικονομικά, ηθικά, άρα αρχίζουν σιγά σιγά να του αφαιρούν τα ανθρώπινα του δικαιώματα, γιατί είναι ένα πλαίσιο πειραματικό, ισχυρίζομαι. Του πήραν τα χρήματα, του πήραν την αξιοπρέπεια με τα μνημόνια. Αυτή τη στιγμή θα χάσει και τη δημοκρατία. Και θεωρώ ότι η Ελλάς είναι ένα πείραμα. Δεν επιτρέπεται να είναι τόσα άτομα σε ένα σύστημα λογισμικού που ουσιαστικά παρακολουθεί την προσωπικότητα πλήρως του κάθε ενός και να μην έχει κινηθεί θεσμικά κάποιος. Άρα ουσιαστικά έχει μια μεθόδευση να αφαιρεθούν χρήματα, αξίες και τελικά, το τελευταίο μου slide, αυτό που συνήθως παρουσιάζω, την πίπα του Μαγκρίτ, θα το παρουσιάσω πλήρως. Ναι, αυτή δεν είναι δικαιοσύνη και αν μου επιτρέπει και ο σκηνοθέτης, αυτή δεν είναι και δημοκρατία. Γιατί ξέρεις, αγαπητέ Πάρη, δημοκρατία δεν είναι να έχουμε ανοιχτά σούπερ μάρκετ. Ο Έλληνας έχει ανθεκτικότητα, ήτανε λαμπρός πολεμιστής εναντίον των Ναζί, έδιωξε μια μεγάλη αυτοκρατορία, ξέρει να φάει. Η δημοκρατία είναι όταν δεν υπάρχει ο σεβασμός στην ανθρώπινη προσωπικότητα, ο σεβασμός στην αντίθετη άποψη και κυρίως όταν δεν υπάρχει η ελπίδα. Και επειδή τώρα ερχόμαστε σε εκλογές, θέλω να είμαι λίγο αυστηρός στον κύριο Τσίπρα, γιατί έπαιξε καταλυτικό ρόλο σε αυτό που βρισκόμαστε τώρα. Ο κύριος Τσίπρας έδωσε ελπίδες σε ένα λαό. Δυστυχώς ήταν κατώτερος των περιστάσεων. Θα έπρεπε να πει: κύριε, δεν μπορώ, παρετούμε. Κορόιδεψε. Θεωρώ ότι είναι τα φόπλακα της αριστεράς και η επόμενη παράταξη που ήρθε, όποια και να ήταν,
1: ναι,
0: κατάλαβε ότι ο λαός αυτός μπορεί να αντέξει το παραμύθι. Και άρα ουσιαστικά αυτό που μιλάμε είναι ένα παραμύθι της εξουσίας σε ένα λαό που πραγματικά είναι σε απόγνωση και σε ασφυξία. Όμως είμαι αισιόδοξος, γιατί έχω διαβάσει πολύ καλά την ελληνική ιστορία, αγαπητέ Πάρη. Η μητέρα μου ήταν φιλόλογος, μου τη δίδαξε καλά. Οι Έλληνες ήταν πάντα πολεμιστές και ποιητές. Και το μέλλον ανήκει πάντα στον ελληνισμό.
1: Θα το αφήσω να κλείσουμε έτσι αισιόδοξα. Δεν θα σχολιάσω, Φεντερίκο. Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για την αξιόλογη ανάλυση. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ σε ευχαριστώ.
2: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
3: Hi everybody, this is Tom Jones. I'll be performing in Luxembourg at the Rock Hall on Tuesday, the 30th of June. So come gather around and join me for a wonderful evening of great music and good times. See you there.
4: Πρέπει να βάλουμε καλά στο μυαλό μας πως η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλά παραβατική συμπεριφορά. Είναι έγκλημα. Άνθρωποι που κακοποιούν ή δολοφονούν ζώα δεν θα διστάσουν να βλάψουν ένα συνάνθρωπό τους, ακόμη και ένα παιδί. Οι περισσότεροι δολοφόνοι ξεκίνησαν κακοποιώντας ζώα. Είναι καθήκον σου να ενημερώσεις άμεσα την αστυνομία. Δεν υπάρχει λόγος να φοβάσαι. Κάλεσε το 100, ακόμη και ανώνυμα, ακόμη και από το καρτοτηλέφωνο της περιοχής σου. Δεν σώζεις απλά ένα ζώο που βασανίζεται και υποφέρει. Προστατεύεις ανθρώπινες ζωές. Φιλοζωικός Σύλλογος Βόρειας Εύβοιας, Άρτεμις.
5: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
6: Κάτσε ρε Μιχάλη μου, με ρωτάς πότε πήγα στην τουαλέτα, πόσες φορές πήγα, τι έκανα, πώς το έκανα, μέχρι που με ρώτησες αν έχω και ακράτεια. Τι αδιακρίσια είναι αυτή ρε φίλε, 5 λεπτά κανονιζόμαστε. Ωραία όλη η περίεργη. Τι παίρνεις ρε φίλε?
7: Το ιστορικό σου παίρνω, Λευτέρη μου. Ουρολόγος είμαι. Τι να σου πάρω, την πίεση?
8: Στην ουρολογία τα λέμε όλα. Τίποτα δεν είναι ταμπού. Μια καμπάνια της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας.
9: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης. Προπόληση ticketservices.gr.
2: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.

Καλησπέρα, Γιάννης Κουσοβίτσας στο μικρόφωνο, Άγγελος Αλιγιάννης στον ήχο και ακούτε AirTopen Radio. Μπορείτε να ακούτε ζωντανά την εκπομπή από το site της AirTopen ή από το Live24 επιλέγοντας το AirTopen Radio. Η σημερινή μας εκπομπή θα είναι ένα αφιέρωμα στον Παύλο Σιδηρόπουλο. Ακούσαμε το τραγούδι Babies of Lou, ένα κλασικό τραγούδι του Σιδηρόπουλου από το δίσκο Flu. Ο Παύλος Σιδηρόπουλος γεννήθηκε στις 27 Ιουλίου του 1948 στην Αθήνα. Ήταν τραγουδιστής, στιχουργός, συνθέτης και ηθοποιός. Σήμερα θα ασχοληθούμε με τη μουσική πορεία του Παύλου, καθώς θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της ελληνικής ροκ μουσικής. Η μουσική πορεία του ξεκινά το 1970 από τη Θεσσαλονίκη, όπου σπουδάζει μαθηματικός στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Εκεί γνωρίζει τον Παντελή Δελιγιαννίδη, με τον οποίο δημιουργούν το ντουέτο Δαμών και Φιντίας. Μαζί κυκλοφορούν τα τραγούδια «Το Ξέσπασμα» και «Ο Κόσμος Τους». Πάμε να τα ακούσουμε.

Το 1976 ο Παύλος Σιδηρόπουλος δημιουργεί το γκρουπ Σπυριδούλα μαζί με τους Βασίλη και Νίκο Σπυρόπουλο. Τρία χρόνια μετά, το 1979, κυκλοφορούν ίσως τον κορυφαίο δίσκο της ελληνικής ροκ δισκογραφίας, τον δίσκο Φλου. Από το δίσκο Φλου έχω επιλέξει τα τραγούδια «Το άγνωστο Θεό» και «Η ώρα του Σταφ», στο οποίο συμμετέχει η Δήμητρα Γαλάνη. Πάμε να τα ακούσουμε.

Την ίδια χρονιά που κυκλοφόρησε το Φλου, ο Σιδηρόπουλος πρωταγωνιστή στην ταινία του Αντρέα Θωμόπουλου, ο Ασυμβίβαστος, και ο ίδιος ερμηνεύει και το soundtrack της ταινίας. Από αυτό έχω επιλέξει τα τραγούδια «Να μ' αγαπάς» και «Κάποτε θα έρθουν», που θα τα ακούσουμε αμέσως τώρα.

Το 1980 ο Παύλος Σιδηρόπουλος δημιουργεί ένα σχήμα τους απροσάρμοστους και δύο χρόνια αργότερα κυκλοφορεί ο δίσκος Εν Λευκό, ο οποίος αντιμετώπισε προβλήματα λογοκρισίας για τρία τραγούδια, για προτροπή στη χρήση ναρκωτικών και για προσβολή της δημόσιας εδούς. Θα ακούσουμε τα δύο από αυτά, τα οποία είναι τα «Η» και «Underground» με «Στράς». Πάμε.

Στα μέσα του 1985, ο Παύλος κυκλοφορεί σε παραγωγή Δημήτρη Πουλικάκου το δίσκο Zorba the Freak. Ο δίσκος αυτός έχει πιο χαλαρό rock and roll ύφος από τους προηγούμενους. Από το δίσκο αυτό έχω επιλέξει το τραγούδι Rock and Roll στο κρεβάτι, που περιγράφει τη σκληράδα και τη μοναξιά, αλλά και τη λαχτάρα στις ερωτικές σχέσεις, και το Mickey Mouse, που είναι μια τολμηρή για την εποχή στιχοπλοκία με στόχο το Μίκη Θοδωράκη. Πάμε να τα ακούσουμε.

Και κάπου εδώ η σημερινή μας εκπομπή φτάνει στο τέλος της. Ο Παύλος Σιδηρόπουλος δυστυχώς έφυγε νωρίς σε ηλικία μόλις 42 ετών στις 6 Δεκεμβρίου του 1990. Μας άφησε όμως τεράστια κληρονομιά, καθώς θεωρείται μια από τις πιο εμβληματικές μορφές του ελληνικού ροκ. Θα σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα με το τραγούδι «Άντε και καλή τύχη μάγκες» από το δίσκο «Zorba the Freak». Ήμασταν οι Γιάννης Κοσοβίτσας στο μικρόφωνο, Άγγελος Αλγιάννης στον ήχο και ακούτε Air Top Radio. Καληνύχτα και καλή τύχη μάγκες και μάγκισες.

και καλή τύχη μάγες. Άντε! Και καλή τύχη μάγες. Άντε! Και καλή τύχη μάγες.

Ξέρεις τι σου παίρνουν τα ναρκωτικά? Σου παίρνουν το χρόνο σου. Λίγο-λίγο, μέρα με τη μέρα. Χρόνο από ανθρώπους, από στιγμές, από εσένα. Και μετά

0: και μετά τα ναρκωτικά σου παίρνουν τους ανθρώπους σου. Χάνεις την επαφή σου. Η σιωπή μεγαλώνει.
1: Δεν μπορώ μόνος μου.
2: Δεν είμαι καλά.
3: Χρειάζομαι βοήθεια.
0: Αν μπορούσες να δεις καθαρά τι είναι η εξάρτηση από τα ναρκωτικά, θα έβλεπες χρόνο που χάνεται, σιωπή, απομόνωση. Αλλά θα έβλεπες και ότι έχεις επιλογές. Μίλησε, ζήτησε βοήθεια.
4: Στην Ελλάδα έχουμε υπέροχες παραλίες και βυθούς. Οι ελληνικές θάλασσες έχουν μια ξεχωριστή βιοποικιλότητα. Σε αυτές ζουν μοναδικά είδη ψαριών, θαλάσσιες χελώνες, φώκες, δελφίνια, καρχαρίες, ακόμα και φάλαινες. Αυτή τη στιγμή οι θάλασσες μας κινδυνεύουν. Και αυτό θα μας επηρεάσει όλους. Και πρέπει να μας αφορά όλους. Ενημερωθείτε και ενισχύστε το έργο των περιβαλλοντικών οργανώσεων για καθαρές θάλασσες. Μάθετε περισσότερα για την προστασία των θαλασσών μας και της θαλάσσιας ζωής. allforblue.org. All for Blue. Η θάλασσα έχει ανάγκη από συμμάχους. Είστε μαζί μας.
5: Κάρμεν, η αθάνατη ιστορία ενός παθιασμένου έρωτα από το φημισμένο μπαλέτο τη Μιλάνο. Με τη θρυλική μουσική του Ζορζ Μπιζέ έρχεται στον Πειραιά. Μια πρωτότυπη, ξεχωριστή παράσταση γεμάτη πάθος και ένταση. Με συναρπαστικούς χορευτές, εκφραστική χορογραφία και εντυπωσιακούς φωτισμούς και σκηνικά. Κάρμεν, Τετάρτη 15 Ιουλίου, Βεάκιο Θέατρο Πειραιά.
4: Τώρα με τη ζέστη δεν το ξεχνώ ποτέ. Δεν αφήνω το κατοικίδιό μου μόνο του μέσα στο αμάξι ούτε δευτερόλεπτο. Τεράστιος ο κίνδυνος θερμοπληξίας ακόμα και με ανοιχτά παράθυρα. Το ζώο κινδυνεύει να πεθάνει μέσα σε λίγα λεπτά. Αν αντιληφθώ ζώο κλεισμένο σε αμάξι, καλώ αμέσως το 100. Καταφύγιο αδέσποτων ζώων CAS. www.casshelter.gr.
6: What a wonderful world. Μια βραδιά αφιερωμένη στον ανεπανάληπτο Louis Armstrong. Οι Storyville Ragtimers ζωντανεύουν στον κήπο του Μεγάρου τις μεγαλύτερες επιτυχίες του θρύλου της jazz σε μια συναυλία γεμάτη ρυθμό, κέφι και swing κάτω από τα αστέρια. What a wonderful world! Παρασκευή 10 Ιουλίου στον κήπο του Μεγάρου με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Megaron.gr.
7: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
8: Ωραία, Δημήτρη, θέλω να ξεκινήσουμε μία ερώτηση που με καίει πάρα πολύ τον τελευταίο καιρό. Μιλάμε συνεχώς με τα chatbots, με τους agents και τους δίνουμε πάρα πολύ από την πληροφορία που έχουμε για τη ζωή μας, για τη δουλειά μας. Πόσο, ποιο κομμάτι αυτής της πληροφορίας είναι ασφαλές να το δίνουμε και ποιο πρέπει να το κρατήσουμε για εμάς?
9: Ένα βασικό που πρέπει να αναρωτηθούμε δεν είναι πόσο ασφαλή είναι τα δεδομένα μας, αλλά πόση από την ιδιωτικότητά μας μοιράζουμε σε όλα αυτά. Σκέψου ότι τα social media, για παράδειγμα, μεγαλούργησαν επάνω σε αυτό. Δίναμε λίγη από την ιδιωτικότητά μας για να πάρουμε λίγο άνεση. Δηλαδή θα σου πω που πήγα σχολείο για να μου βρεις τους συμμαθητές μου. Θα σου πω αν είμαι σε σχέση για να μην μου δείχνεις το αντίθετο φύλο. Θα σου πω κάτι ακόμα. Εδώ τώρα δεν μιλάμε απλά για μια τέτοια ανταλλαγή δεδομένων όπου έρχεται μια πλατφόρμα να συλλέξει πολλά πράγματα. Μιλάμε για ένα πολύ μεγαλύτερο βάθος όπου μοιραζόμαστε αρχεία της εργασίας, μοιραζόμαστε πράγματα από την προσωπική μας ζωή για να πάρουμε μια άποψη, για να λύσουμε ένα πρόβλημα. Άρα είναι πιο ουσιαστικό να σκέφτομαι κάθε φορά που πάω να μοιράσω κάτι πού θα καταλήξει αυτό, και αν δεν είμαι σίγουρος για το αν δεν θέλω να καταλήξει κάπου, να μην το μοιράζομαι, παρά να σκέφτομαι αν αυτή η πλατφόρμα έχει ασφάλεια δεδομένων ή μοιράζει τα δεδομένα μου ή όχι. Είναι λοιπόν σημαντικό κάθε φορά που πάω και το κάνω, είναι ποιος βλέπει τι και με ποια αξιοδότηση. Και αν δεν θέλω να μοιράσω κάτι και θεωρώ ότι αυτό δεν πρέπει να το δει κάποιο μάτι, που μπορεί να είναι κάτι πολύ προσωπικό δικό μου ή και κάτι επαγγελματικά μη κοινοποιήσιμο, να μην το μοιράζω και να κάνω δεύτερη σκέψη και να πηγαίνω στα δεδομένα που είναι προσωπικά, κινητά τηλέφωνα, αφημί, αριθμός ταυτότητας, email, και να κάνω την ίδια δουλειά βάζοντας αστεράκια ή αφαιρώντας αυτά μέσα από το αρχείο. Μπορώ να κάνω χρήση της τεχνητής νοημοσύνης για να μου βρει, ας πούμε, για παράδειγμα, τους τελευταίους 10 πελάτες που ψώνησαν, χωρίς να μοιράσω τα email τους ή τα κινητά τους τηλέφωνα. Μπορώ να μοιράσω μόνο τις παραγγελίες και τις ημερομηνίες. Πάλι θα με βοηθήσει η τεχνητή νοημοσύνη να το κάνω. Άρα κάθε φορά που μοιράζω να σκέφτομαι θέλω αυτό να καταλήξει κάπου σε κάποια μάτια που δεν θα ήθελα να δω. Όχι, αν δεν θέλω δεν το μοιράζω.
8: Ναι, σίγουρα βέβαια είναι πολύ πιο εύκολο να πετάξεις ένα Excel με όλα τα στοιχεία των πελατών σου και αν δεν ξέρεις είναι πολύ εύκολο να το κάνεις. Το θέμα είναι ότι πού μπορεί να φτάσουν αυτά τα δεδομένα.
9: Αυτά τα δεδομένα μέχρι στιγμής τα μοντέλα λένε ότι δεν τα χρησιμοποιούν στην εκπαίδευσή τους. Συζητάμε για μοντέλα τα οποία είναι GPT, General Pre-trained Transformers, αλλά η ιστορία έχει δείξει ότι και αν διαβάσεις τους όρους χρήσης, εκείνο το αποδέχομαι που κάνουμε όλοι όταν αγοράζουμε τη συνδρομή στο ChatGPT, αν διαβάσεις τους όρους χρήσης, λένε ότι επιφυλάσσονται των δικαιωμάτων να χρησιμοποιήσουν δείγματα για βελτίωση της υπηρεσίας. Αυτό σημαίνει ότι μπορούν να πάρουν τα πάντα και να κάνουν ό,τι θέλουν σε επίπεδο εκπαίδευσης. Αυτό που τους ενδιαφέρει είναι ένα και βασικό, να ανεβάσουν την αξία προς τους μετόχους. Δεν τους ενδιαφέρει ούτε να εξυπηρετήσουν την ανθρωπότητα, ούτε να κάνουν μια πιο έξυπνη μηχανή και όλα αυτά. Είναι επιχειρήσεις οι οποίες σηκώνουν χρήματα, επικοινωνώντας και πουλώντας μέσα σε εισαγωγικά το όνειρο για μια υπέρνοημοσύνη που θα λύσει όλα τα προβλήματα του πλανήτη. Άρα το να εμπιστεύομαι μια τεράστια κερδοσκοπική αμερικανική εταιρεία στο ότι θα διαφυλάξει τα δικά μου δεδομένα, όποια και αν είναι αυτά, όσο πολύτιμα ή όχι, είναι ουτοπία, είναι ημεθεροβάμων. Άρα το καλύτερο είναι παίρνω τα δεδομένα, χρησιμοποιώ μόνο τα δεδομένα που χρειάζομαι, αφαιρώ τα προσωπικά δεδομένα και δεν μοιράζομαι δεδομένα που δεν θα ήθελα να καταλήξουν σε μία μελλοντική εκπαίδευση, εκτεθειμένα στο διαδίκτυο ή οτιδήποτε.
8: Ναι, και αν είναι μία φορά δύσκολο το να το κάνεις αυτό με chatbots, πλέον έχουμε τους agents που φαντάσου, ας πούμε, να του πεις σόρταρε μου το email, τακτοποίησέ το μου, διάβασε τα email μου και ετοίμασε απαντήσεις. Εκεί είναι ακόμα πιο δύσκολο, φαντάζομαι, οριακά δεν γίνεται να μην δε τα δει.
9: Εκεί έχει να κάνει καθαρά με αυτό που λέμε διακυβέρνηση των agent. Όλοι οι agents είτε είναι εμπορικοί, δηλαδή έχω αγοράσει ένα cloud code, έχω αγοράσει ένα open AI, είτε είναι open source, τρέχω ένα open cloud, τρέχω ένα NemoCloud ή οτιδήποτε, έχουν όλοι ένα περιθώριο διακυβέρνησης, δηλαδή τα open source έχουν το SoulMD ή άλλα αρχεία που μπορείς να πειράξεις, έτσι ώστε να έχουν πιο σφιχτά πλαίσια διακυβέρνησης. Να πεις αυτές τις πληροφορίες όπου τις βλέπεις, να μην τις μοιράζεις. Δεν μπορείς να φτάσεις στο ανώτατο επίπεδο διακυβέρνησης με την έννοια ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν εταιρείες οι οποίες προσπαθούν να λύσουν αυτό το ζήτημα, να μην μοιράζονται τα δεδομένα, τα εταιρικά προς τα έξω ή προς τα μοντέλα. Άρα εσύ προσωπικά όταν κάνεις αυτή τη διαχείριση πρέπει να την κάνεις με μια συνείδηση ότι τώρα μοιράζοντας όλο μου το ημερολόγιο και λέγοντας στο ChatGPT πάνε διάβασέ το και βρες μου ένα κενό τις τελευταίες 2 εβδομάδες, του δίνεις την πληροφορία και το context της ζωής σου, άρα ξέρει και πότε πήγες στο σούπερ μάρκετ αν το βάζεις στο καλεντάρι σου και πότε έχεις πολλά meetings και αν έχεις πολλά meetings και ποια υπηρεσία χρησιμοποιείς. Άρα η διακυβέρνηση και το να θέτω όρια στους agents είναι πολύ σημαντικό γιατί μπορεί να... Και είδαμε πολλές περιπτώσεις όπου είχαμε, ας πούμε, ένας υπάλληλος της Meta που έδωσε τα πάντα όλα και έχασε ένα χρόνο από το inbox γιατί πήγε το open close συγκεκριμένη περίπτωση και έσβησε τα πάντα γιατί ο agent... Διάβαζα ένα άρθρο που έλεγε ότι έπρεπε να βγάλει το λάπτοπ από την πρίζα για να το σταματήσει και αυτό είναι, ξέρεις, το αστείο της υπόθεσης που λένε θα μπορούμε να βγάλουμε την τεχνητή νοημοσύνη από την πρίζα σε περίπτωση που πάει στραβά. Αυτή η περίπτωση φάνηκε ότι έπρεπε να το βγάλει από την πρίζα. Άρα πάντα πρέπει να έχουμε στο νου μας το κομμάτι της διακυβέρνησης. Ποια δεδομένα επιτρέπονται, ποια δεν επιτρέπονται, πόσο ασφαλή είναι το να δώσω μια πιστωτική κάρτα σε έναν agent για να μου ψωνίζει καφέ κάθε πρωί από το e-food. Είναι fancy, ναι, έχει πλάκα ρε παιδί μου το ότι ξύπνησα το πρωί και ξέρει ότι μόλις ανοίξω τον υπολογιστή μου θέλω ένα pumpkin latte. Ναι, ωραίο, μπορεί να το κάνει. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε μπορεί να το κάνει. Το να ξεφύγει, πάλι δεν θα ξεφύγει μόνος του. Δηλαδή δεν είναι ότι ένας agent ένα πρωί θα ξυπνήσει και θα πει «Α, ωραία, εγώ τώρα θα πάρω την κάρτα του Δημητριάδη και θα πάω να αγοράσω, ρε παιδί μου, ζυπουνάκια». Σε καμία περίπτωση, έτσι. Αλλά αν δεν έχω ένα σφιχτό επίπεδο διακυβέρνησης, μπορεί να παρερμηνεύσει κάποιες από τις εντολές που έχω, γιατί όλα είναι θέμα ερμηνείας, ειδικά στα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα, και να πάει να κάνει κάτι που η ερμηνεία που είχα εγώ ήταν άλλη και η επεξήγηση που είχε ο agent ήταν εντελώς άλλη.
8: Ναι, και βρισκόμαστε σε... Προσπαθούμε όλοι να βρούμε αυτή την ισορροπία μεταξύ του. Δεν θέλω να μείνω πίσω με το AI. Δεν θέλω όμως να του δώσω όλα τα δεδομένα μου και να κάνω κάτι λάθος. Γιατί όπως είπες, ειδικά όταν πάμε και σε agents, να τους δίνεις πλήρη αυτονομία που κάποιοι ασυναίσθητα το κάνουν. Εκεί μπορεί να πάνε πολλά πράγματα στραβά. Οπότε, δώσουμε έτσι ένα framework. Πώς μπορούμε να τα αξιοποιήσουμε χωρίς να δώσουμε πολλά δεδομένα ή να κάνουμε λάθη που θα τα μετανιώσουμε.
9: Εδώ τώρα δεν υπάρχει θέμα να κάνουμε λάθη. Το πιο σημαντικό που πρέπει να σκέφτομαι κάθε φορά είναι αν δεν καταλαβαίνω που πάνε τα δεδομένα, να αρχίσω να ρωτάω. Δηλαδή μπορώ να ρωτήσω ακόμη και το ίδιο το LLM ότι αν εγώ σου δώσω ένα Excel αρχείο, αυτό πού θα αποθηκευτεί. Και εξήγησέ το μου σαν να είμαι 10 χρονών. Θα μπορέσει να σου εξηγήσει και να σου πει ότι εγώ κάθε φορά που κάνω μία ερώτηση χρησιμοποιώ αυτή την υπηρεσία και αυτό και αυτό και αποθηκεύω τα δεδομένα εκεί. Τώρα, αν θα σου απαντήσει με ειλικρίνεια στην απάντηση αποθηκεύεις τα αρχεία για μελλοντική εκπαίδευση, όχι, γιατί δεν την έχει και αυτή την απάντηση. Είναι ένα προεκπαιδευμένο μοντέλο.
8: Ναι.
9: Το πιο σημαντικό σε αυτό είναι να μην σε νοιάζει ποιος το βλέπει, αλλά η τεχνητή νοημοσύνη που χρησιμοποιείς να έχει όλες αυτές τις ρυθμίσεις έτσι ώστε να μπορείς να αφαιρέσεις πράγματα που δεν θέλεις να είναι εκεί. Ρυθμίσεις είναι όλες οι ρυθμίσεις για personalization. Να πάω να δω τι ξέρει για μένα, τι δεν ξέρει, να κάνω personalization, να του γράψω πολλά πράγματα που θα το κάνουν χρήσιμο. Να το απαγορεύσω να κάνει πράγματα. Ένα κλασικό παράδειγμα που βλέπουμε, ρε παιδί μου, είναι η μεσόπαυλα, το M-Dash. Ναι. Που βλέπεις παντού μεσόπαυλες.
8: Το λέω κάθε μέρα, ωραία. Κάτω ναι. Από βάλεις τα instructions και πάλι επιμένει.
9: Ναι, εκεί τώρα είναι καθαρά θέμα διακυβέρνησης. Δηλαδή να βρεις ποιος τρόπος είναι στα settings που θα του απαγορεύσει να γράφει τις μεσόπαυλες. Ένα παράδειγμα. Αλλά όταν δεν ξέρεις από πού να το αφαιρέσεις αυτό, σημαίνει ότι το εργαλείο που χρησιμοποιείς έχει κενά. Άρα τα περισσότερα, τα μεγαλύτερα γλωσσικά μοντέλα έχουν settings να αφαιρέσεις τα memories, να κατεβάσεις τα αρχεία σου, να δεις ποια αρχεία αποθηκεύει και πού. Μην πάρεις, πώς το λένε, βαριά το ότι κάποια στιγμή η OpenAI θα τα χρησιμοποιήσει. Θεωρώ ότι θα τα χρησιμοποιήσει, προς το παρόν έχουμε, λέμε ότι δεν τα χρησιμοποιεί και δεν έχει βγει παρά έξω ότι τα χρησιμοποιεί. Αλλά και μόνο που στο μοντέλο, όταν το εκπαιδεύουμε, λέμε έχει 1,3 τρίλιον ας πούμε, και μέσα σε αυτό το μοντέλο έχει όλο το Reddit και όλη τη Wikipedia και τα πάντα όλα στο ίντερνετ, καταλαβαίνεις ότι δεν είναι ότι αν έχω περισσότερα δεδομένα θα σταματήσω, θα συνεχίσουν να γεμίζουν με δεδομένα, γιατί αυτή τη στιγμή ειδικά οι Αμερική είναι στην κούρσα the bigger the better. Όσο μεγαλύτερο τόσο καλύτερο. Περισσότερα data points, μεγαλύτερα data centers, περισσότερη υπολογιστική ισχύ. Αυτό η δική μου η προσωπική άποψη είναι ότι δεν θα οδηγήσει σε καλύτερα μοντέλα. Δηλαδή εγώ πιστεύω στο ότι δεν θα έρθουν ούτε η γενική τεχνητή νοημοσύνη, το AGI που λένε, από τα LLMs και τα νευρονικά δίκτυα, ούτε θα έρθει αυτό το breakthrough του super intelligence, ας πούμε, ταΐζοντας τεράστια data centers που είναι, ξέρω εγώ, στο φεγγάρι. Θα έρθει από άλλες πολύ πιο στοχευμένες κινήσεις. Αλλά είναι προσωπική μου άποψη, έτσι.
8: Ναι, και μίλησε ότι γιατί η Αμερική προσπαθεί πάντα να βγει μπροστά. Θέλω να σε ρωτήσω, υπάρχουν νομοθετικά πλαίσια? Γιατί εντάξει, είναι και κάτι που το έχουμε στη ζωή μας 3-4 χρόνια. Εντάξει, υπήρχε το πλαίσιο, αλλά στις ζωές μας έχει λίγα χρόνια που μπήκε. Υπάρχει το νομοθετικό πλαίσιο ή κάθε εταιρεία κάνει ό,τι θέλει?
9: Νομοθετικό πλαίσιο υπάρχει στην Ευρώπη. υπάρχει το EU AI Act, το οποίο είναι ο γενικός κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διαχείριση του κινδύνου της τεχνητής νοημοσύνης, με την έννοια ότι το AI Act έχει μια πυραμίδα ρίσκου και λέει, ανάλογα με το τι AI είσαι, κατατάσσεσαι σε αυτή την πυραμίδα. Αν είσαι ένα απλό AI που απλά κάνει spam filter, είσαι πολύ χαμηλά, άρα δεν χρειάζεται να κάνεις κάτι. Και όσο ανεβαίνεις αυτή την πυραμίδα ρίσκου, πρέπει να κάνεις μεγάλες εκθέσεις, πρέπει να ριπορτάρεις τα δεδομένα στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, να είσαι σύνομος με το AI Act και με το GDPR. Τώρα υπάρχει ένα καινούριο νομοθετικό πλαίσιο που λέγεται Omnibus, που στην ουσία είναι το GDPR, το AI Act και ένας ακόμη κανονισμός γύρω από την κυβερνοασφάλεια σε ένα πλαίσιο, που είναι πολύ σημαντικό. Αλλά αυτό που έχει μεγάλη αξία για την Ευρώπη να πούμε είναι ότι με το AI Act έχει καταχωρηθεί το τι είναι μη επιτρεπτό. Δηλαδή, λέει, με βάση το AI Act είναι παράνομο να έχεις κάμερες στην εταιρεία σου και με AI να μετράς την παραγωγικότητα των εργαζομένων. Είναι παράνομο να μετράμε, ας πούμε, για παράδειγμα, credit score στο μετρό. Να πούμε ότι πλήρωσες, δεν πλήρωσες, έχεις 10 μονάδες. Δηλαδή αυτό το να κάνουμε κοινωνική κρίση με βάση ένα AI το οποίο θα σε κατηγοριοποιεί. Είναι παράνομο στα σοφρονιστικά ιδρύματα να παίρνουν αποφάσεις με τεχνητή νοημοσύνη. Αυτά όλα είναι μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν μια εταιρεία έχει έδρα την Αμερική, μετά την εκλογή Τραμπ, δεν χρειάζεται να κάνει τίποτα από όλα αυτά. Και αυτό είναι και το μεγάλο χάσμα του τι AI έχουμε στην Ευρώπη και τι AI έρχεται από την Αμερική. Ακόμα και στα social media, η Meta ή η Apple, για να τρέξει πράγματα AI, αναγκάζεται στους Ευρωπαίους χρήστες να ζητάει συνένεση. Τα iPhone στην Ευρώπη, όταν μια εφαρμογή θέλει να μοιράσει δεδομένα με την Apple, σε ρωτάνε, δέχεσαι ή δεν δέχεσαι. Αυτό στην Αμερική δεν ισχύει. Και φυσικά έχουμε και την Κίνα, που είναι η άλλη πλευρά, η οποία, επειδή δεν είναι δημοκρατία, πήγε σε ένα εντελώς άλλο μοντέλο και είπε, στο κράτος ανήκουν τα πάντα, όλα τα δεδομένα περνάνε στο κράτος, φτιάχνω ένα κράτος ελέγχου, έχω κάμερες παντού, έχω AI παντού, σκέψου ότι στην Κίνα μπορείς να πληρώσεις το μετρό με σκανάροντας την παλάμη σου, που είναι βιομετρικό δεδομένο, έτσι. Μέσα στο COVID κάνανε απίθανα πράγματα με το πώς μπαίνω και βγαίνω από το σπίτι μου, με QR codes που γινόντουσαν πράσινα, κόκκινα, κίτρινα, ανάλογα με το αν σου επιτρεπόταν να βγεις από το σπίτι. Σκέψου στην Ελλάδα

0: θέλει να πάει από την πλευρά της Αμερικής που είπε τα αφήνω όλα και πάρτε και κάτι ό,τι καταλαβαίνετε. Από την πλευρά της Κίνας, όχι, ανήκουν όλα στο κράτος. Από την πλευρά της Ευρώπης που λέει θα νομοθετήσω και ας μην έχω τόσο τεράστια καινοτομία. Οπότε είναι λίγο γκρι η ζώνη των εταιριών, έτσι, γιατί οι άνθρωποι επιλέγουν που θέλουν να ζήσουν. Δεν είμαστε δέντρα. Αν δεν σε καλύπτει η Αμερική, μπορείς να γυρίσεις στην Ευρώπη και να είσαι Ευρωπαίος πολίτης και να σε πιάνει το AI Act.
1: Ωραία, ναι, είναι σίγουρα πάρα πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά και να τα παρακολουθείς ειδικά. Όντως φαίνεται να έχουμε τουλάχιστον τρεις διαφορετικούς αγώνες στο AI. Είναι η Ευρώπη που είναι πρώτα με την ασφάλεια και μάλλον και καλά κάνει. Είναι η Αμερική που πάντα είναι επιχειρήσεις και κυνηγάνε την μεγιστοποίηση του κέρδους. Και είναι και η Κίνα μια κατηγορία μόνη της. Τώρα για να πάμε λίγο πάλι σε ατομικό επίπεδο. Τώρα το 2026, τι πρέπει να κάνει κάποιος για να χρησιμοποιεί καλά το AI?
0: Για μένα το πιο σημαντικό γύρω από το AI literacy που λέμε είναι να τοποθετήσει τον εαυτό του και να αρχίσει να ξεμαθαίνει. Το πρόβλημα των γενεών, αν θέλεις των προηγούμενων, πριν τη γενιά Z, ήταν ότι ερχόντουσαν σε όλες τις τεχνολογίες και βάζανε μια ταμπελίτσα. Δηλαδή λέγανε, α, η γενιά Z είναι η καλύτερη, ήταν AI natives, ψέματα, ήταν digital media natives, γεννήθηκαν με τα social media και όλα αυτά και γι' αυτό είναι πάρα πολύ καλή στην τεχνολογία. Τώρα με την τεχνητή νοημοσύνη αυτό αναιρείται, γιατί ο καθένας μπορεί να μιλήσει στη γλώσσα του σε μια τεχνητή νοημοσύνη. Άρα πρέπει να φύγω από το να μάθω να κάνω καλά prompts. Δεν είναι το prompt ότι χρησιμοποιώ καλά την τεχνητή νοημοσύνη, έτσι, πολύ σημαντικό. Και πρέπει να πάω στο ποιες είναι οι δικές μου δεξιότητες προσωπικά που με κάνουν μοναδικό και αναντικατάστατο σε σχέση με την τεχνητή νοημοσύνη. Δηλαδή, σκέψου, η δική σου γενιά είναι μια γενιά η οποία χαρακτηρίστηκε σαν γενιά Z από τις ψηφιακές της δεξιότητες. Παρ' όλα αυτά, η αγορά εργασίας από εδώ και πέρα σας θέλει για ακριβώς το αντίθετο, για όλες τις ανθρώπινες δεξιότητες, δηλαδή για την κριτική σκέψη, για το συναίσθημα, για το ότι μπορεί κάποιος να έχει γούστο και να μπορεί να επιλέξει καλά πράγματα, να έχει ικανότητα να συνδέεται με τον πελάτη σε επίπεδο ψυχικό, πράγματα που δεν μπορεί να αντικαταστήσει η τεχνητή νοημοσύνη. Δεν θα σε πάρει επειδή είσαι πολύ καλό στο Excel. Το Excel το κάνει ένας agent πολύ καλά. Πριν από 5 χρόνια όμως θεωρούνταν ότι α, ναι, ξέρει να στέλνει email, δουλεύει τέλεια το Excel και κάνει πολύ ωραίες φόρμουλες, α, και μπορεί να φτιάξει και ένα report πολύ γρήγορα στο PowerPoint. Αυτά τέλειωσαν, έφυγαν. Τώρα, ποια είναι τα χαρακτηριστικά που θα σε κάνουν ανταγωνιστικό όταν η τεχνητή νοημοσύνη έχει αντικαταστήσει όλα τα hard skills? Είναι όλες οι λεπτές δεξιότητες που δεν μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να μιμηθεί.
1: Οπότε τα επίπεδα της τεχνητής νοημοσύνης, δηλαδή πέρα από τα βασικά, τα έχουν να κάνουν με τον άνθρωπο.
0: Ξεκάθαρα. Με την έννοια ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι μια τεχνολογία γενικού σκοπού που θα εξελίσσεται συνεχώς. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχουμε την χειρότερη τεχνητή νοημοσύνη που θα έχουμε, γιατί αύριο θα είναι ακόμη καλύτερη και ακόμη καλύτερη. Αυτό που πρέπει να προσδιορίσουμε εμείς ως άνθρωποι είναι τη σχέση μας με τη μηχανή. Δηλαδή πόσο εγώ καταλαβαίνω πώς λειτουργεί αυτή η μηχανή. Και μην ξεχνάμε ότι ειδικά στα γλωσσικά μοντέλα, στα LLMs που μιλάμε καθημερινά, δεν πάβουμε να μιλάμε με μία μηχανή που στην ουσία προβλέπει την επόμενη συλλαβή σε μία φράση. Άρα κάνει μία πρόβλεψη με βάση τα συμφραζόμενα. Αν τα συμφραζόμενα είναι φτωχά, θα πάρουμε μία φτωχή απάντηση. Αν η εκπαίδευσή της είναι φτωχή, θα πάρουμε μία φτωχή απάντηση. Το ότι εμείς μπορούμε να καταλάβουμε ότι αυτή η απάντηση είναι σωστή, λάθος, πλήρης, έχει να κάνει με τη δική μας εκπαίδευση και όχι με το αν η μηχανή μπορεί να απαντήσει. Η μηχανή, αν δεν μπορεί να απαντήσει σήμερα, θα μπορεί να απαντήσει αύριο. Το ζήτημα είναι, είσαι εσύ σε θέση να κρίνεις αν αυτή η απάντηση είναι σωστή? Έχεις το domain expertise να καταλάβεις μία απάντηση πόσο βαθαίνει και πόσο δεν είναι hallucinations ή λάθος πηγές? Εκεί θα γίνει η διαφορά.
1: Ωραία, και σε τεχνικό επίπεδο, γιατί σίγουρα και αυτό που βλέπω και εγώ είναι ότι εν τέλει κάποια στιγμή όλοι θα χρησιμοποιούμε τα ίδια εργαλεία, τα μοντέλα όσο αναπτύσσονται και από κάθε εταιρεία όλο και γίνονται

0: πλησιάζουν οι ικανότητές τους. Οπότε σε ατομικό επίπεδο, αυτό που βλέπω και θέλω να πεις και τη γνώμη σου είναι ότι το prompt engineering πλέον ίσως να ανήκει και στο παρελθόν και πιο πολύ μιλάμε για context engineering, να του δίνεις τις κατάλληλες πληροφορίες, να διαχειρίζεσαι τη μνήμη του μοντέλου, κάποια να φτιάχνεις δικά σου πράγματα. Θέλω να μου πεις τη γνώμη σου σε αυτά.
1: Η άποψή μου είναι ότι αν μιλάμε για το γενικό πληθυσμό, δηλαδή το κομμάτι που έχει να κάνει η καθημερινή χρήση, η τεχνητή νοημοσύνη πολύ σύντομα θα γίνει commodity. Δηλαδή σκέψου ότι, το λέω και στο βιβλίο, το έχω πει και στις ομιλίες μου, πήρε στην τηλεόραση 50 χρόνια για να φτάσει στο 1 εκατομμύριο χρήστες, στο Netflix πήρε 3,5 και στο ChatGPT πήρε 5 μέρες. Άρα η ταχύτητα είναι τεράστια και δεν υπάρχει το κομμάτι του πώς θα προσαρμοστώ εγώ γρήγορα για να ξέρω το καλύτερο εργαλείο και άρα εγώ θα είμαι μπροστά γιατί ξέρω το καλύτερο εργαλείο, έχω πάρει το πιο γρήγορο AI. Αυτό δεν έχει πια νόημα για το γενικό πληθυσμό. Αυτό που έχει νόημα στο γενικό πληθυσμό είναι να μην φοβάμαι και να ξέρω να κάνω σωστές ερωτήσεις και να κάνω σωστές ερωτήσεις και προς τους ανθρώπους, όχι μόνο προς τα εργαλεία, να διαχειρίζομαι σωστά τη σχέση μου με την τεχνολογία για να έχω μια εσωτερική ουσιαστική περιέργεια. Αν έχω περιέργεια σαν άνθρωπος, έχω περιέργεια και γύρω από την τεχνολογία. Άρα θα κάνω βήματα πιο γρήγορα από τους άλλους που δεν είναι περιέργοι. Και το τρίτο και σημαντικότερο είναι, ειδικά στο κομμάτι του γενικού πληθυσμού, θα είμαστε όπως τον ηλεκτρισμό. Αυτή τη στιγμή όλοι έχουμε ρεύμα στο σπίτι, τέλος πάντων όσοι ζούμε στο δυτικό κόσμο, έχουμε ρεύμα στο σπίτι, πηγαίνουμε, πατάμε το διακόπτη, ανάβει το ρεύμα. Το ίδιο θα λειτουργεί και με την τεχνητή νοημοσύνη. Θα ανοίγεις το κινητό σου, θα έχεις συνδεσιμότητα, θα έχεις κάποιο είδους τεχνητή νοημοσύνη. Αν εσύ μπεις στη λογική του να καταλάβεις ποιος διαχειρίζεται το μοντέλο, ποια είναι τα narratives που βλέπεις από το μοντέλο, τι πληροφορία έχει εκπαιδευτεί και μπορείς να βαθύνεις σε αυτό, ναι, θα έχεις την τεχνητή γνώση να βαθύνεις. Εκεί δεν θα είναι το ίδιο μοντέλο που χρησιμοποιεί ένας αρχιτέκτονας, δεν θα είναι το ίδιο μοντέλο που χρησιμοποιεί ένας φυσικός, ένας χημικός, ένας βιολόγος. Τα μοντέλα εκεί θα εξειδικεύσουν πάρα πολύ και αν με ρωτάς δεν θα είναι και μεγάλα γλωσσικά μοντέλα, θα είναι μικρά γλωσσικά μοντέλα ή άλλου είδους δίκτυα που δεν θα είναι νευρονικά. Σε αυτό λοιπόν, αυτός το κύριο χαρακτηριστικό των ανθρώπων πρέπει να είναι πάλι βαθιά ανθρώπινο. Η περιέργεια είναι αυτή που θα σου δώσει το αβαντάζ. Δεν είναι να μάθεις να κάνεις context engineering. Αυτή τη στιγμή η Google ανακοίνωσε ένα μεγάλο γλωσσικό μοντέλο που το λένε Atlas, που θεωρητικά έχει ένα άπειρο context window. Δηλαδή ενώ είχαμε, ξέρω εγώ, μοντέλα που είχαν 700.000 tokens, 1 εκατομμύριο, 2 εκατομμύρια, τώρα πάμε σε μια συζήτηση να λέει ότι δεν υπάρχει context window, δηλαδή το παράθυρο πληροφορίας ενός διαλόγου είναι συνεχόμενο. Άρα τι context engineering να κάνεις? Θεωρητικά μπορείς το μοντέλο να το ταΐζεις όσο θέλεις. Εκεί λοιπόν έχει να κάνει με τι το ταΐζεις, πόσο έτοιμα είναι, πόσο το μοντέλο έχει ελεύθερα βάρη τα οποία μπορείς να πειράξεις, σε αφήνει να κάνεις βαθιά παραμετροποίηση στη διαχείριση μνήμης. Μπορείς να κάνεις πράγματα quantization, ας πούμε. Αυτά είναι πιο τεχνικά πράγματα που δεν απασχολούν τον ευρύ πληθυσμό. Αυτό που τους ενδιαφέρει ειδικά στο μεγάλο κομμάτι είναι, μπορώ εγώ να μην με αντικαταστήσει στις καθημερινές εργασίες που κάνω? Όταν ανοίγω το Netflix μπορεί να μην μου δείχνει βλακίες και να μου δείχνει μόνο αυτά που με ενδιαφέρουν? Όταν βλέπω διαφημίσεις μπορώ να βλέπω τα τέλεια προϊόντα που θέλω να αγοράσω? Άρα ο κόσμος μπορεί να παραπονιέται για τα δεδομένα, ας πούμε, αλλά στην πραγματικότητα τον βοηθάει όλη αυτή η ανάπτυξη.
0: Ωραία, ναι, και γι' αυτό το μέσο άνθρωπο που δεν είναι ειδικός, αλλά δεν θέλει να αντικατασταθεί από το AI, αυτό ακριβώς που είπες, τι πρέπει να κάνει? Πρέπει να αφιερώνει κάποιο συγκεκριμένο χρόνο? Πρέπει να πειραματιστεί ο ίδιος, να πάει σε courses?
1: Όχι, πρέπει, για μένα, σου λέω, όλα ξεκινούν από την περιέργεια. Πρέπει να πειραματιστεί ο ίδιος, να δοκιμάσει, να αποτύχει, να δει πράγματα τα οποία δεν τα κατάλαβε και όπως κρίνουμε το κομμάτι του αποτελέσματος, να βαθύνει εκείνος στα δικά του γνωστικά αντικείμενα, γιατί δεν είμαστε όλοι ειδικοί στην πεζογραφία ή στη φυσική ή στη χημεία, ο καθένας έχει ένα δικό του γνωστικό αντικείμενο, να δει πόσο μπορεί να βαθύνει η τεχνητή νοημοσύνη στο δικό του αντικείμενο, και οι περισσότεροι θα δουν ότι μπορεί και μπορεί να βαθύνει και πολύ, και πόσο μπορεί μέσα σε αυτό το βάθος που του δίνει να το χρησιμοποιήσει σαν εργαλείο. Να κάνει καλύτερες ερωτήσεις, να του κάνει καλύτερη προετοιμασία, να μειώσει αυτό που λέμε rework rate, τον χρόνο που δουλεύω το αποτέλεσμα μιας τεχνητής νοημοσύνης για να είναι τέλειο όσον αφορά την εργασία μου. Άρα, όταν παίρνω ένα αποτέλεσμα, κλασική περίπτωση βλάβης, παίρνω copy-paste από κάπου, το ρίχνω σε ένα εργαλείο και λέω rewrite this σε κάτι ακόμα, έτσι. Το ξαναγράψτο μου πιο επαγγελματικά ή ξαναγράψτο μου σε καλύτερο ύφος είναι ένα κλασικό λάθος χρήσης του δεν ρωτάω σωστά. Αντί να πεις ξαναγράψτο, μπορείς να πεις εμβάθυνε, μπορείς να πεις αξιοποίησε, μπορείς να πεις φώτισε το τάδε σημείο, δώσε μου 10 διαφορετικές λογικές, δες το από τη σκοπιά του αναγνώστη, δες το από μια σκοπιά αντίθετη από αυτή που το έχω γράψει, κάνε μου έναν αντίλογο. Κάνοντας αυτά τα πράγματα, στην ουσία αντί να κάνεις context engineering, βοηθάς τον εαυτό σου να γίνει καλύτερος παρατηρητής. Άρα έρχεται η πληροφορία, εσύ τη δομείς, εσύ έχεις την τελική απόφαση, γιατί εσύ έχεις και την ευθύνη, έτσι. Όταν θα το πάρεις αυτό το αποτέλεσμα και το δώσεις, δικιά σου είναι η ευθύνη αν η εργασία την έκανες copy-paste ολόκληρη από το ChatGPT και δεν έβγαλες ούτε τις μεσόπαυλες, ας πούμε. Δεν φταίει το μοντέλο που άφησε τις μεσόπαυλες.
0: Ακριβώς. Και έχω πάρα πολύ κόσμο, που, ειδικά μεγαλύτερης ηλικίας, που παραπονιούνται λίγο με τα αγγλικά. Δηλαδή, είμαι σε μια φάση που δεν υπάρχει πάρα πολύ ελληνικό περιεχόμενο, οπότε και το να μάθεις κάποια πράγματα πρέπει να τα μάθεις στα αγγλικά. Και πάρα πολλές ορολογίες έχουμε, ας πούμε, context engineering, δεν έχουμε ελληνικούς όρους. Πιστεύεις ότι αυτό μπορεί να κρατήσει κάποιον πίσω?
1: Όχι, δεν θεωρώ ότι μπορεί να τον κρατήσει. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, όλα τα γλωσσικά μοντέλα τα μεγάλα είναι σχεδόν language agnostic, δηλαδή σου έχω προσωπικό παράδειγμα, οι γονείς μου θέλουν να πάνε ταξίδι στη Βιέννη και θέλω να τους βοηθήσω να συνεννοηθούν. Τα αγγλικά τους είναι πάρα πολύ βασικά, δεν μπορούν, δηλαδή είναι οριακά παραγγελία καφέ, οπότε θέλω να σιγουρευτώ ότι μπορούν να χρησιμοποιήσουν. Παραμετροποίησα λίγο, ελάχιστα, έτσι, έδωσα στο Gemini το πρόγραμμα του ταξιδιού, 4-5 πράγματα που θα ήθελα να τους βοηθήσει στο να μπορούν να πάρουν ένα Uber, στο να μιλήσουν σε έναν ξεναγό, να τους κάνει μια ξενάγηση. Και μετά είδα και τα αποτελέσματα. Οι γονείς μου 5 μέρες, δύο άνθρωποι οι οποίοι είναι προχωρημένης ηλικίας, στη Βιέννη με πολύ περιορισμένα αγγλικά και ένα Gemini στο κινητό τους ο καθένας, μπόρεσαν και να συνεννοηθούν στα ελληνικά με το Gemini και το Gemini να μιλήσει και αγγλικά και γερμανικά και να κάνουν σχεδόν τα πάντα. Να πάρουν Uber, να μπουν σε μαγαζιά να ψωνίσουν, να πιούν καφέ, να παραγγείλουν φαγητό. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχουμε πια το language barrier που λένε στο χωριό μου. Δεν έχουμε το όριο της γλώσσας. Μπορεί πάρα πολύ εύκολα κάποιος που δεν ξέρει καλά αγγλικά να πατήσει τη φωνητική χρήση του ChatGPT, του Gemini ή του όποιου τον βολεύει και να ξεκινήσει να μιλάει στα ελληνικά. Ναι, στην αρχή μπορεί το μοντέλο να μην του δώσει τα τέλεια ελληνικά, αλλά νομίζω ότι έχουμε ήδη περάσει αυτό το σημείο. Δηλαδή σήμερα που γυρίζουμε το podcast, αν ανοίξουμε τις φωνητικές χρήσεις όλων των βασικών μοντέλων των εμπορικών, θα δούμε ότι μας απαντάει σε πάρα πολύ καλά ελληνικά.
0: Ωραία, τώρα θέλω να κάνουμε ένα βήμα πίσω και να μας δώσεις όλο σου το full stack με τα εργαλεία AI. Να μας δώσει έτσι τη μυστική συνταγή κατευθείαν.
1: Η μυστική, δεν νομίζω ότι υπάρχει μυστική συνταγή. Και εγώ παρακολουθώ τον κλάδο όσο μπορώ. Το δικό μου, αν θέλεις, δεν θα μπω στα βαθιά τεχνικά. Θα μπω σε αυτά που μπορεί κάποιος να χρησιμοποιήσει γρήγορα. Θεωρώ ότι αξίζει να έχω ένα cloud cowork, δηλαδή να πληρώσω τα 90 ευρώ το μήνα. Εντάξει, είναι ένα γεύμα σε ένα νορμάλ εστιατόριο μία φορά το μήνα, ρε παιδί μου, γιατί μπορώ να φτιάξω πράγματα στον υπολογιστή μου που θα τρέχουν τοπικά Δεν λέω καν να ξέρω να τα ανεβάσω στο διαδίκτυο, να τα κάνω websites, ιστοσελίδες και όλα αυτά. Λέω, έχω 10 Excel και 10 Word που δουλεύω εκεί πράγματα. Έχω το πρόγραμμά μου, έχω το κομμάτι της εργασίας μου, έχω τις εκδρομές μου, οτιδήποτε. Και μπορώ μέσα από το Cloud Cowork να φτιάξω φακελάκια και να αυτοματοποιήσω όλα αυτά. Δηλαδή να πηγαίνει στο καλεντάρι μου, να βλέπει τα email μου, να πηγαίνει στο σύστημα το Jira, ας πούμε, που κάνω project management ή το Monday ή όποιο, και να μου λέει καλημέρα Δημήτρη, το πρόγραμμά σου είναι αυτό σήμερα, έχεις κενό εκεί και εκεί που μπορείς να πας σε ένα γυμναστήριο ή να κάνεις ένα τηλέφωνο. Πιστεύω ότι με βάση το χθεσινό σου email μπορείς να κάνεις αυτό και αυτό, έτσι. Και αυτό είναι, γίνεται με το Cloud, με το Cloud Cowork. Σκέψω ότι εγώ προσωπικά είχα φτιάξει 2 χρόνια τώρα, καλά, σε προσωπικό επίπεδο έχω ένα δικό μου μοντέλο, το οποίο είναι νευρονικό, που το εκπαιδεύω τα τελευταία 12 χρόνια και έχω αλλάξει διαφορετικά μοντέλα και tech stacks και σε hardware, έτσι, και σε software και στα πάντα. Δηλαδή ξεκίνησα από το να το εκπαιδεύω σε απλές Nvidia, μετά πήγα κάποια στιγμή και όταν ξεκίνησαν τα Neo Clouds πήρα H200, μετά βρήκα άλλα πράγματα και έχω στήσει ένα τοπικό στούντιο με 4 MacBook Studio, τα οποία μοιράζονται τη μνήμη και κάνουν πράγματα, αλλά αυτά τώρα είναι βαθιά τεχνικά για κάποιον. Άρα, για μένα, παίρνεις ένα Cloud Cowork οπωσδήποτε, ή αν είσαι της OpenAI, ρε παιδί μου, και είσαι πολύ fan, παίρνεις αντίστοιχα ένα OpenAI και στείνεις το ChatGPT, το οποίο έχει αντίστοιχη λειτουργία όπως το Cloud Cowork και μπορείς να κάνεις πράγματα τοπικά. Αυτό είναι το πρώτο. Και φτιάχνεις φακελάκια και πας παρακάτω. Στο κομμάτι με τη διαχείριση μνήμης υπάρχει ένα πάρα πολύ ωραίο εργαλείο που λέγεται Carpathy Wiki και είναι ο τρόπος που διαχειρίστηκε τη μνήμη, τέλος πάντων, των LLMs ο Carpathy, που by the way τώρα πήγε και αυτό στην Anthropic. Ναι. Αυτό είναι ένα πάρα πολύ ωραίο. Το στείνεις σε ένα εργαλείο που λέγεται Obsidian, το οποίο σου φτιάχνει τις συνδέσεις αν θέλεις και πηγαίνει και το βλέπει. Τώρα αν είσαι λίγο πιο τεχνικός και έχεις ένα Mac Mini ή ένα παλιό μηχανάκι, στήσε και ένα OpenClaw ή ένα NemoClaw της Nvidia που είναι ακόμα πιο απλό. Για όσους δεν καταλαβαίνουν τίποτα από αυτά που λέω, ανοίξτε ένα ChatGPT ή ένα Claude ή ένα Gemini και ρωτήστε πώς μπορώ να στήσω σε ένα μηχάνημα το OpenClaw. Θα σας δώσει βήμα-βήμα τα πάντα. Και πείτε, δεν είμαι τεχνικό, δεν έχω ιδέα, δεν έχω ανοίξει τη ζωή μου terminal. Δώσε μου βήμα-βήμα να το κάνω. Μπορεί να το κάνει. Έτσι. Άρα το δικό μου το stack έχει να κάνει κατά κύριο λόγο με Claude, με Anthropic. Έχω ένα LLM wiki του Carpathy στημένο, αλλά για ένα συγκεκριμένο set δεδομένων. Δηλαδή σκέψω ότι εκτός από τα δικά μου τα δεδομένα που τρέχουν στα studio, έχω όλο το κομμάτι των meetings, όλο το κομμάτι των σημειώσεών μου και όλο το κομμάτι το εταιρικό μέσα στο έτος που τρέχει το LLM του Carpathy, και στην ουσία υπάρχουν κλόνοι στα Mac Mini όλης της ομάδας μου και υπάρχει ένα κεντρικό Mac Studio που συγκεντρώνει όλη αυτή την πληροφορία και μιλάνε μεταξύ τους έτσι ώστε να μπορούμε να παίρνουμε γρηγορότερα αποφάσεις. Και το πιο σημαντικό που αξίζει να το κάνεις αν μπορείς να πας τεχνικά πιο βαθιά, έχω βάλει ένα LLM που είναι on top του Cloud να κάθε Παρασκευή να κάνει μόνο του εσωτερικά reflections, δηλαδή να παίρνει όλα τα δεδομένα της καθημερινότητας, όλα μου τα meeting, όλα μου τα email, όλες μου τις σημειώσεις, όλες τις εβδομάδες, να τα διαβάζει και να βγάζει συμπεράσματα και να λέει αυτή η εβδομάδα είχε πολλά meetings προς εκείνη την κατεύθυνση, αυτή η εβδομάδα λειτουργήσε έτσι, ο τάδε σου είπε τη Δευτέρα αυτό και την Τετάρτη το άλλαξε και σου είπε κάτι άλλο. Στο τάδε meeting ο τάδε ήταν επιθετικός. Οπότε βγάζει, κάνει αν θέλεις μια προσωπική ανασκόπηση μόνο του όμως, χωρίς να παρέμβω εγώ. Του έχω πει 5 πράγματα που θέλω να προσέχει και κάθε φορά που αυτό που λέω εγώ που τριγωνίζουν τα δεδομένα, που ένα δεδομένο έρχεται μία φορά δίνει ένα σκορ, όταν έρχεται δεύτερη φορά αυτό το σκορ από 0-2 γίνεται 0-8 και όταν έρχεται τρίτη φορά γίνεται 1 και κάνει graduation, δηλαδή φεύγει από τις παρατηρήσεις και πηγαίνει στα patterns, πηγαίνει κάπου που σημαίνει ότι έχει συμβεί πάνω από 3 φορές αυτό, άρα δεν είναι μία απλή σύμπτωση, πήγε παρακάτω. Αυτό με έχει βοηθήσει πολλές φορές, ειδικά σε προσωπικό επίπεδο, να βλέπω πράγματα που εγώ κάνω λάθος, έτσι, και να βλέπω και πράγματα στην ομάδα μου. Δηλαδή, πράγματα που έφυγαν στραβά, PowerPoint που είχαν λάθος πληροφορίες. Όλα αυτά σε βοηθάνε να είσαι πιο αποτελεσματικός και πολλές φορές εκτός από την παραγωγικότητα, ρε παιδί μου, σε βοηθάνε να είσαι και λίγο πιο proactive. Δηλαδή, όταν βλέπεις ότι έχεις στείλει 3 φορές λάθος email και έχεις χρησιμοποιήσει τη λάθος, ας πούμε, λέξη, λέω ένα παράδειγμα, την 4η φορά που θα πας να το κάνεις, όταν σου το έχει κάνει highlight την Παρασκευή το βράδυ το LLM και σου λέει, όπα εδώ κάτι κάνεις λάθος, θα το σκεφτείς, γιατί σου έχει κάνει εντύπωση όταν το είδες στις παρατηρήσεις. Άρα, αυτό είναι το κομμάτι το πρώτο, Cloud Code και Carpathia LLM, και από εκεί και πέρα, αν θέλεις πραγματικά να βαθύνεις, μπορείς να στήσεις ένα open source μοντέλο, δηλαδή εγώ έχω ένα όλαμα που τρέχει τοπικά για να γλιτώνω και τα tokens, το οποίο κάνει άλλες δουλειές που δεν χρειαζόμαστε το cloud, το τελευταίο μοντέλο που κοστίζει 5 ευρώ ας πούμε να κάνεις κάτι σοβαρό. Και αυτά τα μοντέλα είναι και διαθέσιμα μέσα από το Hugging Face, μπορείς να πας να τα κατεβάσεις ή να βάλεις ένα LM Studio στον υπολογιστή σου. Αλλά για να ξαναγυρίσω σε αυτό, το πιο σημαντικό είναι η περιέργεια. Τι θέλω να κάνω, ρώτα το άτιμο, ρώτα το, αν το ρωτήσεις το Cloud και την έκδοση τη δωρεάν να έχεις, ρε παιδί μου, αν το ρωτήσεις μπορεί να σου απαντήσει. Μπορεί να μην βαθύνει αν δεν είσαι στο subscription να σου δώσει 10 σελίδες οδηγό, αλλά είναι τόσο εύκολη πληροφορία. Έβλεπα προχθές στο YouTube έναν απίθανο οδηγό. Είχε κάτσει μία τύψα, δεν θυμάμαι κιόλας το όνομά της, από την Ασία ήτανε. 1 ώρα και 17 λεπτά, βήμα-βήμα, πώς στείνει το Open Claw με όλες τις παρατηρήσεις, βήμα-βήμα. Όταν με ρώτησε κάποιος πρόσφατα πώς να στήσω το Open Claw, ειλικρινά σου λέω, πήρα το link και είπα, φάε 1 ώρα και 17 λεπτά και δες το, είναι απίθανο, το έκανε τέλεια. Που σκέψω ότι εγώ, ας πούμε, για παράδειγμα προσωπικά, το έστησα όταν βγήκε σαν ρέπο, μόνος μου, με 1002 επιφυλάξεις και το σπάσα και 3 φορές μέχρι να το καταφέρω. Τώρα η πληροφορία είναι εκεί έξω. Μπες στο YouTube, how to set up Nemo Claw ή Open Claw, θα βρεις τέλεια βίντεο. Πάνε σε αυτό που έχει τα περισσότερα views και τα καλύτερα reviews και στήσε το, δηλαδή.
0: Ακριβώς έτσι είναι. Και μπορεί κάποιος να τα βλέπει απ' έξω ή τώρα να ξεκινάει και να τρομάζει. Και το καταλαβαίνω. Mm-hmm. Και εγώ έτσι ήμουνα πριν από 2 μήνες, ας πούμε, μάλλον πριν από 3 με 4 μήνες, δεν ήξερα τίποτα. Τέλει. Τα μάθα κι εγώ όλα από την αρχή. Είναι όντως αυτό που λες, να έχεις περιέργεια και βλέπω ότι έχεις κάνει κάποια πράγματα που κι εγώ θέλω να τα κάνω, οπότε πιστεύω είμαι και στο σωστό μονοπάτι.
1: Είναι απίθανο το ότι κατάφερες μέσα σε 90 μέρες από το 90 μέρες, έτσι, σκέψου. Μέσα σε 90 μέρες από το έχω μία επιδερμική αίσθηση στο να έχω στημένο ένα εργαλείο που μου κερδίζει, τι να σου πω, θέλεις να πούμε ότι σου κερδίζει 1 ώρα τη μέρα.
0: Εγώ έκανα υπολογισμούς όλο το stack μου και ήταν πάνω από 20 ώρες την εβδομάδα.
1: 20 ώρες την εβδομάδα είναι απίθανο. Δηλαδή, ναι. 20 ώρες μπορείς να καταλάβεις πόσα πράγματα μπορείς να κάνεις σε 20 ώρες. Αν αυτές τις 20 ώρες τις αφιερώσεις στην εργασία σου και αμείβεσαι με 50 ευρώ την ώρα, αμέσως έβγαλες χρήματα, έτσι. Δηλαδή, είναι πραγματικά, έχεις βγάλει 1000 ευρώ, ας πούμε, από το πουθενά. Ναι.
0: Πραγματικά, όντως έτσι είναι. Και θα προσπαθήσω και εγώ όλα αυτά που λες να τα κάνω, γιατί πολλοί δυσκολεύονται με τα αγγλικά, δυσκολεύονται. Πιστεύουν ότι όταν βλέπεις κάποιον, νομίζω ότι είναι ειδικός. Ενώ είμαστε σε μια τεχνολογία Πολύ τώρα το κάνουμε. Δηλαδή βγήκε το Open Club πριν από 3 μήνες και όλοι, συγγνώμη, 2 πόσο είναι τέλος πάντων, και όλοι τότε ξεκίνησαν να το χρησιμοποιούν. Τότε βγήκε.
1: Μα ναι, μας έχει βοηθήσει τόσο πολύ όλη η συνδεσιμότητα που δεν έχεις δικαιολογία να πεις ότι δεν το κάνω. Και αυτή τη στιγμή αυτός που θα έχει το αβαντάζ είναι αυτός που πραγματικά έφαγε περισσότερες ώρες από σένα και αυτές τις 20 ώρες που εσύ κέρδισες, τις επανεπένδυσε και έκατσε άλλες 20 και ασχολήθηκε και άλλες 20 και το πήγε παρακάτω. Με την έννοια ότι αν δεν αρχίσεις να συνδυάζεις και δεν έχεις αυτή την έμφυτη περιέργεια για να συνδυάσεις, σκέψου ότι εγώ κάθε φορά που βλέπω ένα καινούριο ρέπο που κάνει κάτι, παίρνω, το δοκιμάζω. Αυτό, έχοντας μια ομάδα 52 ανθρώπων, θα μπορούσα πανεύκολα να πω, παιδιά, έχει βγει αυτό το ρέπο, δοκιμάστε το και θέλω αύριο ένα τέλειο report στο γραφείο μου, να έρθει στο email μου και να μου πείτε δουλεύει, δεν δουλεύει. Όχι, γιατί αυτό θα ήταν γνώση εξαντανακλάσεως. Δεν θα το δοκίμαζα εγώ. Θα το δοκίμαζα κάποιος από την ομάδα και θα μου έλεγε δουλεύει, δεν δουλεύει. Είναι η προσωπική του άποψη. Μπορεί εγώ βλέποντας κάτι και πολλές φορές δοκιμάζοντας πράγματα πιο βαθιά τεχνικά, έχω ιδέες που λέω, α, μήπως να συνδυάζαμε αυτό με κάτι άλλο. Να σας δώσω απλό παράδειγμα, προσωπικό ας πούμε. Βελτίωσε πάρα πολύ το Open Claw την διαχείριση των tokens όταν μέσα στο Soul MD, στο αρχείο που έχει για τις βασικές του ρυθμίσεις, του έφτιαξα μία παράμετρο που την έλεγα stress και του έλεγα ότι όταν θα βλέπεις μία εργασία η οποία θα την υπολογίζεις ότι θα έχει πάρα πολύ μεγάλο token consumption, θα ανεβάζεις το stress level σου και θα προσπαθείς να μειώσεις το token consumption σαν να είσαι στρεσαρισμένος ότι τρως πάρα πολλά λεφτά. Και θα μου βάζεις και ένα αντίστοιχο εικονιδιάκι, ένα emoji, ρε παιδί μου, όταν μου στέλνεις στο Slack το report. Και θα μου λες ότι ναι, ωραία, θα το εκτελέσω, αλλά έχω στρες τόσο. Και όταν βλέπα εγώ, ας πούμε, για παράδειγμα, ότι αυτό ήταν πορτοκαλί, ή κόκκινο σημαίνει ότι θα έτρωγε πάρα πάρα πολλά tokens, με αποτέλεσμα να δω ότι από τότε που το εκτέλεσα αυτό, έφτιαξε το token consumption, γιατί έφτιαχνε κάθε φορά που έκανε την ανάλυση και πήγαινε να δώσει στους άλλους agents να τρέξουν τις εργασίες, επειδή έβαλα το stress, έδινε στα open source μοντέλα περισσότερη δουλειά για να μην χαλάσει tokens και να λειτουργήσει έτσι. Αυτό τώρα. Δεν υπήρχε περίπτωση, αν δεν το δοκιμάσω με τα χεράκια μου, να λειτουργήσει. Έτσι. Ήταν κάτι που το είδα εγώ μόνος μου, ας πούμε.
0: Ναι, και ειδικά τώρα βλέπουμε το AI, πραγματικά, εγώ που παρακολουθώ και τα νέα, κάθε μισή μέρα, θα πω εγώ, βγαίνει και κάτι καινούριο.
1: Ναι, ισχύει.
0: Πώς μπορεί κάποιος να ενημερώνεται χωρίς να τα μαθαίνει όλα, δηλαδή να έχει κάπως φιλτραρισμένη την πληροφορία.
1: Δες, ένα ωραίο φίλτρο που μπορεί να κάνει είναι να βάλει το ίδιο το AI να του μαζεύει την πληροφορία. Απλά θέλει ένα πάρα πολύ καλό prompting, έτσι ώστε εσύ να επιλέξεις τις πηγές, εσύ να ξεσκαρτάρεις τις πηγές, τα keywords, να του λες πώς να σου κάνει summary. Είναι πάρα πολύ καλό το AI σε αυτό, στο να σου φέρει κάθε πρωί ένα ωραίο brief. Ναι, ναι. Και επειδή εμείς είμαστε και ανάποδα από την Αμερική, στην ουσία θα σου φέρει θα σου φέρει τα βραδινά νέα της Αμερικής, σχεδόν φρέσκα όσο εκείνοι κλείνουν τη μέρα τους. Άρα σε αυτό πρώτα βάλε το AI και φτιάξε ένα dashboard να σου τα ξεχωρίζει. Και ένα δεύτερο, προσπάθησε να βαθύνεις στο δικό σου γνωσιακό αντικείμενο. Δηλαδή, αν σε ενδιαφέρει η αστρονομία, η βιολογία και όλα αυτά, μην ψάχνεις general AI news. Υπάρχουν άπειρα, άπειρα. Ειδικά το κομμάτι του general, κάθε μέρα αυτές οι εταιρείες, οι περισσότερες, είναι εισηγμένες. Άρα πρέπει να παράξουν και δισογραφία για να μπαλανσάρουν την τιμή της μετοχής. Άρα το να βγάζει 10 press releases η Nvidia, ναι, θα τα βγάλει προφανώς. Εισηγμένη είναι, έχει μετοχές, έχει μετόχους. Το πιο σημαντικό είναι να αρχίσεις να παρακολουθείς τους ερευνητές που τρέχουν αυτή την έρευνα. Διάβασε ένα paper. Google αυτούς τους 5 που το έγραψαν. Από αυτούς τους 5 που το έγραψαν, ένας θα έχει και ένα Substack.
2: πάνε γράψω στο Substack. Από αυτούς τους πέντε που το έγραψαν, ο ένας θα είναι πολύ δυνατός στο LinkedIn. Θα γράφει πράγματα στο LinkedIn. Ένας θα έχει μιλήσει και σε δύο συνέδρια, θα έχει ανεβάσει πράγματα τα οποία είναι γύρω από την έρευνά του. Θα μου πεις, είναι βαρετά για το ευρύ κοινό. Ναι, είναι βαρετά για το ευρύ κοινό. Αλλά ας πούμε, για παράδειγμα, το ότι εγώ ήμουν μπροστά στο κομμάτι που έχει να κάνει με το πρώτο, την πρώτη παρουσίαση του Καρπάθη για τα Transformers και για το πώς θα αλλάξουν τα LLMs, μου έδωσε το αβαντάζ αυτή τη στιγμή να τρέχω μια εταιρεία η οποία στηρίζεται στο πώς τα LLMs θα γίνουν non-deterministic. Γιατί 10 χρόνια πριν είδα μια ομιλία που ήταν πάρα πολύ βαρετή για τον υπόλοιπο κόσμο, έτσι, από έναν άνθρωπο που αργότερα πήρε πολύ μεγάλη έκθεση, αλλά τότε ήταν ακόμη ένας ερευνητής ο οποίος ερευνούσε το κομμάτι των μεγάλων γλωσσικών μοντέλων, πριν γίνουν fancy. Το ίδιο έχει να κάνει και με τον άνθρωπο που ασχολείται με τη βιολογία, με τη βιοτεχνολογία, και θα δει 10 ερευνητές που μπορούν να κάνουν ένα breakthrough και να του δώσουν το πάτημα να πάει παρακάτω.
0: Έτσι είναι, και αυτό που προβληματίζει πολλούς είναι ότι μέσα σε όλο αυτό το πλαίσιο της τεχνητής νοημοσύνης, πώς μπορείς εσύ και να δουλεύεις αποδοτικά και να μην χάνεις όμως τη δημιουργικότητά σου.
2: Στο κομμάτι με τη δημιουργικότητα, αυτό που έχω να πω και το απάντησα πρόσφατα, δηλαδή χθες κάποιος σε μια ομιλία μου ήρθε σε μια μεγάλη εταιρεία και μου λέει, αυτή ήταν η πρώτη ερώτηση, πώς μπορώ να μην χάσω τη δημιουργικότητά μου. Και αυτό που λέω είναι ότι η δημιουργικότητα, το γούστο, ο τρόπος του να μπορείς να επιλέξεις σωστά μια ταινία, έτσι, δεν έχει να κάνει με πληροφορία. Δεν έχει να κάνει ούτε με παραγωγικότητα. Έχει να κάνει με προσλαμβάνουσες, με το να βγεις έξω μια βόλτα, με το να ακουμπήσεις τα ποδαράκια σου στο γρασίδι, με το να μιλήσεις με 10 φίλους και να πιείτε μια μπύρα και να ακούσεις τα σωψυχά τους. Αυτά όλα είναι βαθιά ενσώματες λειτουργίες, δηλαδή τις κάνουμε ως αποτέλεσμα της βιοχημίας του σώματός μας. Δεν τις κάνουμε ως γνωστική λειτουργία του εγκεφάλου. Άρα ποτέ, μέσα σε μεγάλα εισαγωγικά το ποτέ, έτσι, η τεχνητή νοημοσύνη δεν θα αποκτήσει εύκολα μία ενσώματη λειτουργία χημική, δεν θα ερωτευτεί γιατί την ώρα που είδε κάποιον στα μάτια κρίνει σερωτονίνη, έτσι. Μπορεί να καταλαβαίνει τι είναι ο έρωτας γιατί έχει καταπιεί όλη την λογοτεχνία, αλλά η ενσώματη, η δημιουργικότητα, το να μπορώ εγώ να δω ότι αυτό το ποτήρι έχει ένα συγκεκριμένο design, ας πούμε, και αν το βάλω ανάποδα μπορεί να είναι άχρηστο για κάποιον ή πάρα πολύ χρήσιμο για κάποιον άλλον, έτσι. Ναι. Είναι κομμάτι της δημιουργικότητας, αλλά είναι κομμάτι μιας ενσώματης κατάστασης, με το να μπορώ να αγγίξω το ξύλο και να πω «μου αρέσει η υφή του ξύλου». Μπορεί να αναλύσει υφές ένα AI. Μπορεί. Θα επιλέξει τη σωστή. Με βάση τα trends, ναι. Αλλά ποτέ δεν θα αποκτήσει γούστο. Άρα η δημιουργικότητα έχει να κάνει με μια ανθρώπινη εμπειρία. Βγες, ζήστο και κάντο. Έτσι, ξεκάθαρα. Και αυτό παίζει πολύ μεγάλη διαφορά από το απλά το διάβασα. Μπορώ να διαβάσω κι εγώ για ταξίδια στο φεγγάρι, έτσι. Και διαβάζω επιστημονική φαντασία πάρα πολλά χρόνια. Ναι, αλλά δεν έχω ζήσει ένα ταξίδι στο διάστημα. Όταν θα το ζήσω, η ενσώματη εμπειρία μου θα μου δώσει χιλιάδες, μην πω εκατοντάδες χιλιάδες, ερεθίσματα για να κάνω πράγματα.
0: Και να πάμε έτσι και λίγο στο εργασιακό. Πώς αλλάζει η έννοια ή ένας ρόλος στο εργασιακό κομμάτι, όταν πλέον ο ρόλος σου δεν είναι να κάνεις ένα συγκεκριμένο task ή μερικά task, αλλά να έχεις να τρέχεις με 10 agents και ο καθένας να κάνει το δικό του task.
2: Όπως έγραψα και στο 2049, το μέλλον της εργασίας είναι υβριδικό. Ο κόσμος θεωρεί ότι το υβριδικό μέλλον της εργασίας σημαίνει να πηγαίνω 3 μέρες στο γραφείο και 2 μέρες να δουλεύω από το σπίτι. Αλλά η πραγματικότητα δεν είναι αυτή. Είναι να μπορώ να συνεργάζομαι με agents, να φύγω λίγο από το job description. Όλος ο κόσμος θεωρεί το job description ότι είναι η περιγραφή της εργασίας μου. Ενώ η πραγματικότητα είναι ότι η περιγραφή της εργασίας μου έχει μέσα της πολλές ροές εργασίας. Δηλαδή έχω όταν πρέπει να τελειώσω μία εργασία, λαμβάνω ένα email. Αυτό το email μπορεί να γίνει ένα Excel. Αυτό το Excel φεύγει με ένα άλλο email. Αυτό το άλλο email το λαμβάνει κάποιος και το κάνει ένα PowerPoint. Και στο τέλος αυτό το PowerPoint γίνεται απόφαση σε μία πλατφόρμα. Αυτή η ροή εργασίας δεν είναι όλη ξεκάθαρα ανθρώπινη. Μπορεί αυτό το email να το διαβάσει ένας agent. Μπορεί αυτό το Excel να το διαβάσει ένας agent. Μπορεί να το φτιάξει αυτό το PowerPoint. Άρα, αυτό που πρέπει να αρχίσω να καταλαβαίνω είναι ότι το μέλλον της εργασίας, όταν έχουμε τεχνητή νοημοσύνη που δεν σκέφτεται μόνο αλλά πράττει κιόλας, πόσο έτοιμος είμαι να συνεργαστώ με 3 agents που θα πάρουν μία απόφαση και εγώ θα πρέπει να είμαι εκεί, να κρίνω την απόφαση, να πάρω την ευθύνη για το ποια θα είναι η τελική απόφαση και να διορθώσω κάτι που δεν θα έχει πολύ ενσυναίσθηση, δεν θα έχει μια σωστή απόφαση γιατί δεν εξυπηρετεί κάποιους σκοπούς. Αυτό είναι το μέλλον της εργασίας. Είναι το πάω από job description σε workflow και ενώ κάποιος ακούει το workflow και λέει πω όλα θα είναι τεχνολογία, η πραγματικότητα είναι ότι καμία εργασία δεν είναι καθαρά τεχνολογία. Δηλαδή ακόμα και εργασίες που αυτοματοποιήθηκαν σχεδόν 100% δεν είναι καθαρά τεχνογνωσία, είναι έχω γνώση του industry, άρα έχω βαθιά τεχνογνωσία, έχω τεχνολογία και έχω και κριτική ικανότητα ή accountability, εμπιστοσύνη στον άνθρωπο που είπε τσεκ αυτό φεύγει. Αυτό όσο και τέλεια να γίνουν τα μηχανήματα, στο τέλος θα χρειαζόμαστε κάποιον να πάρει την ευθύνη. Και θα μου πεις, ναι, εγώ θα φτιάξω μια στρατιά από agent και θα παίρνω την ευθύνη. Θα έχεις ρίσκο αν δεν ξέρεις να ορίσεις το κομμάτι της διακυβέρνησης.
0: Νομίζω είπες κάτι που πραγματικά αξίζει, πολλοί θα το χρέωναν, νομίζω, συμβουλευτικές, και είναι πραγματικά, το έχω παρατηρήσει και εγώ, το άκουσα πρώτη φορά από κάποιον άλλον και το έχω παρατηρήσει, ότι πλέον δεν υπάρχουν ρόλοι, υπάρχουν workflows. Και έτσι πρέπει να σκεφτόμαστε. Είναι, ας πούμε, μια διαδικασία να βγει αυτό το podcast. Είναι να κάνουμε μια πώληση σε ένα πράτη. Πάντα πρέπει να σκεφτόμαστε σε workflows. Και το έχω σημειώσει κιόλας να το πω σε βίντεο.
2: Super.
0: Είναι πραγματικά ένα πάρα πολύ ωραίο insight. Είναι το μέλλον και αυτό βοηθάει και να το ξέρεις και σαν εργαζόμενος και σαν επιχειρηματίας ή ελεύθερος επαγγελματίας. Τώρα θα σου πω ότι όσο οριμάζει το AI και όλοι χρησιμοποιούμε τα ίδια εργαλεία, πώς μπορεί κάποιος να ξεχωρίσει?
2: Να γνωρίζει σε βάθος, στο κομμάτι της εργασίας, όλα τα σημεία τριβής μιας εργασίας, ποια από τα σημεία τριβής είναι ανθρώπινα, ποια από τα σημεία τριβής είναι τεχνολογικά. Και για να σου το πω και ένα βήμα παραπέρα, μια και λες για το ότι θα χρέωνε για συμβουλευτική, ένας απλός τρόπος για να αντιμετωπίσω μια ροή εργασίας είναι να πάρω ένα χαρτάκι και να πω αυτά τα σημεία τα κάνει άνθρωπος. Αυτά τα σημεία γίνονται με software, αυτά τα σημεία έχουν δεδομένα που τα παράγει είτε ο άνθρωπος είτε το software. Αν αυτά τα βάλω σε μια σειρά με post-its, θα μπορέσω πολύ εύκολα να βρω που υπάρχουν bottlenecks, ένας άνθρωπος καθυστερεί, ένα software καθυστερεί, δεδομένα είναι λυπή και καθυστερούν, έτσι. Που υπάρχουν τριβές, για να πω ότι θα αφαιρέσω αυτές τις τριβές, και θα είμαι χρήσιμος. Αν πάει οποιοδήποτε στην εργασία του, είτε είναι ελεύθερος επαγγελματίας, είτε είναι υπάλληλος σε μια εταιρεία, και πει εγώ από τις 10 ροές εργασίας που έχω, έκατσα και διάβασα και έφτιαξα μια ροή δική μου, που εδώ και εδώ μπορεί να μπει AI, εδώ και εδώ πρέπει να αντικατασταθεί ο άνθρωπος με AI, εδώ πρέπει να μπει ένας άνθρωπος για να ελέγχει το AI, δεν υπάρχει κανένας που θα του πει όχι, πρέπει να φωνάξουμε κάποιον απ' έξω να κάτσει να το κάνει. Οι μισές εταιρείες που συναντάω στο εξωτερικό έχουν ήδη vibe coding πράγματα και οι άλλες μισές προσπαθούν να φτιάξουν ένα πλαίσιο για να κάνουν vibe coding. Θα μου πεις, αυτή είναι η λύση? Όχι, αυτή είναι η αρχή. Η λύση θα είναι όταν αυτά θα συναντηθούν με την οριμότητα της αγοράς, με ανθρώπους που παράγουν AI, που παράγουν λύσεις, με τους hyperscalers, όλους τους μεγάλους που θα φτιάξουν λύσεις. Δηλαδή, το πρόβλημα των startups αυτή τη στιγμή είναι ότι όλοι φτιάχνουν κάτι που στην ουσία ένας hyperscaler αύριο θα το παράξει μέσα στα ίδια features. Δηλαδή έρχεται ένα AI και λέει εγώ θα φτιάξω το AI για τους δικηγόρους. Και έρχεται το Cloud και λέει AI για δικηγόρους. Έτσι. Α, όχι, όχι, εγώ θα φτιάξω το AI για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Έρχεται το Cloud αύριο και λέει ακριβώς. Ναι. Άρα πρέπει να φύγουμε από τη λογική του εγώ θα φτιάξω κάτι, θα πάρω ένα, θα τυλίξω το Cloud σε ένα καινούριο φιόγκο και να κάνω πραγματική έρευνα, ουσιαστική, σε βάθος. Δεν είναι να φτιάξω εγώ ένα ακόμα AI.
0: Ακριβώς, και το έχω αναφέρει και σε βίντεο μου αυτό, ότι πρέπει να καταγράψεις τι κάνεις μέσα στη μέρα σου και μετά να πας μία-μία διαδικασία να δεις τι μπορεί να κάνεις, τι μπορεί να αυτοματοποιήσεις, πού χρειάζεσαι εσύ, πού δεν χρειάζεσαι.
2: Έτσι.
0: Και είναι και το άλλο που είπες. Συνομιλήσαμε με ένα φίλο μου και μου λέει: θέλω να κάνω μεταπτυχιακό στο AI. Του λέω: οκ, σου αρέσει, οκ. Λέω: τι θέλει να κάνει τώρα. Λέει: θέλω να βοηθήσω τις επιχειρήσεις να λύσουν τα προβλήματά τους. Και τι θα το κάνει τώρα.
2: Ναι.
0: Μα δεν ξέρω. Μόνο αυτοί ξέρουν. Εσύ θα κάτσει, ξέρει από προγραμματισμό, ξέρει το παιδί.
2: Οκ. Okay.
0: Μπορεί να κάτσει να κάνει τα πρώτα βήματα. Αυτό δεν θα είναι τέλειο.
2: Μένα η πρώτη βάση είναι να αφιερωθεί εκεί που έχει γνώση του τομέα. Mm-hmm. Δηλαδή, θέλω να βοηθήσω τις επιχειρήσεις να μπουν στο AI, δεν λέει τίποτα. Η επιχείρηση είναι ένα ψαράδικο, επιχείρηση είναι και ένας Big Four, ας πούμε, που κάνει consulting. Ποιες επιχειρήσεις θέλω να βοηθήσω, ποια προβλήματα έχουν και πόσο βαθιά ξέρω εγώ αυτό το πρόβλημα. Γιατί ήμασταν στη λογική των startups ότι λύσει ένα ουσιαστικό πρόβλημα και θα γίνει δισεκατομμυριούχος. Και τώρα είμαστε στην ακριβώς ανάποδη πλευρά του το AI έρχεται να λύσει όλα τα προβλήματα και εσύ πρέπει να βρεις έναν τρόπο να παράξεις αξία. Και λες, άμα το AI τα λύσει όλα, εγώ τι θα κάνω. Η πραγματικότητα είναι ότι μέσα από όλα αυτά τα στρώματα οι εφαρμογές AI είναι ακόμα πολύ ψηλά. Δηλαδή σκέψου, αν είχαμε 5 στρώματα, όπως έλεγε ο Jensen Huang της NVIDIA, κάτω είναι ο ηλεκτρισμός, επάνω είναι τα chips, πιο πάνω είναι τα data centers, πιο πάνω είναι τα LLMs και ακόμη πιο πάνω είναι τα AI μοντέλα που κάνουν κάτι. Ο άνθρωπος αυτός που θέλει να κάνει κάτι είναι ακόμα πιο πάνω, παίρνει ένα πολύ μικρό vertical και κάνει κάτι. Άρα καλύτερα κάνε focus σε κάτι που ξέρεις καλά και ναι, μπορείς πραγματικά να το λύσεις σε 10 επιχειρήσεις και να λειτουργήσεις. Τώρα, πόσο μεγάλο, αν θα είναι η ομάδα καλή. Και στην τελική, ας αποτύχεις κιόλας, θα μάθεις πράγματα.
0: Έβλεπα τις προάλλες κάποια σχολεία στην Αμερική που έχουν εντάξει το AI. Και έλεγα, ας πούμε ότι έχουν μειώσει τις διδακτικές ώρες. Ότι πάνε τα παιδιά και κάνουν 2 ώρες προσωποποιημένη μάθηση και μετά το υπόλοιπο είναι φουλ δημιουργικό να φτιάχνουν τα ίδια. Πώς το βλέπεις να εφαρμόζεται εδώ στην Ελλάδα, που λίγο είμαστε διστακτικοί με αλλαγές, ειδικά στον εκπαιδευτικό τομέα?
2: Στο κομμάτι της εκπαίδευσης θεωρώ ότι το AI, και το έχω πει πολλές φορές, εκδημοκράτησε την πρόσβαση στη γνώση, ενώ το διαδίκτυο εκδημοκράτησε την πρόσβαση στην πληροφορία. Η διαφορά εδώ είναι πάλι η διακυβέρνηση, είναι πάλι το που βάζουμε τα όρια. Ας πούμε, για παράδειγμα, θεωρώ ότι ένα AI στα χέρια ενός 14χρονου είναι προβληματικό. Γιατί δεν έχει τη διάκριση ότι το συγκεκριμένο AI που του μιλάει είτε είναι σαν ένα Pokemon, είτε είναι σαν μια ημίγυμνη κινεζούλα, δεν έχει φτιαχτεί για να εξυπηρετεί τα δικά του συμφέροντα. Άρα, στο κομμάτι των ανηλίκων είναι πολύ σημαντικό να μπουν πολύ μεγάλα όρια. Στο κομμάτι της μάθησης είναι επίσης σημαντικό να μπουν όρια στο ποια μοντέλα, με ποια εκπαίδευση, σε ποιο πλαίσιο, πόσο έτοιμη είναι η εκπαιδευτική για αυτό. Άρα θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή όλα τα πανεπιστήμια και οι ιδιωτικές σχολές και τα κολέγια δοκιμάζουν, γιατί έχουν μία απίθανη απειλή μπροστά τους, έτσι, το να πεις. Όπως την είχαν όμως και πριν. Δηλαδή, σκέψου πόσος κόσμος είπε: α, εγώ έμαθα κώδικα από το YouTube. Δεν πήγα να κάνω μεταπτυχιακό. Έκατσα στο YouTube και αφιέρωσα τις ώρες και έμαθα κώδικα από το YouTube. Έμαθα καλό κώδικα. Μπορεί και όχι. Είμαι ο καλύτερος νούμερο ένα προγραμματιστής. Μπορεί και όχι. Άρα, σε αυτό βγάζω χρήματα. Ναι. Άρα, μια χαρά. Εξυπηρετεί το σκοπό μου. Το ίδιο πράγμα έχει να κάνει και με το τι επιλογές κάνω γύρω από μία μάθηση. Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό ο εκδημοκρατισμός, δηλαδή το ότι μπορεί ένας άνθρωπος που είναι σε ένα απομακρυσμένο χωριό, που δεν έχει ένα καλό φροντιστήριο, να τον πάρει κάποιος από το χέρι να του μάθει μαθηματικά, μπορεί να μπει σε ένα AI και να πει: θέλω να μου μάθεις εξισώς δευτέρου βαθμού. Και να μου το πεις, είμαι πέμπτη δημοτικού και θέλω να με πας βήμα-βήμα και να μου δείξεις εξισώσεις. Και να με ρωτάς να καταλάβεις τα κενά μου. Αυτό μπορεί να το κάνει μόνο ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν σε ένα φροντιστήριο, πληρώνονταν, ξέρω εγώ, 50-80 ευρώ την ώρα και πήγαινε στο παιδί σου για να το μάθει. Τώρα δεν χρειάζεται, μπορείς με 20 δολάρια το μήνα να το έχεις αυτό. Έχεις όμως και την παγίδα να αρχίσω να το χρησιμοποιώ και σαν λυσάρι. Άρα να κάνω αυτό που λέμε γνωσιακό χρέος. Αντί να ρωτάω την διαδικασία, να ρωτάω την απάντηση. Και να την πάρω την απάντηση και να τη χρησιμοποιήσω. Θα κερδίσει αυτός που το χρησιμοποιεί πιο σωστά. Αν με ρωτάς αν τα σχολεία θα το βάλουν, σίγουρα. Ήδη στην Ελλάδα έχουμε το Υπουργείο Παιδείας με την OpenAI, έχει κάνει μια πολύ μεγάλη συμφωνία για τα ονάσια, νομίζω, σχολεία, δεν είμαι σίγουρος, να τρέξουν ένα OpenAI for schools. Θα έχουν όλα τα σωστά guardrails και θα είναι δομημένο όπως πρέπει. Μένει να το μάθουμε, έτσι. Όπως όταν μπήκαν υπολογιστές στα σχολεία παλιότερα, κάποια σχολεία πήγανε σφαίρα και κάποια άλλα παίζανε Pac-Man, έτσι θα λειτουργήσει και αυτό. Είναι άλλη μια τεχνολογία γενικού σκοπού, όμως πρέπει να την ακουμπήσουμε από πολύ νωρίς. Όσο απλά εγώ αυτό που πιστεύω είναι ότι τα σχολεία πρέπει να στρίψουν στις ανθρωπιστικές σπουδές και να πάνε με πολύ βάθος σε αυτό που λέμε ενσώματη εμπειρία. Δηλαδή το παιδί να έχει χρόνο να ανακαλύψει τον κόσμο, να αποκτήσει γούστο, να μάθει να γράφει ποίηση, να ζωγραφίσει ένα πίνακα. Πράγματα τα οποία για πολλές γενιές, η δική μου γενιά που εγώ είμαι, θεωρούμε millennial ας πούμε, είμαι γεννημένος το 82, για πολλές γενιές ήταν ταμπού. Δηλαδή αν στη δική μου γενιά έλεγες δεν μαθαίνω υπολογιστές και κάνω ποίηση ας πούμε ή μαθαίνω βιολί, θα σου έλεγα εντάξει, ξέρω εγώ, είσαι καλλιτεχνική ψυχή. Δεν θα σε βοηθήσει πουθενά στην εργασία σου. Έτσι. Αυτό έπαψε και πρέπει να πάψει. Δηλαδή αν κάποιος αντιμετωπίζει ότι θα στείλω το παιδί μου ρομποτική για να μάθει για τα ρομπότ, είναι λάθος. Θα το στείλεις ρομποτική για να μάθει να συνεργάζεται, για να μάθει να κάνει project, για να μάθει να έχει αναλυτική σκέψη. Δεν θα το στείλεις για να μάθει να κάνει ρομπότ. Τα ρομπότ θα γίνουν από μόνα τους. Δεν χρειάζεται το παιδί σου. Το παιδί σου πρέπει να μάθει να συνεργάζεται, να μάθει να παρουσιάζει, να μάθει να μπορεί να ανέβει σε μια σκηνή, να κάνει μια παρουσίαση. Έτσι. Αυτό.
0: Οπότε εσύ πώς βλέπεις το AI να ενσωματώνεται, σαν ξεχωριστό μάθημα, πώς είχαμε την πληροφορική ή σε κάθε μάθημα σαν ένα επιμέρους κομμάτι του?
2: Ναι, εγώ θεωρώ ότι δεν θα ενσωματωθεί σαν μάθημα, δηλαδή η τεχνητή νοημοσύνη ας πούμε ή η πληροφορική, γιατί δεν έχει να κάνει με μία κάθετη δεξιότητα. Ακόμα και η πληροφορική όταν ενσωματώθηκε στα σχολεία ενσωματώθηκε άγαρμα σαν αυτό που λέμε σκληρή δεξιότητα, hard skill. Η πραγματικότητα είναι ότι αν ενσωματώσεις έτσι την τεχνητή νοημοσύνη, είναι σαν να λες, παιδιά, θα σας διδάξω πώς να χρησιμοποιείτε τον ηλεκτρισμό. Δεν μπορείς να τους διδάξεις, πρέπει να τους διδάξεις πώς να λειτουργούν σε ένα περιβάλλον που υπάρχουν μπρίζες, διακόπτες και όλα αυτά. Άρα θεωρώ ότι η καλύτερη ενσωμάτωση θα ήταν ως μια τεχνολογία γενικού σκοπού σε όλα τα μαθήματα. Πώς αντιμετωπίζει η τεχνητή νοημοσύνη τη βιολογία, τη χημεία, τι χρειάζεται να ξέρω για την τεχνητή νοημοσύνη και τη βιολογία. Ναι, δεν μπορώ να πάω από το να μάθω για τα μονοκοτυλίδωνα και δικοτυλίδωνα ξαφνικά στο ότι υπάρχει το alpha fold και διπλώνει πρωτεΐνες. Έτσι, δεν είναι μάθημα πέντε δημοτικού, αλλά πρέπει να πω ότι υπάρχει ένα AI που μπορείς να μπεις και να δεις τα δικοτυλίδωνα και τα μονοκοτυλίδωνα να λειτουργούν. Να δεις ένα βίντεο AI generated, τον ίδιο τον Mendel να σου λέει πράγματα στο δημοτικό. Πόση διαφορά θα κάνεις τη μάθηση από το να βλέπεις ένα βιβλίο και να πρέπει να το αποστηθήσεις, από το να σου το πει ένα avatar του Σοκράτη? Πολύ μεγάλη διαφορά, έτσι. Άρα ας χρησιμοποιήσουμε την τεχνητή νοημοσύνη ως εργαλείο μάθησης, βέβαια με πάρα πολλά guardrails, έτσι, με μεγάλη διαφύλαξη της ασφάλειας, ιδιωτικότητας. Δεν είναι να πετάξουμε λίγο τεχνητή νοημοσύνη στα παιδιά. Είναι να δημιουργήσουμε το ασφαλές περιβάλλον που τα παιδιά θα χρησιμοποιήσουν. Έτσι, όπως σταματήσαμε να ανάβουμε κεριά στα σχολεία και απλά πατάμε το φως και ανάβει η αίθουσα και μπορούμε να κάνουμε μάθημα και το βράδυ. Με την ίδια λογική δεν έχει νόημα να πετάξουμε λίγο τεχνητή νοημοσύνη. Πρέπει να την ενσωματώσουμε με εμπιστοσύνη, να την ενσωματώσουμε με έλεγχο για να έχει νόημα.
0: Οπότε μίλησες πριν και για τα πανεπιστήμια. Τώρα, τι σκοπό έχουν τα πανεπιστήμια? Γιατί από τη μία υπάρχει, η γνώση είναι εκεί έξω. Μπορεί οποιοδήποτε να μάθει σχεδόν το οτιδήποτε. Οκ, δεν θα γίνει γιατρός, αλλά τέλος πάντων, ας πούμε, κάποια πράγματα όπως προγραμματισμός, μάρκετινγκ και όλα αυτά είναι πλέον διαθέσιμα σε όλους. Απ' τη μία, λέω ότι αν πας πανεπιστήμιο θα έχεις αυτές τις τεχνικές γνώσεις, τα μικρά touch points που δύσκολα να τα έχεις αν δεν πας. Αλλά απ' την άλλη, μήπως θα ήταν καλύτερο πλέον απλά να κάνεις αυτή τη δουλειά, ειδικά με την τεχνητή νοημοσύνη, όλο αυτό να επιταχυνθεί? Ποια είναι η άποψή σου?
2: Η άποψή μου είναι ότι ο λόγος που πας πανεπιστήμιο είναι εντελώς διαφορετικός από το λόγο που πήγαινες πριν 20 χρόνια. Πριν 20 χρόνια πήγαινε σε ένα πανεπιστήμιο για να έχεις πρόσβαση σε ένα δομημένο κουρίκουλα συγκεκριμένο, όπου άνθρωποι που είναι γνώστες του αντικειμένου και έχουν εμβαθύνει για χιλιάδες και εκατοντάδες χρόνια, τα Ivy League πανεπιστήμια ας πούμε, έχουν δημιουργήσει μια διαδρομή, γνωσιακή διαδρομή, που πρέπει να ακολουθήσεις για να καταλήξεις να εξασκήσεις ένα συγκεκριμένο επάγγελμα. Και φυσικά μέσα από αυτό μπορούσες να συνδεθείς με ανθρώπους της αγοράς, μπορούσες να κάνεις γνωριμίες μέσα από ένα πανεπιστήμιο. Όταν σήμερα, ας πούμε, δεν πας στο MIT γιατί θα σου δώσουν την τέλεια πρόσβαση στη γνώση, πας στο MIT γιατί θα γνωρίσεις 10 από φοιτητές του MIT που είναι σε θέσεις κλειδιά, που θα σου ξεκλειδώσουν την πρόσβαση σε αυτές τις θέσεις. Δεν πας στο Harvard γιατί τέλος πάντων θα γίνεις καλύτερος δικηγόρος. Πας στο Harvard γιατί υπάρχουν εταιρείες οι οποίες λένε ότι εμείς παίρνουμε μόνο Harvard graduates σε αυτό το κομμάτι. Σε αυτό λοιπόν, στο μέλλον θεωρώ ότι αυτού του τύπου το gatekeeping, δηλαδή το να έχω πρόσβαση σε μια δομημένη γνώση, το να έχω πρόσβαση σε δομημένες ευκαιρίες, θα συνεχίσει να υπάρχει, γιατί τα πανεπιστήμια θα συνεχίσουν να το καλλιεργούν, έτσι, παρόλο που η τεχνητή νοημοσύνη θα μεγαλώσει, αλλά θα προσπαθήσουν όλοι οι gatekeepers, και όταν λέω όλοι, και οι hyperscalers, δηλαδή η Microsoft, αυτή τη στιγμή ο καλύτερος τρόπος, για παράδειγμα, για να μάθεις για ένα συγκεκριμένο εργαλείο μέσα σε μια τεχνητή νοημοσύνη, δηλαδή για την OpenAI, είναι οι ίδιες οι πλατφόρμες learning που έχουν δωρεάν. Δηλαδή το OpenAI έχει, η OpenAI έχει μια πλατφόρμα, νομίζω το λέει Academy, που έχει
0: και το Claude,
2: και το Claude έχει, και η Anthropic και η Nvidia, με άπειρες ώρες βίντεο, πάρα πολύ στοχευμένες, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Σε κάνουν δικηγόρο? Όχι. Σε κάνουν γιατρό? Όχι. Σε κάνουν υδραυλικό? Όχι. Αυτό που πρέπει να μάθεις λοιπόν, και ο λόγος που θα επιλέξεις, ξέρω εγώ, να σπουδάσεις, είναι για το network, για να πάρεις το, και για τον δομημένο τρόπο πρόσβασης στη γνώση. Το αποδεικτικό, αν θέλεις, που είναι το απολυτήριο, έτσι, ή το να πάρεις, ρε παιδί μου, ένα μεταπτυχιακό, ένα διδακτορικό, στην ουσία θα πιστοποιεί την πρόσβαση στη γνώση. Δεν θεωρώ ότι θα δούμε πολλές εταιρείες ενός ανθρώπου 100 AI δισεκατομμυρίων. Θα συνεχίσουμε να λειτουργούμε σε αυτού του τύπου τα καπιταλιστικά πλαίσια, εκτός αν έχουμε κανένα τρομερό γεγονός, έτσι, και πάμε σε άλλες μορφές διακυβέρνησης, αλλά μέσα σε έναν υφιστάμενο καπιταλιστικό πλαίσιο, οι gatekeepers συνεχίζουν να έχουν ρόλο. Έτσι, και θα συνεχίσουν η Ivy League, όλα τα πανεπιστήμια, θα σταματήσει να ενσωματώνει η AI, θα σταματήσει να ψάχνει να πάρει τους καλύτερους ερευνητές. Άρα όσο αυτοί συνεχίζουν, θα συνεχίζουν μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Τώρα, Μπορείς εσύ σε μια τρίτη αγορά να κάνεις θαύματα. Ναι, μπορείς. Αυτή τη στιγμή η Silicon Valley και καλά τρέχει από όλους τους disruptors που ήταν college dropouts και όλο αυτό το τοξικό πλαίσιο, ρε παιδί μου. Η Ευρώπη λειτουργήσε πολύ διαφορετικά. Δηλαδή, αν δεις οι άνθρωποι που αυτή τη στιγμή έχουν εταιρείες που έχουν valuation πάνω από ένα δις, είναι όλοι διδακτορικοί, ερευνητές, είναι άνθρωποι που απέτυχαν πολλές φορές. Δεν υπάρχει ο hustler εκεί έξω. Δεν θεωρώ δηλαδή ότι ο hustler και ο εγώ ξενύχτησα 40 βράδια και έμαθα, ξέρω εγώ, να κάνω vibe coding στο YouTube και έκανα το 1 billion. Αυτά είναι ωραία αφηγήματα για να τα βλέπουμε σε shorts και στο TikTok, αλλά δεν είναι πραγματικότητα της οικονομίας εκεί έξω. Η οικονομία είναι πολύ συγκεκριμένη, πολύ δομημένη και κάτω από συγκεκριμένα πλαίσια. Θα μου πεις, θα συνεχίσει να είναι? Θεωρητικά ναι. Πρακτικά μπορεί να συμβούν πολλά.
0: Ωραία, είναι πραγματικά, έτσι είναι τα πράγματα. Και πολλές φορές εντάξει, είναι πολύ ωραίο αφήγημα το να πεις ότι είμαι college dropout, έχω φύγει από το κολέγιο και έκατσα 40 μέρες και έχτισα αυτό. Είναι πολύ πιο διαφορετικό από την πιο σίγουρη καριέρα που πιθανότητα θα έχει και περισσότερες πιθανότητες επιτυχίας.
2: Κάνει ωραίο TikTok αυτό, να ξέρεις. Ναι. Υπάρχουν πάρα πολλά TikToks που έχουν πάρα πολύ πλάκα, που είναι δύο founders που λένε ναι, εγώ είμαι, ξέρω εγώ, MIT dropout, ναι, εγώ είμαι researcher της Meta και απέτυχα. Είμαστε pre-product, pre-revenue και ζητάμε 40 δις. Α, ναι, οκ, okay, θα σας δώσουμε τα μισά, ξέρω εγώ, για 1% της εταιρείας σας. Δεν, εντάξει. Το κομμάτι που έχει να κάνει με αυτού του τύπου της εταιρείας είναι ωραίο το αφήγημα. Η Silicon Valley το έχει ταΐσει πάρα πολύ. Για πάρα πολλά χρόνια όμως, ειδικά στο Σαν Φρανσίσκο, οποιαδήποτε εταιρεία μεγάλωνε λίγο και έκανε πράγματα, εξαγοραζότανε από έναν από τους hyperscalers. Δεν ήταν αυτό το υπέροχο πράγμα. Είναι πιο κοντά στη σειρά Silicon Valley που βλέπουμε, ας πούμε, έχει περισσότερο χαβαλέ από την πραγματικότητα και δεν μπορεί να έχει τόσο μεγάλη διακύμανση. Πρέπει να είμαστε λίγο και to the point, ρε παιδί μου. Mm-hmm. Δίνεις αξία, λύνεις ένα σημαντικό πρόβλημα. Αυτό το πρόβλημα που λύνεις έχει μια ουσιαστική ερευνητική βάση. Δεν μπορεί, ακούω ανθρώπους που λένε ναι, ασχολούμαστε με AI. Ωραία. Τι σπούδασες? Marketing. Ωραία, σπούδασες marketing. Ασχολείσαι με AI. Σε ποιο επίπεδο? Στο επίπεδο του marketing. Άρα κάνεις κάτι με το marketing. Όχι, όχι. Φτιάχνουμε ένα καινούριο μοντέλο. Ωραία, και πόσους engineers έχετε? Δεν έχουμε engineers, το κάνουμε όλο vibe coding. Οκ. Okay. Όταν θα φτάσεις σε ένα σημείο μπροστά σε έναν επενδυτή, ο βασιλιάς θα είναι γυμνός, έτσι. Δεν θα μπορέσει να απαντήσεις στην ερώτηση, ξέρω εγώ. Ωραία, στα βάρη που έχετε εκπαιδεύσει είναι κλειστά? Όχι. Τι είναι τα βάρη? Κατάλαβε. Δεν γίνεται. Δεν γίνονται αυτά δηλαδή τώρα.
0: Ωραία, και θέλω να πάμε σε έτσι λίγο κάποιες γρήγορες ερωταπαντήσεις.
2: Α, οκ. Okay.
0: Λοιπόν, αρχικά, ποιο είναι το καλύτερο επάγγελμα για τα επόμενα 5 χρόνια, κατά τη γνώμη σου?
2: Το επάγγελμα που σου αρέσει είναι το καλύτερο επάγγελμα. Αυτό που γουστάρεις και ξυπνάς σούπερ καυλωμένος να κάνεις. Δεν υπάρχει το καλύτερο επάγγελμα. Έτσι. Δεν. Ό,τι και να πω εγώ, αν εσύ ξυπνάς και σου αρέσει να ψαρεύεις, σήκω και ψάρευε, θα βρεις μια αγορά να αγοράζεις τα ψάρια. Έτσι. Αν ξυπνάς και θες να κάνεις vibe coding, σήκω και κάνε vibe coding κάτι. Αυτό.
0: Ναι, γιατί ακούμε κάποιον να λένε, ω, είναι υδραυλικός τώρα, τα επόμενα 5 χρόνια θα έχεις δουλειά.
2: Ναι, το είπε. Ο συγκεκριμένος που το είπε, σήκωσε σκόνη χωρίς λόγο. Γιατί όταν τον ρώτησαν, ωραία, και στα παιδιά σου τι θα κάνεις? Επειδή δούλευα στην Google πάρα πολλά χρόνια, τα έχω εξασφαλίσει. Είναι απάντηση αυτό, αδελφέ? Anyway, για πάμε παρακάτω.
0: Πόσο κοντά είμαστε στο AGI? Θα έρθει σε 5, σε 25 χρόνια?
2: Για μένα το AGI, να ξέρεις, είναι αφήγημα. Δηλαδή θεωρώ ότι η υπερνοημοσύνη μπορεί να έχει έρθει και τώρα και να μην το ξέρουμε, ή όταν έρθει να μην το καταλάβουμε, αλλά είναι ένα ωραίο αφήγημα μεταξύ των εταιριών στη Silicon Valley για να σηκώνουν περισσότερα valuations. Δεν υπάρχει το super intelligence, δεν ξέρουμε να το μετρήσουμε, και μια γενική τεχνητή νοημοσύνη που έχουμε 10 benchmarks και τα μετράμε, αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να έρθει, κατά την ταπεινή μου άποψη, έτσι, μέσα από γλωσσικά μοντέλα και μέσα από νευρονικά δίκτυα. Τα νευρονικά δίκτυα από μόνα τους δεν είναι έτοιμα για να κάνουν υπερνοημοσύνες.
0: Η τεχνητή νοημοσύνη θα μας εξοικονομήσει χρόνο ή θα μας κάνει να δουλεύουμε περισσότερο?
2: Θεωρώ ότι στο επίπεδο του productivity θα μας εξοικονομήσει χρόνο. Το κομμάτι του να δουλεύουμε περισσότερο, αν εσύ επανεπενδύεις το χρόνο που σου κερδίζει στην εργασία, έχει καλός. Ο άλλος επιλέγει να το κάνει γυμναστήριο, έτσι.
0: Λοιπόν, εδώ έχουμε και το βιβλίο.

0: στιγμή της αρέσει να έχει και τον πατερούλι που ελέγχει τις τράπεζες, ας πούμε. Το σύστημα έτσι όπως έχει φτιαχτεί, το monetary system, δεν είναι επίσης φτιαγμένο για αποκέντρωση. Άρα αν λέγαμε το χρήμα το 2049, θα έλεγα ότι θα συνεχίσουν να υπάρχουν ψηφιακά νομίσματα, όχι απαραίτητα κρυπτονομίσματα, έτσι.
1: Κάποια νέα τεχνολογία.
0: Ναι, και κομμάτια τεχνολογιών που συναντιούνται. Δηλαδή, αν μπορέσει να συναντηθεί το κομμάτι των central bank digital currencies με ένα ουσιαστικό αποκεντρωμένο δίκτυο που θα κουμπώσει όμως με έναν ουσιαστικό οργανισμό που μπορεί να εγγυηθεί ότι δεν θα γίνει πληθωριστικό, ή πώς θα αισθανόσουν αν εσένα έλυγαν τα ευρώ που έχεις στο πορτοφόλι σου για να γλιτώσουμε τον πληθωρισμό, δεν θα σου άρεσε να σου πει ότι ξέρεις παίρνεις 1000 ευρώ το μήνα μισθό, αλλά αν δεν τα φας μέχρι τις 29, στις 30 λίγουν και θα πάρεις καινούρια γιατί πρέπει να φτιάξουμε τον πληθωρισμό. Άρα το χρήμα θα είναι ψηφιακό, αλλά πρέπει και οι οργανισμοί και τα συστήματα, και το καπιταλιστικό σύστημα δεν λειτουργεί έτσι αυτή τη στιγμή, να προσαρμοστούν.
1: Ποια είναι μια πραγματικότητα του 2049 που δεν είμαστε έτοιμοι ακόμα?
0: Η πραγματικότητα που δεν είμαστε έτοιμοι ακόμα είναι δεν έχουμε καταλάβει ότι δεν υπάρχει ένα μέλλον, υπάρχουν πολλαπλά μέλλοντα, ότι εμείς επιλέγουμε στο ποιο μέλλον θα ακολουθήσουμε και ότι δεν θα ζούμε ούτε σε μια ουτοπία, ούτε σε μια δυστοπία. Η επιλογή έρχεται πάντα κάπως στη μέση. Άρα το αν, ας πούμε, για παράδειγμα, εμείς κάνουμε όλες τις λάθος επιλογές σήμερα για να μην έχουμε ποιοτικό νερό σε 10 χρόνια, γιατί, ας πούμε, το παράδειγμα της κλιματικής κρίσης είναι τεράστιο και πολύ βαρύ, είναι οι επιλογές που κάναμε σήμερα. Το ότι πριν 30 χρόνια μια τεχνολογία γενικού σκοπού ήρθε, τα πλαστικά, έτσι, και φτιάξαμε πλαστικά δοχεία και δεκαπλασιάστηκε το εμπόριο, γιατί δεν χανόντουσαν πια, δεν οξυδωνόντουσαν μέσα στα ξύλινα δοχεία, ή δεν είχαμε μεταλλικά δοχεία και μπορούσαμε να φτιάξουμε μικρότερα δοχεία από PVC. Δεν είχαμε στο μυαλό μας ότι σε 20 χρόνια θα τρώμε μια πλαστική πιστωτική κάρτα το χρόνο σε μικροπλαστικά. Και πολλά άλλα, έτσι. Έχω μια διαφήμιση που δείχνω στους μαθητές μου της ExxonMobil του 64, που είναι δισέλιδη κιόλας διαφήμιση για ένα καινούριο εργοστάσιο που άνοιξαν τότε, και λέει έχουμε τόση ισχύ για να λιώσουμε τους πάγους. Και έχει ένα μεγάλο παγόβουνο που τότε οι πάγοι δεν υπήρχαν στη συζήτηση, ότι όλα τα fossil fuels, τα ορυκτά καύσιμα, κάνουν τόσο μεγάλο κακό στην κλιματική αλλαγή το 60. Και όμως τώρα μια χαρά τους έλειωσαν τους πάγους. Άρα οι επιλογές που κάνουμε σήμερα και οι καινοτομίες του σήμερα μπορεί να είναι τα προβλήματα του αύριο ή οι λύσεις του αύριο. Το ζήτημα είναι να τις επιλέξουμε σήμερα σοφά.
1: Και μια τελευταία ερώτηση. Αν είχες 30 δευτερόλεπτα με κάποιον για να του πεις πράγματα για να μην μείνει πίσω στο AI, ποια θα ήταν?
0: Ξεκίνα να το χρησιμοποιείς με περιέργεια σήμερα. Αυτό. Λιγότερο από 30, 15 δευτερόλεπτα.
1: Είναι πραγματικά αυτό που συνοψίζει όλη την κατάσταση του AI αυτή τη στιγμή.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ, ήταν τιμή μου. Να μην ξεχάσω να τσεκάρουν και το έτσι βιβλίο.
0: Ναι, και 2049.gr θα έχουμε σύντομα και το e-book και το audiobook για όσους έχουν δέψει σαν και εμένα, και πολλά ωραία πραγματάκια που θα τα ανακοινώνουμε εκεί.
1: Και πραγματικά συγχαρητήρια και για το ότι έβαλες και τον κόπο να πας και σε e-book και σε audiobook, γιατί πραγματικά και εγώ, ας πούμε, θέλω να το διαβάσω και σε είχα στείλει και μήνυμα, θέλω το audiobook. Τα ακούω στο γυμναστήριο, μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Σούπερ, έρχεται, έρχεται.
1: Χάρηκα πάρα πολύ, Δημήτρη.
0: Σε ευχαριστώ πολύ.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Hi everybody, this is Tom Jones. I'll be performing in Luxembourg at the Rock Hall on Tuesday the 30th of June. So come gather around and join me for a wonderful evening of great music and good times. See you there.
5: Ο Τζέισον κοίταξε το ρολόι του νευρικά για άλλη μια φορά. Ο ανιψιός του θα έφτανε στη σάλα από στιγμή σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να γράφει ο δημιουργός. Σε έναν κόσμο που η παραγωγή μετατρέπεται σε αναπαραγωγή. Που η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τα πνευματικά δικαιώματα. Η

0: χρειάζονται περισσότερο από ποτέ κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της δημιουργίας. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
1: Πάμε περιοδία.
2: Έβρες την Κίτσου στο Τσεκμέ
3: και σε όλη την Ελλάδα.
4: Οικογένεια Τσεκμέ έρχεται ανανεωμένη σε όλη την Ελλάδα.
5: Και το ταξίδι ξεκινάει από την Αθήνα.
6: 23 έκτου Δεάκιο Θέατρο Πειραιά. 25 έκτου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. 27 και 28 έκτου Κυποθέατρο Παπάγου.
7: Γιατί τον λένε Τσεκμέ, bitch.
8: Θεό! Θεό μου, θέλει το σκυλί!
9: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
10: Το καλοκαίρι όλοι χρειαζόμαστε υψηλό δίκτυο προστασίας. Το ίδιο και οι παραλίες μας. Ας προστατέψουμε τις θάλασσες και τις ακτές της Ελλάδας όλοι μαζί, για να μπορούμε να απολαμβάνουμε αυτόν τον φυσικό θησαυρό για πάντα. Όχι σκουπίδια, όχι πλαστικά σε θάλασσες και ακτές.
11: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κυποθέατρο Νίκος Κατζατζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κυποθέατρο Νίκος Κατζατζάκης. Προπόληση ticketservices.gr.
12: Υπάρχουν κάποιοι που έβαλαν στόχο να μην σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Υπάρχουν κάποιοι που αποφάσισαν να δράσουν για το ελληνικό γαϊδουράκι που είναι είδος υπό εξαφάνιση. Υπάρχουν κάποιοι που νοιάζονται για το τραυματισμένο μουλάρι που βρέθηκε στη μέση του πουθενά. Στην Ελλάδα κακοποιούνται και εγκαταλείπονται καθημερινά εκατοντάδες υποειδή, γιατί κάποιοι τα θεωρούν άχρηστα εργαλεία. Ενημέρωσε το 100 ή τον εισαγγελέα σε οποιαδήποτε μορφή κακοποίησης. Πρόσφερε βοήθεια στα σωματεία που έχουν αναλάβει τη φροντίδα τους ή υιοθέτησε ένα από αυτά τα υπέροχα πλάσματα. Ελληνικό Σύλλογο Προστασία Υποειδών. www.greekhorseprotection.org.
13: Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
14: Εδώ από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να γυρίσματα, αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι, δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
15: Εγώ πρώτος.
14: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
15: Πολλές υπογραφές. Τις 30.000 θα τις
14: έχω. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
15: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
14: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
15: Φίλος σου.
14: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη, αμυγός
15: Αριστοφάνης.
16: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
17: Πάμε. Ανατρεπτικό, χωρίς φίλτρα, είναι η Ελίνα Παπίλα με το Unblock.
18: Κοσμά Μαρινάκη,
9: Καλώς ήρθες στο Unblock.
1: Καλώς σας βρήκα, ευχαριστώ που με καλέσατε. Έχω τεράστια περιέργεια να δω τι θα με ρωτήσει. Μπήκα στο κανάλι και είδα την προηγούμενη εβδομάδα είχες το Mente Fuerte.
9: Ναι.
1: Οπότε είναι πάρα πολύ λογικό μετά σε αυτή την καρέκλα να κάθομαι εγώ.
9: Μετά το Mente. Καταρχάς χαίρομαι πάρα πολύ που ήρθες.
1: Κι εγώ.
9: Το συζητάμε όλο το χειμώνα.
1: Το συζητάμε και πριν από το χειμώνα.
9: Να βρούμε τις μέρες που θα είσαι εδώ, γιατί μένεις στη Σιγκαπούρη. Για κάποιον που δεν ξέρει ποιος είσαι, αν υπάρχει έστω και ένας αυτή τη στιγμή που μας βλέπει και δεν γνωρίζει, Greekonomics.
1: Greekonomics, είμαι ο Κωσμάς Μαρινάκης. Διδάσκω οικονομικά στο Πανεπιστήμιο της Σιγκαπούρης, στο Singapore Management University.
9: Στην Ελλάδα μέχρι πόσο χρόνο ήσουν?
1: Στην Ελλάδα τελείωσα και τις σπουδές μου στην ΑΣΟΕ και μετά έφυγα στην Αμερική για να κάνω διδακτορικό. Οπότε μέχρι τα 22 επέστρεψα να κάνω τις στρατιωτικές μου υποχρεώσεις, τις οποίες δεν ξέρω να πιάνω την Ελλάδα, γιατί με το που ήρθα στην Ελλάδα μετά από 10 χρόνια στο εξωτερικό με στείλαν στην Κύπρο να υπηρετήσω, στην ΕΛΔΙΚ. Αλλά γενικά από τότε, πάνω από 25 χρόνια τώρα, είμαι στο εξωτερικό.
9: Αν σήμερα ήσουν 22 χρονών, θα έφευγες?
1: Αν σήμερα ήμουν 22 χρονών και ήξερα τι θέλω να κάνω, θα είχα φύγει από πριν γίνω 22.
9: Αλήθεια, ε?
1: Ναι. Εξαρτάται το τι θέλεις να κάνεις. Αυτό που θέλω να κάνω εγώ, στην Ελλάδα δεν υπάρχει. Δηλαδή, ακόμα και αν καλυτερεύσει η κατάσταση στην Ελλάδα αρκετά, εξαρτάται το τι κάνει ο καθένας. Αν έκανα κάποιο άλλο πράγμα, ίσως να ήταν το καλύτερο μονοπάτι να μείνω στην Ελλάδα.
9: Εσύ έφυγες από εδώ, πήγες Αμερική, μετά πήγες Ρωσία και κατέληξες στη Σιγκαπούρη. Σωστά.
1: Έφυγα από την Ελλάδα, πήγα στην Αμερική, έκανα το διδακτορικό μου εκεί. Δούλεψα ως επίκουρος καθηγητής ένα χρόνο εκεί. Μετά αποφάσισα να γυρίσω πίσω στην Ελλάδα. Είχε πέσει η κρίση, δεν με πήραν στην Ελλάδα, με πήραν στην Κύπρο. Έκατσα στην Κύπρο για περίπου 1,5 χρόνο και μετά λόγω του ότι είχε αλλάξει η αγορά, είχε φτιάξει και το δικό μου το βιογραφικό αρκετά, αποφάσισα να βγω στην αγορά και τότε η Ρωσία ήταν σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Αυτό το πανεπιστήμιο ήταν ένα από τα πιο ανερχόμενα παγκοσμίως, δηλαδή έπαιρνε προσωπικό από τα καλύτερα πανεπιστήμια. Δηλαδή είχα συναδέλφους οι οποίοι πραγματικά έχουν καταφέρει απίστευτα πράγματα και σήμερα που μιλάμε.
9: Εσύ με το κανάλι που έχεις, το Greekonomics, έχεις πάρα πολλά views, έχεις πάρα πολλούς subscribers, είναι ένα πάρα πολύ δυνατό κανάλι. Πιστεύεις ότι έχεις φύγει από το ότι ο Κωσμάς Μαρινάκης, ο οικονομολόγος, ο καθηγητής οικονομικών, και διαμορφώνεις δημόσια γνώμη, διαμορφώνεις σκέψεις νέων παιδιών που βλέπουν το κανάλι, δηλαδή σκέψου ότι του χρόνου στις εκλογές θα ψηφίσουν παιδιά που είναι γεννημένα το 9, που στο δημοψήφισμα, ας πούμε, ήταν 6 ετών.
1: Σωστά.
9: Δεν ξέρουν καν ποιος είναι ο Τσίπρας, δεν ξέρουν καν τι σημαίνει το δημοψήφισμα τότε, δεν έχουν καμία ιδέα. Πιστεύεις ότι διαμορφώνεις και πολιτική άποψη?
1: Πολιτική άποψη δεν διαμορφώνω. Θα ήθελα, και αυτό που προσπαθώ να κάνω και πιστεύω ότι σε ένα μεγάλο βαθμό το έχουμε πετύχει, να διαμορφώσω πολιτικό επίπεδο. Δηλαδή, ο δημόσιος διάλογος, είτε γίνεται από δεξιά, από αριστερά, από το κέντρο, να έχει ένα επίπεδο, να βασίζεται σε δεδομένα, να βασίζεται σε επιχειρήματα και ό,τι ψηφίζει κάποιος να μπορεί να το στηρίξει σε λογικά επιχειρήματα. Εγώ, ακόμα και αυτό που λέω στους φοιτητές μου, και δεν το λέω μόνο τώρα που είμαι στη Σιγκαπούρη, το έλεγα και όταν ήμουν στη Ρωσία, το έλεγα και όταν δέσκα πριν στην Αμερική, γιατί πάντοτε υπήρξε πόλωση. Θυμάμαι στην Αμερική, την τελευταία χρονιά που δίδαξα εκεί, ήταν οι εκλογές μεταξύ του Μακέιν και του Ομπάμα, που κέρδισε ο Ομπάμα προς το τέλος. Που ήταν δύο εξαιρετικοί υποψηφοί και οι δύο, και από τους Ρεπουμπλικάνους και από τους Δημοκρατικούς. Και θυμάμαι ότι είπα στα παιδιά ότι εγώ πραγματικά σας ζηλεύω που έχετε να επιλέξετε μεταξύ αυτών των δύο κορυφαίων ανθρώπων που θα πάνε τη χώρα προς διαφορετική κατεύθυνση, αλλά όπου και να πάει νομίζω ότι θα γίνει συγκροτημένα και θα μπορέσει να βελτιωθεί κατά κάποιο τρόπο. Πού να ξέρα τι έρχεται μετά στην Αμερική, αλλά μέχρι τότε τα πράγματα ήταν πάρα πολύ καλά. Και αυτό που λέω στους φοιτητές μου είναι ότι πρέπει να μάθετε δύο πράγματα. Πιστέψτε ό,τι θέλετε. Θέλετε να είστε δεξιοί, κανένα πρόβλημα. Θέλετε να είστε αριστεροί, κανένα πρόβλημα. Θέλετε να παίρνετε λύσεις και από τα δύο στρατόπεδα, ίσως ακόμα καλύτερα. Αυτό που πρέπει να έχετε στο μυαλό σας πάντοτε είναι δύο πράγματα. Πρώτον, πρέπει να καταλάβετε ότι και η άλλη πλευρά μπορεί να έχει σωστά επιχειρήματα. Και δεύτερον, ότι δεν μπορείς να έχεις μία άποψη την οποία τη βασίζεις πάνω σε οπαδισμό. Πρέπει να τη στηρίζεις πάνω σε δεδομένα και πάνω σε επιχειρήματα. Αν τη βασίζεις σε δεδομένα και σε επιχειρήματα και καταλαβαίνεις ότι και η άλλη πλευρά μπορεί και αυτή να έχει αξιόλογα επιχειρήματα, τότε το πολιτικό επίπεδο θα ανέβει και θα είναι καλύτερα για όλους. Είτε κερδίσεις στις εκλογές, είτε χάσεις τις εκλογές. Αυτό ακριβώς προσπαθώ να κάνω και στο κανάλι. Προσπαθώ να δώσω στον κόσμο να καταλάβει ότι τα οικονομικά επηρεάζουν τη ζωή του περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Έτσι, τα οικονομικά είναι μια επιστήμη η οποία έχει δικό της Υπουργείο. Καμία άλλη επιστήμη δεν έχει δικό της Υπουργείο στις κυβερνήσεις ανά τον κόσμο. Γιατί γίνεται αυτό? Γιατί επηρεάζουν τη ζωή μας σε βαθμό που δεν το περιμένουμε. Και μάλιστα, εγώ θα πω κάτι που ίσως προκαλέσει και πολύ κόσμο, αλλά είναι απολύτως αλήθεια. Και όποιος κάτσει να το σκεφτεί νυφάλια, θα καταλάβει ότι δεν υπάρχει ούτε ένα περιθώριο αμφισβήτησης πάνω σε αυτό. Η οικονομική πολιτική μιας κυβέρνησης σε έναν τόπο επηρεάζει το μέλλον σου. Το δικό σου, το προσωπικό μέλλον, όποιος και αν είσαι σαν ψηφοφόρος, σαν πολίτης, περισσότερο από τις προσωπικές σου επιλογές.
3: Δηλαδή, δώσε ένα παράδειγμα.
1: Δηλαδή, να σου δώσω ένα παράδειγμα που λέω στους φοιτητές μου στη Σιγκαπούρη. Τους ρωτάω κάποια στιγμή, επιλέγω έναν στο αμφιθέατρο και λέω, ή μια κοπέλα, και λέω, πες μου σε παρακαλώ, ποιο είναι το πολυτιμότερο asset, το πολυτιμότερο περιουσιακό στοιχείο που διαθέτεις αυτή τη στιγμή? Και μπορεί κάποιος να μου πει, α, μπορεί να είναι το αυτοκίνητό μου, ή μπορεί να είναι το λάπτοπ μου, ή μπορεί να είναι κάποιος να έχετε από ποια πλούσια οικογένεια κτλ. Και τους λέω, αν η οικογενειακή σας αξία, το net worth της οικογένειάς σας, είναι κάτω από 5 εκατομμύρια δολάρια αυτή τη στιγμή, τότε το πλουσιότερο asset που διαθέτετε στο σπίτι σας είναι το διαβατήριό σας. Το ότι έχει Σιγκαπούριο διαβατήριο αυτομάτως σε βάζει ότι στη χειρότερη κατάσταση που θα μπορείς να έχεις να είσαι πάνω από το 80% του παγκόσμιου πληθυσμού από πλευράς αγοραστικής δύναμης, από πλευράς το ότι πώς μπορείς να λύσεις τα προβλήματά σου, από πλευράς να ξέρεις ότι οι άνθρωποι που είναι πολύ πιο κάτω από σένα, αυτοί που είναι στο 20, στο 30%, στο Πακιστάν, στο Μπαγκλαντές, σε αυτές τις χώρες, μια σχολικοδίτιδα είναι θανατική καταδίκη. Οπότε οι αποφάσεις που πήρε η Σιγκαπούρια κυβέρνηση για να μπορέσει να φτάσει τον πολίτη να έχει αυτά τα προβλήματα πολυτελείας που τα λέμε εκεί, γιατί δεν τα έχουν τα άλλα έθνη. Όταν ένας φοιτητής φεύγει από το δικό μας πανεπιστήμιο, ο μέσος φοιτητής, και βρίσκει μια δουλειά η οποία του εξασφαλίζει, δεν θα μιλήσω με ποσά εκεί γιατί σας ακουστούν πολλά, αλλά ένας φοιτητής δικός μας, αν ήταν με τα ελληνικά δεδομένα, επειδή το έχω υπολογίσει, θα ξεκινούσε να δουλεύει αυτή τη στιγμή με ένα μισθό 1.900 ευρώ. Δηλαδή, ένας φοιτητής μας αυτή τη στιγμή.
3: Αλλά εκεί μιλάμε για ένα οικονομικό θαύμα, όμως, έτσι.
1: Μιλάμε για μια κυβέρνηση η οποία ξεκίνησε όχι με εντελώς δημοκρατικό τρόπο. Διαχειρίστηκε τη χώρα σαν να είναι μια εταιρεία. Οι πολίτες δεν έφεραν ιδιαίτερη αντίσταση πάνω σε αυτό και νομίζω ότι τώρα ο καθένας έχει αρχίσει και παίρνει το μέρισμα.
3: Να σε ρωτήσω κάτι. Επειδή έχω διαβάσει διάφορα σχόλια που γράφονται είτε στα βίντεό σου είτε στο X και σε αυτά, άλλοι σε λένε Σιριζέο. Πάει κοντά στην κυβέρνηση. Διάφορα έτσι σχόλια. Πιστεύεις ότι μπορεί να υπάρχει πραγματικά αντικειμενική οικονομική ανάλυση ή πάντα οι οικονομολόγοι αναπόφευκτα κουβαλούν μια ιδεολογία?
1: Νομίζω ότι αν θέλεις να είσαι επιστήμονας, τότε η ιδεολογία είναι απλά μια προκατάληψη. Δεν είμαι Σιριζαίος, δεν είμαι καν αριστερός. Δεν θεωρώ ότι η κατάσταση επί ΣΥΡΙΖΑ ήταν ιδιαίτερα καλύτερη από ότι ήταν η κατάσταση αργότερα. Είχε πολύ περισσότερες δυνατότητες η χώρα αργότερα και δεν γίνανε κάποια πράγματα. Όμως πρέπει κάποια στιγμή να υπάρξει στην Ελλάδα γενικά μια φωνή η οποία να μπορέσει να έχει έναν λόγο ελέγχου σε αυτά που κάνει η εκάστοτε κυβέρνηση. Εγώ λοιπόν αυτό που κάνω είναι ότι ισχυρίζεται μια συγκεκριμένη κυβέρνηση ότι κάνει κάποιο πράγμα, ότι τα οικονομικά δεδομένα είναι με τον αλφα τρόπο, και θα πάρω και εγώ και άλλοι επιστήμονες και θα το ελέγξουμε αυτό και θα βγάλουμε τα αποτελέσματά μας. Εμείς κάναμε μια έρευνα πέρυσι στην οποία υπολογίσαμε με βάση τα διεθνή στοιχεία και δεν διαλέξαμε να πούμε, α, θα μιλήσουμε για αυτό και δεν θα μιλήσουμε για εκείνο. Μιλήσαμε μόνο για τα πράγματα τα οποία αυτή η κυβέρνηση που τώρα είναι 7 χρόνια κυβέρνηση, δεν ήρθε χτες, δεν ήρθε προχτές, για τα πράγματα τα οποία έχει παρουσιάσει ως success story. Και καταλήξαμε ότι σε κάποια πράγματα αυτό μπορεί να ισχύει, στα περισσότερα πράγματα όμως δεν ισχύει. Αν δεν ήταν η κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία και ήταν μια άλλη κυβέρνηση, οποιαδήποτε κυβέρνηση, θα κάναμε ακριβώς το ίδιο.
3: Εάν αύριο άλλαζαν τα πρόσωπα, όλα.
1: Ναι.
3: Αλλά έμεναν οι ίδιοι θεσμοί. Θα άλλαζε η χώρα?
1: Όχι. Όχι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει πουθενά στα παγκόσμια χρονικά κάποια οικονομία η οποία να προοδεύσει χωρίς να φτιάξει τους θεσμούς. Μπορώ να σου δώσω ακραία παραδείγματα σε αυτό. ας πούμε η Σιγκαπούρη όταν ξεκίνησε, ο Lee Kuan Yew, ήταν ένας, αυτό που ονομάζεται στη βιβλιογραφία, benevolent dictator, δηλαδή ένας δικτάτορας με καλές προθέσεις. Έτσι, όταν ξεκίνησε, το πρώτο πράγμα που είπε, δηλαδή με το που πήρε την εξουσία, είπε ότι εγώ το πρώτο πράγμα που θα κάνω είναι να καταπολεμήσω τη διαφθορά. Τι σημαίνει αυτό? Ότι φτιάχνεις θεσμούς, ξεκινάς να φτιάχνεις θεσμούς. Άρχισε μετά σιγά σιγά να πει ότι εγώ θέλω να ανεξαρτητοποιηθεί εντελώς η δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη αυτή τη στιγμή στη Σιγκαπούρη είναι ανεξάρτητη. Δηλαδή, λες, εμπιστεύομαι τη δικαιοσύνη και το εννοείς. Έτσι, είναι άμεμπτη η δικαιοσύνη.
3: Ναι.
1: Να σου πω ένα παράδειγμα στη Ρωσία. Εγώ όταν πήγα στη Ρωσία, εγώ δεν έχω καμία σχέση με τη Ρωσία. Πήγα στη Ρωσία γιατί ήταν μια χώρα η οποία τότε μου έκανε την καλύτερη πρόταση και μου έκανε την καλύτερη πρόταση γιατί έψαχνε κόσμο να αναπτύξει το σύστημα παιδείας που ήθελε να φτιάξει. Όταν πήγα λοιπόν στη Ρωσία, υπήρχαν, επειδή εγώ ασχολούμαι πάρα πολύ με τα οικονομικά του ανταγωνισμού και στην έρευνά μου, όταν ακόμα έκανα έρευνα εκτός των οικονομικών της εκπαίδευσης, αλλά έτυχε εκείνη τη στιγμή να είναι η περίοδος που ο Πούτιν κατέθεται τον αντιμονοπωλιακό νόμο. Αυτός ο νόμος ήταν ένας από τους καλύτερους που υπάρχει στον κόσμο. Δεν εφαρμόστηκε ποτέ με αυτά που γίνανε μετά, ή τουλάχιστον εφαρμόστηκε πολύ στοχευμένα κτλ. Αλλά υπήρχε πρόθεση στην αρχή, δηλαδή υπήρχε κατανόηση και πρόθεση ότι θα φτιάξουμε έναν πάρα πολύ καλό θεσμό. Δηλαδή να μπορέσουμε να προστατεύσουμε τον ανταγωνισμό, έτσι ώστε όποιος θέλει να έρθει να επενδύσει στη Ρωσία, να ξέρει ότι τουλάχιστον από πλευράς ανταγωνισμού το παιχνίδι θα είναι δίκαιο.
3: Οπότε, άρα έχει φτιάξει και την Επιτροπή Ανταγωνισμού να υπάρχει μια δικαιοσύνη.
1: Φυσικά, όπως ας πούμε ο θεσμός της Ρωσικής Κεντρικής Τράπεζας ακόμα και σήμερα έχει κρατήσει τη Ρωσία σε πολύ δύσκολες καταστάσεις. Είναι ένας θεσμός ο οποίος δουλεύει. Τώρα, αν πάρει στους άλλους θεσμούς, δεν πάει καλά η χώρα εκεί πέρα και γι' αυτόν τον λόγο βρίσκεται στην κατάσταση που βρίσκεται σήμερα. Δεν υπάρχει όμως περίπτωση ποτέ να καταλάβεις ότι ένας ηγέτης θέλει να φτιάξει τα πράγματα και να μην ξεκινήσει από τους θεσμούς. Είναι αδύνατον, πρακτικά δεν γίνεται.
3: Σχεδόν όλοι συμφωνούν στην Ελλάδα για τα προβλήματα που έχει αυτή η χώρα. Το πολιτικό κόστος είναι αυτό που έρχεται στην πρώτη γραμμή και λες δεν θα κάνω τίποτα, ή υπάρχει κάτι άλλο που δεν μπαίνει το νερό στα βλάκι να λυθούν σημαντικά προβλήματα της χώρας?
1: Αν σου δώσω την απάντηση μέσα σε μια πρόταση, γιατί η απάντηση αυτή είναι μια πρόταση, ίσως να ακουστεί λίγο ακραία. Οπότε επέτρεψέ μου να κάνω έναν πολύ μικρό πρόλογο.
3: Ναι.
1: Υπάρχουν πλούσια κράτη για τους δικούς τους λόγους, είτε επειδή έχουν θεσμούς, είτε επειδή έχουν σχέδιο, είτε επειδή έχουν πόρους, είτε επειδή για οποιονδήποτε λόγο είναι πλούσια κράτη. Και υπάρχουν και φτωχά κράτη. Συνήθως αυτό που βλέπεις στα φτωχά κράτη τα οποία προσπαθούν να γίνουν πλούσια είναι ότι ξανά θα προσπαθήσουν να βελτιώσουν τους θεσμούς, αλλά και η ελίτ αυτών των κρατών, οι άνθρωποι οι οποίοι ελέγχουν τις μεγάλες επιχειρήσεις, οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ιδιαίτερα πολλούς πόρους στα χέρια τους κτλ., δεν είναι σε ιδιαίτερα καλύτερη μοίρα από την ελίτ άλλων κρατών. Στην Ελλάδα έχουμε μια ελίτ η οποία πλουτίζει με ρυθμούς Αμερικής και μια μέση τάξη η οποία φτωχαίνει με ρυθμούς Αιγύπτου. Έτσι, δηλαδή η μέση τάξη αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, αν υπάρχει, δηλαδή ας τη βαφτίσουμε τη μέση τάξη, τους ανθρώπους που είναι γύρω στα 1500 ευρώ εισόδημα ατομικό το μήνα.
3: Ναι.
1: Αυτοί οι άνθρωποι που με τα διεθνή δεδομένα δεν είναι μέση τάξη, είναι τα φτωχά στρώματα εκεί, έχει αρχίσει και μικραίνει με τον καιρό. Δηλαδή οι άνθρωποι αυτοί δυσκολεύονται να μπορέσουν να μείνουν στο πραγματικό εισόδημα αυτό που πρέπει, γιατί πλέον η κατάσταση έχει γίνει τέτοια που ανεβαίνουν ονομαστικά τα ποσά, αλλά λόγω του πληθωρισμού και λόγω της κατά κάποιο τρόπο στοχευμένης ακρίβειας, έτσι, γιατί είναι στοχευμένη ακρίβεια. Όταν ανεβαίνουν πάρα πολύ τα ενίκια, σημαίνει ότι κάποιοι ιδιοκτήτες ακινήτων έχουν ευνοηθεί από συγκεκριμένες ρυθμίσεις της κυβέρνησης και οι ενοικιαστές όχι και τόσο. Όταν βλέπεις λοιπόν ότι υπάρχει μια ελίτ η οποία πλουτίζει με ρυθμούς Αμερικής και μια μέση τάξη, ας αποκαλέσουμε μέση τάξη τους ανθρώπους που είναι ανάμεσα στα 1200 και 1500 ευρώ, ας πούμε, μηνιαίως, και δεν μπορεί να βγάλει το μήνα, που σημαίνει ότι στην πραγματικότητα δεν είναι μέση τάξη και έχει αρχίσει και έχει μεγάλο πρόβλημα φτώχειας, κάτι δεν πάει καλά εδώ. Σημαίνει ότι υπάρχουν πόροι οι οποίοι απομιζούνται από την κοινωνία, από μια συγκεκριμένη ελίτ, και γι' αυτό το λόγο δεν αφήνει η συγκεκριμένη πλουτοκρατική ελίτ να μπορέσει η χώρα να βγει από αυτή την κατάσταση. Οπότε βλέπουμε ότι έχουμε ένα ελεγχόμενο σκηνικό στην πολιτική σκηνή, δηλαδή το ποιος θα μπει, το ποιος θα βγει. Έκανα ένα ολόκληρο βίντεο που μιλάω για πολιτικά μονοπόλια, το πόσο δύσκολη είναι η πρόσβαση σε νέο κόσμο. Γι' αυτό βλέπουμε τους ίδιους και τους ίδιους. Και δεν ξεκινήσαμε να βλέπουμε τους ίδιους και τους ίδιους τώρα. Το βλέπουμε από παλιά. Άνθρωποι οι οποίοι γεννιόντουσαν στην πολιτική και πεθαίνανε στην πολιτική.
3: Τα τζάκια που έλεγε.
1: Δεν είναι μόνο τα τζάκια. Είναι και τα τζάκια, είναι και οι άνθρωποι του κομματικού σωλήνα, είναι και οι αποκλεισμοί σε γυναίκες, είναι οι αποκλεισμοί σε μέλη του πληθυσμού, τα οποία δεν είναι στη συγκεκριμένη τάξη που θα έπρεπε να είναι. Και έχουμε μάθει σαν χώρα να τα βλέπουμε όλα αυτά σωστά. Ενώ δεν είναι.
3: Αν αύριο το πρωί γινώσουν πρωθυπουργός για 6 μήνες. Και δεν θα σε νοιάζει καθόλου το πολιτικό κόστος. Ποια θα ήταν η πρώτη μεταρρύθμιση που θα έκανες?
1: Λοιπόν, αυτή η ερώτηση πραγματικά δείχνει το πόσο πολύ δεν καταλαβαίνουμε το πώς λειτουργεί η οικονομία. Αν ήμουν πολιτικός για 6 μήνες, δεν θα μπορούσα να αλλάξω τίποτα απολύτως. Διότι, αν θα ακούσετε πάρα πολλά τέτοια τώρα και να το έχει υπόψη το κόσμος, θα βγουν όλα τα κόμματα, και το κυβερνών κόμμα και τα αριστερά κόμματα και το ΠΑΣΟΚ. Και θα αρχίσουν να σας μιλάνε για μικροεπισκευές της οικονομίας, οι οποίες θα κάνουν το θαύμα. Κοίταξε να δεις, αν έχεις ένα παπί, δεν μπορείς να του αλλάξεις ένα συγκεκριμένο κομματάκι και αυτό να γίνει η Φόρμουλα 1. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Όποιοι βγαίνουν και λένε ότι μας φταίει το νόμισμα, μας φταίει που αντί να δώσουμε τα 2 δις εδώ, τα δώσαμε εκεί, γιατί ακούω τώρα γίνεται η συζήτηση ότι βγήκε ο κύριος Τσίπρας και έταξε κάποιες παροχές. Και άλλοι τους λένε, πού θα βρεις τα λεφτά? Για μένα και οι παροχές και η απάντηση το πού θα βρεις τα λεφτά είναι εντελώς λάθος. Εγώ σαν άνθρωπος δεν θέλω ο μέσος Έλληνας, ο συνανθρωπός μου ο μέσος Έλληνας, να έχει τσάμπα μετακινήσεις στα μέσα μαζικής μεταφοράς, διότι αυτό μπορεί να δημιουργήσει ένα σωρό άλλα προβλήματα. Δεν μπορεί δηλαδή, δεν είναι σωστό να πληρώνει ο άνθρωπος από τη Δράμα κάποιον που παίρνει το μετρό για να πάει από την Ομονία στο Σύνταγμα στην Αθήνα. Η διεθνής οικονομική βιβλιογραφία θεωρεί ότι η βέλτιστη τιμή είναι το οριακό κόστος, δηλαδή ίσα ίσα να καλύπτει το κόστος της μιας έξτρα μετακίνησης. Εγώ αυτό που θα ήθελα λοιπόν είναι να μπορέσει να υπάρξει ένα σχέδιο έτσι ώστε πώς σε 2, σε 5, σε 10 χρόνια θα αρχίσουμε να βλέπουμε μια διαφορά σταδιακά, έτσι ώστε κάποια στιγμή ο απλός κόσμος να θεωρεί το έξοδο για τις μετακινήσεις όσο αμεληταίο το θεωρεί και ο Γερμανός, το θεωρεί και ο Πολωνός πλέον, το θεωρεί και ο Σλοβάκος, το θεωρεί. Εντάξει, δεν μιλάω τώρα για κράτη, δεν μιλάω για τη Βρετανία, δεν μιλάω για την Αμερική, δεν μιλάω για τη Σιγκαπούρη.
3: Ναι.
1: Μιλάω για κράτη τα οποία είναι μέσα στα δικά μας κυβικά που θα μπορούσαμε να συγκριθούμε. Δηλαδή, γιατί εκεί ο μέσος Πολωνός, ας πούμε, σήμερα να έχει καλύτερη αγοραστική δύναμη από την Ελλάδα? Ξεκίνησε πολύ χαμηλότερα από εμάς.
3: Ωραία, δεν πάμε στους 6 μήνες. 7 χρόνια είναι η κυβέρνηση τώρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν 5, 4 πόσο ήταν?
1: 4,5.
3: Ποια μεταρρύθμιση θα μπορούσε να έχει γίνει και δεν έγινε ποτέ?
1: Λοιπόν, νομίζω ότι το δείγμα το οποίο δείχνει ότι μια κυβέρνηση βρίσκεται στο σωστό δρόμο να κάνει πράγματα είναι ότι αρχίζει και όχι απλώς. Βλέπουμε τώρα μια εικόνα υπευθυνότητας που ακολουθεί αυτή η κυβέρνηση, το οποίο δεν είναι κακό, αλλά στην ουσία η κυβέρνηση αυτή ακολουθεί ένα μνημόνιο που δεν υπάρχει. Δηλαδή, ίσως αυτή τη στιγμή η Ελλάδα δεν θα έπρεπε να θεωρεί προτεραιότητα την περαιτέρω μείωση του χρέους. Έχουν γίνει βήματα για τη μείωση του χρέους. Συγχαρητήρια στην κυβέρνηση που το έχει πετύχει αυτό. Είναι πολύ μεγάλο επίτευγμα, όπως και η εκλογή του κυρίου Πιερακάκη στο Eurogroup. Είναι τεράστιο επίτευγμα για τη χώρα αυτό. Δηλαδή, όποιος βγει να το μειώσει, σημαίνει ότι δεν ενδιαφέρεται για το καλό της Ελλάδας, ενδιαφέρεται για το καλό της παραταξής του και μόνο. Έχουν γίνει κάποια θετικά βήματα, απλώς ίσως δεν θα έπρεπε να δίνουμε προτεραιότητα σε αυτά. Δηλαδή, εγώ θα προτιμούσα να χρησιμοποιηθούν κάποια χρήματα έτσι ώστε να μπορέσει να υπάρξει μια υποδομή στη χώρα που να προσελκύσει, υποδομή, όχι πολιτική, να προσελκύσει επενδύσεις. Δηλαδή, να έρθουν εδώ άνθρωποι και να πούνε, γιατί να πηγαίνουμε να χτίζουμε στη Βουλγαρία, γιατί να πηγαίνουμε στην Πολωνία, γιατί να πηγαίνουμε στην Τσεχία. Υπάρχουν εδώ πέρα προσοδοφόρες επιχειρήσεις που θα μπορούσαν να έρθουν και δεν είναι μόνο στον τουριστικό τομέα. Εγώ πιστεύω ότι με τον τουριστικό τομέα το έχουμε λίγο παρακάνει και κινούμαστε προς λάθος κατεύθυνση. Δηλαδή, κινούμαστε προς το μαζικό τουρισμό, το φτηνό τουρισμό, ενώ οι περισσότερες χώρες που θέλουν να πετύχουν πράγματα μέσω του τουρισμού, θέλουν να κινηθούν σε πιο ακριβό τουρισμό, εκεί που πληρώνονται καλύτερα οι θέσεις και επίσης δεν παίρνουν και παραγωγικούς συντελεστές, μάλλον δεν κλέβουν παραγωγικούς συντελεστές από άλλες ενασχολήσεις. Δηλαδή, δεν μπορώ εγώ τώρα να έχω κάποιον από το Πολυτεχνείο και να δουλεύει σεζόν, δεν είναι ωραίο πράγμα αυτό. Δηλαδή τον χρειάζεται βιομηχανία. Δεν μπορώ να έχω έναν άνθρωπο ο οποίος είναι προγραμματιστής και το καλύτερο που μπορεί να κάνει να πάει στη Μύκονο να δουλέψει σε μπαρ.
3: Το παιδί αυτό αύριο θα φύγει, πιστεύετε, την Ελλάδα?
1: Όχι, δεν θα φύγει. Απλώς θα χαθεί σαν παραγωγικό συντελεστή. Δηλαδή, άμα δουλεύει μπάρμαν για 10 χρόνια, η εμπειρία σου είναι στην εστίαση πλέον. Mm-hmm. Δεν είναι σε αυτό που έχει σπουδάσει. Δυστυχώς.
3: Γιατί ακούμε ότι η οικονομία μας απογειώνεται, πηγαίνει καλύτερα η χώρα, όπως είπες και εσύ πριν. Γιατί εμείς δεν το αισθανόμαστε αυτό?
1: Δεν αισθανόμαστε ότι η οικονομία πηγαίνει καλύτερα σε αυτή τη χώρα. Ο κύριος λόγος είναι ότι η κυβέρνηση δεν διαχειρίστηκε σωστά το θέμα του πληθωρισμού. Εμείς βγάλαμε μια έρευνα ότι αν πάρεις τα 4,5 χρόνια του ΣΥΡΙΖΑ και τα συγκρίνεις με τα 4,5 πρώτα χρόνια της Νέας Δημοκρατίας, θα δεις ότι τουλάχιστον μέχρι το 80% του πληθυσμού επί ΣΥΡΙΖΑ ήταν ελάχιστα καλύτερα. Όχι επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε καλύτερη πολιτική, επειδή ήταν τυχερός και δεν του έτυχε πληθωρισμός.
3: Μάλιστα.
1: Όταν λοιπόν η επόμενη κυβέρνηση πήγε με πολύ μεγαλύτερα κονδύλια και άρχισε να προκύπτει ένας πληθωρισμός τον οποίο τον περιμέναμε. Εμείς βγαίναμε στο κανάλι και λέγαμε είναι αναμενόμενο να προκύψει πληθωρισμό. Δεν το λέγαμε μόνο εμείς, το λέγαν όλοι. Δηλαδή, όλες οι οικονομικές εφημερίδες δεν εξεπλάγει κανείς που προέκυψε πληθωρισμός από το 2022 και μετά. Τον περιμέναμε, έπρεπε να είμαστε έτοιμοι, προετοιμασμένοι, να έχουμε κάνει τα βήματα αυτά. Σε περίπτωση που φτάσει η κατάσταση εκεί, τι θα κάνουμε? Δεν είναι κατάσταση αυτή. Νομίζω ότι ακόμα και ο κόσμος που ψήφισε αυτό το κόμμα δεν περιμένει ένα δεξιό κόμμα να κάνει πολιτική με επιδόματα. Δηλαδή, αυτό είναι μια. Και ιδεολογική αποτυχία, η οποία νομίζω ότι οι άνθρωποι που είναι του δεξιού χώρου δεν το θεωρούν σωστό.
3: Υπάρχει κάποια αγορά που αν αύριο το πρωί στην Ελλάδα εμφανιστούν 10 σοβαροί ανταγωνιστές, ο μέσος πολίτης θα το νιώσει κατευθείαν στην τσέπη του?
1: Ναι. Δεν χρειάζεται καν να εμφανιστούν 10 σοβαροί ανταγωνιστές. Υπάρχουν αγορές οι οποίες δρούν εντελώς ανεξέλεκτα και αυτό γίνεται επειδή στην Ελλάδα ο ανταγωνισμός δεν υπάρχει σαν κουλτούρα. Δηλαδή, να σου δώσω ένα παράδειγμα. Όταν αποφασίσαμε να κάνουμε το βίντεο για τα καρτέλ, έχω κάνει ένα βίντεο, η Κολομβία της Ευρώπης. Η Κολομβία είναι μια χώρα η οποία είναι γνωστή για τα καρτέλ των ναρκωτικών, τα οποία δρούν και αυτά κανονικά ως καρτέλ, έτσι. Όταν αποφασίσαμε να κάνουμε αυτό το βίντεο, επειδή εμείς πάντοτε κάνουμε μια πολύ ενδελεχή έρευνα, όχι μόνο στη βιβλιογραφία, αλλά και στο το τι υπάρχει στα νέα, το τι υπάρχει, το πώς εμφανίζεται η όρη συγκεκριμένη που θα πρέπει να μεταφράσουμε κτλ. Όταν λοιπόν άρχισαμε να ψάχνουμε τότε με τον Αντώνη τον Λαδόπουλο, τον συνεργάτη μου, τη λέξη καρτέλ, μας έβγαινε μόνο παράνομη δραστηριότητα από πλευράς όπλα, ναρκωτικά, πορνεία.
3: Ό,τι παράνομο.
1: Ναι, παράνομο. Ναι. Και το μόνο που έβγαινε ήταν ένα καρτέλ του Γάλακτος, το οποίο κάποια εφημερίδα το είχε ονομάσει έτσι και έβγαινε το καρτέλ του Γάλακτος. Με νόμιμη οικονομική δραστηριότητα η λέξη καρτέλ δεν ήταν συνδεδεμένη. Δεν ήταν συνδεδεμένη. Οπότε, αλλάξαμε τελείως το βίντεο και είπαμε ότι παιδιά, ένα πράγμα που μπορεί να καταλάβετε όλοι είναι ότι το να κάνεις καρτέλ είναι το ίδιο πράγμα σαν να πηγαίνεις στην τσέπη του αλλού και να του παίρνεις ένα πεντάρικο το μήνα. Έτσι χωρίς λόγο. Δηλαδή είναι κλεψιά, είναι παράνομο. Είναι κάτι το οποίο στις υπόλοιπες χώρες μια εταιρεία η οποία θα πιανόταν για συμπαιχνία, για καρτέλ, αυτό θα της δημιουργήσει και τεράστιο κόστος σε public relations. Δηλαδή ο κόσμος άρχισε να λέει μα καλά δεν ντρέπονται, πήγανε και στήσανε τις τιμές. Δηλαδή θεωρείται ότι είναι σαν να στήνεις ένα παιχνίδι στο ποδόσφαιρο. Έτσι θεωρείται. Ναι. Έτσι. Οπότε αν υπήρχε μια επιτροπή ανταγωνισμού η οποία δεν ήταν υποστελεχωμένη, έχουμε εξαιρετικούς ανθρώπους στην Ελλάδα οι οποίοι θα μπορούσαν να την έχουν αναλάβει και για μένα θα έπρεπε να την αναλάβει και κάποιος ο οποίος να έχει και πολιτικό εκτόπισμα.
3: Να έχει πολιτικό
1: να
3: εκτόπισμα.
1: Να έχει μεγάλο πολιτικό εκτόπισμα, έτσι ώστε να δείξουμε σε όλους ότι εμείς έχουμε σοβαρευτεί στο συγκεκριμένο τομέα. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που θα γινόταν, η πρώτη αγορά που θα άλλαζε άρδιν είναι η τραπεζική αγορά.
3: Σωστά.
1: Η οποία λειτουργεί, ας πούμε, με κριτήρια Σωστά. κανονικού καρτέλ. Δηλαδή, όταν φτάνει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός να μπαίνει στη Βουλή και να λέει έχει παραγίνει το κακό με τις τράπεζες.
3: Τις προμήθειες.
1: Ναι, και κάτι πρέπει να κάνουμε. Εγώ όταν παρουσίασα το βίντεο με το καρτέλ είπα ότι αυτό είναι ο τρίτος δρόμος. Δηλαδή όταν φτάνεις να έχεις ευθεία πολιτική επιβολή με βάση τον νόμο για να μπορέσεις να κάνεις στην ουσία διατίμηση, σημαίνει ότι το έχεις χάσει το παιχνίδι του ανταγωνισμού. Να σου πω κάτι, εγώ πληρώνω πράγματα, μπορεί να τύχει να θέλω να πληρώσω πράγματα στην Ελλάδα από τη Σιγκαπούρη. Είναι απίστευτο. Από το λογαριασμό μου στη Σιγκαπούρη έχω 0 μηδέν έμβασμα.
3: Εκεί δεν υπάρχουν προμήθειες στις τράπεζες.
1: Όχι, εκεί σε κάποια, λόγω του ανταγωνισμού, οι περισσότερες προμήθειες έχουν πέσει στο μηδέν.
3: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, αν θέλω εγώ να πληρώσω από τη μία τράπεζα στην άλλη το ενοίκιο μου, πρώτα απ' όλα υπάρχουν πολύ εναλλακτικοί να τους κάνεις, σαν το Iris, τους είχαμε εμείς εδώ και πενταετία, εξαετία.
3: Εδώ, άμα θέλω να πληρώσω από μία τράπεζα σε μία άλλη τράπεζα, ναι, δεν μπορώ να το κάνω.
1: Πλέον μηδέν. Υπάρχει ένα διατιμημένο.
3: Πλέον.
1: Ναι, πλέον. Το οποίο τι σημαίνει αυτό, είναι μία maximum τιμή, η οποία οι τράπεζες την εκμεταλλεύονται και πάλι. Έτσι, αλλά στη Σιγκαπούρη, αν εγώ θέλω να πάω από την OCBC στην DBS να πληρώσω το ενοίκιο μου, θα με χρεώσει μηδέν προμήθεια. Γιατί έχει στην ουσία μηδέν κόστος να το κάνει. Με χρεώνει σε άλλα πράγματα, αλλά με χρεώνει για υπηρεσίες τις οποίες κοστίζουν. Έτσι, αν θα ασχοληθεί ένας υπάλληλος να μου βγάλει μια βεβαίωση, ας πούμε, θα την πληρώσω πολύ πιο ακριβά από τις ελληνικές τράπεζες, γιατί θα ζητήσω μια βεβαίωση για ένα μεγάλο ποσό κτλ. Σου λέει η τράπεζα, εδώ μου ζητάς κάποιος να δουλέψει. Σε χρεώνω. Καμία αντίρρηση.
3: Ενώ στην άλλη περίπτωση δεν δουλεύει κάποιος.
1: Κανένας. Είναι το σύστημα εντελώς αυτοματοποιημένο. Να μην σου πω ότι ο μόνος που δουλεύει είναι η κεντρική τράπεζα, που είναι δημόσιος θεσμός. Που δουλεύει για να γίνει ένα έμβασμα.
3: Πάμε λίγο στους νέους. Πες μου ποιο βίντεο των Greekonomics θα έβαζες να δει ένας μαθητής λυκείου.
1: Αν είναι ένας μαθητής λυκείου, θα πρέπει να τα δει όλα τα βίντεο. Το
3: ναι, πες ένα από τα. Ένα που το θεωρείς πάρα πολύ σημαντικό. Ένας που τελειώνει το λύκειο και είναι νέος ψηφοφόρος.
1: Τελειώνει το λύκειο και είναι νέος ψηφοφόρος. Θα τον έβαζα να δει τα 5 παραμύθια ανάπτυξης.
3: Το οποίο πες μας λίγο έτσι σε 2-3 γραμμές τι λέει.
1: Το οποίο δείχνει πώς πραγματικά να απτύσσεται μια χώρα, το τι πρέπει να περιμένει. Δηλαδή, κοίταξε, υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα αφήγημα ότι η Ελλάδα πάει καλά. Εξαρτάται από πού θα το δεις. Αν θέλεις να συγκρίνεις την Ελλάδα με το 1980, τότε ναι, πάει καλά. Δηλαδή, αν θέλεις να δεις αν έχουμε προοδεύσει σε σχέση με το 1980, ναι, έχουμε προοδεύσει. Ξέρεις ποιος άλλος έχει προοδεύσει? Η Σομαλία από το 1980, η Αίγυπτος, η Τουρκία, βασικά έχει προοδεύσει πολύ περισσότερο από εμάς σε σύγκριση με το τι ήταν το 1980. Θέλω να πω ότι είμαστε σε μια εποχή που μπορούμε να κάνουμε πράγματα τα οποία δεν γινόντουσαν πριν. Έτσι, δηλαδή, εγώ ερχόμουν με το αυτοκίνητό μου και σε ένα δρόμο επαρχιακό πέρασε ένας πεζός και το αυτοκίνητό μου μόνο του πάτησε φρένο. Ζούμε σε τέτοια εποχή. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που δεν μπορούμε να συγκρινόμαστε πλέον με το που ήμασταν πριν, γιατί δεν νοείται αυτή η ζωή που ζούμε σήμερα να συγκρίνεται με τη ζωή του προηγούμενου. Οπότε είναι λάθος να λες πάμε καλύτερα γιατί έχουμε λιγότερη γραφειοκρατία. Δεν έχουμε λιγότερη γραφειοκρατία. Ξέρεις, υπάρχει ένα πολύ συγκεκριμένο έτσι, μια έκφραση στην Ελλάδα, ότι έχουμε ψηφιοποιήσει τη γραφειοκρατία. Είναι λάθος. Δεν την έχουμε ψηφιοποιήσει τη γραφειοκρατία. Την έχουμε σκανάρει απλώς. Πρόσφατα ζήτησα ένα πιστοποιητικό γεννήσεως μέσω του Gov. Έτσι, και λέω, ωραία, πλέον μπαίνεις στο Gov και το κάνεις, δεν χρειάζεται να είμαι στην Ελλάδα ούτε πουθενά. Μου στείλανε το σκαναρισμένο πιστοποιητικό γεννήσεως.
3: Εγώ έβγαλα πρόσφατα κανονικό. Δεν ήταν σκαναρισμένο.
1: Ήταν σκαναρισμένο από το 1978 που γεννήθηκα. Δηλαδή κάποιος αντί να το περάσει και να το ψηφιοποιήσει, έστω αυτό το πιστοποιητικό, κάποιος απλώς το σκάναρε και σου λέει, να το, εξυγχρονιστήκαμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δηλαδή, αυτό το έβγαλα για να πάω σε μια άλλη δημόσια υπηρεσία και να το δώσω. Δηλαδή, το πήρα από το δημόσιο για να μπορέσω να το δώσω στο δημόσιο.
3: Που θα μπορούσε το δημόσιο απλά να το έχει μόνο.
1: Ναι. Δηλαδή, δεν μπορεί να πηγαίνω σε μια δημόσια υπηρεσία και να με ρωτάει, έχετε φορολογική ενημερότητα. Δηλαδή, μας πήρανε προχτές να μας ρωτήσουν αν έχουμε πληρώσει τα τέλη του αυτοκίνητου. Εγώ είχα ξεχάσει να πληρώσω κάποια τέλη για ένα αυτοκίνητο που είχα, γιατί ζω στο εξωτερικό. Έγινε ένα μπέξιμο, δεν πληρώθηκαν. Όταν πλήρωσα τα επόμενα, δεν μου είπαν χρωστώθηκε τα προηγούμενα. Έτσι, κάποια στιγμή έπρεπε να γίνει κάτι μέσω της ασφαλιστικής, δεν ξέρω πώς το βρήκανε, και χρωστούσαμε κάποια τέλη πριν από 3 χρόνια. Μας ζητήσανε λοιπόν αυτοί, τα έχετε πληρώσει. Μα εμείς πρέπει να ρωτήσουμε εσάς αν τα έχουμε πληρώσει και πότε. Ζούμε σε κάποια πράγματα τα οποία ο απλός κόσμος σου λέει: ναι, ρε φίλε, εγώ μέχρι πριν από προχτές κατέβαινα κάτω στο υποθηκοφυλάκιο και πήγαινα στις κούτες και ψάχνα να βρω το σχέ. Ναι, αν μου το έλεγες αυτό το 1990, θα σου έλεγα πρόοδος. Αλλά όταν μου το λες το 2026 ότι δεν κατεβαίνουμε κάτω στα υπόγεια να ψάχνουμε να βρούμε τους φακέλους των κτηρίων. Συγγνώμη, ρε παιδιά, αυτό δεν είναι πρόοδος. Δηλαδή, έχετε πολύ χαμηλά την πάρα.
3: Άρα είμαστε στο μη χείρον βέλτιστον. Είμαστε
1: ναι, κάνουμε κάποια βηματάκια τα οποία ήταν αναπόφευκτα. Δηλαδή.
3: Ωραία. Ο ανύπαρκτος πολιτικός πολιτισμός μεταξύ ναι. των προσώπων. Των πολιτικών προσώπων. Δηλαδή, θα διαξηφιστεί ένας βουλευτής ο ΣΥΡΙΖΑ με έναν.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα πλέον δεν ξέρω αν υπάρχει καν.
3: Έτσι, ναι. Δύο διαφορετικών κομμάτων πρόσωπα.
1: Σωστά.
3: Και θα αρχίσουν να πολεμάνε στον άλλον και το τι έχεις κάνει εσύ καλά, τι έχω κάνει εγώ λάθος. Όχι, θα μου πεις εσύ εμένα αυτό. Θεωρείς ότι διώχνει τον κόσμο και έχουμε αυτό το ποσοστό αποχής.
1: Μα βέβαια, αυτό είπα και στο τελευταίο μου βίντεο για τα πολιτικά μονοπόλια. Αυτό λέω, ότι επειδή έχουμε μπλέξει πλέον, υπάρχει τεράστιο πρόβλημα εισόδου στην πολιτική για άτομα τα οποία μπορούν να κάνουν πέντε πράγματα. Ο πολιτικός πολιτισμός είναι αποτέλεσμα των ανθρώπων που βρίσκονται εκεί.
3: Ναι, αλλά αν το πάρεις από την άλλη πλευρά, ακριβώς επειδή υπάρχει αυτή η αποχή του κόσμου που δεν πάει να ψηφίσει και φτάνει το 40%, 4 στους 10 να μην έχουν ψηφίσει, δημιουργεί το έδαφος στην άλλη πλευρά του να κάνουν ό,τι θέλουν.
1: Εγώ στις τελευταίες εκλογές που ψήφισα, γιατί βρισκόμουν στην Ελλάδα εκείνη την περίοδο και θεωρούσα ότι δεν μπορώ να ζω με τον εαυτό μου με το να μην πάω να ψηφίσω. Το θεωρώ ότι είναι πραγματικά από την αρχαία μας την ιστορία. Ξέρουμε ότι αυτός που δεν απασχολείται μόνο με τα ιδιωτικά είναι αυτό ο μοντέρνος idiot που λέμε, έτσι. Και επειδή το θεωρώ μεγάλη προσβολή το να μην, στον εαυτό μου να μην πάω να ψηφίσω, αναγκάστηκα να πάω να ψηφίσω. Πόνα για το χέρι μου για τρεις μέρες μετά. Με αυτό που ψήφισα. Παρόλο που το σκέφτηκα πάρα πολύ, το σκεφτόμουν 4 μέρες, άλλαξα και πολλές φορές την απόφασή μου, αυτό που ψήφισα στο τέλος δεν έμεινα ικανοποιημένος. Δηλαδή το θεωρούσα ότι ήταν ανάμεσα σε.
3: Είχες άλλες προσδοκίες, δηλαδή.
1: Όχι, δεν είχα άλλες προσδοκίες, αλλά πραγματικά δεν θεωρούσα ότι έστω ένας από αυτούς που θεωρούσαν ότι θα ψηφίσω, γιατί εγώ δεν υπάρχει περίπτωση να ψηφίσω ένα κόμμα που μιλάει για θεωρίες συνωμοσίας, δεν υπάρχει περίπτωση να ψηφίσω κάτι εντελώς ακραίο, δεν υπάρχει περίπτωση να ψηφίσω κάτι το οποίο πιστεύω ότι δεν θα κυβερνήσει ποτέ και μπορεί να λέει ό,τι θέλει για αυτόν τον λόγο. Η ψήφος μου ήταν ανάμεσα στα κόμματα που κατάληξαν να είναι τα τρία μεγαλύτερα κόμματα, όχι τα τρία μεγαλύτερα κόμματα. Περιορίστηκα το να ψηφίσω ένα από αυτά τα τρία.
3: Θα προτιμούσε να μην είχε πάει, δηλαδή.
1: Δεν θα μπορούσα να μην είχα
3: πάει. Γιατί εγώ δεν συμφωνώ καθόλου στο να μην πας να ψηφίσεις.
1: Δεν θα μπορούσα να μην είχα πάει, αλλά πήγα και ψήφισα.
3: Μα δεν υπάρχει μεγαλύτερη διαμαρτυρία από την ψήφο.
1: Ναι, πάντως και αυτό που ψήφισα μετά δεν θεωρώ ότι διαμαρτυρήθηκα. Θεωρώ ότι απλώς πήγε χαμένη μια ψήφος.
3: Είχα δει κάποια στιγμή που είχες πει ότι σε κάποια σχολεία έχεις μιλήσει για το χρέος που έχει η χώρα, ότι έχει το μεγαλύτερο χρέος, και σου έλεγαν ότι ναι, αλλά από τους προηγούμενους το έχουμε μειώσει σε ένα βαθμό.
1: Ναι.
3: Και εγώ από τους προηγούμενους, δηλαδή ιδεολογικά σκοντάφτουμε πάντα.
1: Πάντοτε θα υπάρχουν οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν σκέψη και βλέπουν την πολιτική οπαδικά. Αυτοί οι άνθρωποι θα υπάρχουν πάντα. Υπάρχουν παντού και στα υπόλοιπα κράτη και θα ψηφίζουν από τη στιγμή που γεννήθηκαν μέχρι τη στιγμή που θα πεθάνουν, θα ψηφίζουν το ίδιο πράγμα. Ευτυχώς στα μοντέρνα, τα προηγμένα κράτη δεν είναι αυτοί που παίρνουν την τελική απόφαση. Η τελική απόφαση την παίρνει αυτό το ποσοστό των ανθρώπων οι οποίοι μετακινούνται. Εγώ νομίζω ότι αν πάρουμε τους δύο παραδοσιακούς χώρους, υπήρχαν εποχές που εγώ θα ψήφιζα ένα από τα δύο κόμματα και έχω ψηφίσει ένα από τα δύο κόμματα, και υπήρχαν εποχές που δεν θα το ψήφιζα ούτε καν κατά διάνοια. Υπήρχαν καλές εποχές δηλαδή και υπήρχαν και κακές εποχές. Τώρα, το πώς κάποιος θεωρεί ότι από το 1989 που ψηφίζει, 88, 85, δεν ξέρω πότε, μέχρι σήμερα, ότι το ίδιο κόμμα είναι το καλύτερο για τον τόπο, εγώ αυτό το θεωρώ έλλειψη πολιτικής νοημοσύνης, ίσως και απουσίας, πλήρους απουσίας πολιτικής νοημοσύνης. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπορεί κάποιος να πηγαίνει και να ψηφίσει το ίδιο πράγμα σε όλη του τη ζωή. Νομίζω ότι κάθε φορά υπάρχει μια επιλογή που είναι ίσως η σωστότερη. Εγώ αυτό έκανα τις περασμένες εκλογές.
3: Είδα το βίντεο στο τελευταίο που έκανες που έλεγε, που μιλάς για τους πολιτικούς και αν έχουμε τους πολιτικούς που μας αξίζουν.
1: Ναι.
3: Μέχρι να δω το βίντεο, εμένα η άποψή μου ήταν ότι θα αποτελούσε έκπληξη εάν η σύνθεση του κοινοβουλίου θα ήταν σημαντικά διαφορετική από τον πληθυσμό που την ψηφίζει.
1: Σωστά.
3: Εξηγώντας μου όλα αυτά που λες μέσα στο βίντεο, άλλαξα γνώμη.
1: Ναι, και χαίρομαι πάρα πολύ που το ακούω, γιατί ήταν ένας από τους μύθους τους οποίους έπρεπε κάποιος επιτέλους να βγει και να τον εκμηδενήσει.
3: Η κλασική ατάκα ότι αυτούς ψηφίσατε.
1: Ναι.
3: Αυτούς έχετε.
1: Ναι.
3: Έχεις αυτό που σου αξίζει. Πήρες αυτό που. Και το άλλαξα. Ναι, έχεις. Να το δείτε το βίντεο, είναι πάρα πολύ ωραίο.
1: Νομίζω ότι ο κόσμος ο οποίος είναι σκεπτόμενος μπορεί να αποτελέσει την απαρχή μιας αλλαγής, όχι κομματικής, όχι ιδεολογικής. Εγώ πιστεύω ότι μια κοινωνία χρειάζεται και τη δεξιά λογική και την αριστερή λογική. Δεν θα ήθελα ποτέ για τη χώρα μου να αποδυναμωθεί η δεξιά παράταξη ή να αποδυναμωθεί η αριστερή παράταξη, και λυπάμαι και ιδιαίτερα που βλέπω ότι και το Πασόκ τώρα τελευταία δεν τα πάει καλά, γιατί θα μπορούσε το Πασόκ να αποτελέσει έναν τρίτο πόλο. Βλέπω όμως ότι υπάρχει και ένα άλλο μεγάλο πρόβλημα, και στο λέω γιατί τώρα τελευταία έχω αρχίσει και δέχομαι επαφές από ανθρώπους οι οποίοι έχουν πολιτικές θέσεις και μου μιλάνε για διάφορα πράγματα, τα οποία έχουν, ας πούμε, συνήθως πειραχτεί από κάτι που είπα σε κάποιο βίντεο ή συνήθως ταυτιστεί με κάτι που είπα σε αυτό το βίντεο, και μπορεί κάποιος να πιστεύει ότι με υποστήριξες επειδή είπες αυτό ή με κατηγόρησες αδίκως επειδή είπα εκείνο, και έχω αρχίσει να έχω αυτή τη συζήτηση. Έχω καταλάβει το εξής, και το λέω με πλήρη επίγνωση και όντας εντελώς σίγουρος, δηλαδή δεν έχουμε καμία αμφισβήτηση από αυτού. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή ανώτατα στελέχη των πολιτικών κομμάτων και από τις δύο πλευρές, οι οποίοι πραγματικά δεν έχουν καμία επαφή με το πώς λειτουργεί η μοντέρνα πολιτική. Καμία επαφή. Και το βλέπεις, θα το δεις τώρα το επεισόδιο, πήγαινε στην έκθεση Θεσσαλονίκης όταν θα γίνει τώρα το Σεπτέμβριο, άκου 10 λεπτά τι θα πει ο Μητσοτάκης, άκου άλλα 10 λεπτά τι θα πει ο Τσίπρας, και πήγαινε να δεις τι έλεγε ο Σιμίτς με τον Εύερτ, πήγαινε να δεις τι έλεγε ο Παπαντρέου με τον Μητσοτάκη. Είναι ακριβώς η ίδια παλιωμοδίτικη λογική που νομίζουν ότι θέλει να ακούσει ο κόσμος. Mm-hmm. Εγώ έγραψα στα social media προχτές μια μικρή άποψη ότι δεν θέλουμε δωρεάν μέσα μαζικής μεταφοράς. Θέλουμε να είναι η οικονομική κατάσταση τέτοια που να μην μας αφορά αν είναι δωρεάν ή όχι. Ο περισσότερος κόσμος από δεξιά και από αριστερά, φαίνεται από τα σχόλια που έκανε, λέει ναι ρε φίλε, εσύ τα λες. Ωραίο, σωστή απάντηση. Αλλά αυτοί νομίζουν ότι ο αγώνας θα παιχτεί εκεί, στο ποιος θα παρέχει πιο πολλά. Γιατί τώρα διάβαζα ότι είδε η δεξιά το τι έχει πει η αριστερά και θα πάει να τους
3: αντικρούσει.
1: Ναι, έτσι, δηλαδή το να προσφέρει περισσότερα. Να μπορέσει να γίνει αυτή η δημοπρασία που γίνεται.
3: Δίνω 8, εγώ δίνω 8,1.
1: Ναι, και νομίζουν ότι αυτό αφορά την κοινωνία. Και εδώ πέρα.
3: Κάποιος τους αφορά, πιστεύω.
1: Ναι, αλλά πρόσεξε, εδώ κολλάει αυτή η ερώτηση
3: που μεγάλους.
1: Μπράβο. Εδώ κολλάει το τι ακριβώς πιστεύουμε. Και εδώ κολλάει και το λάθος που κάνουμε, και γιατί εγώ πραγματικά σου μιλάω ότι θα κάνω το παν για να πάω να ρίξω κάτι στην κάλπη, έστω και αν πιστεύω ότι δεν θα κάνει μεγάλη διαφορά ή οτιδήποτε. Πρέπει κάποια στιγμή να καταλάβει ο κόσμος, και ειδικά ο νέος κόσμος, αν έχει μείνει κανένας να μας ακούει μετά από αυτά που λέμε, νέος κόσμος, ότι η πολιτική γίνεται για αυτούς που ψηφίζουν. Όταν εσύ ξέρουν ότι δεν θα πας στην κάλπη και θα πας για μπάνιο, ή αν είναι χειμώνας θα πας στην Αράχοβα, ή θα πας να βγεις έξω και θα ξυπνήσεις την άλλη μέρα, ή ότι δεν έχεις κάνει καθόλου την έρευνά σου και θα σου πει ο πατέρας σου τι να ψηφίσεις, ή η μάνα σου, ή ο παππού σου, ή η γιαγιά σου που θα σου πούνε αυτά τα παλαιοκομματικά πράγματα, τότε να ξέρεις ότι η πολιτική γίνεται για εκείνους που αποφασίζουν, και για σένα γίνονται βιντεάκια στο TikTok. Έτσι, γιατί όλοι το έχουν καταλάβει τώρα πλέον και βγαίνουν και λένε στο TikTok τα διάφορα, έτσι για να τους συμπαθήσει η νεολαία και τα
3: λοιπά. Και λίγο στη γλώσσα των νέων. Έτσι. Ναι.
1: Ναι, πρόσεξε όμως. Όταν ένας πολιτικός βγαίνει και κάνει βίντεο στο TikTok, δεν το κάνει για να προσελκύσει τον νέο, γιατί ξέρει ότι ο νέος δεν θα πάει να ψηφίσει. Το κάνει για να δει ο πατέρας του ότι ενδιαφέρομαι και για τους νέους. Κάνω social media και εξαιρετικά επιτυχημένα προβολή στα social media. Καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά τι κάνουν.
3: Πάλι στους ίδιους δηλαδή μιλάω.
1: Φυσικά. Φυσικά, δηλαδή όταν βγαίνει ας πούμε ο πρωθυπουργός τώρα, που ο οποίος έχει ένα εξαιρετικά επιτυχημένο TikTok, δηλαδή όποιος το οργανώνει αυτό συγχαρητήρια, κάνει το TikTok μπορεί να πάρει ας πούμε, δεν ξέρω κι εγώ, 100.000 views, το οποίο για το TikTok θεωρείται αμεληταίο κτλ. Αλλά μετά το παίρνουν όλα τα site τα οποία είναι φιλοκυβερνητικά και παίζουν, α τι είπε ο κ. Μητσοτάκης στους νέους. Η άλλη πλευρά δεν το έχει καταλάβει αυτό, αλλά αυτό δουλεύει αρκετά. Δουλεύει γιατί το βλέπουν οι μεγαλύτεροι σε ηλικία. Και θεωρούν ότι νοιαζόμαστε και για την αντιπολίτευση. Και για την νεολαία.
3: Ναι. Πιστεύεις σε κυβερνήσεις συνεργασίας ή σε αυτοδυναμία με ισχυρή αντιπολίτευση?
1: Εγώ πιστεύω ότι δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος και είναι χειρότερο για τη χώρα να έχουμε αυτοδυναμία. Δηλαδή θα πρέπει να καταλάβουν ότι όπως εγώ αύριο θα πάω να δουλέψω με το χορηγό μου, θα πάω να δουλέψω με μια εταιρεία στην οποία συμβουλεύω, θα πάω να συνεργαστώ με άλλους και δεν θα μπορέσω να κάνω απολυταρχικά αυτά που θέλω. Θα πρέπει να έρθω σε ένα συμβιβασμό και θα πρέπει να βρούμε μια λύση η οποία να είναι αμοιβαία συμφέρουσα. Το ίδιο ακριβώς θα πρέπει να ήταν αναγκασμένοι να το κάνουν και αυτοί. Και αυτοί δεν ξέρουν να δουλεύουν με τους άλλους. Είναι ένα skill το οποίο δεν το έχουν καμία από τις δύο πλευρές.
3: Ποιο είναι το μεγαλύτερο ψέμα που ακούμε στην προεκλογική περίοδο?
1: Το μεγαλύτερο ψέμα που ακούμε και το ακούμε από όλους είναι ότι αυτά τα οποία υπόσχονται θα βγάλουν τη χώρα από τον κατήφορο, τον πραγματικό κατήφορο στον οποίο βρίσκεται. Δεν ακούμε τίποτα για ουσιαστικά σχέδια τα οποία θα μπορέσουν να πάνε τη χώρα στο επόμενο επίπεδο. Έτσι, εγώ έχω κάνει μια πρόβλεψη και εδώ θα είμαι, ελπίζω, να με κρίνει ο κόσμος το τι έχω πει, ότι θα φτάσει η Ελλάδα να είναι η τελευταία χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε πάρα πολλές κρίσιμες μεταβλητές. Η τελευταία απολύτως. Και όταν μιλάμε για Ευρωπαϊκή Ένωση, μην έχεις στο μυαλό σου τη Γερμανία και την Αυστρία και και τη Γαλλία. Να έχεις στο μυαλό σου και άλλες χώρες οι οποίες έχουν μπει και ειδικά πρόσφατα, τη Ρουμανία, την Πολωνία, τη Σλοβενία, τη Σλοβακία, τη Βουλγαρία. Ότι συγκρινόμαστε με τέτοιες χώρες και σε λίγο καιρό δεν θα μπορέσουμε να έχουμε καμία απολύτως τύχη στο να μπορούμε να σταθούμε σε αυτή την ένωση με τις δικές μας δυνάμεις.
3: Δεν υπάρχει τίποτα που σε κάνει αισιόδοξο για αυτή τη χώρα?
1: Υπάρχει η νεολαία. Βλέπω ότι το επίπεδο της νεολαίας είναι εξαιρετικό. Δηλαδή, εγώ μιλάω με ανθρώπους και στις εκδηλώσεις που κάνουμε και στο δρόμο που με συναντάει ο κόσμος, με σταματάει και μου λέει πέντε πράγματα. Και βλέπω ότι το έχουμε το επίπεδο αυτό. Αυτό ήταν και ο λόγος που έκανα και το τελευταίο βίντεο. Ότι αυτή η εικόνα την οποία βλέπω στην κοινωνία δεν είναι η εικόνα που βλέπω στην πολιτική. Θέλω να σου πω ένα περιστατικό που έγινε πριν από περίπου 8 μήνες, το οποίο με άλλαξε πολύ σαν άνθρωπο το πώς βλέπω τα πράγματα. Πήγαινα σε μια δουλειά, μπήκαμε σε ένα αεροπλάνο. Και όπως είχα καθίσει στη θέση μου και καθόμουν, είχα βγάλει το λάπτοπ μου και είχα ξεκινήσει να δουλεύω, ήρθε ένας. Υπήρχε κάποιος Έλληνας προφανώς στην πτήση. Ήρθε λοιπόν από πίσω, ενώ καθόμουν προς το παράθυρο, έβαλε το χέρι του, ήταν όρθιος, έβαλε το χέρι του, με σκούντιξε. Και γυρνάω, τον βλέπω, πρέπει να ήταν γύρω στα 35-38, εντάξει, για μένα είναι νέος. Και μου λέει, εγώ μου λέει, ψηφίζω Νέα Δημοκρατία. Και λέω, χάρηκα πάρα πολύ και εγώ είμαι ο Κοσμάς. Αλλά έκατσα λίγο, πάγωσα, τον κοίταζα και μου λέει, να ξέρεις ότι είσαι ο άνθρωπος ο οποίος έχει κάνει το μεγαλύτερο καλό στην παράταξη από όλους. Και του λέω, εγώ. Μου λέει, εσύ. Γιατί εσύ, μου λέει, τους μπριζώνεις. Δείχνεις σε όλους ότι όλα αυτά δεν είναι αρκετά που κάνουν και τους το κάνεις δύσκολο.
3: Τους ξυπνάς και τους πετάς σε μια εγρήγορση.
1: Ναι, ότι.
3: Το είχες σκεφτεί μέχρι να σου το πει?
1: Όχι, το είχα σκεφτεί ότι πρέπει κάποια στιγμή να γίνει μια σοβαρή αντιπόλυτευση και εμείς να δώσουμε κάποια στοιχεία τα οποία να τα πάρει οποιοδήποτε κόμμα θέλει να τα πάρει.
3: Έχει αντικαταστήσει την αντιπολίτευση κατ' εκείνον, δηλαδή.
1: Εντάξει, τώρα η έρευνα που κάναμε με τον Αχιλέα το Μαντέ είναι ανεπίτρεπτο το ότι δεν υπήρχε ένα αντιπολιτευτικό κόμμα να κάτσει να την κάνει. Δηλαδή, το ότι τους δείξαμε εμείς το ποια είναι η κατάσταση και το τι επιχειρημάτα θα μπορούσαν να έχουν. Εντάξει, και πολλοί θύχτηκαν που το έκανε. Δηλαδή, νομίζω ότι υπήρχε αρκετό. Δηλαδή, πήραμε περισσότερο πόλεμο από την αριστερά, να το ξέρεις, από ότι από τη δεξιά.
3: Ναι. Όταν έκανε αυτή την έρευνα.
1: Ναι, γιατί κάναμε δουλειά την οποία τους εξέθεσε και στα μάτια του κοινού και στα μάτια του ότι υποτίθεται ότι πλέον είναι σε θέση να καταλαβαίνουν κάποια πράγματα. Τους εξέθεσε άσχημα.
3: Σε έχουν προσεγγίσει πολιτικοί να σου πούν?
1: Από όλα τα κόμματα.
3: Όχι μόνο για να κατέβει στην πολιτική, αυτό φαντάζομαι έχει γίνει και αρκετές φορές. Προσπαθήσουν να κάνουν διάλογο επικοδομητικό μαζί σου?
1: Όχι, με έχουν προσεγγίσει για να μπορέσουν να έχουν πρόσβαση στην τεράστια δημοφιλία που έχω. Αυτό τους ενδιαφέρει. Όσοι με έχουν προσεγγίσει γιατί το έχουν διαγνώσει, το έχουν δει αυτό. Πάντως έχω δώσει συμβουλές σε πολιτικούς, ιδιαίτερα στο πώς να κάνουν την επικοινωνία τους. Και σήμερα βρίσκονται σε πάρα πολύ καλό στάδιο. Και ειδικά σε πολιτικούς που. Εγώ μπορεί να διαφωνώ και με πράγματα που έχουν κάνει ή με πράγματα που πρεσβεύουν, αλλά επειδή πάντοτε προσπαθώ ό,τι καλύτερο. Δηλαδή, αν έχεις μια θέση εξουσίας, είτε συμφωνώ είτε δεν συμφωνώ μαζί σου, να σου πω ένα πράγμα που θεωρώ ίσως να ήταν καλύτερο για τη χώρα και αν το κάνεις, ίσως να σε ωφελήσει και εσένα προσωπικά.
3: Υπάρχει κάποιος πολιτικός που παραδέχεσαι,
1: ναι,
3: τουλάχιστον
1: πολύ,
3: σε ένα βαθμό?
1: Στην Ελλάδα,
3: ναι.
1: Αρκετοί. Από κάθε κόμμα υπάρχουν κάποιοι που τους παραδέχομαι αρκετά. Και υπάρχουν κάποιοι και τους οποίους παραδέχομαι τμηματικά. Έτσι, δηλαδή, ας πούμε, από πλευράς ιδεολογικής και από πλευράς πολιτικού επίπεδου μπορεί με κάποιον να διαφωνώ πλήρως, αλλά με τις εκτελεστικές του ικανότητες να θεωρώ ότι όταν αναλάβει κάτι ότι θα τελειώσει, ότι θα γίνει. Που άλλοι που ακούς που έχουν μεγάλα βιογραφικά και μεγάλα έτσι, και τίτλους και τους έχει ο κόσμος και μεγάλη υπόλοιψη κτλ. Μπορεί να πάρουν ένα υπουργείο και να μην ξέρεις ότι υπήρξαν σε αυτό το υπουργείο αν δεν το διαβάσει στη Wikipedia.
3: Δεν μου λες κάτι. Ένας 25χρονος σήμερα,
1: ναι,
3: κάνει κάτι λάθος ή απλά το γήπεδο που παίζει είναι πιο δύσκολο από τους γονείς του?
1: Από τους γονείς του? Ένας 25χρονος, αν έχει γονείς οι οποίοι...
3: Οι γονείς του κατάφεραν και πήραν ένα σπίτι. κατάφεραν και έχτισαν ένα εξοχικό.
1: Ναι. Οι γονείς του 25χρονου ίσως όχι. Θα έλεγα εγώ ένας 30χρονος. Το έχει καταλάβει η κοινωνία αυτό και το λέει, ξέρεις, το βαθύ Πασόκ το Ορθόδοξο, επειδή έχει συνδέσει τα χρόνια αυτά της δεκαετίας του 80, που δεν ήταν μόνο στην Ελλάδα αυτά, δηλαδή το ίδιο συμβαίνει και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εκεί είναι και ένα πράγμα που διαφωνώ πάρα πολύ. Βλέπω πολύ νέο κόσμο και ειδικά στην επενδυτική σφαίρα που πάει να πάρει συμβουλές από ανθρώπους οι οποίοι έχουν πετύχει σε εκείνη τη δεκαετία. Μην το κάνετε αυτό.
3: Λάθος όλο.
1: Μην το κάνετε αυτό. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν παίξει σε εποχές. Εντάξει, δεν θέλω να πω τώρα την έκφραση, αλλά ό,τι και να κάνανε, δούλευε. Έτσι, εγώ βλέπω ανθρώπους επιτυχημένους επαγγελματίες εκείνης της εποχής που τώρα είναι στη φάση που αρχίζουν και αποσύρονται σιγά σιγά, τους λεγόμενους boomers, τη γενιά των boomers, όχι, οι οποίοι αν είχαν λίγο θέληση και είχαν και λίγο, πέραν ένα ελάχιστο ρίσκο, καταφέρνανε πράγματα τα οποία δεν υπάρχει καμία περίπτωση να τα πετύχει κάποιος αν δεν μπορέσει να φύγει από τη μέση τάξη. Και το βλέπουμε αυτό ότι είναι τεράστιο πρόβλημα. Αν πάρεις να δεις και την κουλτούρα μας γενικά, των νέων, ένα από τα πιο επιτυχημένα κομμάτια μουσικής που πέτυχε για τους οποιοδήποτε, το μαμά που έκανε ας πούμε το πρώτο βίντεο στην Ελλάδα που ξεπέρασε τα 40 εκατομμύρια views, είχε ένα στίχο μέσα που έλεγε ο συγχωρεμένος ο Mad Clip ότι από τον πάτο περάσαμε τη μεσαία τάξη. Μπορεί να λένε για την τραπ διάφορα κτλ. Και εγώ δεν είμαι μεγάλος φαν. Αυτό είναι κοινωνικός σχολιασμός, κοινωνικο-οικονομικός σχολιασμός. Είναι εξαιρετικά δύσκολο στην Ελλάδα να πετύχει κάποιος οικονομική ανεξαρτησία. Εξαιρετικά δύσκολο.
3: Ναι, γιατί το 80 που ανέφερες τώρα η δεκαετία, στη μεσαία τάξη μπορούσες να χτίσεις ένα σπίτι τότε.
1: Ίσως και κάτω από τη μεσαία τάξη.
3: Τώρα ούτε με το κι άλλοι.
1: Εμένα οι γονείς μου δουλεύανε, ο πατέρας μου δούλευε στα σίδερα, η μητέρα μου δούλευε σε ένα πολυκατάστημα υπάλληλος λογιστηρίου και καταφέρανε να έχουν μονοκατοικία, να αγοράσουν αυτοκίνητα, να πηγαίνουν κάθε χρόνο διακοπές, να σπουδάσουν παιδιά δύο. Δεν κάνανε πολλά άλλα πράγματα στη ζωή τους, αλλά τουλάχιστον καταφέρανε κάποια πράγματα που σήμερα για μια μέση οικογένεια είναι εξαιρετικά δύσκολα να γίνουν. Εξαιρετικά δύσκολα.
3: Και τώρα έρχεται αυτή η σκέψη ότι αυτό που κατάφεραν οι γονείς σου και οι γονείς μου αντίστοιχα τότε, γιατί ακριβώς έτσι πάνω κάτω και εγώ έτσι είμαι, συνέβαινε γιατί δανειζόταν η χώρα, έδιναν για να φτάσουμε εμείς τις επόμενες δεκαετίες και να πληρώσουμε τα σπασμένα εκείνης της εποχής.
1: Οικονομικά τουλάχιστον αυτό δεν βγαίνει 100%. Δηλαδή για μένα τα λάθη που γίνανε πριν από το 1990 ήταν λάθη κυρίως το ότι ενέπνευσαν την επόμενη γενιά με μια νοοτροπία ότι όλα είναι εύκολα και ότι όλα πετυχαίνονται. Όμως, ο δημόσιος δανεισμός που έκανε η χώρα πριν από το 1990 είναι ποιοτικά διαφορετικός από το λογαριασμό που άρχισε να ανεβαίνει από την περίοδο του Μάστριχτ και μετά. Γιατί τότε η χώρα έπαιρνε δάνεια με την προοπτική ότι θα τυπώσει χρήμα και θα τα πληρωθούν αυτά σε πληθωρισμό τις περισσότερες φορές άμεσα, ενώ τώρα η χώρα από το 1996 και μετά έπαιρνε δάνεια τα οποία θα έπρεπε να αποπληρωθούν ακριβώς σε ευρώ αντιπληθωριστικό νόμισμα από την αρχή. Ίσως έγινε ένα τεράστιο λάθος στο ότι μετατράπηκε χρέος, το οποίο ήταν φτιαγμένο για να είναι πληθωριστικό, να πληρωθεί με πληθωρισμό, ότι μετατράπηκε σε ευρώ. Δεν ήταν καταστροφικό λάθος, θα μπορούσε η χώρα να ορθοποδήσει και μετά από αυτό. Το μόνο που μπορεί να κατηγορήσει ο κόσμος τις κυβερνήσεις πριν από το 1990, και όχι μόνο του Πασόκ και την προηγούμενη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, είναι ότι ενέπνευσαν στον κόσμο μια νοοτροπία, αυτή που τη βλέπουμε ακόμα και σήμερα στις ταινίες. Ότι να μπει στο δημόσιο, να πιάσεις την καρέκλα, να μην παίρνεις πολλά, αλλά να μην μπορεί να σε διώξει κανένας, κυρίως να μην δουλεύεις. Αυτά που δανειστήκαμε για να πληρώσει η επόμενη γενιά ήταν στην ουσία από το 1995 και μετά.
3: Τα ενίκια πιστεύεις ότι είναι το μεγαλύτερο οικονομικό πρόβλημα των νέων, των ανθρώπων κάτω των 35 ετών? Είναι το μεγαλύτερο τους θέμα οικονομικά?
1: Ναι, νομίζω ότι τους αποκλείουν από το να μπορούν να ζουν αυτόνομα. Δηλαδή πλέον δεν είναι το θέμα ότι δυσκολεύομαι να πληρώσω το ενίκιο μου, είναι ότι αποφασίζω να μην ζω μόνος μου. Κοίταξε, η οικονομική κατάσταση της Ελλάδας περιορίζει πολλά από τα δικαιώματα τα οποία πρέπει να θεωρούνται αυτονόητα. Πριν από λίγο καιρό, και αυτή είναι μια ιστορία η οποία πραγματικά έχει καλό νόημα, με είχαν καλέσει να μιλήσω στο TEDx του Αγρινίου. Και επειδή το Αγρίνιο είναι ο τόπος μου και δεν θα έλεγα ποτέ όχι στο να πάω, είχαμε μια συνάντηση πριν τις ομιλίες, την προηγούμενη βραδιά, που συνήθως γίνεται για να μιλήσεις με τους εθελοντές, να μιλήσεις με τους άλλους ομιλητές κτλ. Και βρέθηκα σε ένα πηγαδάκι που δεν ξέρω, είναι και κακό αυτό, γιατί πλέον ο κόσμος με ξέρει και όπου πάω αυτομάτως σε συζητήσεις γίνονται οικονομικές. Είδες τι ωραίες ερωτήσεις που ρωτάγεις στο Μέντεφουέρτα και εμένα με ρωτάς τέτοια πράγματα. Λοιπόν, και μου λέει το εξής. Μου λέει, εγώ είμαι δικηγόρος, μου λέει μια

0: Και επειδή εγώ δεν μασάω τα λόγια μου γενικά, ειδικά όταν είμαι σε τέτοιες συζητήσεις, λέω, τη ρώτησα, είσαι σε σχέση με κάποιον? Μου λέει όχι. Έχεις ποτέ συνειδητοποιήσει ότι αν γίνει μια στραβή σε εισαγωγικά και μείνεις έγκυος, αυτομάτως το εισόδημά σας, εσύ με το παιδί σου μετά, πέφτει κάτω από το όριο της φτώχειας?
1: Δυσκολεύομαι να πιστέψω ότι μια δικηγόρος να έχει σκεφτεί αυτό το πράγμα που μόλις είπες.
0: Λοιπόν, σε πληροφορώ ότι πάγωσε το δωμάτιο. Μπορούσες να ακούσεις καρφίτσα να πέφτει στο έδαφος. Μου λέει όχι, προς Θεού, δεν έχω τέτοιο σκοπό. Γιατί δεν έχεις τέτοιο σκοπό, γιατί δεν σου επιτρέπει. Και να ήθελες να τον έχεις, δεν σου επιτρέπει η οικονομική σου δυνατότητα. Με λίγα λόγια, η οικονομική σου κατάσταση που θεωρείς εσύ ότι είναι και καλή, περιορίζει το αναπαραγωγικό σου δικαίωμα σαν άνθρωπος. Και όταν αυτό του το βάζεις του αλλού σε αυτή τη διάσταση και τον φέρνεις αντιμέτωπο με το πρόβλημα έτσι, αρχίζεις να πιστεύεις ότι ναι, όντως τελικά η οικονομική μου κατάσταση δεν είναι τόσο καλή. Γιατί δεν της είπα, άρε παιδί μου, θες να πάει να πάρεις ένα καλό αυτοκίνητο και δεν μπορείς.
1: Έτσι, δεν κάτι της... που μπορεί να συμβεί.
0: Ναι, της είπα κάτι που είναι δικαίωμά της.
1: Δικαίωμά
0: να το
1: της
0: κάνει.
1: Να γίνει, ναι.
0: Σαν γυναίκα είναι δικαίωμά της, αν έχει ένα παιδί, να αποφασίσει χωρίς η κοινωνία με τον οικονομικό τρόπο να την περιορίζει, να της πει ότι ή θα είσαι φτωχή από εδώ και πέρα, κάτω από το όριο της φτώχειας, ή θα πρέπει να προσέχεις πάρα πολύ να μην σου τύχει αυτή η κατάσταση, ή αν σου τύχει να κάνεις κάτι που δεν θα ήθελες.
1: Τι θα μπορούσε να κάνει αυτή η κοπέλα?
0: Αυτή η κοπέλα συγκεκριμένα, και κάθε κοπέλα και κάθε αγόρι που είναι σε αυτή την ηλικία, είναι λίγα τα πράγματα που θα μπορούσε να κάνει. Πλέον δεν είμαστε στο στάδιο της προσωπικής ευθύνης. Είμαστε σε ένα στάδιο που πρέπει να μπορέσει, δηλαδή δεν είναι να αλλάξουμε δύο παίχτες και να γίνει. Πρέπει να αρχίσουμε να έχουμε διαφορετική νοοτροπία. Είναι αυτά που λέω στο κανάλι. Είναι ότι θα πρέπει επιτέλους να γίνουμε μια χώρα που να έχουμε υψηλούς στόχους. Μπορούμε να το κάνουμε. Έχουμε το ανθρώπινο δυναμικό να το κάνουμε. Μου λένε, πρόσφατα μου είπανε, δεν ταχώνει στον κόσμο. Ο ταχώνει μόνο στους πολιτικούς.
1: Ότι λες, υπάρχει και ατομική ευθύνη.
0: Ναι, ότι φταίμε κι εμείς που είμαστε εκεί. Θα μπορούσαμε, αν ήμασταν ακόμη καλύτεροι, να ήμασταν κάπου αλλού? Δεν θα μπορούσαμε. Δεν θα μπορούσαμε. Άκουσα να σου πω ένα παράδειγμα για να καταλάβεις. Ο Lee Kuan Yew, ο ηγέτης της Σιγκαπούρης, είχε βγει κάποια στιγμή σε ένα διεθνές μέσο, νομίζω ότι ήταν το BBC, αλλά δεν κάνω λάθος, να δώσει μια συνέντευξη για το πώς πέτυχε η Σιγκαπούρη. Είχε πει λοιπόν το εξής. Είχαμε πρόβλημα ότι όταν πήραμε τους ανθρώπους, ανέβηκε η οικονομική μας κατάσταση και πήραμε τους ανθρώπους από τις παράγκες που ζούσαν μέσα στους βάλτους και τους βάλαμε σε ουρανοξύστες, υπήρχαν κάποιοι που κατουρούσαν μέσα στα σανσέρ.
1: Μάλιστα.
0: Έπρεπε να αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα. Ήταν τόσο πολύ διαδεδομένο που έπρεπε να το αντιμετωπίσουμε ως κυβέρνηση. Και έλεγε το πώς το αντιμετώπισε. Όταν μπορείς να πάρεις αυτό τον κόσμο και να τον φτάσει σε αυτά τα επίπεδα. Τώρα μου λες για το επίπεδο της Ελλάδας, που βγαίνω εγώ και κάνω βίντεο το οποίο είναι στην ουσία πανεπιστημιακού επίπεδου και παίρνει 500.000 views. Θέλει ο κόσμος.
1: Ότι υπάρχει αντίκτυπος.
0: Ναι, δεν τα βλέπει επειδή είναι cool, ούτε τα βλέπει επειδή λέμε ωραία αστεία. Τα βλέπει γιατί θέλει να μαθαίνει. Έτσι, δηλαδή, εμένα με ρωτάνε φοιτητές μου, τι στο διάλογο λες αυτά τα βίντεο και σε βλέπει τόσος κόσμος, ας πούμε. Δηλαδή, πώς είναι δυνατόν, εντάξει, ωραία η τάξη κτλ. Αλλά ένα μάθημα το παίρνουμε εδώ πέρα γιατί πρέπει να πάρουμε πτυχίο.
1: Ξέρετε, εσύ όμως τα βίντεο σου εξηγείς πράγματα σε μπορεί κάποιος να μην έχει καμία γνώση και τα καταλαβαίνεις.
0: Αυτός είναι και στόχος. Εγώ πάνω απ' όλα, πρώτα από οικονομολόγος, είμαι δάσκαλος. Είμαι ο άνθρωπος που θα ρωτήσουν αν θέλουν να κάνουν κάποιο teaching innovation. Δεν είμαι ο άνθρωπος ο οποίος θα κάτσει να σχεδιάσει, ας πούμε, ένα οικονομικό θέμα στο πανεπιστήμιο κτλ. Δηλαδή, έχουμε ανθρώπους που το κάνουν καλύτερα από μένα αυτό.
1: Γιατί κατάφερε η Σιγκαπούρη τον άνθρωπο που κατουρούσε στο ασανσέρ να τον φέρει σε αυτό το επίπεδο και δεν μπορεί να γίνει στον Έλληνα και στην Ελληνίδα, που το επίπεδο μας δεν είναι αυτό?
0: Κατάφερε γιατί σαν χώρα προσπάθησε να δει τι έχει και τι δεν έχει και να κάτσει να κάνει ένα σχέδιο για το πώς αυτά που έχει μπορεί να τα αξιοποιήσει και αυτά που δεν έχει να μπορείς να τα βρει φτηνά από διάφορες γύρω οικονομίες. Κάτι το οποίο εμείς δεν το έχουμε κάνει. Δεν το έχουμε κάνει ποτέ και δεν έχει περάσει μέσα σε κανένα πρόγραμμα πέρα από κάποιες σελίδες που γράφονται έτσι απλώς για να υπάρχουν, μην μας πούνε τίποτα. Μα πώς, μα τι λέτε, έχουμε 100 σελίδες πρόγραμμα κτλ. Ευχολόγια είναι, δεν είναι προγράμματα.
1: Ο κόσμος πιστεύει θέλει να αλλάξει?
0: Φυσικά. 100%.
1: Από το μαζί τα φάγαμε μέχρι το 2026, πιστεύεις ότι ο κόσμος θέλει την αλλαγή?
0: Εντάξει, το μαζί τα φάγαμε ήταν μια τεράστια ανοησία. Τώρα που την είπε κάποιος και τη. Προσπάθησε να τη θεμελιώσει πάνω σε ανέκδοτες πληροφορίες τις περισσότερες. Τώρα το μαζί τα φάγαμε δεν είναι μαζί τα φάγαμε. Όταν εγώ έρχεσαι και ο μόνος τρόπος το παιδί μου να δει στον ήλιο μοίρα, επειδή δεν έχεις νοιαστεί για την εκπαίδευσή του, δεν έχεις νοιαστεί για να μπορέσει να έχει ευκαιρίες κτλ. Και όταν έρχομαι και σε παρακαλάω εγώ σαν πολιτικό να μου το βάλεις στο παιδί,

0: μου σε μια θεσούλα για να μην πεινάσει, δεν τα φάγαμε όλοι μαζί, συγγνώμη δηλαδή. Δηλαδή, όταν φτιάχνει την κοινωνία να σε έχει ανάγκη με τέτοιο τρόπο. Έτσι, και μιλάμε και για πολιτικού οι οποίοι δεν πετυχαν ιδιαίτερα πράγματα. Έτσι, δεν έχουν τις καριέρες πίσω τους, τις μεταρρυθμίσεις που έχουν κάποιοι άλλοι πολιτικοί. Γιατί έχουν περάσει μεγάλη πολιτική από την Ελλάδα, από όλα τα κόμματα, ξαναλέω. Έτσι, πολιτικοί οι οποίοι πραγματικά δεν θα υπήρχαμε σήμερα χωρίς αυτούς. Θα ήμασταν σε μια κατάσταση πολύ χειρότερη. Τώρα, μιλήσουμε για τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, ο Ανδρέας Παπανδρέου που δημιούργησε ένα κοινωνικό κράτος το οποίο έχει αντιστάσεις ακόμα και σήμερα. Δηλαδή, μιλάμε τώρα ότι υπάρχουν καταστάσεις. Αυτά που βγάζει ο Γεωργιάδης με τους Αμερικανούς που έρχονται εδώ και εξυμνούν το σύστημα υγείας. Είναι αλήθεια όλα αυτά. Το σύστημα υγείας, επειδή η Αμερική δεν έφτιαξε ποτέ κοινωνικό σύστημα υγείας, σήμερα υπάρχουν πράγματα τα οποία ή θα σε καταδικάσουν στη φτώχεια, αν θα πας μέσω του επισήμου συστήματος, ή θα καταντήσεις να οδηγάς στο Μεξικό ή στον Καναδά να μπορείς να πάρεις φάρμακα που ο Καναδάς έχει κοινωνικό κράτος. Ναι, δηλαδή αυτό το κοινωνικό κράτος που έγινε όμως έγινε επί τη δεκαετία του 80. Δηλαδή κάποιοι πόροι πήγαν εκεί και χτίστηκαν αυτά τα πράγματα. Ο συγχωρεμένος ο γεννηματάς έχει κάνει έργο το οποίο θεωρείται ότι είναι ένα από τα. Έστησε ένα σύστημα από το πουθενά. Δεν πήγε να δει τι κάνουν οι άλλοι κτλ. Δηλαδή, τότε που οι άλλοι κατέστρεφαν συστήματα υγείας, αυτός το έφτιαξε. Έχουμε ανθρώπους οι οποίοι προσπάθησαν να συνδέσουν τα όνοματά τους με έργα τα οποία έγιναν. Προσπάθησαν. Εντάξει, δεν θέλω να λέω ονόματα γιατί ο καθένας έχει να γράψει το μακρύ του και το κοντό του. Αλλά έχουμε πολιτικούς οι οποίοι στην ουσία πήραν τη μπάλα όταν έκαιγε. Και κάνανε μεγάλα βήματα, κάνανε σημαντικά πράγματα.
1: Είπαμε ότι τα πρόσωπα και να αλλάξουν όλα, αν δεν αλλάξουν οι θεσμοί, δεν πρόκειται να δούμε στο τούνελ φως. Βλέπουμε τα βίντεο σου, τα εξηγείς πάρα πολύ ωραία, τα δεδομένα όλα, κάνεις εξαιρετικές έρευνες, τα φαίνεις όλα μπροστά μας, τα καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Αποκτάμε γνώση, γιατί η γνώση είναι δύναμη, το αντιλαμβάνομαι πλήρως. Διαβάζουμε, βλέπουμε. Ποιος μπορεί να βοηθήσει αυτή τη χώρα?
0: Αυτή ακριβώς την ερώτηση που με ρωτάς. Δηλαδή, βλέπω πολύ κόσμο που έρχεται και μου λέει: ωραία τα λες, αλλά δεν παρέχεις κάποιες λύσεις. Έτσι, δεν μας λες τι πρέπει να κάνουμε. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, εδώ υπάρχει η ουσία του προβλήματος. Εγώ παρουσιάζω γνώση για ένα συγκεκριμένο. Πώς θα μπορέσεις να καταλάβεις το συγκεκριμένο πρόβλημα, γιατί αυτό κάνει η επιστήμη.
1: Και είναι και πάρα πολύ σημαντικό.
0: Έτσι. Όταν η λύση είναι μέρος της επιστήμης, ας πούμε, όταν υπάρχουν ήδη βιβλιογραφημένες λύσεις για το πώς αντιμετωπίζονται τα καρτέλ, εμείς βγαίνουμε και τις παρουσιάζουμε, όχι μόνο αυτές που συμφωνούμε, όλες τις λύσεις τις οποίες έχει η βιβλιογραφία. Από την πρώτη μέχρι την τελευταία.
1: Ναι.
0: Παρουσιάζουμε όταν μιλήσαμε για ανάπτυξη, παρουσιάσαμε τα 10 βήματα που γίνεται, που ακολουθούν όλες οι χώρες οι οποίες αναπτύσσονται. Δεν είναι δικά μου, δεν είναι δικές μου λογικές, είναι αυτές που διδάσκουμε στα πανεπιστήμια. Όχι εγώ, που διδάσκουν όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι σε σοβαρά πανεπιστήμια και ξέρουν, ας πούμε, να ακολουθούν τη mainstream επιστήμη. Έτσι. Το πρώτο λοιπόν είναι ότι δεν θα βγούμε να παρουσιάσουμε πολιτικές λύσεις, πολιτικές προτάσεις. Γιατί δεν είμαστε πολιτικό κόμμα. Δεν θα κατέβουμε στην πολιτική. Ούτε θα κάνουμε κόμμα, ούτε θα μας δείτε να υπηρετούμε ένα συγκεκριμένο κόμμα από βουλευτές.
1: Εγώ δεν λέω να δώσεις τη λύση εσύ.
0: Όχι,
1: ούτε το κανάλι Κρικονόμης.
0: Ακριβώς. Γιατί πολλοί κόσμοι αυτό λέει. Πήγαινε να ζητήσεις αυτή τη λύση από αυτούς που ψηφίζεις. Και αν αυτή η λύση δεν σε ικανοποιεί, μην ψηφίσεις αυτούς που ψηφίζεις. Κάνε μια έρευνα να δεις πώς μπορείς να ψηφίσεις κάποιον ο οποίος να είναι καλύτερος. Αν δεν θέλεις να φύγεις από το κόμμα σου γιατί μισείς την άλλη ιδεολογία, κακός. Αλλά τουλάχιστον ψάξε μέσα σε αυτό το κόμμα να βρεις κάποιον ο οποίος είναι ικανός να κάνει αυτά που λέει. Δώσ' του 200, 250, 300 χιλιάδες σταυρούς να δει και ο ίδιος ο πρόεδρος του ότι αυτός ο άνθρωπος έχει αρχίσει με αυτά που λέει και αντιμετωπίζεται από τον κόσμο διαφορετικά. Πρόσεξε να δεις. Εδώ δεν υπάρχει μια σχέση η οποία είναι γραμμική. Δεν υπάρχει ο πολίτης και ο πολιτικός. Υπάρχουν ελίτ, υπάρχουν κέντρα εξουσίας, υπάρχουν ολιγάρχες, υπάρχουν ένα σωρό πράγματα. Όσο η κυβέρνηση βλέπει ότι μπορεί να πουλάει, οποιαδήποτε κυβέρνηση, όχι αυτή που έχουμε, μπορεί να πουλάει στον κόσμο αφήγημα, τότε το αφήγημα είναι τσάπα. Παίρνεις όσο θες. Το αφήγημα έρχεται σε σένα και οι πόροι πηγαίνουν, ακόμα κι αν είμαι εγώ ολιγάρχης.
1: Ναι.
0: Και θέλω να έχω τον πρωθυπουργό της χώρας μου μαριονέτα, να τον παίζω. Να του δίνω τις κινήσεις και να τις κάνει. Αν δω ότι αυτός ο πρωθυπουργός δεν θα εκλεγεί, επειδή οι πολίτες δεν αγοράζουν το αφήγημα, επειδή οι πολίτες βλέπουν ότι δεν υπάρχουν πόροι που να πηγαίνουν προς το μέρος τους, τότε θα αρχίσω να στερούμε εγώ πόρους για να μπορέσω να τον διατηρήσω αυτόν εκεί που πρέπει. Έτσι απαγκιστρώνεται η πολιτική από την ολιγαρχία. Mm. Στην Ελλάδα δεν γίνεται αυτό. Εμείς αυτό προσπαθούμε να πείσουμε και γι' αυτό το λόγο έχω γίνει και τόσο μισητός. Έτσι, γιατί προσπαθούμε να διευκολύνουμε τους πολιτικούς. Να απαγκιστρωθούν, δηλαδή αν εγώ είμαι πρωθυπουργός αύριο που δεν θα είμαι, αλλά πες ότι είμαι. Είναι το ίδιο να πάω σε κάποιον που με στήριξε και να του πω: κοίταξε να δεις αυτά που ζητάς, δεν μπορώ να στα δώσω. Γιατί και στα δώσω, μετά δεν θα βρω ούτε την ψήφα μου. Και εγώ θα χάσω και εσύ. Οπότε στην ουσία διαπραγματεύομαι έτσι ώστε να μπορέσω σιγά σιγά να απαγκιστρωθώ από αυτόν. Έτσι, και μιλάω τώρα για τους πολιτικούς, όχι εμένα, για τους πολιτικούς οι οποίοι είναι του συστήματος. Έτσι, γιατί δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κανένας Έλληνας πολιτικός ο οποίος θέλει να είναι δολοδόχος μια συγκεκριμένη ελίτ. Έτσι, η πολιτική είναι αρρώστια. Όποιος θέλει να γίνει πολιτικός σημαίνει θέλει να έχει την εξουσία να μπορεί να κάνει πράγματα.
1: Αυτός είναι και ο λόγος που σου κατέβασαν το βίντεο, επειδή έλεγες αυτά.
0: Όχι. Ο λόγος που μου κατέβασαν το βίντεο ήταν νομικός. Αυτός ήταν ο λόγος που μου στείλαν τους μπράβους. Και ξέρεις, αυτό είναι μια κατάσταση την οποία εγώ γενικά το μόνο που φοβάμαι είναι η ηλιθιότητα. Έτσι, όταν κάποιος αποφασίζει να χρησιμοποιήσει ένα τόσο ισχυρό μέσο και δεν έχει να κάνει μια οποιαδήποτε έρευνα να δει ότι εγώ δεν ζω ούτε καν σε αυτή τη χώρα, ότι δεν είμαι εδώ, ότι αυτό που πήγες δεν είναι το δικό μου σπίτι, αλλά είναι ένα σπίτι το οποίο είναι συγγενή μου. Εντάξει, δεν θέλω να πω λεπτομέρειες τώρα, γιατί δεν λέω της ασφαλείας, έτσι, αλλά η ηλιθιότητα είναι κάτι που το φοβάμαι πολύ, γιατί η ηλιθιότητα μπορεί να σε κάνει να κάνεις πράξεις τις οποίες να είναι χωρίς λόγο.
1: Ξέρεις τι μου έκανε εντύπωση, που σου έστειλαν για το βίντεο αυτό, ενώ έχουν υπάρξει και άλλα βίντεο που θα μπορούσαν να είχαν γίνει. Δηλαδή και σε άλλα βίντεο έλεγες ανάλογα πράγματα.
0: Ναι, αυτό το συγκεκριμένο βίντεο νομίζω ότι...
1: Καταρχάς να πούμε στον κόσμο που ενδεχομένως το ξέρει ότι μιλούσες για, για το τρίγωνο, ναι, της διαπλοκής. Αυτός ήταν και ο τίτλος.
0: Ναι, μιλούσα για τη διαπλοκή. Το θέμα ήταν όμως πολλά πράγματα για αυτά που έλεγα στα προηγούμενα βίντεο, ότι κάποια στιγμή αποφασίστηκε ότι εντάξει εδώ πέρα αυτός λέει πολλά, έχει μεγάλη απήχηση και κάποια στιγμή πρέπει να καταλάβει ότι αυτά που λέει δεν είναι τσάμπα. Δηλαδή δεν έγινε για συγκεκριμένο βίντεο. Για συγκεκριμένο βίντεο κινήθηκε ο κύριος Πορτοσάλτε γιατί και ο Sky, γιατί θεωρούσαν ότι προσβάλλονταν. Εγώ διαφωνώ πλήρως με αυτό, δηλαδή θεωρώ ότι ήταν θέμα κατανόησης κειμένου. Εγώ σαν δημοσιογράφος, σαν άνθρωπος ο οποίος εξυπηρετούσα, σαν άνθρωπος ο οποίος εξυπηρετώ την κοινή γνώμη, δεν θα δεχόμουν ένα βίντεο να κατέβει. Δηλαδή εγώ έχω διάφορα βίντεο που εχθρικά απέναντί μου που έχουν δημοσιευθεί στα μέσα. Αν κάτι δεν έχει θέμα να βγάζει πληροφορίες, δεν ξέρω κι εγώ, να με κάνει docs, να πληροφορίες για την οικογένειά μου, πράγματα που δεν θέλω να μοιραστώ κτλ. Δεν θα κάνω ποτέ κίνηση. Δεν έχει γίνει αυτό μέχρι στιγμής. Αλλά αν βγεις και με πεις ότι είμαι πληρωμένο τσιράκι, ξέρω εγώ, της αντιπολίτευσης, δεν θα βγω να σε... δηλαδή θεωρώ ότι πρέπει να έχεις το δικαίωμα της ελευθερίας του λόγου σου. Και θέλω να πω και κάτι άλλο εδώ σε αυτό. Τώρα τελευταία έχει αρχίσει και γίνεται προσπάθεια, οργανωμένη, να μπορέσει να μπει ένα φρένο στην ελευθερία του λόγου στο ίντερνετ. Δηλαδή ήδη υπάρχει από το ΕΣΟΥΡΟΥ.
1: Ναι, μας ήρθε και εμάς το κανάλι.
0: Ναι, να μπούμε.
1: Γενικά στο YouTube, να μπούμε
0: γενικά στο YouTube, έλεγχο. Έτσι, να μπούμε σε έλεγχο. Εμείς έχουμε ακούσει διάφορα πράγματα από δικές μας πηγές. Γιατί πρέπει να σου πω ότι έχουμε φίλους παντού πλέον. Δηλαδή ότι δεν πρέπει να αισθάνεται κανένα σίγουρος από αυτά που οργανώνει εναντίον μας. Υπάρχει μια επιμονή, παρόλο που εμείς έχουμε διαχωρίσει τη θέση μας, ότι εγώ είμαι ένας Έλληνας ο οποίος ζει στη Σιγκαπούρη, λειτουργώ από εκεί. Το κανάλι ανήκει σε φορέα δικό μου, ο οποίος βρίσκεται στη Σιγκαπούρη. Εγώ είμαι φορολογικός κάτοικος Σιγκαπούρης. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπορεί το ΕΣΟΥΡΟΥ να έρθει σε κάποιον ο οποίος ζει στο εξωτερικό. Γιατί η οδηγία κοινοτική λέει ότι σε κανάλια και φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι ξεκάθαρο αυτό.
1: Παρόλο που το περιεχόμενο σου αναφέρεται μόνο στην Ελλάδα όμως.
0: Το περιεχόμενο μου αναφέρεται σε οποιονδήποτε μιλάει την ελληνική γλώσσα. Και στην Ελλάδα και στην Κύπρο και σε πολλούς Έλληνες του εξωτερικού. Και πλέον έχουμε και πάρα πολλά views από ξένους μέσω υποτίτλων.
1: Όταν έγινε αυτό με το βίντεο και που στο κατέβασαν και ενοχλήθηκαν και μετά έγινε και αυτό στο συγγενικό σου πρόσωπο. Τρόμαξες, άλλαξες, άρχισες λίγο να ας μείνω λίγο προς τα πίσω, ας μην είμαι τόσο, να χαλαρώσεις λίγο το περιεχόμενο.
0: Όχι. Πρώτα απ' όλα, για να σου πω κάποια πράγματα που δεν είναι, ίσως να μην είναι ξεκάθαρα σε όλους. Όταν έλαβα εγώ την πληροφόρηση ότι υπάρχουν δικαστικά μέτρα εναντίον του καναλιού κτλ. Και δεν ήταν μόνο το εξώδικο που βγήκαν και είπαν κάποιοι, ήταν πολύ οργανωμένη προσπάθεια που έγινε νομικά. Στην αρχή χάρηκα, λέω τι κάνουν τώρα οι άνθρωποι. Δηλαδή πραγματικά αυτό που κάνουν δεν υπάρχει καμία περίπτωση να λειτουργήσει υπέρ τους και εναντίον μας. Οπότε για κάνα δύο μέρες που έπαιζε αυτό, ήμουνα σε φάση ότι κερδίσαμε το λαχείο που έγινε αυτό το πράγμα. Είπαμε κάποια πράγματα τα οποία στην ουσία δεν θίξαμε κανέναν και ότι αποφασίσαν να μας αναγκάσουν να κατεβάσουμε αυτό το βίντεο. Ήταν δεδομένο ότι θα υπήρχε τεράστιο awareness. Δηλαδή, βγήκαμε στην πλατφόρμα. Ξέρεις ότι σήμερα έχω 10.000 views σε κάθε βίντεο σχεδόν από το Viber. Ξέρεις τι είναι 10.000 views από το Viber? Είναι views από θείους που δεν ξέρουν πώς να μπουν στο YouTube. Και τους το στέλνουν τα ανήψια τους, οι εγγονοί τους κτλ. Και πατάνε να δουν το βίντεο.
1: Και πατάνε το link.
0: Ναι, και πατάνε το link, ναι, και το βλέπουν, ναι, μέσα από το Viber. Και λέμε πώς έγινε αυτό, δηλαδή πώς είναι δυνατόν να έχουμε τόσο πολλά views από ένα μέσο texting. Όταν λοιπόν έγινε αυτό το πράγμα, εγώ στην ουσία ήμουν χαρούμενος.
1: Ναι.
0: Άλλαξε η διάθεσή μου όταν έμαθα
1: το περιστατικό.
0: Το περιστατικό που έγινε, γιατί στην αρχή μου το κρύψαν το περιστατικό, επειδή ήμουν μακριά και επειδή ήμουν σε μια κατάσταση στην οποία δεν θα μπορούσα να κάνω και κάτι.
1: Άρα δεν ήταν απειλητικό τηλεφώνημα, ήταν διαζώσεις η παρουσία.
0: Ήταν διαζώσεις και ήταν και πάρα πολύ τρομακτική.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι, απλώς εγώ δεν είμαι άνθρωπος που φοβάμαι. Στο, ναι. Καταλαβαίνω το κόστος, δηλαδή από τη στιγμή που μπήκα καταλαβαίνω το κόστος. Φοβάμαι ότι είναι τόσο ηλίθιοι που μπορεί να σκοτώνουν κάποιον που να μην έφταιγε. Αυτό φοβήθηκα, αυτό που πήγε στο μυαλό μου στην αρχή. Εγώ έχω πλήρη κατανόηση στο ότι κάποια πράγματα που λέω ενοχλούν και ενοχλούν πάρα πολύ και αλλάζουν το αφήγμα. Σου λέγα πριν για τα καρτέλ, για τη λέξη καρτέλ, ότι αλλάξαμε, φτιάξαμε το βίντεο. Σήμερα η λέξη καρτέλ, άμα θα την ψάξεις να τη βρεις, αναφέρεται κανονικά στις συμπαιγνίες όπως τον υπόλοιπο κόσμο. Δηλαδή, αλλάξαμε τη χρήση της λέξης από κάτι που ήταν παράνομο.
1: Και έφυγε να είναι συνυφασμένη μόνο, ναι, με την παρανομία, ας πούμε.
0: Και άρχισε τώρα να χρησιμοποιείται στο κοινοβούλιο.
1: Και σε, ναι.
0: Μίλησε, δηλαδή, τη χρησιμοποίησε ο Σαμαράς, τη χρησιμοποίησε ο Τσίπρας, τη χρησιμοποίησε ο Καραμαλής, τη χρησιμοποίησαν άνθρωποι οι οποίοι δεν θα τη χρησιμοποιούσαν αν δεν είχε ήδη αρχίσει η κοινωνία να καταλαβαίνει τι είναι καρτέλ και γιατί είναι κακό.
1: Καταρχάς, περίμενες την απήχηση αυτή του Greekonomics?
0: Ναι.
1: Το περίμενες, ναι.
0: Την περιμένα γιατί εγώ δεν είμαι. Κοίταξε, το Greekonomics είναι συνυφασμένο με τη δουλειά μου. Έτσι, είναι κάτι το οποίο θα το κάνω στο πανεπιστήμιο. Θα του αλλάξω λίγο το ύφος, τη γλώσσα, τον τρόπο παρουσίασης, θα το παρουσιάσω και στο κανάλι. Οπότε στην ουσία δεν έχω δύο διαφορετικά προσωπία ότι άλλο θα κάνω στο πανεπιστήμιο, άλλο θα κάνω στο Greekonomics.
1: Εμείς δεν σε βλέπουμε στο πανεπιστήμιο όμως. Εμείς βλέπουμε τον Κοσμά, το Μαρινάκι στο Greekonomics να μας εξηγεί, να μας λέει. Εξαιρετικά βίντεο, όμως, όπως και να το κάνεις, αφορούν ένα συγκεκριμένο τομέα.
0: Σωστά.
1: Αφορά το πολιτικό σύστημα, κοινωνικοπολιτικό, πολιτικοοικονομικό, όλα.
0: Εγώ θέλω να δώσω τροφή για σκέψη. Δηλαδή,
1: περίμενες λοιπόν, όταν κατέβηκε λοιπόν το βίντεο και βλέπεις ότι ο κόσμος έρχεται και γίνεται, ναι, να προστατεύσουμε τον Κοσμά γιατί του την πέσανε του, ναι, Κοσμά. Ποιος είναι ο στόχος τελικά του καναλιού?
0: Λοιπόν, πρόσεξε. Όταν έγινε αυτό, ο λόγος που χαρήκαμε εμείς δεν ήταν ότι θα παίρναμε likes και ότι θα παίρναμε subscribers κτλ. Ήταν ότι ο κόσμος ο οποίος ήρθε στο κανάλι έμεινε. Δηλαδή σου λέει, υπάρχει κόσμος.
1: Σε έμαθαν από εκεί.
0: Ναι, με έμαθαν και ήρθαν να κράξουν. Υπήρχε κόσμος που ήρθε να κράξει και λέει, ω πάρε φίλε, για περίμενε λίγο. Εδώ το παλικάρι αυτό καλά τα λέει. Έτσι, εγώ δεν βλέπω κάτι λάθος με αυτά που είπε. Δεν βλέπω δηλαδή, μπορεί να διαφωνεί ο άλλος με κάποια συγκεκριμένα πράγματα που λέω. Έτσι. Αλλά γενικά σε. Τα βίντεο ακολουθούν μια πορεία γνώσης, δηλαδή είναι σχεδόν 100% βασιζόμαστε σε δεδομένα. Είναι πολλές φορές που πιστεύουμε κάτι και κάνουμε την έρευνα και μπορεί να πούμε ότι εδώ υπάρχουν πολλές αντίθετες απόψεις. Δεν θα το βάλουμε καν αυτό στο βίντεο. Ή αν το βάλουμε, θα πούμε και την αντίθετη άποψη.
1: Εντάξει, το νούμερο ένα πράγμα που κάνουν τα βίντεο σου για μένα είναι να καταρρύπτουν τα αφηγήματα.
0: Ναι. Αυτό. Μα αυτό κάνει η επιστήμη. Η επιστήμη, ο σκοπός που η ανθρωπότητα ανέπτυξε την επιστήμη ήταν για να μπορέσει να τη βγάλει μέσα από την προκατάληψη. Μπορεί αυτή η προκατάληψη να είχε να κάνει με τα κοινωνικά φαινόμενα, μπορεί να κάνει με τα πνευματικά φαινόμενα, με τα πολιτικά φαινόμενα, με οτιδήποτε ασχολείται μια επιστήμη. Δηλαδή η επιστήμη στην ουσία τι κάνει? Ελέγχει υποθέσεις. Στα οικονομικά αυτές οι υποθέσεις είναι το οικονομικό αφήγημα. Εμείς ποτέ δεν διαλέγουμε, γιατί μας έχουν κατηγορήσει ότι κάνουμε και cherry picking. Δεν διαλέγουμε δικά μας δεδομένα, δεν πήγαμε να παρουσιάσουμε, ας πούμε, αν η κυβέρνηση έχει καταφέρει, ας πούμε, να ανέβει πάρα πολύ η επένδυση στην τεχνολογία. Δεν πήγαμε να το τσεκάρουμε αν έχει ανέβει η επένδυση στην τεχνολογία, γιατί δεν έχει βγει καμία κυβέρνηση να ισχυριστεί ότι το έχει πετύχει αυτό. Δηλαδή, αν το ισχυριστείς κάτι, πρέπει να μας περιμένεις.
1: Κάνεις βίντεο και για τα καλά που κάνει κάποιος? Ή το φως πέφτει μόνο στο τι γίνεται λάθος, στο τι δεν γίνεται ή στο τι θα έπρεπε να γίνει?
0: Όταν κάνουμε ένα βίντεο στο οποίο έχουν γίνει καλές κινήσεις, πάντα το λέμε. Δηλαδή, όταν κάναμε το βίντεο για το συνταξιοδοτικό, είπαμε ότι το ΤΕΚΑ είναι μια πάρα πολύ καλή κίνηση που έχει κάνει αυτή η κυβέρνηση.
1: Ναι.
0: Όταν κάναμε το βίντεο για το χρηματιστήριο, για την ενέργεια, είπαμε ότι το χρηματιστήριο ενέργειας είναι ένας θεσμός ο οποίος χρειάζεται, αλλά αυτή τη στιγμή δεν χρησιμοποιείται σωστά όπως θα έπρεπε να χρησιμοποιείται. Δηλαδή, πάντοτε προσπαθούμε όταν γίνεται κάτι καλό να το λέμε. Δηλαδή, έχουμε πει πάρα πολλά καλά και ακόμα και για ανθρώπους που εγώ προσωπικά δεν συμπαθώ και πολύ.
1: Εάν μπορούσες να βάλεις όλη την Ελλάδα να καταλάβει μόνο ένα πράγμα για την οικονομία, ποιο θα ήταν?
0: Δεν υπάρχει κάτι το οποίο θα μπορούσε να το καταλάβει όλη η κοινωνία και να αλλάξει πραγματικά την κατάσταση. Αλλά νομίζω κάτι που θα βοηθούσε πάρα πολύ θα ήταν ότι η οικονομική επιτυχία δεν έρχεται με τρίκ. Ότι θα έρθει ο τάδε και θα αλλάξει αυτό και γι' αυτό το λόγο θα αρχίσουμε να πηγαίνουμε ευζήν. Δηλαδή αυτό νομίζω ότι έχει δημιουργήσει...
1: ουτοπικές σκέψεις. Ναι.
0: Και νομίζω ότι έχει δημιουργήσει και πολύ χώρο στο να γίνουν λάθος πράγματα. Ξέρεις κάτι, βγήκε πρόσφατα αυτό το ντοκιμαντέρ του Sky για το...
1: στο γελιοστό, ναι.
0: Ναι, για τη διαπραγμάτευση. Το οποίο, αντίθετα με ό,τι πιστεύουν πολύ, εγώ το βρίσκω εξαιρετική δουλειά. Και παρουσιάστηκαν κάποιες απόψεις που τουλάχιστον εγώ που έχω κάνει τεράστια έρευνα πάνω στο παιδί, έχω διαβάσει πάνω από 15.000 σελίδες, ακούστηκαν κάποια πράγματα εκεί τα οποία δεν είχαν ακουστεί πριν. Εμείς θα βγάλουμε υλικό γι' αυτό, γιατί υπόθηκαν και κάποια πράγματα που εμείς αποφασίσαμε να τα τσεκαρούμε και είδαμε ότι δεν συμβαδίζουν με τα νούμερα που έχουν υποθεί. Αλλά ήταν μια καλή προσπάθεια στο να υποθούν κάποια πράγματα. Ένα πράγμα που κατάλαβα εγώ είναι κάτι το οποίο είχε πει ένα από τα στελέχη της κυβέρνησης τότε, ο κ. Παπάς. Εγώ το είχα πει σε ένα βίντεο μου που είχα κάνει από τα πρώτα, ότι είχαμε πει σε ένα φαύλο κύκλο που όποια κυβέρνηση έλεγε ότι θα διαπραγματευτεί και δεν διαπραγματευόταν, θα έβλεπε την έξοδο και θα ερχόταν μια άλλη που θα με την ίδια υπόσχεση.
1: Ναι, ναι.
0: Ο Παπάς το είπε το ίδιο πράγμα και είπε ότι κατανάλωνε κυβερνήσεις τότε η κατάσταση αυτή. Όπως και ο κ. Σαμαράς εξελέγει με το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης, το οποίο ήταν ότι θα έχουμε σκληρή γραμμή και τελικά δεν είχε. Αν το ίδιο πράγμα γινόταν τότε και από το ΣΥΡΙΖΑ, θα είχε την ίδια κατάληξη. Αν η κοινή γνώμη τότε ήταν προετοιμασμένη να καταλάβει το ποιο είναι το πραγματικό κόστος της σκληρής γραμμής, δεν θα το ήθελε και επομένως δεν θα το έκανε και αυτή η κυβέρνηση που εξελέγει.
1: Ο λαός δεν θα την επέλεγε εάν ήξερε τι σημαίνει αυτή η σκληρή γραμμή?
0: Ότι η κυβέρνηση την έκανε γιατί θεωρούσε ότι αυτό ήταν αυτό που ήθελε ο λαός. Και ήταν αυτό που ήθελε ο λαός και ο λαός το ήθελε γιατί δεν το ήξερε. Δηλαδή, να σου δώσω να καταλάβεις, εγώ παρακολουθούσα τότε.
1: Μα αυτό που λες τώρα φάνηκε και στο δημοψήφισμα, δεν έχω καταλάβει καλά.
0: Ναι, φάνηκε και στο δημοψήφισμα ότι ο λαός ήταν, δηλαδή ψήφισε 62% να απορρίψουμε μια πρόταση χωρίς να έχουμε μια εναλλακτική. Δηλαδή, αυτό. Να πάμε του γρου κατευθείαν και όπου βγει. Αν ο λαός ήταν πληροφορημένος τότε και ήξερε, μπορούσε να καταλάβει, υπήρχε ένας. Ρε παιδί μου, ακόμα και εμείς αν υπήρχαμε τότε και να βγαίναμε και να λέγαμε, παιδιά, ότι αυτή η διαπραγμάτευση που θέλετε να κάνετε έχει το α, το β, το γ, το δ ρίσκο και ότι ίσως αυτό το ρίσκο να μην αξίζει και ότι δεν μπορούμε πλέον να έχουμε τη δυνατότητα να τους στριμώξουμε στη γωνία. Μια δυνατότητα που ίσως την είχαμε πρωτύτερα το 2010, γιατί ήταν όλα τα χρηματοοικονομικά συστήματα της Ευρώπης ήταν εκτεθειμένα σε μια χρεοκοπία της Ελλάδος εντελώς. Δηλαδή θα υπήρχε τεράστιο πρόβλημα στα τραπεζικά συστήματα της Γερμανίας, της Γαλλίας, ίσως και της Αυστρίας και της Ολλανδίας και άλλων χωρών. Δυστυχώς είχαμε αφήσει την κοινή γνώμη να πιστεύει λανθασμένα πράγματα. Οι οικονομολόγοι που έβγαιναν τότε, εμένα ήταν κάτι το οποίο μου άλλαξε και το χαρακτήρα σαν επιστήμονα, ότι δεν πρέπει να βγαίνει σαν οικονομολόγος ποτέ και να αρχίσεις να λες ιστορίες ότι εγώ πιστεύω αυτό, εγώ πιστεύω εκείνο, εγώ πιστεύω το άλλο. Αυτά με τις επενδύσεις σου, με την τσέπη σου, πήγαινε κάνε ό,τι θες, να πάρεις ό,τι ρίσκα θέλεις. Όταν κουβαλάς μια χώρα στην πλάτη σου, είσαι υποχρεωμένος να σέβεσαι τα ρίσκα που θέλει να πάρει η χώρα. Mm-hmm. Και πολλές φορές είσαι και υποχρεωμένος να σκέφτεσαι και ρίσκα που ακόμα ο κόσμος δεν ξέρει ότι θέλει να τα πάρει. Ήταν υπεύθυνη στάση το να μπορέσει η χώρα να μπει επιτέλους σε μια σοβαρότητα. Έτσι, ίσως αυτά που λέγανε και τα τρία μνημόνια να ήταν όχι ο ενδεδειγμένος δρόμος, πάντως κάποια στιγμή έπρεπε να υπάρξει ένα σοκ στην Ελλάδα ώστε να μπορέσουμε τουλάχιστον να σταματήσουμε να ξοδεύουμε σαν να είμαστε πλούσια χώρα, γιατί δεν είμαστε. Ποτέ δεν ήμασταν πλούσια χώρα.
1: Ναι. Υπήρχε μια ασυδοσία.
0: Δεν υπήρχε απλώς ασυδοσία, υπήρχε η υπεποίθηση ότι έχουμε γίνει Λουξεμβούργο. Mm. Εγώ ξέρεις, όταν αποφάσισα να γυρίσω στην Ελλάδα, έβλεπα ότι τότε η Αμερική είχε αρχίσει να δυσκολεύεται, ειδικά με την παγκόσμια κρίση του 2007. Εγώ την πέτυχα στην Αμερική αυτή. Και λέω, εντάξει, τώρα η Ελλάδα Έχει κάνει τεράστια βήματα. Περπατούσε στην Ελλάδα και ήταν το ένα καχύν μετά το άλλο. Δηλαδή, κάναν ουρά. Έλεγε, έχει αρχίσει και πήγαινε καλά η χώρα. Δεν είχα ασχοληθεί τότε σοβαρά με το. Ήμουν διδακτορικό φοιτητή ακόμα, έκανα τα δικά μου για τον ανταγωνισμό κτλ. Δεν είχα ασχοληθεί με τα μακροοικονομικά μεγέθη και το πώς αυτά πηγαίνουν και το πόσο πραγματικά κούφιο είναι όλο αυτό το κατασκεύασμα και το τι θα έπεφτε έτσι. Είχαμε αρχίσει και πιστεύαμε όλοι, και εγώ δεν βγάζω τον εαυτό μου έξω, ότι εδώ είχαμε γίνει Λουξεμβούργο. Ότι ήταν τόσο πολύ το τσάμπα χρήμα, που στην ουσία δεν το πλήρωνε και ποτέ.
1: Κανείς δεν πιστεύει ότι το βλέπε.
0: Όχι, οι άνθρωποι που ήταν μέσα το βλέπανε. Όχι, το βλέπανε και το ξέρουμε τώρα. Εδώ υπήρχε υπουργός οικονομικών, δεν θέλω να πω τα στοιχεία γιατί δεν ξέρω αν έχουν βγει επισήμως αυτά. Υπήρξε υπουργός οικονομικών, ο οποίος πήγε στο μετέπειτα υπουργό οικονομικών του άλλου κόμματος και του είπε συγκεκριμένα: μην είστε χαζοί, βάλτε πολύ σφιχτή οικονομική πολιτική και χρεώστε τα σε εμάς. Πέστε ότι φύγαμε εμείς και αφήσαμε άδεια ταμεία και τα ρημάξαμε όλα κτλ. Ρίξτε τα σε εμάς. Και βάλτε σφιχτή οικονομική πολιτική για να μπορέσουμε, μήπως μπορούμε να πάμε λίγο καλύτερα τότε που ακόμα σώζονταν η κατάσταση. Γιατί το ξέρανε. Το ξέρανε πάρα πολύ καλά το ότι έρχεται. Και κάποιοι άνθρωποι φύγανε γιατί δεν θέλανε να συνδέσουν και το όνομά τους με αυτό. Επειδή εντάξει, τα ξέρω και από τον ακαδημαϊκό χώρο.
1: Έρχεται τώρα ένας νέος και σου λέει: Κοσμά, θα ψηφίσω το φθινόπωρο του χρόνου όποτε γίνουν εκλογές. Δεν θέλω να πάω ούτε με αυτό που θα μου πει ο μπαμπάς μου, το κλασικό, το φακελάκι, ούτε με αυτό που ψηφίζει ο παππούς μου, μόνος μου. Μόνη μου, μόνος μου, θέλω να πάω. Πες μου τρεις ερωτήσεις που πρέπει να κάνω για να αποφασίσω ότι θα ψηφίσω.
0: Λοιπόν, οι τρεις ερωτήσεις θα είχαν νόημα αν είχαμε ένα ελεύθερο πολιτικό σύστημα και υπήρχαν πολιτικές δυνάμεις οι οποίες μπορούσαν με την παρουσία τους και μόνο να εγγυηθούν ότι θα πάμε καλύτερα. Εκεί λοιπόν αυτές οι ερωτήσεις θα μπορούσαν να καταλάβουν ποια είναι αυτή η δύναμη που σε ενδιαφέρει και να πας λίγο καλύτερα. Εγώ θα έλεγα το εξής. Δες λίγο την ιδεολογία που σε ενδιαφέρει. Δηλαδή. Είσαι άνθρωπος που πιστεύεις περισσότερο ότι θέλεις να υπάρχει περισσότερη δύναμη στον ιδιωτικό τομέα και τα πράγματα να κινούνται περισσότερο ιδιωτικά, δηλαδή η ευημερία του κόσμου να έρχεται από τα ιδιωτικά τους επιτεύγματα, ή θεωρείς ότι θα πρέπει να υπάρχει μια σπουδαία σημαντική αναδιανομή στο εισόδημα, έτσι ώστε αυτοί που καταφέρουν κάποια στιγμή να βγάλουν πάρα πολλά να μπορούν να δίνουν και στους υπόλοιπους, έτσι ώστε να διατηρείται το σύστημα, επειδή χρησιμοποιούν τους πόρους του συστήματος όπως και να έχει. Οπότε πρώτα απ' όλα να καταλάβει αν είναι δεξιός ή αν είναι αριστερός ή αν θέλει μια μίξη των δύο πραγμάτων. Αν θα καταλάβει λοιπόν ότι ποια είναι η ιδεολογική τοποθέτηση, νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ποια κόμματα ανήκουν σε αυτήν την ιδεολογική τοποθέτηση και το καλύτερο που θα μπορούσε να κάνει είναι να ψάξει να βρει κάποια άτομα τα οποία δεν λένε πολλά, δεν βγαίνουν να την πούνε στους απέναντι που έχουν την άλλη ιδεολογία, γιατί υπάρχουν αυτή τη στιγμή βασικά στελέχη που η κύρια δουλειά τους είναι να είναι τα μαντρόσκυλα του κόμματος, δηλαδή να τη λένε στους απέναντι. Και γι' αυτό το λόγο παίρνουν και πάρα πολύ από τους ανθρώπους που, που δεν έχουν πολιτική.
1: Το υπάρχει σε όλα τα κόμματα, ναι, που περιγράφουμε, έτσι.
0: Υπάρχει γιατί χρειάζεται, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν πολιτική νοημοσύνη και το μόνο που καταλαβαίνουν, δηλαδή αν ρωτήσεις κάποιους δεξίους, θεωρούν ότι για όλα αυτά είναι ο κομμουνισμός. Και αν ρωτήσεις κάποιους αριστερούς, θα σου πούνε για όλα αυτά είναι ο καπιταλισμός. Δεν είναι έτσι. Δηλαδή δεν φταίει για όλα κάποιος. Δηλαδή, καλό θα ήταν κάποια στιγμή να αρχίσουμε να διαβάζουμε και λίγο, να αρχίσουμε να το ψάχνουμε και λίγο παραπάνω. Υπάρχει τώρα και η τεχνητή νοημοσύνη, μπορούμε να τις κάνουμε ερωτήσεις, να καταλάβουμε πόσο τα επιχείρηματά μας ευσταθούν κτλ. Οπότε καλό θα ήταν.
1: Να πέσει ChatGPT στις εκλογές.
0: Ναι, και καλό θα ήταν αυτό. Οπότε, καλό θα ήταν, ναι. Γιατί τουλάχιστον θα είναι λίγο πιο αμερόληπτο. Είναι δύσκολο να είσαι αμερόληπτος. Είναι εξαιρετικά δύσκολο και έχει πολύ μεγάλο κόστος.
1: Εσύ είσαι.
0: Ναι, γιατί δεν έχω και την συγκεκριμένη. Έχω καταφέρει να βγω έξω από τα πολιτικά καλούπια τα οποία προσπάθησε να μου εμφυσίσει η οικογένειά μου. Ξέρεις, γιατί το θεωρούσαν ότι είναι καθήκον κτλ. Εγώ σε πληροφορώ δεν είμαι ούτε η ίδια ομάδα που ήταν ο πατέρας μου. Την υποστήριξα μέχρι κάποιο διάστημα τη χλιαρά, αλλά μετά μόλις ανέβηκε ο Πανετολικός στην πρώτη εθνική, τελείωσε. Δεν είναι ούτε καν.
1: Όταν σε κατηγορούν ότι μεροληπτής, εκνευρίζεσαι.
0: Όχι. Απλώς καταλαβαίνω.
1: Το περιμένεις.
0: Ναι, το περιμένω γιατί αν στέκεσαι τέρμα δεξιά, όπου και να σταθώ εγώ, αριστερά θα με δεις. Αν στέκεσαι τέρμα αριστερά, όπου και να σταθώ εγώ. Δηλαδή,
1: δεξιά κάτι, θα σε δεις.
0: Λοιπόν, έχει πλάκα που με αντιμετωπίζει πάρα πολλοί κόσμος. Μου λέει, ας πούμε, είσαι σαφέστατα αριστερός. Σαφέστατα αριστερός. Με βλέπει ο Ζαραλίκος την άλλη φορά, μου λέει: Κοίταξε να δεις, εσύ καταλαβαίνω ότι είσαι νεοφιλελεύθερος. Αλλά δηλαδή, ξέρεις, ο Ζαραλίκος είναι τέρμα αριστερά.
1: Μπερδεύεις κάποιες φορές.
0: Μπερδεύω, ξέρεις γιατί. Γιατί αν κάνει κάτι δεξιά που έχει νόημα και είναι δίκαιο, θα το πω. Αν κάνει κάτι αριστερά
1: θα
0: που έχει νόημα. Θα επικροτήσεις
1: το καλό από οποιαδήποτε παράταξη και να έρθει αυτό. Ναι.
0: Κοίταξε, νομίζω ότι εμείς βγάλαμε αυτό το βίντεο γιατί υπάρχουν gay. Το οποίο ήταν εξαιρετικά δύσκολο βίντεο γιατί έγινε έρευνα που δεν ήταν τόσο πολύ στο πεδίο μου. Έτσι, εγώ μίλησα με ένα σωρό ανθρωπολόγους, κοινωνιολόγους, ανθρώπους ακόμα που κάνανε και gender studies κτλ. Το θέμα αυτό, όταν βγάλαμε αυτό το βίντεο, έβαλε πολύ μεγάλη πλάτη σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση που βρισκόταν τότε η κυβέρνηση. Έτσι, δηλαδή, εγώ είχα, ας πούμε, δέχτηκα επαφές από στελέχη που μου λένε αυτό ήταν ένα τεράστιο χαρτί στα χέρια μας για να δείξουμε τουλάχιστον ότι αυτό που κάνουμε χρειάζεται στην κοινωνία και ότι
1: για
0: δεν
1: το,
0: είναι.
1: Για το γάμο των ομόφυλων, ναι. Για το νομοσχέδιο.
0: Ναι, γιατί όταν το περάσαν αυτό, έτυχε που το βίντεο αυτό, εμείς το ετοιμάζαμε από καιρό ήδη, έτυχε που ήταν να βγει αυτό το βίντεο, του δώσαμε προτεραιότητα γιατί ξέραμε ότι είναι relevant κτλ. Αλλά νομίζω ότι έβαλε μεγάλη πλάτη, ότι ο κόσμος κατάλαβε ότι αυτό, κάτσε μισό λεπτό, δεν είναι ένα θέμα το οποίο τόσο πολύ το έχω δει σωστή του διάσταση, γιατί εμείς βάλαμε και πολλά βιολογικά στοιχεία, βάλαμε και πολλά πράγματα και πάλι δεχτήκαμε επιθέσεις και ακόμα και από το πιο προοδευτικό χώρο, όταν βγάλαμε εκείνο το βίντεο, ότι α ναι, αλλά δεν λέτε ότι υπάρχουν πάρα πολλά genders, πώς το λένε, φύλλα.
1: Φύλλα, ναι.
0: Έτσι, δεν λέτε αυτό, δεν λέτε εκείνο. Κοίταξε, δεν κάνω βίντεο για να πω τις απόψεις σου. Κάνω βίντεο για να βγάλω κάποια πολύ συγκεκριμένα στοιχεία τα οποία μέχρι στιγμής η βιβλιογραφία τα θεωρεί ότι είναι η mainstream άποψη των ανθρώπων που έχουν μελετήσει το θέμα.
1: Ναι, δεν λέω την αλήθεια σου.
0: Ναι, που παρεμπιπτόντως είναι και μια έκφραση που έχω αρχίσει και την αντιπαθώ πλήρως. Η αλήθεια μου και η αλήθεια σου. Δεν υπάρχει. Υπάρχουν δεδομένα, υπάρχουν στοιχεία τα οποία μπορείς να χρησιμοποιήσεις καταλλήλως για να υποστηρίξεις μια α άποψη, μπορεί και μια β άποψη. Το καλό θα ήταν και τη δική μου δουλειά. Σαν άνθρωπος ο οποίος είμαι άνθρωπος της επιστήμης και της μόρφωσης, να πω στον άλλον ποια είναι τα δεδομένα, ποια είναι τα στοιχεία, να του δώσω και ένα εφαλτήριο για να μπορέσει να ψάξει και να μπορέσει να έχει μια καλύτερη άποψη, είτε αυτή η άποψη είναι αυτή που είχε πριν, είτε να την αλλάξει, είτε οτιδήποτε.
1: Επειδή μπαίνουμε σε προεκλογική περίοδο, πώς τα βλέπεις τα πράγματα? Έχουμε νέο κόμμα από την Καριστιανού, έχουμε νέο κόμμα από τον Αλέξη Τσίπρα, πρώην πρωθυπουργό.
0: Είναι καλό νέο ότι ο κ. Τσίπρας αποφάσισε να ξανασχοληθεί με τα κοινά. Δεν ξέρω αν είχε παραιτηθεί και ποτέ. Αλλά το ότι αποφάσισε να ασχοληθεί είναι καλό νέο, γιατί με την απουσία του δεν υπήρξε σοβαρή αριστερή αντιπολίτευση, δεν υπήρξε σοβαρή αριστερή θέση. Το ότι θα υπάρχει μια αντιπολίτευση η οποία τουλάχιστον θα μπορέσει να είναι ένα αντίπαλο δέος είναι θετικό. Θα φέρει και την κυβέρνηση σε μια ανάγκη να μπορέσει να διαχωρίσει τον εαυτό της από κάποια λάθη που έκανε στο παρελθόν.
1: Θα κυβερνήσει, πιστεύεις, ξανά ο Τσίπρας?
0: Δεν είμαι άνθρωπος που κάνω εκτιμήσεις, αλλά με κάποια άτομα που έχω ρωτήσει, έχουμε κάνει μια πολύ μικρή έρευνα, γιατί μας ενδιαφέρει πολύ το θέμα και θα δείτε ίσως το Σεπτέμβριο γιατί μας ενδιαφέρει τόσο πολύ. Έχουμε κάνει μια μικρή έρευνα στην οποία, γιατί θα είναι και καλό teaser αυτό, στην οποία υπάρχουν 3 άτομα ως πιθανή μελλοντική πρωθυπουργή μετά τον κύριο Μητσοτάκη, όποτε θα είναι το μετά τον κύριο Μητσοτάκη. Βασικά υπάρχουν 2 σίγουροι και 2 που παίζουν μπαλαντέρ.
1: Που είναι αυτή τη στιγμή στην πολιτική.
0: Λοιπόν, ας πω και ποιοι είναι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, οι πιθανότητες μας έχουν πει άνθρωποι που κινούνται σε όλους τους χώρους. Δεν έχω ακούσει καμία διαφορετική άποψη. Θα σου πω ποια είναι που έγκυται η διαφορετικότητα. Είναι με τυχαία σειρά ο κύριος Δένδιας, ο κύριος Τσίπρας και κάθετος κάποιοι πιστεύουν ο κύριος Πιερακάκης, κάποιοι πιστεύουν ο κύριος Χατζηδάκης. Μιλάω για ένα μικρό δείγμα ανθρώπων οι οποίοι έχουν εξαιρετικό πολιτικό αισθητήριο και είναι αρκετά μέσα στα πράγματα. Δεν έχουμε ακούσει κανένα άλλο όνομα εκτός από αυτά τα 3. Κάποιοι απλώς αλλάζουν το Χατζηδάκη με το Πιερακάκη ή το αντίθετο.
1: Άρα, βάσει αυτής της διερεύνησης, το πιο πιθανό, όχι πολύ, αρκετά πιθανό, της τάξης του 70% θα έχουμε πάλι δεξιά κυβέρνηση.
0: Είναι πολύ πιθανόν. Ίσως να έχουμε και μια κυβέρνηση συνεργασίας. Δηλαδή η στρατηγική που οι στρατηγικοί συσχετισμοί που υπάρχουν τώρα είναι εξαιρετικά πολύπλοκοι για να μπορέσει να τους προβλέψει κάποιος. Δηλαδή μπορείς να έχεις ένα παράλληλο σύμπαν στο οποίο ο κ. Μητσοτάκης εκλέγεται θριαμβευτικά είτε μετά από μία είτε από δεύτερη εκλογική διαδικασία λόγω του ότι παίζει το παιχνίδι στρατηγικά με τον κατάλληλο τρόπο και μπορεί να μαζέψει ένα κόσμο ο οποίος δεν έχει αποφασίσει ακόμα το τι θα κάνει και θέλει μια σταθερότητα. Εγώ θεωρώ ότι αν η αντιπολίτευση δεν καταφέρει να εμπνεύσει μια σοβαρή, γιατί άκουσα τώρα κάτι πράγματα που υπόθηκαν από την αντιπολίτευση ή την αντιπολίτευση που θα γίνει, που εμένα δεν μου άρεσαν προσωπικά καθόλου.
1: Τι?
0: Για τις τράπεζες, για διάφορα τέτοια πράγματα, τα οποία εγώ θεωρώ ότι ανήκουν σε μια φιλολογία η οποία πρέπει να έχει ξεπεραστεί πλέον εντελώς. Και θα ήθελα να υπάρχει λίγο πιο μοντέρνα αντιμετώπιση των προβλημάτων που πραγματικά έχουμε και όχι των προβλημάτων που θυμόμαστε ότι είχαμε παλιά. Οπότε υπάρχει ένα παράλληλο σύμπαν στο οποίο εκλέγεται πανηγυρικά και μπορεί να καταφέρει να πάρει ακόμα και αυτοδυναμία κτλ. Υπάρχει αυτή η περίπτωση. Και υπάρχει και ένα παράλληλο σύμπαν που να ξεκινάει από σήμερα που μιλάμε, τώρα εδώ οι δυο μας, στο οποίο να μην καταφέρει να φτάσει ούτε στις εκλογές ο ίδιος ως πολιτική προσωπικότητα.
1: Ναι.
0: Οπότε είναι τόσο πολύ σύνθετη η στρατηγική το τι θα γίνει. Δηλαδή,
1: από τι όμως εξαρτάται αυτό που λέω.
0: Ακόμα και από την κατάσταση που θα υπάρξει στο Πασόκ. Και το Πασόκ δεσμεύει ένα μεγάλο ποσοστό του πολιτικού συστήματος αυτή τη στιγμή των ψηφοφόρων. 10% είναι πολύ μεγάλο, μπορεί να κάνει τεράστια διαφορά. Το πώς θα είναι η απόδοση.
1: Όπως πολύ μεγάλο ποσοστό και ο Τσίπρας μέσα σε δύο μέρες. Σε 48 ώρες.
0: Ναι, δεν είναι μέσα σε 48 ώρες. Είναι το δικό του το ποσοστό, το οποίο ήταν άνθρωποι οι οποίοι δεν θέλανε κιόλας να φύγει από την πολιτική, τον είδαν ότι επέστρεψε, δεν βλέπουν και κάτι καλύτερο κάποια άλλη άποψη. Δοκιμάσανε και διάφορα πράγματα και είδαν ότι δεν τους βγήκαν, οπότε είναι λογικό.
1: Η Χριστιανού.
0: Νομίζω ότι είναι μια θετική εξέλιξη ότι υπάρχει αυτό το κόμμα. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα, επειδή εγώ βλέπω από το χώρο που κινείται, ο οποίος έχει κάποιες προσβάσεις και στην αριστερά λίγο και στο κέντρο αρκετά, αλλά πολύ περισσότερο στη δεξιά και ειδικά στην πιο εθνικιστική. Το βλέπω ότι είναι πολύ θετικό, ναι, ακόμα και αν κινηθεί δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας, ότι θα μπορέσει να σκουπίσει το χώρο από διάφορα άλλα πολιτικές παρατάξεις, τις οποίες δεν θεωρώ ότι έχουν κάποιο θετικό αντίκτυπο για τη χώρα.
1: Ότι να φέρει κόσμο που είναι δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας και που, θα έπρεπε να είναι, που δεν θα έπρεπε να είναι εκεί.
0: Ναι, γιατί από αυτά που έχω ακούσει.
1: Από πολιτικές θέσεις.
0: Ναι, έχω δει ότι υπάρχουν κάποιες λίγο πιο σοβαρές πολιτικές θέσεις.
1: Ποιος είναι ο πιο αόρατος μηχανισμός εξουσίας στην Ελλάδα?
0: Ο πιο αόρατος? Τα sites. Τα
1: Γιατί?
0: Sites, τα 5 sites που υπάρχουν. Βασικά φάνηκε και τώρα το πόσο έχουν φτάσει τιμές τους. Γιατί διαμορφώνουν την κοινή γνώμη πριν προλάβουν να το κάνουν τα δελτία ειδήσεων. Πρώτα απ' όλα μιλάμε για sites τα οποία έχουν πλέον συναγωνίζονται τα κόμματα στα δάνεια που δεν πρόκειται να πληρώσουν ποτέ. Δηλαδή στην ουσία έχουν ένα βαρέλι με χρήματα χωρίς πάτο. Δεν νομίζω ότι θα αρνηθεί κάποιος να τους δανείσει με τη δύναμη που έχουν και δεν νομίζω ότι ποτέ θα βρεθούν στην κατάσταση. Δηλαδή, το παρατηρούμε αυτό το φαινόμενο. Ήδη υπάρχουν πολλοί εκδότες κτλ. Οι οποίοι χρωστάνε ακόμα σε όποιον περπατάει και αναπνέει και δεν πρόκειται να πληρώσουν αυτά τα χρήματα ποτέ. Τα sites όμως πολλοί κόσμοι τα έχει υποτιμήσει. Γενικά, δηλαδή, πλέον με την τεχνολογία έτσι όπως υπάρχει σήμερα, γίνεται το εξής, ότι όταν εγώ θα ανοίξω το κινητό μου και θα πάω στο site που παρακολουθώ και θα δω τα πρώτα θέματα. Όταν θα πάω στο δελτίο ειδήσεων να πάρω μια λίγο πιο αναλυτική ενημέρωση και ίσως τις περισσότερες φορές να πάω και χωρίς καν να χρειάζομαι ενημέρωση, να πάω απλώς επειδή έχω συνηθίσει να βλέπω τις ειδήσεις, μιλάω για μεγαλύτερες ηλικίες. Αν δεν δω αυτά τα θέματα που έχει το site, τότε θα αρχίσω να αμφιβάλλω για την ποιότητα του δελτίου ειδήσεων. Το δελτίο ειδήσεων το ξέρει αυτό, οπότε ακολουθεί τα sites.
1: Άρα ξεκινάω βλέποντας, πιστεύοντας και αποδέχομαι. Το site.
0: Ναι, όταν θα πας να δεις τα δελτία ειδήσεων, αν είσαι άνθρωπος ο οποίος μπορεί να κατευθυνθεί, έχεις ήδη κατευθυνθεί από τα sites. Οπότε τα sites αυτή τη στιγμή έχουν τη μεγαλύτερη δύναμη και νομίζω ότι είναι προφανές αυτό. Έτσι. Υπάρχουν στήλες αυτή τη στιγμή, οι οποίες αναγνωρίζεται η δύναμή τους πάρα πολύ. Δηλαδή σε βαθμό που νομίζω ότι αυτή τη στιγμή δηλαδή η μεγαλύτερη επιρροή που υπάρχει σε ολόκληρο τον ελληνικό τύπο. Η μεγαλύτερη επιρροή με διαφορά είναι το Big Mouth. Έτσι, δηλαδή, μιλάμε ότι υπάρχουν πράγματα εκεί πέρα τα οποία όταν λέγονται, διαβάζονται από τους σωστούς ανθρώπους. Τέλειως. Έχει διαμορφωθεί πλέον το πώς θα κινηθούν τα μέσα μετά κτλ.
1: Αυτό κάθε εποχή και με το δικό της τρόπο δεν υπήρχε πάντα.
0: Ναι, ήταν κάποια
1: κάποτε
0: στιγμή.
1: Κάποτε ήταν έντυπα περιοδικά. Εφημερίδες.
0: Περισσότερο ήταν εφημερίδες. Πριν από αρκετό καιρό ήταν εφημερίδες. Δηλαδή, πέρναγες ακόμα και από τα μανταλάκια των εφημερίδων, έβλεπες και περίμενες να ακούσεις τα ίδια πράγματα μετά στις ειδήσεις. Οι ειδήσεις όμως είχαν μια πολύ συγκεκριμένη μαζικότητα και όταν η εφημερίδα άρχισε να πέφτει, εκεί μπόρεσαν να πάρουν τα ηνία και να μεγαλουργήσουν. Σήμερα όμως, και εδώ είναι που σου λέω ότι οι περισσότεροι πολιτικοί που σου λέγα πριν, ότι δεν έχουν καταλάβει πώς παίζεται το παιχνίδι πλέον, νομίζουν ότι βγαίνοντας και κάνοντας προεκλογική εκστρατεία, η οποία να είναι σχεδιασμένη με βάση τα μανταλάκια των εφημερίδων. Ή με βάση τα δελτία ειδήσεων ή που θεωρεί ότι ένας πολιτικός ο οποίος θα βγει, ας πούμε, σε ένα μέσο. Σε ποιο κανάλι εσύ?
1: Εγώ ήμουνα στο Open.
0: Στο Open. Θα βγει, ας πούμε, στο δελτίο ειδήσεων του Open και ότι αυτό θα είναι μια μεγάλη εμφάνιση η οποία θα διαμορφώσει την κοινωνική γνώμη. Την κοινωνική γνώμη. Αυτό είναι εντελώς, δεν έχει καμία επαφή με την πραγματικότητα.
1: Δεν έχει δύναμη αυτό που περιγράφεις.
0: Δεν έχει καμία δύναμη απολύτως. Και βασικά να δεις ότι βγήκε ο κύριος Τσίπρας, ας πούμε, προχθές στο Χατζηνικολάου. Αν δεις νούμερα.
1: Δεν έκανε. Το είδα, δεν έκανε.
0: Τι θεαματικότητα έκανε. Είναι αμεληταία μπροστά.
1: Αυτή είναι μια παραγωγή που έγινε μετά.
0: Όμως. Στα shorts.
1: Ναι.
0: Έτσι, στα social media. Ακριβώς. Ναι. Οπότε τι έγινε, δηλαδή η τηλεόραση απλώς ήταν το μέσο στο οποίο έγινε η φιλμογράφηση του συγκεκριμένου γεγονότος.
1: Ναι, αλλά για να μπορέσω να έχω εγώ τα αποσπάσματα για να γίνω ένα παραγωγή, πρέπει να έχω το πρωτογενές υλικό. Εδώ τώρα λέμε κάτι άλλο, ότι ο κόσμος μπορεί να δει κάτι και μετά. Αυτό.
0: Όχι, ο κόσμος θα το δει μετά. Όχι, μπορεί να το δει και μετά, ο κόσμος θα το δει μετά. Και θα δει συγκεκριμένα τμήματα αυτού.
1: Άρα το διαδίκτυο είναι η όλη ιστορία.
0: Ολόκληρη ιστορία είναι εκεί που θα πάει ο κόσμος να πάρει τα νέα του πρώτα.
1: Αυτό. Οπότε προεκλογικά ο πολιτικός που πιστεύει ότι πηγαίνοντας στο δελτίο ειδήσεων, πηγαίνοντας σε μια εκπομπή, πει τις σκέψεις του, αναλύσει το πρόγραμμά του, οικονομικό, κοινωνικό, οτιδήποτε, δεν θα πάρει τίποτα πίσω.
0: Το χειρότερο είναι ο πρόεδρος του κόμματος, ο οποίος θεωρεί ότι φτιάχνοντας ένα πρόγραμμα το οποίο θα πουλήσει στην τηλεόραση, ότι αυτό θα είναι αποδοτικό. Νομίζω ότι έχουν αρχίσει και το καταλαβαίνουν, αλλά δεν έχει υπεσέλθει πλέον πλήρως. Και θέλω να σου πω το εξής. Εγώ είχα τον πρόεδρο του ΣΕΒ, με τον οποίο κάναμε μια εξαιρετική συζήτηση. Μια συζήτηση στην οποία διαφωνήσαμε, ανθρώπινη συζήτηση, όπως μιλάμε τώρα εμείς εδώ οι δύο. Δεν μου στείλει ερωτήσεις. Συμφωνούμε, διαφωνούμε σε συγκεκριμένα πράγματα κτλ. Ο πρόεδρος του ΣΕΒ, ο οποίος γενικά δεν είναι ένας άνθρωπος και ως θεσμός και ως παρουσία ο κ. Θοδωρόπουλος, δεν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι το πρώτο όνομα στην ελληνική πολιτική σκηνή, έκανε περισσότερα views και περισσότερη απήχηση από ότι είχε ο μελλοντικός πρόεδρος της αντιπολίτευσης και για τον πρωθυπουργό δεν έχω δει ακόμα τα νούμερα, αλλά φαντάζομαι ότι είναι περίπου τα ίδια.
1: Εδώ τώρα έχει να κάνει με το ότι η τηλεόραση γενικά δεν κάνει νούμερα και ότι όλα είναι στην αναπαραγωγή. Δηλαδή.
0: Ναι, πάντως κάνει λίγα νούμεράκια ακόμα, ειδικά κάποιες συγκεκριμένες εκπομπές, πολύ πολύ στοχευμένες, που πέφτουν σε κοινά που δεν έχουν ακόμα πρόσβαση και ψηφίζουν και δεν έχουν ακόμα πρόσβαση σε άλλα μέσα. Αλλά αυτά τα κοινά όμως είναι ήδη ρεζερβέ, δηλαδή δεν είναι προς διεκδίκηση από κάποιον.
1: Ναι, κατάλαβα τι λες. Αν έπρεπε να διαλέξεις ένα μόνο πρόβλημα της ελληνικής οικονομίας που εξηγεί τα περισσότερα προβλήματα που έχουμε, ποιο θα ήταν αυτό?
0: Θα έλεγα ότι είναι η αδυναμία προσέλκυσης επενδύσεων. Γενικά νομίζω ότι αν προσελκύσουμε επενδύσεις και έρθουν και μεγαλύτεροι παίχτες, νομίζω βάσει της δύναμής τους δεν θα θελήσω. Δηλαδή θα επιβάλλουν στο να υπάρχει λίγο πιο δίκαιος ανταγωνισμός.
1: Ποιο είναι το πρόβλημα που οι πολιτικοί συζητούν υπερβολικά και ποιο είναι αυτό που αγνοούν επιδεικτικά?
0: Νομίζω το πρόβλημα του ανταγωνισμού αγνοείται επιδεικτικά για πολύ σκόπιμους λόγους. Υπερβολικά συζητείται το θέμα του χρέους. Δηλαδή αυτή τη στιγμή που μιλάμε η Ελλάδα δεν έχει πρόβλημα αρρύθμισης του χρέους. Νομίζω ότι δεν έχουμε αγωνία το γενικό λογιστήριο του κράτους αν θα βγάλει την επόμενη δόση. Νομίζω ότι είναι ήδη και πιο μπροστά στις δόσεις του κτλ. Είναι ένας μοχλός που κρατάει τις εγχώριες επενδύσεις χαμηλά. Αλλά νομίζω ότι μπορούν εύκολα να βρεθούν οι πόροι έτσι ώστε να γίνουν επενδύσεις οι οποίες θα αποδώσουν μεθαύριο. Και κοίταξε να δεις, ακόμα και όταν ήμασταν στην καρδιά των μνημονίων, αν υπήρχε μία κυβέρνηση που θα είχε ένα πραγματικά βιώσιμο σχέδιο, στο οποίο να γίνει έστω και μία μεμονωμένη επένδυση κάπου, οι περισσότεροι θεσμοί δεν θα έλεγαν όχι. Έτσι, ακόμα και τότε. Δηλαδή, το πρόβλημά μας ήταν.
1: Άρα,
0: ότι.
1: Έλλειψη σχεδίου αποφάσισαν και οι θεσμοί όλα αυτά που αποφάσισαν.
0: Ναι, πάντως γι' αυτό εγώ δεν μπορώ να τους κατηγορήσω τόσο πολύ. Γιατί εντάξει, αυτό ήταν θύελα. Έτσι, δεν υπήρχε περίπτωση να μπορέσει κανένας να προετοιμάσει σε αυτό. Δηλαδή, εγώ δεν θα πω ούτε για την κυβέρνηση του Παπανδρέου, ούτε για την κυβέρνηση του Σαμαρά, ότι ήταν απροετοίμαστε απέναντι στο μνημόνιο. Και εγώ να ήμουν, απροετοίμαστο θα ήμουν. Εκεί ήταν μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Δηλαδή, οι πολιτικοί δεν θέλουν να το λένε, αλλά εκεί υπήρξε οικονομικός πόλεμος.
1: Πριν κλείσουμε, υπάρχει κάτι που θα ήθελες έτσι να συζητήσουμε, να πεις που δεν υπόθηκε? Καταρχάς πέρασες ωραία.
0: Πέρασα πάρα πολύ ωραία.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, συζήτηση πολύ καλή.
1: Κάνει λίγο ζέστη.
0: Κάνει λίγο ζέστη, ναι, νομίζω ότι θα φανεί αυτό και στο, στο
1: γυάλισμα. Γυαλίζουμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες. Ήταν πραγματικά μεγάλη μου χαρά. Ήθελα πάρα πολύ να κάνω επεισόδιο μαζί σου.
0: Εγώ σε ευχαριστώ που με κάλεσες, που επέμενες τόσο πολύ να έρθω, γιατί τώρα τελευταία έχω γίνει και δύσκολος. Έχω κάνει αρκετές εμφανίσεις.
1: Τηλεόραση δεν σε έχω δει πολύ όμως.
0: Ναι, έλατε, γιατί? Δεν ξέρω. Μόνο το BBC με έχει βγάλει.
1: Ναι, ναι, αυτό ναι. Να το πούμε, ναι, βέβαια.
0: Ναι, ναι.
1: Ποιος είναι ο στόχος σου για το κανάλι?
0: να συνεχίσουμε να βγάζουμε ωραία βίντεο. Όλο και καλύτερα. Δηλαδή, ήδη έχω διαπιστώσει το τελευταίο βίντεο έπαιρνε 2-3 βελτιώσεις, 4. Το επόμενο βίντεο θα τις έχει.
1: Έχεις εξαιρετική ομάδα.
0: Ευχαριστώ
1: το αποτέλεσμα
0: πολύ.
1: Είναι πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολλοί φίλοι μου και φίλες μου περιμένουν εν αγωνίως να δουν το επεισόδιο που έχουμε κάνει μαζί. Μέσα από την καρδιά μου σε ευχαριστώ και σου εύχομαι κάθε καλό.
0: Να είσαι καλά και εγώ ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ για την υπέροχη συζήτηση.
1: Κοσμάς Μαρινάκης! Καλύτερα έχουμε δύο.

0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
2: Όχι άλλο κάρβουνο.
3: Μα δεν δηλώσαμε πολλά στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μόνο 300 γίδια.
4: Η κόρη μου 2 διδακτορικά άνεργη. Άνοιξε μηχάτικο και δεν προλαβαίνει.
5: Τόσοι Κινέζοι που βρεθήκαν, τους αρέσει η Ελλάδα.
6: Η Κιμπερλή, καλό κορίτσι, αλλά πολύ ζηλιάρα.
7: Να αποβάλουν το παιδί μου από το σχολείο επειδή χαστούκησε την καθηγήτρια.
8: Επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής.
9: Ή θα μου δώσετε τον Νόμπελ Ειρήνης ή θα σας βάλω μπουρλότο.
2: Όχι άλλο καρβουνό.
10: Περιοδεία σε όλη την Ελλάδα.
11: Εθελοντισμός είναι να πλώνεις το χέρι σου όταν κάποιος χρειάζεται πραγματική βοήθεια. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός αγωνίζεται καθημερινά για να προσφέρει βοήθεια στους ευάλωτους συμπολίτες μας. Ένα χαμόγελο, μία επίσκεψη, μία ζεστή αγκαλιά. Γίνε εθελοντής του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Έλα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι προσφοράς και αλληλεγγύης.
12: Hi everybody, this is Tom Jones. I'll be performing in Luxembourg at the Rock Hall on Tuesday, the 30th of June. So come gather around and join me for a wonderful evening of great music and good times. See you there.
13: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.
14: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης. Προπόληση, ticketservices.gr.
15: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
16: Από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα. Αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι. Δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές, στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
17: Εγώ πρώτος.
16: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
17: Πολλές υπογραφές. Τις 30.000 θα
16: τις έχω. Ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
17: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
16: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα-Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πω σε μέρη.
17: Φίλο σου.
16: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη, αμυγός
17: Αριστοφάνης.
0: Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
18: Λοιπόν, για να δούμε τα τελευταία στην Μέση Ανατολή. Υπήρχε μια συνάντηση που ό,τι θα γίνονταν σήμερα δεν έγινε. Θα καταλάβουμε λίγο εις βάθος αυτό το μνημόνιο συνεργασίας τι περιλαμβάνει. Την απόλυτη πανολεθρία των Αμερικανών δεν κρύβεται πλέον. Των κατακεραυνών και ρεπουμπλικάνοι και δημοκρατικοί των Τραμπ. Για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Καλησπέρα σας και φίλοι, έχουμε να είστε όλες και όλοι καλά. Είμαστε εδώ στο κανάλι σήμερα Παρασκευή 19 Ιουνίου, μάλιστα. Και είμαστε σχετικά στην ώρα μας. Χαίρομαι πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ σήμερα. Εκτιμώ την παρουσία σας, την προσοχή σας, τη βοήθειά σας, την υποστήριξή σας. Όλες και όλους, όπου και αν βρίσκεστε, στην Ελλάδα, στην Ηφείλειο, σε αυτόν τον κόσμο, τον όμορφο κόσμο που καλούμε πατρίδα. Θέλω να ευχαριστήσω και για την παρουσία αλλά και για την υποστήριξη που παίρνει διάφορες μορφές, τα μηνύματά σας, οι ευχές σας, τα email σας. Πάνω απ' όλα βέβαια βοηθάτε εμπράκτως πολλοί από εσάς μέσα στο Facebook με τις κοινοποιήσεις, τα μου αρέσει τα οποία κάνετε, like δηλαδή. Και βέβαια οι άνθρωποι μέσω του Patreon, τους οποίους τους ευχαριστώ πάρα πολύ που με κρατάνε όρθιο εδώ, τουλάχιστον για τον επόμενο μήνα. Εκεί 10 Ιουλίου θα έχουμε τα νέα, τι ακριβώς θα γίνει με το κανάλι και αν θα συνεχίσουμε, πώς θα συνεχίσουμε, αν θα επιβιώσουμε, πώς θα επιβιώσουμε, πού θα είμαστε, πού δεν θα είμαστε κτλ. Λοιπόν, τέλος πάντων, θα δούμε. Χαμογελάμε και κρατάμε μια αισιοδοξία. Θέλω να ξεκινήσω, φίλες και φίλοι, πριν δούμε το μεγάλο θέμα, γιατί έχω να πω πάρα πολλά για αυτή τη συμφωνία. Είναι το μείζον θέμα. Δείχνει εδώ σε όλους μας πλέον πως πράγματι αυτό που λέγαμε μεγάλη δύναμη αμερικανική πλέον δεν είναι μεγάλη δύναμη. Η Αμερική είναι πολύ. Έχει μικρύνει σαν γεωπολιτικός πόλος. Νομίζω είναι ξεκάθαρο αυτό. Και διότι δεν μπόρεσε να νικήσει μια μεσαίου μεγέθους δύναμη περιφερειακή. Και επειδή δεν μπόρεσε να πείσει την ανθρωπότητα, τους συμμάχους τους ίδιους, η Αμερική ζητούσε βοήθεια καθώς πνιγότανε ο Τραμπαρίφας στα στενά του Ορμούζ από τους Ευρωπαίους και οι Ευρωπαίοι μόνο που δεν του κάναν πατητή με το πόδι και όχι με το χέρι να βουλιάξει περαιτέρω και να ψοφήσουν εκεί οι ναύτες τους στο στενό του Ορμούζ. Μόνο αυτό δεν έγινε, ίσως να έπρεπε να γίνει και αυτό. Θα τα δούμε λοιπόν όλα αυτά. Πριν πάμε ωστόσο στο μεγάλο θέμα. Δύο λόγια για την συνάντηση Κούλη και Ζελένσκι. Δεν ξέρω ποιος είναι περισσότερο Κούλης. Ο Κούλης που έχει και το όνομα ή ο Ζελένσκι που έχει τη χάρη. Μιλήσαν λέει για τον drone στη Λευκάδα, κάτι ψέλησε εδώ, κάτι μουρμούρισε εδώ ο Κουλινίστας. Ακούστε δηλώσεις εδώ. Συναντήθηκαν λέει στην έναρξη, πριν από την έναρξη, τη Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες με τον Ζελένσκα. Και είπε λέει εδώ, καταρχάς πώς άνοιξε να δείτε τι σημαίνει χαρτογιακάς και ξέρω εγώ γλυκανάλατος. Ξεκίνησε λέει ο Κούλης με τον αγλήφι τον Ζελένσκι επαναλαμβάνοντας τη σταθερή στήριξη της Ελλάδας στην Ουκρανία για να αντιμετωπίσει τη ρωσική επιθετικότητα. Μην ξεχάσει και δεν πει τον παπά, ο παπατζής, ο Τραμπαρίφας, ο πρωθυπουργός. Αλλά μίλησε για τον τρόπο στη Λευκάδα που είναι το μείζον. Είπε, προγράμμισε ωστόσο ότι πρέπει να απεφευθεί η διάχυση των επιχειρήσεων πέρα της εμπόλεμου ζώνης. Διάχυση των επιχειρήσεων, τη σκέφτηκε μόνο αυτή τη λέξη. Έπασε κανένα κεφαλικό καθώ σκεφτόσου να είσαι την είπε κανένα χαρτογιακά, κανένα γλίτσα που έχει δίπλα σου και κουβαλάνε του φακέλου. Ή στην είπε Παπαδοπούλου ή άλλη από εκεί. Και έκανε ιδιαίτερη αναφορά, λέει, στο υπεραστατικό με το ουκρανικό ντρόν στην Λευκάδα. Μάλιστα. Τρομερό σχόλιο, ανατρίχιασα. Δύο εβδομάδε μετά από αυτό το περιστατικό, στην Κωνσταντζα τη Ρουμανία, πάλι πλωτό ντρόν εξεράγει και σκοτώθηκαν άνθρωποι. Και αντί για να τον πιάσει από το λαιμό, θα μου πει. Σε σχέση με τους δύο. Ο Κούλης είναι Πεκινουά. Είναι πατσαβουροσκυλάκι μπροστά στο Ζελένσκι. Τον ποδοπατέει ο Ζελένσκι και του λέει φύγε από εδώ ρε βρωμόσκυλο. Και το χτυπάει κιόλας. Τέτοιου τύπου σκυλάκι είναι ο Κούλης σε σχέση όσον αφορά την πολιτική ισχύ των δύο ανδρών. Άρα δεν θα μπορούσε να πει τίποτα παραπάνω. Είμαστε δίκαιοι εδώ, δεδομένου του βεληνικού των δύο ηγετών. Εν πάση περιπτώσει, ουσιαστικά δεν του είπε τίποτα. Αλλά αξίζει να καταγράψουμε ότι δεν του είπε τίποτα και συζητήθηκε λέει τέλος η προοπτική της αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας-Ουκρανίας. Αυτήν που μας την ακύρωσαν οι Ουκρανοί επειδή απέτησαν να τους ενημερώνουμε να μας δίνουν άδεια, μην τυχόν και χτυπήσουμε στον μπαμπάκα του Ζελένσκι και τον Ερντογάν, στο μουστάκια. Να ρωτάει δηλαδή ο χαζοχαρούμενος ο Δρακουμέλ, ο πεταχτωμάτης, ο κουλωμάτης, το Ζελένσκι, το φασίστο φασιστάκο. Ο φασιστάκος θα ενημερώνει τον Ερντογάν, ο Ερντογάν ο μουστάκια θα λέει γιοκ και πάλι στην αλυσίδα θα πηγαίνει. Και εδώ ο Δρακουμέλ, ο Δράκουλας, θα μας λέει τελικά δεν μπορούμε να χτυπήσουμε παρόλο που μας επιτεθεί η Τουρκία. Αυτό λοιπόν πήγε να γίνει, δεν έγινε και τώρα το ξανασυζητάμε από ό,τι φαίνεται για να καταλάβετε επίπεδο νουδού τι σημαίνει αυτό το απόκομα, αυτό το ανουσιούργημα στο σώμα του ελληνισμού. Τέλος πάντων, τι μιλάω τώρα να γουλιάζω μόνο που φαντάζομαι τις μούρες αυτών των ανθρώπων. Ειλικρινά, πάμε να δούμε κάτι πιο ας πούμε σημαντικό πιθανότητα για τον πλανήτη που έχει να κάνει με αυτήν την. Συμφωνία εδώ το μνημόνιο, το οποίο θα δούμε λίγο κάποια πράγματα παραπάνω. Θέλω να σας πω κάποια πραγματάκια. Είπα και χθες το αγγλόφωνο. Συμπληρωματικά θα είναι σήμερα. Επομένως, δείτε και το χθεσινό όσοι βαστάτε και όσοι μπορείτε να δείτε τα αγγλικά βίντεο. Θυμίζω ότι βλέπουμε τα αγγλικά βίντεο για να βοηθήσουμε και αυτό το κανάλι. Υπομονή, μέχρι τι είπαμε 10 Ιουλίου θα κρυφθούν τα πάντα. Λοιπόν, Καταρχάς υπήρχε μια συμφωνία, υποτίθεται, που θα γινόταν σήμερα στη Λουκέρνη, στη Λίμνη, στην Ελβετία, για να ξεκινήσουν οι τεχνικές συζητήσεις. Τέλος πάντων, να δούμε τι μπορεί να γίνει, αν θα υπάρξει κάποια ουσιαστική οριστική συμφωνία. Τελικά κυρώθηκε αυτή η συνάντηση. Ο Τζέντι Βάνς, ο αντιπρόεδρος, θα πήγαινε, λέει, εκεί. Είπε, δεν θα ταξιδέψω. Και από ό,τι καταλαβαίνω, αυτό, μάλλον στο εξηγώ, το πρόβλημα εδώ είναι οι συνεχιζόμενες Ισραηλινές επιθέσεις στο Λίβανο. Προφανώς το πρόβλημα το έχει ο Εβραίος, πάλι εδώ, να μην πω πάντα σε αυτόν τον πόλεμο. Και οι Ιρανοί, οι οποίοι κρατούν μια, θα έλεγα, συνεπή στάση όσον αφορά τι γίνεται στο Λίβανο, είπαν, όχι, πνιγείτε, αυτοκτονήστε αν θέλετε, εμείς δεν θα εγκαταλείψουμε το Λίβανο. Και τους βάλανε εδώ κόκκινες γραμμές. Μάλιστα. Έχουν επαναλάβει οι Ιρανοί στους Αμερικανούς και στους διαμεσολαβητές, τους Πακιστανούς και τους Καταριανούς, ότι είναι σημαντικό για μας θέμα ο Λίβανος. Και το οτιδήποτε γίνεται εκεί θα επηρεάσει το αν θα προχωρήσουν οι συνομιλίες και τους πατάνε τον μπαλάκι. Πράγματι, οι Εβραίοι δεν είναι κομμάτι εταίροι. Συγγνώμη, μάλλον μέρη αυτής της συμφωνίας, αυτού του μνημονίου, αλλά επειδή μιλάει το μνημόνιο στο άρθρο 1, μάλιστα κιόλας, ξεκάθαρα για το Λίβανο και ότι πρέπει να σταματήσουν οι τεχνοπραξίες, δεν πολεμάει κανείς εκεί, δεν πολεμάει η Αμερική. Πολεμάει ο πληρεξούσιος των Ιρανών που είναι η Χεσμπολά και ο πληρεξούσιος των Αμερικανών που είναι το Ισραήλ. Ή μάλλον η Αμερική είναι πληρεξούσιος των Ισραηλινών, αλλά δεν έχει σημασία. Ουσιαστικά φωτογραφίζονται οι Ισραηλινοί. Γιατί δέχονται οι Αμερικανοί να πούν να σταματήσουν οι εχθροπραξίες, εάν δεν μπορούν να περνάνε από το χέρι τους? Τι είναι, ευχολόγια? Δεν κάνουμε μνημόνια συνεργασίας με ευχολόγια. Δεν μπορώ να πω κι εγώ, εύχομαι, ας πούμε, να σταματήσουν. Δεν μπορεί να βάλει αυτή τη συμφωνία να σταματήσουν οι εχθροπραξίες στο Ρωσοκρανικό. Είναι άσχετο. Κάπως περνάει από το χέρι σου. Πώς περνάει? Από το Τελαβίβ και εκεί τους αλιγάτορες, τους βρωμομούτσουνους. Με αυτό λοιπόν το σκεπτικό λένε οι Ιρανοί ότι θα επηρεάσει τις συνομιλίες. Και αν δεν σταματήσετε τα μαντρόσκυλά σας εκεί, τα καθάρματα, τα κογιότ των Εβραίων, τα εβραϊκά κογιότ, δεν πρόκειται να υπάρξει συνεννόηση για τη δεύτερη φάση, δηλαδή για το θέμα το πυρηνικό. Έχουν καταλάβει αυτή τη στιγμή οι Εβραίοι, για να καταλάβετε τι διαστραμμένοι είναι, το 20% της χώρας. Δηλαδή, εντάξει, κάπου πρέπει κάποιος να το σταματήσει και τι να σου πω τώρα, το να δουν να το πληρώνουν κιόλας αυτό. Δεν είναι δυνατόν τόσο καιρό να κατέχουν το 20% του Λιβάνου, να έρχεται και χειρία και να μένουν τα βρωμοπόδαρα, ποδάγρες τους μέσα στη χώρα, κάποιος να τους τα κόψει. Και να σου πω κάτι, τους τα κόβει η Χεσμπολά και ψόφισαν πάλι 4 στρατιώτες του Ισραήλ. Και βλέπω στα Ισραηλινά μέσα ήρωες, το χαμόγελό σου να είναι μνήμη. Ποιοι οι κατοχικές δυνάμεις? Ποιοι εισβολείς? Που υπάρχει και χειρία να κλείσει μια ανάφλεξη, ένα τεράστιο πρόβλημα για την ανθρωπότητα και συνεχίζουν και σκοτώνουν και βομβαρδίζουν με τα τρελοκαπελίνα οι βρωμιάρδες εκεί της Βίβλου. Λοιπόν, για να μην τρελαθούμε, πάρτε τα κολοπόδαρά σας από τον Λίβανο, εξαφανιστείτε, να σταματήσει αυτός ο πόλεμος για να πάμε στη δεύτερη φάση και στην ειρήνη. Εάν δεν πάμε σε πόλεμο, θα φταίει ένας και μόνο παράγον εδώ και είναι το Ισραήλ, τελεία και παύλα. Λοιπόν, τώρα. Έχουν επικρατήσει υπό κάθε έννοια, σε κάθε άποψη, με κάθε τρόπο οι Ιρανοί των Αμερικανών. Τι να πρωτοπώ? Πρώτον, κέρδισαν, μιλάμε για διπλωματική πολιτική νίκη. Κέρδισαν να συνδέσουν το μέτωπο του Λιβάνου με το μέτωπο του Ιράν. Μεγάλη νίκη, δεν το θέλανε ούτε οι Εβραίοι ούτε τα σιανιστικά κατακάθια του Τραμπαρίφα. Το πέτυχαν αυτό οι Ιρανοί. Δεύτερον, κέρδισαν να παγώσουν οι κυρώσεις, στο τέλος θα αρθούν όλες οι κυρώσεις κατά του Ιράν, μέχρι και το να αρθούν κάποιες τραπεζικές κυρώσεις, περιορισμοί τραπεζικοί. Θα τις παγώσουν οι Αμερικανοί για να μπορούν να πουλούν ξεκάθαρα τα προϊόντα τους οι Ιρανοί άμεσα, με άμεση ισχύ, και τους δώσανε και εξαιρέσεις για να μπορούν να πουλούν τους υδρογονάθρακες, δηλαδή πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Από τώρα μπορούν και ήδη έχουν ξεκινήσει και πουλούν οι Ιρανοί. Κέρδισαν την επαύριο τη συμφωνία αυτή μετά τις 60 μέρες, πολύ πιθανό να αποφασίζουν οι Ιρανοί τι θα γίνει στο Ομάν, ποιος θα κάνει κουμάντο μαζί με το Ομάν, ποιος θα κάνει κουμάντο στο Ορμούζ. Άρα θα χρεώνουν σίγουρα κάποιες υπηρεσίες. Κόψεις του κόστους υπηρεσιών. Δεν το λένε διόδια, το λένε κόστος υπηρεσιών, δηλαδή πιλότο, περιβαλλοντικά, ασφάλεια. Δεν ξέρω για ποιο λόγο θα σου βάζουν το κόστος, αλλά θα στο βάζουν το κόστος, θα μας το φορούν το κόστος, θα πληρώνουμε εμείς τα εγκλήματα των παιδοβιαστών Νετανιάχου και Τραμπαρίφα. Κέρδισαν τα 300 δισεκατομμύρια, τα οποία τώρα, όπως και να το πεις, τώρα εδώ μιλάμε για πολεμικές αποζημιώσεις. Και επειδή ξέρουμε ιστορία, πολεμικές αποζημιώσεις πληρώνει ο χαμένος, ο ιτημένος. Δεν πληρώνει οι πολεμικές αποζημιώσεις.

πληρώστε το, πλήρωνε, γδίσου, γδίσου τις τσέπες σου και μετά αφού μας πληρώσεις, αφού λοιπόν σε ποδοπατήσουμε, θα μιλήσουμε για το ποινικό πρόβλημα. Δηλαδή τους ξεφτύλισαν. Δεν κρύβεται αυτό το οποίο έγινε, δεν μπορεί να το στρογγυλέψει κανένας. Ξέρω ότι υπάρχει εδώ στη χώρα, υπάρχουν διάφοροι τραμπίστας και ειδικά στον πατριωτικό χώρο που είναι μετικός, όσο είναι και ο διεθνιστικός χώρος αντίστοιχα με την Κίνα και δύο, οι οποίοι βέβαια έχουν βγάλει το πλυντήριο και τη σκάφη, δεν έχει σημασία, εμείς εδώ ξέρω ότι μιλάμε ελεύθερα. Λοιπόν, και άρα προσπάθησαν εδώ οι Αμερικανοί να τους, πέρα από την επιχείρηση η οποία δεν πέτυχε στρατιωτική, προσπάθησαν να τους επιβάλλουν βαρύτατη οικονομική πίεση, χρόνια δηλαδή, ναυτικό αποκλεισμό, δολοφονίες των ηγετών, όλα τα προσπάθησαν, ό,τι υπήρχε στο εγχειρίδιο αλλαγής καθεστώτων, κάνανε τότε την CIA, τον Mossadegh, πραξικοπήματα κτλ. Έχουν κάνει τα πάντα στο Ιράν. Τελικά δεν μπόρεσαν να πετύχουν ούτε την αλλαγή του καθεστώτος, ούτε τον αφοπλισμό τον πυρηνικό, ούτε να ανοίξει το στενό του Ορμούζ χωρίς να το ελέγχει το Ιράν, ούτε να διαλυθεί το βαλιστικό πρόγραμμα του Ιράν, ούτε να διαλυθεί ο άξονας αυτός της αντίστασης, άξονας του κακού, όπως λένε οι Εβραίοι, δεν έχει σημασία, δηλαδή Χεσμπολά κτλ. Χούθη. Τίποτα από αυτά δεν τα πετύχανε, κανένα από όλα αυτά. Στην πραγματικότητα εδώ, ξαναλέω, είναι ένα έγγραφο στο οποίο η Ουάσιγκτον ανεφόρνωσε την ηθικολογία στην πραγματικότητα αυτή. Έλεγε ο Τραμπ ότι θα νικήσουμε και στην ηθικολογία των ανεφόρων οι Ιράνοι. Τελικά στην ηθικολογία ο ίδιος ανεφόρων, τον αλωτρίωσαν, τον διεμβόλησαν και τελικά ήραν τον ναυτικό αποκλεισμό, παγώνουν, σταματούν τις κυρώσεις, ξεπαγώνουν τα παγωμένα κεφάλαια, τα κλεμμένα των Ιρανών και τους αναγνωρίζουν διακυβέρνηση στο στρατηγικό αυτό διάδρομο και βέβαια επενδύουν εδώ 300 δις, όπως διαβάζουμε, στην ανοικοδόμηση της χώρας, το οποίο, να σου πω κάτι, όταν λες ότι θα δώσουμε 300 δις, θα δώσουν τα κράτη του κόλπου, δεν ξέρω ποιος θα δώσει, πραγματικότητα και οι Αμερικανοί, είτε θα δώσουν και οι Αμερικανοί, είτε θυμάστε που είχαν υποσχεθεί κάτι 3 εκατομμύρια τα κράτη του κόλπου στην Αμερική. Bye bye αυτές οι επενδύσεις. Αυτές οι επενδύσεις είναι που θα πάνε στην Αμερική, στο Ιράν. Άρα στην πραγματικότητα η Αμερική τα δίνει. Εμέσως αυτά τα οποία τις είχαν τάξει τα χάνει, αυτά τα οποία θα πηγαίνανε, τα λεφτά τα οποία θα πηγαίνανε στην Αμερική, θα πάνε στο Ιράν. Αυτό πώς το λέτε δηλαδή? 300 δισεκατομμύρια δολάρια ταμείο, από τα οποία το μισό και παραπάνω έχουν ήδη διατεθεί, έχουν δεσμευθεί για να πάνε σε συγκεκριμένα. Δηλαδή δεν είναι ένα σενάριο όπως λέει το σύγχαμα ο μαγουλάς, ο J.D. Vance. Είναι μια πραγματικότητα. Θα γίνει αυτό. Βέβαια, αυτός, να ξέρετε, έχει επιδοθεί σε μια προσπάθεια τώρα να κάνει μασάζ, να λέει ρε παιδιά και τι θέλετε, πόλεμο. Μου θυμίζει, λέει, αμεπίτες, κάτι γλίτσες, εδώ που έχουμε κάτι κτρούς χλαπάτσες. Τι θέλετε, λέει, πόλεμο. Θα τα πάρουν, λέει, τα λεφτά αν πληρούν τις προϋποθέσεις οι Ιρανοί. Έπρεπε να τελειώσει κάποτε. Πάει να κάνει μασάζ τον κόσμο. Τώρα ξεφτιλίζεται κι αυτός. Σαν κάνει την μπασαρέλα του εκεί, σαν η γαζέλα του Τραμπ. Λοιπόν. Και εδώ προφανώς δεν μιλάμε πλέον για παρία, χώρα ή οικονομία παρία, το Ιράν, από τη στιγμή που επενδύουν 300 δισεκατομμύρια, είναι πλέον πόλος επενδύσεων και άρα επανέρχεται στις παγκόσμιες αγορές με τις ευλογίες το λιβάνι της Ουάσιγκτον. Δηλαδή η Ουάσιγκτον κέρδισε, δεν κέρδισε τίποτα από αυτή τη συμφωνία, ποδοπατήθηκε, η μούρ του Τραμπ είναι τσαπατσουλωμένη, λες και τον πάτησε κάποιος στο πεζοδρόμιο, και κέρδισε το να ανοίξει την πόρτα, να δώσει τα κλειδιά στο Ιράν και να μπει, ελάτε, να επανέλθετε στην παγκόσμια οικονομία ως επενδυτικό κέντρο με τη δική μας, να γίνουμε χαλή να μας πατήσετε, το βρωμόχαλο δηλαδή. Πιο πολύ λερώνεται το παπούτσι του Ιράν αν πατήσει πάνω στον άστρο, αλλά πάνω τους πατάνε κανονικά για να μπουν στη διεθνή οικονομία. Να επανέλθουν. Επίσης, η αρχιτεκτονική στην γειτονιά με τον άξονα της αντίστασης όχι απλά δεν μπήκε στις διαπραγματεύσεις όπως θέλανε οι Εβραίοι και οι Σιωνοχριστιανοί, δεν ξέρω τι είναι χειρότερο να είσαι, αλλά είναι χειρότερο να είσαι σιωνιστής ή σιωνοχριστιανός, πείτε μου κάτω στα σχόλια εσείς. Λοιπόν, δεν μιλάει καθόλου για το θέμα αυτό. Στην πραγματικότητα λένε οι Ιρανοί ότι είναι ακριβώς αυτός ο άξονας αντίστασης, οι συνεργασίες μας, οι επαφές, τα μονοπάτια, τα που είχαμε, οι διάδρομοι ενεφοδιασμού και υποστήριξης εδώ και 4 δεκαετίες που χτίσαμε, οι οποίες νίκησαν την επίθεση αυτή που δεχθήκαμε, κατανίκησαν τους ιμπεριαλιστές και το σατανικό μόρφωμα του Ισραήλ, λένε οι Ιρανοί, και είναι αυτός ακριβώς ο άξονας αντίστασης που επέφερε το μνημόνιο συνεργασίας τελικά, το οποίο υπογράψαμε. Προσέξτε, όχι απλά λένε οι Ιρανοί δεν μιλήσαν τελικά οι Εβραίοι και οι Σιωνοεβραίοι και οι Σκυλεβραίοι για τον άξονα της αντίστασης.

Χεσμπολά κτλ. Είναι ο άξονας αντίστασης που επέβαλε αυτό το μνημόνιο συνεργασίας. Τελειώσαμε. Και αυτό τα λέει όλα, νομίζω καταλαβαίνετε ότι επικράτησαν άκρη-σάκρια, δηλαδή από άκρη-σάκρη πλήρως. Βέβαια, υπάρχουν ζητήματα εδώ. Το πρώτο είναι ότι πρέπει να δούμε τι θα γίνει με την, με την ισχύ των, αυτών των άρθρων. Γι' αυτό το λόγο πάγωσε η συνάντηση σήμερα και είπε, είπε ο Βάντς, ο Μαγουλάς, ίσως το Σαββατοκύριακο ξέρω να έχουμε κάποια εξέλιξη, τεχνικά κλιμάκια να συνομιλήσουν, αλλά δεν συνομιλούν σήμερα, θα πήγαινε και ο ίδιος, γιατί παραβιάζουν τη συμφωνία οι Εβραίοι και άλλα πράγματα παραβιάζονται. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Εφιστούν την προσοχή εδώ οι Ιρανοί. Λένε ότι πρέπει να γίνουν τα πράγματα με συγκεκριμένη σειρά. Πάρα πολύ σημαντικό είναι η σειρά αυτή. Έχουν δώσει γη και είδωρ οι Αμερικανοί επί χάρτου, αλλά πρέπει να τις δούμε στην πραγματικότητα εδώ και θα δούμε τι θα γίνει. Επίσης, αυτό το παραθυράκι των 60 ημερών δεν σημαίνει ότι θα πάμε σε μια τελική συμφωνία. Δεν είναι τυπικό δηλαδή τη τελική συμφωνία. Είναι τουναντίον μια περίοδος αυτή μεγάλου κινδύνου για να δούμε πού θα καταλήξει. Να θυμίσω ότι η συμφωνία του 2015 δεν ήταν ένα στρατηγικό εργαλείο για ειρήνη. Οι Αγγλοσάξονες δεν κάνουν συμφωνίες για ειρήνη, κάνουν συμφωνίες για πόλεμο. Το ίδιο κάνανε το 2014 με το Μίνσκ 2. Το είπε η αρχουδιάρα, η Μέρκελ, ότι κάναμε συμφωνία για να δυναμώσουν οι Ουκρανοί για να πάμε σε πραγματικό πόλεμο με τους Ρώσους. Το ίδιο κάνανε και το 2015. Το 2015 η συμφωνία του Ομπάμα ήταν ένας μηχανισμός για να περιορίσουν όσο μπορούν τους Ιρανούς και να δώσουν τη δυνατότητα οι Αμερικανοί στις αγορές να σταθεροποιηθούν, να μπορέσουν να επικρατήσουν στον κόλπο, να ασκήσουν περιφερειακές πιέσεις κατά του Ιράν και να αποφασίσουν οι ίδιοι πότε θα κλιμακώσουν σε πιο ευνοϊκούς για αυτούς όρους. Και ακριβώς αυτό κάνανε επί Τραμπ το 2018 στην πραγματικότητα. Αυτή λοιπόν η ίδια αρχιτεκτονική είναι και σήμερα πιθανόν στο μυαλό των διαστραμμένων Αγγλοσαξώνων, η φωλιά και το Βρωμόνισο, η Αγγλία και ο Βάλτος Ουάσιγκτον πρέπει να πληρώσουν, γιατί είναι πίσω από αυτά τα σενάρια. Καθώς λοιπόν βλέπουν εδώ ότι επιστρέφει το αργό πετρέλαιο στις αγορές, αρχίζουν και σταθεροποιούνται οι τιμή του πετρελαίου και η οικονομική αφέμαξη Ουάστον που τους εξώθησε, που σύρθηκαν σαν λατέρνες, σαν αρκούδες, αρκουδιάρες, το Ιράν τους έσυρε στο τραπέζι διαπραγματεύσεων. Τώρα λοιπόν μπορούν να δημιουργήσουν πάλι τα οπλοστάσια τους και το μόρφωμα το εβραϊκό, όπως λένε οι Ιρανοί, μπορεί να ξανααποκτήσει τη δυνατότητά της και όσο προφανώς προστρώ μπορούν για τον επόμενο γύρο. Άρα κρατήστε και αυτό, δεν σημαίνει τίποτα, δεν είναι τίποτα δεδομένο. Λοιπόν, ο Τραμπαρίφας πλήρως απονομοποιημένος, θα λέγα τελείως, και από τους συμμάχους του, φαίνεται η παντελής του ανικανότητα, είναι πανάσχετος, δεν είναι ικανός, δεν μπορούσε να προβλέψει τα βασικά σε αυτόν τον πόλεμο, ξεφτυλίστηκε, υποδίεται τον πρόεδρο, όπως διαπραγματευτές του που είναι, ξέρω εγώ, κτηματομεσίτες, πουλούσαν πάρκινγκ και γκαρσονιέρες και αποθήκες στη Νέα Υόρκη, υποδίονται τους διπλωμάτες. Κάπως έτσι λοιπόν, πόσο ο Δένδιας υποδίεται τον Υπουργό, πόσο ο Μητσοτάκης υποδίεται τον Πρωθυπουργό, πώς όλοι οι πολιτικοί μας είναι μειοδότες και δεν υποδίονται τίποτα. Έτσι και ο Τραμπ είναι ανίκανος, αχάμπαρος, δεν υποδίεται την ανικανότητά του και βέβαια δεν υποδίεται την θέλησή του να μην μπορεί, μάλλον να θέλει να κάνει όλα τα χατήρια στο Εβραϊστάν, δεν μπορεί να πει όχι σε τίποτα. Είναι ο μόνος πρόεδρος, τον είπα, ο οποίος δέχθηκε να γίνει η τροτέζα των Εβραίων και συγκεκριμένου Νετανιάχου. Τον πετάξανε σαν σκυλί, σαν βρωμόσκυλο στον πόλεμο αυτό. Κανένας άλλος πρόεδρος δεν τόλμησε να κάνει το απονομημένο αυτό διάβημα, το αυτοκτονικό, να τα βάλει πολεμικά με τους Ιρανούς και τα βάλε τώρα, όπου το Ιράν ήταν πιο προετοιμασμένο από ποτέ στην πραγματικότητα. Τα βάλε τώρα, ξαναλέω, κατ' εντολήν για τα μάτια μόνο του χειριστή του, του ανθρώπου που ξέρει τα βρώμικα Epstein μυστικά του, του Νετανιάχου. Λοιπόν, άρα με το καλό με το κακό έμαθε, έγινε άνθρωπος από εκεί που ήταν κτίνος, ο Τράμπας μπήκε στη θέση του, κατάλαβε ότι με το να κάνεις αυτόν τον πόλεμο θα βάλεις φωτιά σε όλη την περιοχή, μετά κατάλαβε ότι αν κάνει πίσω θα τον ξυλώνανε είτε η ομάδα Epstein είτε οι δισεκατομμυρίουχοι που τον εξέλεγξαν. Νομίζω τον ψήφισε ο κόσμος. Αυτά όλα γίνονται με τις χρηματοδοτήσεις και είναι μεγάλο θέμα χρηματοδότηση στα ζητήματα αυτά. Ποιος χρηματοδοτεί, πώς χρηματοδοτεί. Έτσι βγαίνουν οι κυβερνήσεις. Ο Κούλης δεν είναι τυχαίο ή ο Τσίπρας που έχει ομαδάρχες από πίσω και ξαφνικά πάλι εμφανίζεται. Λοιπόν, άρα στην πραγματικότητα είχε δύο επιλογές ο Τραμπαρίφας για την Αμερική. Η πρώτη ήταν. Μάλλον όχι, οι Εβραίοι μαζί με τους Αμερικανούς είχαν δύο επιλογές, είτε να πολεμήσουν μέχρι τέλους το Ιράν, που θα σήμαινε πυρηνικά όπλα γιατί δεν μπορούσαν αλλιώς να επικρατήσουν. Καταλαβαίνετε, αυτό θα ήταν μια. Μπορεί να ξεκόνταν ο κόσμος και να τους πνίγαμε όλους
και το Ισραήλ και την Αμερική να την εξαφανίζαν προσώπου γης. Ίσως και αυτό να ήταν ευχησέων, αλλά το φοβούνται αυτό οι Εβραίοι και οι Αμερικανοί, μην υπάρξει πράγματι ξεσηκωμός εναντίον τους. Το δεύτερο, το πιο πιθανό, ήταν να χτυπήσουν όσο μπορούν τις υποδομές του Ιράν, να συνεχίζουν να χτυπούν τις υποδομές. Αυτό θέλαν οι Εβραίοι. Βέβαια θα δεχόντουσαν χτυπήματα και αυτοί, αλλά και ο κόλπος. Γιατί είχαν πει ξεκάθαρα οι Ιρανοί ότι αν συνεχίσετε να μας χτυπάτε, θα εξαφανίσουμε όλες τις υποδομές ενεργειακές στην περιοχή του κόλπου. Μέχρι και τις εγκαταστάσεις αφαλάτωσης, δηλαδή που παίρνουν το θαλάσσιο νερό εκεί και κάνουν πόσιμο νερό, όλα θα διαλύαμε όλα, θα βουλιάξει ο κόλπος. Θα καταστρεφόταν δηλαδή οι σύμμαχοι των Αμερικανών, τα κράτη του κόλπου. Να θυμίσω, ξαναλέω, το πως με τι έπαρση έλεγε ο Τραμπαρίφας ότι έχουν επενδύσει σε εμάς τα κράτη του κόλπου και είμαστε μεγαλύτεροι σύμμαχοί τους, θα τους κατέστρεφε ουσιαστικά το τρισεκατομμύριο κτλ. Το οποίο, όπως είπα, αυτό εξαφανίστηκε. Δεν νομίζω να έχουν τα χρήματα έτσι και αλλιώς να τα δώσουν πλέον τα κράτη αυτά, γιατί βασίζονταν στις εξαγωγές, οι οποίες χάσανε εδώ και 2-3 μήνες. Βασίζονταν επίσης στο ότι δεν θα έπρεπε να πληρώσουν πολεμικές αποζημιώσεις κατ' εντολή του Τραμπ. Και τώρα λοιπόν, επίσης και ο Τραμπ έχει επενδύσεις στον κόλπο. Μπορεί να τις θυσιάσει και αυτές. Ακούστε εδώ. Τις επενδύσεις του Τραμπ στον κόλπο, στα κράτη του κόλπου, με την κατάσταση την οποία βλέπετε, μπορεί να πει bye-bye και ο ίδιος. Να χάσει τις μεγάλες αυτές συμφωνίες και να μείνει και αυτός γυμνός από τα δικά του, ξαναλέω, ατοπήματα και εγκλήματα, και πάλι καλά να πάθει. Λοιπόν, θέλω να δούμε την συμφωνία αυτή, γιατί υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα άρθρα τα οποία λένε οι Ιρανοί ότι δεν τηρούνται και τα παραβιάζουν οι Αμερικανοί, οι Σιωνοεβραίοι, οι Σιωνοχριστιανοί, εν πάση περιπτώσει, και γι' αυτό το λόγο δεν προχωράνε οι διαπραγματεύσεις. Να τα δούμε, να καταλάβουμε. Λοιπόν, το πρώτο άρθρο λένε οι Ιρανοί ότι παραβιάζεται. Το πρώτο άρθρο λέει ξεκάθαρα ότι πέρα από το ότι σταματάνε όλες οι εχθροπραξίες συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, επιπροσθέτως αναφέρει το άρθρο αυτό ότι διασφαλίζουν οι δύο χώρες, οι ΗΠΑ και το Ιράν, ότι διασφαλίζουν την εδαφική κυριαρχία και ακεραιότητα του Λιβάνου, και εθνική κυριαρχία και εδαφική ακεραιότητα του Λιβάνου. Ξαναλέω, αυτή η παράγραφος, από τη στιγμή που δεν συμμετέχει εδώ το Ιράν, σημαίνει ότι οι Αμερικανοί θα σταματήσουν το λυσασμένο αυτό σκυλί, το άρρωστο σκυλί που λέγεται Ισραήλ, και άρα εδώ δεν τηρείται αυτό. Ήδη σκοτώνουν πάλι κόσμο, σκοτώσαν πάλι δεκάδες ανθρώπους οι Ευρωγενοκτόνοι, και θυμίζω ότι μπήκαν σε αυτή τον πόλεμο τα Αμερικανάκια, ο Γέρικο Σαμ, με το σκεπτικό να σκοτώσουν τη Χεσμπολά διαπαντός και να την αφοπλίσουν κτλ. Τελικά όχι απλά δεν υπάρχει Χεσμπολά. Τελικά το αλλάζει τελείως το στρατηγικό, η στρατηγική αρχιτεκτονική εδώ, και σου λέει όχι απλά δεν υπάρχει Χεσμπολά και δεν μιλάμε για τη Χεσμπολά, θα πρέπει να είναι κυρίαρχος ο Λίβανος, σημαίνει θα πρέπει να φύγουν και τα Εβραίακια από την πλάδη, ακριβώς το αντίστροφο. 100% λοιπόν επιβολή των Ιρανικών συμφερόντων στο πρώτο άρθρο, το οποίο όμως δεν τηρείται. Γι' αυτό και διαμαρτύρονται και γι' αυτό δεν προχωράει το θέμα, λένε οι Ιρανοί. Το δεύτερο άρθρο εδώ, το οποίο μιλάει για να σέβεται την κυριαρχία, την κυριαρχία η Αμερική των Ιρανών, και αυτό είναι μεγάλη νίκη. Θυμίζω, το είπα πριν, το 1953 κάνα πραξικόπημα. Λίγοι μιλούν γι' αυτό, ιδίως στα συστημικά μέσα. Επίσης, οι Αμερικανοί είχαν χτυπήσει πολλές φορές και με κυβερνοεπιθέσεις, με το Stuxnet, αν θυμάστε, τους Ιρανούς κτλ. Θέλανε να καταστρέψουν τη χώρα. Μέχρι και τώρα πάλι λέγανε ότι από τη διακυβέρνηση του Ζενχάουερ θέλουμε να καταστρέψουμε το καθεστώς, να έχουμε ελεγχόμενη τη χώρα. Τελικά έφτασε αυτό το μόρφωμα που λέγεται Αμερική, που είναι μια χώρα. Οι άλλοι έχουν χιλιετίες και αυτοί έχουν εκατοντάδες χρόνια. Είναι ένα περαστικό υβριδικό μόρφωμα, ένα κρατήδιο του κερατά, κυριολεκτικά. Έφτασαν τελικά να παραδεχθούν ότι θα σεβαστούμε την εδαφική κυριαρχία των Ιρανών. Τουλάχιστον στα λόγια, δεν έχει σημασία. Αυτοί που λέγανε, κάνανε πραξικοπήματα, τελικά τώρα λένε δεχόμαστε ότι υπάρχεται, και το γονατάκι το γονατίζει, το διπλώνουν. Λοιπόν, τρίτον, έχουμε τις 60 μέρες, το τρίτο κομμάτι εδώ, το τρίτο άρθρο του μνημονίου. Εντάξει, το τέταρτο άρθρο, το οποίο επίσης παραβιάζεται σύμφωνα με τους Ιρανούς, λέει ότι με το που υπογράψουμε, λέει, την συμφωνία αυτή, θα ξεκινήσουν οι Αμερικανοί να σταματήσουν, να θάρουν τον ναυτικό αποκλεισμό, και επίσης, ακούστε εδώ, δηλώνουν οι Αμερικανοί ότι, το οποίο το κάνανε, αυτό που δεν κάνανε είναι να απομακρύνουν τις στρατιωτικές τους δυνάμεις από το Ιράν μέσα σε 30 μέρες. Θα μου πεις δεν πέρασαν 30 μέρες, Σταύρο, δεν έχει σημασία. Θέλουν να δουν οι Ιρανοί να ξεκινάει αυτό, και αν δεν ξεκινήσει να γίνεται, δεν
θα, και επειδή και σε συνδυασμό και άλλα πράγματα δεν γίνεται, όπως ο Λίβανος και άλλα πράγματα που θα σας πω συνέχεια, επειδή λοιπόν συνολικά βλέπουν ότι υπάρχει κινητικότητα από τους Αμερικανούς, γι' αυτό λοιπόν τους είπαν: κοιτάξτε να δείτε, θα σας βάλουμε τα δύο πόδια σε μια γόβα στιλέτο μέχρι να σπάσετε και να τσακιστείτε, αλλιώς θα πάμε στα χειρότερα πάλι. Λοιπόν, επίσης το πέμπτο άρθρο που και αυτό δεν υπάρχουν ζητήματα εδώ, γιατί τι λέει, είναι αυτό που λέει ότι μετά από 60 μέρες, μόνο 60 μέρες, δεν θα υπάρχουν κόστοι επιπλέον. Μετά τα 60 μέρες αφήνει να νοηθεί εδώ το άρθρο αυτό ότι οι Ιρανοί μαζί με το ΟΜΑΝ θα επιβάλλουν κάποια κόστη, κάποια έξοδα εδώ διέλευσης, τα οποία δεν θα είναι ιδιώδια, θα είναι υπηρεσίες ναυτιλιακές. Αυτή είναι εδώ η ιδέα. Και άρα αναγνωρίζει το Μνημόνιο Συνεργασίας ότι το στενό τορμού στην πραγματικότητα είναι ένα στρατηγικό χαρτί, ένα στρατηγικό κεφάλαιο των Ιρανών και όχι κάποιο άλλο ή αφηρημένο ή ουδέτερο ή διεθνές. Το έκτο λοιπόν κομμάτι έχει να κάνει με τα 300 δις και σας είπα ότι έχουν ήδη επενδύσει και περιμένουν, λέει εδώ, οι Ιρανοί να δοθούν όλες οι άδειες που χρειάζονται για τις οικονομικές συναλλαγές για να μπορούν να ξεκινήσει το θέμα των 300 δις για την ανοικοδόμηση του Ιράν. Είναι πολεμικές αποζημιώσεις στην πραγματικότητα. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν εδώ η Αμερική, η οποία είχε επιβάλει τις περισσότερες κυρώσεις, μόνο στη Ρωσία νομίζω είχαν βάλει παραπάνω κυρώσεις, δεν ξέρω, και επί ψυχρού πολέμου. Το Ιράν λοιπόν ήταν το νούμερο 2 σε κυρώσεις πέρα από την Σοβιετική Ένωση και τη Ρωσία σε επίπεδο, ποσότητα και όγκο και βαθμό μέγεθος κυρώσεων. Λοιπόν, μετά από όλα αυτά τελικά καταλήγουν οι Αμερικανοί να τους δώσουν 300 δισεκατομμυριάκια. Είναι ο μηχανισμός εξόδου των Αμερικανών, το τίμημα για την αποτυχία τους, να στηρίξουν αυτή την ανοικοδόμηση. Ξαναλέω, προσπάθησαν να τους στραγγαλίσουν οικονομικά, τελικά στραγγαλίστηκε η ίδια η Ουάσιγκτον, κρεμάστηκε και πολύ καλά έκανε. Μεγάλη αυτή η εξέλιξη. Ξαναλέω, 300 δις, όπως διαβάζω εδώ, τα κράτη του κόλπου έχουν ήδη δεσμεύσει τα μισά από αυτά. Στην αρχή είχαν ζητήσει 400, να ξέρετε, οι Ιρανοί, και συμβιβάστηκαν. Τους είπαν, εντάξει, θα μας δώσετε μόνο 300. Και ήδη, όπως σας είπα, επειδή κάνει διαχείριση κρίσεως τώρα και προσπαθεί να φέρει τα πάνω κάτω ο Τραμπ, ο Βάνς, λέει ότι θα τα πάρουν, λέει, 300 δις, αλλά με προϋποθέσεις κλπ. Εντάξει, θα σας δώσω λεφτά, αλλά με προϋποθέσεις, αλλά θα στα δώσω κανονικότητα. Τα τριπλάσια από ό,τι θα δίνει ο Biden. Αυτά δίνει τελικά, για να δείτε ποιος είναι ο ανίκανος και ποιος είναι το κουτορνίθι εδώ. Θα ξαναφτιάξουν, λέει, υποδομές, αυτό του Χάλιβα το εργοστάσιο, το Μομπαρακέ στο Ιράν, δηληστήρια, αεροδρόμια, γέφυρες κλπ. Ό,τι κατέστρεψαν. Εικάζω θα πάνε και τα πολλά λεφτά στις οικογένειες των παιδιών που δολοφόνησαν οι δαίμονες, οι Αγγλοσάξονες, οι Ευρωαμερικάνοι, τα σκουπίδια του πλανήτη, της ανθρωπότητας. Και θα μπουν, λέει, και άλλες χώρες, θα επενδύσουν εδώ, κυρίως όμως ο κόλπος θα πληρώσει τα σπασμένα τραμπαρίφα. Ξαναλέω, είναι πολύ πιθανό να είναι τα χρήματα τα οποία θα πηγαίνανε στην Αμερική να πάνε πλέον στο. Άρα τα δίνει ο Αμερικανός, για να μην φανεί ότι τα δίνει ο ίδιος, τα δίνει έμεσα. Λοιπόν, το 7, και αυτό είναι σημαντικό, και το 10 άρθρο, και το 7 και το 10 στην πραγματικότητα καταστρέφουν αυτή την αρχιτεκτονική των κυρώσεων κατά του Ιράν, τα παίρνουν όλα πίσω, θα τερματίσουν τις κυρώσεις οι Αμερικανοί και μέσω του Συμβουλίου Ασφαλείας των Εθνών και μέσω της Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας του ΟΗΕ. Όλα αυτά εδώ ακυρώνονται. Το άρθρο 10 παγώνουν οι κυρώσεις του Υπουργείου Οικονομικών κατά του Ιράν, κατά των εξαγωγών των δρογοναθράκων κτλ. Και αντίστοιχες κυρώσεις στον τραπεζικό τομέα, που σας είπα, και στον τομέα των μεταφορών. Το άρθρο 11 απελευθερώνει τα χρήματα των Ιρανών πλήρως, με την Κεντρική Τράπεζα του Ιράν αποφασίζει που θα πάνε. Δεν θα τα δώσουν για ανθρωπιστικό λόγο, για φαγητό, ξέρω εγώ, για ντομάτες. Θα τα δώσουν στους Ιρανούς και θα κάνουν ό,τι γουστάρουν, γιατί είναι δικά τους λεφτά, και αυτοκτονίστε όλοι μαζί, βρωμοαγγλοσάξονες. Το θέμα του πυρηνικού προγράμματος καλύπτεται στο 8, το οποίο θα συζητήσουμε και τα λοιπά για το πυρηνικό πρόγραμμα στη δεύτερη φάση. Αλλά εδώ, ποιο είναι το μεγάλο κέρδος του Ιράν, που και αυτό πρέπει να το υπογραμμίσουμε, δεν το λένε. Εδώ, πράγματι, το Ιράν δεσμεύεται ότι δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα, κάτι το οποίο είναι μια δέσμευση που την έχει δεχθεί το Ιράν από την δεκαετία του 70. Δεν είναι κάτι καινούριο για τους Ιρανούς στις δικές του νομικές δεσμεύσεις. Ωστόσο, παρόλο που λένε ότι το θέμα των αποθεμάτων τους, ο εμπλουτισμένο ουράνιο, θα το συζητήσουμε στο μέλλον, θα γίνει πράγματι μια αραίωση
αλλά θα γίνει μέσα στο Ιράν, δεν θα πάει πουθενά τίποτα εκτός Ιράν, δεν θα καταστραφεί τίποτα, ούτε θα παραδώσουν τον πλουτισμένο ουράνιο. Όλα αυτά τα που έλεγε τις μεγαλοστομίες του Άλτο Νούμερο, τίποτα όλα αυτά δεν γίνεται. Θα γίνει επί ιρανικού υδάφους με διεθνή επίβλεψη σε ένα κοινό αποδεκτό ορίζοντα, θα το προγραμματίσουν οι Ιρανοί. Πώς θα γίνει, δεν αναφέρεται πουθενά η δυνατότητα του Ιράν να εμπλουτίζει ουράνιο. Δηλαδή δεν την παραχώρησαν αυτή τη δυνατότητα. Θα αραιώσουν το υφιστάμενο εμπλουτισμένο ουράνιο, αλλά δεν δίνουν την τεχνολογία. Δεν πρέπει να τη δώσουν, γιατί είναι στα μυαλά των επιστημόνων τους. Άρα και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο το θεωρούμε ως επικράτηση εδώ. Είπαμε το 10 άμεσα θα κυρώσουν, θα βγάλουν έτσι. Και αυτό επίσης είναι, το 10 είναι επίσης πρόβλημα, διότι δεν το έχουν κάνει ήδη. Γιατί λέει εδώ, με το που υπογράψουμε τη συμφωνία, το Υπουργείο Εμπορίου θα βγάλει αυτές τις εξαιρέσεις, ας πούμε, για την εξαγωγή του ιρανικού ιρανικών δρογαναθράκων συμπεριλαμβανομένων και των τραπεζικών. Θα το δούμε αυτό πώς θα γίνει, γιατί το θέλουν άμεσα οι Ιρανοί. Ο Σκοτ Μπέσεντ, ο Υπουργός Οικονομίας των Αμερικανών, λέει ότι άμα το κάνουμε τώρα θα είναι πολύ δύσκολο να το επαναφέρουμε. Δεν έχει σημασία, το υπογράψατε, ρουφίχτε. Λοιπόν, και το 11 γι' αυτό περιμένουν να φύγουν τα λεφτά, να τα αποδεσμεύσουν, γιατί λέει με το που αρχίσουμε, λέει, και το προχωρούμε το μνημόνιο, πρέπει να μας ξεπαγώσουν τα χρήματα. Μάλιστα. Είναι λίγο αφηρημένη βέβαια η γλώσσα εδώ του μνημονίου και αυτό δημιουργεί προβληματάκια. Το 13 φτάνουμε στο τέλος. Το 13, το οποίο λέει για την εφαρμογή των παραγράφων 1, 4, 5, 10 και 11, αυτές με το που ολοκληρωθούν αυτά τα άρθρα, τότε θα ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις για την τελική συμφωνία. Γι' αυτό λένε οι Ιρανοί, λοιπόν, εδώ, ότι θα ξεκινήσουμε να συνομιλούμε μόνο όταν για τα πιο δύσκολα θέματα, όπως είναι το πυρηνικό, μόνο όταν συμφωνήσουμε για τα θέματα 1, 4, 5, 10, 11, δηλαδή αυτά που σας είπα, να φύγουν στρατιωτικά οι Αμερικοί, να εξαφανιστούν, να έχουν κάποια οικονομική ανακούφιση κτλ. Οι Ιρανοί, μόνο τότε θα γίνει η πράξη εδώ, θα ξεκινήσουν δύο πράγματα, γι' αυτό και δεν ξεκινούν. Άρα οι ευθύνες βρίσκονται για ακόμη μια φορά εδώ στην απέναντι πλευρά. Μετά ο Τραμπ 100% έχει κάνει αναδίπλωση. Δεν φαντάζεστε την αλλαγή για όσους τον παρακολουθούν. Ο λόγος του είναι πλέον, είναι σαν γατάκι, είναι σαν πουλάκι, σαν καναρινάκι, τραγουδάει στα ιρανικά, έχει μάθει φαρσί εδώ πέρα σχεδόν. Ο οποίος τον έχουν αναγκάζεται να λέει ότι για ποιο λόγο να μην έχουν βαλιστικούς πυράβλους οι Ιρανοί. Ακούστε εδώ δήλωση. Υποτίθεται το πρόβλημα και απειλείται ο μπαμπάς του εκεί, ο αρχή Έπσταϊν, ο Εβραίος. Λέει ότι για ποιο λόγο να μην έχουν, άλλες χώρες έχουν. Θα ήταν λίγο άδικο, λέει, για τους Ιρανούς να μην έχουν βαλιστικούς πυράβλους. Εάν έχει η Σαουδική Αραβία και το Κατάρ, θα έλεγα ότι αναλογικά είναι OK να έχουν και οι Ιρανοί βαλιστικούς πυράβλους. Μάλιστα. Ξαναλέω. Είναι μείζον το θέμα αυτό, το ότι τα έχει φέρει τα πάνω κάτω. Επίσης, το ότι ομολόγησε ότι ήθελε να αποφύγει η οικονομική καταστροφή, δεν μπορούσε να ακούει συνέχεια ο Τράμπας από τους πολιτικούς του συμμάχους ότι θα πάμε σε οικονομική καταστροφή, τιμή της βενζίνης, τιμή του πετρελαίου, ο πληθωρισμός, δεν άντεχε. Ούτε σε προσωπικό επίπεδο δεν άντεχε, και για να αποφύγουμε, λέει, την οικονομική καταστροφή έπρεπε να κάνουμε αυτή την παραχώρηση, δηλαδή τον διακόρευσαν οι Ιρανοί τον Τράμπα, και άρα δεν ήθελα, λέει, να δω οικονομική καταστροφή. Άμα συνεχίζαμε αυτή την κατάσταση, εκεί θα πήγαινε το θέμα. Αυτό είπε, λοιπόν, στο πλευρό του Μανολάκη, του Μακρόν. Δεν ήθελε, λέει, να γίνει σαν τον Χέρμπερτ Χούβερ, πρόεδρος των Αμερικανών τον Οκτώβριο του 1929, όταν είδανε το μεγάλο κραχ στο χρηματιστήριο της Αμερικής, το οποίο είναι ένα ιστορικό συμβάν των Αμερικανών. Δεν ήθελαν να γίνουν σαν τον Χούβερ, να φέρουν την οικονομική καταστροφή. Εκεί τον κατέντησαν. Εκεί τον οδήγησαν οι Ιρανοί. Τον τζάκισαν. Του κόψαν τα ποδάρια και τα χέρια. Το μόνο που ξέρω είναι ότι κάθε στιγμή που μιλούσαμε για την πιθανότητα ειρήνης, το χρηματιστήριο ανέβαινε, λέει, σαν ρουκέτα. Κάθε φορά που λέγαμε κάτι αρνητικό, ότι δεν πρόκειται να πάμε σε συμφωνία κτλ., έπεφτε, λέει, πάρα πολύ. Θυμίζω τα αρχικά του σχόλια ότι περίμενα. Δεν με νοιάζει, λέει, το θέμα του πληθωρισμού ή τιμές πετρελαίου κτλ. Και ότι εγώ θα χτυπήσω, δεν με ενδιαφέρει. Τελικά μια χαρά τον ενδιαφέρει. Τελικά είναι όλα ψέματα, ότι λέει, πιστεύετε τίποτα. Είναι ένα ψέμα από άκρη σ' άκρη. Ένα ψευδές όν. Η ύπαρξή του μπορεί να είναι ψέμα, αν δεν σκότωνε, μπορεί να ήταν αληθινό. Αλλά
Φαίνεται ότι γονάτισε η οικονομία των Αμερικανών, αυτή η οποία τον οδήγησε στο να συνθηκολογήσει στην πραγματικότητα ανεφόρων. Περί αυτού πρόκειται εδώ. Και μάλιστα λέει ότι αν χτυπήσω, λέει, τους αγωγούς του Ιράν, θα δημιουργούσα διεθνή παγκόσμια κρίση και δεν το ήθελα. Επίσης, πάλι τα αλλάζει και υιοθετεί πλήρως την Ιρανική ρητορική με το θέμα των ανέκρουσε πρίμνα με το θέμα των δεσμευμένων παγωμένων κεφαλαίων. Είπε ότι είχαμε πάρει εμείς τα χρήματά τους, είναι δικά τους χρήματα, δήλωσε για τις κυρώσεις αυτές, και είπε ότι σε κάποιο σημείο στο μέλλον εικάζω θα είμαστε αναγκασμένοι να τα δώσουμε πίσω. Αν δεν τα επιστρέφαμε, κανείς δεν θα επένδυε ποτέ ξανά στο δολάριο. Ακούστε δήλωση. Είναι αυτά τα που λέμε εδώ και πάρα πολύ καιρό για τις κλεψιές, τα ανθρωπάρια εδώ, τα Pokemon και τα Playmobil τύπου Κούλι, οι άλλοι φοντερνάτσε, ένα εγκόμενα του Χίτλερ, όλα αυτά τα ραμολιμέντα στην Ευρώπη που πάγωσαν τα ρωσικά κεφάλαια και πλέον έχουν χάσει αξιοπιστία και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τα λοιπά, οι τράπεζές μας, από τους Κινέζους, από τους Σαουδάραβες και τα λοιπά, δεν θέλουν να έχουν τα λεφτά εδώ για να μην παγώσουν στο μέλλον. Ακριβώς αυτό ομολογεί πλέον ο Τραμπ. Τελικά, βλέπετε, αυτή είναι η αλήθεια, ότι εάν, λέει, δεν τα επιστρέψουμε, κανείς δεν θα επένδυε ποτέ ξανά στο δολάριο στο μέλλον. Καταλάβετε το έγκλημα. Τώρα λοιπόν λέει τον παπά, το λέει το πείμα του, σαν καλός χαφιές που είναι, ήρθε όρθιος και άρχισε να λέει το πειματάκι. Λοιπόν, επίσης, για να δείτε τον ξεφτυλισμό, την ξεφτύλα του, τον διασυρμό του, την αποπομπή του, τον ξεφτυλίζουν, τον ξεγυμνώνουν οι Ρεπουμπλικάνοι, με ατάκες του στυλ δηλώσεις, ο Ρίγκαν στριφογυρίζει στον τάφο του, άλλος είχαμε ο Ρίγκαν, τέλος πάντων. Λοιπόν, για να δούμε τι είπανε με τον ο Τεντ Κρούζ, γερουσιαστής από το Τέξας, ο οποίος είπε ότι είναι, λέει, σχέδιο Μάρσαλ για το Ιράν. Ακούστε εδώ. Δεν βγάζει, λέει, κανένα νόημα ότι θα έπρεπε να γυρίσουμε, λέει, με ένα σχέδιο Μάρσαλ για το Ιράν. Να μπούμε, λέει, και να ξαναφτιάξουμε το Ιράν όπως η Αμερική έφτιαξε με δικά της λεφτά την Ευρώπη μετά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Ένα σχέδιο Μάρσαλ τους δίνει ο Τραμπ στην πραγματικότητα. Το ξεφτυλίζουν εδώ. Ο Τεντ Κρούζ, ο οποίος δήλωσε: η ιστορία μας διδάσκει ότι το να δίνουμε δισεκατομμύρια δολάρια σε τρελούς θεοκράτες, σε τρελούς ολιγάρχες που θέλουν να μας δολοφονήσουν, δεν είναι καλή ιδέα. Νομίζω ότι ο πρώτος λαμβάνει πολύ κακές συμβουλές για αυτή τη συμφωνία. Μάλιστα. Δεν ξέρω τι να πω. Αυτά, λέει, τα οποία έχουμε δει μέχρι στιγμής, φαίνεται ότι με αυτούς τους όρους θα τους δώσουμε περίπου 10 δισεκατομμύρια με 30 δισεκατομμύρια αυτόματα θα πάνε στον Αγιατολά προτού κάνουν την παραμικρή παραχώρηση σε πυρηνικά, λέει ο Τεντ Κρούζ. Βέβαια θα σας πω ότι έχουν ήδη πάει χρήματα, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα δώσαν ήδη 3, θα δώσουν 10, μπορεί και 20, για να μην τους χτυπήσει το Ιράν τα δώσανε, άρα έχουν ήδη δώσει χρήματα. Η Αμερικανή στρατηγικότητα είναι πίσω από τα Εμιράτα. Και τώρα, λέει, ομολογεί εδώ, ο Τεντ Κρούζ θα τους δώσουμε, λέει, από 10 μέχρι 30 άμεσα. Και ότι αυτά τα λεφτά, αν πάνε, λέει, στον Αγιατολά, θα συνεχίσει να δίνει λεφτά σε τρομοκράτες που προσπαθούν να σκοτώσουν Αμερικανούς και σε όπλα τα οποία θα προσπαθούν να σκοτώσουν Αμερικανούς πάλι. Εντάξει, τι να σας πω τώρα, ότι οι δυνάμεις σας καλό είναι να εξαφανιστούν από προσωπουγής. Νομίζω αυτή είναι η πραγματικότητα. Συγγνώμη, φίλε Τεντ Κρούζ, άλλο μιλάμε τερόλο φασισταριό. Και ότι εδώ, λέει, επίσης η συμφωνία αυτή, από ό,τι φαίνεται, με τον πιο επίσημο τρόπο, δίνει ένα μόνιμο ρόλο του Ισλαμικού καθεστώτος στον έλεγχό του επί το στενού του Ορμούζ. Έλα! Ο Τραμπ δεν το βλέπει, ωστόσο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να καταλάβουμε με ποιο τρόπο θα μπορούσε να επωφεληθεί η Αμερική από αυτή τη συμφωνία. Με κανέναν είναι η απάντηση. Επίσης, άλλος γερουσιαστής, Bill Cassidy, και αυτός εδώ στο κόμμα των Ρεπουμπλικάνων, γιατί ξαναλέω, εντάξει, τον βρίζουν οι πες τους, οι δημοκρατικοί, και καλά του κάνουν, αλλά το σημαντικό είναι το βρίζουν και το κόμμα του. Λοιπόν, Bill Cassidy, ο οποίος είναι από τη Λουιζιάννα, μας λέει ότι η συμφωνία, λέει, είναι η χειρότερη αποτυχία της εξωτερικής πολιτικής εδώ και δεκαετίες, και ο Ρόναλντ Ρίγκαν στριφογυρίζει στον τάφο του. Μάλιστα. Και ότι έμαθε, λέει, το Ιράν ότι η επίδειξη της απειλής αποκλεισμού του στενού του Ορμούζ λειτουργεί και αναμφίβολα θα το εκμεταλλευτούν αυτό το πλεονέκτημα και στο μέλλον. Τέλεια, πολύ καλά τα λες. Σας έχουν πιάσει από τα μπολς, σας κάνουν ό,τι θέλουν και καλά, πολύ καλά σας κάνουν για τον πόλεμο αυτό που κάνατε για τους παιδοβιαστές κατά εντολήν του μεγάλου Ισραήλ. Φάτε τι κι εσείς και ο βρωμομεσία σας. Μάλιστα. Και ότι τώρα, λέει, το Ιράν θα αποκτήσει νέες υποδομές με δικά μας λεφτά, λέει εδώ Bill Cassidy. 13 Αμερικανοί είναι νεκροί, 13 οικογένειες. Πληρώσαμε, λέει, οικογένειες των Αμερικανών δισεκατομμύρια για αυτόν τον πόλεμο και τελικά
Καταλήξαμε στο τίποτα ακριβώς. Και είναι η συμφωνία αυτή, να ξέρετε, πριν ξεκινήσει ο πόλεμος, θα είχαν πολύ καλύτερη συμφωνία οι Αμερικανοί με τους Ιρανούς, όταν τους χτύπησαν σαφίδια που είναι επισόπλατα. Το υπουργός εξωτερικών του Ομάν το είπε, ότι πράγματι ήταν έτοιμοι να δώσουν μέχρι και τα πυρηνικά Ιρανοί στη Ρωσία, να φύγουν εκτός Ελλάδος, εκτός Ιράν. Τα χάσαν όλα αυτά, χάσαν και το Στρέιτ του Ορμούζ, χάσαν και τα αυγά και τα πασχάλια. Και καλά, είπαμε, καλώς έγινε εδώ. Άρα, δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει εδώ. Θα κάνουν τα πάντα τα κράτη του κόλπου, εικάζω, για να φροντίσουν να μην υπάρχει αντίστοιχη επιστροφή στο ΜΑΤ. Θα πληρώσουν, όπως φαίνεται. Θα προσπαθήσουν να βρουν άλλους εταίρους, ίσως και μη Αμερικανούς εταίρους, για να ενισχύσουν την αμυνά τους. Μπορεί Κινέζους, τα κράτη του κόλπου. Επίσης, η Σαουδική Αραβία, διαβάζω, μια εταιρεία, η οποία είναι εξορίξεων, θα είναι μία από αυτές που εμπλέκεται στο. Έμαθα δηλαδή μία από αυτές που εμπλέκεται στο σύμφωνο αυτό, το ταμείο αυτό 300 δις. Θα γυρίσουν, λέει, εδώ να επενδύσουν. Η εταιρεία είναι, λέγεται Saudi Arabia Grand Minds, έτσι λέγεται. Και σκοπός είναι να. Υπήρχε μια συμφωνία μεταξύ μιας εταιρείας αμερικανικής επενδυτικής, της Burkan World, η οποία υπέγραψε 9 δισεκατομμύρια μνημόνιο με αυτή την εταιρεία που σου λέω, τη Σαουδαραβική, για να στείλουν κάποιες κρίσιμες γιές. Αλλά, από ό,τι φαίνεται εδώ, αυτό τώρα το fund γυρνάει την προσοχή του ειδικά στο Ιράν, στην ανοικοδόμηση του Ιράν, όπως βλέπω εδώ από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο CEO της εταιρείας, Σαμάν Χαλ. Άρα, μεγάλο εδώ το ζήτημα. Ουσιαστικά γυρνάνε όλοι σιγά σιγά η Σαουδική κυβέρνηση και πέρα από τις εταιρείες, και η Σαουδική κυβέρνηση λέει ότι θέλουμε να δώσουμε τη δυνατότητα στο Ιράν να λειτουργεί αυτόνομα έξω από κυρώσεις και να ξαναφτιάξουν την οικονομία τους. Μόνο έτσι θα υπάρξει ειρήνη. Αν δηλαδή το Ιράν επανέλθει στο διεθνές οικονομικό γίγνεσθε και είναι αυτόνομο και λειτουργεί μόνο του, θα υπάρξει ειρήνη και σε αυτό επενδύουμε. Θα πληρώσουν δηλαδή τώρα οι Σαουδάραβες όχι μόνο το κόστος του πολέμου, αλλά την επανένταξη των Ιρανών. Και έτσι λοιπόν, έτσι εξηγείται αυτά τα 300 δις. Είναι, λέει, γεωπολιτικά σημαντικό για μας να μπορούμε και να συμμετέχουμε, να συνομιλούμε με τους Ιρανούς και να τους επαναφέρουμε στον φυσιολογικό ουσιαστικά κόσμο. Άρα καταλαβαίνετε τι ακριβώς γίνεται και τι ακριβώς παίζεται εδώ. Εντάξει. Βλέπετε πώς έχουν ήδη ξεκινήσει και φαίνονται και οι εταιρείες οι οποίες θα εμπλακούν σε αυτήν την ανοικοδόμηση του Ιράν. Ο Τραμπ λέει, προς να το σώσει, και τελειώνω γιατί βλέπω ξεπεράσει τον χρόνο μου, ότι υπάρχουν και πράγματα, λέει, που δεν σας τα έχουμε πει. Είναι ένα MOU, ένα μνημόνιο. Κάποια πράγματα που δεν έχουμε γράψει, λέει. Συμφωνείς πάρα πολλά. Μας έπεισε, εντάξει. Αφήνει να δει ότι υπάρχει κάτι καλό, γιατί δεν υπάρχει τίποτα σε αυτά τα γραμμένα που είναι θετικό για την Αμερική. Και επίσης είπε μια παράλογη δήλωση, δεν ξέρω, πες είναι και σαλταρισμένος. Είπε ότι είναι, λέει, πρόκειται για ένα μνημόνιο συνεργασίας, είναι σημαντικό έγγραφο, αλλά ίσως να μην είναι, λέει, το είδος του εγγράφου που θα έπρεπε να υπογράφω. Ξέρω τι σημαίνει αυτό. Κάποια κρίση αλήθεια, δεν ξέρω, ή απλά δεν ήξερε τι έλεγε, δεν ξέρω. Επίσης, τον είδα σε συνέντευξη του να λέει, του ρώτησε ο δημοσιογράφος του Άξιος σε συνέντευξη. Καλά, λέει, δεν είπα ότι θα πάμε, λέει, σε ανεφόρος ηθικολόγηση για τους Ιρανούς. Για μένα, λέει, είναι ανεφόρος ηθικολόγηση για τους Ιρανούς αυτή η συμφωνία. Μιλάμε τώρα δική του διάσταση, είναι στο Αλφα Κεντάβρο εδώ ο Τραμπαρίφας, με το Πεντάγωνο να ζητάει 80 δις επιπλέον χρήματα, ακούστε εδώ από το Κογκρέσο, για να κλείσουν τις τρύπες. Δεν ξέρω πραγματικά πόσο κόστος, πιστεύω ότι μπορεί να είναι και 3 το κόστος, πραγματικό κόστος αυτού του πολέμου για τους Αμερικανούς. Καλά να πάθουν, να το πληρώσουν, να μάθουν. Δεν ξέρω. Φαίνεται ότι μιλάμε για πραγματική πολιτική, διπλωματική, σίγουρα επανελευθερία. Θα μάθουμε και πολύ χειρότερα, θα δούμε τι θα γίνει. Αυτά, φίλες και φίλοι. Για σήμερα, αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε μου αρέσει στο κανάλι. Κοινοποιήστε, αν θέλετε να μας βοηθήσετε, να μείνουμε ζωντανοί και όρθιοι και μαχητικοί. Μπορείτε μέσω του Patreon, κάτω στην περιγραφή θα βρείτε το πώς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Εντάχει να πω ότι πάλι οι Εβραίοι σκότωσαν 20 άτομα στο Λίβανο, βομβαρδίζουν, σκοτώνουν. Στον αντίποδα, ενισχυμένη Χεζμπολά από τη συμφωνία, αντεπιτίθεται και κατακρεούργησε 4 εισβολείς, 4 κατοχικούς στρατιώτες των Εβραίων. Αντιδρούν οι φασίστες στο Τελαβίβ. Ο Μπεν Γκαβίρ λέει: πρέπει να καεί όλος ο Λίβανος. Ο Σμότριτς λέει: ανοίξτε τις πύλες της κολάσεως. Σαν απάντηση δηλαδή στο ότι τόλμησαν να σκοτώσουν 4 εισβολείς, ενώ σκοτώνουν χιλιάδες τόσο καιρό οι Εβραίοι. Αλλά βλέπετε εδώ πως πραγματικά το ζήτημα του Λιβάνου είναι μείζον και πως ενδυναμώνει τη Χεζμπολά, παίρνει το πάνω της, και πως γίνεται διεθνής παρία το Ισραήλ και περισσότερο. Θετικό είναι αυτό με τις πράξεις του. Για να δούμε τι θα γίνει, θα το παρακολουθούμε.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Hi everybody, this is Tom Jones. I'll be performing in Luxembourg at the Rock Hall on Tuesday the 30th of June. So come gather around and join me for a wonderful evening of great music and good times. See you there.
3: Φόβος.
4: Φόβος.
3: Μοναξιά.
5: Μοναξιά.
3: Απόγνωση.
6: Απόγνωση.
5: Ανία.
7: Ανία.
3: Μην ψάχνεις τη λύση σε ναρκωτικά και αλκοόλ.
4: Γίνε ο ήρωάς σου.
3: Τώρα έχεις επιλογή.
6: Αρρωγή 12 συν.
7: Αρρωγή 12 συν.
5: Πρότυπος βουλευτικός σταθμός για τον εθισμό.
3: Βήμα-βήμα προχωράμε μπροστά.
5: Μίλησε μαζί μας στο 23920-73-407.
3: Ενημερώσου. Κράτα το μυαλό σου ανοιχτό.
8: Θυμήσου. Τα ναρκωτικά και το αλκοόλ δεν είναι λύση.
9: Ένας άντρας παλεύει να αποδράσει από μια τραυματική σχέση. Θα φιλιώσουν μέσα του οι δύο αιώνιοι μαχητές, η λογική και το συναίσθημα. Ακόμα και αν ξεφύγει, θα βρει ποτέ κάποια που να το αξίζει. Τα ομώνυμα έλκονται, μια αλλιώτικη ομιλία παράσταση για τις σχέσεις με αφηγητή το συγγραφέα και δημιουργό της φιλοσοφίας του ανθρώπου στο νησί, Νικόλα Σμυρνάκη. Μήπως τα ετερόνυμα μας πλάνεψαν, άδικα ψάχναμε το άλλο μας μισό και αν ο έρωτας είναι υπερτιμημένος, θα καταφέρουμε ποτέ να συνδεθούμε χωρίς να χαθούμε. Τα ομώνυμα έλκονται με τον Νικόλα Σμυρνάκη. Ό,τι ξέρατε για τις σχέσεις, ξεχάστε το. Ηράκλειο Αθήνα Θεσσαλονίκη, εισιτήρια more.gr. Μετά την παράσταση, ακολουθεί διάλογος του συγγραφέα με το κοινό.
10: Τέλος Μαΐου ξεκινάει θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένοι από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμα ήταν στον νομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν, από τροχαία ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν, γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ, μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org για επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
11: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες.